0: κρύο σε κάποια σημεία, είτε σε ζέστη από τα άλλα. Ναι. Αυτές τις υπερβολές τις έχουμε δημιουργήσει εμείς. Ναι. Αν υπολόγισε τα 15 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν είχαμε τη χρήση του air conditioning, είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, πόση ενέργεια η οποία έγινε θερμότητα και απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα, είναι αυτή που πληρώνουμε. Mm. Και αν δεν αφήσεις τον εαυτό σου να δηλαδή τον βάλεις σε θερμοκήπιο και τον κάνεις, δηλαδή στα θερμοκήπια, αν δεν του δώσεις το κάθε φάρμακο του φυτού, δεν αναπτύσσεται. Δεν επιβιώνει. Mm. Από τη στιγμή που βάλουμε τον εαυτό μας στο θερμοκήπιο, το κόστος θα το πληρώσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Το air conditioning το θεωρώ μεγαλύτερο κόστος από το να είμαι και να υδρώσω στην καμπίνα, γιατί εγώ δεν κινιόμαι και η εφίδρωση που θα μου δημιουργήσει θα μου βγάλει όλο αυτό το οποίο πάει το κορίτσι ή ο κύριος στο γυμναστήριο και πληρώνει για να αποβάλει αυτόν τον υδρότα. Είμαι αυτής και έχω δει ότι επειδή έπαθα και πνευμονική εμβολή, ρώτησα γιατρό και μου λέει, αν μπορείς να αποφεύγεις το air conditioning, μου λέει, θα είναι ό,τι το καλύτερο.
1: Πολύ καιρό πριν. Έπαθες την εμβολή, πολύ καιρό πριν.
0: Στη Γαλλία, πριν ένα μήνα, πότε ήταν, 1,5.
1: Τότε... Και τι έκανες, πήγες στο νοσοκομείο εκεί.
0: Άκου να δεις, να πω την αγία μου αλήθεια, ήμουν ψιλοτυχερός. Τυχερός με ποια έννοια, τυχερός σε σχέση με το στραβό μου το κεφάλι.
1: Ναι, τι.
0: Η πνευμονική εμβολή τι είναι, φεύγει ένας θρόμβος από κάποιο σημείο που έχει δημιουργηθεί και σε πολλές περιπτώσεις φεύγει από τα πόδια,
1: ναι.
0: Ή κάποιοι λένε ότι κάποιοι θρόμβοι ίσως δημιουργηθήκανε και από τα εμβόλια. Εγώ δεν κρίνω, δεν θα κάτσω να κρίνω από τι έγινε. Παίρνω το αποτέλεσμα σαν δεδομένο, είτε έφυγε από τα πόδια λόγω της ακινησίας, είτε έφυγε επειδή το δημιούργησε το σώμα μου, είτε...
1: Καλά, πες μου την ιστορία για να καταλάβω.
0: Μπράβο. Και με βασάνιζε αυτό. Είχα φτάσει σε σημείο, μάλλον, να μην μπορώ να πάω από την καμπίνα του φορτηγού στον κόλλο του φορτηγού για να έχεις την πόρτα. Θυμάμαι και το πρωινό, μου βγαίνει γλώσσα έξω, ίδρωνα, πώς να σου πω, τρελνόμουνα. Τελικά έβαλα, έσυξα τα δόντια, φόρτωσα και πήγα να ξεφορτώσω. Για να πάω να ανοίξω τις πόρτες και να κολλώσω στη ράμπα, κόλλεψα να πέσω κάτω. Κατάφερα, πήγα, κόλλωσα στην ίδια ράμπα, έβγαλα τα αυτοκίνητα από τη ράμπα και δεν μπορούσα να το κλείσω. Με είδανε κάτι οδηγοί. Και μου λένε ρε τι συμβαίνει, δεν μπορούσα, είχα υδρώσει, έπεσα κάτω. Ναι. Κάποια στιγμή κατάφερα ανέβηκα στην καμπίνα, μου κλείσαν οι οδηγοί της πόρτας οι άλλοι και έφυγα και βγήκα έξω από την πόρτα και κάτσα στη security, δίπλα από τη security. Γιατί δεν είναι όπως στην Ελλάδα, βγαίνεις και μπορείς εύκολα να παρκάρεις. Δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Δεν περνάνε 5 λεφτά και βλέπω μπροστά μου 4-5 ανθρώπους, 2 με άσπρες, μια γυναίκα και έναν άντρα με άσπρες σε μπλούζες και να μου χτυπά την πόρτα.
1: Α, είχαν ειδοποιήσει οι άλλοι, ε.
0: Όχι, ήρθαν από το εργοστάσιο η ομάδα της, των πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν αυτοί, με είδαν εκεί πέρα και ήρθαν αυτοί. Πάνε και ο οδηγός είναι προς την μπανιάς. Ένα μέσα από λιλογάλο, με το που τους λέω, τι θέλετε, στα εγγλέζικα. Μίλαγε η μία για τα εγγλέζικα. Μου λέει, σου λέει μια χαρά. Να με ρωγώ καθόμουν, όταν κάτσεις στο κάτσμα και ηρεμείς ο οργανισμός και θέλει λιγότερο οξυγόνο, ποιος συνέρχεσαι. Γιατί δεν οξυγονώνεται το αίμα, δεν πάει, είναι σαν να κλείσει το ψυγείο του αυτοκίνητου. Θα σου βγάλει αφρούς, θα σου όλα αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Θα μην θα πολυλογώ και πάω να βάλω μπροστά να φύγω. Λέω, το έμπλεξα με λάθος. Ποιος ξεμπλέκει με λάθος. Να μην θα πολυλογώ, μπαίνουν μπροστά, κλείνουν και τις πόρτες, θα κλείνουν όλα. Τους λέω, μου λένε κανένα κάτι. Τους ψιλοβρίζω κι εγώ λίγο στα εγγλέσικα, ναι μεγάλη ήταν. Και στα ελληνικά έλεγα κάτι κουβέντες, όχι βαριές, αλλά εντάξει. Πάμε και στα ρώσικα, έλεγα.
1: Καλά, πες μου το τι έγινε.
0: Να μην σαν πολύ λόγο και μου λένε δεν φεύγεις, αν θα φύγεις θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Λέω ειδοποιήστε και αστυνομία, ειδοποιήστε ό,τι θέλετε. Τότε ειδοποιήστε ό,τι θέλετε. Να μην σαν πολύ λόγο δεν έχουν μπει μπροστά, λέω έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να φύγω και μου φέρνουν το ασθενοφόρο. Μου πήγαν ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα είναι, μου λέει ο γιατρός τυχερός, εσέ μου λέει. Γιατί έχει φτάσει σε ακραίο σημείο, με βάλανε, μου κάμανε μαγνητική, όλα αυτά τα κάμανε εκεί πέρα. Πήρανε το οξυγόνο, πήρανε αίμα ανάλυση, πήρανε το πόσο οξυγονωμένο είναι το αίμα και μετά κάμανε και εξέταση στα πνευμόνια με μαγνητική. Και μετά με πλακώσαν οι τσενές, έκατσα μια βραδιά. Και τη δεύτερη, γιατί παθαίνω την πρώτη φορά, πάω, με πάλι την πρώτη φορά και τη δεύτερη την πάτησα βαριά. Δεν θα πω και λόγω, εντάξει, όταν μου δώσαν τα φάρμακα και μετά σιγά σιγά περάσαν οι μέρες συνήθως. Τώρα το πώς θα κρατήσει αυτό δεν το ξέρω. Αν ψωφίσεις άνθρωση και δεν πάει στο διάλα ψωφίσεις.
1: Δεν μου λες κάτι. Είχες κάρτα και πλήρωσες στο νοσοκομείο?
0: Όχι, όχι, όχι. Οι Γάλλοι έχουν ίσως καλύτερο και από την Ελλάδα. Μου δώσανε και χαρτί για 15 μέρες άδεια υποτίθεται. Σε αυτό οι Γάλλοι μπορεί να είναι και καλύτεροι στην Ελλάδα. Ούτε άγκα δεν μου ζητήσαν οι άνθρωποι. Γιατί το συζήτησα και με κάποιον άλλο, μου λέει η Γαλλία σε αυτό το σημείο στην Ελλάδα πας και πέρα και οτιδήποτε να σου ζητάνε και ένα άμκα και δεν ξέρω πώς σε καλύπτουν, δεν σε καλύπτουν, δεν το ξέρω. Η Ελλάδα ακριβώς δεν μου έχει συμβεί γιατί έχω το άμκα, δίνω το άμκα και τελειώνει η ιστορία αν βρεθώ σε ανάγκη στην Ελλάδα.
1: Υποτίθεται ότι ο καθένας που ταξιδεύει στο εξωτερικό
0: όχι,
1: πρέπει να έχει πάρει ειδική κάρτα από την Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: καλά, μπορεί να μην είσαι στη Γαλλία.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να είσαι στη Χονολουλού.
0: Όχι. Όταν έρθει το ασθενοφόρο για πρώτες βοήθειες, η Γαλλία δεν συζητά τίποτα. Αν υποτίθεται θα καθόμουν στο νοσοκομείο και μετά, ίσως συζητάνε. Γιατί οι πρώτες βοήθειες, από ό,τι κατάλαβα στη Γαλλία, 24 ώρες και να κοιμηθεί στο νοσοκομείο είναι τζάμπα. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να συγκρατήσουν για 24 ώρες για να κρίνουν.
1: Αλλά αυτό που λέω.
0: Η κρίση είναι καλύτερη.
1: Σύμφωνοι. Αν μου επιτρέπεις, αυτό που λέω στο ακροατήριο είναι ότι όταν φεύγει κανείς από την Ελλάδα, πρέπει να προμηθεύεται από το κράτος μία κάρτα. Χωρίς αυτήν θα πληρώσεις όλα τα κερατιάτικα.
0: Όχι, αφέντη μου. Δεν νομίζω γιατί αμέσως.
1: Αγόρι μου, αυτό που σου λέω είναι εξακριβωμένο. Μπορεί στη Γαλλία να μην συνέβη, αλλά στην Αγγλία θα συμβεί. Στη Γερμανία θα συμβεί.
0: Ναι,
1: θα πληρώσεις τα πάντα.
0: Σωστά το λες, αλλά με ένα email τώρα μπορεί κάλλιστα να σου σταρθεί από την Ελλάδα αυτό στο νοσοκομείο και να καλυφθεί.
1: Δεν νομίζω. Δεν, τέλος πάντων. Καλό είναι πριν φύγει κανείς να έχει πάρει τα μέτρα του. Αυτό είναι όλο. Όχι να περιμένει την τελευταία στιγμή.
0: Θα πω κάτι. Ναι. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συνθήκες, σε κράτη, πρωί Σοβιετικής Ένωσης, Καζακστάν, μέχρι την Κίνα φτάσαμε κάτω. Δεν ξέρω, στη Ρωσία πάντα κάποτε είχαν που είχαν χτυπήσει κτλ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν σε ρωτάνε τίποτα και σου προσφέρουν ό,τι χρειάζεται να σου προσφέρουν. Εγώ ποτέ δεν το έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ξέρω να ελιχθώ ή ξέρω να βρω μια άκρη ή δεν ξέρω τι.
1: Μα δεν μιλάμε για σένα τώρα. Οι συμβουλές ήταν στο ακροατήριο.
0: Πιστεύω εσύ, ναι, ότι okay. Άνθρωπος πάει στο εξωτερικό και δεν υπερτιμεί τις ικανότητες του ότι δεν θα πάθει κάτι, ναι, πρέπει να το έχει.
1: Παιδί μου, τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι τα πρώτα που στο λένε.
0: Α, κάτι άλλο. Στην Λευκορωσία,
1: ναι,
0: όταν μπαίνεις μέσα, σε υποχρεώνουν και κάνεις λίγα τα χρήματα. Όταν πηγαίναμε στην Λευκορωσία, τα χρήματα μπορεί να ήταν 4-5 ευρώ. Για ένα μήνα, σε υποχρεώνουν και κάνεις ασφάλεια για αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σου λένε, φίλε, μπαίνεις μέσα, ναι, πηγόμαστε για 4 ευρώ, πας και πέρα, σου λέει, κάνε μια ασφάλεια υγείας. Μικρό το ποσό τώρα, δεν ξέρω, πριν 2 χρόνια που έφυγα από εκεί, το ποσό ήταν γύρω στα 6-7 ευρώ κάπου, όχι 21 ευρώ τα είχαν κάνει.
1: Για πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
0: Τα είχαν ακριβήνει, ναι, μετά το πέσω πόλεμο και μετά τα είχαν ακριβήνει, 21 ευρώ, θα θυμάμαι.
1: Σύμφωνοι. Πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
0: Άκου να δεις, αφέντη μου. Κάποτε έψαχνα, κάποτε όταν ήμουνα σε μια ηλικία μεταξύ 25 και 30, έβλεπα τους ανθρώπους, αυτούς τους ταπεινούς, αυτό που θεωρούσα μέσα μου, χωρίς να έχω βάλει τη θεωρητική λογική το τι θα πει ταπεινοφροσύνη, έβλεπα αυτούς τους σεμνούς ανθρώπους με την σωστή έννοια σεμνούς και όχι με την καμουφλαρισμένη τάχατε μιλιχιότητα. Και το ψάχνα, μου είχε μπει μέσα μου. Και το ψάχνα στον εαυτό μου χρόνια. Και έφτασα σε ένα σημείο και κατάλαβα ότι όσο λιγότερη πληρότητα και έχουμε, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε το εγώ. Το θεωρώ ανθρώπινο, το θεωρώ φυσιολογικό. Κάποια στιγμή στη νέα, οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν, γιατί οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν. Και πολλές φορές στην προσπάθειά τους να αποδείξουν συγκρούνται με την ταπεινοφροσύνη. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι προσπαθούν να διορθώσουν. Όταν κατάλαβα ότι πρέπει να βρω το στοιχείο το οποίο πρέπει να μου ρυθμίσει αυτό που αισθανόμουν με αυτό που με αυτό που παρουσίαζα, κατάλαβα ότι μου λείπει, έχω μικρή πληρότητα. Δηλαδή παρακολουθούσα τους ανθρώπους που έχουν μια πληρότητα. Κατά στεκόμουν απέναντι στην πληρότητά τους. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να σταθώ σε αυτή την πληρότητά τους ήταν να δημιουργήσω χώρους, να γεμίσω, να έχω ανεξάρτητα αν ένας είναι φορτηγατζής, αν ένας είναι σκουπιδιάρης και ο άλλος λέει πληρότητα είναι να ξέρεις πολλά γράμματα, η πληρότητα είναι ένας πρωθυπουργός, η πληρότητα είναι ένα λεφτά. Όχι. Η πληρότητα δεν πάει στην ύλη, πάει στα αγαθά. Όταν έχεις πληρότητα αγαθών αξιών και πραγμάτων σε σχέση με οτιδήποτε κάνεις και τσοπάνεις να είσαι, όταν έχεις πληρότητα, την πληρότητα του τσοπάνη, έχεις αυτή την ταπεινότητα απέναντι στο πρόβατο. Ή απέναντι στο, γιατί πολλές φορές αν υποτίθεται οι άνθρωποι που φτιάξαμε τις θρησκείες και τον Χριστό και τον Θεό, εμείς τους φτιάξαμε, δεν μας φτιάξαν αυτοί, εμείς τους φτιάξαμε, βάλανε στην ταπεινότητα, βάλανε και το πρόβατο. Το βάλανε οι τσοπάνιδες, οι ταπεινοί που πήραν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Δηλαδή, δηλαδή δώσαν έμφαση, έχει δώσει έμφαση ο λόγος του Ευαγγελίου, έχει δώσει την ταπεινότητα. Και από ό,τι κατάλαβα, όταν κατάλαβα αυτό το πράγμα, προσπάθησα να γεμίσω. Και έβαλα στη ζωή μου, μου είχαν αφαιρέσει το δικαίωμα κάποτε στο σχολείο, προχώρησα στη γλυπτική και ίσως εχθές προχθές με έκαμε να ζητήσω και τη συμβουλή σου απέναντι στο όνομα που στο διχασμό μου
1: okay.
0: Απέναντι στο τι όνομα θα χρησιμοποιήσω
1: okay.
0: Και να πω την Αγία μου αλήθεια και αναλύοντας την εικόνα και αναλύοντας τον άνθρωπο μέσα στην εικόνα της ζωής, στην πραγματική εικόνα της ζωής, δημιούργησα και αυτά τα δύο ποίηματα με τη θάλασσα. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό, όσο πιο πολύ γεμίζει ο άνθρωπος, έχει πληρότητα μέσα του, οδηγείται στην, μάλλον γεύεται την ομορφιά και την ηρεμία και τη γαλήνη και την ειρήνη της ταπεινοφροσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η θέση.
1: Καλό δρομολόγιο, Μάκη μου.
0: Εγώ πιστεύω και κλείνω ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ειρήνη. Είναι αυτό που λέει, που έχουν οι ανθρώποι βάλει στα χέρια του Αγίου Γερασίμου, γιατί οι ανθρώποι το έχουν βάλει, τέκνα μου ειρηνεύεται εν εαυτής. Το ειρήνη εν εαυτής είναι η πληρότητα. Και αυτή η μεγάλη και ο χώρο που άκουσα που συζητήσατε είχε μια πολύ μεγάλη πληρότητα στο ότι αυτό που έκανε, αυτό που απόδιδε, αυτό που ποιούσε, αυτό που το ήθος που ποιούσε, αισθανόταν πληρότητα ότι το έκανε με τον καλύτερο τρόπο και το έδινε αυτή την ηρεμία και αυτή τη γαλήνη και αυτή την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η θέση μου.
1: Να σε καλά.
0: Και κάτι άλλο, σε καθημερινή βάση, στις καθημερινές προκλήσεις, γιατί λέει καμιά φορά δεν με αφήνει ο διάολος να αγιάσω. Γιατί οι προκλήσεις της κοινωνίας που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, έρχεσαι και σου χτυπάει την πόρτα μάλλον κάποιοι σου αφαιρούν από την πληρότητά σου. Και εκεί είναι η εξυπνάδα, εκεί πρέπει να σταθείς δύναμη να ξαναγεμίσεις την πληρότητά σου, αφαιρώντας το εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη.
0: Σου εύχομαι να δεχθείς και κάποιο άλλο κομμάτι πραγμάτων που σου ετοιμάζω να μου κρίνεις.
1: Okay. Φιλιά πολλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 3 και 24 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Καλώς την.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά όλοι.
3: Να είστε καλά παλικάρι μου. Κάπου σα θυμάμαι κι εγώ, ας πούμε.
2: Καλά κάνεις.
3: Δεν έχω λόγια να πω, ας πούμε, αυτά που λένε οι υπόλοιποι που μιλάτε μαζί.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, ας πούμε, εγώ είμαι μόνη μου, αυτά τα συνηθισμένα, ας πούμε, καταλάβατε. Αλλά θέλω, χαίρομαι να σας ακούω. Έψαχνα συνέχεια το κανάλι, αλλά δεν σας έβρισκα και λέω κι εγώ θα έχετε πάρει άδεια να ξεκουραστείτε.
2: Όχι, τον Αύγουστο περνώ άδεια.
3: Με το καλό σας εύχομαι.
2: Να σε καλά.
3: Να περάσετε καλά, παλικάρι μου.
2: Αν έχεις ένα, να σου πω ένα κόλπο.
3: Ναι, πέστε,
2: αν έχεις ένα μαρκαδόρο,
3: ναι,
2: μαύρο, σημείωσε το εκεί που είναι η βελόνα. Για να βρίσκεις εύκολα το σταθμό.
3: Δεν το έτσι δείχνει δηλαδή, ας πούμε, το γυρίζω.
2: Μα γι' αυτό το λέω, επειδή δεν έχει οθονίτσα.
3: Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορώ να τα πιάσω, καταλάβατε.
2: Καλά, πάντως...
3: το γύριζα συνέχεια, άκουγα άλλους συναδέρφους σας. Δεν ευχαριστούσαν εμένα αυτά. Εγώ ήθελα από την αρχή που σας άκουσα.
2: Σύμφωνα.
3: Δηλαδή μου δώσετε κάποια δύναμη, κάποια ζωντάνια, ας πούμε.
2: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
3: Και σας παίρνω τώρα, αν σας ενοχλώ.
2: Το έχουμε πει 50 φορές.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Μη μου το επαναλαμβάνεις. Καρδούλα μου, Μαρία.
3: Ορίστε.
2: Μη μου επαναλαμβάνεις το αν με ενοχλείς. Δεν με ενοχλείς. Χώνεψέ το μία και καλή και μη με ξαναρωτήσεις. Okay.
3: Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πάρα πολύ, παλικάρι μου. Σου εύχομαι να περάσεις καλά με τις διακοπές σου.
2: Οι διακοπές μου είναι μακριά ακόμα, Μαρία. Τον Αύγουστο.
3: Με το καλό θα έρθει. Με το καλό θα έρθει. Εγώ σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσεις όμορφα και ωραία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.

2-11-10-80-8-8-0 και πάμε σε έναν επίσημο καλεσμένο τώρα, στον αρχιμάγειρα Νίκο Φωτιάδη, ο οποίος έφτιαξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και είναι ο τίτλος του «Μουσικός περίδρομος». Τι συμβαίνει τώρα αυτό, με αυτό το βιβλίο? Με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, συγκέντρωσε στον μουσικό περίδρομο ο Νίκος Φωτιάδης εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει η χάσικο ψωμί, παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχύρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη και ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της ταμπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Ο μουσικός περίδρομος δεν είναι ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται οι στίχοι τους, αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε, έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό και ηχητικό υλικό. Να μείνουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις γεύσεις, με τη μνήμη των γεύσεων, με τον πολιτισμό των γεύσεων. Σε μία από τις βόλτες στα βιβλιοπωλεία βρήκα ένα βιβλίο. Δεν θα το έλεγα τώρα και ακριβώς βιβλίο, ούτε και λεύκομα, ούτε και μουσικό ταξίδι. Ωστόσο είχε τίτλο «Μουσικός περίδρομος». Νίκος Φωτιάδης, «Μουσικός περίδρομος», ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης. Με πρόλογο του Παναγιώτη Κουνάδη και του Ηλία Μαμαλάκη. Γυρνάω το βιβλίο «Τούμπα» που λένε στην πίσω πλευρά, διαβάζω. Ο αρχιμάγειρας Νίκος Φωτιάδης, με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, συγκεντρώνει στο μουσικό περίδρομο εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει χάσικο ψωμί παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχύρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη, ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της τομπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Εν τω μεταξύ, η όρεξή σας θα ανοίξει ακόμα περισσότερο εάν σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται μέσα, διότι έχει και ένα συνοδευτικό CD, οι στίχοι τους αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ενώ η μουσική πλευρά του βιβλίου παρουσιάζεται όχι μόνο πρωτότυπη αλλά και ενισχυμένη. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με επιλεγμένα τραγούδια σε σύγχρονες επανεκτελέσεις από τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπι Τσέρτο, Νάντια Καραγιάννη, Πάνο Ρεντίφη, Γιώτα Λιαποπούλου, τα σχήματα Ρεμπετιέν και Ρομβία και άλλους, ώστε να μεταφέρει πλήρως τον αναγνώστη την ατμόσφαιρα που το εμπνέει. Τέλος, ηχογραφούνται για πρώτη φορά, ειδικά για την παρούσα έκδοση, τα τραγούδια «Αχ, φασουλάδα» σε στίχους των εξόριστων του Αϊστράτη και «Ελ Ντάμπα» σε στίχους των εξόριστων του στρατοπέδου της «Ελ Ντάμπα». Στο μουσικό περίδρομο η μαγειρική συναντά τη μουσική τέχνη και τη λαογραφία σε ένα τριπλά απολαυστικό ταξίδι.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον αρχιμάγειρα και συγγραφέα, παρότι ο ίδιος δεν δέχεται τον όρο, αρχιμάγειρο και γευσηγνώστη Νίκο Φωτιάδη. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σύγχρονη ελληνική κουζίνα.
1: Σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Υπάρχει, με μία έννοια ότι έχουν εξυγχρονιστεί πιάτα της παραδοσιακής κουζίνας που βασίζονται πλέον τα σύγχρονα κυρίως σε τεχνικές. Όχι ότι έχει εξελιχθεί η ελληνική κουζίνα και έχουν βγει καινούργια. Από την άλλη, ένα είδος εξέλιξης που υπάρχει είναι με τις καινούργιες ζυμώσεις που γίνονται όσον αφορά τις επιρροές μας με άλλα κράτη, που ερχόμαστε έτσι σε συναλλαγές. Αυτό μόνο.
0: Παρακολουθώντας το βιβλίο αρχικώς, για να το πάρω από εκεί, διαπίστωσα ότι μέσα στα τραγούδια υπάρχουν αναφορές των φαγητών που έτρωγε η φτωχολογιά και των φαγητών που πίστευε η φτωχολογιά ότι τρώει η ανώτερη τάξη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Όχι ακριβώς η ανώτερη τάξη, ότι ήταν τα πιο εκλεκτά. Γι' αυτό και τη γυναίκα τη χαρακτηρίζουν μπαρμπουνάρα μου, επειδή ήταν και είναι κάτι ακριβό, είναι κάτι καλλίγραμμο. Θέλουν να δώσουν την έννοια του εκλεκτού, του μοναδικού. Οπότε σίγουρα τον μπαστούρμα, ας πούμε, δεν τον έτρωγε μόνο η φτωχολογιά, τον έτρωγε και η τότε αστική τάξη. Ήταν όμως ένα έδεσμα το οποίο πραγματικά ήταν εκλεκτό, άσχετα αν σήμερα λόγω μοντερνισμού εμείς το αποφεύγουμε. Και συνεχίζει ένας τρόπος συντήρησης, δηλαδή ήταν κατά βάση. Συνεχίζει όμως για αυτούς που αγαπούν έτσι αυτή τη γαστρονομία να είναι εκλεκτός μεζές.
0: Τι εννοείται ένα είδος συντήρησης?
1: Γίνεται, ο παστουρμάς είναι από το πάστομα που γίνεται. Οπότε, επειδή δεν υπήρχαν τα ψυγεία εκείνη την εποχή, παστώνανε το κρέας, το αφυδατώνανε και σε κάποιες περιοχές όπως η Καπαδοκία είχαν βρει τη μέθοδο της επικάλυψης με μοσχοσύταρο, το λεγόμενο τσιμένι που λέμε, και διάφορα άλλα μπαχαρικά. Ο παστουρμάς δεν γίνεται μόνο έτσι, είναι και χωρίς το τσιμένι. Κανονικά είναι με το πάστομά του. Οπότε είναι ένα είδος συντήρησης του κρέατος για να μην χαλάει την εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία.

0: Ενώ τώρα μεγαλώνοντας έχω εξοικειωθεί με κάποιες γεύσεις, όταν ήμουν μικρός ο παστουρμάς ήταν ο εφιάλτης μου, διότι το έτρωγε ο πατέρας μου το έδεσμα αυτό με επιμονή όποτε το πετύχαινε, και μετά είχε τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή
1: να μυρίζουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, μέρες όμως. Τώρα πια λένε ότι αν αφαιρέσει το τσιμένι δεν έχει την ίδια μυρωδιά, ναι. Ο παστορμάς ισχύει.
1: Ισχύει. Το μοσχοσίταρο είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες από την αρχαιότητα. Για διάφορους, είτε για διάφορους λόγους, είτε για καρύκευμα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το ανακάλυψα μεγάλος βέβαια, γιατί δεν έδινα σημασία τότε, όταν ήμουν μικρός, που τρώγαμε παστουρμά. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, τηρούσα τις παραδόσεις, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι κάθε Κυριακή θα μαζευόμασταν φίλοι, θα είχαμε το ουζάκι μας, θα είχαμε το παστουρμά. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα μετά από μέρες ότι πήγαινα στο μπάνιο και μυρίζαν τα πάντα παστουρμά. Και λέω, μπας και έχει πέσει κανένα κομμάτι, και εκεί συνειδητοποίησα τι έγινε. Έχει λοιπόν μια ιδιότητα το μοσχοσίταρο, το τσιμένι, να μένει στον οργανισμό για μέρες και να βγαίνει είτε με τα δάκρυα, είτε με τον υδρότα, οτιδήποτε. Αλλά είναι και πολύ ωφέλιμο όμως.
0: Δηλαδή?
1: Κάνει πολύ καλό στην υγεία το τσιμένι.
0: Υπήρχε μια ταβερνούλα στην παλιά μου γειτονιά, όπου ο μαγαζάτορας έπαιρνε το τσιμένι και έκανε αυγά με το τσιμένι, μόνο με το τσιμένι, χωρίς τον παστουρμά.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι άλλη διάσταση. Σήμερα το έχουν εξελίξει, επειδή και το σουτζούκι περιέχει μοσχοσίταρο μέσα, αλλά είναι πιο ελαφρύ. Κάνουν αυγά με σουτζούκι.
0: Ακριβώς αυτό το τίτλο έχει και το άσμα που ακούτε, είναι παραδοσιακό. Παστουρμά λέγεται και τραγουδάει εδώ ο Πάνος Ρεντίθης. Και είναι από το CD που συνοδεύει το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη «Μουσικός περίδρομος».

Το βιβλίο συνοδεύεται από δύο κείμενα. Το πρώτο έχει γράψει ο Παναγιώτης Κουνάδης και το επόμενο ο Ηλίας Μαμαλάκης. Ο κύριος Παναγιώτης Κουνάδης είναι μελετητής του ρεμπέτικου τραγουδιού και ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο γνωστός μελετητής των δυνατοτήτων που έχει ο πολιτισμός της γεύσης. Γράφει, για παράδειγμα, ο Παναγιώτης Κουνάδης: «Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια τόσο πρωτότυπη, ελκυστική και χαριτωμένη προσέγγιση στα τραγούδια αυτής της κατηγορίας, όπως η συγκεκριμένη που πραγματοποιεί στην παρούσα έκδοση. Ο οπωσδήποτε χαρισματικός για τις μαγειρικές του επιδόσεις συγγραφέας. Η αναζήτηση τραγουδιών αυτής της θεματικής, που και αυτή καταγράφεται ανάμεσα στον ανεξάντλητο και πολυπίκυλο πλούτο της ελληνικής μουσικής λαογραφίας. Η αναζήτηση τραγουδιών αυτής της θεματικής, που και αυτή καταγράφεται ανάμεσα στον ανεξάντλητο και πολυπίκυλο πλούτο της ελληνικής μουσικής

θα πρόθερα να αρχίσουμε να το μελετάμε, γιατί πραγματικά καβαλιώτικα φαγητά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα φαγητά τα οποία είναι από, από τους πληθυσμούς, τους μικρασιάτικους, ποντιακούς ας πούμε και τέτοια. Οπότε έγινε μία μίξη. Σίγουρα έχει αφήσει το χνάρι της η καβάλα και η γαστρονομία πάνω μου. Φροντίζω πάντα να τιμώ την ποντιακή κουζίνα καθότι είμαι πόντιος. Και γενικώς μ' αρέσει η βορειοελλαδυτική κουζίνα. Θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή.

2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, κοντεύει 4. Και έχω μία παραγγελιά να διαβάσω Νικηφόρο Βρετάκου. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη το ζητάει. Αν δεν μου δίνες την ποίηση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Αυτά τα χωράφια δεν θα ήταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να έχω μηλιές, να πετάξουν κλόνους οι πέτρες μου, να γιομίσουν οι χούφτες μου ήλιο, η έρημός μου λαό, τα περβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται? Είδες τα στάχια μου, κύριε?

Είδες τα μπέλια μου? Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου? Και έχω ακόμη καιρό. Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε. Με ανασκάφτει ο πόνος μου και ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. Όμως δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ψίχουλο από ό,τι μου δίνεις. Γιατί σκέφτομαι την ερημιά και τις κατεβασιές του χειμώνα. Γιατί θα έρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, Κύριε. Και πρέπει να έχω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης. Κάνε με αηδόνη, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησέ μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος, την αγάπη, να τραγουδώ έτσι απλά όπως τραγουδούσαν οι γρίλοι μια φορά και αντιλαλούσε η πλούμητσα τη νύχτα. Όπως η βρύση του πουλιού μες στη φτέρη, να γιομίζω με το μουρμούρισμά μου τη μεγάλη κυψέλη του ουρανού, να θησαυρίζω τα νερά των βροχών και τις αντάβιες από το θαύμα του κόσμου, να με απλώνουν στις χούφτες τους οι άνθρωποι και ένας-ένας να προσπερνούν και αδιάκοπα να ρέω τη ζωή, την ελπίδα, τη λάμψη του ήλιου, του λιογέρματος, το γαρουφαλένιο ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα να ρέω του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφεγγιάς. Ό,τι καλά που είναι σε αυτό τον κόσμο. Νικηφόρος Βρετάκος.

0: Σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 4 η ώρα. Θα επιστρέψουμε με την συζήτησή μας γύρω από το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη, του Αρχιμάγειρα, που ο τίτλος του είναι «Μουσικός περίδρομος» και έχει πάρει, μάλλον έχει πάρει τα ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στο φαγητό και έχει γράψει τις συνταγές μες στο βιβλίο για τα φαγητά αυτά. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω?
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο Νίκο Φωτιάτη.
5: Ποια άλλα σημεία της Ελλάδος έχουν χαρακτηριστική κουζίνα, τέτοια δηλαδή που να αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί της?
6: Ο Εύρος. Ο Εύρος, κάτι που είναι άγνωστο στους Έλληνες, ουσιαστικά ειδικά στο Βόρειο Εύρο, επειδή έτυχε και έκανα και κάποια φεστιβάλ μαζί με Τούρκους, μάγειρες και Βούλγαρους, αυτό που ανακάλυψα είναι ότι ουσιαστικά έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Κάτι που έχει χαθεί από όλη σχεδόν την Ελλάδα.
5: Μου εξηγείτε τον όρο λίγο και πώς αντικατοπτρίζεται απάνω στα πιάτα?
6: Να σας εξηγήσω. Παράδειγμα, κάνουν πατάτες με κορόμιλα, ας πούμε. Κάνουν πατσά με δαμάσκηνα. Αυτά είναι επιρροές που έχουν μείνει από το Βυζάντιο, μετά Οθωμανική Αυτοκρατορία, και συνεχίζονται σήμερα. Αλλά συνεχίζονται μόνο εκεί. Παλιότερα, που δεν υπήρχε λεμόνι, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί έχει έρθει απ' έξω το λεμόνι, τότε χρησιμοποιούσαν είτε άγρια κορόμιλα, άγουρα, είτε τη λεγόμενη αγουρίδα που προερχόταν από τα άγουρα στα φύλλα. Αυτό ήταν το λεμόνι τους τότε, το οποίο εγώ το χρησιμοποίησα πρόσφατα και είδα ότι είναι και πολύ καλύτερο, πολύ πιο εύγευστο, πολύ πιο υγιεινό, γιατί εντάξει, άλλο το να βάζουμε τώρα το λεμόνι το χυμό που δεν βάζουμε περισσότερο φρέσκο, και άλλο το αν χρησιμοποιούμε το χυμό του σταφυλίου τον άγορο.
5: Πώς σας γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθείτε με τη μαγειρική?
6: Με τη μαγειρική εγώ ξεκίνησα από το 78. Ήταν μια σειρά από συγκυρίες, δεν ήταν συνειδητές επιλογές. Έτυχε, πήγα, άλλα ήταν τα όνειρά μου, γίνω πιλότος και τέτοια, τέλος πάντων. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, δύσκολες. Οπότε έπαθα και μια ζημιά υγείας, γιατί τότε εμείς δουλεύαμε από μικρή, από 7 χρονών τέλος πάντων, σε σκληρές δουλειές, οπότε έπαθε και μια ζημιά στην υγεία μου, και κάποια στιγμή η μητέρα μου είχε δει τις διαφημίσεις του ΕΟΤ τότε για τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Λέει, δεν πας εκεί? Να πάω. Το ζήτημα ήταν ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή επιλέγαν τις δουλειές με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό που μου είχε πει δηλαδή η μητέρα μου ήταν ότι δεν πρόκειται να πεινάσεις ποτέ. Λόγω του ότι οι παλιοί περάσανε και τις κατοχές, εμφυλίους και χιλιαδιού. Οπότε το βασικό ήταν αυτό, πήγα, και στην πορεία ήταν που αγάπησα ουσιαστικά τη μαγειρική.
5: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να την αγαπήσετε?
6: Το ότι δεν σταματούσε ποτέ η γνώση. Το ότι ακόμη και σήμερα και μέχρι να πεθάνω θα παίρνω γνώση. Κανένας από εμάς δεν τα ξέρει όλα. Αυτά που ξέρουμε αναιρούνται πολλές φορές, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να κάνει κάτι καινούργιο.

τέλος του κομματιού ανοιχτά παίζει σαρδέλα, μιας και λέγαμε για την καβάλα νωρίτερα. Στίχη μουσική Γιάννης Παπαϊωάννου. Το συγκρότημα Ρεμπετ.

0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι που υπάρχει στο συνοδευτικό CD. Και σας διαβάζω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο του εκλεκτού Ηλία Μαμαλάκη. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας: το ελληνικό γλέντι βασιζόταν πάντα στη μουσική, το χορό, που και τα δύο τα συνόδευαν από παλιά το φαγητό. Δεν ήταν απαραίτητο να είναι κάτι περίπλοκο και περίτεχνο. 3-4 σαρδέλες, ένα ζουμπιχτό κρεμμύδι, μερικές ελιές θρούμπες κρατούσαν σε γόντο στα γρατζουνίσματα ενός μπαγλαμά. Στην αστική Αθήνα, ένα πλούσιο γιουβέτσι το μεσημέρι της Κυριακής υποστήριζε τα οικογενειακά λυκνίσματα με τραγούδια από το ραδιόφωνο. Η μουσική, το τραγούδι και ο χορός πάνε μαζί εδώ και πολλά χρόνια και το φαγητό ερχόταν ως συνεπίκουρος και υποστηρικτής. Ήρθαν όμως στιγμές που το φαγητό στις παρέες έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, ώστε οι παλιοί μουσικάντιδες και τραγουδοποιοί ένιωσαν την ανάγκη να το μελοποιήσουν και να το ενώσουν με τη μουσική. Νομίζω ότι είναι θλιβερό που οι ξένοι έρχονται εδώ και εισπράττουν την έννοια ελληνική κουζίνα από κάτι άθλια ταβερνία που έχει στο μοναστηράκι γύρω-γύρω, όπου σερβίρουν μεταλλαγμένο μουσακά και τούβλινο παστίτσιο. Και σκέφτομαι ότι εάν υπήρχε ένας τρόπος, το Υπουργείο το ίδιο, να δίνει μια όθηση, έστω με μια πινακίδα που να λέει ότι εδώ σερβίρονται πραγματικά κομμένες πατάτες εκείνης της στιγμής και όχι ο τηγανιτός πουρές σε φορμίτσες που κάνουν τώρα. Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ.
1: Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχουν γίνει κινήσεις διάφορες κατά καιρούς, οι οποίες ήταν μεμονωμένες και αυτό ήταν το λάθος της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όχι με την έννοια που το λέμε, με την έννοια των ανθρώπων που θελήσαν να κάνουν κάτι.

Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τουριστική πολιτική που να τις, ακόμη και σήμερα λέγονται πράγματα, τουριστική πολιτική που να τη συνδέσει με τη γαστρονομία και την παράδοση. Γιατί η γαστρονομία δεν σημαίνει απλά γαστρονομία σημαίνει ήθη, έθιμα, λαογραφία, ιστορία, γεωγραφικές τοποθετήσεις και όπως είπαμε και πριν, ο Βόρειος Εύρος ας πούμε έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Η Κρήτη έχει μια εντελώς διαφορετική κουζίνα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε όλα σχεδόν τα κλίματα του κόσμου, εκτός από το πολικό. Όλα τα άλλα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος στην Πανίδα, Χλωρίδα, έχουμε τις χώρες γύρω μας που σαφώς έχουμε επηρεάσει και έχουμε επηρεάσει. Υπάρχουν προσμίξεις λαών, άσχετα αν μιλάνε κάποιοι για καθαρότητες, φιλίες ας πούμε και όλα αυτά. Είμαστε ένας λαός ο οποίος ανέκαθεν ασχολούμαστε και με τα ταξίδια και με το εμπόριο. Οπότε λογικά υπήρξαν προσμίξεις. Τον ίδιο το Μεγαλέξανδρο να πάρουμε ας πούμε, είχαμε ένα κάρο προσμίξεις. Οπότε εκεί διαμορφώνονται διάφορες κουζίνες. Να πάρουμε παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι λένε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μία φοβερή κουζίνα. Γιατί καταρχήν υπήρξαν τρεις θρησκείες εκεί. Υπήρξε σταυροδρόμι λαών. Όλοι αυτοί οι λαοί, όλες αυτές οι θρησκείες αφήσαν το αποτύπωμά τους που στην πορεία διαμορφώσαν την κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Δεν λέει πλέον κανένας εβραϊκή κουζίνα ή οθωμανική κουζίνα, λέει σαλονικιώτικη κουζίνα. Και ανήκει σε εκείνον τον τόπο. Δεν το κάνανε λοιπόν κανένας στα Υπουργεία αυτό το πράγμα. Φραστικά έχουν γίνει προσπάθειες. Ουσιαστικά δεν έχουν γίνει.

0: Εγώ εδώ και 2 χρόνια έχω ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας που έχει πανελλαδική εμβέλεια και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Να ενωθούν όλοι μαζί οι μεμονωμένοι φορείς, οι άτομα που έχουν κάνει δουλειά. Η Βουτσινά, ας πούμε, είχε κάνει συγχωρεμένη μια τρομερή δουλειά για το Βόρειο Εύρο. Και εγώ από εκεί είχα αντλήσει και τις πληροφορίες μου. Και όχι μόνο αυτό, έχει 1,200. Η Ακαδημία Αθηνών έχει μια φοβερή συλλογή, ας πούμε, από αυτά. Είναι κλειδωμένη στα υπόγεια και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτό είναι άδικο.
1: Γιατί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση?
0: Γιατί θα πρέπει είτε να είσαι κάποιος συγκεκριμένος μελετητής, υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι αντιθέσεις με τους ακαδημαϊκούς εκεί πέρα. Δεν βγαίνει στο κοινό όμως. Αυτά θα έπρεπε να δημοσιεύονται. Να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας, όχι να τα παίρνει, να δημοσιεύονται οι μελέτες αυτές. Υπάρχει πάντως υλικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί και εμείς είμαστε σε αυτή την προσπάθεια, στο να αξιοποιήσουμε τις συνταγές και εκεί ακόμη και στις δίαιτες που δίνονται, που σήμερα πας στο διατροφολόγο και σου δίνει μια αμερικανικού τύπου δίαιτα που βασίζεται σε ένα σχεδιάγραμμα μεσογειακής διατροφής, το οποίο για μένα είναι λάθος, να δίνεται κατά τόπους. Στα Τρίκαλα θα πρέπει ο άλλος να κάνει δίαιτα με άλλα τρόφιμα, με άλλη διατροφή. Στο Βόρειο Εύρω επίσης, στην Κρήτη επίσης. Δεν μπορεί να είναι παντού το ίδιο. Άλλο κλίμα έχει ο Εύρος, άλλο κλίμα έχει Κρήτη. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μεγάλη ανάγκη το να γίνει αυτή η σύνδεση της γαστρονομίας, αλλά να μην αφήσουμε απ' έξω ούτε τη λαογραφία, ούτε τα ήθη και τα έθιμα γενικότερα.
2: Πρόσοχη! Όλοι έτοιμοι για φαγητό! Εμπρός! Μάρς!

Τραγούδι των εξόριστων του Αϊστράτη στο ρυθμό του Βαλεντίνα του Γιώργου Μητσάκη. Τραγουδούν πολλοί μαζί, Γιώτα Λιαποπούλου, Αντιγόνη Μπούνα, Βαγγέλης Μαχαίρας, Πάνος Ρεντίφης.

0: πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο και συγγραφέα του βιβλίου Συνταγών, γιατί περί αυτού πρόκειται βεβαίως, μουσικός περίδρομος είναι ο τίτλος, απλά κάθε ένα τραγούδι, όπως για παράδειγμα τα Καβουράκια, ανοίγει το σχετικό κεφάλαιο και δίπλα έχει συνταγές, ας πούμε. Βραστά, καβούρια με αρωματικό λαδολέμονο, καβούρι στην κατσαρόλα κτλ. Κτλ. Έτσι είναι δομημένο το βιβλίο. Και τα τραγούδια είναι εξαιρετικά, διότι έκαναν δουλειά από την αρχή οι άνθρωποι. Ενορχιστρώσεις καινούργιες, εκτελέσεις καινούργιες κτλ. Εσάς πώς σας ήρθε η ιδέα να πάρετε τα σημάδια που έχουν απομείνει μέσα στα τραγούδια και να γράψετε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον, πρέπει να πω, στους ακροατές?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο. Δηλαδή ήταν δύο φίλοι οι οποίοι συζητούσαν μαζί μας, ας πούμε, για τα ρεμπέτικα, και εγώ μεγάλωσα με ρεμπέτικα σμυρνέικα. Μιλήσαμε για το Παστουρμά, για άλλα τραγούδια, ας πούμε το «Άμα Κατερίνα μου» και τέτοια, και μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει βιβλίο. Αλλά το είδα πολύ χαλαρά. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτό το πράγμα, διαπίστωσα ότι όχι μόνο χαλαρά δεν ήταν, ότι έπρεπε να διαβάσω πάρα πολύ, ότι έπρεπε να μελετήσω πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα επιμελήτρια την Άρτεμη, τη Λόη, ενδεχομένως και αν μην ήταν αυτό, γιατί χρειαζόταν να γίνουν ταυτοποιήσεις με τους στίχους, με τους συνθέτες, με τους τραγουδιστές, να βρούμε στοιχεία τα οποία παραπέμπαν στην εποχή εκείνη, να διαβάσουμε για να καταλάβουμε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για Κρεμμυδαρού, δηλαδή, ο κόσμος ακούει μια δραπετσόνα, αυτή είναι η Κρεμμυδαρού, λέει εντάξει, έμενε η Αργατιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί πέρα, πίσω από αυτό το όνομα, κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία. Κρύβονται φυλακίσεις, κρύβονται βάλτι, κρύβεται φτώχεια, πορνεία, εκμετάλλευση, όνειρα, είναι πάρα πολλά. Για να μπορέσεις λοιπόν να αποδώσεις αυτό το οποίο λέει το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρεις και την ιστορία του. Το ίδιο και το Παστουρμά που λέμε. Το Παστουρμά, το κανονικό, ότι είναι το κόνιαλι. Όποιος το ακούσει θα πει ότι είναι τουρκικό. Αλλά μιλάει για αυτόν που προέρχεται από το Εικόνιο. Και μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που έχει. Ταιριάζει το Παστουρμά με τον έρωτά του, με τον άνδρα του Εικονίου που είναι ο πολλά βαρύς, ο κυμπάρης, ο μάγκας, αλλά με την καλή έννοια του μάγκα, ο οποίος ερωτεύεται και θέλει να διεκδικήσει, και πάνω στην διεκδίκησή του, ας πούμε, όταν απογοητεύεται, πίνει το ουζάκι του και τρώει το Παστουρμά.

0: Επίσης, σε αυτές τις καταστάσεις, ας πούμε, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, όπως τη θέση της γυναίκας της εποχής εκείνης, η οποία, παρόλο που ήταν μια άλλη εποχή, διεκδικούσε τον έρωτά της, διεκδικούσε τα στέκια, πήγαινε στα στέκια των αντρών, τα σπάγε αν ήθελε, είχε και αυτή τους καημούς της, δεν ήταν η υποταγμένη μόνο στον άντρα, ήταν και η γυναίκα η οποία είχε δυναμική, κουμαντάριζε το σπίτι, είχε τα όνειρά της, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα καθημερινά τα οποία είχε, και είχε και το τσαγανό εκείνης εποχής να διεκδικεί το ποιο θα κάνει, όπως λέει το τραγούδι, και θα σε κάνω τακτικό, δερβίση και αγαπητικό. Δεν θα κάνει ο άντρας τη γυναίκα τακτική, θα κάνει η γυναίκα τον άντρα τακτικό, με την έννοια ότι θα έρχεται κάθε μέρα. Ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι σε αυτό. Στην πορεία διαπίστωσα ότι ήταν πολύ πιο σοβαρό το θέμα, μου άρεσε, το λάτρεψα, πραγματικά το λάτρεψα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο έργο. Δυστυχώς δεν αποδίδονται αυτά που λέω στα κειμενάκια τα οποία γράφουμε, αλλά τουλάχιστον δίνουν το στίγμα και των συνθετών της εποχής, γιατί οι συνθέτες ή η μουσική της εποχής εκείνης δεν ήταν με τη σημερινή έννοια, οι περισσότεροι δουλεύανε. Και δουλεύανε, ο ένας μπορεί να ήταν ψαράς, ο άλλος να ήταν μαραγκός, ο Τούντας ας πούμε που είναι φοβερός μουσικός, έκανε χίλιες δύο δουλειές γιατί δεν έβγαζε χρήματα, δεν ήταν βεντέτα ας πούμε της εποχής. Οπότε δίνει τουλάχιστον το στίγμα στους ανθρώπους που θα το ακούσουν και έχουν τη διάθεση να ψάξουν να βρουν παρακάτω. Και πιστεύουμε, να μάθουμε δηλαδή πράγματα, και πιστεύουμε ότι και οι συνταγές αποδίδουν αυτό που έχουν τα τραγούδια, και δίνουμε και κάποιες ιδέες καινούργιες, γιατί κάποιες είναι και λίγο πειραγμένες, αλλά όλες βασίζονται πάνω στην ελληνική κουζίνα.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας εδώ τραγουδάει τη Βαρβάρα του Παναγιώτη Τούντα.

0: Περίδρομος, Νίκος Φωτιάδης. Ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης από τις εκδόσεις Τόπος. Για να καταλάβουν οι ακροατές που δεν έχουν ακόμα πάρει στα χέρια τους το βιβλίο, δίπλα στην ιστορία του καθενός τραγουδιού βάζεται και τη συνταγή του εδέσματος που αναφέρεται μέσα στο τραγούδι.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν συνταγές όλα τα τραγούδια. Προσπαθούμε μέσα από εκεί, όταν μιλάμε για σαρδέλες ας πούμε, παραπέμπουμε στις σαρδέλες τις παντρεμένες. Ένα που έχω και οι παντρεμένες, μια συνταγή και οι παντρεμένες έχουν ψυχή ουσιαστικά. Παραπέμπω σε αυτό που έλεγα πριν με, με τη γυναίκα που διεκδικεί τον ερωτά της, η οποία παντρεμένη ήταν. Προσπαθούμε να δώσουμε συνταγές οι οποίες ναι, να αποδίδουν τους στίχους των τραγουδιών. Στο Παστουρμά υπάρχουν πολλές, με σαλαμάκι, συνταγές με μορταδέλα, είναι αρκετές. Στο Κρασοπίνο υπάρχει η σαλάτα ας πούμε με τα ραπανάκια. Εντάξει, τότε δεν την είχαν ως σαλάτα, λίγο αλατάκι και το τρώγανε. Αλλά ναι, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.

0: Γιατί στην Ελλάδα η μοναδική αναφορά σε βιβλίο που να έχει μέσα συνταγές ήταν ο Τσελεμεντές. Υπήρχε στην κουζίνα ένα λαδωμένο βιβλίο που ήταν οι συνταγές του Τσελεμεντέ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενιές ολόκληρες ακολούθησαν αυτή τη γραμμή.
1: Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή καταρχήν δεν υπήρχε βιβλίο ελληνικό με συνταγές. Ο Τσελεμεντές άφησε ένα πολύ μεγάλο έργο. Διακεκριμένος αρχιμάγειρας της εποχής, ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά έγραψε ένα βιβλίο με δομή και οργάνωση κουζίνας οικιακής. Ταυτόχρονα υπήρχε και μία τάση τότε, η οποία κράτησε για χρόνια, να αποθήσουμε οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι είναι τουρκικό. Λοιπόν, οπότε ο Τσελεμεντές προσάρμοσε τα φαγητά τα παραδοσιακά σύμφωνα με μια πιο ευρωπαϊκή ιδέα και εξού και ο σημερινός μουσακάς με την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ είναι ένα γαλλικό έδεσμα, δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, καλό για την οικοκυρά και για τους επαγγελματίες αυτή η δομή και η οργάνωση που δημιούργησε, γιατί πρώτος μίλησε για βάσεις, ζωμούς, σάλτσες, το πώς θα τα φτιάξει μια νοικοκυρά, το πώς θα στήσει το τραπέζι, γιατί το έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή έδινε και άλλου είδους συμβουλές, ας πούμε, το πώς θα γίνει. Αλλά μιλάμε για μια αστική κουζίνα η οποία ουσιαστικά έκανε ζημιά στην παραδοσιακή κουζίνα. Άθελά του Τσελεμεντές έχει κάνει ένα κακό εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην παραδοσιακή κουζίνα. Και επειδή ακριβώς ήταν ο πρώτος και είχε μία έγκλητο βιβλίο του, το πήραν όλοι, όλες μάλλον, και σαφώς μεγαλώσανε γενιές και γενιές, ας πούμε, με αυτό το βιβλίο.

0: γυναίκες της οικογένειας αποδέχτηκαν εύκολα τις προτάσεις σας, τις μαγειρικές?
1: Στην καθημερινότητα, και η πεθερά μου μου λέει στο Τζελεμεντέ δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς, ας πούμε, τα κολοκυθάκια, τα γεμιστά παράδειγμα. Όχι, δεν τις αποδέχτηκαν εύκολα. Με τις γυναίκες υπάρχει μια άλλη ιστορία εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο το οποίο είχα διαβάσει, που λέει: χαρίζω 25 άτομη δομή γιατί παντρεύομαι και η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Οπότε η γυναίκα θα πάει να ρωτήσει τη μαμά της παρά να εμπιστευτεί τον σύζυγό της. Είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα εκεί. Αποδέχονται όμως όταν θα έχουμε ένα γεύμα, ας πούμε, όταν θα έρθουν φίλοι, εκεί δεν μιλάει κανένας και τους αρέσει και κάνουν. Στην καθημερινότητα όμως, επειδή έχει να κάνει με το τι μνήμες έχει ο καθένας, είναι δύσκολο να το αποδεχθεί. Όπως και πολλοί άντρες λένε: α, στη γυναίκα τους αυτό δεν το έχει φτιάξει καλά, η μάνα μου, ας πούμε, το φτιάχνει έτσι. Είναι η γευστική μνήμη που έχει ο καθένας. Χωρίς να σημαίνει ότι η γυναίκα του δεν είναι καλή μαγείρισα. Δεν την καταργεί, αλλά η γευστική μνήμη επανέρχεται, και επειδή τα καθημερινά φαγητά είναι ουσιαστικά αυτά που τρώγαμε όλοι από παιδιά, πάντα υπάρχουν συγκρίσιμα, είτε είναι καλά είτε είναι κακά.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λιγότερο από 9 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου. Να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και σας εύχομαι καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Ο μήνας έχει 25. Σε 5 μερούλες χαιρετάμε και τον Ιούνιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Η πρωινία αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος που έχει πάει να μαζέψει λαγοκέφαλους και αποφάσισε να επιστρέψει.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: Τι 5 είπανε, τι 6.
1: Το... 6.
0: Εσύ.
1: Εγώ θα πουλάω απέναντι.
0: Κάνεις υπερτιμολόγηση.
1: Όχι, θα πουλάω απέναντι. Στην Τουρκία, στην Τουρκία και στην Κύπρο 6 δίνονται. Το νου σας.
0: Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς, όπως καταλάβατε.
1: Θα πάρω τη βάρκα μου και θα πάω να ψαρέψω. Λαγοκέφαλος.
0: Έτσι. Ωραίος ο Δαμαντίδης, ε. Ωραίος ο Δαμαντίδης. Λίγο, λίγο.
1: Για σας τους πουλοβαράκηδες.
0: Κοντομανικάκηδες.
1: Πουλοβεράκηδες.
0: Ναι, πουλοβεράκηδες. Πάω με τον καιρό εγώ.
1: Υπήρχαν και λινά, ας πούμε, τα βάζανε από πάνω.
0: Να, τα λινά, ναι.
1: Έπεφτε γιαούρτι.

Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς. Λίγο-λίγο. Πολύ-πολύ. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.

0: Αυτή είναι η έναρξη.
1: Θέλω να κάνω τα ραχή.
0: Αμέ. Θέλω, ναι.
1: Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω.
0: Για το Σελιμά είναι αυτό.
2: Γιατί?
0: Άσε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Γελάς, ε.
1: Θέλω να κάνω καρδιές να ματώσουνε και όσα μου κάνα να τα πληρώσουνε.
2: Θα πληρώσεις.
0: Πλέρωσα εγώ. Δεις.
1: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
2: Λοιπόν, ο ήλιος Θανατήλης στις 6 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ο ήλιος Θανατήλης. Αμέ. Θες να κάνεις ταραχή, ο ήλιος Θανατήλη.
1: Το δάκρυ του να τρέξει κι άλλη φορά με τη φωτιά ποτέ του να μην παίξει.
0: Βρήκες άνθρωπο.
2: Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 53 το βράδυ.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ, αλλά και η ημέρα των ναυτικών, παρακαλώ.

0: Έτσι. Τώρα να πω την ιστορία που είπες κατά τη διάρκεια του τραγούδιου.
1: Ωραία, λάβατε. Ρωτά. Για να κοντελώσουμε στην κοινωνία. Να τον θέλω όπως
0: πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Το καλύτερο επάγγελμα σύζυγου.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάντα καπετάνιο θέλω να πάρω. Αλήθεια.
1: Α, δεν πήρες.
0: Κοντά έπεσα. Εγώ
1: θα πάρω. Γιατί ήθελες όμως να πάρεις καπετάνιο?
0: Διότι το έχω φιλοσοφήσει, θα σου πω.
1: Για πες.
0: Ωραίο τραγούδι καταρχάς. Θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφήσει. Καταρχάς, μάλλον επειδή υπήρχαν στην οικογένεια, ρε παιδί μου, ναυτικοί κτλ. Ένα είναι αυτό. Μάλιστα. Οπότε το κάπως που έχει γράψει μέσα μου.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο, γιατί πραγματικά, όπως λέει το τραγούδι, θα φεύγει και θα έρχεται και θα υπάρχει έτσι μια φούντωση, μια φλόγα, έτσι μια αναζωογόνηση της σχέσης κτλ. Ναι. Ναι, γι' αυτό.
1: Α, για τη φούντωση. Γιατί γέλα?
0: Όχι ρε
1: γιατί
0: εσύ ε? Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Δεν βαλτώνεις ρε φίλε. Βλέπεις τον άλλον, έχεις να τον δεις 6 μήνες. Δεν βαλτώνει η σχέση. Δεν τσακώνεσαι κάθε μέρα.
1: Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ.
0: Φεύγει, έρχεται. Ναι. Εσύ τι να συμφωνείς τώρα, να φύγεις να πας στον ειρηνικό ωκεανό να κάνεις τι? Να ψαρίξεις λόγω κέφαλους. Λοιπόν, την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αλληλεγγύη στον Ηλία, δώστε του άδεια. Πάλι.
1: Γιατί πάλι? Έχω υπόλοιπα. Γιατί? Θα πάρω τα μισά μου.
0: Και θα φύγω.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Να τον ερθέρω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Α, τα βλέπεις τι λέει το τραγούδι. Να τον ερθέρω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Αυτό. Αλληλεγγύη λοιπόν στους φίλους αγαπημένους ναυτικούς που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες. Και τις μεσογειακές θάλασσες και τους ωκεανούς. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Ο αρτοποιός ο φίλος μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε ολόκληρη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα ψωμάκια με κρέμα και ψωμάκια με σοκολάτα και μπισκότο. Ναι, εσύ είσαι του Αλμύρου, τα ξέρουμε, ναι. Δεν συγκινήσε.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα έχει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Χθες είδαμε ένα και 35, χτύπησα κάποια στιγμή ένα 35 και εδώ στην Αττική. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται ο καιρός να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άστατος όμως θα είναι σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες και μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ, στα ορεινά όμως τμήματα. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου επίσης.

0: Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε κεντρική και δυτική Ευρώπη, οι οποίοι οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται. Και δεν είναι ότι ο καύσωνας υπάρχει. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εκεί, τους εκεί μετεωρολόγους, αυτό το πράγμα θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Και οι θερμοκρασίες αυτές που έχουμε δει ήδη θα καταρριφθούν και θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πάνω από 40 δηλαδή.
0: Ναι, πάνω από 40. Ήδη η Γαλλία μετρά πάνω από 42 νεκρούς. Και αυτό διότι είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς, όπως σας λέγαμε και χθες. Πνιγμούς διότι οι άνθρωποι για να δροσιστούν, τι κάνουν, πέφτουν στα ποτάμια, σε λίμνες κτλ. Και όταν δεν γνωρίζεις καλό κολύμπι, και επίσης δεν έχει καμία σχέση η κολύμβηση στον ποταμό με την κολύμβηση στη θάλασσα, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε τόσα θύματα. Τώρα, επίσης οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το πιο θερμό Ιούνιο, ξεκάθαρα, και στην Ιταλία, που θεωρητικά είναι πιο εξοικειωμένη με αυτές τις θερμοκρασίες. Καμία σχέση όμως. Μιλάμε για τον πιο θερμό Ιούνιο τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία, και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αρκετά δύσκολα δηλαδή. Το πιο υψηλό νυχτερινό ρεκόρ θερμοκρασίας, λέει, από το 1947. Ακόμα και το βράδυ δεν πέφτει θερμοκρασία. 27-28 βαθμούς γράφει.
1: Άμα έχει 40-42, πόσο να πέσει.
0: Βέβαια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς. Καλά, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για το Λονδίνο, ας πούμε. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει εξαιρετικά σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, που υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Εκατοντάδες σχολεία κλείνουν ή περιορίζουν το ωράριό τους. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τρένο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, είπε ότι το Λονδίνο ψήνεται. Στην Ισπανία τώρα οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Αντούχαρ στην Ανδαλουσία. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όλη η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ακραίας ζέστης. 23 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή, 23 χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Λουξεμβούργο έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Πάντως εμείς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο μέχρι τις 10-11 Ιουλίου.
1: Αυτό πάλι, εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Είναι το σύστημα ωμέγα εμποδιστής.
1: Τι?
0: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, και γιατί λέγεται ωμέγα?
1: Για πες.
0: Σχηματίζει ένα θόλο,
1: ναι,
0: ένα θερμικό θόλο που πιάνει από την Ισπανία. Κάντε το σαν εικόνα. Βάλτε το χάρτη τώρα στο κεφάλι σας και βάλτε τώρα. Είναι ένα ωμέγα που σχηματίζεται και πιάνει από την Ισπανία και γυρίζει, ανεβαίνει πάνω προς Γαλλία, Ελβετία κτλ. Λουξεμβούργο, και αρχίζει και κατεβαίνει προς Γερμανία κτλ. Και εμάς, και φτάνει μέχρι και τη Γαλλία. Εκεί κλείνει το ωμέγα. Αυτός ο ωμέγα εμποδιστής λειτουργεί, λέει, σαν χύτρα ταχύτητος και δεν αφήνει τις κρύες μάζες του αέρα από την υπόλοιπη Ευρώπη να έρθουν. Τα μελτέμια αυτά που έχουμε εμείς, ας πούμε, δεν φτάνουν εκεί, γι' αυτό και έχουν αυτή την ακραία ζέστη. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει? Το σταυρό μας. Μέχρι τις 10 με 11 Ιουλίου τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι εδώ δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνα. Τώρα θα γίνει μετά.
1: Μετά
0: δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ωμέγα.
1: Γιατί μετά προβλέπω ότι θα γίνει το ωμέγα το κάγκελο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική. Έχουμε πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και διεθνείς ειδήσεις έχουν προκύψει. Έχουμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ένα περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραίο τραγούδι, Αναστασιάδης.
1: Ωραίο.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, η γυναίκα μου λέει τραγουδάει. Εγώ θα πάρω νταλικέρι, θα παντρευτώ φορτηγατζή. Πολύ σωστή τη βρίσκω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έχουν προκύψει κάποιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σοβαρές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό επεισόδιο εδώ στην Καλλιθέα. Ομάδα 10 ατόμων συνεπλάκη με αποτέλεσμα το θάνατο ενός νεαρού παιδιού ηλικίας 17 με 18 ετών, μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει μάλιστα το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια. Με ένα από τα ενδεχόμενα να εξετάζεται, πιθανότατα να είναι κάποια εμπλοκή σε κάποιο οπαδικό επεισόδιο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνέβη τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες, οπότε η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό με θύμα ένα νεαρό παιδί. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε, θα σας ενημερώνουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, είχαμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό 7,2, 7,5 στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων, πανικός σε πάρα πολλές περιοχές. Δύο ισχυρές δονήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο Καράκας. Συναγερμό για τις ακτές εκεί της Καραϊβικής. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι ώρας. Ένα στηριώδη σεισμό, έτσι 7,5, 7,2. Έχουν εκδοθεί φυσικά και προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις ακτές Καραϊβικής, οι οποίες αρχικά εκδόθηκαν, στη συνέχεια άρθηκαν. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πάρα πολλές χώρες, έως την Κολομβία. Και βεβαίως ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Και αναφέρεται ότι το 7,5, πρώτα έγινε το 7,2 και μετά από 40 δευτερόλεπτα έγινε το 7,5. Δηλαδή ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η δόνηση σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα ώρα Βενεζουέλας, 1 και 4 ώρα Ελλάδος, τώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά είχαμε και ένα περιστατικό, ένα περίεργο περιστατικό στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος άντρας συνελήφθη το βράδυ, αργά το βράδυ, μετά τις 11, στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι κατά την προσπάθειά του να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να την προσεγγίσει, να προσεγγίσει δηλαδή το δωμάτιο που ήταν η ηθοποιός, ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενικό του πρόσωπο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ευτυχώς εντόπισε το μαχαίρι, κάλεσε την ελληνική αστυνομία, η οποία οδήγησε τον άντρα στο αστυνομικό τμήμα στο Χαϊδάρι. Η Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για 10η ημέρα, μετά από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι αρχές μετά από αυτό το περίεργο περιστατικό διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δυσάρεστες όλες, ως συνήθως. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε, έτσι, να αλλάξουμε λίγο mood. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, παιδιά, διότι είναι γλυκιά πεμπτούλα, μην το ξεχνάμε.

0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα με υγεία σε ολόκληρη την παρέα. Καλά το τι μηνύματα έπαιρνα αυτές τις μέρες με το... Μου έστειλε ο Νίκος ο Χαλκίδης, μου έλεγε πού είναι ο... Πού τον έχεις, πού...
1: Πού τον έχεις.
0: Για σένα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα. Χαρούμενη πεμπτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα λέει ο φίλος ο Τάκης από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος μου ο Φούρναρης. Όποιος τη νύχτα περπατεί, λέει, λάσπες. Γνωστό, γνωστό. Τι έγινε εσύ Ηλία τώρα, τι θα μας πεις τώρα, τι έγινε με το λαγοκέφαλο. Ποια είναι η γνώμη σου.
1: Τι είναι η γνώμη.
0: Τώρα που θα επικηρυχθεί λέει ο λαγοκέφαλος και τα λοιπά. Θα πάμε.
1: Τι να πάμε να ψαρέψουμε.
0: Α, ναι, θα πάμε για αποστολή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το σκέφτεσαι.
0: Να πάμε να... Εντάξει, άμα πάμε dream team, ναι, μόνοι μου δεν πάω.
1: Μόνο δεν πάω.
0: Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια στο TikTok που είναι κάποιοι ψαράδες, παιδί μου, που τους πιάνουν τώρα τους λαγοκέφαλους και είναι ζωντανοί αυτοί και λέει, ακούστε λέει πως κάνει λέει ο ήχος από τα δόντια. Το βλέπεις εσύ, σου κάνει χράτσο, χράτσο.
1: Πώς θα κάνει, χράτσο, θα κάνει.
0: Βάζουν και κάτι
1: τενεκεδάκια
0: από αναψυκτικά και τα κόβει ο λαγοκέφαλος. Τι είναι αυτό το χάλι που μας βρήκε τώρα φέτος. Είχαμε, κάθε χρόνο κάτι έχουμε.
1: Γιατί το άλλο μου περιπράξανε την παραλία. Την παραλία για τις τσούχτρες.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε ο κόσμος κοντά στο όριο.
0: Ναι.
1: Και γινότανε κατακόκκινο.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ μας πήραν χαμπάρι και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και έγραψε το Bloomberg ότι οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Γιατί είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Γιατί λες.
1: Αφού λεφτά υπάρχουν.
0: Πώς δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι. Μπορεί να κερδίζει επένους, λέει το Bloomberg, στην Ευρωζώνη η Ελλάδα και στις αγορές. Μπορεί να έχει ανακάμψει και τα λοιπά από την κρίση. Η ελληνική οικονομία να παίρνει τα πάνω της. Όμως, λέει, πίσω από τους υγιείς δείκτες κρύβεται μια πτώση του βιωτικού επίπεδου που σημαίνει ότι ακόμα και σχετικά εύποροι Έλληνες δεν ωφελούνται από αυτή την ανάκαμψη.
1: Αλήθεια.
0: Οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές παρά την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα στο Bloomberg, εξηγώντας ότι το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Αν και το κόστος, λέει, ζωής έχει επιβαρυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της απότομης αύξησης των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως λίγες χώρες ξεχωρίζουν τόσο πολύ όσο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας στα νοικοκυριά. Μας πήρανε γραμμή.
1: Ότι Ελλάδα 2-0.
0: Ελλάδα 2-0. Μας πήρανε γραμμή ότι δεν έχουμε μία.
1: Καταρχήν, δεν θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15. Πλέον το 15 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 10 το μήνα και.
0: Βάλε 9. Και ο μήνας έχει 9.
1: Φυλάκια.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα κυρία Έρη. Επιμένει ο Κυριάκος με τον κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Εσείς κύριε είστε έτοιμοι για το λαγοκέφαλο. Έχετε και την απόχη λέει από το περίπτερο που λέγαμε. Λέει κάποτε λέει θυμάστε. Ναι μόνο η απόχη μας έχει μείνει.
1: Καταστρέφει όμως λέει τα δίχτυα ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει.
0: Τα καταστρέφει. Δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ψαράδες. Ιδιαίτερα εκεί πέρα. Τις προάλλες φιλοξενούσαμε και ένα ψαρά από την Κάλυμνο, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα εκεί στα Δωδεκάνησα. Μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τον πιάνουν το λαγοκέφαλο αφού τους καταστρέφει τα δίχτυα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είσαι ειδικός.
1: Δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι. Εσύ μόνο στη μάσα είσαι ειδικός.
1: Στη μάσα μπορώ να σου πω. Έχω κάνει.
0: Έχει κάνει διδακτορικό.
1: Μάστερ.
0: Ναι.
1: Τι διδακτορικό.
0: Χθες και προχθές.
1: Επίτιμος.
0: Εχθές και προχθές εδώ στην εκπομπή ήταν ο Νίκος Μπισμπίκης, η χωρίτης. Και λέγαμε τι είναι αυτό που θυμάσαι πολύ έντονα από τις διακοπές. Κατά καιρούς, ρε παιδί μου, μια ανάμνηση που έχεις, η ανάμνηση που σου έχει μείνει από ένα μέρος που πας. Και μου λέει ο Μπισμπίκης, το φαγητό. Και λέω, δικός μας είναι κι αυτός.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σταματάω να έρθω στη δουλειά, σε ένα μαγαζί, για να πάρω καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το μαγαζί έχει και φαγητό. Και γίνεται κάθε νύχτα στο delivery πανικός με το φαΐ. Και του λέω, συγγνώμη.
1: Delivery,
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, λέω τώρα, τέτοια ώρα.
1: Θα ξενυχτάδει.
0: Τι τρώνε, και λέει, μπριζόλες, μακαρονάδες, πίτσες. Λέω, δική μου, λέω, είναι και αυτή. Βαράντα συστήματα. Ναι. Τεκνολόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, new entry στην παρέα, επίσης αρτοποιός και αυτός. Αλήθεια, Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Τυρόπιτα, λέει, χωριάτικη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Ο δικός μας.
0: Τυρόπιτα, χωριάτικη. Καλημέρα, έχει ζέστη στο εργαστήριο, αλλά όλα καλά. Για στείλε, ρε Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Και πες το, Μιχάλη, κάνουμε και γευσηγνωσίες.
0: Είμαστε ειδικοί σε αυτό. Ο Πέτρος. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τσέλιμα. Είστε μάστερ στη μάσα.
1: Τσέλιμα. Δεν είμαι.
0: Ναι, μάστερ. Είναι master of disaster.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι η λαγοκέφαλη, λέει, δεν πάνε Ιόνιο, Είναι γεωμεριά.
0: Το έχω να καταλάβει. Ξέρεις γιατί.
1: Οπότε...
0: Έχουμε τις φάλαινες εμείς. Είναι από το σόι μου οι φάλαινες, έχεις πει.
1: Έχει χελώνες.
0: Ναι, κάπου διάβασα ότι είναι θηρευτές.
1: Ναι.
0: Οι χελώνες. Και επειδή έχουμε χελώνες, καρέτα, καρέτα.
1: Έχει χελώνες εκεί.
0: Χελώνα, καρέτα, καρέτα. Κόλυμπα στη θάλασσα, κάνει βόλτες στη στεριά. Σούστε τη χελώνα, καρέτα, καρέτα. Αυτό, ναι, αυτό. Αλήθεια τώρα η χελώνα.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Φήμες λένε.
0: Φήμες λένε ότι ναι, το πράγματι. Γι' αυτό θα πλώσεις την κορμάρα σου στο Ιόνιο.
1: Εγώ αγαπώ Ιόνιο.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρω.
1: Και να σου πω και φάση από παραλία. Είμαι τώρα, έχω πάει στην παραλία. Έχουμε απλώσει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τι απλώνει ο καθένας. Και περνάει ένας λουκουματζής. Λουκουμάδες, πάρτε λουκουμάδες. Περνάει από μπροστά μου. Πάρε, φίλε μου, λέει ένα λουκουμάδι. Λέω, δεν θέλω. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε. Γελάς, Εσύ και όλη η παραλία γελάει.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα λες αυτό σκηνικό στην παραλία. Εγώ θα σου πω άλλο σκηνικό στην παραλία. Είμαι στην παραλία κάθισμα, στη Λευκάδα. Εκεί τα κύματα είναι θεόρατα. Δηλαδή σε κανονική κατάσταση είναι κανένα δεκάμετρο. Εντάξει, άμα έχει και λίγο αέρα, φτάνει και τα 35 μέτρα.
1: Είναι εκεί που πάνε και κάνουν τα σεφ και τα τέτοια.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή παραλία και τα λοιπά. Είμαστε τέλος πάντων.
1: Εντυπωσιακή, γιατί είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι εντυπωσιακή να τη βλέπεις.
1: Α, την παραλία.
0: Έτσι, την παραλία.
1: Την παραλία.
0: Όχι, ναι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στις πίσω-πίσω ξαπλώστρες. Κρατήστε το αυτό.
1: Πανοραμική θέα.
0: Όχι, γιατί εκεί βρήκαμε.
1: Της παραλίας πάντα.
0: Της παραλίας πάντα.
1: Ναι.
0: Και περνάει ένας πλανόδιος πολιτής.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που βουλάνε χαϊμαλιά και τα λοιπά. Μου λέει, ακούνα ματάτα μου. Λέει, να σου πω, να σου δώσω κάτι και τα λοιπά. Μου λέει, να σου πω τη μοίρα σου και αυτό και τα λοιπά. Του λέω, δεν υπάρχει, του λέω. Όχι, μου λέει, δεν θέλω, του λέω, ευχαριστώ πολύ. Μα μου λέει, ξέρω, μου λέει, θα σου πω, μου λέει και τα λοιπά. Δεν θέλω, ρε φίλε, του λέω, εντάξει, να είσαι καλά. Και κάτι μου είπε ότι, κάτι μου είπε για το μέλλον, ρε παιδί μου.
1: Ότι τι.
0: Ότι και καλά έχω να σου πω κάτι για το μέλλον, θα έχεις καλή ζωή. Κάπως έτσι, κάτι πήγε να μου πήγε να με δελεάσει. Κρατήστε το τώρα αυτό. Πάω να βουτήξω. Έχουν γυρίσει όλη η παρέα, έχει γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Δηλαδή βλέπουνε στεριά. Δεν βλέπει κανένα θάλασσα. Και εγώ παραπατάω μέσα στη θάλασσα.
1: Και.
0: Και έρχεται ένα κύμα, βουτάω. Εντάξει, το γνωστό, βουτάς από κάτω από το κύμα και του βγαίνεις από πίσω.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για γοργόνα τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα, ναι, γοργόνα. Τι, δεν με πιάνει, δεν φτάνει ανάσα.
1: Ναι.
0: Βγαίνω, πίνω νερό, αντίο ζωή. Με βαράει το ένα κύμα, με βαράει το δεύτερο, η παρέα μου δεν νιώθει τίποτα. Τίποτα, έτσι, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τέλος πάντων, οκ, βγαίνω. Την παλεύω, σώθηκα. Και περνάει αυτός και μου λέει, τα έλεγε, τα βλέπεις που λέμε που δεν θέλεις να πάρεις.
1: Ορίστε.
0: Σε καταράστηκε το ακούνα ματάτα.
1: Άρα, ακούνα ματάτα.
0: Ακούνα ματάτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει παιδιά. Πάλι τα ίδια λέει. Φτιάχνω καφεδάκι, μου φύγει ο καφές. Από το γέλιο. Να είσαι καλά, να πάντα να γελάς, Νικόλα.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης είμαι στο κέντρο, λέει, της Αθήνας. Γεια σου Λία, έχει χάρη, λέει, που είσαι μακριά αλλιώς.
1: Αλλιώς.
0: Θα κανονίζεις για την τυρόπιτα.
1: Πού είναι ο φίλος μας?
0: Στο κέντρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει έκρηξη, λέει, ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Όλο ένα και μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό παράλληλη στήριξη στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία έχει εξαπλασιαστεί, λέει, το ποσοστό, γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος όπως τη γνωρίζαμε εμείς στα δικά μας τα χρόνια με αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
1: Πάρ'
0: το
1: πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Να ακούμε. Να κάνω φωνητικό μήνυμα. Ακούσουμε.
0: Λοιπόν, και αυτό. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι καταρχάς έχουν αυξηθεί τα φροντιστήρια. Πηγαίνουν παιδιά φροντιστήριο από το δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Πάνε μελέτη.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς όπου πραγματικά δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν να κανονίσουν αντίθετα ωράρια στις δουλειές τους. Αλλά και πάλι, δηλαδή, από πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ, Ηλία, να σου πω κάτι. Γιατί εσένα σε διάβαζαν οι γονείς σου?
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Ούτε καν.
1: Κάτσε, διάβασε μόνο σου και τόλμα να μην είναι καλή και η βαθμή για ένα σπίτι.
0: Ναι,
1: θα φεύγει το παντοφλοφόρο.
0: Επίσης, ας πούμε, όταν μαθαίναμε εμείς αγγλικά, μας ήλεγχε κανένας αν γνωρίζουμε καλά αγγλικά? Εμένα κάτι με έβγαζε η μάνα μου εκεί στον δρόμο όταν ερχόταν κανένας τουρίστας να του δείξω πού είναι το... Και όταν καταλάβαινε, πρόσεξε τώρα, με έβαζε...
1: Επίτηδες.
0: Με βάζει επίτηδες. Δηλαδή, έρχονταν κάποιος τουρίστας και έλεγε, ξέρω εγώ, πού είναι η θάλασσα, πού είναι η παραλία, ας πούμε.
1: Εδώ.
0: Και μόλις έβλεπε ότι κόμπιαζα, δηλαδή ότι δεν έχω την εφράδια, έτσι να το πω γρήγορα, μου λέγε, τζάμπα πληρώνω και έλεος εδώ μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπως έτσι καταλάβαιναν. Και δεν τρέπεσαι και αυτά. Κάπως έτσι καταλάβαιναν. Τώρα, αυτό βέβαια το σύστημα ότι με την παράλληλη στήριξη είναι λίγο ανησυχητικό. Διότι θεωρώ ότι τα παιδιά αυτή τη γενιά είναι πολύ πιο έξυπνα παιδιά από ό,τι ήμασταν εμείς. Έτσι, κάθε γενιά που έρχεται είναι πολύ πιο εξελιγμένη.
1: Έχει ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, η κάθε γενιά έχει ένα χαρακτηριστικό. Τώρα, το ότι έχουν εξαπλασιαστεί τα αιτήματα, αυτό πρέπει να το δουν και λίγο οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Δηλαδή, σαν να μου φαίνεται ότι και οι δάσκαλοι από την πλευρά τους, με την πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας μαθητής, αυτομάτως τον βγάζουν έτσι λίγο στο περιθώριο και λένε ναι, στους γονείς πηγαίνετε στην αρμόδια επιτροπή, στο ΚΕΔΑΣΥ και τα λοιπά για να πάρει παράλληλη στήριξη με ένα τρόπο δηλαδή, έτσι ώστε να έρθει ένας ακόμα δάσκαλος που να βρίσκεται μέσα στο τμήμα, να κάθεται δίπλα από το παιδί και να το βοηθάει στα μαθήματα. Για να έχει εξαπλασιαστεί δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Σίγουρα υπήρχαν, έτσι. Όλοι είχαμε έναν συμμαθητή ή εμείς οι ίδιοι ήμασταν έτσι λίγο πιο ζωηροί. Δεν μπορούσαμε έτσι αυτή την πίεση που υπάρχει στο σχολείο, γιατί είναι και πάρα πολλές ώρες, η αλήθεια είναι, και δεν καθόμασταν και τότε στο σχολείο τόσο όσο καθόμονται τώρα τα παιδιά. Μία και τέταρτο λέγαμε, χαιρετάγαμε τον πλάτανο. Τώρα τα παιδιά κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Και τους λέμε κιόλας, μετά από 8 ώρες μαθήματος πηγαίνετε, ξέρω εγώ, και κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ξένες γλώσσες και κάποια φροντιστήρια και κάποιες μελέτες. Τα έχουμε κουράσει πολύ τα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αύξηση, και αυτή η αύξηση τι μας δίνει? Ότι και εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, έτσι με την πρώτη δυσκολία, δεν το παλεύουν πολύ. Αμέσως σου λέει, αν ο γονιός συνεργαστεί, μπας και έρθει ένας ακόμη δάσκαλος, έτσι ώστε ο μαθητής σου συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι μαθητές, να μην βάζουν το τμήμα, να μην το αφήνουν το τμήμα να μένει έτσι πίσω. Ναι. Καλημέρα, Έρη, λέει ο Παναγιώτης. Κάτσε να σε φτιάξω, λέει, γιατί τις έχουν ξενερώσει, λέει, πρωί-πρωί. Λοιπόν, από βιολογική, λέει, ανάλυση που έκανα στο μυαλό μου, ο λαγοκέφαλος πρέπει να πιάνεται με καρότο. Τι λες εσύ, Παναγιώτη? Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Μουσική. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Τζιμ. Ο Τζιμ, ο φίλος μας από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, λέει, σε όλους, για να μην λέτε, λέω, ότι σας ξεχνάω. Δεν περνάει το μεσημέρι χωρίς να σας ακούω. Ναι, αλλά στη μήνυμα δεν στέλνεις όμως. Και εδώ πέρα έχουμε παρουσίες. Παίρνουμε παρουσίες κάθε πρωί. Ευχηθώς αναφέρω και τα λοιπά. Στρατιώτης πεζικού, για πες τι έλεγες όταν σου φαντάζεις. Στρατιώτης πεζικού και τα λοιπά, πώς το έλεγες?
1: Δεν ήμουν στρατιώτης καταρχήν.
0: Τι ήσουνα?
1: Εγώ η μεγάλη ιστορία από το στρατιωτικό. Καταρχήν ξεκίνησα για...
0: Τι ήσουνα?
1: Είχα ένδειξη...
0: Ναύαρχος.
1: Είχα ένδειξη για δόκιμος. Εκεί πέρα τώρα, λοιπόν, εκεί έφαγα την πρώτη μου φυλακή.
0: Γιατί... Ρε εσύ τι έλεγες, έλεγες δόκιμος, παρουσιάσου, άλλο σε ρωτάνε, άλλο δέπι έχεις.
1: Δεκανέας πεζικού τάδε, Σελμασιλίας, κύριε διοικητά.
0: Ευπηθώς αναφέρω.
1: Όχι ευπηθώς αναφέρω.
0: Τι λέω?
1: Ευπηθώς αναφέρω, νομίζω λέγανε στο ναυτικό, δεν το λένε αυτό?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, στο ναυτικό.
0: Γιατί στο στρατό τι λένε?
1: Λένε άλλο. Τόσο αναφέρω, νομίζω λέγανε στο ναυτικό, δεν το λένε αυτό?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, στο ναυτικό.
0: Γιατί στο στρατό τι λένε?

0: τι είναι, υπολοχαγός.
1: Αμφιπολοχαγός.
0: Με δύο αστέρια τι είναι,
1: υπολοχαγός.
0: Με τρία αστέρια τι είναι, ουρανός.
1: Ξαστεριά.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: του. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, καθώς ξημερώνει αυτή η όμορφη 5η, 25 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λυκούδη, διότι στα περίπτερα όλης της χώρας είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λυκούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε με την εφημερίδα μας?
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά που είναι πάντοτε σημαντική κάθε εβδομάδα και ξεχωρίζει, γιατί πρόκειται για μια εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, ώστε οι φίλοι αναγνώστες να επιλέξουν αυτή που τους αρέσει από την μεγάλη, επαναλαμβάνω, συλλογή της Κιβωτού που αριθμεί δεσποτικές εορτές, θεομετεωρικές και πολλούς Αγίους, και μαζί δύο βασικά θέματα που ταλανίζουν αυτό το διάστημα, τον εκκλησιαστικό και όχι μόνο χώρο. Το πρώτο είναι η συζήτηση για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μια

0: συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από το φανάρι, όχι ότι επειδή το Πατριαρχείο δεν έχει ξανακούσει συζητήσεις ότι ξεκινά και πάλι λειτουργία, το έχει ξανακούσει πολλές φορές, αλλά κρατάει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερες οι πιέσεις, ελπίζει περισσότερο, διότι και ο διεθνής παράγοντας πιέζει τον Τούρκο πρόεδρο, ούτως ώστε να μπούμε τελικά στην τελική ευθεία και να ακουστεί και πάλι το πρώτο κουδούνι σε μια σχολή που, ως γνωστόν, αποτελεί το φυτώριο του Φαναρίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλωστε και ο νυν Πατριάρχης και πολλά μέλη της Συνόδου του Πατριαρχείου εκεί πέρασαν, από εκεί πέρασαν, εκεί μαθήτευσαν στην θεολογική σχολή της Χάλκης. Και μαζί το δεύτερο μεγάλο θέμα, ίσως και το πρώτο στα δικά μας πιο στενά όρια τοπικά γεωγραφικά, είναι η πολυσυζητημένη μισθοδοσία και οι προσαυξήσεις αυτής της μισθοδοσίας των αρχιερέων μας. Ποιες είναι οι συγκρούσεις? Στο περασμένο φύλλο είχαμε αναλυτικά παραδείγματα αριθμητικά. Αυτή τη φορά σήμερα και είναι οι Μητροπολίτες που παίρνουν θέση και ζητούν την κατάργηση αυτών των προσαυξήσεων.
1: Ναι.
0: Με πιο σκοπό, με πιο αντίκτυπο, κυρίως προβάλλοντας την δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο, στο λαό του Θεού όπως λέγουν, και στην αμαύρωση της εικόνας του αξιώματός τους, τονίζοντας ότι αυτό έχει διχάσει τον κόσμο.
1: Πληθαίνουν δηλαδή οι φωνές των ιεραρχών που λένε κάτι τέτοιο?
0: Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φωνάζουν γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα των αρχιερέων αποδέχεται αυτό με έναν και μόνο λόγο, με μία και μόνο απάντηση, ότι στην ουσία, όσο και να είναι αυτές οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις, περίπου είναι σε ένα ποσοστό 95% περίπου, δηλαδή ένας αρχιερατικός μισθός σήμερα θα φτάσει τα 4.670 περίπου ευρώ, καθαρά, αλλά εδώ υπάρχει μία παράμετρος ισχυρή. Ποια είναι αυτή? Και αυτό υποστηρίζουν και οι ιεράρχες που αποδέχονται αυτή την προσάθυση. Λέγουν ότι αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στο λαό, διότι όπου και να πάει ένας αρχιερέας, πάντα ο κόσμος ζητάει ανάλογα με τις ανάγκες. Επομένως, λέγουν οι αρχιερείς, είτε είμαστε στο γραφείο, είτε σε κάποιο ναό να λειτουργήσουμε, οπουδήποτε, ακόμα και σε εκδηλώσεις που πηγαίνουμε, πάντα οι άνθρωποι ζητούν. Επομένως, τα χρήματα αυτά είτε φαίνονται στον κόσμο, είτε δεν φαίνονται, δηλαδή αφανώς όπως το κάνει η Εκκλησία, επιστρέφουν στο λαό του Θεού. Αυτό υποστηρίζουν οι ιεράρχες που αποδέχονται ή τουλάχιστον δεν αντιδρούν στις αυξήσεις, διότι τονίζουν τα παίρνουμε από την πολιτεία, αλλά καταλήγουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτά και άλλα πολλά με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λικούδη. Να είστε
0: και εγώ,
1: καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ετοιμάσει. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ των παραπολιτικών. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει στον ήχο. Καλημέρα Χριστίνα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Η Όλκα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μια βραδιά η οποία σημαδεύτηκε από ένα αιματηρό περιστατικό. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, μια αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στην Καλυθέα. Νεκρό ένα νεαρό παιδί, 17 χρονών. Μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στο θώρακα, υπήρξε μια συμπλοκή με πάρα πολλά άτομα. 14 προσαγωγές έχει κάνει η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής. Ένα αιματηρό και δυσάρεστο περιστατικό. Η αστυνομία φυσικά εξετάζει όλα τα κίνητρα. Πίσω από αυτή την αιματηρή επίθεση βρέθηκε και το μαχαίρι, το φωνικό μαχαίρι που σκότωσε το παλικαράκι αυτό. Τι ακριβώς συνέβη, διεξάγονται έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έγινε τα ξημερώματα και οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα και στη Βενεζουέλα, εκεί η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Κατέρευσαν κτίρια, έκλεισε το αεροδρόμιο. Είναι σε δύσκολη κατάσταση η χώρα. Εκδόθηκαν και κάποια προειδοποιητικά για τσουνάμι. Στη συνέχεια αυτό το πήραν πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος Ροδρίγες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της ότι θα χρειαστεί να κλείσει και το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους ισχυρούς σεισμούς. Έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον. Εκεί η ώρα ήταν 6 το απόγευμα, για εμάς εδώ, ώρα Ελλάδος, γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα. Εφημερίδα απογευματινή, κόφτες στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή νέας γενιάς πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος άνω των 10.000 τόνων. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστικών. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Η κυβέρνηση προωθεί μία από τις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. ΔΕΗ, κραυγές για τον λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο, Τάκης Γκόνιας. Σε πολύ νέα ηλικία έφυγε ο διεθνής παίκτης και φυσικά ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ το ποδόσφαιρο και τον αγάπησε πολύ, ανακοίνωσε χθες τη ΠΑΗ Λεβαδιακός για το θάνατο σε πολύ νέα ηλικία. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet, η ανορθόδοξη είσοδος της ρουμανικής στοιχηματικής στην Ελλάδα και ο ρόλος του Βαρθολομαίου. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για τον Κωνσταντέλια. Αφήνει το εθνόσημο.
5.000 ευρώ για πριβέ ξενάγηση στην Ακρόπολη. Ξαφνικό μπονανότε για τη ΦΕΗ. Μέγκα διαζύγιο. Και 5.300.000 για έργα σε 6 μονές στο Άγιο Όρος. Εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη, Δυτική Ευρώπη. Η δασκάλα δροσίζει με λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλαμ στην Βρετανία. Μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται σε κλειό καύσωνα. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εφημερίδα Τα Νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τα τιμολόγια με αφημή. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και εγκληματικότητα, 3 στους 1.000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Οι Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά, τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Καμία ελπίδα, χειρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Κατάρ Γκέιτ αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και στη Γερμανία ο Μέρτς προτείνει για σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο. Μέχρι τα 100 θα δουλεύουμε. Έτσι όπως το πάει ο Γερμανός. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και διαιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά, ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή φίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισες δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Την επέκταση της εφαρμογής της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες ζητάει η αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Απεργία, ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι. Εφημερίδα Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας βήμα για την αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χτες τη μάχη της απεργίας. Δύο παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Και λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία, καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση της τεράστιας δημογραφικής συρρήκνωσης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή, κύκλωμα πολλών κιλοβατόρων, έκλεβε ρεύμα επί μία δεκαετία σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοφανή η μεθοδολογία για τα παγκόσμια χρονικά, με ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Νέες κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ βγήκαν ξανά στα Μάλγαρα, με φόντο το υψηλό κόστος παραγωγής και τις εκκρεμότητες στις ενισχύσεις. Αλλάζει επίπεδο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτοψία Χατζηδάκη στα έργα. Βόμβα από Κωνσταντέλια έθεσε αυτόν εκτός Εθνικής Ελλάδος. Αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

0: Σήμερα είναι μεγάλη συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Μια συναυλία που διοργανώνεται για το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν για ένα μήνα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, δωρεάν είσοδος στη Ρωμαϊκή Αγορά για τους Mon Plagal. Πηγαίνετε εκεί, θα περάσετε υπέροχα. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας και το aefemerida.gr. Και χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mon Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Βασίλης ο Βενιζέλος, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ εκεί στο νοσοκομείο. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χαρέλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ήταν λίγο μετά τις 10 η ώρα το βράδυ χθες, όταν ένας 92χρονος εντοπίστηκε από τους άνδρες ασφαλείας της καρδιολογικής κλινικής να προσπαθεί να εισέλθει στην κλινική φέροντας ένα μαχαίρι, το οποίο υπάρχουν εδώ συγκεκριμένες πληροφορίες. Είτε το μαχαίρι ήταν σε ένα κουτί που το παρουσίαζε ως κουτί με γλυκά, είτε ήταν στην τσέπη του, στην πίσω τσέπη του. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες αναλόγως στην πηγή που μιλάει κανείς. Οι σεκιουριτάδες παραχαινέστηκαν από την κίνηση εκείνη την ώρα, ήταν πολύ αργά και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησαν πού πηγαίνει. Αυτός είπε ότι είναι συγγενής της Μάρο Κοντού, τον ψάχανε λίγο και βρήκανε το μαχαίρι. Τον ακινητοποίησαν, καλέσαν την αστυνομία, κατέφτασε σε λίγα λεπτά ομάδα βίας, συνελήφθη ο 92χρονος και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Αποστολόπουλος, ενημέρωσε πάραυτα τον Υπουργό Υγείας Αντώνη Γεωργιάδη για το περιστατικό και ίσως να γλιτώσαμε χθες, να αποφύγαμε μια μεγάλη τραγωδία.
0: Τώρα, Βασίλη, είπε κάτι άλλο πέρα το ότι είναι συγγενής, έτσι, ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της δημοφιλούς ηθοποιού. Πέρα από αυτό, είπε κάτι άλλο.
1: Δεν έχει διαρρεύσει κάτι να έχει πει περισσότερο. Μόνο την ταυτότητά του ανέφερε και φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχικά προβλήματα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Που θα οδηγούσε σε τραγωδία, φυσικά.
0: Δεν πρόλαβε να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο.
1: Όχι,
0: σωστά.
1: Όχι, στην είσοδο της κλινικής.
0: Στην είσοδο της κλινικής.
1: Μάλιστα. Ούτε καν στο διάδρομο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου, για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αγγελική που έστειλε την όμορφη καλημέρα της. Γεια σου, Αγγελική μου. Και φυσικά στο Μάκη, τον αγαπημένο οδηγό λεωφορείου, εκεί της ΕΘΕΛ. Καλημέρα, καλή Βεμτούλα, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Πεμπτούλα, μας κλείνει το μάτι η Παρασκευούλα. Για να δούμε λοιπόν τι καιρό θα έχουμε αυτό το τριήμερο που έρχεται. Εν τω μεταξύ συνηθίζουμε να το λέμε τριήμερο, παρότι είναι εργάσιμη μέρα Παρασκευή, αλλά έτσι μας δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας. Γι' αυτό το αποκαλούν πολύ τριήμερο. Η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλή προπαρασκευή.
0: Έτσι, καλή προπαρασκευή. Λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας, πριν πάμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά που είναι πιο δύσκολα?
1: Λοιπόν, εμείς ευτυχώς την έχουμε γλιτώσει, την έντονη ζέστη, την ακραία ζέστη που ζουν οι άνθρωποι στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη για δεύτερη φορά σε ένα μήνα. Ο καιρός γενικά είναι κλασικός καλοκαιρινός. Τι εννοώ? Ότι η θερμοκρασία είναι ελεγχόμενα ζεστή, ας πούμε.
0: Ναι, υποφερτή.
1: Ελεγχόμενα επίπεδα η ζέστη.
0: Σωστά.
1: Θα κυμαίνεται τις επόμενες μέρες μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι όλη την εβδομάδα είναι ενεργό σε αυξομοιώσεις, δηλαδή έστες υποχώρησε, σήμερα πάλι φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αύριο Παρασκευή σε παρόμοια επίπεδα, η μεγιστοποίησή του αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα ισχυρό Μελιτέμι που θα φτάσει ειδικά στο κεντρικό Αιγαίο τα 8 μποφόρ και εδώ στην Ανατολική Αττική. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ότι θα έχει και πολύ αέρα, ειδικά και εδώ στην Αθήνα.
0: Υπάρχει κάποια αστάθεια προς τα βόρεια?
1: Υπάρχει μια αστάθεια γενικότερη σήμερα και αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ ξημερώνει με μια μέρα υπέροχη, ηλιόλουστη και έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο, περιμένουμε βροχές και μπόρες. Μικρής διάρκειας φαινόμενα και μέχρι το βράδυ ο καιρός είναι και πάλι βελτιωμένος. Εδώ στην Αττική δηλαδή για σήμερα, μόνο στα δυτικά τμήματα του νομού πιθανό να υπάρξει αυτή η αστάθεια και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάντως η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς και φαίνεται ότι από το Σαββατοκύριακο, ειδικά στην Ανατολική Αττική που θα έχει και τα 8 μποφόρ, θα δροσίσει αρκετά. Δηλαδή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Αττική, μέχρι 32-33 όμως θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης. Τυπικός καλοκαιρινός καιρός θα έλεγα, με ζέστη και ισχυρό Μελιτέμι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η περίοδος όπου το Μελιτέμι είναι ενεργοποιημένο και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές έχει βγει και πάλι στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα, τι συμβαίνει τώρα με την υπόλοιπη Ευρώπη, τι έχουμε εκεί, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο?
1: Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Είναι, όπως είπα και πριν, είναι η δεύτερη φορά σε ένα μήνα που δημιουργείται αυτός ο θερμικός στόλος και εγκλωβίζει τις εκτεταμένες, τις υψηλές πιέσεις και τη ζέστη στις συγκεκριμένες περιοχές. Είδαμε θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για τις περιοχές, δηλαδή στη Γαλλία, στα νότια προάστια, στα νότια τμήματα της χώρας εχθές, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 43,2 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα κινείται και ανατολικότερα, επηρεάζοντας την κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία, που χθες η θερμοκρασία έφτασε 36 βαθμούς, αλλά περιμένουμε σήμερα και αύριο να χτυπήσει 40. Και να τονίσω ότι το 40 και το 43 σε αυτές τις περιοχές δεν είναι όπως το βιώνουμε εμείς, που μας συμβαίνει στη χώρα κάθε χρόνο και είμαστε συνηθισμένοι. Είναι συνδυασμένη αυτή η έντονη ζέστη με πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας που κάνει τη ζέστη ακόμα πιο αφόρητη, και να μην ξεχνάμε ότι είναι περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει τις υψηλές θερμοκρασίες οι άνθρωποι.
0: Και δεν έχουν και τις υποδομές.
1: Ακριβώς, δεν έχουν και τις υποδομές και είναι ακόμα πιο ακραίο στον ανθρώπινο οργανισμό να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που ρωτάω ο κόσμος και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι πώς και δεν μας έχει χτυπήσει και εμάς την πόρτα αυτός ο καύσωνας.
1: Ουσιαστικά αυτό το κύμα καύσωνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα μέχρι και την Κυριακή, γιατί μιλάμε για ένα ισχυρό και ακραίο κύμα και ως προς την ένταση και ως προς την διάρκεια. Διαρκεί και αυτό μία εβδομάδα, και λέω και αυτό γιατί και το προηγούμενο κύμα καύσωνα που ήταν έτσι σε ακραία επίπεδα πάλι μέσα στο Μάιο στη συγκεκριμένη περιοχή, διήρκησε πάλι μία εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μέχρι την Κυριακή θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θα πιάσει τόσο πολύ τα Βαλκάνια. Έχουμε βέβαια και το Μελτέμι που κρατάει τη ζέστη σε ένα έτσι πιο μέτριο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά εμάς μας επηρεάζει περισσότερο αφρικανικής προελεύσεως ζέστη, για να το πω έτσι. Και ευτυχώς τη γλιτώνουμε για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Είμαστε τυχεροί φέτος, το τονίζω αυτό, γιατί άλλες χρονιές, τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι και τώρα, μέχρι τέλη Ιουνίου, είχαν σημειωθεί ήδη 2-3 περιστατικά, όχι ακραίου απαραίτητα, αλλά είχαμε κάποιες θερμές εισβολές.
0: Καταρχάς, πρόπερσι, νομίζω, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, είχαμε σχεδόν ένα μήνα με σαραντάρια.
1: Από το Μάιο είχε ξεκινήσει
0: σωστά
1: η έντονη ζέστη. Φέτος ο Ιούνιος μας έχει βγει βροχερός. Κάτι το οποίο είναι και καλό, διότι έχει εμπλουτίσει το έδαφος με μία απαιτούμενη υγρασία και πιθανόν να μην, λέω, δεν το γνωρίζουμε αυτό, υποθετικά ναι, μιλώντας, να λειτουργήσει θετικά ως προς τις πυρκαγιές. Δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι και τις προηγούμενες χρονιές είχαν σημειωθεί πυρκαγιές σε συνθήκες παραδεδομένης ξηρασίας και ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα φαίνεται να μην έχουμε την έντονη ξηρότητα στο έδαφος. Έχει μια υγρασία. Οπότε αυτό είναι καλό.
0: Δούμε το Μελτέμι. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, όσο μπορείτε να δείτε, μέσα στις πόσες επόμενες μέρες δεν βλέπουμε κάποιο έτσι έντονο φαινόμενο καύσωνα.
1: Και οι πρώτες μέρες του Ιουνίου θα μπουν με ήπια ζέστη, με κανονική ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι ακραίο προς το παρόν. Τώρα ο Ιούλιος είναι ένας μήνας φωτιά συνήθως. Να δούμε πώς θα κυλήσει φέτος. Γιατί και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τη χώρα για το φετινό καλοκαίρι, σε σύνολο του τριμήνου Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερη ζέστη από τα κανονικά επίπεδα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στα νησιά του Ιωνίου, 23-24 βαθμούς. Προς τα βόρεια στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία για τόσο πρωί, αλλά εντάξει, είπαμε, είναι και καλοκαίρι, να μην παραπονιόμαστε. Ενώ 27 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα νότια του Ηρακλείου.

0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά γύρω από την φορολόγηση. Θα έχετε ακούσει έτσι πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις, προκειμένου να μην αποφύγουν να δώσουν μία αύξηση, λένε στους εργαζόμενους, δώστε δαπάνες από καύσιμα, βενζίνη δηλαδή, φέρτε αποδείξεις καυσίμων και κάπως έτσι θα σας δοθεί μία αύξηση. Αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείτε το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτό αλλά και άλλα πολλά αλλάζουν στην φορολόγηση. Ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι μαζί μας, φοροτεχνικός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την έκπτωση για τις δαπάνες καυσίμων? Τι απαιτείτε πια?
1: Από 1η Γενάρη του 2027 που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο, μετά από σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε η ΑΔΕ, ουσιαστικά προβλέπει ότι στο απλοποιημένο τιμολόγιο που εκδίδουν τα πρακτήρια καυσίμων, πλέον θα πρέπει να αναγράφεται και το αφημί του αντισυμβαλλόμενου, δηλαδή της επιχείρησης που πήρε το συγκεκριμένο τιμολόγιο, που έκανε συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα ουσιαστικά γίνεται συγκεκριμένο στο ποια επιχείρηση κάνει την συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα δεν θα μπορεί να υπάρχει το φαινόμενο, η συγκεκριμένη απόδειξη
0: να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον.
1: Ναι, ακριβώς, να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον, είτε να υπάρχει μια διαδικασία όπου κάποιος παίρνει τις αποδείξεις και μπορεί να τις χορηγήσει κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, να υπάρχει διευκόλυνση, εντός εισαγωγικών η λέξη διευκόλυνση, της δημιουργίας δαπανών οι οποίες πραγματικά δεν έχουν αντίκρισμα. Ουσιαστικά αυτό οριοθετείται δηλαδή. Άρα πλέον από τον αρχές το επόμενο έτος, ουσιαστικά για να αναγνωρίζει τη δαπάνη στα έξοδα μιας επιχείρησης, είτε ατομική επιχείρηση είτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει εκτός όλων των υπολείπων να αναγράφεται και το αφημί της επιχείρησης στην απόδειξη, στο τιμολόγιο που έχει λάβει από το πρακτήριο υγρών καυσίμων. Αυτό είναι όλη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχονται κάποια πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια.
1: Τι εννοείται?
0: Σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοίκια τους, έρχονται κάποια πρόστιμα, σωστά?
1: Γενικότερα, όταν ξεχνάς να δηλώσεις κάτι, πάντα υπάρχει, προβλέπεται πρόστιμο. Δηλαδή, ναι, όταν γίνεται ένα μισθωτήριο, αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος, συντάσσουμε το μισθωτήριο εγώ και εσείς, ας πούμε, και σήμερα μας δίνει περιθώριο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα το συγκεκριμένο μισθωτήριο να καταχωρηθεί την εφαρμογή της ΑΔΕ, όπου στην εφαρμογή ουσιαστικά σαν να σφραγίζουμε το μισθωτήριο όπως λέγαμε παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να προκύπτει ουσιαστικά η πιστοποίηση του συγκεκριμένου μισθωτηρίου.
0: Ναι. Αν κάποιος δεν δηλώσει λοιπόν το μισθωτήριο ή δεν δηλώσει την παραχώρηση κτλ. Προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο? Διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ότι έρχονται κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές είναι και αυτή.
1: Προβλέπεται έτσι κι αλλιώς, όταν ένα μισθωτήριο δεν κατατεθεί ή κατατεθεί εκπρόθεσμα, το πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ για την συγκεκριμένη διαδικασία. Απλά αυτό το οποίο ενδεχομένως θα αλλάξει εν καιρό, δεν είναι ακόμα σε λειτουργία, είναι ότι θα μπει σε εφαρμογή η πλατφόρμα που λέγεται Μίδας, Μίδα της ΑΔΕ, όπου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνει η αναλυτική καταγραφή όλων των ακινήτων και θα γίνει η ταυτοποίηση του Ε9 που καταγράφουμε τα κινητά μας προκειμένου να εκδίδεται το ΕΝΦΙΑ. Με το κτηματολόγιο.
0: Με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Ουσιαστικά από εκεί μέσα, ναι, θα καταχωρείται το ακίνητο και το μισθωτήριο και ουσιαστικά θα ταυτοποιείται ακίνητο, χρήση του ακινήτου και το καθεξής. Ενδεχομένως λοιπόν όταν θα μπει σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διαδικασία, που είναι βέβαια ένα τεράστιο έργο, δεν είναι ότι αύριο το πρωί ξεκινάμε, ναι, την καταγραφή των ακινήτων, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ενδεχομένως θα προβλέπεται και διαφορετική αντιμετώπιση των προστήμων σε αυτή τη διαδικασία, όταν κάποιος δεν καταχωρεί ένα μισθωτήριο ή δεν καταγράφει τι κάνει το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και όντως ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου πια?
1: Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει νόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα υπολογίζεται και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα?
1: Τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα ότι πλέον ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω
1: δεν
0: αν έχει αλλάξει
1: προλάβει,
0: κάτι.
1: Να διαβάσω την εφημερίδα για να μην κρυβήσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει, ναι, αν έχει αλλάξει κάτι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Μέχρι ο ΕΝΦΙΑ στιγμής υπολογίζεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Καταγράφει το ακίνητο στο έντυπο Ε9 και στη συνέχεια βάσει κατηγοριοποίηση του ακινήτου, τα τετραγωνικά, την περιοχή, τον όροφο, την παλαιότητα, τη χρήση, τις προσώψεις κτλ. Υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα ουσιαστικά είναι μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται να γίνεται συγκεκριμένο το ακίνητο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί το έργο του Μήλου, δεν έχει καν ξεκινήσει,
0: ναι.
1: Θα υπάρχει ταυτοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, σήμερα είναι και το τέλος αγωνίας για τους μαθητές, για τους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων, που σήμερα στη μία το μεσημέρι ανακοινώνουν τη βαθμολογία, στα γραπτά τους δηλαδή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα το μεσημέρι και μετά όλοι οι υποψήφοι θα μπορούσαν να ζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.eat.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Επιπλέον θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας με τις βαθμολογίες, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και σε γραπτό μήνυμα, σε SMS στο κινητό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες θα αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Όσον αφορά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες. Τέλος αγωνίας λοιπόν για τα παιδιά, για τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους υποψήφιους. Τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Αλλά και όσοι σήμερα λάβουν ένα SMS που δεν είναι αυτό που περίμεναν, όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, δεν είναι αυτό το τέλος, είναι απλά μια ευκαιρία που δίδεται, θα ακολουθήσουν κι άλλες πολλές ακόμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί μια υπερειδική διαδρομή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έστειλε μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος σε μια διαδρομή, μία ως οδηγός, μία ως συνοδηγός, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στο Ελληνικό, όπου σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 θα πραγματοποιηθεί η κίνηση του αγώνα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, ο οποίος είναι 8ος κατά σειρά στο καλεντάρι της διοργάνωσης. Εκεί κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα Γιάρης με συνοδηγό τον Μάντς Έστμπεργκ, πρώην εργοστασιακό οδηγό με τις Ford και Citroën, ενώ συμμετείχε και ως συνοδηγός σε ένα υδρογοκίνητο Toyota Yaris, το οποίο παρουσιάζεται ως μία από τις πιο καινοτόμες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους, με συντελεστές της διοργάνωσης. Υπογράμμισε φυσικά ότι η συμβολή του Ράλι Ακρόπολης είναι πολύ σημαντική για την προβολή της Ελλάδας και βεβαίως για τις δυνατότητες που υπάρχουν ως ένας προορισμός για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, και φυσικά σε αυτό συμφωνούμε όλοι, είναι ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 χώρες που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έτσι λοιπόν και τα παραπολιτικά να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Και σήμερα από τις 6 το απόγευμα ο Βαγγέλης Κιούσης, ο φωτεινός παντογνώστης γύρω από το κομμάτι του αυτοκινήτου, θα βρίσκεται εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών για αυτή την εκκίνηση του Rally Ακρόπολης, στο οποίο είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, η Next Step Media Group, ο ομιλός μας, γύρω από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.

Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα τα πληρώματα είναι πάρα πολλά. Με 58 πληρώματα θα ξεκινήσει σήμερα ο αγώνας. Ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών ράλι. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα VRC και είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη πριν ακόμα αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ελληνικό, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Πραγματοποιείται προσωρινή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των αυτοκινήτων από τις 8 σήμερα το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Στην οδό αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου στο ελληνικό και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου επίσης στο ελληνικό. Τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδόνους για να αποφευχθούν προβλήματα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Όλα τα νεότερα για το και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που βρέθηκε στο τηλέφωνο και σήκωσε και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή Πρωινή Αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί γλυκιά Παρασκευούλα εδώ στις 5. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κτίρια κατέρευσαν σε πολλές περιοχές στο Καράκας από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερες τεστ στη γειτονική Κολομβία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε ακτίνα έως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις για το συνολικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου και τον τρόπο που κατανέμονται τα ωφέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελληνική Λύση, παρών από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή που θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Καμπάνες έως 1.000 ευρώ σε όσους ιδιοκτήτες δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώνουν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο ψηφιακό Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια ώρα. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει με μαχαίρι στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύεται ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο. 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διπλή ανθρωποκτονία στην Τοσκάνη. 63χρονος σκότωσε με κυνηγητικό όπλο τη σύζυγό του και το γιο του. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Αντίστροφα μετράει ο Παναθηναϊκός για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8:48 το πρωί.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε. Λείψαμε μια μέρα. Μας λείψατε. Μας λείψατε. Σας λείψαμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για σας. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Πάντως, ξέρω ότι μια μέρα τα άφησα λίγο γιατί είχαν λυμμένες υποχρεώσεις και το κάνατε American Bar. Δηλαδή, έγινε η επικαιρότητα. Φωτιά και λαύρα ήταν. Τ' άκουγα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αν είσαι λίγο, αν σ' αρέσει η δουλειά και είσαι άρρωστο, άκουγα το δελτίο ειδήσεων και τα δισογραφικά εκεί που οδηγούσα και έλεγα πω, αυτό τι ωραίο θα το σχολιάζαμε. Πω, τι ωραίο αυτό εκεί θα το λέγαμε. Πω, αυτό είναι ωραίο για να το συζητήσει να φέρει σαν καλεσμένο. Αρρώστια. Παραπολιτικά 91 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών με τον Αλέξανδρο Κλώσσα πλέον στο μικρόφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζούλη Τσίγκα που ήταν εδώ πρωί-πρωί εχθές για να κάνει παρέα σε εσάς και να κάνει παρέα και σε μένα γιατί την άκουγα, είχα ξυπνήσει και ετοιμαζόμουν για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που είχα εκεί στο Μέτσοβο γιατί σας χαιρέτησα ότι θα πάω στα Μεσολόγγι αλλά επειδή εγώ έχω προβλήματα γενικά με τα ονόματα ακόμα και των πόλεων. Είπα Μεσολόγγι, εννοούσα Μέτσοβο. Να μου πεις τώρα τι σχέση έχει το Μεσολόγγι με το Μέτσοβο. Τίποτα. Μόνο να μου το κάνω Μετσολόγγι εγώ και πλησιάσει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από την κεντρική Ελλάδα και προς τα πάνω σου ανεβαίνεις, άλλος Θεός. Μιλάμε τώρα για βροχή. Εγώ ταξίδευα χθες από Μέτσοβο για Αθήνα στη μισή διαδρομή με βροχή καταρακτώδη. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Το Μέτσοβο δύο μέρες, ένα 24ωρο έμεινε, αλλά τέλος πάντων. Βροχερό, τι ωραία που ήταν όμως ακόμα και τότε. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί προφανώς λίγο τα κάρβουνα, λίγο το ότι ψήνουν κάποιοι με ξυλόφουρνους και τέτοια εκεί στις ταβέρνες, μύριζε τζακίλα. Και ενώ ήταν 25 του Ιούνιου, ήσουν στο κέντρο του Μετσόβου να μυρίζει τζακίλα, να έχει μια ψύχρα και να μπερδεύεσαι. Να λες, έχει τρέξει η εποχή, δεν γίνεται. Έχει έρθει χειμώνας. Κατά τα λοιπά, ευτυχώς που έχουμε φτιάξει ωραίους δρόμους, οπότε μπορείς να οδηγήσεις σε ό,τι καιρό και αν έχει, χωρίς να νιώθεις ανασφάλεια ότι τι θα συμβεί. Δυστυχώς, αυτή η ωραιότατη δρόμη σε τεράστια κομμάτια του οδικού δικτύου είναι μονοδρομημένη, είναι κλειστή, είναι διάφορα τέτοια γιατί γίνονται έργα ορθώς και γίνονται καθημερινές, κατά κύριο λόγο, φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά πραγματικά είναι και κούρευαν, ρε παιδί μου, κάπου εκεί στην Εθνική, σε 2-3 σημεία κούρευαν τα παρτέρια στη μέση, στο διάζωμα. Οι εικόνοι είχαν μπει 5 χιλιόμετρα πριν. Δηλαδή πήγαινες, είχε εικόνους, κόνους. Λες, τι γίνεται, δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Στο τέλος έβλεπες να υπάρχει ένα συνεργείο και να κουρεύει. Και σε πήγαινε σε μια λωρίδα για πάρα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μια νταλίκα, ας πούμε, ξέρεις, να σε πηγαίνει και να λες να είναι ο δρόμος 4 ώρες και κάτι και εγώ θα τον κάνω 5 γιατί έχει μονοδρομηθεί η μισή εθνική όδος. Να μου πεις, από την άλλη δεν θες να είναι συντηρημένη. Να είναι συντηρημένη, δεν λέω εγώ όχι, αλλά βγαίνοντας από Γιάννα για να ανέβεις Μέτσοβο για παράδειγμα, σχεδόν όλη η διαδρομή είναι μονοδρομημένη. Όλα τα τούνελ είναι μονοδρομημένα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν είδα κανένα να δουλεύει. Αλλά στο πήγαινε ειδικά, μας πέτυχε μπροστά, μας πέτυχαν δύο νταλίκες, μας πήγανε καρότσι, τσουφου, τσουφου, τσουφου, τσουφου, τσουφου, τσουφου, τσουφου, τσουφου.

0: Καλημέρα στον Αντώνη που έσπευσε να στείλει καλημέρα και εμένα μου λείψατε να σας πω την αλήθεια. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της ημέρας η παρέα μας στο ραδιόφωνο. Τι συζητάει όλος ο κόσμος? Συζητάει για τον καύσωνα. Για τον καύσωνα όχι στην Ελλάδα, τους τις σκάσαμε. Για τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη και στην Βόρεια Ευρώπη που βλέπουν τώρα πόσο δύσκολο είναι να ζεις με καύσωνα. Μπαίνουν στην ένατη, δέκατη μέρα καύσωνα, δηλαδή μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα για την περιοχή εκεί, να έχουν τέτοια ζέστη. Θερμοκρασίες που προφανώς δεν είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς όταν έχουμε καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, αλλά είναι θερμοκρασίες που είναι πολύ μακριά από τις δικές τους θερμοκρασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι καλοκαίρι 25-27 βαθμών, κάπου εκεί, άντε και λίγο παραπάνω. Και τώρα ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που είναι όχι απλά πρωτόγνωρες, είναι εκτός κάθε λογικής. Το Μιλάνο με 35, η Ρώμη με 35, η Γενέβη με 36, το Μπιλμπάο με 39, η Μαδρίτη με 37, το Παρίσι με 39 βαθμούς Κελσίου, οι Βρυξέλλες 37 βαθμούς Κελσίου, θα λιώσουν οι σοκολάτες, το Λονδίνο 34, η Φραγκφούρτη 37, η Βιέννη 33, η Βουδαπέστη 33. Δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους για τόσες πολλές ημέρες. Αν δει κανείς το χάρτη θα δει ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, η νότιο-ανατολική Ευρώπη είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ μας σώζουν τα μελιτέμια, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε ζέστη, είναι λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή το επίπεδο της θερμοκρασίας, αλλά επειδή έχουμε τον αέρα που φτάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Τώρα, στις περισσότερες περιοχές εδώ στην Ελλάδα θα φτάσει 31-33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου τώρα, στην Ελλάδα το υψηλότερο θα είναι 34, στο Παρίσι θα γράψει και 40 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, και ψάχνουν μέτρα προστασίας για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ έχουν δεκάδες νεκρούς στην Γαλλία, θρηνούν ήδη περίπου 50 νεκρούς. Οι περισσότεροι λόγω πνιγμού, εν τω μεταξύ, γιατί πέφτουν σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, δεν ξέρουν πάρα πολύ καλό μπάνιο και πνίγονται. Πολύ λίγοι είναι από θερμοπληξία. Αυτή η τραγική ιστορία με τα δύο μικρά παιδάκια που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία, σχεδόν όλες οι άλλες απώλειες είναι από πνιγμούς. Στην Ισπανία τουλάχιστον 10 τοποθεσίες καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου, ενώ 2 ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει από θερμοπληξία. Στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα, ενώ στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου από την ερχόμενη Παρασκευή και έπειτα. Πορτοκαλί ο συναγερμός σε Δανία και Σουηδία. Καθόλου καλά δεν πάμε. Και έχει ξεκινήσει και ένα τσακωμός τώρα για το αν προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα τσακωμός εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που εκτιμά ότι 27 δεν προστατεύουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει και ένα τσακωμός στο Παρίσι, κυρίως στην Γαλλία, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, σε σχέση με τη χρήση ή όχι κλιματιστικών. Ακόμα ζουν το μπιφ εκεί του αν τα κλιματιστικά επιβαρύνουν ή όχι το περιβάλλον και αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ή όχι. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν έχεις μάθει να ζεις σε άλλες θερμοκρασίες, λέει εντάξει, μια φορά έκανε καύσωνα, τώρα θα γεμίσουμε τον κόσμο κλιματιστικά που αυτά βγάζουν τη θερμότητα του σπιτιού στο περιβάλλον και κάνουν πιο ζεστό το περιβάλλον κτλ. Σωστό, αλλά τα σχολεία σήμερα δεν θα λειτουργήσουν σε πάρα πολλές χώρες, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη. Υπάρχουν αίθουσες που γράφει το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι βιώσιμα και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν να περνάνουν τις μέρες τους μέσα στα σούπερ μάρκετ ή όπου αλλού υπάρχει δημόσια αίθουσα με κλιματισμό που δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες για εκείνες τις περιοχές, διότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είπαμε, το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικός στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, ξημερώσαμε με δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα πολύ ισχυρούς, 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με ζημιές σε κτίρια. Ακόμα δεν έχουμε επίσημο απολογισμό νεκρών, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα είναι μεγάλο. Σας ελπίσουμε ότι οι πληροφορίες θα διαψευστούν και δεν θα είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνος, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά προβλήματα, οικονομικά κυρίως προβλήματα, διότι η απαγωγή Μαδούρο δεν έλυσε τα προβλήματα της Βενεζουέλας, έλυσε τα προβλήματα της Αμερικής, διότι πήρε το πετρέλαιο και το πουλάει, και ειδικά τώρα που είχαμε και την κρίση καταλαβαίνετε ότι το πουλάει ακόμα ακριβότερα. Η Βενεζουέλα που έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το χρέος της, όπου έχει φτάσει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακού τα γατάκια έχουν πρόβλημα. Λέμε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς έχουμε 406 δισεκατομμύρια ευρώ και πανηγυρίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης. Και εσείς τώρα με 240 και έχετε πρόβλημα. Έχουν μικρότερο ΑΕΠ, βέβαια. Αυτοί έχουν ΑΕΠ που φτάνει περίπου τα 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ τους. Αλλά και εμείς, εντάξει, μέχρι πρόσφατα είχαμε σχεδόν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ μας. Τώρα είναι στα 407 δισεκατομμύρια το χρέος μας, στα 406 δισεκατομμύρια, 407 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ μας, 406 δισεκατομμύρια το χρέος μας. Προφανώς και πέφτει, εκεί γύρω στα 140% είμαστε, θα πέσουμε ακόμα χαμηλότερα. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει ο λόγος, δηλαδή πέφτει το ποσοστό επί του ΑΕΠ, δεν πέφτει ο απόλυτος αριθμός, ο οποίος φουσκώνει κιόλας λίγο, διότι το φορτώνουμε, αλλά αυξάνουμε το ΑΕΠ. Με την ελπίδα ότι δεν θα μειωθεί το ΑΕΠ μας στο επόμενο διάστημα και φτάσει πάλι στα 200% το χρέος μας. Τι άλλο συζητάει ο κόσμος για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ ακούω το τελευταίο διάστημα, άντε να τελειώνει αυτή η πρώτη φάση, να δούμε κανένα κανονικό ποδόσφαιρο, γιατί μέχρι τώρα καλά παιχνίδια δεν έχουμε δει. Κάνα δύο, άντε, αν είμαι και επίοικης, τρία παιχνίδια μέχρι εκεί. Το Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αϊτή. Η Σκωτία έχασε 0-3 από την Βραζιλία. Η Νότιος Αφρική κέρδισε την Νότιο Κορέα 1-0. Και εδώ υπάρχει έντονη εναλλαγή στον όμιλο. Η Τσεχία έχασε από το Μέξικο 0-3. Το Μέξικο που πηγαίνει τρένο στην πρώτη φάση. Σήμερα στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία, στις 11 επίσης το βράδυ ντέρμπι κορυφής Κουρασάο Ακτή Λεφαντοστού ή Κουρακάο όπως θέλει ο καθένας το λέει, ντέρμπι κορυφής αυτό. Και επίσης μετά τα ξημερώματα Ισπανία Σουηδία στις 2, Τινησία Ολλανδία στις 2, Παραγουάη Αυστραλία στις 5 το ξημέρωμα. Να ξεκινήσουν τα σταυρώματα τα κανονικά, να δούμε κανένα σοβαρό παιχνίδι. Ο Ντέλιας, ο μικρός Ντέλιας, ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, μόλις τα 23 του, δήλωσε ότι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος, διότι έχει ένα παιδί, λέει, και έρχεται άλλο ένα και η οικογένειά του έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς και να απαντήσεις και πολλά, διότι οι παίχτες στα σημαντικότερα της ζωής τους είναι είσαι προπόνηση, είσαι αποστολή, είσαι παιχνίδι, είσαι τέτοια πράγματα. Να μου πεις, αυτό διάλεξαν. Okay, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Θα λείψει από την Εθνική που είχε φτιάξει μια τριάδα εκεί πίσω από τον επιθετικό που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Υπάρχει ακόμα μια απώλεια που μετράει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από αυτή του Άντζα, την θλίψη για τον Τακιγκόνια που έφυγε μόλις στα 53 του, ένας τίμιος παίχτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που πέρασε από πολλές ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά και από άλλες ομάδες, από τον Λεβαδιακό, από τον Ηρακλή, έκανε καριέρα στο εξωτερικό, ένας παίχτης που νομίζω ότι οι περισσότεροι μόνο καλά είχαν να πούν. Έφυγε πολύ γρήγορα και ο Τάκης Γκόνιας. Και πάντα κάνει αίσθηση μια μεταγραφή από τους κόκκινους στους πράσινους ή από τους πράσινους στους κόκκινους. Ο Φαλ, το πεντάρι του Ολυμπιακού, όπου φεύγει από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν είχε ούτε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ούτε νομίζω ήταν και στο σχεδιασμό για του χρόνου, οπότε βρήκε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την υπόθεση Αβραμόπουλου, που ασχέτως αν υπάρχει εμπλοκή ή όχι, αν έχει με κάποιο τρόπο συμμετοχή στο σκάνδαλο του Qatar Gate που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η στάση, το ύφος, τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στις συνεντεύξεις του εχθές, όπου προσπάθησε να δώσει απαντήσεις, νομίζω ότι δεν τον τιμούν, ούτε το ύφος του τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο και την πορεία του. Ειδικά αυτό το «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται τα τελευταία, ξέρω πόσα χρόνια, 30 χρόνια και πλέον, στην δημόσια ζωή, στην πολιτική, που έχει διεκδικήσει την ψήφο, που είναι υπουργός, που τον τίμησε η χώρα με το να είναι επίτροπος, το να απαντά «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», μάλλον δεν τιμά τον ίδιο. Αυτή η στάση έχει δημιουργήσει και μια απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου και μια στάση αναμονής. Ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης, στο γεγονός ότι κλήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από τις αρχές να εξηγηθεί και να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε, ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε να δίνουμε τις απαντήσεις που μας ζητούν. Τώρα, στο ότι αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ θα αποφασίσω αν θα κατέβω ή δεν θα κατέβω, απάντησε έμεσα πλην σαφώς ο κύριος Μαρινάκης ότι την λίστα των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών, την αποφασίζει και την ορίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να μου πεις αν ήταν το ίδιο έτσι αυστηρή από το Μαξίμου και στην υπόθεση της κυρίας Μισέλα Μακοπούλου, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί ναι μεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι 20 μήνες για μια τέτοια υπόθεση μπορεί να είναι πολύ βαριά ποινή, αλλά αυτό είναι μια νομική συζήτηση. Το ότι υπάρχει υπόθεση, το ότι υπάρχει εκεί μια παρανομία, υπάρχει, και ιδίως όταν αυτή η παρανομία γίνεται από έναν άνθρωπο που επίσης έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Βουλή, έχει τιμηθεί από την ψήφο των Ελλήνων, διεκδικούσε την ψήφο των Ελλήνων, είχε δημόσιες θέσεις και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι σου δημιουργούν μια εικόνα απαξίωσης από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, όταν οι ίδιοι που θεωρητικά ψηφίζουν για να είναι δίκαια τα πράγματα και να λειτουργούμε εμείς μέσα σε πλαίσιο δικαιοσύνης, οι ίδιοι δεν τηρούν τους νόμους. Στα σημαντικότερα που είναι η ακρίβεια, τη Δευτέρα το Μέγαρο Μαξίμου θα υποδεχθεί τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και των σούπερ μάρκετ, των Ελλήνων βιομηχάνων, των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων και των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ, για να συζητήσουν τι άλλο, την ακρίβεια, η οποία δεν λέει να σταματήσει. Τώρα μην περιμένετε θαύματα σε αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε ακόμα μία συμφωνία κυρίων. Δεν μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά αυτή η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυριών, γιατί είναι και κυρίες σε όλα αυτά τα όργανα, αλλά τέλος πάντων δεν μας έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτείς ότι τρέχει ο πληθωρισμός με 5,2, πόσο τρέχει το τελευταίο διάστημα, σκέψου να μην είχαμε και συμφωνίες κυρίων, δηλαδή τι θα έτρεχε με 10% πληθωρισμός. Και επειδή είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη, σημαίνει ότι κάτι εδώ δεν κάνουμε καλά. Τα σενάρια τώρα είναι τρία, όπου τρέχουν θεωρητικά για το επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που ζητάει η αγορά είναι να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία και να μην υπάρχει αυτή η αδικία, όπως λένε οι άνθρωποι των σούπερ μάρκετ και της υπόλοιπης αγοράς. Αλλά από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι για να πάψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων από τον Σεπτέμβριο. Όχι από τώρα, εντάξει, δεν προλαβαίνω κιόλας, από το Σεπτέμβριο. Να δούμε. Υπάρχει βέβαια και αυτό το σενάριο για την άμεση συνταγή, προκειμένου να εφαρμοστούν χαμηλότερες τιμές ή τέλος πάντων να μειωθούν όσο μπορούν τα κέρδη και να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τέτοιου είδους συμφωνίες κυρίων έχουμε αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει κανονικά ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της ημέρας θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα μπορεί να πάει εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets. 211 1080 880, ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να συζητήσουμε και για τα της Βουλής και για τα της ακρίβειας και για τα φορολογικά μας και για το τι γίνεται στο δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά και άλλα πολλά θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ανέβηκα στο βουνό και κατέβηκα με θαλασσινή διάθεση. Σήμερα είναι η μέρα του θαλασσοπόρου, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας.

Γιορτάζει επίσης ο Λογκίνος, η Φευρονία και ο Έρος. Να σαν τον έρωτα της Μαρινέλλας με τον καπετάνιο που θα τον πάρει αυτό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-11-10-80-8-80 είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στο υπόλοιπα φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά και ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές που διαλέγει για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: I hear it still.
1: Αυτός είναι ο Bobby Darin.
0: Best on the bill is charade. Fate.
1: Διάβασα πριν από δύο μέρες την έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε σχέση με το πότε έρχονται οι τροπολογίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και έλειπα εχθές, είπα ότι έχει πάντα σημασία να το συζητήσουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος μόνο, δηλαδή δεν είναι αν έρχονται νωρίς ή αργά, αν είναι εντός ή εκτός ωραρίου, αλλά εάν υπάρχει κάτι, αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την επιλογή των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόμποπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να είναι μαζί μου εδώ για να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στην Βουλή. Καλημέρα κύριε Ρόμποπα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση που την λέμε όσοι ασχολούμαστε με όλο αυτό. Με νυχτερινή τροπολογία πέρασε το ΤΑΔΕ η κυβέρνηση και τους έπιασε όλους τον ύπνο κτλ. Συνήθως δηλαδή είναι συνδεδεμένο με μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να περάσει την ίστατη ώρα κάτι που θα προκαλούσε αντίδραση.
2: Ναι, και αν μείνουμε στο τυπικό της διατύπωσης, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε πιο πολλές νυχτερινές τροπολογίες, δηλαδή τροπολογίες που κατατίθενται από τις 9 η ώρα τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για να δούμε λίγο και τα νούμερα, καταρχάς εμείς έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί από το 2014 έως σήμερα, άρα έχουν πάνω από 12 χρόνια ιστορικά στοιχεία.
1: Και εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση, διότι η τροπολογία όταν αρχίζει και γίνεται πολύ συχνή η χρήση της, και πάλι κάτι δεν πηγαίνει καλά συνήθως εδώ.
2: Ναι, στο κομμάτι αυτό τα πάμε λίγο καλύτερα. Βέβαια κάποιες φορές οι βελτιώσεις είναι μόνο στα νούμερα και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο αριθμός των τροπολογιών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Έχουμε λίγο παραπάνω από μία τροπολογία σε κάθε νόμο. 1,34 ήταν το 2025. Βέβαια αυτό κρύβει από πίσω το ότι ενώ παλιά το 2014-2015-2016 είχαμε ένα άρθρο σε κάθε τροπολογία, σταδιακά αυτό έχει αυξηθεί και σήμερα είναι περίπου στο 4. Άρα έχουμε πολύ λιγότερες τροπολογίες αλλά περισσότερα άρθρα.
1: Άρα στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ.
2: Ακριβώς. Ναι. Παρόλα αυτά έχει μειωθεί ακόμα και σε απόλυτα νούμερα ο αριθμός των άρθρων πλέον, γιατί για μας αυτό έχει σημασία. Ο αριθμός των άρθρων και αυτός μειώνεται, αλλά δεν μειώνεται τόσο εντυπωσιακά όσο μειώνεται ο αριθμός των τροπολογιών.
1: Σωστό.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να μην φέρνει τροπολογίες την ίδια μέρα που ψηφίζονται, να τις φέρει την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα ότι έχουμε συσσόρευση τροπολογιών που αντί να έρχονται στις 9 η ώρα το πρωί της ίδιας μέρας, έρχονται τα μεσάνυχτα της προηγούμενης. Ναι. Άρα πάλι έχουμε μια βελτίωση εκεί, η οποία δεν είναι την ίδια ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα η βελτίωση αυτή είναι πιο πολύ τυπική παρά ουσιαστική.
1: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή που οι βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει, δηλαδή δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι ψηφίζουν. Πόσο δε μάλλον όταν έρχονται τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Κάποιες τροπολογίες, μάλιστα, δεν είναι και απλά μια παράγραφο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολο το περιεχόμενό της για να το καταλάβει κάποιος που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Οπότε ψηφίζονται στα κουτουρού.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ο χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες, που η τροπολογία μπορεί να είναι μια παράγραφος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το κατανοείς και θέλει να διαβάσει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά είναι πολλές δεκάδες σελίδες. Επομένως, αν έχεις ουσιαστικά το βράδυ αυτά μεσάνυχτα με την μέρα του πρωί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Επίσης, ότι έχουμε πολλά άρθρα σε μια τροπολογία είναι και αυτό πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί κάποιο μπορεί να συμφωνεί με τα τρία άρθρα και να διαφωνεί με το τέταρτο.
1: Σωστό.
2: Αλλά οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του.
1: Άρα σημαίνει ότι είναι... ή πρέπει να την ψηφίσει όλοι αν και δεν συμφωνεί, ή πρέπει να την καταψηφίσει όλοι αν και συμφωνεί με κάποιο από αυτά.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ναι, που ουσιαστικά στερεί αυτούς τους βουλευτές τη δυνατότητα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Εγώ να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ ότι ίσω από αυτές τις εξελίξεις κρύβεται κάτι ύποπτο. Κρύβεται μια προσπάθεια βελτίωσης, η οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό είναι τυπική και πολύ συχνά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα,
1: ναι,
2: από αυτά που υπήρχαν,
1: ναι,
2: παλαιότερα.
1: Δεν είναι πάντα προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης να κρύψει πράγματα ή να φέρει πράγματα την τελευταία στιγμή ώστε να μην τα καταλάβει ο κόσμος ή οι βουλευτές. Είναι και πολλές φορές προχειρότητα, κακός τρόπος που έχει γραφτεί ο νόμος, που κατά τη διαδικασία συζήτηση στη Βουλή προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. Κάποια από αυτά είναι λογικά, γιατί αυτή είναι η διαδικασία συζήτηση στη Βουλή. Κάποια από αυτά είναι παράλογα. Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί, για παράδειγμα.
2: Έχετε δίκιο. Σίγουρα πολλά πράγματα γίνονται πιεσμένα και στην τελευταία στιγμή, διότι στην χώρα μας είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι όταν αυτό είναι κανόνας, όταν είναι... πολύ δύσκολο να εντοπίσεις ένα λάθος. Δηλαδή, αν έρχονταν μια τροπολογία δύο μέρες πριν και γινόταν ένα λάθος, θα μπορούσες να το εντοπίσεις στη διαδικασία και να το διορθώσεις. Όταν έρχεται τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνεις να το βρεις το λάθος. Ή όταν κατ' εξαίρεση μέσα σε αυτόν τον κανόνα έρχεται και κάτι το οποίο είναι υποπτό, άλλη και αυτό θα περάσει χωρίς να σου χτυπήσει το καμπανάκι ότι ήρθε κάτι τελευταία στιγμή και συνεπώς πρέπει να το προσέξεις.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, τη τελευταία στιγμή τα πράγματα πρέπει να είναι κατά εξαίρεση. Σίγουρα θα υπάρχει πάντα ανάγκη να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Και να πω πάλι ένα νούμερο. Περίπου το 40% των τροπολογιών κατετίθεται την προηγούμενη ημέρα. Από αυτό το 40%, το 80% έρχεται μετά το βράδυ. Άρα έχουμε ένα ποσοστό 30 με 40% που είναι αργά το βράδυ και στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι κανένα δεν μπορεί να τις δει καθόλου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τις δει προσεκτικά.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, προτιμούν διαχρονικά ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια από τις 9 και μετά το βράδυ.
2: Ναι, όταν λέμε βράδυ, εννοούμε βράδυ κυριολεκτικά. Δεν είναι απόγευμα.
1: Ναι.
2: Και σίγουρα έχω ακούσει εξηγήσεις που είναι πιστικές ότι μέχρι να πάρει τις υπογραφές από τα υπουργεία ή για να βγάλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέλει την τελική τροπολογία. Για να την αξιολογήσει.
1: Σωστό,
2: άρα,
1: σωστό.
2: Μέχρι να στείλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρειάζονται κάποιες ώρες.
1: Υπάρχει μια γραφειοκρατία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία σε όλο αυτό. Ναι.
2: Δεν είναι πραγματική δικαιολογία. Γιατί η απάντηση σε αυτό είναι: κάντε το δύο μέρες πριν. Αν μπορεί να υπάρχει ο χρόνος να το κοιτάξει και να είναι όλα καλά.
1: Σωστό.
2: Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή.
1: Και ξαναλέω,
2: προφανώς θα το κάνουμε.
1: Το συζητάμε γιατί πάρα πολλές φορές αυτές οι τροπολογίες έχουν προκύψει τρομερά ζητήματα, τρομερές κόντρες μεταξύ των κομμάτων. Έχουν αποκαλυφθεί διαχρονικά, το ξαναλέω, δεν εννοώ μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αποκαλυφθεί ότι έχει επιχειρηθεί να περάσουν πράγματα που είναι φωτογραφικά, πράγματα που δεν είναι σωστά, πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περνούσαν και επιχειρήθηκε να περάσει τελευταία στιγμή. Όπως επίσης και πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με το νομοσχέδιο που συζητούμε.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα άλλο. Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα λένε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άσχετες τροπολογίες σε νόμους.
1: Ναι.
2: Απογορεύεται ρητά, είναι από τα πράγματα που γίνεται συστηματικά και στο τέλος είναι σαν να έχεις ένα νόμο του Υπουργείου Παιδείας και έχεις ένα άρθρο του Υπουργείου Υγείας.
1: Ναι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτό σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, μιας τροπολογίας που είναι έκτακτη, που θα έπρεπε δηλαδή να περάσει τώρα, γιατί τώρα κρίνεται μια υπόθεση ή τώρα πρέπει να λυθεί μια υπόθεση και να πεις ότι περνά μια άσχετη τροπολογία. Αλλά εδώ έχουμε δει σημαντικότατα πράγματα να περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια χωρίς συζήτηση, με έναν υπουργό να βγαίνει και να λέει μια τροπολογία που είναι άλλα για άλλα και θέματα που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ.
2: Ναι, σίγουρα. Και πάλι το κομμάτι του έκτακτου οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση και η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, δεν είναι ότι καταλάβει στην παρούσα κυβέρνηση.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Δεν κοιτάνε τα πράγματα να τα φέρουν στη Βουλή αρκετά νωρίς. Mm-hmm. Και τελικά, όταν έρθει η ώρα, σου λέει ότι πρέπει να ανανεώσω αυτές τις συμβάσεις υπαλλήλων, που αν δεν τις ανανεώσω τον επόμενο μήνα, δεν θα μπορώ να τους πληρώσω. Και να είναι νόμιμη, δεν λέω ότι είναι παράνομη αυτή η ανανέωση,
1: ναι,
2: αλλά θα μπορούσε να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις κάνει 2 μήνες πριν, να το βάλεις σε ένα νομοσχέδιο, ναι, το οποίο είναι αυτό.
1: Άρα,
2: που πρέπει.
1: Συμπερασματικά, κύριε Ρόμπα, τι προκύπτει από όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, συμπερασματικά είναι ότι η ποιότητα της νομοθέτησης τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται, παρόλα αυτά τα προβλήματα τα διαχρονικά παραμένουν. Υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά με τις νυχτερινές τροπολογίες, που δεν είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν παραπέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις νυχτερινές τροπολογίες, εγώ μπορώ να σας λέω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι κρύβεται κάτι ύποπτο.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι μια αίσθηση με την οποία εγώ δεν μπορώ να σας πείσω.
1: Ναι, σωστό.
2: Και συνεπώς πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει αυτούς τους τομείς, ώστε να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία νομοθέτησης. Γιατί με μια προσωπική άποψη δεν καταλήγει σε συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη.
1: Ναι, και επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας δημόσια, η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς δεν είναι και στα καλύτερά τους. Πρέπει οι θεσμοί να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, όχι να ταΐζουν αυτή την άποψη για τους θεσμούς.
2: Ναι, γιατί αυτό, ας πούμε, και παράδειγμα, οι νυχτέρες των νέες τροπολογίες που υπάρχουν,
1: ναι,
2: εμείς βάλαμε αυτή την έρευνα, το παίρνει κάποιος και λέει νυχτερινές τροπολογίες, κυβερνάει νύχτα, το έχω ακούσει.
1: Βέβαια, και με αφορούν τη δική σας έρευνα. Ναι.
2: Και αυτός που το λέει έχει δικαίωμα να το πει, γιατί, ναι, δεν είναι ότι τα στοιχεία δεν το δείχνουν. Μπορεί πραγματικά η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι, ναι, αλλά έχει λόγο να το λέει και συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε.
1: Σωστό.
2: Να μην έχει λόγο να το λέει.
1: Σωστό, σωστό.
2: Είναι τόσο απλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπα, για την συζήτηση. Ο Νίκος Ρόμπα, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών.

Αυτή είναι η αγαπημένη Mont Blancal, όπου σήμερα στη Ρωμαϊκή αγορά ανοίγουν στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου, σήμερα, απόψε μάλλον, στη Ρωμαϊκή αγορά. Την αυλαία ανοίγουν οι Mont Blancal. Αν όλα πάνε καλά, αν η υπηρεσία μας το επιτρέψει, αν η επικαιρότητα μας το επιτρέψει, θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε Mont Blancal. Φεύγουμε για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο Amigos Electric. Τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο Amigos.

0: iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Μικρέμη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κίμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ συζητάμε με την Χριστίνα πόσο δεν είναι Θοδωράκης αυτό που ακούμε. Πού είναι Θοδωράκης? Είναι Μίξ Θοδωράκης, είναι το Honest Cup από το Σέρπικο, την ταινία του Σίδνεϊ Λιούμετ που γεννήθηκε μια μέρα σα σήμερα το 1924, έφυγε το 2011, αυτή η ιστορική πλέον ταινία που την μουσική την είχε γράψει ο Θοδωράκης, αλλά ο μεγάλος συνθέτης μπορεί να γράψει και έτσι που να μην καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δική του η μουσική. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 και παίρνετε ένα από τα καράβια της που πηγαίνει

0: σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
1: Λόγια, ερωτικά λόγια.
0: Είπαμε, κατέβηκαμε από το βουνό με θαλασσινή διάθεση, οπότε επειδή είναι σήμερα και η μέρα του θαλασσοπόρου, γιορτάζεται από το 2011 η ημέρα του θαλασσοπόρου, είπαμε να παίξουμε μερικά τραγούδια για τους θαλασσοπόρους, τα καράβια, τις θάλασσες.

τίποτα για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχω πει, δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι μεν διαπραγματεύονται για να τα βρούνε. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο όπως τα άφησα. Τα βρήκα τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί μια ένταση με τους φρουρούς επανάστασης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να λένε θα ξανακλείσουμε τα στενά του Ορμούζ εάν δεν σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο. Και με λίγα λόγια, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

Πάντως τα πετρέλαια είναι χαμηλά ευτυχώς. Το Brent στα 73 δολάρια το βαρέλι. Το crude έσπασε και το όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο δηλαδή στις ΗΠΑ 69,55 δολάρια το βαρέλι. Παιδιά, φυσάτε να πέσει το φυσικό αέριο, γιατί παραμένει σταθερά πάνω από τα 40 δολάρια, ευρώ η μεγαβατόρα. Και αυτό να ξέρετε, σας το λέω από τώρα για να μην παρεξηγηθούμε στο μέλλον, θα μας τσουρουφλήσει. Διότι το φυσικό αέριο θα αρχίσει να γεμίζει τις άδειες δεξαμενές, διότι τα αποθέματα έχουν εξαφανιστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα ψωνίσουμε πολύ ακριβά φυσικό αέριο, άρα θα προμηθευτούμε μετά οι λιανικοί καταναλωτές, εμείς οι φτωχούλιδες που ανοίγουμε, κάνουμε τσακ και ανοίγουμε το φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε και θα το πληρώνουμε χρυσάφι, και θα πληρώσουμε και το ρεύμα ακριβά, διότι και το ρεύμα παράγεται από φυσικό αέριο, και έτσι όπως είναι αυτό το περίεργο μείγμα που έχουμε στην αγορά ρεύματος, μπορεί να έχεις 99 μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σου βγάζει τσάμπα το ρεύμα και μία μονάδα φυσικού αερίου, γιατί δεν σου έφτανε. Θα τιμολογηθεί με βάση τη μία μονάδα φυσικού αερίου. Παράλογο. Δεν λέει ότι κανένας τίποτα, άρα λογικό. And then he said, hey listen, I'm gonna fix this world today. Because I know what's missing. Να αγκαλιάζετε, να ζεσταίνεστε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά, που λέει και ο Παπαγιαννόπουλος. Έτσι δεν έλεγε. Γιατί αγκαλιάζεστε ρε παιδιά. Δεν τη βλέπετε αυτές τις ταινίες. Το Δεσποινή Διευθυντή δεν το έχετε δει, κυρία Ντέτσικα. Το έχετε δει. Τότε. Φεύγω για λίγο. Θα επιστρέψω μετά τις 8. Έχει έρθει η Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και, εδώ, και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής νεαρών στην Καλυθέα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με τραύμα στο θώρακα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου κατέληξε 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στην πρωτεύουσα Καράκας. Κατέρευσαν κτίρια. Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμια, ενώ ανεστάλλει η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κλειστά τα σχολεία, σταμάτησαν τα δρομολόγια του σιδηρόδρομου. Πρόστιμα από 100-1000 ευρώ για όσους δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώναν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο που, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρη Λιβάνιο, θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, παρόν από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα υγειονομικά και επαγγελματικά λύγια της χώρας. Θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδόνος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Αμερικανική Προεδρία ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται να καλύψει επίγουσες ανάγκες που συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στα αθλητικά, απόψε στις 11, Κουρασάο, Ακτήλ, Φαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία για τον παγκόσμιο κύπελο. Στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Νότια Αφρική που επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Συνεχίζουμε με θαλασσινούς ρυθμούς. Αυτό είναι από την Φαύστα του Μπόστ, ανεβασμένο το 1997-1998 στο θέατρο Στοά, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου. Μουσική του Βασίλη Δημητρίου, χορογραφίες της Μαρίας Αλβανού. Μέγας ο Θίασος, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Τζούμας, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022.

Και αυτός είναι Michael Jackson, που επίσης έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και έφτασε στην κορυφή των charts, αφού ο Quincy Jones ενθάρρυνε τον Jackson να γράψει τα δικά του τραγούδια, και έτσι έγραψε το Don't Stop.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι 5η, 25 του Ιουνίου. Το πετρέλαιο είναι χαμηλά και περιμένουμε αυτό να το δούμε και στα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδα στην Αθήνα, στην Αττική, βενζίνη κάτω από το 1,90 πλέον. Για απλή αμόλυβη συζητάμε πάντα. Στο τέλος του μήνα ολοκληρώνεται και η διαδικασία της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία, αυτά τα 15 λεπτά στο λίτρο. Οπότε στην συζήτηση προφανώς που θα γίνει την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αλλά και τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, προφανώς θα συζητηθεί και το κομμάτι της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, διότι η κυβέρνηση έχει πει ότι παρακολουθεί την πορεία, αν δει ότι θα χρειαστεί κάτι ακόμα θα δει. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση, άρα από όχι 1η Ιουλίου αλλά από 2-3 μέρες μετά που θα προμηθευτούν θεωρητικά με την νέα τιμή, θα δούμε να κρυβαίνει το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο τουλάχιστον.

ψηφίστηκε και από την Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ πολλών άλλων των μέτρων πρώτα απ' όλα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Μια πολύ σημαντική ρύθμιση διότι παίρνουν εξαιρετικά μεγάλη ανάσα οι δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους διότι θα μειωθεί και το τελικό ποσό που έχουν να πληρώσουν αλλά και το ύψος της μηνιαίας δόσης τους, οπότε προφανώς και είναι μια ανάσα. Εδώ υπάρχει μια αδικία ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι που θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή η κυβέρνηση να το δει σχετικά με όσους το προηγούμενο διάστημα έχασαν την ρύθμισή τους που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη αλλά έχασαν την ρύθμισή τους διότι οι πολύ υψηλές δόσεις που όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν άδικες και έκνομες τους οδήγησαν σε αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους και όλο αυτό το κομμάτι τους οδήγησε στο να χάσουν την ρύθμιση και αυτό τους φόρτωσε ξανά όλο το δάνειο στην πλάτη του όπου μετά όπως καταλαβαίνετε ήταν αδύνατο να το διαχειριστούν. Πολλοί έχασαν σπίτια, έχασαν περιουσίες, έχασαν επιχειρήσεις εξαιτίας αυτού. Να μου πεις τώρα τι μπορεί να γίνει, έχει κάποιο νόημα, θα μπορούν να ξαναπάρουν τα σπίτια τους, όχι, αλλά αν για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις που συνεχίζουν να έχουν φορτωμένο αυτό το δάνειο στην πλάτη τους με υπέρογκα ποσά πάνω, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούν να επιστρέψουν στη ρύθμιση με όσα προβλέπει και ο καινούριος νόμος.

Εγώ θέλω να είμαι γενικά άνθρωπος που βλέπω την καλή πλευρά των πραγμάτων. Απλά να πω ότι επειδή η κυβέρνηση έχει βγει και λέει πόσο καλή είναι με τη ρύθμιση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια, προφανώς και συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών και στο Οικονομικό Επιτελείο και στο Μέγαρο Μαξίμου που πήραν αυτή την απόφαση να φέρουν δηλαδή γρήγορα την νομοθετική παρέμβαση όπου υιοθετεί στην πραγματικότητα όλη την απόφαση του Αρείου Πάγου και το κομμάτι της αναδρομικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επειδή πάντα υπάρχει και ένα αλλά νομίζω ότι αν δεν ήταν εκλογές δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα ερχόταν έτσι τόσο μπαμπάτσικο όλο αυτό που ήρθε. Και επίσης δεν πήρε πρωτοβουλία μόνη της κυβέρνησης να το κάνει. Μετά από δικαστική μάχη πολλών χρόνων από πολύ κόσμο, αποφάνθηκε ο Άριος Πάγος και η κυβέρνηση έπρεπε να αποφασίσει αν θα το υιοθετήσει ή όχι. Δεν ξύπνησε δηλαδή ένα πρωί η κυβέρνηση και είπε: παιδιά, να ρυθμίσουμε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια στον νόμο Κατσέλη. Και να θυμίσω, επειδή νόμος Κατσέλη πια δεν υπάρχει, ειρήσει τον παρόδο, ανοίγω μια παρένθεση, νόμος Κατσέλη είναι ο νόμος που ψηφίστηκε στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, επειδή πλέον ο νόμος Κατσέλη δεν υπάρχει, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση δεν είχε και την καλύτερη άποψη για τον νόμο Κατσέλη, ούτε για αυτούς που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, ούτε για το γεγονός ότι θεωρούσε ότι ο νόμος Κατσέλη είναι ένας νόμος που απλά βοηθάει τους κακοπληρωτές. Τώρα βέβαια ακούω πολύ καλά λόγια και για τον νόμο και για τους ανθρώπους και αυτούς που πληρώνουν και δεν πληρώνουν και όλα αυτά. Απλά για να είμαστε βέβαιοι για το τι λέμε.

Αυτός είναι ο George Michael, είναι το Freedom, και αυτός έφυγε, μάλλον αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1963, έφυγε το Δεκέμβριο του 2016. Έχω ήδη μήνυμα από τον Βασίλη Τέτσικα να σταματήσω να μιλάω να ακούσει George Michael. Και παραγγελίες δεχόμαστε.

Καλημέρα στον Νίκο που λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι θεσμικός, αλλά η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές επειδή δεν διοργανώνει τοπικές εκλογές. Αλλιώς και τα μαθηματικά, το μισό του 300 είναι 150, το μισό του 297 είναι πάλι 150. Ο θεσμικός, σωστό, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πολλοί συνταγματολόγοι λένε ότι υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση για όλο αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από. Ο οποίος λέει ότι είναι με Ολλανδία, γιατί του το χρωστάει η ιστορία. Πολλοί λένε επίσης ότι η Ολλανδία έμαθε ποδόσφαιρο στον κόσμο. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει να δώσει, λέει, θετική ενέργεια στον κολυμβητή του, στον Διονύση, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλή του επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει ότι παράγουμε 17 GW ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες είναι μόνο για 200 MW. Τα υπόλοιπα τα στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες 4 GW. Γι' αυτό έχει φτηνό ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουν και οι ίδιες οι εταιρείες που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη η ΔΕΗ κάνει μεγάλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ με το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας.

0: με τον Μπάσο να τα δίνει όλα στο Freedom του George Michael. Θα καλημερίσω τον αγαπητό Απόστολο Αλωνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, γιατί τρέχουν πολλά αυτές τις μέρες. Καλημέρα Απόστολο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Αλέξανδρε, είναι αυτό που λένε, άρχισαν, όχι τα όργανα, τα πρόστιμα, έτσι.
0: Άρχισαν τα πρόστιμα και έρχονται και από πολλές πλευρές τα πρόστιμα, δηλαδή είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις.
1: Μην ξεχνάμε ότι με βάση τη σελίδα 48 του προϋπολογισμού,
0: ναι,
1: έτσι, πρέπει να μαζευτούν από φορολογικά μόνο πρόστιμα, έτσι, 870 εκατομμύρια, οπότε εντάξει. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, βάζουν αριστερά και δεξιά πρόστιμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Να μαζέψουν τα λεφτά.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πιτσιλής είπε στο τέταρτο Real Estate, το φόρουμ που έγινε, ότι 15 του Ιουνίου θα ανοίξει το Μίδας.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και επίσης ότι είχε κυκλοφορήσει ότι 22 του μήνα θα άνοιγε να κάνουν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Ούτε το ένα άνοιξε, ούτε το άλλο άνοιξε. Και δεν το λέω εγώ, έτσι επίσημα το λένε εκείνοι.
0: Ναι.
1: Μην βγεις να το πεις.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες για ελέγχους της ΑΔΕ σε χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές, κοινούς λογαριασμούς κτλ. Και είχα και εγώ πάρα πολλά μηνύματα με το τι γίνεται, θα μας πιάσουν επειδή μεταφέραμε χρήματα σε συγγενείς ή μεταφέρουμε χρήματα μεταξύ μας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Οι έλεγχοι αυτοί έχουν αρχίσει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμείς σαν φορολογική ομάδα έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς τέτοιους ελέγχους. Γιατί ξέρεις, λέμε στο επάγγελμα ότι ό,τι παραθυράκι έρχεται να κλείσει που υπάρχει, έτσι, φταίμε εμείς.
0: Ναι.
1: Οι φορολογούμενοι, όχι
0: ναι,
1: οι τουρίστες.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσείς θέτε έτσι και αλλιώς για όλα. Και γιατί
1: ναι,
0: είπε
1: ναι,
0: το
1: αυτό εννοείται.
0: Να λέμε για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί φταίμε εμείς για τον απλούστατο λόγο ότι κάνουμε υπερβάσεις τις οποίες δεν πρέπει να κάνουμε και έτσι έρχονται και κλείνουν. Παραδείγματος χάρη, έτσι, ποιοι μπορούν να πάρουν χρήματα ή να πάρουν μετοχές ή να πάρουν εταιρικά μερίδια ή να πάρουν ακίνητα,
0: ναι,
1: έτσι, και να είναι στα 800 χιλιάρικα, είναι όσοι είναι του πρώτου βαθμού. Ποιοι είναι του πρώτου βαθμού? Του πρώτου βαθμού είναι οι σύζυγοι μεταξύ τους, έτσι, είναι τα τέκνα, είναι οι εγγονοί και οι γονείς του κληρονομουμένου ή του δωρητή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, ο αδερφός δεν είναι. Ή πήγαιναν πολλοί λοιπόν και έκαναν, πήγαιναν και έκαναν δωρεά η μαμά στο ένα παιδί, εντάξει, και το παιδί μέσα σε 3-4 μήνες πήγε και το έκανε στο άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι, μάλλον το παιδί έκανε στη μαμά,
0: ναι,
1: συγγνώμη ανάποδα το είπα, ναι, έτσι, που μπορούσε να το κάνει με τα 800 χιλιάρικα, και η μαμά έκανε στο άλλο παιδί, ναι, για να δώσει χρήματα ένας με τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθανε λοιπόν, βρήκανε το κόλπο ότι γινόταν κάτι τέτοιο και αρχίσαν και βάλανε ένα πρόστιμο.
0: Ναι. Ωραία.
1: 10%, 20% στα αδέλφια γιατί είναι δεύτερου βαθμού. Και αν είναι και ξενικός,
0: ναι,
1: λέμε ξενικός, αν δεν έχει καμία, αν μόνο είναι τρίτου βαθμού και πάνω ή δεν έχει καμία σχέση, 40%.
0: Ωραία. Πες ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω να μεταφέρω στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ για να πληρώσει κάτι για το σπίτι. Μια αγορά που θέλουμε να κάνουμε.
1: Δεν είναι δωρεά αυτό. Είναι μεταξύ των συζύγων. Είναι αφού ο ένας μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες του αλλονού. Έτσι. Αν όμως θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι 50-50 και έχεις πουλήσει εσύ ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είναι, ξέρω εγώ, έχεις πάρει 120.000 και θέλετε να δώσετε, ξέρω εγώ, 100.000.
0: Ο καθένας.
1: Καλό θα είναι να γίνει μια δωρεά.
0: Αυτό θέλω,
1: μεταξύ συζύγων.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: 50.000 σε αυτόν που δεν έχει τα χρήματα, ναι, για να μπορέσει να τα δικαιολογήσει.
0: Ωραία. Αυτό θέλω να πω, ότι όταν μιλάμε για μικρότερα ποσά, ποσά της καθημερινότητας, για μια αγορά, για ένα έξοδο της καθημερινότητας, που μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ συζύγων ή πρώτων συγγενών.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι δωρεά. Όπως επίσης δεν είναι δωρεά, γιατί κάποια στιγμή οι συνάδελφοί σου είχαν βγάλει ένα ολόκληρο θέμα ότι πρέπει όταν δίνουμε στα παιδιά μας χατζηλίκι μέσω του Άιρις
0: να το δηλώνουμε,
1: έτσι, να το, ναι, δηλώνουμε στο My Property. Ναι, το My, ναι, Property, να πούμε ότι είναι η πλατφόρμα η οποία δηλώνονται οι αγοραπολισίες ακινήτων, mm-hmm, οι δωρεές, οι γονικές παροχές, οι αγοραπολισίες, όχι αγοραπολισίες μετοχών, οι δωρεές μετοχών, ναι, εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρων εταιριών.
0: Ωραία. Έτσι. Εάν...
1: Και είχε βγάλει μια ανακοίνωση τότε, λέει, με αφορμή δημοσιεύματα διευκρινίζεται,
0: ναι, δεν υπάρχει τέτοιο
1: ότι
0: ζήτημα,
1: η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα μέσω του συστήματος άμεσο πληρωμών Άιρις, ναι, για κάλυψη μικροεξόδων, mm-hmm, το χαρτζηλίκι δηλαδή, και πολύ περισσότερο στα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή είναι μέχρι 25 χρονών και είναι προστατευόμενα μέλη.
0: Σωστό. Έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι, έχω ένα κοινό λογαριασμό, όχι με τη σύζυγό μου ή με άλλον συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά με κάποιον, έχω ένα κοινό λογαριασμό.
1: Ωραία.
0: Εάν βάλω εγώ στο λογαριασμό αυτό το κοινό ένα ποσό 100.000 ευρώ για παράδειγμα, είναι καλυμμένος ο άλλος για να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα?
1: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Ο κοινός λογαριασμός είναι κοινός λογαριασμός γιατί όλοι, ξέρω εγώ, και εγώ όσο ζούσαν οι γονείς μου ήμουνα στον λογαριασμό που είχαν τη σύνταξη, mm-hmm, γιατί μπορούσε να έπρεπε εγώ να κάνω κάποιες κινήσεις που ήταν μεγάλοι οι γονείς μου. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει εξετάζεται ποιος έχει βάλει τα χρήματα. Το να έχω 100.000 ή 300.000, γιατί με πήραν και μου είπανε, για έχουμε βγάλει με την κρίση 300.000 στο εξωτερικό. Λέω, ωραία. Και θέλουμε να τις φέρουμε. Λέω, βεβαίως. Τις δικαιολογείτε? Λέει, τι εννοείτε? Λέω, έχετε κέρδη από την επιχείρηση που έχετε? Όχι, λέει, έχουμε 10 χρόνια ζημιές. Αφήστε τα εκεί και άμα σας βρούνε θα σας τα φορολογήσουν, ναι, ή αν βγει κάτι που θα λέει όπως είχε βγει με 17% φέρτε τα πίσω να τα φορολογήσετε με 17% για να τα ξεπλύνετε, φέρτε τα. Τώρα μην τα κινήσετε. Το θέμα δεν είναι, είναι πρώτον να δικαιολογείτε. Πολλοί την έχουν πατήσει γιατί βάλανε τους γονείς για να δικαιολογήσουν χρήματα που είχαν, ναι, να κάνουν δωρεές και την πατήσανε οι γονείς. Γιατί την πατήσανε οι γονείς? Γιατί οι γονείς δεν δικαιολογούσαν το ποσό που κάνανε δωρεά.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν εξετάζονται πολύπλευρα. Δηλαδή τι εξετάζονται πολύπλευρα? Κατά πρώτον πρέπει να δούμε αν έχουμε ανάλωση κεφαλαίου, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει ανάλωση κεφαλαίου? Αν τα χρήματα τα οποία διακινούμε ή τα δίνουμε για κάποια αγορά, γιατί δεν είναι μόνο η διακίνηση και οι δωρεές, mm-hmm, αλλά είναι και αν εμείς πάμε και πάρουμε ένα αυτοκίνητο 80.000, είναι αν το έχουμε, αν τα έχουμε τα 80.000.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει να τα έχουμε τα 80.000? Ότι στον φορολογικό μας βίο έχουμε μαζέψει κάποια χρήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν έχουμε κάνουμε συνεχείς αγορές, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα, mm-hmm, γιατί τα έχουμε αναλώσει σε άλλες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο γίνεται και με τις δωρεές.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά μπορεί να έχω 100.000 στην τράπεζα, mm-hmm, ή να έχει ο μπαμπάς με 100.000 στην τράπεζα, αλλά από τις αγορές και τις δαπάνες που έχει δεν φαίνεται ότι έχει αυτές τις 100.000 φορολογικά πάντοτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και δεν είναι μόνο να κάνουμε την ανάλωση κεφαλαίου έτσι όπως τη λέει τη φορολογική, που σημαίνει από τη μια μεριά έχουμε έσοδα και από την άλλη μεριά έχουμε τεκμαρτές δαπάνες,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνουμε και την πραγματική φορολογική. Δηλαδή τι δαπάνες έχουμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο 049 και ο 050...
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: Οι κωδικοί, ναι, οι οποίοι... Είναι συνδυασμένα, Αλέξανδρο, ναι, με τα θέματα. Ναι. Ο 049 και ο 050 δεν μπορεί να είναι πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 15.800 μισθό και 320.000 αναλώσεις επειδή παίζεις.
0: Εντάξει, 15.800 μισθό και 320.000 είναι πολύ, αλλά...
1: Επειδή παίζεις στοίχημα, το είπα.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, εάν ξεφύγεις πάνω από το εισόδημά σου, δεν καλύπτεται με προηγούμενα εισοδήματα?
1: Καλύπτεται με προηγούμενα εισοδήματα, αρκεί να αποδείξεις ότι έχεις τα προηγούμενα εισοδήματα. Ναι. Όταν όμως κάθε χρόνο έχεις πάνω από το συγκεκριμένο ποσό, Έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάπου να κάνεις κράτη, γιατί όλα αυτά καταγράφονται.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, στο φορολογικό έλεγχο, ο έλεγχος γίνεται με πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, τι έχεις δώσει για το σχολείο των παιδιών, ναι. Τι έχεις δώσει για το φροντιστήριο των παιδιών, τι ταξίδια έχεις κάνει. Αυτά είναι 18 σελίδες ένα ερωτηματολόγιο που μόλις βγει σε φορολογικό έλεγχο, στο δίνουν και σου λέει πληρωσέ το. Τι ΔΕΗ έχεις.
0: Σωστό.
1: Τι σπίτια έχεις. Εντάξει. Και να σκεφτείς ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, για πρώτη φορά μπήκε και η λέξη κρυπτονομίσματα. Δεν έχουμε φορολογία για κρυπτονομίσματα, αλλά στους ελεύθερους επαγγελματίες μπήκε η λέξη.
0: Ναι, σωστό. Είμαστε σε φάση που ψάχνουμε ακόμα να δούμε πώς θα φορολογήσουμε και τα κρυπτονομίσματα. Μάλιστα. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Έχουμε πολλά ακόμα ανοιχτά, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
1: Και με μεγάλη προσοχή το τι κινήσεις κάνουμε φορολογικά, διότι υπάρχει πλέον το ηλεκτρονικό στίγμα.
0: Βέβαια.
1: Και μας καταγράφουν και μας βλέπουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Απόστολε Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

Αυτό είναι Prince, το 1984, μια μέρα σαν σήμερα. Ο Prince μαζί με τους The Revolution κυκλοφόρησαν το album Purple Rain 5 εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας. Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Εκεί απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα. Κρατάει το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση για τον ή την τυχερή που θα πάει δωρεάν ταξίδι σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει στο Αιγαίο η SeaJets. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Άντωνης Μιτζέλος. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, μαζί με τον Λαβρέντ Μαχαιρίτσα. Ψυχή βαθιά. Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε κάνα μεταπτυχιακό στην νομική, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται γύρω-γύρω. Πρώτα απ' όλα, πολλές υποθέσεις ανοιχτές και πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή, κάθε μέρα σκάει και ένα σκάνδαλο που με κάποιο τρόπο έχει σχέση με την κυβέρνηση, με κάποιο κυβερνητικό βουλευτή, με κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, με κάποιο πρώην υπουργό. Δηλαδή, παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε και επειδή η γενική αντίδραση είναι το «δε φταίμε εμείς, οι άλλοι φταίνε», λίγο παιδιά να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή σε όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα μπερδευτήκαμε πάρα πολύ με το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, μάλλον τι έγινε. Τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει, και για να μας ξεμπερδέψει, ζήτησα από τον μόνο άνθρωπο που ήμουν βέβαιος ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό, από την καλή συνάδελφο του Βάσο Παλαιού, δικαστικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια στα Παραπολιτικά και στο Μέγκα. Καλημέρα, Βάσο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή έγκαιρση για να ξεμπερδέψει το κουβάρι έτσι όπως έχει γίνει.
1: Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου είναι μια υπόθεση που η αλήθεια είναι δεν την περιμέναμε. Έσκασε αυτή τη βδομάδα, Αλέξανδρε, και πραγματικά είχαμε ξεχάσει και το Qatargate και όλα ό,τι σχετιζόταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον το ένταλμα που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από προχθές. Θα κινηθούν οι διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν προκειμένου να έρθει η ασυλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος, όπως έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, δεν θα υποβάλει αντιρρήσεις στο να έρθει η ασυλία του από τη Βουλή, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες στις δικαστικές αρχές. Τώρα πρέπει να σου πω ότι όσο περνάνε οι μέρες έρχονται στο φως και περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε αυτό το ένταλμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος συμμετείχε στην ΜΚΟ του Πατσέρη, ο οποίος είναι ο βασικός εμπλεκόμενος στο Qatargate, και έχει κατηγορηθεί ότι διοχέτευε δωροδοκίες για να επηρεάσει ψηφίσματα της Ευρωβουλής προς όφελος του Κατάρ. Mm-hmm. Ο ίδιος είχε συμμετοχή σε αυτή την ΜΚΟ και μάλιστα συμμετοχή αμοιβόμενη. Έπαιρνε δηλαδή ένα μισθό περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως. Έχοντας φυσικά την έγκριση του Προέδρου της Κομισιόν, όπως έχει ισχυριστεί από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ή τουλάχιστον του αποδίδουν σε αυτή τη φάση ότι ενεργούσε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ για να ασκεί υπερροή υπέρ της κατάργησης θεώρησης βίζας για το Κατάρ και ότι είχε επαφές με την Εύα Βακαϊλή και τον σύζυγό της, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες από τις βελγικές αρχές και μάλιστα είχε επισκεφθεί και το Κατάρ. Έχουν λοιπόν συγκεντρώσει μηνύματα, στοιχεία, συνομιλίες και του αποδίδουν μια έκνομη δραστηριότητα η οποία αφορά μάλιστα και τρία αδικήματα. Στην Ελλάδα πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Συνολικά το ποσό της δωροδοκίας φαίνεται να ανέρχεται στις 76.000 περίπου ευρώ. Αφορά τα χρήματα που έλαβε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ ο κύριος Αβραμόπουλος και ο ίδιος φυσικά υποστηρίζει ότι αυτά τα χρήματα έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και έχουν φορολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπιση του, μάλιστα μετά την διαδικασία της άρσης της ασυλίας του από τη Βουλή, ο ίδιος θα προσβάλλει αυτό το ένταλμα σύλληψης, θεωρώντας ότι είναι μη νόμιμο. Ναι. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνεις, θα εξελιχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την άρση ασυλίας του, θα πρέπει αυτό το ένταλμα να εκτελεστεί από τις δικαστικές αρχές και ο ίδιος βέβαια θα υποβάλει τις αντιρρήσεις που θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο αν θα πρέπει να εκδοθεί στο Βέλγιο ή όχι, αν το συγκεκριμένο ένταλμα είναι νόμιμο ή όχι και ποια θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σωστό. Σε διακόπτω για να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί εσείς θα τη χειριστείτε στο δικαστικό και αυτή την είδηση δυστυχώς για εσάς σε λίγες ώρες. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας εχθές το βράδυ στην Καλυθέα του 17χρονου, όπου εκεί είχαμε την συμπλοκή μεταξύ 10 ατόμων και είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού ατόμου στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ένα από τα άτομα επιτέθηκε στο νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι. Φέρεται ότι έχει συλληφθεί ο ένοχος, ο φερόμενος ως ένοχος τουλάχιστον προς ώρας. Προφανώς θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω, γι' αυτό το λέω, και σε εσάς θα έρθει σε λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνω, ο συγκεκριμένος δράστης, σε μια υπόθεση που δεν έχουμε ακόμα λήξει, αν ήταν οπαδική, αν ήταν άλλου περιεχομένου, αλλά δυστυχώς έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα και αυτό για ακόμα μια φορά, μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών με μαχαίρια, όπως φάνηκε, και δυστυχώς ένας νεκρός. Κλείνω την παρένθεση για την είδηση της τελευταίας στιγμής. Επιστρέφω στην υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, γιατί υπήρξε από τον κύριο Αβραμόπουλο μία άφησε να εννοηθεί κάτι για το ότι κάνανε κακά τη δουλειά του στο αστυνομικό τμήμα, ελέγχονται, γιατί του πήγαν το πόρισμα, την ενημέρωση, γιατί το κράταγε στο συρτάρι του ο κύριος Χρυσοχοίδης τρεις μέρες, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κάποιες αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζουμε και ο ίδιος πήγε στο εφετείο της Αθήνας και ενημερώθηκε για τη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, νομίζω ότι όλα κινήθηκαν όπως θα έπρεπε να κινηθούν, Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή, διαβιβάστηκε το συγκεκριμένο πόρισμα, το συγκεκριμένο ένταλμα στις αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια, στάλθηκε μέσα σε 24 ώρες, από ό,τι φαίνεται, στην εισαγγελία εφετών, που είναι η αρμόδια για την εκτέλεση αυτών των ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Εκεί είναι το αρμόδιο τμήμα. Έγιναν όλες οι διαδικασίες, χρεώθηκε στον εισαγγελέα. Επειδή είχε βουλευτική ιδιότητα ο κύριος Αβραμόπουλος, θα έπρεπε να αστεί η ασυλία του για να εκτελεστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί. Βέβαια, τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, από ό,τι μαθαίνουμε, θα θέσει και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους οι Βέλγοι αναφέρουν ότι πρέπει να παραδοθεί, αν έχουν και αυτοί η αστυνομική εμπλοκή στο Qatar Gate, δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα δικαστικό σύριαλ που θα κρατήσει αρκετά, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και με τον ίδιο να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να θεμητώ βέβαια από την πλευρά του για να δικαστεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές.
0: Μια κουβέντα για την υπόθεση της Λάουρας Κοβέση, όπου ο Άριος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν εξέτασε καν το ζήτημα, έτσι?
1: Όχι, δεν το εξέτασε. Έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η οποία, να θυμίσουμε, ότι ήταν για την ανανέωση της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων για 5 χρόνια και όχι για 2, όπως είχε αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κρίθηκε απαράδεκτη με μεγάλη πλειοψηφία, 72 έναντι 10. Το Άριος Πάγος έκρινε ότι για την συγκεκριμένη προσφυγή δικαίωμα έχουν μόνο οι θυγόμενοι ευρωεισαγγελείς για να προσφύγουν και όχι η κυρία Κοβέση, και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να έχουν λάβει και τουλάχιστον 2 ψήφους υπέρ τους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, απορρίφθηκε η συγκεκριμένη προσφυγή. Ωστόσο, υπήρχε και μια μειοψηφία, πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, 10 αεροπαγητών, οι οποίοι έκριναν ότι θα έπρεπε να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου φαίνεται ότι εκεί θα καταλήξει η συγκεκριμένη αντιπαράθεση για το ζήτημα και της ανανέωσης της θητείας και για πόσο χρόνο μπορεί να ανανεωθεί. Να σου πω ότι η κυρία Κοβέση και όταν είχε έρθει στην Ελλάδα στο φόρουμ των Δελφών είχε πει ότι ενδεχομένως το ζήτημα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να ασκήσει προσφυγή εκεί, η οποία όμως πρέπει να ασκηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για τις δύο από τις πολλές δικαστικές υποθέσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βάσο Παλαιού, η δικαστική ρεπόρτερ από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα. Δημήτρη, και εγώ το είπα στην αναφορά για τα κόκκινα δάνεια, ότι η κυβέρνηση δεν είναι πολύ βέβαιος ότι αν δεν ήταν εκλογές ότι θα υιοθετούσε την απόφαση του αερίου πάγου. Στο παρελθόν δεν έχει μιλήσει και για τα καλύτερα λόγια για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Προφανώς όμως το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή, ότι παίρνουν μια πολύ σημαντική ανάσα. Ναι, είχαμε και αποχωρήσεις από το κόμμα της Χαριστιανού. Ακόμα δεν στέγνωσαν οι υπογραφές με διάφορες καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης είναι ο πιο γνωστός από όσους. Και ο κ. Παπανικολάου επίσης, από αυτούς που αποχώρησαν για ένα κόμμα μόνο πρόσωπο που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και δεν λειτουργεί έτσι όπως πίστεψαν οι ίδιοι ότι θα λειτουργούσε. Υπάρχουν αναταράξεις στο εσωτερικό του νέου κόμματος. Θα υπάρξει μια πολιτική γραμματεία στον ΣΥΡΙΖΑ όπου θα πιεστεί ο κ. Φάμελος να πάνε σε μια νέα κεντρική πολιτική επιτροπή για να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, στο μέλλον τους, την συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Τέλος πάντων, είναι αυτά, όπως έλεγε και ο Ζήκος, εκλογικών καταλόγων, είναι αυτό και τα λοιπά. Έχουν εμπλεχτεί, έχουν εμπλέξει τις γραμμές, τι να πεις. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθύ αυτός που ακούμε, Marvin Gaye, Got to Give the... Τι? Α, Σικάγο είναι, τι λέω? Γιατί, όχι, γιατί είπα Marvin Gaye, γιατί? Εντάξει, γιατί ήθελα, Σικάγο, Μετά, είναι Σικάγο σωστά, είναι το Edify. Γιατί είπα Marvin Gaye, γιατί? Εντάξει, γιατί ήθελα, Σικάγο, Μετά, είναι Σικάγο σωστά, είναι το

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Κρατάς μυστικό.
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός.
6: Όχι.
7: Πολιτικός.
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι Σπύρος Γραμμένος, καινούριος. Δεν είναι μόδα τώρα. Βγήκε τώρα, κυκλοφόρησε καλοτάξιδος και αυτό το τραγούδι για τον Σπύρο Γραμμένο. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε, όχι κάπου εδώ, εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ανακοινώνω την νικήτρια του διαγωνισμού, Μαρίνα Μούγκουλη, με τηλέφωνο που λήγει σε 860. Καλοτάξιδο εύχομαι το ειστήριο. Ένα διπλό ειστήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets που προσφέρει κάθε μέρα. Μην στεναχωριέστε, και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό. Οπότε όσοι δεν ήσασταν σήμερα τυχεροί, που ξέρετε, μπορεί να είσαστε αύριο. Έτσι δεν είναι η ζωή.
1: Θα κάνω διακοπές και όνειρα στα καμένα. Κάποτε λέγαμε μη φύγεις.
0: Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο το πρωί θα έρθουμε να κλείσουμε την ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: 101,1. Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης σε 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο ισχυρότατων σεισμών 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια κτηρίων που κατέρευσαν. Ανιστάλλει η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέτει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΦ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε έναν γύρο που σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, παρόν από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Η υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδώνος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ισχυρό σεισμό 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση του ρόστερ. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθεια για half stopper και μεσοεπιθετικό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Hellenicon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: το σομπρέρο σου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι εδώ. Να την πω πρώτη, έτσι δεν είναι?
3: Μόνο πρώτη.
0: Για πες και τι άλλο είσαι εκτός από πρώτη.
3: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος. Να το, είδες. Υπάρχουν και θηλυκοί άγγελοι, όπως είδες, έτσι. Όχι μόνο αρσενικά αγγελάκια. Λοιπόν.
2: Δεν έχουν φίλο οι άγγελοι.
0: Παρεπιπτόντως είναι εδώ ο κύριος Σκουρής.
2: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ναι, γιατί λέμε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ? Πώς δεν έχουν φίλο? Έχουν φίλο οι άγγελοι. Θεωρητικός. Λοιπόν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2.11.10.80.8.80 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσου τα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε. Είναι σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή δηλαδή, ωραία μέρα. Και βλέπω στους δρόμους ότι γίνεται λίγο της κακομοιρούλας σε σχέση με άλλες μέρες, θέλω να πω. Δηλαδή ο Κηφισός έχει σήμερα αρκετή κίνηση στην Κατεβασά. Δηλαδή από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι κόκκινος με ένα μικρό διάλειμμα μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάτι θα έχει πάλι. Αν όπως την άλλη φορά κανένας καλός άνθρωπος μας ακούει και έχει διάθεση, σταματημένος όμως, έτσι, όχι κινούμενος, να μας ενημερώσει, μας ενημερώνει. Μπορεί να πέρασε ήδη, ας πούμε, και να πάει καμιά στάση να μας τηλεφωνήσει, να μας πει τι έγινε, γιατί κάτι έχει γίνει. Και βέβαια από εκεί στον Πειραιά χαμός, έχει κίνηση πάρα πολύ και από τον Πειραιά μέχρι και το κομμάτι που, μέχρι τη στροφή που πάει για Συγκρού, μια που κοιτάω τα νότια. Και εδώ η Συγκρού λίγο παραπάνω από το κανονικό, μέχρι Νέο Κόσμο και λίγο πιο χαμηλά. Να δω λίγο την Κηφισίας. Η Κηφισίας στην άνοδό της με διαλύματα, αλλά έχει μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Στην κάθοδο της είναι καλύτερη. Η άνοδος της Μεσογείων επίσης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά ψηλά, όχι χαμηλά, προς την Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο είναι από το ύψος του Χαλανδρίου και προς τα κάτω επίσης αρκετό κόκκινο. Και το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με τους τουρίστες και τα πούλμαν. Τι άλλο θέλω να κοιτάμε. Το γνωστό κομμάτι της. Λεωφόρο Αθηνών, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επίσης σήμερα πιο φορτωμένο από άλλες μέρες. Και η Αττική Οδός, εντάξει, στην Αττική Οδό δεν υπάρχει προβλήματα ιδιαίτερα. Μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και μέχρι την πρώτη διασταύρωση με το Ηράκλειο. Μετά ανοίγει. Αυτά είδα μέχρι τώρα, κύριε Διευθυντά. Καλά. Τα κάνω τώρα. Για κινησιολόγος καλό είμαι, έτσι δεν είναι? Ναι.
2: Για όλα είσαι καλό.
0: Λοιπόν, για όλα δεν είμαι, ήμουν εδώ. Λοιπόν, είναι σήμερα 25 του μηνός, τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά.
2: Τι θέλει, λέει.
0: Τι θες, ό,τι θες δεν λες. Ό,τι σου λένε λες. Ορίστε. Σ' ακούω.

0: Λοιπόν, λέει Χέρα, τι έχει σήμερα η δισογραφία, πες μου. Ξεκίνα από το πιο σημαντικό θέμα. Έχουμε δυστυχώς να πω ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσάρεστο θέμα. Ένα 17χρονο παιδάκι, γιατί παιδάκι είναι 17 ετών, έπεσε νεκρό χθες. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έπεσε νεκρό από μαχαίρι που κρατούσε συνομήλικός του 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε. Το περιστατικό έγινε στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κριτήρια, τα κίνητρα αυτής της σύγκρουσης που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού. Ξέρω ότι ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Μια οικογένεια κλαίει και σπαράζει και θα το κάνει όλη τη ζωή αυτό. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό από αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς δεν καταλήγουν όλα σε θανάτους, αλλά καταλήγουν σε τραυματισμούς, καταλήγουν στα νοσοκομεία. Έχουμε δει και θανάτους και αρκετούς δυστυχώς. Είχαμε πει τότε με τον Άλκη με το πρώτο θέμα που μας είχε απασχολεί στα τελευταία χρόνια, νομίζω για καιρό. Ποτέ ξανά το ίδιο κλπ. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα που είναι. Η λέξη συγκλονιστικό νομίζω χάνει το νόημά της, έτσι δεν είναι?
1: Ούτε η Ελλάς είναι σίγουρη αν είναι από οπαδική φυλιά. Πριν πω στο στούδιο θέλω να σου πω μια πληροφορία. Ήταν όλοι ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί εκτός από έναν που ήταν ΑΕΚτζής. Και αυτό αδυνατίζει τα της βίας. Και οι δύο, ο θήτης και ο θύμα, ήταν επίσης και οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Άρα έχουν κάτι άλλο.
1: Βάσει τις πληροφορίες από την Ελλάδα. Όχι, δεν είναι ακόμα σίγουροι, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Οπότε μην λέμε έχουμε κάτι άλλο ακόμα. Λέω τι λένε οι πηγές που υπάρχουν. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν έκανα πρωτογενές ρεπορτάζ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που λένε ότι ενδεχομένως να είναι εκείνη. Τώρα τέτοια οπαδικά. Άμα μου λες τι πηγαίνει.
1: Καλό, κορυφαία πηγή αυτή τη στιγμή.
0: Το σημαντικό είναι ότι έγινε ένα προφανώς. Ένα παιδί καταρχάς κουβαλούσε μαχαίρι επάνω του. Έτσι, γιατί δεν το βρίσκει στον δρόμο το μαχαίρι για να σκοτώσει κάποιον. Το ότι κυκλοφορούν 17χρονα και 16χρονα και 15χρονα με μαχαίρια επάνω τους, φαλτσέτες και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι τρομακτικό.
1: Και είναι τρομακτικό και ο τρόπος που μέσα πολιτική, πολιτεία, αρμόδιοι, σχολεία κλπ. Αντιμετωπίζουν το θέμα, γιατί νομίζω ότι το βλέπουμε πολύ επιπόλαια. Είναι να λέμε ναι, κουβαλούν μαχαίρια. Εμείς στην εποχή μας δεν κουβαλούσαμε και οτιδήποτε, χωρίς να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν εκεί. Αν δεν βρεθούν αυτά και αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά, δεν λύνεται τίποτα. Ούτε με ποινές, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με τίποτα. Και φαίνεται αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δυστυχώς, όπως λέει ο Σωτήρης, είχαμε το θάνατο ενός νέου παιδιού. Δεν ξαναγυρνάει πίσω.
0: Ό,τι και να πούμε και ό,τι και να κάνουμε. Και μια οικογένεια κατεστραμμένη. Έτσι.
1: Το
0: λοιπόν, ένα δεύτερο δυσάρεστο επίσης θέμα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Βενεζουέλα. 7,5 ρίχτερ ήταν η πιο μεγάλη δόνηση και διαβάζω ότι υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Οι εικόνες είναι πραγματικά αυτές. Πώς να τις πεις και αυτές τις εικόνες, συγκλονιστικές? Είναι συγκλονιστικές. Έχουν καταρρεύσει κτίρια σαν τραπουλόχαρτα. Πραγματικά. Πολύ δυσάρεστη είδηση και αυτή, γιατί σεισμοί μεγάλοι γίνονται και αλλού, αλλά δεν έχουμε τόσες ενδεχομένως χιλιάδες νεκρούς όπως λένε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, ήταν.
0: Όλα αυτά είναι ειδήσεις μελετών ωρών.
1: 7,2, 7,5 ρίχτερ, 20 ισχυρότατοι μετασεισμοί. Είναι τεράστια. Ποια κτίρια να κρατήσουν σε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως όλες οι ανταποκρίσεις συγκλίνουν στο ότι οι νεκροί θα είναι δυστυχώς χιλιάδες και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για ένα λαό επίσης βασανισμένο.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα νομίζω είναι τα θλιβερά γεγονότα της ημέρας. Βέβαια έχουμε και τον καύσωνα στην κεντρική και τώρα πηγαίνει προς τη Βόρεια Ευρώπη και εκεί έχουμε ένα απολογισμό που ξεπερνάει τους 50 νεκρούς. Οι πιο πολλοί είναι από πνιγμούς και κυρίως από παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν ξέρουν μπάνιο. Μπήκανε προφανώς σε λίμνες, σε ποτάμια και σε θάλασσα.
1: Ζούσαν από ψηλά στα ποτάμια.
0: Στα ποτάμια, ναι. Και δυστυχώς χάσανε τη ζωή τους πολλά παιδιά. Είναι πάνω από 50 οι νεκροί. Και ο καύσωνας δεν σταματάει, θα συνεχίσει και θα χτυπήσει χώρες όπως και η Σουηδία, για παράδειγμα. Σουηδία 36 βαθμοί είναι σαν να έχουμε εμείς, φαντάζομαι τώρα εγώ έτσι, χειμώνα μείον 10 εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και από το. Και τα κλιματιστικά είναι άγνωστη λέξη για πάρα πολλές χώρες, ακόμα και για τη Γαλλία, μας είπες εσύ, που είναι και, έχει και νότιο κομμάτι μεσογειακό.
1: Στη Γαλλία γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή για τα κλιματιστικά.
0: Ό,τι έγινε σε εμάς το 87, θυμάσαι.
1: Η Λεπέν και το κόμμα της λέει ότι ναι, αμέσως κλιματιστικά, όταν εκλεγούμε, με πρώτα νοσοκομεία, σχολεία, γυροκομεία κλπ. Και ο Μακρόν που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα είναι απαράδεκτος κλπ. Και παράδεξη το Μακρόν και αριστερά με τον Μελανσόν αντιδρούν έντονα σε αυτό και λέει ότι θα επιτείνει το πρόβλημα και γίνεται κεντρικό σημείο του προεκλογικού αγώνα στην Γαλλία αυτό ο Τρίκη. Είναι και λογικό, έτσι δεν το συζητάμε. Μόνο φορητά μπορούν να βάζουν στο σπίτι. Και από τα νέα σήμερα, τον Νεόκοπο, κύριε Διευθυντά, λέει: είμαι σίγουρο σε λίγα χρόνια θα ακούμε. Όταν εμεί είχαμε air condition, εσεί βουτάγατε στα ποτάμια.
0: Εμά δεν μα κουμπάει προ το παρόν αυτό ο καύσωνα λόγω μελτεμιών, λέει. Δημιουργείται ένα φαινόμενο, εν πάση περιπτώσει, που λέγεται ωμέγα κάτι. Εγώ τα ωμέγα 3 ήξερα μόνο για τα λιπαρά. Ωμέγα κάπω, η σίγμα, δεν θυμάμαι τώρα, που δεν επιτρέπει, τα μελτέμια δεν επιτρέπουν σε τόσο μεγάλε ζέστε να φτάσουν εδώ. Και άρα έχουμε μείνει στα 32, 33, 34, που για μα είναι peanuts. Τα 33 και τα 34.
1: Λυπηστικά. Λοιπόν, αλλά το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα.
0: Όχι, έτσι, μπροστά μας.
1: Ήρθε, αλλά έχουμε μπροστά
0: μας. Το βαρύ καλοκαίρι. Τον Ιούλιο, τον Ιούλιο, και τον Αύγουστο ακόμα, που κάποτε δεν έκανε πολλές ζέστες. Ακόμα και τώρα.
1: Το πρώτο 15ήμερο είναι το πρώτο πρόβλημα. Ναι.
0: Βαράει πάρα τα μελτέμια της εποχής. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα αρκετή πολιτική, γιατί έχει πολιτική επικαιρότητα τίγκα. Λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μήπως είμαστε και το ξέρουμε.
1: Ένα άλλο θέμα ακόμα που πρέπει να δούμε είναι οι δηλώσεις Τραμπ ότι είναι ευχαριστημένος από την Τουρκία και θα κάνει κάτι που θα το... και νομίζω ότι ουσιαστικά φωτογραφίζουν για με τις υπόλοιπες δηλώσεις τα F-35. 7 και 8 Ιουλίου η Σύνοδος Κορυφής. Έχει πάει ο Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Σε 15 μέρες είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει πάει ο Ρούτε χθες στην Ουάσιγκτον να δει τον Τραμπ, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνουν ένα μέτωπο. Μαζεύτηκαν 5 ηγέτες χθες και είχαν σύσκεψη για το πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρώπη απέναντι στον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα δούμε που θα οδηγήσει αυτό, γιατί είναι η πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου σύνοδο που έχει ποτέ το ΝΑΤΟ που αφορμεί όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ.
0: Η Μελόνι πάντως χθες πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις να τον εξευμενήσει λιγάκι. Αντισίδες, φαντάζομαι. Οι οποίες ήταν δηλώσεις προφανώς. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Πρόεδρε Τραμπ, εκείνος δεν απάντησε προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα βέβαια μπορεί να ξυπνήσει το μεσημεράκι ώρα Ελλάδας και να δούμε να απαντάει.
1: Αυτό είναι ένα διμερές βέβαια θέμα, γιατί το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πρώτα απ' όλα αν θα βάλουν λεφτά οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι,
1: παραπάνω.
0: Λέω τώρα, επειδή είναι μια από τις μεγάλες χώρες η Ιταλία, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό λέω η ίδια έβαλε λίγο νερό στο κρασί της και μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Τώρα ο Τραμπ δεν ξέρω αν έχει απαντήσει, δεν θα έχει απαντήσει μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, Αβραμόπουλος από χθες, νομίζω μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτά που είπε, τα λέγαμε χθες το πρωί, ότι για Αβραμόπουλο ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα οποία είπε και έτσι όπως τα είπε, ήταν μια φρασιολογία που δεν έχουμε συνηθίσει τον επίτροπο, τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή, όσα χρόνια τον ξέρουμε να έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φρασιολογία. Ίσα-ίσα, όταν χρησιμοποίησαν τέτοια φρασιολογία εναντίον, το ίδιο βγήκε και κέρδισε το Δήμο της Αθήνας.
1: Εδώ δεν είναι απλώς η φρασιολογία. Η μία εξ αυτών, εγώ δεν θα απολογηθώ σε κάθε κερατά απέναντι στη δικαιοσύνη. Βγήκε χθες και έκανε μια διορθωτική δήλωση κάπως.
0: Κατάλαβε και τον άδειο και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και εμείς καταλαβαίνουμε και υπήρχε και το θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη που ουσιαστικά ένας πρώην επίτροπος, ένας πρώην υπουργός, ένας που προαλήφονταν σύμφωνα με ρεπορτάζ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, ένας με πολύ καλή κατά τη γνώμη μου ως επίτροπος στο προσφυγικό σε πολύ δύσκολες εποχές θητεία, βγαίνει και λέει το είχε το πόρισμα το Υπουργείο και δεν το έστειλε σε μένα και τόσο λέει στο Μαξίμο και εγώ το πληροφορήθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, δηλαδή κατηγορούσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Γιατί βεβαίως δεν ήταν να ενημερωθεί. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να γίνει έτσι, ήταν θετικό για τη χώρα δηλαδή, αν δεν ενημερώθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, ενημέρωσε αρμοδίως. Εκεί που έπρεπε να ενημερωθεί. Και μάλιστα έμαθα ότι ενημέρωσε και άμεσα, δηλαδή μέσα στο 24ωρο, όχι σε 3 μέρες.
1: Όταν πηγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, αυτό πηγαίνει στην δικαιοσύνη όπως προβλέπεται από τον νόμο. Κατευθείαν μέσα σε 24 ώρες. Και αυτό λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έκανε και αν το έκανε ήταν απολύτως θετικό. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τι λες. Αν κρίνω από τα χθεσινά, δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν κρίνω από τα χθεσινά.
0: Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς είναι οι εκλογές αν γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Πάντως σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Αλλιώς είναι άμα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Σίγουρα δεν.
1: Δεν παρατείται από βουλευτής, δεν αλλάζει. Δεν παρατείται η έδρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος είναι πρώτος αναπληρωματικός.
0: Ποιος είναι.
1: Ήταν ένας εργατολόγος, έβγαινε στα κανάλια από πολλές φορές. Γκαλάκος.
0: Α, ο Ηλίας ο Καλάκος.
1: Ναι, αυτός έχει πάει στο Βελόπουλο.
0: Α, ναι.
1: Έφυγε μετά δηλαδή και έχει πάει στο Βελόπουλο. Οπότε δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Το γνωστό είναι αυτό. Ναι. Κάτσε, μήπως πάει στο Σαμαρά τώρα από το Βελόπουλο. Γιατί μήπως δει προοπτική πιο εύκολη εκλογή εκεί.
1: Σίγουρα δεν είναι στην έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Μέρες που.
0: Είναι και μέρες που πηγαίνει ο ένας, είναι τη μία μέρα στο Πασόκ και την άλλη μέρα σε καινούριο κόμμα. Τη μία μέρα στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη είναι στο Σαμαρά. Τη μία είναι εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μην.
1: Και θα έχουμε μετά τις 10 και άλλο παρασκήνιο από την πολιτική, από την οικονομία. Και άλλα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, θα έχουμε τον κύριο Μόσχο, των αγροτικών του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, θα έχουμε και τον κύριο Κυρανάκη, το λέω για τους οδηγούς ταξί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10.
1: Θα έχουμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε σοβαρά θέματα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Τι σχέση τώρα με το αξιόνθρωπο.
0: Δύο κουβέντες θα πούμε για αυτό το θέμα.
1: Ναι, κανένα.
0: Θα τον ρωτήσω εγώ, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα ο κύριος Λιμπερόπουλος, να μην τον ρωτήσω. Αυτό λέω. Ναι, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα. Αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τη τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmo Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Ελάτε εδώ πέρα, ναι, και πάμε για διάλειμμα και μετά πάμε για καλεσμένους.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ναι,
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι βεβαίως.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τώρα αλλάξαμε, κύριε Ξενάκη μου.
0: Συγγνώμη, το έχω χάσει. Έχω χάσει τεύχη. Δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίος τέλεχος και υποψήφια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Αυτό το ξέρω γιατί είμαι και εγώ του νότιου τομέα, οπότε τα γνωρίζω αυτά.
1: Ωραία, πολύ.
0: Και νομίζω ότι σας πήρε το μάτι μου χθες στο Καλέντζι.
1: Ναι.
0: Ήσασταν και εσείς μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν και πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, 30 χρόνια.
1: Ομορφά, 30 χρόνια.
0: Ναι, είδα και την εικόνα την τηλεοπτική. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει και στο χωριό βέβαια, αλλά ήταν πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά ξέρετε, πολλοί είπαν ότι όλη αυτή η ένταση με την οποία τιμήθηκε η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του έχει να κάνει και με την πολυκοσμία πια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε παρέα. Και μάλιστα μια παρέα η οποία δείχνει να έχει καπακώσει και τη θέση που είχατε πριν δημοσκοπικά.
1: Εμείς με την χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλη αυτή την, θα σας έλεγα όχι ένταση, αυτή τη συγκίνηση που δημιουργεί ο Ανδρέας σε πάρα πολύ κόσμο, δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά, ότι είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, χωρίς να αλλάζει ξέρετε, συνεχώς σχήματα, θέσεις, αντιθέσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Θα σας απαντήσω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα μόνο να πω, επειδή είδα τώρα το μεγάλο σεισμό της Βενεζουέλας. Επειδή προχθές ήμουνα στο αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στο Μουσείο Θεοδωράκη στη Ζάτουνα, είχα μία πολύ μεγάλη κουβέντα με το πρέσβη της Κούβας. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το φέρνουμε στην επικαιρότητα, ότι στην Κούβα συμβαίνει κάτι το απίστευτο, ότι οι άνθρωποι πια εδώ και 6 μήνες δεν έχουν πετρέλαιο με αφορμή το εμπάργκο, το απόλυτο εμπάργκο που κάνει ο Τραμπ. Και έχουν πια πρόβλημα. Δεν λουεύουν θερμοκοιτίδες για τα μωρά, δεν γίνονται εγχειρήσεις στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα. Δηλαδή βλέπουμε με αιτία της Δύσης να υπάρχει αυτό το απίστευτο καθεστώς και εκεί. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Κούβα σήμερα δεν μπορεί να αφήνει και την Ευρώπη και τη Δύση. Ναι. Ο ΙΕ βέβαια έχει πάρει θέση και η Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πια να κάνουμε κάτι πιο σημαντικό, γιατί ναι, η κατάσταση είναι έξω, όπως μου την περιέγραψε και τα στοιχεία που μας έδωσε και ο πρέσβης της Κούβας, είναι εξωφρενική. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση.
2: Αλλά όχι, ίσα ίσα.
0: Πολύ ανθρώπινο. Πολύ ανθρώπινο, το έχουμε δει και εμείς η αλήθεια. Είναι, δεν πιάνει πολύ χώρο στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα δεν θέλω να αφήσω την απάντησή σας. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας πω τα τετριμένα με τον ότι δημοσκοπικά πάντοτε το αν παρουσιάζεται ένα κόμμα έχει πολύ μεγάλη αύξηση, ότι υπάρχει ένα κύμα όπως έχει συνέβη ακόμα. Θα σας θυμίζω ότι η Δημάρχη του κυρίου Κουβέλη είχε 17%. Δεν θα απαντήσω αυτό. Θέλω να σας πω μόνο ότι έχει πολύ σημασία πάντοτε όποιος θέλει να μιλάει με τις δημοσκοπήσεις να αναγιγνώσει και τις δημοσκοπήσεις πολύ καλά, να βλέπει και τα προηγούμενα. Δηλαδή, χτες είδα, κυκλοφόρησε σε πολλά μέσα μια δημοσκόπηση.
0: Τη Real Polls. Ναι.
1: Η οποία, μόνο για το ΠΑΣΟΚ θα σας πω, δεν θα σας πω για τα άλλα, η οποία δίνει 9,9% στο ΠΑΣΟΚ και το Φεβρουάριο του έδινε 7,1. Mm. Άρα ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δηλαδή είναι. Mm.
0: Και στον κύριο Τσίπρα 21 και κάτι δίνει.
1: Ναι, όπου το ερώτημα ήταν εάν θα μπορούσατε να. Και ήταν μια δυνητική ψήφος η οποία είχε πολλές προϋποθέσεις, αλλά δεν αναλύθηκε, δεν τα ερωτήματα δεν τοποθετήθηκαν και αναλύθηκαν στη σωστή τους πλευρά.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω όμως αυτό. Οι δημοσκοπήσεις και πολλές δημοσκοπικές εταιρείες δουλεύουν με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ να σας πω ότι επειδή έχουμε μπροστά μας από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο για τις εκλογές, φαντάζομαι, mm-hmm, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και θα σας έλεγα και ένα πλεονέκτημα. Η αποστολή του είναι να αποδείξει και να πείσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το διάστημα, με όλη την εργασία που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από πλευράς ιστορίας,
0: ναι,
1: δηλαδή τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, και η μνήμη και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη που έγινε πέρυσι δίνουν τις απαντήσεις σε αυτά, και έκανε την αυτοκριτική του, τα λάθη του, τα οποία και αυτά ήταν σημαντικά,
0: mm-hmm,
1: και την κρίσιμη ώρα που η χώρα κινδύνευε έβαλε το εθνικό πάνω από το κομματικό και διαθέτει ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό και για όλα τα στοιχεία, για όλες τις ομάδες του ελληνικού λαού, και διαθέτει στελέχη και νέα και με εμπειρία. Απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όσο περνάνε ο καιρός και μετά από 7 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την ορμή του να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει τα δεδομένα, και φτάσαμε σήμερα να είναι 7 χρόνια κατεξοχήν εξαγγελιών και στο τέλος μια σοβαρή αποτυχία στα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή τη διαβίωση των ανθρώπων, στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τα κρίσιμα θέματα των εθνικών ζητημάτων, με αφορμή βεβαίως και αυτά που βλέπουμε τώρα να ψιλοανακοινώνει, βάζω το ψιλό μέσα σε εισαγωγικά, ο κύριος Τραμπ με τα F-35 και την περίφημη ηρεμία των νερών στο Αιγαίο. Άρα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, και αφού καταλαγιάσει και σκόνη των νέων κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα γίνει η πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Σας θυμίζω, για να πω και το θέμα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη φάση είχε ως βασικό επιχείρημα «Είμαι νέος και δεν έχω κυβερνήσει, άρα ψηφίστε με απέναντι σε αυτούς». Και τώρα είμαι όριμος και έχω κυβερνήσει, γι' αυτό ψηφίστε με πάλι. Και στην πρώτη περίπτωση ήταν όλα τα στελέχη, δεν είχαν κυβερνήσει και δεν είχαν μολυνθεί από την εξουσία. Τα στελέχη αυτά τώρα που μολύθηκαν από την εξουσία τα ξεπέταξε όλα και φέρνει πάλι μια καινούργια γενιά στελεχών. Νομίζω ότι η αξιοπιστία που φαίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες.
3: Να ρωτήσω κάτι. Είναι οι ίδιοι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, και μπορείτε, αν είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, να συνεργαστείτε με τον Τσίπρα, ή είναι ασύμπτωτα προγράμματα και συμπεριφορές?
1: Όχι, δεν είναι ίδια, αλλά βλέπουμε στον τρόπο που επιβάλλονται και παρουσιάζονται στη δημόσια ζωή, να έχουν και οι δύο πάρα πολύ ισχυρούς μηχανισμούς και, κατά την άποψή μου, και συμφέροντα από πίσω. Τώρα, στο θέμα των συνεργασιών, σας θυμίζω ότι έχει πέσει η μόδα της αυτοδυναμίας. Όλα τα κόμματα αυτοδύναμα θέλουν να είναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Όλοι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι πια, οπότε αυτή η συζήτηση νομίζω δεν έχει σοβαρότητα.
3: Εκτός από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι αν δεν είμαι πρώτο κόμμα θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αυτή η θέση είναι σωστή?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι πραγματικά εάν είμαι πρώτο κόμμα θα διαμορφώσω. Ναι, βεβαίως. Άμα δεν είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο εφόσον αυτό το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά.
0: Πάντως, επειδή χθες είχαμε εδώ τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ένα στέλεχος μέχρι πριν από τρεις μέρες του ΠΑΣΟΚ, που προχθές ανακοινώθηκε ως τομεάρχης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, νομίζω.
3: Ναι.
0: Και τον ρωτήσαμε, νομίζω εγώ τον ρώτησα κιόλας, επειδή είπε για τις συνεργασίες και τα ανοίγματα που θα κάνουμε έβαλε και το ΠΑΣΟΚ μέσα. Τον ρώτησα εγώ ότι αν μπορεί να κάνει να συνεργαστεί με ένα κόμμα που έχει απόψεις, όπως έχει εκφράσει η κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη. Και μας έδωσε μια απάντηση, αν θέλετε να την ακούσουμε, και θα θέλαμε να τη σχολιάσετε μετά.
4: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, και την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση όχι για πολιτική αλλαγή, αλλά για εθνικούς λόγους.
0: Λοιπόν. Την ακούσατε την απάντηση, ίσως την είχατε ακούσει.
1: Ήθελα να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
1: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι?
3: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
1: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες.
0: Ναι.
3: Μαζί με πολλού από εσά όμω. Δεν ήταν ο κύριο Σαμαρά. Μόνο ήταν και ο κύριο Βενιζέλο. Ήταν το Πασό.
1: Ναι, ο συγκεκριμένο κύριο δεν ήταν ούτε βουλευτή, ούτε τον κάλεσε κανεί να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένα τέλεχο, το οποίο απέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο.
0: Λέτε ότι αν είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρωθυπουργό τον Σαμαρά.
1: Εγώ θα έρθω τώρα στο εξής. Ο δημόσιος λόγος, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τμήματά του ή το ξέρουμε όλοι, το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάτι και σαφές, που το είπε και ο κύριος Ανδουλάκης με τον ίδιο τρόπο στη Βουλή, που το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και που το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από πολλά χρόνια. Η πηγή της ανισότητας σε μια οικονομία είναι όταν ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικά θετικά στοιχεία, όπως είναι η μείωση του χρέους, και γι' αυτό η Ευρώπη συνεχώς αναφέρεται σε αυτό, γιατί θέλει να αποδείξει και αυτή ότι έχει μια μεγάλη επιτυχία, δεν σημαίνει καθόλου ότι η εσωτερική αναδιανομή και το αποτέλεσμα αυτό έχει επιπτώσεις και στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Γι' αυτό και μίλησα και εξήγησα
0: το
1: και επανέρχομαι τώρα με πολύ καλή
0: αφορμή. Ένα 20 και ένα 80 είπατε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ένα 80% του πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή, δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και θα έλεγα και κάτι περισσότερο, και δεν συμμετέχει και στο δημόσιο διάλογο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία με πρωτοφανή τρόπο δεν κάνει κανενός είδους διαβούλευση με κανέναν φορέα και σε κανένα τομέα. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα να μην συμμετέχει κανένας φορέας, ο ελληνικός λαός δηλαδή, στα αγροτικά ζητήματα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Στο θέμα των οικονομικών επιλογών, στο θέμα της, δέστε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα έρθει ο κώδικας. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι δήμαρχοι, παίρνονται αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Όταν λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα όπου ο λαός δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου, και ο λαός δεν συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία, είναι ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει προσωποπαγή πια στοιχεία ενός πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, τότε χρειάζεται μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή. Και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και σε θέματα δημοκρατίας, όπου η δημοκρατία είναι το κράτος δικαίου, αλλά είναι και η συμμετοχή, είναι η συμμετοχική δημοκρατία για την οποία μίλησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ και την οποία και κάνει σήμερα. Σήμερα είμαστε σε όλα τα σημεία της χώρας το σχέδιό μας μέχρι τις εκλογές, και είναι μια αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Και έχουμε πει ότι η αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου αφορά τραπεζικό σύστημα, αφορά ενεργειακή πολιτική, αφορά ψηφιακή πολιτική, όπου εδώ, και πάλι μια μικρή αναφορά στην πλατφόρμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα ανάγνωσης των τιμών. Δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Ενώ το ΠΑΣΟΚ από το 2023 είχε παρουσιάσει το 360 μοίρες, είναι μια πλατφόρμα η οποία ξεκινάει από το πώς δημιουργείται η βασική τιμή στο ράφι, στο χωράφι ή στη χώρα από την οποία έρχεται, και μπορεί ο πολίτης να παρακολουθήσει.
3: Δεν σας έγινε όμως κριτική γιατί είπατε το 80-20, το οποίο το λέει όλοι οι αντιπολίτες, φαντάζομαι, και πιθανόν και οι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική που σας έγινε ήταν γιατί παραδεχτήκατε ότι ότι είναι επιτυχία τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση έχει επιτυχία στα δημοσιονομικά. Επιμένετε προφανώς σε αυτό.
1: Όχι, είπα, με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρετε ότι έχει μειωθεί το χρέος. Δεν σας εξήγησα τώρα ότι η Ευρώπη δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα γιατί έχει μειώσει το χρέος. Αυτό δεν είναι το βασικό δημοσιονομικό στοιχείο. Γιατί δεν ενόχλησε όταν είπε ο κύριος Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι ευημερούν οι αριθμοί. Το ίδιο δεν είναι. Ευημερούν οι αριθμοί. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως,
3: άρα θεωρείτε άδικη την κριτική του κύριου Δούκα εναντίον σας?
1: Δεν θεωρώ καμία κριτική, δεν θα κρίνω εγώ καμία κριτική. Εγώ σας εξήγησα τι είπα. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει, και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη που το είπε χθες, και είναι μια βασική αρχή την οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο με την ευφυΐα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Ανδρουλάκη. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ, η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Νικρέμη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Θωμάς Σαμόσχος στην τηλεφωνική μας γραμμή, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Από τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αυτά τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα, γιατί είναι και γνωστό πρόσωπο, γιατί είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο και με την ευλογία των προβάτων και γιατί τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο τον έχουμε και μας βοηθάει πολλές φορές με συνεντεύξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε κρατές μας.
0: Όπως λέει και ο Βασίλης, ας αρχίσουμε από τα δύσκολα. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, επειδή είστε και διαδικτυακός τύπος, νέος άνθρωπος είστε, την κριτική που δέχεστε τις τελευταίες 24 ώρες, πώς από το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που ούτε να ακούει το όνομα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί, βρεθήκατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εντάξει. Δεκτή η κριτική, καλοδεχούμενη, καθένας κάνει τις επιλογές.
0: Ναι, εννοώ ποια τώρα, κριτήρια. Ναι, προφανώς κάνει τις επιλογές. Αλίμονο προς Θεού. Δημοκρατία έχουμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω προσωπικά, γιατί αυτή την ερώτηση μου την κάνουν σε όποια εκπομπή έχω βγει.
0: Ναι, λογικό.
2: Οπότε να την απαντάμε στα γρήγορα και να μην την αναλύουμε πολύ. Εκτός αν θέλετε να κάτσουμε και να μιλήσουμε. Αλλά όταν κυβέρνησε, όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 17 κόμματα, δεν θυμάμαι πόσα μαζί, που προσπαθούσαν στην ουσία να συντονίσουν μια κυβέρνηση, την οποία προσπαθούσε δηλαδή τότε ο κύριος Τσίπρας να τη συντονίσει και είχε προβλήματα από το ένα κόμμα και από το άλλο. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε, υπήρχε πολυφωνία, δεν υπήρχε ένα ενιαίο κόμμα, ένα ενιαίο όραμα και ένας ενιαίος στόχος, ώστε να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί ο ένας να βγαίνει και να λέει θέλω μετανάστες, και ο άλλος να βγαίνει να λέει δεν θέλω μετανάστες, ή ο ένας να βγαίνει να λέει υπέγραψε να σώσουμε τις τράπεζες, ο άλλος να λέει μην υπογράφεις να σώσουμε τις τράπεζες κτλ. Και να είσαι συνέχεια να σε πολεμάνει έξω, να σε πολεμάνει και μέσα. Αυτό είχε να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, με εκείνη την κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι τότε ανταποκρίθηκε καλά, γιατί μέσα από όλο αυτό κράτησε τη χώρα όρθια και έκανε τέλος πάντων τι έκανε. Ούτε από το ευρώ φύγαμε, ούτε από την Ευρώπη, ούτε φαλυρίσαμε. Έκανε τις επιλογές του, αυτές ήταν. Πέρασε εκεί το ευρώ φύγαμε, ούτε από την Ευρώπη, ούτε φαλυρίσαμε. Έκανε τις επιλογές του, αυτές ήταν. Πέρασε εκείνο, ο κύριος Τσίπρας τώρα

0: μιλούσαμε και μας απαντούσαν ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως το 2023 οι αγρότες έδωσαν συντριπτικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. 50% περίπου και το 19 το είχαν κάνει το ίδιο. Επειδή λέτε ότι σας άκουσε ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ το ανάποδο, σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, εντάξει, το ότι έχουν ψηφίσει, ότι κάποιος ψηφίζει κάτι μια φορά δεν σημαίνει ότι θα το ψηφίζει μια ζωή. Και νομίζω ότι αν ήταν έτσι, δεν θα είχε πάει ποτέ μπροστά ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι και έτσι, και έτσι λειτουργούν και οι δημοκρατίες, άλλωστε.
0: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει, είχε υποστηρίξει ότι διαπραγματεύτηκε ο ίδιος στη Νέα ΚΑΠ και ότι δεν θα χάσουμε λεφτά για αυτό. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Χάνουμε από το 20 και μετά περίπου ένα δις επιδοτήσεων το χρόνο που πηγαίνει σε λαμόγια και κλέφτες και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Και ακόμα και σήμερα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει στους αγρότες μην ανησυχείτε, τα έχουμε λύσει όλα. Πήγε στην ΑΔΕ και δεν θα πληρωθούν τα λαμόγια, θα πληρωθεί το όπως πρέπει. Αν αυτού βλέπουν ότι συνεχίζουν να πληρώνουν τα λαμόγια κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα επιδότησαν πάλι.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη λένε ότι έχουμε 10 και παραγωγικά στην Ελλάδα έχουμε 5.
2: Μάλιστα. Και τώρα, στόχος της αυτοδυναμία που λέτε, μπορεί να σταθεί αυτός ο στόχος?
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί, ναι.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 38%.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το στόχο δεν τον είχε πετύχει ο κ. Τσίπρας του 2015 που ήταν νέος άφθαρτος και είχαμε και δύο μνημόνια στο κεφάλι.
0: Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε μνημόνια. Έχουμε ένα χαμένο ΠΚΠ, κάτι χαμένα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η χώρα ίσως βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από ό,τι βρισκόταν τότε με τα μνημόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στο δικό μας το κλάδο συγκεκριμένα η αγροτική παραγωγή καταραίει. Καταραίει. Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα ειδικά κτηνοτρόφοι αγρότες από περιοχές που είχαν πληγεί από ευλογιά, πανόλια, πυρετό έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα πουλάνε, δεν υπάρχει κανένας να τα αγοράσει. Δηλαδή δεν έχουν που να τα πουλήσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν μπορούν πλέον να τα απεξέλθουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους.
1: Ναι.
2: Χθες άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συνέντευξη του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ που ουσιαστικά σε πάρα πολλά θέματα ταύτιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήγει ένα σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, λέει, και να έρθει δηλαδή ένα άλλο σύστημα ΙΟΤΑΧΗ, εννοώντας ένα προεδρικό κόμμα. Και λέει, αν εγώ έκανα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, θα μην είχαν κρεμάσει και ο Μητσοτάκης.
1: Ότι είναι κόμμα προσωπικό, είπε, ναι, χωρίς κυβερνητική ατζέντα, αυτό είπε.
0: Δεν σας άκουσα, κόμπηκε.
1: Ότι είπε ότι είναι ένα κόμμα προσωπικό, χωρίς κυβερνητική ατζέντα.
2: Με τον Πασόκ τώρα και τον κύριο Ανδρουλάκη είστε σε αντιπαράθεση.
0: Τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Ελλάς είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όχι το Πασόκ. Τώρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος με τη Νέα Δημοκρατία κτλ., εγώ μέχρι στιγμής έχω αντιληφθεί ότι το 90% των στελεχών του Πασόκ που έχουν φύγει έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 27 υπουργούς που έχουμε, οι 20 είναι πρώην Πασόκ.
1: Καλά, πήρατε κι εσείς κάποιους τώρα, το τελευταίο διάστημα. Ούκο λίγους.
0: Δεν αντιλέω.
1: Ένα τρίτο των τομεαρχών είναι Πασόκ.
0: Αλλά δεν βλέπω το Πασόκ να βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον Ελλάς σαν Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Εγώ βλέπω να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
2: Ταυτίζεται με την ΕΕ.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Θα έχουμε ευκαιρίες τώρα, θα μιλάμε, κύριε Μόσο.
1: Και για τα αγροτικά, βέβαια. Και για τα αγροτικά, έτσι, αλλά και για τα γενικά πολιτικά. Ευχαριστούμε, κύριε Μόσο, και καλή δύναμη. Δικαλωρίζει ο σιδεροκέφαλο στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μόσχο. Τον είχαμε συνηθίσει να τον ρωτάμε μόνο για θέματα που έχουν σχέση με πανόλη την ευλογιά των προβάτων ή με πανόλη των Μόσχων, δεν θυμάμαι, και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα μιλήσουμε για θέματα πολιτικά. Ένα πρόσωπο που μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ ρεπορταζιακά και ένας άνθρωπος της αγροτικής γης που ξέρει.
2: Την δεύτερη ώρα θα έχουμε τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να συζητήσουμε, είναι πολλά τα θέματα που θα μας
1: επαναλάβω, το λέω ιδιαίτερα για τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε, γιατί θα τον ρωτήσουμε και για τη φράση που μας είπε εδώ ο κύριος Λιμερόπουλος, ο φίλος μας ο Θήμιος, ότι θα κάνει τα ταξί εκλογικά αντικυβερνητικά, όχι αυτή τη φορά ενός κόμματος, αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα.
2: Τρεις υποψηφίους έχει βρει για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά, θαυμάσια. Λοιπόν, πάνε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα. Και όμως μετά επιστρέφουμε. Τι ωραίο τραγούδι που έβαλε εσύ.
2: Ναι.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης σε 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα. Το θύμα δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο ισχυρότατων σεισμών 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέτει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Αποστολή του να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε πως το κόμμα έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο όταν το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε: ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άφθαρτοι, και τώρα λέει: ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω. Για την κριτική που τη άσκησε ο Χάρης Δούκας, απάντησε πως δεν υπάρχει κανένας τσακωμός. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο που, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο, θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο το κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο The Lincoln Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα τον ΝΑΤΟ πως ήταν συνεργός στον πόλεμο που εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Στα αθλητικά, κοντά σε συμφωνία, ο Παναθηναϊκός με τον Ελλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος ήταν δανεικός από την Τζένοα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Lincoln Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
0: Η ECO, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν. Όχι αδελφέ, θα σας εξασφαλίσομεν. Ακού εξαφανίσομεν, σκέψου και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσομεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.

0: Ora el grup són de pas que la digues.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Κύρκος, επιλογή.
2: Εδώ βάζει ο Κύρκος, γεια σας Δημητράκη. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει ότι ήμασταν παιδιά και παίζαμε μπάλα και έτρωγε η ομάδα μας κάνα γκολ που ένας κοίταζε τον άλλον να δει ποιος φταίει που πήγε τον γκολ, έτσι. Και όλοι κοιτάζαν τον τερματοφύλακα. Που συνήθως ήμουν εγώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Χουρής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε την
1: κουβέντα ότι έχουμε μια αλλαγή προγράμματος σήμερα το απόγευμα από τις
2: λοιπόν,
1: 6 έως τις 9.
2: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν 6 με 9 τα παραπολιτικά μεταδίδουν ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο Echo Super Special Stage 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenicon Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο φίλος μας, θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μακάρι να ήμουν εκεί, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Μαζί του, στο στούντιο θα βρίσκεται ο Γιώργος Πολυζώης, είναι πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι, προσφέροντας τεχνητή ανάλυση, σχόλια και πολύτιμες πληροφορίες από τον κόσμο των αγώνων. Παράλληλα, η δημοσιογραφική ομάδα του motor1.gr θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης. Ο Νίκος Ναούμ θα καλύπτει επιτόπου τη διεξαγωγή της υπερειδικής στο The Hellenicon Sports Park, ενώ η Πόπη Παπαμιχαήλ θα μεταδίδει όλες τις εξελίξεις από το κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι. Με αποκλειστικές συνδέσεις, με συνεντεύξεις και συνεχή ενημέρωση, τα παραπολιτικά 90,1 προσφέρουν στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του Echo Super Special Stage 2026. Είπαμε 6 με 9 σήμερα το απόγευμα, παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε και θαυμαστές του Λάμπρου, έτσι, του Καλαρίτη.
2: Μετά.
1: Λοιπόν, μείνετε, δεν θα είναι σήμερα, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή, θα το διαπιστώσετε.
2: Η συνέντευξη.
1: Και επειδή βλέπω εδώ τώρα Μουντιάλ, τα γκολ και λοιπά, τα χθεσινά, είδα ένα θέμα στις εφημερίδες, γιατί ακούμε πρώτα από τους γείτονες ότι μπήκε γκολ. Παιδί μου, ναι. Και ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τι γίνεται, όταν έχεις συνδρομητική τηλεόραση, καθυστερείς η εικόνα 40 με 50 δευτερόλεπτα.
2: Α, καλά, αυτό,
1: οπότε, αν έχεις με κανονική σύνδεση.
2: Αυτό είναι άλλο. Ο πόνος μου. δεν με νοιάζει για το Μουντιάλ. Αυτό συμβαίνει και τα παίζουν εδώ πέρα.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Που ξαφνικά εκεί που είσαι, ειδικά με έχεις ανοιχτά μπαλκόνια, ξέρεις, είναι καλοκαίρι κλπ. Ακούς τον γκολ και δεν ξέρεις το βλέπω τον γκολ.
1: Η ομάδα σου το βάλε ή οι άλλοι.
2: Ναι, αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι που σου στέλνουν ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο. Το έχω με το γιο μου αυτό το μαρτύριο. Μου λέει γκολ, ποιο γκολ, μη μου λες, του λέω. Κλείς το κινητό, δεινό που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα.
1: Έχει εκεί, προλαβαίνει η παραδοσιακή επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.
2: Έτσι, τη
1: συνδρομητική.
2: Αυτό λέγεται καθυστέρηση στην τηλεοπτική, ας πούμε, αργό να πούμε. Γιατί η καθυστέρηση υπάρχει και άλλη.
1: Λοιπόν, είναι σωστό.
2: Η συνέντευξη Μόσχου έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις που πάνε να πει καλό είναι για αυτόν. Ασχετά αν είναι αρνητικές ή θετικές.
1: Είναι από τους πιο δημοφιλείς.
2: Καλό είναι γιατί προκαλεί συζητήσεις. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο μας τον Τζίμι. Γεια σου Τζίμι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο που λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ και η Υπουργέ Σαραχοβίτη στήθηκε το παιχνίδι με την τεχνητή λύση και τα βοσκοτόπια. Αλήθεια είναι αυτό, όμως αναπτύχθηκε πλήρως τα επόμενα χρόνια. Τότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αλλά ξεκίνησε με ένα σκοπό. Λοιπόν, ξεκίνησε και όντως ξεκίνησε τότε, αλλά είδαμε πως εξελίχθηκε δυστυχώς τα επόμενα χρόνια και έγινε τον πάτε σκύλια λέστε, να το πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, τον κύριο Αβραμίδη. Δεν θα τα διαβάσω γιατί ντρέπομαι. Καλημέρα στον Κατζόλη. Που λέει ότι μπάσε τόση δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία του. Ξέχασε λέει τα πεντάρικα στα ATM ο κύριος Μόσχος. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη που λέει αν περιμένει συγκεκριμένα από τον Τζίπρα να τον σώσει, πείτε του ότι είναι βαθιανυχτωμένος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη που έχει ένα τέτοιο με τον κύριο Σαμαρά, λέει, ότι έκλεισε ψηφοδέλτια παντού και την άλλη λέει πάλι λέει διαβάζουμε ότι δεν βρίσκει υποψηφίου στην Αττική. Δεν ξέρω. Εδώ ο Βασίλης έχει πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και μας το μεταφέρει και σχεδόν πάντα πέφτει μέσα. Δεν έχει πέσει ποτέ έξω ως τώρα. Από την αρχή που το παρακολουθεί ή όχι και θέλω να το πω, να το παραδεχθώ.
1: Έχω ένα ρεπορτάζ, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Συνεχίζουμε τα μηνύματα. Από, όχι ένα ρεπορτάζ, μια παρατήρηση.
2: Να την κάνεις.
1: Από την παρουσίαση του βιβλίου χθες του κυρίου Σάλα.
2: Ναι.
1: Που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο λέγεται.
1: Και
2: δεν
1: το κόσμο,
2: το διαβάσω αυτό το καλοκαίρι πρώτο.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν εκεί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάποιοι υπουργοί κλπ. Δεν ήταν πολλοί υπουργοί. Νομίζω κάποιοι που είχαν πολύ προσωπική σχέση με μαζί
2: τον
1: του.
2: Σάλα, ναι, ναι, ναι,
1: ήταν
2: ναι.
1: ο κύριος Δένδιας, αλλά αυτό που λέμε μητσοτακικούς υπουργούς δεν είδα. Ναι. Ήταν και κανένα τέλεχος και αυτό κρατήστε το.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο ήταν εκεί και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά δεν καθόταν δίπλα-δίπλα. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ναι. Όπως το τυχαίο, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω. Μπορεί να ήταν και συνεννοήσει πάντως. Μπορεί πάντως να ήταν και συνεννοήσει μεταξύ τους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Να μην γραφωνόμαστε τόσο.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Έχει ένα σκίτσο ο Πετρουλάκης σήμερα, ο Ανδρέας, ο φίλος μας στην Καθημερινή.
2: Ναι.
1: Έχει τον κύριο Φάμελο και από πίσω άλλους βουλευτές να περιμένουν στη σειρά έξω από τα γραφεία της Ελλάς.
2: Ναι.
1: Και λέει ο κύριος Φάμελος: παιδιά, έχω ευχάριστο νέα. Με έκανε σκιώδη υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής. Που φεύγουν από τον ακόμα και πασό.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Επειδή ρωτάτε και επειδή δεν σας μιλούσαμε πριν για μια δημοσκόπηση την οποία δεν ξέρετε πολλοί από εσάς, είναι της εταιρείας Real Pulse βάσει δυνητικής ψήφου. Δεν ξέρω ποιο είναι το ακριβές ερώτημα. Πάντως, το ποσοστό που βγαίνει με εκτίμηση είναι η Νέα Δημοκρατία στο 28,3%, ήταν 29,1%. Ναι, στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Ο κύριος Τσίπρας δεύτερος με 21,4%, ξαναλέω, αυτή είναι εκτίμηση, έτσι. Ήταν στο 16,1%. Τρίτο κόμμα είναι η ελπίδα της, για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 11,9. Τέταρτο κόμμα εμφανίζεται το Πασόκ με 9,9. Αυξημένο και αυτό, αλλά λίγο. Και μετά είναι και αν δεν κάνω, ναι, το Κουκουέ με 6,4. Η Ελληνική Λύση με 5,1. Η Φωνή Λογικής με 3,6. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1. Το Μέρα 25 με 2,5, τα άλλα είναι κάτω από τη μονάδα. Δηλαδή η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, η Νίκη κλπ. Είναι κάτω από τη μονάδα. Και υπάρχει και ένα 4,3 άλλο κόμμα. Ξαναλέω, αυτό είναι.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α, το ξέχασα. 1,2 ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι εκεί. Ξέρετε, είναι στριμωμένο ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και δεν φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η μπάρα είναι τόσο χαμηλή που είναι σαν ανύπαρκτη.
1: ΣΥΡΙΖΑ, αν διαβάσει το Big Mouth σήμερα.
2: Ναι.
1: Το Γιάννη Κουρτάκη θα δει.
2: Θα έχει κι άλλε δημοσκοπήσει.
1: Όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα πια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τον διάλογο θα γίνεται σε αυτή τη Βουλή. Δηλαδή, θα γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και οι δύο πραγματικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, ο ένας περισσότερο, ο άλλος λιγότερο, δηλαδή ο Τσίπρας και η Καριστιανό, θα είναι εκεί.
2: Ναι,
1: και θα είναι εκεί και ο Σαμαράς.
2: Για αυτή τη Βουλή. Ναι, ήθελα να πω το είπα, γιατί το είπα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και σας είπα και θα επιμείνω σε αυτό ότι το debate σε αυτές τις εκλογές που λέγει ο Αλέφαντος
2: δεν θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει καμία
2: περίπτωση
1: να γίνει. Δεν ξέρω, προφανώς και δεν προσυμμετέχουν μη κοινοβουλευτικά κόμματα.
2: Και να το επιχειρήσουν τα κανάλια. Εγώ
1: τα κανάλια θα το ζητήσουν, δεν το συζητάμε.
2: Και επειδή θα το ζητήσουν και εγώ ζητάω 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα, εδώ και τώρα. Να μου δώσει κανείς. Λοιπόν, νομίζω. Η ίδια πιθανότητα είναι να γίνει debate. Το λέω. Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει ένα πρόβλημα και στις εκπομπές πια των τηλεοράσεων. Δηλαδή, θα καλείς τώρα ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα ή θα καλείς έναν τον κύριο Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού. Είναι διλήμματα αυτά που
2: υπάρχουν. Θέλω να πω, μαζί το συζητούσαμε.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι ότι δεν βγαίνουν, αν δείτε στα πάνελ που ξεκίνησαν να βγαίνουν και η κυρία Κουφονικολάκου με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, δεν βγαίνουν μαζί
1: ΣΥΡΙΖΑ
2: και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
2: Στο παρόν δεν βγαίνουν. Δεν έχουμε δει και δεν θα δούμε, νομίζω, έτσι.
1: Νομίζω, ναι, όταν είναι ο ένας, φεύγει και πηγαίνει στο άλλο.
2: Δεν θέλουν να είναι.
1: Τα σημειώνουμε αυτά, παιδιά. Είναι.
2: Μπορεί να φτάσει η ώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχει η πολιτική γραμματεία σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι επεισοδιακή η πολιτική γραμματεία, λες εσύ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω θα πει τα ίδια. Είναι εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ήταν εφάρμοστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Φάμελος θα απαντήσει στην απορία που λέει ο κ. Παπάς συνεχώς μας, την έχει πει και δύο φορές εδώ στην εκπομπή, ότι θα πάει στη ΔΕΘ.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ. Α, θα πάει στη ΔΕΘ ως ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και θα.
1: Κοίταμε τώρα. Τρία κόμματα, δύο.
2: Γιατί θα πάει στη ΔΕΘ, και εγώ λοιπόν πάω στη ΔΕΘ. Θα πάει και θα κάνει κανονικά. Θα κάνει χρήση του ότι είναι πρόεδρος κόμματος και λοιπά.
1: Ναι. Εδώ επίσης ένα ενδιαφέρον.
2: Δεν σχολάει.
1: Στη ΔΕΘ θα πάνε και δύο αρχηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία των εκδηλώσεων που κάνει το ΔΕΘ. Έτσι δεν θα πάει και ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Και
2: ναι,
1: προφανώς τότε δεν θα έχει ιδρύσει κατά τη γνώμη
2: μου. Μπορεί.
1: Δεν θα το έχει ιδρύσει ακόμα το κόμμα.
2: Επειδή είναι βουλευτής, ίσως μπορεί.
1: Όχι. Αν δεν είσαι αρχηγός κόμματος, τι δεν.
2: Αν το έχει ιδρύσει το κόμμα, ναι.
1: Δεν θα
2: κάνει πρώτη εβδομάδα. Ναι, λογικά όχι. Ναι.
1: Καταλαβαίνω να σου πω.
2: Άρα δεν θα είναι.
1: Οι δύο σίγουρα θα πάνε τη Τσίπρα Καριστιανού.
2: Πάντως δεν κάνει.
1: Τσίπρα θα παρουσιάσει και πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Πρόσεξε να δει. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο Βελίδιο.
2: Όχι.
1: Μπορεί να γίνει αυτό.
2: Καταρχά, αυτά είναι
1: Ναι.
2: Είναι 15 μέρες αυτή η έκθεση και έχει και ένα σκοπό. Δεν γίνεται για να παρουσιάζουν τα κόμματα τα προγράμματά τους. Και οι κυβερνήσεις προεκλογικές εξαγγελίες.
1: Έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση. Χθες το παραπέντε και ήταν ευτύχημα. Νομίζω προλάβαν τον απεργό πείνα. Υπήρχε μία απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Μέχρι αργά το βράδυ, χθες, παρά την απόβαση, δίναν μάχη οι γιατροί. Νομίζω
2: ψήφισμα
1: ότι.
2: Ψήφισμα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει απόφαση. Ψήφισμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ψήφισμα απόφαση, αυτό το λέω. Ναι, ναι.
2: Είναι ουσιαστικά ευχή εξέφραση το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, το ψήφισμα αυτό χαρακτήρα έχει.
1: Όμως ήταν αυτό που είχαν ζητήσει. Δεν έγινε και η συγκέντρωση που είχαν το βράδυ στο Σύνταγμα. Ας γίνει ένας πραγματικός διάλογος για να λυθεί το πρόβλημα, παιδιά, μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.
2: Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν μας ακούσατε να λέμε κάτι, το είπαμε εκτενώς στην αρχή της εκπομπής, το πρώτο μέρος, την τραγική αυτή ιστορία του 17χρονου στην Καλλιθέα, που μαχαιρώθηκε από γνωστό του, φίλο του, δεν ξέρω, θανάσιμα, τραυματίστηκε θανάσιμα, τον μαχαίρωσε 17χρονος, παρακαλώ, ήταν σε μια παρέα, δύο παρέες, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ήταν οπαδικά τα κριτήρια, δεν ήταν, ούτε αυτό το ξέρουμε με ακρίβεια. Αυτό που ξέρουμε βεβαιότητα είναι ότι ένας 17χρονος δεν είναι ένα παιδάκι, δηλαδή δεν είναι πια στη ζωή. Ότι άλλος ένας 17χρονος διέλυσε και αυτό στη δική του ζωή κάνοντας αυτό το οποίο έκανε, και ότι μια οικογένεια θρυνεί και προφανώς και η οικογένεια του άλλου 17χρονου, αλλά το θέμα είναι ότι το θύμα βέβαια.
1: Θα σας
2: πρώτο, γιατί αυτός είναι το θύμα και η οικογένειά του, τα τραγικά πρόσωπα.
1: Θα σας πούμε ξανά ότι με ανώτατη πηγή εκεί της Κατεχάκη, η αστυνομία δεν έχει ακόμα εκτίμηση τελική αν είναι οπαδική βία ή όχι. Έχει όμως μία ανθρωπογεωγραφία. Ήταν όλοι οπαδοί του Ολυμπιακού, εκτός από ένα, λένε οι αρμόδιες πηγές, ο οποίος ήταν οπαδός της ΑΕΚ, και ο θήτης και το θύμα ήταν και οι δύο οπαδοί του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, να δούμε πραγματικά να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε.
1: Μια τελευταία
2: να πούμε. Έχουμε χρόνο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στο Σρόιτερ.
2: Να, το ήξερα.
1: Και μέσα στο δελτίο, έτσι.
2: Θα δώσει. Μέσα στο δελτίο ειδήσεων είναι.
1: Μου στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ωραία. Η πρώτη του συνέντευξη μετά την αναγγελία τη σκιώδου κυβερνήσεω του. Νομίζω ότι θα πει για όλου.
1: Πότε πληροφορούμε και τελευταία πρώτου των καλοκαιρινών διακοπών.
2: Εντάξει, άμα μπει ο Ιούλιο, μετά αρχίζει να μην έχει νόημα πια. Εδώ βλέπουμε και στα ΜΜΕ κλπ. Ότι αρχίζει και είναι μειωμένο το ενδιαφέρον του κόσμου. Και στο διαδίκτυο ακόμα. Και στο διαδίκτυο ακόμα. Εσύ ξέρει πιο καλά, παρακολουθώ κι εγώ. Ο κόσμος που μπαίνει μέσα είναι λιγότερος από ό,τι έμπαινε το προηγούμενο διάστημα.
1: Και ειδικά τα Σαββατοκύριακα μπαίνει το πρωί όταν ξυπνάει.
2: Μπράβο,
1: το νωρίς το απόγευμα όταν βγαίνει από τη θάλασσα και θέλει να δει κάτι.
2: Και λίγο το βράδυ, ίσως.
1: Και λίγο το βράδυ.
2: Ναι, γενικά
1: λίγο το βράδυ πριν βγει. Ή εκεί που βγαίνει βαρεθεί. Το λέω καλά.
2: Φανταστείτε ότι στην τηλεόραση δεν ισχύει αυτό. Οι τηλεόρασει μετράνε κάθε μέρα. Στα ραδιόφωνα υπάρχει και ένα μήνα που δεν μετράνε καθόλου την κραματικότητα. Έτσι δεν είναι, ο Αύγουστο νομίζω.
1: Και λοιπόν, χθες τελευταίο ορκίστηκε ο κύριος Στουρνάρας, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
2: Να, καλωρίζικο.
1: Τρίτη θητεία. Τρίτη θητεία. Θα τον έχουμε εδώ μέσα Ιουλίου περίπου.
2: Αρχιεπίσκοπο ο κύριος Στουρνάρας. Θα κλείσει, αν πάνε όλα καλά, είναι καλά άνθρωπο, θα κλείσει 21 χρόνια. 18 χρόνια, 18 χρόνια διοικητής Τράπεζης της Ελλάδας. Να είναι καλά, άνθρωποι να τα κλείσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom roadshow. Πάμε, κύριε Κυρκό.
1: Αμέ.
2: Πάμε για να ξαναρθούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε...
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό?
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
1: Καλημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, δεν λέγεται πια Κεντρική Επιτροπή, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πρώην Υπουργό Μεταφορών. Να κουβεντιάσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής. Και
1: είδε τα κόμματα πια είναι στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να είμαστε δίκαιοι, μετά τα τέλη του Σεπτέμβρη, κάθε μέρα, ο κάθε μήνας, η κάθε Κυριακή είναι προεκλογική Κυριακή, έτσι, προεκλογικός μήνας, μην το κουβεντιάζουμε. Και είναι μία μακρά, θα είναι μία μακρά ή σύντομα, αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός για νωρίτερα, προεκλογική περίοδος.
0: Σύντομη θα είναι μόνο με συγκλονιστικό απρόπτο, πιστεύω εγώ. Να πείτε στα παραπολιτικά τι λέτε.
1: Σε Σεπτέμβρη και σε Οκτώβρη.
0: Εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό. Αν και ακούω ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη και τους εκτιμώ να το βλέπουν πάρα πολύ πιθανό. Εγώ με αυτά που ακούω γύρω-γύρω δεν το βρίσκω πιθανό και δεν βρίσκω το λόγο. Αλλά μπας περιπτώσει. Απ' την άλλη πλευρά, το ότι ετοιμάζουν ψηφοδέλτια τόσο γρήγορα και τόσο νωρίς τα κόμματα είναι κάτι, δείχνει κάτι. Εντάξει, ξέρεις, εδώ είναι εδώ, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, ξέρεις, είναι και αυτό. Γιατί κλείνουν περιοχές κάποιοι για να μην τους πάρουν κάποιοι άλλοι, ταυτόχρονα όμως δημιουργούν κενά τα οποία, αν ο ένας δεν μπει σε ψηφοδέλτιο για παράδειγμα, έχει πια χώρο να πάει σε άλλο κόμμα. Γιατί σου λέει, αν πάρει αυτό το κόμμα έστω και 3%, μπορεί να βγει ένας βουλευτής εδώ και αυτός να είμαι εγώ. Άλλωστε πια. Είμαστε σε βουλές, αν και η Βουλή δεν έχει πληθυντικό, λένε, στις οποίες υπάρχουν βουλευτές που έχουν βγει με 300 σταυρούς, 400 σταυρούς. Αυτό δεν υπήρχε την περίοδο του δικοματισμού, που ήταν και ένα τρίτο κόμμα του ΚΚΕ, και αντί και ένα τέταρτο, ξέρω εγώ αν υπήρχε.
1: Μία φορά ο Τσοβόλας, μία φορά ο Λεβέντης.
0: Τότε λοιπόν ένας βουλευτής για να βγει ήθελε κάποιες χιλιάδες σταυρούς. Όχι πολλές, αλλά ήθελε. Εδώ τώρα βγαίνει, μπορεί να βγει βουλευτής κάποιος με 400 σταυρούς. Με 300 σταυρούς. Και με 300 σταυρούς. Μπορεί να βγει βουλευτής. Που δεν βγαίνει, ας πούμε, δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα ή σε μια μεγάλη πόλη. Μπορεί να βγει βουλευτής. Γιατί να μην το δοκιμάσει. Και υπάρχουν πολλές περιφέρειες, στην περιφέρεια ειδικά, που. Αρκετοί είναι οι παράγοντες, έτσι λέγονται αυτοί, οι οποίοι δοκιμάζουν. Αν δεν πάω εδώ, θα πάω εκεί. Αν δεν πάω εκεί, θα πάω πιο κάτω.
1: Παρακολουθώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, έτσι να μετεξελίσσεται.
0: Ενεργός. Την έπεσε τον κύριο Ανδρουλάκη στην Βουλή, το είδες.
1: Λέει έτσι με τον Τσίπρα, εκεί θα φτάσει όπως τον μιμήσε, θα μπει στο νομισματοκοπείο σε λίγο.
0: Ναι, όντως. Τον είδα και εγώ. Μαχητικό τον είδα. Μαχητικό τον είδα. Πέραν των ερμηνευτικών.
1: Τον κύριο Φάμελο του είπε. Δεν φτάνει που είσαι offside, αλλάζεις και θέσεις στα goal post. Και το λέω γιατί δεν μας είχε συνηθίσει σε αυτό. Ναι. Εμφανιζόταν πρωτίστως, βαθιά πολιτικός μεν, αλλά τεχνοκράτης. Και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Αλλάζουν τα πράγματα τον Άκη.
1: Αυτό φαίνεται ότι είναι και των Σαλονιών και των Αλωνιών.
0: Περιμένει τίποτα, άραγε.
1: Ναι, νομίζω λέει ένα βροντερό παρόν.
0: Είμαι κι εγώ. Σου θυμίζω ότι ο
1: Όχι, είμαι κι εγώ εδώ. Είμαι εγώ εδώ.
0: Ότι κατέβηκε υποψήφιο στην πρώτη Αθηνών.
1: Και βγήκε πρώτο.
0: Και βγήκε πρώτο με την πρώτη. Δεν ήταν την πρώτη.
1: Και τώρα, αυτό είναι όλε τι δημοσκοπήσει.
0: Αυτό σου
1: λέω. Χαρά για μα.
0: Δεν είναι και συνηθισμένο.
1: Και να το ευχηθούμε σιδεροκέφαλος, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στην παρέα των παραπολιτικών.
1: Να είστε καλά,
0: λοιπόν,
1: ευχαριστούμε.
0: Είπαμε να σας ξεκινήσουμε με μια δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Η εταιρεία είναι Real Pulse, δεν είναι από τις πολύ γνωστές και μεγάλες εταιρείες, αλλά κυκλοφορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3%, τον κύριο Τσίπρα στην εκτίμηση ψήφου στο 21,4%. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια μονοψήφια διαφορά μεταξύ.
1: Το 17 ουσιαστικά.
0: Ναι, χρόνια, μια δεκαετία σχεδόν να δούμε μονοψήφια διαφορά σε δημοσκόπηση μεταξύ. Εντάξει, τότε υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα υπάρχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ να περνάει στην τέταρτη θέση.
1: Βρήκατε αντίπαλο.
0: Ναι. Ή σας βρήκε
2: αυτός. Καταρχάς, επί της αρχής, υγιές είναι να επιστρέψει η πολιτική αντιπαράθεση και να μπορούμε με το νέο κόμμα Τσίπρα, με το εμφύλιο πολεμικό όνομα και την επωνυμία αριστερή συμπαράταξη, να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε ιδεολογικά ως μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη από την άλλη. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπουν τα διλήμματα της κάλπης. Ναι. Όπως είναι σωστό να μπαίνουν σε κάθε κάλπη.
0: Εσείς άλλωστε έχετε πει ότι προσωπικά είστε και λίγο πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι δεν το έχετε πει πρόσφατα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Εγώ πλέον είμαι γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να εκφράζω το σύνολο της παράταξης, το οποίο συστεγάζει και συνενώνει ανθρώπους από το κέντρο έως τη δεξιά.
0: Άρα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτά έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτή είναι αυτό είναι και το βασικό συστατικό της Νέα Δημοκρατίας, που την έχει κρατήσει όρθια εδώ και μισό αιώνα και τη δίνει, που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη μεταπολίτευση, στο τέλος, ας πούμε, αυτής της δεύτερης τετραετίας, της δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά και υπάρχουν λόγοι που δεν έχει συμβεί.
0: Πάντως τώρα, αν
2: θα διαφωνήσω πάντως μαζί σας ότι είναι μια άγνωστη εταιρεία. Είναι μια γνωστή εταιρεία.
0: Δεν είπα ότι είναι άγνωστη, είπα ότι είναι μια εταιρεία από τις καινούργιες εταιρείες αυτό.
2: Ναι, ναι, είπατε ότι δεν είναι τόσο γνωστή όσο
0: τόσο
2: οι άλλες.
0: Τόσο γνωστή όσο οι άλλες, αυτό ναι.
2: Είναι γνωστή η εταιρεία αυτή, διότι στο παρελθόν έχει συνδεθεί με τον ξάδελφο του κυρίου Τσίπρα.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν. Δηλαδή, η κάλπη θα δείξει την απόφαση του ελληνικού λαού. Οι δημοσκοπήσεις οφείλουν να μας δίνουν μηνύματα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι μια δημοσκόπηση είναι περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστη. Έχει ταυτότητα συγκεκριμένη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε δύο στόχους μπροστά από την κάλπη του 27. Ο πρώτος είναι να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να είμαστε αξιόπιστοι. Πράγμα πολύ μακρινό από τα πεπραγμένα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι να γίνει κατανοητό και καθαρό το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα 2030. Να βάλουμε δηλαδή τους στόχους για τα εισοδήματα των Ελλήνων, πού θέλουμε να φτάσουν οι μισθοί, πού θέλουμε να φτάσει συνολικά το εισόδημα, πόσο θέλουμε να μειωθεί ακόμη περισσότερο η ανεργία, ποιο είναι το όραμά μας για τις επενδύσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες πλέον παίρνουν σάρκα και οστά, τις βλέπουμε, αρχίζουν, παραδίδονται έργα τα οποία ήταν στη φαντασία πριν από λίγα χρόνια, ήταν ουτοπία πριν από λίγα χρόνια και τώρα είναι πραγματικότητα. Πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα γεωπολιτικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή των πολέμων, της αστάθειας, να είμαστε ένας πραγματικός πυλώνας σταθερότητας και πού θέλουμε να είμαστε σε επίπεδο οργάνωσης κράτους.
1: Λένε γραμματέα ότι όντως οι επόμενες εκλογές κρίνονται πρωτίστως από το αφήγημα, από το στόχο που θέτει ένα κόμμα.
2: Από την προδοκία, είχε, την
1: ελπίδα. Ναι, είχε, ξέρω εγώ, ξεχρονισμό η Μύτης, το κράτος, πώς το έλεγε ο Καραμαλής κλπ. Εσάς, ποιο είναι η λέξη κλειδί για την επόμενη περίοδο?
0: Πολιτική αλλαγή, λέει το Πασόκ.
1: Ναι, πολιτική αλλαγή, λέει τώρα το Πασόκ κλπ.
2: Ισχυρή Ελλάδα.
1: Ισχυρή Ελλάδα.
2: Ισχυρή Ελλάδα οικονομικά, ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά, ισχυρή Ελλάδα γεωπολιτικά. Να νιώσουμε περήφανοι οι Έλληνες για την πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, να επιστρέψουν ακόμη περισσότερα νέα παιδιά που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Ήδη αυτή η τάση έχει αντιστραφεί, περισσότεροι επιστρέφουν από ό,τι φεύγουν. Να αυξηθούν οι μισθοί σε επίπεδο μεγαλύτερο από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις και από την ακρίβεια που υπάρχει και την αναγνωρίζουμε, και να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν να μπορούν να νιώσουν και να φανταστούν τη δική τους θέση, το δικό τους ρόλο, τη δική τους ζωή στην Ελλάδα 2030. Έτσι, αυτό είναι η πραγματική πολιτική, αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική. Απέναντι σε αυτό, μέχρι τώρα τι έχουμε ακούσει από τον κύριο Τσίπρα? Θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο. Αυτά τα γνωστά της αριστεράς, τα οποία έχουν ιτηθεί και απορρευθεί ξανά και ξανά την ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το Πασόκ λέει ότι εγώ, αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, τι θα έχουμε, δεύτερες εκλογές, ή θα έχουμε, και με ποιον θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας? Ποιον είναι ένα κόμμα που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ρεαλισμός για να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, γραμματέα?
2: Ακούστε, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από εκεί πέρα, οι προγραμματικές θέσεις, όπως έχουν ψηφιστεί από τα συνέδριά τους, ο καθένας από τα όργανά τους κλπ., Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα, έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα λοιπόν, για να κυβερνηθεί η χώρα αυτή τη στιγμή, το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα, ξαναλέω, με βάση τις δηλώσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από εκεί πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει.
1: Είναι το πιο κοντινό σας κόμμα, το Πασόκ.
2: Θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να ξεκινήσει να συνεργάζεται με το δικό του κόμμα. Γιατί μέσα στο δικό του κόμμα υπάρχουν πολύ διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε, θέλουμε να είμαστε μια δύναμη διακυβέρνησης και, εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ αυτό έκανε τόσα χρόνια, αυτό ξέρει να κάνει καλά. Είναι ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, είναι κόμμα διακυβέρνησης, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε όχι να είμαστε απέναντι σε όλα, πρέπει να είμαστε απέναντι στο Μητσοτάκη, πρέπει πάση θυσία να πέσει ο Μητσοτάκης κλπ. Οπότε ας τα βρουν μεταξύ τους. Εγώ το βλέπω να συρρυκνώνεται πάντως περισσότερο μέχρι τις εκλογές. Δέχεται πιέσεις από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα και νομίζω ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα αριστερά εναντίον κέντρο-δεξιάς στην κάλπη του 27, θα συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο.
1: Το Πασόκ.
0: Τη σκιώδη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, πώς την είδατε?
2: Κοιτάξτε, βλέπω, συνεχίζω τη σκέψη μου σε σχέση με πριν. Οι ιδέες αριστεράς που είχαμε ακούσει, ας πούμε, πριν από μια δεκαετία και είχαν μπει ως διλήμματα στην κάλπη, για το μεταναστευτικό, για τις επενδύσεις, για τη φορολογία, για μια σειρά από ζητήματα σημαντικά για τη χώρα, έχουν απορριφθεί. Και βλέπουμε τώρα ότι τομεάρχες είναι, ας πούμε, επιχειρηματίες, επενδυτές, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και στηρίζουν, φαντάζομαι, αυτή την ατζέντα από την οποία αποφύτησαν κιόλας. Άρα βλέπουμε μια μετατόπιση. Βλέπουμε μια μετατόπιση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρυθούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
0: Αλλά εσείς λέτε ότι αυτό το κόμμα δεν είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει ένα επιχείρημα από κόμπο τελέξη ότι είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ με
1: νούμερο
0: 2, που λίγο, έτσι, λίγο φρεσκαρισμένος και απογιατισμένος και ανανεωμένος. Ένα από τα δύο ισχύει.
2: Εμείς λέμε ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
0: Α, ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας, σαν πρόσωπο. Ναι. Και αυτό δεν αλλάζει. Και η απόδειξη ότι δεν αλλάζει είναι ότι στην προσπάθειά του να παρουσιαστεί ως δίθεν, ας πούμε, μεταρρυθμιστής πιο κεντρός, κεντροαριστερός κλπ. Ήρθε και επέλεξε ένα φιλοπολεμικό όνομα. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας παραμένει ο ίδιος.
1: Με όλο το σεβασμό, Ελλάς δεν ήταν εμφυλιοπολεμικό. Ήταν στρατός που μαζί με τον Ζέρβα, τον ΕΔΕΣ, πολέμησε τους Γερμανούς. Μετά έγινε ο εμφύλιος. Δεν υπήρχε ο Ελλάς όταν έγινε ο εμφύλιος.
2: Ήταν ένας
1: στρατός που πολέμησε τους Γερμανούς. Αυτός ήταν ο Ελλάς. Ιστορικά το λέω.
0: Μετά έγινε
1: ο δημοκρατικός στρατός.
2: Διαφωνώ μαζί σας, κύριε Σπίτι. Ο εμφύλιος είχε τρεις φάσεις ιστορικά. Ναι. Αυτά έχουν αποτυπωθεί και στο βιβλίο του κυρίου Μαρατζίδη, που είναι σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλήσουμε τώρα για τον εμφύλιο. Και η γνώμη μου σαν γραμματέας Νέας Δημοκρατίας είναι ότι μαύρες σελίδες ελληνικής ιστορίας καλό είναι να μην τις επαναφέρουμε και να μην ξυπνάμε διχαστικά ένστικτα στους Έλληνες.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Είπα απλώς μια ιστορική αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε λίγο.
2: Εγώ διαφωνώ με αυτήν την ιστορική αποτύπωση που κάνατε. Είχε τρεις φάσεις ο εμφύλιος. Ο λαϊκός στρατός, λοιπόν, ο οποίος συνεργαζόταν με όποιον συνεργαζόταν, είχε συμμετοχή στον εμφύλιο κανονικά. Αυτά έχουν αποτυπωθεί, το ξαναλέω, στο βιβλίο του Μαρατζίδη, Συμβούλου του Τσίπρα. Έτσι δεν τα λέω μόνο εγώ. Πάμε τώρα στο σήμερα, που ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο. Στο σήμερα, λοιπόν, έχουμε τομεάρχες οι οποίοι έχουν αυτό το προφίλ. Είναι επενδυτές, επιχειρηματίες, απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Άρα, λοιπόν, πρέπει να μας πούν, για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με πολιτική υγεία και πολιτισμό και, ας πούμε, ουσία για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να πάρουν θέση, ποιες είναι οι προτάσεις τους. Μέχρι τώρα τι έχουμε ακούσει? Θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Μάλιστα. Παρακάτω. Να ακούσουμε μια πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ βλέπω, ωραία, ανεβαίνει, λέει ο Τσίπρας δημοσκοπής. Ωραία. Ποια είναι η πρόταση διακυβέρνησης? Εμείς έχουμε πράγματα να πούμε, να δείξουμε, να αποδείξουμε. Έτσι, τώρα έχουμε μια σειρά από έργα, για παράδειγμα, τα οποία ολοκληρώνονται και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι υπαρκτά, δεν είναι μακέτες, δεν είναι μουσαμάδες. 28 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου μάλλον, για να μην δώσω και ακριβή ημερομηνία, τέλος Ιουλίου εγκαινιάζεται η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Θυμάστε τι έκανε ο Τσίπρας με το μετρό Καλαμαριάς, με το μετρό Θεσσαλονίκη συνολικά. Τέλος καλοκαιριού, όπως είχα υποσχεθεί, παραδίδεται ο σιδηρόδρομος. Διπλή γραμμή, όλα τα συστήματα κατευθυμένα. Θυμάστε που ήταν ο σιδηρόδρομος επί Τσίπρα. Με 1% τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, αυτά είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Μεταναστευτικό. Πόσο ήταν οι ροές μεταναστευτικές με κυβέρνηση Τσίπρα και τους υπουργούς του και πόσο είναι σήμερα με Θάνο Πλεύρη υπουργό μετανάστευσης. Πώς προστατεύονται τα σύνορα στη θάλασσα, που ο Τσίπρας μας έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, και πώς προστατεύονται σήμερα. Όλα αυτά είναι διλήμματα τα οποία πρέπει να μπουν και ο κόσμος να επιλέξει τι θέλει για τη ζωή του και τι κυβέρνηση θέλει για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα δικά σας. Τον κύριο Σαμαρά θα τον δείτε τώρα?
2: Δεν μιλώ για αυτά τα θέματα δημοσιογραφικά. Η απάντηση μου παραμένει ίδια. Έχει συζητηθεί πολλές φορές το θέμα. Με συγχωρείτε που είμαι μονότονος.
1: Λέω, επειδή είπατε ότι θα συναντηθείτε μαζί του όταν αναλάβατε γραμματέας. Γι' αυτό ρωτώ. Δεν ρωτώ.
2: Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Η απάντηση μου παραμένει ίδια. Δεν μιλώ για αυτά τα θέματα δημοσίως.
1: Για κόμμα Σαμαρά, εκτιμάτε ότι θα γίνει και αν γίνει, θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό Δημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία ο Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία άσκησε τους τελευταίους μήνες. Άρα λοιπόν, τον απλό Δημοκράτη θα στεναχωρήσει. Το απλό στέλεχος που έμεινε μαζί του όταν το ζητούσε η παράταξη στις δύσκολες εποχές για τη χώρα.
1: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζεται από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. No. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
2: Πιστεύω πως ναι.
0: Το πιστεύετε ή το ελπίζετε?
2: Εκείνο ξέρει. Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Ωραία. Πάμε σε κάτι το οποίο υφίσταται. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες είχαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο, έχετε φύγει από το Υπουργείο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Και πάνω στην κουβέντα που κάναμε για τα ταξί, μας είπε ότι θα γίνουν τα ταξί, θα κάνει ο ίδιος, θα γίνουν εν πάση περιπτώσει ταξί, προεκλογικά κέντρα. Όχι αυτή τη φορά υπέρ ενός κόμματος, όπως είχαν γίνει τα φαρμακεία, αλλά εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Γιατί μας ακούν και οδηγοί ταξί αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως θα το σχολιάσω. Την τελευταία φορά που είπε ότι θα κάνει εκλογικό κέντρο τα ταξί ο κύριος Λιμπερόπουλος, θυμάστε πώς πήγε.
0: Ναι. Το 19.
2: Το 19. Το 19. Ας δει λοιπόν τι αποτέλεσμα έφερε με αυτή την πρακτική του.
0: Εντάξει, αλλά το 19, το 23, το 20, το 26 δεν είναι 19 πια, αυτό θέλω να πω. Τότε όντως δεν είχε αποτέλεσμα η τακτική του. Τώρα τα πράγματα είναι το ίδιο, δεν υπάρχουν διαφορές.
2: Όχι απλά δεν είχε αποτέλεσμα, έφερε αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, όπως και το 23.
1: Ποιος ο Λιμπερόπουλος, την έφερε?
0: Όχι, η τακτική του λέει, η τακτική του αυτή.
2: Η τακτική του αυτή δεν απέδωσε, κύριε Σπουρή. Μας έχει απειλήσει πολλές φορές ο κύριος Λιμπερόπουλος. Αυτό κάνει, θέλει να δημιουργεί θόρυβο. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί σωστά τον κλάδο των ταξί. Ναι. Τον απλό επαγγελματία, τον έντιμο επαγγελματία, τα νέα παιδιά που είναι στο τιμόνι, δεν τους εκπροσωπεί. Ο Λιμπερόπουλος εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μία σειρά από στενές ομάδες, οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία. Εγώ, επειδή 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών μίλησα με όλους και είχα ανοιχτεί την πόρτα μου σε όλους και έχω πλήρη εικόνα για τον κλάδο. Ο κλάδος αυτός αυτή τη στιγμή έχει υψηλή αξία στις άδειές του. Δεν έχουν μειωθεί αξίες, έχουν αυξηθεί οι αξίες των ταξί. Άρα λοιπόν η μεταπολιτική τους αξία, αν θέλουν να, για όποιον θέλει να επενδύσει, όποιον θέλει να κάνει αξιοποίηση της άδειάς του, έχει μεγαλύτερη αξία από το 19. Και οι τζίροι τους επίσης έχουν ανέβει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι τα μέτρα που λάβαμε, ειδικά τα βράδια με τα αλκοτέστ για να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία, όπου αναγκάστηκε πάρα πολλοί κόσμος και σωστά να γυρίσει σπίτι του με το ταξί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τζίρους των επαγγελματιών. Αυτό σε μια ιδιωτική συζήτηση πάντα μου το παραδέχονται.
0: Ναι.
2: Και αν πείτε κι εσείς σε ένα ταξί να πάτε στη δουλειά σας και πείτε ιδιωτικά, έχει αυξηθεί ο τζίρος σας τους 15 μήνες που ο Κυρανάκης ήταν υπουργός μεταφορών?
0: Ναι, γιατί δεν μας πούνε. Είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, αυτά τα λένε ιδιωτικά. Δημοσίως λένε κάτι άλλο. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γραμματέα.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ φωτιά. Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ταυτόχρονα όμως μας στέλνει ότι έχει οριοθετηθεί ήδη η φωτιά αυτή. Αν έχει οριοθετηθεί ήδη τόσο γρήγορα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, επειδή έχει στείλει και διάφορα μηνύματα τώρα, μην αρχίσουμε συζήτηση για τον εμφύλιο.
1: Ήταν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για όσους δεν προλάβατε από την αρχή. Λοιπόν, και χαρακτηριστική φωνή του, αλλά οφείλουμε να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Μην νομίζετε ότι αγνοούμε τα μηνύματά σας, έτσι. Το λέω αυτό για τη φίλη μας τη Λένα, το λέω για τον φίλο μας τον Ισίδωρο, τον λέω για τον φίλο μας τον Άγγελο, το λέω για, για πολλούς ακόμα, τον φίλο μας τον Λευτέρη, γιατί όλοι αυτοί έχουν στείλει μηνύματα από τον φίλο μας τον Στράτο, που αναφέρεται βέβαια στα συγκοινωνιακά κλπ. Πιο πολλοί όμως έχουν στείλει μηνύματα για, για την ιστορία αυτή με τον Ελλάς και τον Εμπίλιο. Δεν θα λύσουμε το θέμα αυτό. Θα κάνουμε ένα συνέδριο μια μέρα και θα τα λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στον Μάρκο. Πες για να
1: πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον Βαγγέλη Κιούση να σας πούμε.
0: Έγινε, έγινε. Πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Αρχίζει!
6: Θέλουν όλοι τα μέρα, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δελογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
17: Παραπολιτικά 90,1.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Που γίνονται στην Ελλάδα από τότε που υπάρχουν, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όσων έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Με βάση αυτό, δεν μπορεί να είναι ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ναι, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
1: Αν ισχύει αυτό για τα κόμματα, φτιάχνουν ναι, τους κανόνες, ναι, αλλά θα πω.
0: Και λέει ότι επειδή ισχύει και αυτό, δεν θα γίνουν debates και μια εκτίμηση την οποία συμφωνώ και παρασυμφωνώ μαζί του.
1: Και μεταξύ μας μπορεί. Και μεταξύ μας μπορεί και να μην γινόταν και αν δεν ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά. Έτσι, όσο ένα Κανελόπουλο.
0: Επίσης έχεις δίκιο.
1: Πάμε.
0: Ναι. Επίσης συμφωνώ μαζί σου.
1: Με ρώτησε η άλλη γιατί βγαίνω τρέχοντας από τη θάλασσα. Λαγοκέφαλη της είπα. Τι να της έλεγα δηλαδή. Πως είδα το λουκουματζί.
0: Έχει ακόμα λουκουματζί.
1: Όχι, στη θάλασσα, όχι.
0: Έχει ακόμα. Κάτι Κινέζες που κάνουν.
1: Όχι,
0: μασάζ. Ναι. Λουκουμάδες δεν έχει. Γιατί δεν το έχουν σκεφτεί να δίνουν και λουκουμάδες με το μασάζ μαζί. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κιούση. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Ο οποίος σήμερα θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό την υπερηδική διαδρομή από το ECO Super Special Stage 2006 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Εδώ, στα παραπολιτικά ενδιαφέροντα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω η ώρα που περιμένουν οι φίλοι του ECO Rally Ακρόπολης για 70η διοργάνωση.
0: 70η, πω.
2: Σωστά, θυμίζω 73 χρόνια ο αγώνας, αλλά 70η διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
2: Θυμίζω ότι μόλις πέρυσι η Φόρμουλα 1 γιόρτασε τα 75 της χρόνια. Mm-hmm. Και κάνω τη σύγκριση για να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικός θεσμός είναι το Rally Ακρόπολης συνολικά για την Ελλάδα. Ο φετινός είναι ένας διαφορετικός αγώνας, καθώς μετά από 5 χρόνια από τότε που επέστρεψε δηλαδή στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι το 2021, το επίκεντρο μεταφέρεται στο Λουτράκι. Τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν στη Λαμία. Θυμίζω ότι το Λουτράκι είχε ξανά φιλοξενηθεί από το 2009 έως το 2015. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάει το καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα. Αυτή την ώρα έχουμε το shakedown. Για τους μη μιμημένους, shakedown σημαίνει η προθέρμανση των οδηγών με τα αυτοκίνητα, των πληρωμάτων με τα αυτοκίνητα σε μια αντιπροσωπευτική διαδρομή 3-3,5 χιλιόμετρων, έτσι για να μην πούνε κρύοι το απόγευμα την ώρα της περιοδικής διαδρομής, η οποία ως ECO Super Special Stage φιλοξενείται για πρώτη φορά στο The Lincoln Sports Park. Η διαδικασία θα ξεκινήσει της υπερηδικής ενός στις 7 και 5 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε την πανηγυρική εκκίνηση στον ίδιο χώρο. Θυμίζω δεν υπάρχει εκκίνηση κατά τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και ο αγώνας, αφού εξελιχθεί αυτή η υπερηδική, η οποία φαίνεται ότι θα κρατήσει περίπου 2 ώρες, αμέσως μετά τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς το Λουτράκι για ένα σέρβις διάρκειας 15 λεπτών. Και εκεί στο Λουτράκι θα επιβαστούν σε πλοίο, θα διανυκτερεύσουν εκεί και το πλοίο θα τους φέρει μέχρι το πρωί στη Μητέα, από όπου θα ξεκινήσουν αύριο την αγωνιστική διαδικασία από τη δεύτερη ειδική διαδρομή και μετά. Στα χαρτιά, ο σχεδιασμός του αγώνα θεωρείται πάρα πολύ επιτυχημένος. Μένει να δούμε πόσο καλά θα εκτελεστεί από μια οργανωτική επιτροπή, η οποία έχει τεράστια εμπειρία, έχει λάβει εύσημα τα προηγούμενα χρόνια για αυτόν τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι σας είπα πολλά πράγματα χωρίς να με ρωτήσετε, οπότε.
1: Το μόνο που θα σε ρωτήσουμε είναι να μας πεις τις ώρες που θα τα ακούσει ο κόσμος από εδώ, από τη συχνότητα.
2: Η ζωντανή μετάδοση των παραπολιτικών θα ξεκινήσει σήμερα στις 6 το απόγευμα, θα διαρκέσει έως τις 9 το βράδυ. Ο Γιώργος Πολυζώης, που θα δει στην οδηγός αγώνων ράλι στην Ελλάδα, θα βρίσκεται στο στούντιο για τις τεχνικές λεπτομέρειες και για την αποκρυπτογράφηση όσων πρακτικά θα μεταδίδουμε. Ο συνάδελφός μας Νίκος Ναούμ θα βρίσκεται στην υπερηδική διαδρομή για ζωντανές συνδέσεις και η συνάδελφός μας Πόπη Παπαμιχαήλ βρίσκεται ήδη στο Λουτράκι για να έχουμε και από εκεί τον παλμό του αγώνα, ο οποίος θυμίζω ότι φέτος περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές. Θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής. Ιδιαίτερα απαιτητικός, αλλά αυτό είναι το Ράλι Ακρόπολης, αυτό περιμένουμε να απολαύσουμε.
0: Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι με αποκλειστικές συνδέσεις, συνεντεύξεις και συνεχή ενημέρωση στα παραπολιτικά θα προσφέρουν στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του ECO Super Special Stage 26. Και να σου πούμε, επειδή είπες ότι δεν σε ρωτήσαμε, ότι προσωπικά εγώ έχω μείνει ακόμα σε σταράλι στην εποχή του Στρατισίνο, του Μοσχού, του Ιαβέρη, του Κίρκου, του Τζίγκερ και της Μισελ Μουτών. Οπότε γι' αυτό δεν σου έκανε ερώτηση. Είμαι παντελώς, δεν παρακολουθώ πια.
2: Το προσεγγίζεις πολύ καλά, Σωτήρη. Με αυτή την αφορμή πάντως να αναφέρω ότι υπάρχουν 58 συμμετοχές,
0: ναι,
2: ανάμεσα στις οποίες και 13 ελληνικές. Μη θεωρήσει κάποιος τον αριθμό μικρό, δεν είναι μικρός, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα είναι πολύ υψηλές. και οι Έλληνες οδηγοί και συνοδηγοί βρίσκονται στον αγώνα αυτόν, όχι κυνηγώντας ακριβώς την διάκριση, γιατί απέναντι στους επαγγελματίες δεν υπάρχει μια τέτοια πρόκληση, αλλά πρωτίστως για τη συμμετοχή, τον τερματισμό και για να σηκώσουν όσο ψηλότερα

0: γίνεται την ελληνική σημαία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Είναι κάτι φοβερό στου Σκανδιναβού οδηγού, το θυμάσαι. Βατάνεν, Ραϊκόνεν, έτσι του θυμάσαι. Είναι κάτι 80. Λοιπόν, τελειώσαμε.
3: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Μίκη Λιμπεράκη μετά. Και εμεί θα πούμε μετά αύριο το πρωί στι 9 με το καλό, ε.
1: Ναι.
2: Γεια σα, ευχαριστούμε.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η αυτοδυναμία αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, ωστόσο, όπως είπε, από τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων προκύπτει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Εκτίμησε πως τα ποστά του Πασόκ θα συρρυκνωθούν περαιτέρω μέχρι τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, απάντησε πως οι ιδέες της αριστεράς πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Ενώ είπε πως τομεάρχες είναι επιχειρηματίες, επενδυτές και απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για το κόμμα Σαμαρά επεσήμανε πως θα στεναχωρήσει τον απλό νεοδημοκράτη, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή απάντησε πως έχει τιμήσει την παράταξη και έχει φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέτει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Την ίδια ώρα στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αποστολή του Πασόκ να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άφθαρτοι, και τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω. Για την κριτική που της άσκησε ο Χάρης Δούκας, απάντησε πως δεν υπάρχει κανένας τσακωμός. Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια μετά από την κατάρρευση κτηρίων από τους ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Στα χέρια της αστυνομίας, ο δράστης της φωνικής επίθεσης, 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, το θύμα δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της αιματηρής συμπλοκής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο Eco Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, οι θάνατοι μεταναστών που κρατούνται στις ΗΠΑ. Στα αθλητικά, απόψε στις 11, Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία για το παγκόσμιο κύπελο. Στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Νότια Αφρική.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,50% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καμπάνες ως 1.000 ευρώ σε όσους ιδιοκτήτες δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώναν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο ψηφιακό Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1.860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένα καταστραμμένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε εδώ, 11 και 7. Αργήσαμε σήμερα. Τι έγινε? Είναι πρωινό Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Ακούτε Παραπολιτικά. 90,1 γιορτάζουν σήμερα. Τι ωραία ονόματα. Η Φεβρονία. Μόνο την Πατριανάκου μου φέρνει ο νους μου. Ο Λογκίνος και ο Έρος. Ο Έρος. Ακούγονται κάπως σπάνια, ίσως και λίγο εξεζητημένα, αλλά αν πάτε σε μια παιδική χαρά και τα φωνάξετε, είναι πιο πιθανό να γυρίσει παιδί από το να πεις Βαγγέλη, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Κούλα, Τούλα. Για καλό το λέω. Εδώ είμαστε, πάμε μαζί ως τις 12. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-1080-880. Τα mail σας στο radio@papakiparapolitika.gr. Ό,τι θέλετε μας το στέλνετε εκεί. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Σήμερα όμως παρεμβαίνουμε στη λίστα, γιατί είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα άρχισε. Τι ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο δημιουργός τους.
1: Εμπρός, Στρούμφ, γρήγορα, στη στάση.

0: πρώτη.
1: Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πεγιό, ο Βέλγος κομίστας Πιέρ Καλιφόρ. Και υπάρχουν και διάφορες πληροφορίες με κύρια πηγή την κόρη του για το πώς γεννήθηκαν τα στρομφάκια, γιατί ήταν μπλε. Γιατί ονομάστηκαν στρομφάκια. Σύμφωνα λοιπόν με την κόρη του, τα στρούμφ, λέει, οφείλουν την ονομασία του σε μία αλατιέρα. Ο Πεγιό έτρωγε με έναν φίλο του, διαβάζω από το Βήμα, και κάποια στιγμή ο φίλος του ήθελε το αλάτι και του είπε, δώσε μου το στρούμφ, αντί να χρησιμοποιήσει τη λέξη αλατιέρα. Η λέξη αυτή κάτι έκανε κλικ στον Πεγιό και τη συγκράτησε για το μέλλον.
2: Η ζωή είναι δύσκολη.
1: Τέλος πάντων, έτσι ή αλλιώς, από το 81 τα στρούμφ πρωταγωνιστούν, νομίζω, παγκοσμίως. Ο Smurfs στην Αμερική, νομίζω, στην Ιταλία λέγονται πουφί. Πουφί. Και εμείς που μεγαλώσαμε με αυτά, νομίζω όταν περνούν τη φάση των στρούμφ τα παιδιά μας, κάπως τη χαιρόμαστε. Είναι από τα λίγα παιδικά προσωπικά μπορώ να απολαύσω με τις ώρες.
0: Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
2: Θέλετε να συνεχίσουμε?
0: Όχι!
2: Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
0: Ναι!
1: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουν τα χαμόγελα, διότι η μέρα ξημέρωσε με μια τεράστια καταστροφή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει το ακριβές της μέγεθος. Οι νεκροί, υπάρχουν φόβοι ότι θα είναι χιλιάδες στη Βενεζουέλα. Πώς να μην είναι τέτοιες οι εκτιμήσεις όταν βλέπει κανείς τις εικόνες από δύο σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μέχρι τώρα τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 32 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και κάποιες εκατοντάδες τραυματίες. Αν έχει τύχει όμως να δείτε από το πρωί εικόνες από αυτό που συνέβη 160 χιλιόμετρα έξω από το Καράκας, νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα χρειαστεί να περάσουν εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα για τον απολογισμό. Και σίγουρα οι νεκροί, σίγουρα τα θύματα θα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, μια τεράστια τραγωδία που έχει κηρύξει τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμείς προσπαθούμε εδώ και ώρες να εντοπίσουμε κάποιον από την ελληνική κοινότητα στη χώρα. Η Όλγα Καλατζή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά ακόμη και οι τηλεπικοινωνίες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η σκέψη μας λοιπόν είναι εκεί, η σκέψη όλου του πλανήτη είναι αυτό που μας ξεπερνάει. Δεν το λέγαμε και χθες με αφορμή το σεισμό στην Κάρπαθο, όπως είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά πως όλο αυτό είναι τόσο πάνω και πέρα από τον άνθρωπο που μας ξεπερνάει. Είναι κάτι που το κοιτάς με δέος, πόσο μάλλον όταν η έντασή του είναι τόσο ισοπεδωτική, αυτή είναι η λέξη. Και δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα. Διαβάζουμε ότι λίγο αργότερα είχαμε σεισμό 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία και λίγο νωρίτερα είχαμε σεισμό 5,6 στη Βόρεια Καλιφόρνια. Μάλιστα, για την Καλιφόρνια αυτού του μεγέθους η δόνηση ήταν η ισχυρότερη από το 1940, 86 χρόνια δηλαδή είχε να κουνήσει τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η σκέψη μας είναι εκεί. Από την άλλη παρακολουθούμε και τα εσωτερικά μας. Για πολλούς εκεί έξω σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Μετά τη μία ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευχές για καλή επιτυχία και ευχές για ψυχραιμία και στους υποψηφίους και στους γονείς. Οι πανελλαδικές είναι μια προσπάθεια που παίρνει οικογενειακά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, δηλωτικό και αυτό του προβληματικού συστήματος που έχουμε. Τα καλύτερα, αλλά και αν δεν έρθουν, όταν είσαι 18 η ζωή είναι μπροστά σου, όπως και να είναι, έτσι δεν είναι? Σήμερα θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά να πούμε και για το θέμα των τραπεζών με την τροπολογία και των servicers, με την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων και που το ΠΑΣΟΚ ζητά επέκταση της σχετικής ρύθμισης και για όσους έχουν βγει εκτός του νόμου Κατσέλη επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν υψηλές δόσεις λόγω του λανθασμένου τρόπου υπολογισμού. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η συζήτηση προεκλογική. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα. Διάβαζα χθες, έπεσε στα χέρια μου, ένα βιβλίο για την ιστορία της Εσθονίας και είναι τρομερό να δεις εκεί τι έκαναν οι άνθρωποι βγαίνοντας από τόσες δεκαετίες σκότους αλλεπάλληλων κατοχών. Πώς αποφάσισαν μετά το 1991 να κάνουν ένα άλμα. Ξέροντας βέβαια τον προορισμό που θέλουν να πάνε. Και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια η χώρα τους μεταμορφώθηκε. Εδώ η συζήτηση προεκλογικά μοιάζει να αναλώνεται προς ώρας τουλάχιστον σε παροχές, επιδόματα, ελαφρύνσεις, αποσπασματικές εξαγγελίες, αντεγκλήσεις. Μοιάζει να λείπει ο προορισμός, το όραμα. Δηλαδή αυτό το μείζον που θέλουμε να είναι η χώρα σε 10-15 χρόνια από τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, είπαμε. Επιστρέφουμε με την κυρία Αποστολάκη. Στο δεύτερο μέρος έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Θα μιλήσουμε για τη μείωση του ΦΠΑ και τα αποτελέσματά του. Και εκεί υπάρχει ένα debate, θα το έχετε παρακολουθήσει. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν είναι ένα μέτρο που ευνοεί τελικά τους πολίτες, τους καταναλωτές. Θα δούμε αν είναι έτσι, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11 και 4
4: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
19: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστροφή εδώ, σε περιβάλλον διαφημιστικό, με μια συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει σήμερα, απόψε, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Πάμε όμως να συνδεθούμε με το Καράκας, τα καταφέραμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Καλημέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Παρακολουθούμε όλο αυτό που έχει συμβεί και μοιάζει να είναι μια τεράστια τραγωδία.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Καράκας. Και ναι, δυστυχώς έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, είμαστε λόγω, πιστεύω εγώ, λόγω ώρας, εντάξει, είμαστε ήσυχα, αλλά και εδώ στο μέρος που εγώ είμαι της πόλης δεν γίναν μεγάλες ζημίες. Έχουν γίνει σε 3-4 μέρη της πόλης, έχουν γίνει μεγάλες ζημίες και τα καταρρεύματα και τα λοιπά.
0: Μιλάμε για καταρρεύσεις κτηρίων, αυτό βλέπουμε στα πλάνα των διεθνών πρακτορίων.
1: Ναι, δυστυχώς ναι. Και περιμένουμε να αυξηθούν. Επίσημα έχω να ανακοινώσει γύρω στους 30 τόσους νεκρούς, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Το επίκεντρο των σεισμών, από ό,τι διαβάζουμε, ήταν 160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, από το Καράκας.
1: Ναι, λίγο παραπάνω, γύρω στα 200 χιλιόμετρα, και δεν έγινε τόσο βαθύ, δηλαδή 10 χιλιόμετρα
0: εστιακό βάθος.
1: Ναι, και αυτό είναι σχεδόν στην επιφάνεια, δηλαδή με πιο πολύ και πάνω στη στερεά, δηλαδή όχι στη θάλασσα. Και ναι, αυτό καταλάβαμε πολύ ισχύρα γι' αυτό.
0: Εσείς που ήσασταν, κύριε Μαραγγέλη, πώς το βιώσατε?
1: Σπίτι, ήμουνα σπίτι. Ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα, και ήταν αργία. Και ήμασταν σπίτια μας και άλλοι οικογένειες στον δρόμο και τα λοιπά. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας.
0: Τι ώρα έγιναν οι σεισμοί, τοπική ώρα δική σας?
1: 6 ώρα το απόγευμα, 6 και 10 εκεί περίπου. Και εντάξει, στο σπίτι ήμασταν με την ησυχία μας και βλέπαμε τηλεόραση και τα λοιπά. Και στα καλά καθούμενα αρχίσαν οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια ψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα στο σπίτι, τρομάξαμε κτλ. Αλλά πέρασε και αυτό.
0: Κύριε Μαραγγέλη, πόσοι Έλληνες είναι στη Βενεζουέλα ή στην κοινότητα? Δεν ξέρω, είναι ελληνική κοινότητα Καράκας ή συνολικά για τη Βενεζουέλα που προεδρεύεται?
1: Για το Καράκα. Αλλά συνολικά σε όλη τη χώρα είμαστε γύρω στους 2.500 Έλληνες.
0: Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα. Βεβαίως τα σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν για μέρες και εβδομάδες. Το ξέρουμε και από τις δικές μας αντίστοιχες καταστάσεις. Εμείς δεν είχαμε τέτοιου μεγέθους τις τελευταίες δεκαετίες, δόνηση ευτυχώς. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα στην αρχή αυτή η ιστορία. Θα περάσουν μέρες μέχρι να αντιληφθούμε το ακριβές της μέγεθος σε επίπεδο απολειών. Η χώρα, επειδή με σεβασμό το λέω, απλά βλέπουμε με τους τελευταίους τους μήνες τι έχει γίνει εκεί. Η χώρα έχει τις δυνάμεις, έχει τα μέσα και την ετοιμότητα κάπως να ανταποκριθεί σε αυτή την καταστροφή ή υπάρχουν και τέτοιες ανάγκες?
1: Υπάρχουν ανάγκες, γιατί εδώ δεν γίνονται τέτοιους μεγάλους σεισμούς, δεν γίνονται εδώ πέρα. Το τελευταίο μεγάλο που έχει γίνει έγινε το 1967. Από τότε έχει να γίνει και λένε, το περιμένανε, θα γίνει σεισμό και τα λοιπά, αλλά δεν υπήρχαν προετοιμασίες. Και δεν γινότανε. Και πριν από αυτό, από το 67, ούτε το 1900, πριν το 1800 τόσο έγινε μεγάλο σεισμό στο Καράκα. Δεν γίνονται τόσο μεγάλο σεισμό. Και δεν υπάρχει αυτή η προετοιμασία, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, σαν την Ελλάδα, σαν τη Ιαπωνία, Μεξικό, Χιλή, που... Και 9 βαθμούς να γίνει σεισμός, δεν παθαίνουν τίποτα εκεί πέρα.
0: Άρα είναι και θέμα οικοδομικού κανονισμού, ας πούμε, μεταξύ άλλων. Το πώς χτίζονται τα σπίτια, τα κτίρια.
1: Εδώ χτίζονται τελευταία, πρέπει να πω τελευταία 40 χρόνια. season έχουν λάβει με αντισυσμικούς, αντισυσμικά μέτρα και επίσης το κτίριο που είμαι εγώ στην πολυκατοικία είναι αντισυσμικό και άντεξε πολύ καλά. Και όπως πάρα πολλά κτίρια πιο καινούρια, να το πούμε έτσι. Τα υποφέρανε τα πιο παλιά κτίρια.
0: Ναι. Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη?
1: Με τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα γίνει τώρα, μέρες θα γίνει αυτό, το περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαραγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Είχο. Να είστε καλά. Από το Καράκας, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, για αυτήν την τραγωδία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είπαμε, μέχρι τώρα τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αν δείτε τα πλάνα, καταλαβαίνετε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ούτε κατελάχιστον αυτά τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Καλωσορίζω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη. Και ξεκινώ από τα τελευταία, βεβαίως, από την τροπολογία με την οποία τελικά εφαρμόζεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων σε σχέση με όσους έχουν υπαχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Ή να πω νόμο ΠΑΣΟΚ, κυρία Αποστολάκη, γιατί βλέπω μια απόπειρα μετονομασίας εκεί.
2: Δεν είναι μετονομασία, είναι πραγματικότητα. Ναι. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και έχει συντάκτη τον Δημήτρη Σπυράκο, τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, λοιπόν, ή θα πούμε ότι είναι νόμος ΠΑΣΟΚ ή θα πούμε ότι είναι νόμος Σπυράκο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς ζητάτε να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση. Καλά το καταλαβαίνουμε?
2: Καταρχήν να πω κάτι, κυρία Λιμπεράκη, σε σχέση με αυτά που είπατε στην αρχή. Η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά καθυστερημένη και αναγκαστική συμμόρφωση σε μια δεσμευτική απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Υπήρξε μια ατυχής δήλωση του κυρίου Κερακάκη, την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, που ως θα έλεγα συνήγορος των θυγόμενων από αυτήν την απόφαση, δηλαδή των funds και των services, είπε ότι αναζητείται χρυσή τομή. Αλλά όταν έχουμε μια μετάκλητη δικαστική κρίση, που δεν είναι διαβούλευση, που δεν είναι μια γνωμοδότηση για διαβούλευση, αλλά είναι μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναζητηθεί καμία χρυσή τομή. Και η αναδρομικότητα και ο μηνιαίος εκτοκισμός είναι σαφέστατα στο διατακτικό της απόφασης. Μετά λοιπόν την, θα έλεγα, άμεσα απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη δήλωση αυτή, αλλά στη συνέχεια και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, μετά τις απαντήσεις που έδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, η νομική κοινότητα της χώρας και βεβαίως οι καταναλωτικές ενώσεις, υπήρξε μια αναδίπλωση η οποία, χάρη και σε ισχυρούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης, λες και η κυβέρνηση θα μπορούσε να μην εφαρμόσει την απόφαση. Βέβαια δεν εφαρμόζει άλλες αποφάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω ότι η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία
0: της
2: κυβέρνησης.
0: Εσείς ζητάτε να επεκταθεί τώρα, σωστά?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα και εδώ χωρά πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την οποία όμως δεν βλέπουμε. Άλλωστε η κυβέρνηση επί 7 χρόνια δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, κυρία Λιμπεράκη? Υπάρχουν συμπολίτες μας, και είναι πολλές χιλιάδες αυτοί οι συμπολίτες μας, που κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς και να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια, επειδή αυτός ο παράνομος τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας δόσης τους έφερε στα όρια τους. Και εξαιτίας αυτού του λόγου καταγγέλθηκαν οι δικαστικές ρυθμίσεις που είχαν, οι οποίες όμως στηρίχθηκαν σε έναν εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών, ο οποίος σύμφωνα πλέον με την κρίση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι παράνομο.
0: Όμως κάποιοι που μπορεί να έχουν χάσει και τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή, είναι εφικτό, ακόμη και αν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, νομοθετική πρωτοβουλία που εδώ χωρεί, όπως σωστά λέτε, μπορεί όλο αυτό να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, εφόσον κηρυχθούν άκυρες αυτές οι καταγγελίες, υπάρχει ασφαλέστατα η δυνατότητα του επανυπολογισμού με βάση την ορθή κρίση, με βάση τον ορθό τρόπο τον οποίο η ολομέλεια του Αρείου Πάγου προσδιορίζει.
0: Βέβαια, και το νομίζω... δικαστήριο στην απόφασή του δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, σωστά. Κρίνει περιοριστικά.
2: Θα σας έλεγα ότι η αναδρομικότητα και ο τρόπος του μηνιαίου εκδοκισμού είναι σαφή και περιέχονται στο διαδεκτικό της απόφασης. Αυτό το ζήτημα που σας λέω είναι σαφές ότι χρειάζεται μια παρέμβαση προκειμένου να είναι σαφές ότι μπορεί να υπαχθεί στον νέο, νόμιμο, ορθό τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης.
0: Καλώς.
2: Και εδώ η κυβέρνηση
0: αναμένουμε.
2: Απέχει.
0: Κυρία Αποστολάκη, επισημαίνουν αρκετοί ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ των όσων λέει το ΠΑΣΟΚ και όσων υποστηρίζει, προτείνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η αριστερή συμπαράταξη. Είναι συγγενείς αυτοί οι δύο κομματικοί φορείς? Λέτε τα ίδια στους πολίτες?
2: Αναφέρεστε για το συγκεκριμένο θέμα των κόκκινων δανείων και της προστασίας πρώτης κατοικίας ή ευρύτερα?
0: Όχι μόνο, και ευρύτερα. Και σε θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομία.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει σημασία να δει κανείς όχι μόνο το τι λέγεται, αλλά και πόσο συνεπές είναι αυτό που λέγεται. Παίρνοντας ένα παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, όπως και εσείς θυμήσατε, το 2010 ψήφισε αυτό το νόμο. Και ξέρετε, το υπογραμμίζω γιατί δεν ήταν εύκολες τότε οι συνθήκες. Η χώρα ήταν υπό επιτροπία, η διαπραγματευτική της δυνατότητα περιορισμένη, αλλά υπήρχε η πολιτική βούληση να προταχθεί η κοινωνική ανάγκη της προστασίας των κατοικιών των ανθρώπων. Αυτός ο νόμος, που ήταν ένας νόμος που θωράκισε το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία, επί της ουσίας ακροτηριάστηκε από δύο νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου και εξαφανίστηκε από τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο τι λέμε, αλλά και το τι έχουμε κάνει. Και ο κύριος Τσίπρας έχει πρόσφατα κυβερνήσει.
0: Σας προβληματίζει τότε η απήχηση που έχει και αντίστοιχα η δική σας δημοσκοπική κάμψη?
2: Κοιτάξτε, βλέπω τις δημοσκοπήσεις, είναι μια περίοδος πολύ μεγάλης ρευστότητας με καινούργια κόμματα, στα οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι προφανές να επιφυλάσσεται μια θετική καταρχήν υποδοχή, καινούργια με ή χωρίς εισαγωγικά, και το λέω είναι προφανές ότι επιφυλάσσεται μια τέτοιου είδους αποδοχή, γιατί δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, η πολιτική βρίσκεται σε βαθιά κρίση απονομιμοποίησης. Παρ' όλα αυτά, οι επιδόσεις τους μόνο ενθουσιασμό δεν θα έπρεπε να γεννούν στους πρωταγωνιστές.
0: Γιατί, για με το καλημέρα σας, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος.
2: Κοιτάξτε, με το καλημέρα σας εμφανίζεται δεύτερος το τελευταίο διάστημα. Πριν από λίγο καιρό στις πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τώρα φαίνεται να είναι δεύτερος ο κ. Τσίπρας. Θα δούμε πού θα είναι στις επόμενες. Βλέπω δημοσκοπικές εταιρείες να έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους στις μετρήσεις. Άρα ασφαλώς για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει εδώ μια τεράστια ευθύνη, ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε πυροτεχνήματα, απέναντι σε σχηματισμούς που κατά την άποψή μας στερούνται παντελώς συνέπειας και θεσμικής ευθύνης. Εμείς που δεν στερούμαστε ούτε συνέπειας ούτε θεσμικής ευθύνης, είναι προφανές ότι οφείλουμε να πείσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει.
0: Παρόλα αυτά, θέλω, όχι ακριβώς επειδή λέτε όσα λέτε, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έρονται στο ύψος των περιστάσεων, ανάλογα με την ευθύνη όπως την περιγράφετε, εκείνοι που αναλώνονται σε σοκοματικές διαμάχες. Δηλαδή πάλι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε νέο επεισόδιο με τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ, είχα την χαρά να το ξαναπώ αυτό σε μια συζήτηση μαζί σας, οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι εσωκομματικοί στόχοι που αφορούν τη φιλοδοξία του καθενός ή την καθεμία από μας. Εγώ τους αντιλαμβάνομαι ως μια ιστορική ευθύνη απέναντι σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται στο πορτοφόλι της κάθε
0: αυτό
2: μήνα.
0: Αυτό είναι σαφές. Γι' αυτό σας ρωτώ αν σε, αυτό το, σε αυτή τη συγκυρία...
2: Ακριβώς λοιπόν, επειδή η κατάσταση είναι τέτοια, οφείλουμε όλοι να δείξουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον σεβόμαστε. Γιατί οτιδήποτε άλλο είναι παράλληλα και ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τις ανάγκες του.
0: Κυρία Αποστολάκη, κλείνοντας, ξέρετε, σκεφτόμουν χθες, το έλεγα νωρίτερα, έτυχε να πέσω πάνω σε ένα κείμενο για την ιστορία της Εσθονίας και πώς με ένα όραμα κατάφεραν να εκτοξευθούν και με πολύ δύσκολο παρελθόν μέχρι το 1991. μοιάζει να λείπει από τον πολιτικό διάλογο και αυτή την προεκλογική περίοδο ένα συνολικό όραμα. Δηλαδή, μία σκέψη, μία πρόταση και από το δικό σας κόμμα δεν το βλέπω, σας ομολογώ. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα, τι χώρα θέλουμε να είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο πέρα από τα μεγάλα οράματα στις αρχές της κυβερνητικής του πορείας, οράματα εννοώ που συγκινούσαν ιδεολογικά, είχε και πιο απτά, πιο θα έλεγα τεχνοκρατικούς στόχους, οι οποίοι όμως ήταν καθοριστικοί για το ποια Ελλάδα παραλάβαμε και ποια Ελλάδα παραδώσαμε. Αναφέρομαι στο περιβόητο αίτημα της σύγκλησης, που είναι ένα αίτημα που περιλαμβάνει και τον όρο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί εμείς ποιους εκπεριεσπεζόμαστε, ποιους εκπροσωπούμε, τι θέλουμε. Θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες. Και εδώ βλέπουμε ότι από εκεί που κάποια στιγμή είχαμε καταφέρει με όρους αγοραστικής δύναμης, με όρους επιπέδου ζωής, να συγκρινόμαστε με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Για το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στόχοι που έχουν οραματικό κατά την άποψή μου περιεχόμενο. Πρώτον, να ξαναφύγει η Ελλάδα από τις τελευταίες θέσεις, που είναι ένα επίτευγμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Άρα σύγκληση.
2: Και δεύτερον, αποκατάσταση και αναστήλωση των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι η θεραπεία κάποιων πολύ σημαντικών προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα και κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει, το δείχνει πραγματικότητα και των δικτών και της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει όμως ένα όραμα, τι θέλουμε να κάνει αυτή η χώρα, τι θέλουμε να παράγει, πώς θέλουμε να πορευόμαστε τα επόμενα 10 χρόνια για παράδειγμα.
2: Μα το γεγονός ότι αυτή η χώρα θα μπορέσει να συγκλίνει σημαίνει και περιέχει ένα άλλο παραγωγικό υπόδειγμα, δηλαδή μια Ελλάδα που φεύγει από τη λογική του αδιαφανούς μοιράσματος χρημάτων σε μια κλειστή παρέα κολλητών ισχυρών που εξασφαλίζουν στήριξη σε μια διακυβέρνηση που έχει καθεστωτικό χαρακτήρα και που μπαίνει σε μια λογική, πρώτον να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους να μην ξαναφύγουν, δεύτερον να στηρίξουμε την περιφέρεια που σήμερα πας σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις και τις βλέπεις έρημες, να στηρίξουμε τους αγρότες οι οποίοι θα πιστέψουν και θα νιώσουν ότι αυτός ο εσμός του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα τους στερήσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους και να τα καλλιεργούν. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πεζά, αλλά είναι το όραμα μιας κανονικής χώρας, μιας άλλης Ελλάδας δηλαδή, από αυτήν την οποία ζούμε.
0: Και κλείνοντας, θα είδατε την απόφαση για την προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ πάρα πολύ θλιβερή την κατάσταση αυτή, δηλαδή της αντιδικίας της χώρας μας με ευρωπαϊκούς θεσμούς και μάλιστα με θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Είναι προφανές ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κυβέρνηση επέλεξε έναν πάρα πολύ ολισθηρό δρόμο. Και αυτό εντάσσεται σε αυτό που σας είπα. Έχει πλέον οραματικά χαρακτηριστικά ο στόχος του να επανέλθει η χώρα σε ένα καθεστώς λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου.
0: Και το δεύτερο ερώτημα στην ίδια κατηγορία έχει να κάνει με την κλίση. Αυτό το αίτημα που έχει υποβάλει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα πάνω από τα 2/5 της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Τι γίνεται με αυτό, κυρία Αποστολάκη?
2: Φοβάμαι ότι δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, δεν θέλω να είμαι μάντης γενικά, πόσο μάλλον κακών.
0: Ναι.
2: Αλλά φοβάμαι ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης της μεθόδευσης. Παρακολουθήσαμε το πώς απετράπει η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με άλλη επιχειρηματολογία και ζητώντας αυτή τη φορά 151 ψήφους, ενώ πριν είχαν δεχτεί την ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Νομίζω τώρα ότι θα πάμε σε μια κατασκευή όπου δεν θα χαρακτηριστούν δημόσια πρόσωπα, αυτά τα οποία είχαν χαρακτηριστεί δημόσια πρόσωπα στο παρελθόν, και ενώ είναι εκπεφρασμένη η βούληση του κυρίου Ντίλιαν τουλάχιστον να παραστεί, ακριβώς επειδή οι εκβιαζόμενοι είναι κάτι το οποίο θέλουν περμάρε περτέρα να αποφύγουν,
0: θα μεθοδεύσουν
2: η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός όταν μιλάει για Νίξον και η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι ότι δεν θυμάται το όνομά του. Και ο υπόδικος πρώην απόστρατος του Ισραηλινού στρατού του λέει απευθείας ότι εδώ έχουμε στοιχεία και δεδομένα που παραπέμπουν στο impeachment του Νίξον πριν από αρκετές δεκαετίες. Είναι προφανές ότι του απευθύνεται και μου προξένει σε μεγάλη εντύπωση που ο Πρωθυπουργός της χώρας, και το λέω αυτό με ειλικρινή λύπη, γιατί είναι ένας θεσμός ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας, παρέλαβε μία τέτοιου είδους ευθεία προσβολή που είχε και στοιχεία εκβιασμού και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει.
0: Εντάξει, είναι όμως μια υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Μπορεί ο κύριος Ντίλαν να πάει εκεί να πει ό,τι θέλει. Δανείζομαι και τη χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
2: Σύμφωνη, αλλά ξέρετε, όταν αυτά τα ό,τι θέλει βάλουν ευθέως εναντίον της ακεραιότητας του Πρωθυπουργού μιας χώρας, που δεν είναι ένας ιδιώτης που μπορεί να διαχειριστεί τέτοιου είδους βολές με τον τρόπο που η αξιοπρέπειά του επιλέγει, τότε τα πράγματα έχουν θεσμικό περιεχόμενο.
0: Υπάρχει ένας αντίλογος.
2: Ιστορικό περιεχόμενο, θα έλεγα.
0: Υπάρχει ένας αντίλογος και θα τον θέσω για, για τη συζήτηση. Ότι όλα αυτά τα ανακοινεί η αντιπολίτευση γιατί θέλει προεκλογικά να κρατά αυτά τα δύσκολα θέματα για την κυβέρνηση ανοιχτά για πολιτικό όφελος. Κομματικό όφελος.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα οφείλει κάθε κόμμα με δημοκρατικές, με ελάχιστες δημοκρατικές ευαισθησίες, που θεωρεί ότι η τήρηση του συντάγματος δεν επαφίεται μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων αλλά και στις θεσμικές πρωτοβουλίες που το ίδιο παίρνει, να μην τα προσπερνά ως ασήμαντα ή ως σκεπτόμενοι ότι έλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τον ενδιαφέρει η τσέπη.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Εδώ έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας, κυρία Λιμπεράκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε μία νέα εμπεριστατωμένη μελέτη του κυρίου Ιωαννίδη από το ΚΕΠΕ για λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ και αφορά ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ και μας αφορά όλους στην Ελλάδα, το αν η μείωση του ΦΠΑ τελικά περνά ή δεν περνά στις τιμές, δηλαδή σε εμάς τους καταναλωτές. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωαννίδη αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Μικραίνη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κίμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 λεπτά απομένουν ως τις 12. Πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που κατά καιρούς απασχολεί το δημόσιο διάλογο και επί του οποίου δεν υπάρχει ομοφωνία. Είναι η συζήτηση για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ και το κατά πόσον αυτή τελικά μετακυλίεται ή σε ποιον βαθμό, εν πάση περιπτώσει, μετακυλίεται στις τελικές τιμές των προϊόντων. Το θέμα το έχει ερευνήσει ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, που είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, στο πλαίσιο μελέτης για το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Καλημέρα σας, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι ένα θέμα για το οποίο οι πολίτες ακούμε αντιφατικές τοποθετήσεις. Υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν γενναία μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, λέγοντας και ότι είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα και ότι θα μπορούσαν να είναι μια ανακούφιση από τις πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και άλλοι, από την κυβέρνηση ας πούμε συχνά ακούμε ότι να, στην Ισπανία που το έκαναν δεν απέδωσε. Εσείς τι βρήκατε?
1: Ναι, βάζετε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το ύψος των συντελεστών του ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά το ύψος, είναι σαφές ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τους υψηλότερους συντελεστές του ΦΠΑ.
0: Παρά το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες έχουμε χαμηλότερο, δεν είμαστε παντού στο 24, υπάρχει κάποιος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη?
1: Όχι, δεν υπάρχει μέσος όρος. Αυτό που βλέπουμε είναι ο γενικός συντελεστής, το 24%, και στη συνέχεια οι μειωμένοι συντελεστές ακολουθούν τον γενικό. Δηλαδή οι μειωμένοι συντελεστές που επίσης εμφανίζονται, δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, εμφανίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα είναι χαμηλότεροι από τους χαμηλούς ειδικούς συντελεστές της Ελλάδας. Και αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που από πολλούς οικονομολόγους έχει διαπιστωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή αυτή την, ας το πούμε, άνηση, σοβαρή κατανομή των συνολικών φορολογικών εσόδων μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων.
0: Ναι. Και πάντα λέμε και όλοι το καταλαβαίνουμε ότι οι έμεσοι φόροι είναι εκ των πραγμάτων, από τη φύση τους είναι πιο άδικοι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό που λέμε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, δηλαδή το εισόδημά τους. Το ίδιο φόρο πληρώνει και ένας πλούσιος και ένας φτωχός όταν αγοράζει ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ.
0: Το ένα λοιπόν είναι αυτό, το ύψος. Το άλλο είναι ο βαθμός μετακύλησης, δηλαδή το αν έχει νόημα να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές.
1: Ή όχι. Λοιπόν, το πρώτο μεθοδολογικό σχόλιο που υποχρεούμαι να κάνω, έτσι, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι με βάση την εμπειρία σε άλλες χώρες, τι μπορούμε να περιμένουμε, να κάνουμε κάποιες υποθέσεις και να δούμε πού δούλεψε και γιατί. Μέχρι και πριν την κρίση, την μεγάλη πληθωριστική κρίση του 2021-2022, η εμπειρία γενική που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ότι οι μειώσεις σε ΦΠΑ μετακυλίεται στις τιμές των προϊόντων περίπου κατά 50%. Έτσι, βέβαια, τα επεισόδια μείωσης ΦΠΑ κατά την περίοδο μέχρι και το 2021 ήταν πάρα πολύ λίγα, γιατί κατά κανόνα ο ΦΠΑ αυξανόταν.
0: Σωστά.
1: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το 2021-2022 όμως έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να ξαναμελετήσουμε το ζήτημα, διότι πάρα πολλές χώρες, η πλειονότητα των χωρών, 21 χώρες δηλαδή σε σύνολο 27 χωρών, προχώρησε σε μειώσεις στοχευμένες, κυρίως σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ούτω καθεξής του ΦΠΑ, σημαντικές μειώσεις, έως και 50% μείωση, τις οποίες τις διατήρησαν περίπου για 1,5 με 2 χρόνια και ήταν ένα επεισόδιο που έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί τι γίνεται. Αυτό λοιπόν που εμείς κάναμε ήταν επί της ουσίας περίπου για 1,5 με 2 χρόνια και ήταν ένα επεισόδιο που έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί τι γίνεται. Αυτό λοιπόν που εμείς κάναμε ήταν επί της ουσίας μια

0: αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι στην Ισπανία, ειδικά που αναφέρατε, αλλά και όχι μόνο, στη Γερμανία, σε αρκετές χώρες δηλαδή ευρωπαϊκές, όπου παρατηρήθηκε, η μετακύληση ήταν σχεδόν πλήρης. Δηλαδή μειώθηκαν οι τιμές. Σημαντικά. Mm-hmm. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην, ας το πούμε, έτσι, επιτυχία του αυτής της πολιτικής, mm-hmm, του μέτρου, ήταν πρώτον η δημοσιότητα που δόθηκε. Είναι σημαντικό στοιχείο δηλαδή η δημοσιότητα, γιατί δημιουργεί, ας το πούμε έτσι, έναν άτυπο μηχανισμό ελέγχου. Mm. Έτσι. Και το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή μειώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από ένα πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ της κυβέρνησης σε κάθε χώρα και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, είτε είναι κοινωνική εταίρεια, είτε όμιλοι, σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι ήταν πιο αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου έχουμε πιο ανταγωνιστικές αγορές, δηλαδή που δεν έχουμε τόσο ισχυρές μονοπωλιακές καταστάσεις. Για την περίπτωση της Ελλάδας,
1: που έχουμε ολιγοπόλια σε κάποιους τομείς,
0: που έχουμε αρκετά, ναι, που έχουμε, ναι, υψηλές συγκεντρώσεις, ναι, σε όλους, σε κάποιους τομείς, δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική μελέτη. Υπάρχει μια πολύ καλή δουλειά από την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία όμως δεν είναι εμπειρική έρευνα, είναι ένα αποτέλεσμα ενός υποδείγματος. Άρα, εάν έπρεπε, ναι, να το πω έτσι με δύο λόγια, ναι, ναι, και αυστηρά, έτσι, αν το ερώτημα είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ θα περάσει στις τιμές, η ειλικρινής απάντηση είναι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει και η μετάβαση θα είναι σημαντική με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Με δεδομένο τώρα, κύριε Ιωαννίδη, ότι ζούμε τα τελευταία χρόνια σε ένα περιβάλλον με πολύ έντονες πληθωριστικές πιέσεις και δυστυχώς σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως και αυτή που διανύουμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αυξημένος σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει έναν λόγο να αναπροσαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ. Δηλαδή, συχνά λένε οι οικονομολόγοι ότι θα έπρεπε να γίνει τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, για παράδειγμα. Εκεί μιλάμε για τους άμεσους φόρους. Αλλά έχει κάποια λογική λόγω του πληθωρισμού να προχωρήσει κανείς σε τέτοιο μέτρο ούτως ή άλλως?
0: Καταρχήν, η αλλαγή της σχέσης έμεσων και άμεσων φόρων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος. Στην Ελλάδα, δηλαδή, η μέση φορολογική επιβάρυνση της οικονομίας είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, mm-hmm, αλλά το μείγμα είναι πολύ υπέρ των έμεσων φόρων. Έτσι, επομένως πρέπει να ενισχυθούν οι άμεσοι φόροι, οι φόροι εισοδήματος.
1: Εκεί υπάρχει πάγια το επιχείρημα ότι έχουμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, αλλά κάπως πρέπει να αναπληρωθούν τα έσοδα.
0: Εντάξει, αλλά
1: δεν το ασπάζομαι, απλώς το θυμίζω.
0: Ναι, υπάρχει, ναι, ένα στοιχείο στοχοθεσίας, γιατί κατά μία έννοια η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας ενισχύει περαιτέρω την άδικη κατάσταση που παράγει η φοροδιαφυγή.
1: Σωστά, δεν έχει άδικο, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκ των πραγμάτων τις περισσότερες φορές όταν γίνεται στα πλαίσια αντιμετώπισης πληθωριστικών κρίσεων, πιέσεων, είναι ένα προσωρινό μέτρο. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή οι τιμές που μειώθηκαν στην Ευρώπη εάν έχουν επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδο ή παραμείναν χαμηλές. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι παρέμειναν και σε χαμηλότερο επίπεδο, ακόμα και μετά την απόσυρση των μέτρων, τέλος πάντων, μείωσης. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει καταλήξει έρευνα σε ένα δεδομένο, σε ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Το κρίσιμο ζήτημα στην Ελλάδα είναι ότι που θα υπήρχε ακόμα και αν δεν είχαμε υψηλό κρίση πληθωρισμού, να το πω έτσι, αν είχαμε πληθωρισμό του 2,5%, mm-hmm, 2, είναι ότι η ακρίβεια, που είναι ένα σχετικό μέγεθος, ναι, ο πληθωρισμός είναι η μεταβολή των τιμών. Mm-hmm. Η ακρίβεια όμως είναι η σχέση που έχει το εισόδημα των ανθρώπων με τις τιμές που πρέπει,
1: σωστά,
0: να πληρώσουν.
1: Σωστά.
0: Η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μείωση των τιμών. Στα οικονομικά, η μείωση των τιμών σημαίνει ύφεση οικονομική. Πραγματοποιείται όταν έχουμε μια κρίση οικονομική. Η ακρίβεια, επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

0: κυρίως μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων. Μέσα από την αύξηση του μισθού, δηλαδή η σχέση μισθού με τιμές να είναι περισσότερο ισορροπημένη από ό,τι είναι. Εκεί πέρα δηλαδή θα πρέπει να επικεντρωθούν.
1: Α, προφανώς η αγοραστική μας δύναμη βάση του εισοδήματός μας είναι μείζονος σημασίας. Από την άλλη, όταν βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί, ότι έχουμε πρακτικές εναρμονισμού τιμών, όταν μιλάμε για καρτέλ, αυτό από μόνο του δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο.
0: Αυτό είναι εκ των όνων κάνει. Ναι. Ο έλεγχος της αγοράς, ναι, και η διασφάλιση όρων ανταγωνισμού. Και πλουραλισμού μεγέθους, θα έλεγα, έτσι. Γιατί όταν μια αγορά συγκεντρώνεται, επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι και μια εκαθάριση στις μικρότερες μονάδες παραγωγικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, που είναι πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομικής δομής. Οπότε, των πραγμάτων είναι εκ των όνων κάνευ ο έλεγχος τον όρο με τον οποίο δουλεύει η αγορά.
1: Λοιπόν.
0: Απλά μην περιμένουμε ότι το μέσο επίπεδο των τιμών θα μειωθεί. Είναι ένα οικονομικό παράδοξο δηλαδή αυτό να το συζητάμε.
1: Εκτός αν είμαστε σε περιβάλλον ύφεσης, όπως είπατε, αυτό το απευκόνται.
0: Το οποίο το είδαμε, όλοι.
1: Ναι, το είδαμε και το ζήσαμε. Σωστά.
0: Και κανείς δεν έρχεται να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Επομένως, η αύξηση των μισθών είναι εκεί που θα πρέπει να πέσει, ας το πούμε έτσι, προβολέας.
1: Το κρατάμε.
0: Και να συζητηθεί με τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς φυσικά να πλήξει την οικονομία και κουλουπού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών του ΚΕΠΕ, δηλαδή πολύ σύντομα σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνσης Χαρακτικής. Είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση σας περιμένει ως το Μάρτιο του 27. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια είναι η είσοδος ελεύθερη. Βασίλης Δέτσικας με ειδήσεις, Στέλλα Καντώνα Θανάση. Προσκύδησα αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τυχόν δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα στεναχωρήσει τον απλό νεοδημοκράτη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε ότι έχει τιμήσει την παράταξη και έχει φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε πως η αυτοδυναμία αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα. Εκτίμησε πως τα ποσοστά του Πασόκ θα συρρυκνωθούν περαιτέρω μέχρι τις εκλογές, ενώ για τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα απάντησε πως οι ιδέες της αριστεράς πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Αποστολή του Πασόκ να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άθαρτοι, και τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω. Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια μετά από την κατάρρευση κτηρίων από τους ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης 17χρονος στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα. Το θύμα δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και ελαιόδοντρα στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο Eco Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τα πλοία που βρίσκονται στο στενό του Ορμούζ να μην αποπειραθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια τους. Στα αθλητικά, συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση ο Ηρακλής, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιτώνα. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθεια για χαφ, στόπερ και μεσοεπιθετικό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αρρωτικές αλλαγές έρχονται στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα, με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8:48 το πρωί.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Τώρα ακούμε κανονικά. Καλό μεσημέρι, παιδιά, να έχουμε. 12 και 8 πρώτα λεπτά, είστε στον ερωτικότερο σταθμό της Αθήνας συντονισμένοι, στο Παραπολιτικά, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα, στο Εκείνη και Εγώ της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σήμερα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια ειδική εκπομπή. Θα πούμε όλα τα δικά μας, είναι η δισογραφία μας, τις συνεντευξούλες μας.
0: Ακριβώς, αλλά την επικαιρότητά μας.
1: Θα ακούσουμε πάρα πολύ Μάικλ Τζάκσον σήμερα.
0: Το είπαμε από χθες. Το είπαμε.
1: Διότι
0: το ξεκαθαρίσαμε.
1: Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τη μουσική βιομηχανία. Είναι η μουσική βιομηχανία πριν το Μάικλ Τζάκσον και μετά το Μάικλ Τζάκσον.
0: Σωστό.
1: Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια, τις επιτυχίες του, για να θυμούνται οι παλιοί που λένε
0: και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Μπράβο. Ξεκινάμε με το Beat It από το Thriller. Τον δίσκο που ακόμη και σήμερα παραμένει ο πιο επιδραστικός στην ιστορία της μουσικής. Και εκείνος που έχει πουλήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέχρι και σήμερα, ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις.
0: Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 83, παιδιά,
1: 1983, το Beat It, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μέσα σε όλο να πούμε ότι αυτό το τραγούδι, παιδιά, το έγραψε ο ίδιος ο Τζάκσον. Έτσι. Μαζί με τον παραγωγό του και τον συμπαραγωγό του. Ένα τραγούδι που έγινε προφανώς πλατινένιο μετά από κάποια χρόνια. Δεν πρόλαβε να κλείσει καν δεκαετία. Το 89 έγινε πλατινένιο.
1: 1982 ο δίσκος, 1983 βγήκε αυτό το single ξεχωριστά.
0: Το 89 έγινε πλατινένιο το single.
1: Και να πούμε βεβαίως ότι το Thriller, η κιθάρα φοβερή, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία θα είναι και σήμερα στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδεί μέχρι τη 1:45 και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Άκου, τι στοιχεία έχει αυτό το κομμάτι μέσα εκείνη την περίοδο, δηλαδή το pop ήταν κλασική μουσική κανονικά.

0: Λοιπόν. Ήταν το πρώτο πολύ ισχυρό στίγμα δισκογραφικά που είχε δώσει ο Μάικλ Τζάκσον μετά την έξοδό του από τους Jackson 5, την οικογενειακή μπάντα που είχανε. Και επί της ουσίας ο δίσκος που έδειχνε τι θα επακολουθούσε.
1: Δεν είχε κάνει και την πλαστική ακόμα από ό,τι θυμάμαι έτσι. Τότε όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι.
0: Και ο Quincy Jones ήταν ο συνοδοιπόρος σε όλα αυτά. Μαζί με τον Quincy Jones και τον Lionel Richie, άλλος είχαν γράψει και το πολύ γνωστό We Are the World τότε για τα παιδιά της Αφρικής. Με όλους τους κορυφαίους Αμερικανούς καλλιτέχνες εκείνης εποχής. Πάμε στους συντελεστές.
1: Όπως είπαμε, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα για σήμερα είναι στις επάλξεις. Εναλλακτικά, και εγώ και ο Θανάσης βλέπουμε τα email σας στο radio@papakiparapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πρώτη είδηση παγκοσμίως είναι τα σοκαριστικά βίντεο που έρχονται, παιδιά, από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τάξεως 7,2 και 7,5 ρίχτερα αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί. Είναι ο σεισμός, όπως λένε και τα διεθνή πρακτορία, του αιώνα. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Νομίζω ότι το 10.000 που ακούσαμε, που διαβάσαμε μάλλον, είναι ένας μικρός αριθμός. Έχουν υπάρξει Έλληνες που ζουν στην περιοχή και έχουν έτσι περιγράψει συγκλονιστικές στιγμές. Με τη γη προφανώς να κουνιέται και να μην ξέρουν οι άνθρωποι πού να πάνε, ξαναλέω, σε μια περιοχή που δεν είναι όπως η χώρα μας που καταγράφει πάρα πολύ συχνά σεισμούς, όχι βέβαια της τάξης των 7 Ρίχτερ, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι άλλο να είσαι μαθημένος, ναι, και να είσαι σε μια σεισμογενή χώρα. Και εντελώς διαφορετικό το να έχεις να δεις σεισμό, ας πούμε, από το 1900.
0: Και ειδικά και τα κτίρια, παιδιά, σε αυτές τις χώρες.
1: Ανύπαρκτα.
0: Οι υποδομές δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Ακούμε Jackson 5. Όχι, τι ακούμε. Για ξαναβάλτο.
1: Όχι, αυτό δεν τελείωσε.
0: Μπράβο. Από την εποχή που ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδούσε μαζί με τα αδέρφια του. Το Τζερμέιν Τζάκσον που είναι ο αμέσως πιο διάσημος και τους υπόλοιπους.

0: Έλα, πάμε. Λέμε τα υπόλοιπα.
1: Παιδιά, η περίπτωσή του σήμερα δεν ξέρω τι στο πρωινό τι είχε μέσα. Έχει πάρει κάτι το οποίο είναι σε ζωηρό πολύ. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα 25 του μήνα. Το καταλάβετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει έρθει πολύ φορτσάτος ο κ. Βουζικίδης. Λοιπόν, πέρα από αυτά που σας είπαμε, τα οποία συμβαίνουν εκτός συνόρων και τα πολύ σημαντικά, να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα παιδιά που έχουν δώσει πανελλαδικές. Το λέω αυτό γιατί μας ακούτε αρκετοί που έχετε στην οικογένεια τελειόφυτους.
0: Και αγωνιάτε.
1: Και αγωνιάτε, όλα να πάνε
0: αυτό
1: καλά. Στα πιο έτσι της πολιτικής επικαιρότητας που θα τα αναδείξουμε. Θα αναδείξουμε καταρχάς με το Θανάση το θέμα του τι συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί χθες δεν προλάβαμε επαρκώς. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις που έγιναν σήμερα από τον πτέρερχο εν αποστρατεία, τον κύριο Παπα-Νικολάου, που είναι ένα από τα πρόσωπα που και αυτό εγκατέλειψε το καράβι. Θα ακούσουμε τι είπε ο άνθρωπος και τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο κόμμα. Θα πούμε για τις μετρήσεις βεβαίως που δείχνουν ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδραιώνεται στην δεύτερη θέση. Και θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα ακούσουμε τι λέει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγη ώρα ακούσατε και την κυρία Διαμαντοπούλ εδώ, στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες.
0: Και μετά συνανέβη παραπάνω ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Σωστό.
0: Και η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Όχι τίποτα τρελό, αλλά δείχνει ότι μία συσπήρωση την προκαλεί ο παράγων Τσίπρας. Ναι. Είναι αυτό που σας λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, θα συσπηρώνεται και ένα κομμάτι κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Γιατί θα έχουμε και Σαμαρά σύνοιξη, ίσως. Ναι.
1: Στα πιο παραπολιτικά, γιατί στα παραπολιτικά είστε συντονισμένοι, χθες παρουσίασε το βιβλίο του κύριου Μιχάλη Σάλλα και είδαμε κάποιες ενδιαφέρουσες παρουσίες στην εκδήλωση αυτή. Καταλαβαίνετε τώρα από Προκόπη Παυλόπουλο, Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή, Νίκο Δένδια με Άδωνη Γεωργιάδη που κάτσανε μαζί.
0: Όντως.
1: Όντως, καλή, τι ψέματα, σου λέω ποτέ ψέματα.
0: Αν είχε μαλλιά ο Δένδια, θα σε ρώταγα, επειδή ο Άδωνης έβαλε πολλά, εάν μαλλιοτραβηχτήκανε.
1: Δεν πήγε ο κύριος Δένδιας με γραβάτα και είπε ότι εγώ είμαι της λαϊκής δεξιάς.
0: Αλλά καθίσανε καλά και δεν είχαμε και κανένα σκηνικό.
1: Όχι, δεν είχαμε κανένα σκηνικό. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Μητσοτάκης Δένδια στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, χτίζουμε θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε την νέα γενιά αξιωματικών να σκέφτονται και ως επιστήμονες. Το μήνυμα που έχει βγει προς τα έξω από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Έχουμε βεβαίως και συνέντευξη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες που σχετίζονται με των εκπαιδευτικών από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα δώσει και μια συνέντευξη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Α το βράδυ. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις.
0: Πάμε να γυρίσουμε.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε επίσης από το Thriller. Άλλο ένα single που έκανε θράψη και συνδυάστηκε απόλυτα με τις χορευτικές ικανότητες του Michael Jackson, τον Billie Jean.
1: Θα μπορούσαμε να το χορέψουμε κιόλας αυτό. Αλλά τώρα εντάξει, δεν θα μπορούσατε κι εσείς να το χαρείτε να μας δείτε εδώ πέρα.
0: Θα θυμόμαστε όλοι ότι στην πρώτη του live εκτέλεση έκανε και το περιβόητο Moonwalk. Ξέρετε αυτό που φάνηκε ότι αντί να περπατάει, γλιστράει. Στην πρώτη live εκτέλεση του Billie Jean. Παρουσίασε και τη συγκεκριμένη χορογραφία ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν απλώς προχωρημένη την εποχή της, ήταν κάτι ασύλληπτο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον Μάικλ Τζάκσον. Κάπως έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα της επικαιρότητας. Είπαμε ότι δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, επειδή το λέγαμε και τους προηγούμενους μήνες, πέρα από τη συνέντευξη που είχε δώσει, θυμάστε, προμηνών, ήταν βαθύς χειμώνας ακόμα, στο τηλεοπτικό σταθμό Open, δεν την είδαμε ξανά την κυρία Καριστιανού έκτοτε σε live συνέντευξη. Την είδαμε σε κάποιες συνεντεύξεις μαγνητοσκοπημένες. Το λέω αυτό διότι και χθες η ίδια επέλεξε να δώσει απαντήσεις στα στελέχη, στον κύριο Κοτσάκη και στον κύριο Παπα-Νικολάου, μέσω του Facebook. Είπε ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν. Έκανε μια ανάρτηση, τέλος πάντων, γραπτός. Μίλησε για δόλια κίνητρα και ενίοτε καμουφλαρισμένα, που ευτυχώς γίνονται ενίοτε αντιληπτά. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ακριβώς και τι εννοεί ότι όλα αυτά αποκαλύπτονται, ποιος είναι αυτός που να έχει δόλια κίνητρα, από τη στιγμή ειδικά που είδαμε κόσμο να εκδηλώνει ενδιαφέρον για να πάει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με το καλημέρα, έτσι, και απλός κόσμος. Θέλω να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο πτέρυχος εν αποστρατεία, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε προσχωρήσει στο κίνημα, τέλος πάντων, και έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο άνθρωπος για το τι ακριβώς συνέβαινε και δεν συνέβαινε.
2: Κάποια στιγμή, λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα, από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα. Λέει, θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα νιώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.

0: Εντάξει, ο κύριος Κοκοτσάκης μίλησε για αυλές, ότι όταν στήριξα, λέει, τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Μετά προέκυψαν οι αυλές. Και κάπως έτσι βλέπουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στα χρονικά, να είναι εν τη γενέση του ένα κίνημα και στο εν τη γενέση του να έχουμε και τις πρώτες αποχωρήσεις. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε. Παρ' όλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις κρατά καλά η κυρία Καριστιανό, έτσι, για να είμαστε σε όλα μας σωστοί. Απλώς, ξαναλέμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει και από την ίδια μία εφόλη τοποθέτηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είτε σου αρέσει είτε όχι, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, άπαντες, δίνουν το, ο κύριος Κασελάκης. Όλοι μιλούν για το περίγραμμα και το πρόγραμμα, μάλλον, συγγνώμη, των κομμάτων τους.
1: Από όλους αυτούς, όχι όλους. Δηλαδή από την Κωνσταντοπούλου και τον Κασελάκη, τι έχεις ακούσει περί οικονομικού προγράμματος. Αλήθεια όμως.
0: Θα σου πω.
1: Μα ήδη και η Κωνσταντοπούλου, λέει, δεν το έχουμε ακόμα έτοιμο.
0: Θα σου πω. Ναι. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου έχω ακούσει όμως τοποθέτηση για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Άσχετο τώρα αν συμφωνήσει ή όχι, δεν λες ότι θα την καλέσεις και δεν θα έρθει στην live στην, να κάνει συνέντευξη.
1: Ότι η Καριστιανού δεν απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που θέλει να την ψηφίσει για τις θέσεις της, αλλά θέλει να απευθυνθεί σε ένα οργισμένο κοινό.
0: Και τι θα γίνει, δηλαδή, πολύ θα απαντάει μέσω Facebook
1: και πολιτικό.
0: Ή μέσω...
1: Όχι, αλλά έχω να πω, με τις δηλώσεις Καριστιανού, είτε συμφωνείς είτε δεν συμφωνείς.
0: Μα δεν υπάρχουν δηλώσεις για να συμφωνήσω ένα διαφωνήσω.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου. Γιατί, για τις δηλώσεις που είχε κάνει τώρα για τη γενοκτονία παλιότερα, όχι για τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί είχε πει παλιότερα.
0: Για
1: τις αμβλώσεις. Συζητούνται οι απόψεις αυτές και την κολλάμε και στον τοίχο. Είδαμε και αυτούς που έχουν οικονομικό πρόγραμμα που λένε θα φορολογήσουμε τις 50 μέτρες πισίνες και τα σκάφη που τρέχουν γρήγορα.
0: Ναι. Καλά, και αυτοί που
1: και θα πάρουμε τα, καλά, και θα πάρουμε τα 500 ευρώ για να δίνουμε 500 ευρώ το μήνα στους γιατρούς επιπλέον, θα τα πάρουμε από τις απευθείας αναθέσεις. Είναι αυτό η οικονομική θέση.
0: Καταρχάς, αυτό ότι θα τα πάρουμε από τις απευθείας αναθέσεις δεν προλάβαμε και χθες να το πούμε. Δεν στέκει γιατί τα χρήματα αυτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, να πούμε έτσι.
1: Τι να κάτσουμε,
0: τώρα
1: να
0: για τη φορολογία, για τις πισίνες, για τις σκούνες, για τα ferry boat. Για τα καράβια και για τα τρένα και για τα βαπόρια. Είναι μια συζήτηση που είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Έτσι.
1: Θα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το Don't Stop Till You Get Enough από το 1979 και το Off The Wall, λίγο νωρίτερα από το Thriller. Πάμε.

0: Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα της επικαιρότητας για να πούμε δύο λόγια ακόμα για την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, διότι χθες το βράδυ, μετά τους κερατάδες και αυτή την λέξη που όπως και να το κάνουμε χτύπησε, έτσι, ναι, σε αντανακλαστικά, το βράδυ έδωσε κάποιες διευκρινήσεις επί των κερατάδων για να ξέρουμε ποιος είναι ο κερατάς. Γιατί στη ζωή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και επικίνδυνο, έτσι. Και επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνο, ξεπικίνδυνο, παιδιά. Σημαίνει, όλα, όλα είναι μέσα στη ζωή, να ξέρετε. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε ποιος λέει για ποιον και περί τίνος πρόκειται. Πάμε, Χριστίνα μου.
2: Το πρωί αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια. Σαφώς και να αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, για την επανάληψη στην εκκοπή, ότι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ.
3: Σε ποιους αναφερόσασταν, για να γίνει σαφές, σε ποιους αναφερόσασταν?
2: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη μαθαίνω στον Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωσή μου, είπα, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντίθετα το κάνω μεγάλη χαρά, να παραιτηθώ τις ασυλίες μου.

0: Απλώς εδώ μας έχει δημιουργηθεί μια απορία εύλογη, χωρίς να θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν, γιατί δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, παρότι με λέει κατά καιρούς φαρμακόγλωσσα. Τα εντάλματα δεν έρχονται συνήθως με εντολή του εισαγγελέα. Η αστυνομία τα στέλνει τα εντάλματα.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί. Η αστυνομία εκτελεί εντάλματα.
0: Μήπως εννοούσε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ προσωπικά του έχω μεγάλη εκτίμηση, ότι αφορά τις βελγικές αρχές και την εισαγγελία του Βελγίου, γιατί η αστυνομία τώρα φαντάζομαι και δεν είναι ίσονος, ας πούμε, η αστυνομία.
1: Όλοι μας έχουμε μεγάλη εκτίμηση, ο κύριο Βραμόπουλο. Απλώς χθες η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις και στο γεγονός.
0: Και για την Μπούρδα κράτησε αποστάσεις και για τους κερατάδες.
1: Και για το γεγονός ότι δεν. Και για το θέμα της χρονικής.
0: Σωστό. Συγκυρίας.
1: Και για το θέμα της χρονικής συγκυρίας, αλλά και για τις καθυστέρησεις της κατάθεσής του, έτσι. Για το κομμάτι αυτό.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό.
1: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου υπήρχε και μια δυσαρέσκεια για το κομμάτι της διαχείρισης από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι, αυτό έτσι. Φάνηκε. Έτσι. Υπήρξε ένα μπιφ εκεί, πολιτικό.
1: Θεωρώντας ότι δεν είχε κάποιο καμπανάκι από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος λέει ότι το είχε μέρες εις γνώση του το συμβάν. Από εκεί πέρα βέβαιως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι για να επιφυλάσσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω, ξεχωριστή μεταχείριση από πολίτη σε πολίτη.
0: Είχαμε και αντιπαράθεση με το Πασόκ, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να βγαίνει και να θυμίζει ότι όταν η κυρία Καϊλή ενεπλάκει σε μια αντίστοιχη υπόθεση, εκείνη αμέσως την παρέτησαν από το Πασόκ. Με τη διαφορά ότι θύμισαν από την κυβέρνηση ότι η κυρία Καϊλή, αν θυμάμαι καλά, είχε πιαστεί με κάποιες χιλιάδες ευρώ εντός της οικίας της τότε. Δεν θυμάμαι ο πατέρας, τώρα τα είχε βρει ο σύντροφος, δεν θυμάμαι ποιος από όλους. Είχε γίνει έφοδος στο σπίτι της και είχαν υπάρξει κάποιες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Λέμε τώρα την ειδοποιώ διαφορά. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε ή να το κλείσουμε αυτό?
1: Όχι, να το κλείσουμε και να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσατε τώρα είναι το 1988, το Smooth Criminal από το Bad. Συνδυάστηκε με μια εκ των πιο χαρακτηριστικών περιοδιών του Michael Jackson σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης η χορογραφία του τραγουδιού αυτού θα μας μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας.
0: Πόσο Michael Jackson έχει χορέψει αυτός ο φουσκίδης?
1: Όχι, εγώ καθόλου. Δεν έχω κανένα ταλέντο.
0: Γιατί
1: αυτό. Όλοι οι τάβουρας εδώ, ο Σάκης το λένε όλοι.
0: Γιατί και εγώ χόρευα Michael Jackson. Δεν έχει κανένα ταλέντο, ψέματα λες. Λοιπόν, λέει εδώ, τι κάνετε μικρά? Στέλλα, φορά τα κούνη? Όχι, παιδιά, δεν φορά τα κούνη, γιατί είναι καλοκαίρι τώρα και με έχει πιάσει μέση κάπως. Πώς νιώθετε που η κούπα της Αεκάρας γυρίζει σε όλη τη χώρα? Μπράβο σας, παιδιά, συγχαρητήρια. Γιατί έχουμε κρύψει εμείς ποτέ για την επιτυχία της ΑΕΚ κάτι? Όχι, ούτε καν. Δηλαδή για τον Αλιτάμπουρα τα είπαμε για το χώρο.
1: Και τι φωνάρα όμως ο Μάικλ Τζάκσον, πολύ ιδιαίτερη.
0: Ναι.
1: Διαφωνούμε.
0: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή κάποιοι στέλνετε μηνύματα για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Μάικλ Τζάκσον, για τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει.
1: Δεν είναι σεξουαλική προτίμηση.
0: Όχι, να το πω.
1: Εάν ίσχυε, αλλά δεν υπήρχε καμία δικαστική απόφαση η οποία να τον καταδίκασε και κανένα χειροπιαστό συμβάν.
0: Να πω, είναι. Κάποιοι σχολιάζονται τις σεξουαλικές προτιμήσεις, κάποιοι άλλες καταγγελίες που είχαν υπάρξει. Εμείς τώρα δεν έχουμε ανοίξει εδώ πέρα το φάκελο για τα έργα και τις ημέρες του καθενός. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ανοίξει το φάκελο ως προς την καταξίωσή του στο μουσικό στερέωμα, έτσι. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι για να περάσουμε σιγά σιγά στην πρώτη μας συνέντευξη.

0: Βεβαίως, ακούμε τώρα το Material Girl, μια από τις πιο γνωστές μπαλάντες του Michael Jackson. Να πούμε το εξής, ότι σαφέστατα και συμφωνούμε ότι υπήρχαν πολλά που ακούστηκαν και για τον τρόπο της εν γέννη και για τον τρόπο της εν γέννη συμπεριφοράς του, της δημόσιας του Michael Jackson κατά καιρούς και ούτω καθεξής. Παρόλα τα αυτά όμως, για το κομμάτι το σοβαρό που συζητάμε, δεν απεδείχθη τίποτα. Έτσι, μα, άλλο το άλλο. Αυτό, άλλο.
1: Ναι. Mm. Επίσης, σήμερα ήταν άλλο το σκεπτικό αυτού του αφιερώματος που κάνουμε με το Θανάση. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση αυτή, γιατί έτσι όπως τον έβλεπα, νόμιζα ότι θέλει να πει κάτι για το Πασόκ, αλλά τελικά δεν προκύπτει.
0: Για το Πασόκ, τι να πω.
1: Δεν ξέρω, τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά.
0: Εδώ δεν λένε οι ίδιοι. Ή μάλλον και ό,τι όταν λένε τα κάνουμε.
1: Θέλω, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας και στην πρώτη για σήμερα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε χθες. Μιλάει για όλους και για όλα. Και αμέσως μετά θα πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Λαλιώτου, να δούμε τι γίνεται και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει. Με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά. Με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία. Καταλαβαίνω ότι είναι τζούση, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Λοιπόν, τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ότι εγώ δεν έχω κυβερνήσει, σε αντίθεση με τους άλλους δύο, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπάρταξη, που έχουν κυβερνήσει με πάρα πολλά ψέματα. Θέλω κάπως έτσι να πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, είναι μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ειδικεύεται στα της παιδείας η κυρία Λαλιώτου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας. Και καλή δύναμη να έχετε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, για την φιλοξενία και για τις ευχές.
1: Λοιπόν, πριν πούμε για τα της παιδείας, θέλω λίγο να μας πείτε, κυρία Λαλιώτου, πώς ακούσατε τις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, βάζοντάς σας επί της ουσίας ακριβώς στο ίδιο κάδρο με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, την άκουσα και εγώ την δήλωση και τώρα που την παίξατε και εσείς. Τι να πω, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω το σχολιασμό από εκεί. Νομίζω ότι η αποτύπωση της κοινής γνώμης και της δυναμικής, όπως φαίνεται μέσα από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί ένα άγχος, ένα στρες. Σε κάποιες μερίδες βέβαια του πολιτικού κόσμου, νομίζω η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, εγώ τουλάχιστον ως πολίτης θα την ερμήνευα και με αυτόν τον τρόπο, σε εμάς δημιουργεί μία αισιοδοξία και κυρίως μία μεγάλη ευθύνη για το από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί αυτό θέλουν και οι πολίτες από εμάς.
1: Τώρα που είπατε για την αισιοδοξία, επειδή εσείς φαίνεται ότι εδραιώνεστε στη δεύτερη θέση, είναι αισιοδοξία ακόμα και για την πρώτη θέση από την πρώτη κάλπη, αυτό συνοπήχεις για εσάς?
3: Κοιτάξτε, εάν εγώ πάντα μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται. Και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μια διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη διαπίστωση. Και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα, πάμε στα ζητήματα της παιδείας. Χθες είχαμε εδώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Δρίτσα, που ασχολείται με τα θέματα της υγείας. Και το ρωτήσαμε από πού θα βρείτε τα παραπάνω ποσά, τα οποία δεν είναι και ευκαταφρόνητα, το αντίθετο, 500 ευρώ μηνύως, που υπόσχεστε για τα στελέχη του εσείς συνολικά. Ανάλογο ερώτημα σε εσάς, από πού θα βρείτε τα λεφτά, τα παραπάνω που υπόσχεστε για τους καθηγητές?
3: Θα τα βρούμε τα λεφτά, αλλά πριν μιλήσουμε για το πού θα τα βρούμε τα λεφτά, θα μου επιτρέψετε μία σύντομη, γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημέρα σήμερα για χιλιάδες οικογένειες.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
3: Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ο καθένας από εμάς αισθάνεται ήδη, μέχρι και ανακαλούμε και μνήμες, ας πούμε, της αντίστοιχης στιγμής που είχαμε βρεθεί. Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δοκιμάστηκαν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πάρω και την ευκαιρία να πω ότι η ζωή ξεκινάει τώρα.
1: Αυτό ισχύει.
3: Η ενήλικη ζωή. Και ενώ, ξέρετε, όταν είμαστε μέσα στο σχολείο, οι πανελλαδικές μας φαίνονται σαν το τέλος, ας πούμε, μιας διαδικασίας, γνωρίζουμε τώρα, το που το βλέπουμε πολλές δεκαετίες πριν, ότι είναι η αρχή και είναι το άνοιγμα ενός μεγάλου ορίζοντα επιλογών για τους νέους ανθρώπους σήμερα. Σωστό. Άρα καλή επιτυχία μεν, καλή συνέχεια όμως στα παιδιά.
1: Να πω κάτι, κύριε Λαλιώτου, επειδή εσείς τώρα ξέρετε πολύ καλά τα της εκπαίδευσης, είστε ακαδημαϊκός.
3: Εγώ ναι, γιατί είναι ότι είμαι όλη μου τη ζωή με στην εκπαίδευση μέχρι τώρα.
1: Θέλω να πω το εξής, επειδή τυχαίνει τώρα να μιλάτε με δύο ανθρώπους που και οι δύο, οι πρώτες τους σπουδές αφορούν στην εκπαίδευση.
0: Και οι τελευταίες.
1: Ναι. Ναι,
0: αλλά λοιπόν, πήραμε κακό δρόμο, κυρία Λαλιώτου, καταλάβατε.
1: Ενδεχομένω το κάκιστο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω να ήταν, να είμαι σε μια δευτεροβάθμια, να περιμένω να κάνω τα χαρτιά μου για αναπληρώτρια. Να βλέπω δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι ήταν 50-60 ετών σχεδόν, οι άνθρωποι ήταν αναπληρωτές ακόμη, θέλω να πω, έτσι. Μιλάμε για πενιχρές απολαβές που έχουν φάει τα μάτια τους στα θρανία και στα διαβάσματα άπειρα χρόνια. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορείτε εσείς αυτή τη στιγμή να κάνετε για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση που χρονίζει? Αυτό θέλω εγώ να ρωτήσω.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή και εμείς έχουμε, και εγώ έχω περάσει την αντίστοιχη πορεία, ας πούμε, μέσα στην εκπαίδευση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι σε σχέση με πριν 15 χρόνια που λέτε, σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης και των ανθρώπων που είτε δουλεύουν στην εκπαίδευση είτε θα μπορούσαν ενδυνάμει να δουλέψουν. Καταρχήν έχουμε ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν ως αναπληρωτές, πάνω από 40.000 από ό,τι είδα, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, το φετινό προγραμματισμό.
1: Μπορούν να προωθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, μικρό, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, αυτό καταγράφει τις ανάγκες. Αλλά θα σας πω ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο το βλέπω και μέσα από την εμπειρία με τους δικούς μας τους πτυχιούχους, διότι εμείς στο Πανεπιστήμιο βγάζουμε τους πτυχιούχους, τα δικά μας παιδιά, τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, και μπορώ να σας πω με πλήρη επίγνωση, με πολύ υψηλά προσόντα από ό,τι είχαμε εμείς ως πτυχιούχοι, ας πούμε, όταν βγαίναμε.
1: Ωραία, να πω κάτι.
3: Βλέπουμε ότι οι σημερινοί νέοι επιστήμονες δεν θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση.
1: Λογικό, δεν είναι ελκυστικό. Δεν είναι ελκυστικό, λέτε.
3: Δεν είναι ελκυστικό. Είναι αδιέξοδο, δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Να έρθουμε λίγο σε αυτό.
3: Ήδη έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται ακόμα και διορισμούς, γιατί όχι δεν αγαπάνε την εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα
1: δεν
3: έχει
1: αυτό
3: το λειτουργήμα. Αν δεν μπορείς να ζήσεις ούτε καν τον εαυτό σου, πώς θα επενδύσεις αυτό?
1: Ωραία,
3: που
1: να πω κάτι. Έχουμε φίλους γνωστούς που οι άνθρωποι υπηρετούν σε διάφορες πόλεις, το λέω έτσι, το υπηρετούν σε εισαγωγικά. Και παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και πρέπει να πληρώσουν ενίκιο, να ζήσουν την οικογένειά τους, να πληρώσουν ρεύμα και ούτω καθεξής. Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, ποια αύξηση χρειάζονται οι καθηγητές αυτή τη στιγμή που,
3: κοιτάξτε, εμείς έχουμε
1: που μπορείτε εσείς να τη δώσετε?
3: Θα σας πω. Εμείς έχουμε εισηγηθεί σε μία από τις 5 εμβληματικές προτάσεις που κάναμε για να δείξουμε τον προσανατολισμό της πολιτικής την οποία θα προτείνουμε στο τελικό μας πρόγραμμα. Ότι μιλήσατε για το ΕΣΥ ήδη, δεν θα αναφερθώ σε αυτό, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία μας θα πρέπει να ενταχθούν στα ειδικά μισθολόγια, έτσι ώστε να έχουν κάποιες απολαβές που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Ξέρετε, κανείς δεν περιμένει ότι θα γίνει πλούσιος από την εκπαίδευση, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ένα βιωτικό επίπεδο που να είναι εξασφαλισμένο. Διαφορετικά, ξέρετε που θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε εκεί που έχουν φτάσει σε άλλες χώρες, και θυμάμαι την εμπειρία μου στις ΗΠΑ, όπου έψαχνε κανείς εκπαιδευτικούς με το κιάλι.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε το άλλο, με εκπαιδευτικούς έχουμε.
3: Κοινωνία, θα σας απαντήσω, επειδή στην ελληνική κοινωνία έχουμε μία, εγώ θα τολμήσω να το πω, μία ιδιαίτερη αγάπη και προσδοκία για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν θα έχουμε δασκάλους, ας πούμε, και καθηγητές για να διδάσκουν στα δημόσια.
1: Ρωτάω αν έχετε ποσοτικοποίηση, πόσα παραπάνω χρήματα χρειάζονται. Δηλαδή για την υγεία ήσασταν σαφείς. Έχετε πει, για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το μήνα.
3: Επειδή είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θέλουμε να απευθυνόμαστε πολύ υπεύθυνα, η οικονομική πρόταση της στήριξης της πολιτικής θα έρθει με την ανακοίνωση της δικής μας πρότασης για τα δημοσιονομικά. Mm-hmm. Να είσαστε απολύτως σίγουροι όμως ότι θα είναι απολύτως κοστολογημένη και απολύτως εφαρμόσιμη. Διότι αυτή είναι και η λογική μας, να προτείνουμε εφαρμόσουμε σε
0: ποιο είναι το ζήτημα.
3: Το ζήτημα είναι όμως να συμφωνήσουμε. Εμείς συμφωνούμε, αλλά θέλουμε να το επικοινωνήσουμε.
0: Το θέμα είναι ωστόσο γιατί.
3: Να το επικοινωνήσουμε αυτό, μόνο να τελειώσω αυτή τη φράση.
0: Βέβαια.
3: Για το ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα. Και είναι μια προτεραιότητα όχι μόνο από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά είναι μια προτεραιότητα που έρχεται μέσα από την κοινωνία.
0: Το θέμα είναι ωστόσο ότι με όλα αυτά που ακούμε και τις τοποθετήσεις συναδέλφων σας, όπως για παράδειγμα αυτά της φορολόγησης των πλουσίων εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, αυτά τα περί 400-500 ευρώ αυξήσεων σε υγειονομικούς όπως ακούσαμε χθες, αλλά χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες παραμέτρους από πού θα βρούμε τα λεφτά, δημιουργούν ξέρετε ένα κλίμα επιστροφής σε άλλα χρόνια, για να το πούμε έτσι ωραία
1: η
0: και ευγενικά.
1: Η κυβέρνηση μιλάει για λεφτόδεντρα κοινώς.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι δημιουργείται ένα κλίμα επιστροφής στο μέλλον, όχι σε άλλες εποχές. Διότι αν δεν νομίζετε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αφορούν και την στήριξη του κοινωνικού κράτους.
0: Ναι, αλλά με παραδείγματα.
3: Στα δημοσιονομικά πλαίσια, γιατί να σας πω κάτι.
0: Με παραδείγματα συγκεκριμένα όμως. Και κοστολογημένα μέτρα, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Και να είστε απολύτως σίγουροι. Τον λέω στον πληθυντικό τώρα, ότι οι όποιες προτάσεις μας θα είναι απολύτως εντός των δημοσιονομικών ορίων, όπως αυτές ορίζονται και από τις διευθύνσεις και από τις υποχρεώσεις της χώρας.
1: Κάτι άλλο θέλω εγώ να μου πείτε.
3: Το ζήτημα είναι όμως τις επιλογές που κάνει κανείς για το τι θα στηρίξει στην ελληνική κοινωνία.
1: Αυτή
3: και εμείς θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι πρώτη επιλογή.
1: Αυτή η αύξηση που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, στο πλαίσιο των αυξήσεων που πήραν οι δημόσιοι υπάλληλοι από την κυβέρνηση, τα 40 ευρώ μεικτά από 8, 80, 9, 20 το μήνα, που είναι περίπου 24 ευρώ καθαρά για κάθε εκπαιδευτικό, είναι για σας ένα ποσό, θέλω να πω, πενιχρό? Αν ήσασταν στη θέση του Μητσοτάκη, θα το διπλασιάζατε?
3: Τώρα να σας πω κάτι, να μιλήσουμε ο καθένας με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι εκείνοι θα μας το απαντήσουν καλύτερα. Αυτού του είδους, εγώ δεν θα τις έλεγα αυτού του είδους οι ενέργειες, οι οποίες είναι πραγματικά, θα έλεγα, ευκαιρία, δεν είναι πενιχρές μόνο. Είναι ευκαιριακές και στο πλαίσιο του εντυπωσιασμού έχουν εξανεμιστεί ήδη από τον τρόπο ζωής μας. Και από την ακρίβεια.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, άρα περιμένουμε την οικονομική σας πρόταση, κύριε Λαγκάκη.
3: Βεβαίως. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα και με την αρμοδιότητα με την οποία με τίμησε, θα έλεγα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο να συζητήσουμε τα της παιδείας που αφορούν το κάθε σπίτι.
1: Ωραία. Να πούμε ότι έχουν βγει μέσα σε όλα και οι βαθμολογίες. results.it.minedu.gov.gr.
3: Ναι, μόλις τώρα.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
0: Καλή επιτυχία
3: και καλή αρχή.
1: Να είστε καλά.
3: Τα νέα παιδιά.
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Λαγιώτου.

0: Λοιπόν, με μια συναυλία των Mont Blancal στην Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε.
0: Θα ανανεώσουμε, παιδιά, το ραντεβού μας για αύριο, που εκτάκτως ο Θανάσης θα είναι μόνος του, γιατί έχουμε μια ανηλυμένη επαγγελματική υποχρέωση εκείνη την ώρα, οπότε θα είστε εδώ παρέα με το αγόρι μου το Χρυσό. Όλοι μαζί, βεβαίως, τη Δευτέρα στις 12 κανονικότατα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Carry Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό

0: σου επενδυτικό προφίλ και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα λύκεια όλης της χώρας αναρτήθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού ώστε στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Η αυτοδυναμία αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, ωστόσο, όπως είπε, από τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων προκύπτει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Για το κόμμα Σαμαρά επεσήμανε πως θα στεναχωρήσει τον απλό νεοδημοκράτη, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή απάντησε πως έχει τιμήσει την παράταξη και έχει φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Αποστολή του Πασόκ να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 για να διαμαρτυρήσει. Μαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε «Ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άθαρτοι» και τώρα λέει «Ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω». Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια μετά από την κατάρρευση κτηρίων από τους ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης 17χρονου στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο The Lincoln Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και οι θάνατοι μεταναστών που κρατούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση του ρόστερ, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος ήταν δανεικός από την Τζένοα.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Απώλειες 0,41% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1371 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
2: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
3: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Lincoln Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων. Στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8:48 το πρωί.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
4: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα μας συνηθίσατε που είναι εκλογές.
1: Εσύ δεν μας πείτε.
0: Τώρα μας
1: συνηθίσατε.
0: Θέλω εκεί φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Μπράβο σας. Τώρα μας συνηθίσατε όλοι σας. Τώρα μας συνηθίσατε.
2: Σας έχουμε στηρίξει.
1: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουμε υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε
3: Πάει λοιπόν ο βουλευτής, ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδας, μαζί με τον Θάνο Πλεύρη, περιοδία σε μια λαϊκή στο Άργος.
4: Ναι.
3: Και τους υποδέχτηκαν με τόσο καλή διάθεση η παραγωγή. Εκεί μόνο ξύλο δεν φάγανε.
4: Και πώς όχι.
3: Ε?
4: Πώς όχι, γιατί λόγο έχουν να μην τους
3: υποδεχτούν
4: με ζέση και με.
3: Πέσανε σε μίζερους. Δεν αναγνωρίζουν τα έργα της κυβερνήσεως, τις επιδόσεις μας.
4: Δεν είχαν προλάβει παρατρεχάμενοι να πάνε πρώτοι να τους βρουν αυτούς που λένε τυγόμενος εσύ.
3: Ναι, ναι.
4: Μπορεί και αυτό.
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
4: Δηλαδή, δεν προλάβαν να δώσουν καλά μεροκάματα για αυτά τα στημένα που γίνονται στις κάμερες.
3: Σιγά
4: τι θα δίνατε. Τε 5-20 σε
3: ναι.
4: 5 ανθρώπους εκεί να πούνε για την κάμερα κάτι.
3: Μάλλον ούτε αυτό.
4: Δεν
3: πιάνει ούτε αυτό τελικά.
4: Ο Ανδριανός ο παλιός δεν είναι.
3: Ο παλιός ο Αδριανός. Ναι,
4: αυτός ξέρει. Θέλω να πω καλά.
3: Γιατί ο Θάνος Πλεύρης δίπλα.
4: Ο Θάνος δεν ξέρει.
3: Κάτσε στα εξάρχεια.
4: Ασχολείται με τις χούντες. Δεν μπορεί τώρα.
3: Τι θες να πας στο Άργος, θα σε πλακώσουν και στο ξύλο εκεί.
4: Έλατε.
3: Τους διώξανε.
4: Ό,τι γλίτωσε από τα εξάρχεια.
3: Στο τέλος, θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια. Στο τέλος τους διώξανε. Μέχρι στιγμής.
4: Πολιτισμός είναι αυτός τώρα.
3: Μια χαρά πολιτισμός είναι.
4: Πολιτισμός.
3: Δεν τους δίνανε, μια χαρά τους διώξανε. Μέχρι στιγμής βλέπουμε διαμαρτυρίες απέναντι σε πολιτικούς, αλλά να τους διώχνουν και να λένε σηκωθείτε, φύγετε. Άντε από εδώ τώρα.
4: Κλιμακώνεται το θέμα, κορυφώνεται σιγά σιγά.
3: Θέλω
4: καλά
3: να πω,
4: πάμε.
3: Επειδή βγαίνουν πολλές δημοσκοπήσεις που είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτό ένα είδος δημοσκόπηση με κάποιο
4: αυτό
3: τρόπο.
4: Και είναι, αυτή είναι η δημοσκόπηση. Όχι οι στημένες που κάθε κανάλι παραγγέλνει και αφού πληρώνει θα πάει το αποτέλεσμα που θέλει.
3: Ναι, γιατί να θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, δεν κατάλαβα.
4: Ποιο στο κανάλι.
3: Ναι.
4: Κάτι θα
3: δηλαδή
4: γίνει.
3: Κινδυνεύουμε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, να το δούμε ξανά όλο αυτό.
4: Κάποια δόση από, από τις άδειες θα έχει γλιτώσει το κανάλι.
3: Ναι,
4: δεν λέω τώρα, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Ναι, οι δόσεις είναι μόνο.
4: Όχι.
3: Θέλω να πω κάτω φράζει.
4: Θα το ανοίξουμε. Ναι. Ο κύριος έβγαλε 40 στο πόδι εδώ. 40 σκάνδαλα έβγαλε ο κύριος στο πόδι. Άμα τα ανοίξουμε, εμείς θα βγουν 40. Έχεις να πεις για την Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο πέρα από σκάνδαλα.
3: Όχι.
4: Και είμαστε ακόμα. Αν το βάλεις ονομαστικά. Στο Α είμαστε ακόμα αυτή τη βδομάδα.
3: Θα πάει σιγά σιγά, θα πάει και στους άλλους. Εντάξει, αυτή η βδομάδα. Κάθε βδομάδα βγαίνει
4: και. Όλοι, αυτή τη βδομάδα έχουμε Σιμακοπούλα, Βραμόπουλο. Και προχωράμε, καλά είμαστε.
3: Β, ποιον έχουμε στο Β.
4: Δεν ξέρω στο Α αν έχουμε τελειώσει, μην πα στο Β.
3: Να τελειώσει η βδομάδα.
4: Να τελειώσει η βδομάδα.
3: Και βλέπουμε, έχει ο Θεός.
4: Έχει ο Θεός.
3: Η Νέα Δημοκρατία κυρίως.
4: Αυτή κι αν έχει.
3: Αυτή κι αν έχει πραγματικά. Οπότε. Ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστική εικόνα αυτή των παραγωγών εκεί που τους λέει άντε φύγετε δηλαδή.
4: Το χαρήκα το ταξίδι αν, τους στο Άργος.
3: Επειδή είδα και το βίντεο είναι με χαμηλά τα φτερά. Ο Πλεύρης και ο Αδριανός είναι καλά ο Αδριανός
4: ο
3: βγαίνει
4: ο Πλεύρης είναι στα εξάρχεια τα ξημερώματα με χαμηλά. Δεν θα είναι στο Αίγιο που ακούει και το κραξίδι.
3: Δεν είναι Αίγιο, Άργος.
4: Πού είπες, Άργος.
3: Αίγιο Πέλαγος. Είναι το
4: Αίγιο Πέλαγος. Συγγνώμη, φίλε,
3: και το Άργος.
4: Ναι,
3: και το Άργος Πέλαγος.
4: Είναι το Άργος από το Αίγιο, μακριά είναι.
3: Όχι, κοντά είναι.
4: Σιγά.
3: Και από το Πέλαγος είναι επίσης κοντά.
4: Και από το Πέλαγος.
3: Κάνεις μια έτσι και βλέπεις την Επίδαυρο. Μπράβο.
4: Την Επίδαυρο.
3: Την Επίδαυρο.
4: Άμα λέμε, να λέμε σωστά.
3: Ωραία, να πάμε και στο Καλέτζι τότε. Αφού πήγαμε Άργος, Αίγιο.
4: Α, το κυκλώνουμε
3: σήμερα. Το Αίγιο είναι Αχαΐα, το Καλέτζι είναι στην Αχαΐα. Εκεί μίλησε.
4: Από Πάτρας έχω παραμένο θα φτάσουμε.
3: Ναι, αυτό. Εκεί μίλησε χθες εκδήλωση που έγινε για την επέτειο 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και ο Ανδρουλάκης μίλησε, αλλά και ο Γιώργος.
4: Ναι. Αν δεν μιλήσει ο Γιώργος, δεν μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε τα Λίκη και τα Νίκη, τα ξέρουμε.
3: Όχι. Τα Λίκη και τα Νίκη τα ξέρουμε. Αλλά μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε έναν βαθιά αριστερό λόγο. Είχε μια τοποθέτηση πολύ.
4: Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Ρυξικέλευτη,
4: όπως λέμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο Γιώργος αυτό έχει μέσα του. Τι θα βγάλει.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά επειδή δεν πολύ μιλάει, ξεχνάμε ποιος είναι ο Γιώργος και μας έδωσε τώρα την ευκαιρία να θυμηθούμε.
5: Δεν ήταν ένα πρόσωπο
2: απλά που ήρθε φωτεινό απάνω, μεσιανικά να φέρει την αλλαγή. Ήτανε η πίστη του στις δυνάμεις των πολιτών όταν οργανώνονται, όταν πιστεύουν στον εαυτό τους, όταν τους δίνεις χώρο και λόγο. Και το λέω αυτό γιατί η σημερινή νέα γενιά, όπως βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας, αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Τάκ. Το περίμενε.
4: Μυρίζουν συστράτευση με Τσίπρα αυτό. Δεν είναι τώρα τάκι. Πολύ αριστερό τον άκουσα. Μα τον άκουσα τόσο αριστερό που ο μονόδρομος είναι η Ελλάδα.
3: Δεν είναι τόσο αριστερός ο Τσίπρας. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Χωράει όμως.
3: Πώς?
4: Χωράει εκεί μέσα.
3: Όλοι χωράνε εκεί.
4: Όλοι χωράνε, ναι.
3: Δηλαδή καλή κακή, κουτσί στραβή στον Αγίο Παντελήμωνα. Εδώ λοιπόν μίλησε για τους ολιγάρχες ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Δεν είναι ο Γιώργος. Πρώτη φορά είναι τώρα. Τι σου κάνει εντύπωση? Α, μπράβο, βγάλαμε είδηση. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Σόπα!
3: Δεν είναι αριστερός, μιλάει για τους ολιγάρχες. Και μάλιστα μιλάει για τον αλγόριθμο.
4: Η δεξή μιλάει για τους ολιγάρχες.
3: Των ολιγαρχών. Οι δεξιοί τους πολεμάνε τους ολιγάρχες. Τους έχουν βάλει προστήματα.
4: Ναι.
3: Εδώ ακούμε όμως ότι ο αλγόριθμος που μας ακολουθεί και είναι ο καλύτερος μας φίλος και ξέρει τις συνήθειές μας είναι των ολιγαρχών.
4: Ποιον είναι?
3: Αυτά δεν τα έχει πει κανείς.
4: Δικός μου και δικό σου είναι.
3: Ναι, δεν τα έχει πει κανείς μέχρι τώρα όμως.
4: Κάποιος
3: τα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και είχε την τόλμη, το θάρρος, και αν δεν έχεις μαρξιστική παιδεία και υπόβαθρο, γιατί ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
4: Θυμάσαι. Το θυμάμαι.
3: Έτσι μας έβαλε στα μνημόνια στο Δούνου του.
4: Σαν πρόεδρος.
3: Ναι, σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και όπως έλεγε παντού, πολεμούσε τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Είχε πει τότε στην Βουλή.
4: Είναι γνωστό. Επίσης ο Γιώργος είναι working class hero.
3: Πώς?
4: Είναι της εργατικής τάξης ο Γιώργος. Ναι.
3: Χειροπάλι.
4: Όχι, χειροτεχνία αντιγνωστή που ξέρουμε.
3: Ναι, αυτό,
4: με το ένα ή με το άλλο.
3: Χειροπάλι λέγεται.
4: Χειροπάλι και αυτό. Ναι. Εργόχειρο επίσης. Το λέγαμε πολύ. Ή τέλος πάντων, μην το πολυκάνεις γιατί τυφλώνει. Και αυτό επίσης λέμε. Αλλά ο Γιώργος έχει καθαρίσει τις Στοκχόλμες. Έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά. Όχι, ήταν γιος του Ανδρέα και πήρε οφίτσια και τέτοια. Ο Γιώργος έχει.
3: Φτάνει Μητσοτάκη. Έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκη.
4: Με την ξύστρα τσίχλες έβγαζε από τον δρόμο.
3: Βέβαια, έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκη Στοκχόλμη μισή.
4: Ο Μητσοτάκη δεν έχει καθαρίσει με το πιγκάλ την τουαλέτα του. Θα καθαρίσει Στοκχόλμη.
3: Φεύγει έτσι.
4: Ό,τι τον έχει. Έχει τρεις από πίσω, περιμένουν.
3: Λοιπόν, να μείνουμε στο μαρξισμό όμως του Γιώργου, το υπόβαθρο αυτό το αριστερό, γιατί το συνέχισε όλο αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών. Η δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τους όρους και τους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι ολιγάρχες. Είναι μια εχμαλωσία του μυαλού μας, της ζωής μας και των θεσμών μας. Πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά, να σπάσει αυτή την εχμαλωσία και των μεγάλων ολιγαρχών της ψηφιακής εποχής, αλλά και της ολιγαρχίας του πλούτου και της δύναμης της πολιτικής, γιατί μέσα από τον πλούτο εξαγοράζουν τα πάντα. Εξαγοράζουν μέσα, εξαγοράζουν κόμματα, εξαγοράζουν δικαστές, εξαγοράζουν πολιτικούς, εξαγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, εξαγοράζουν πανεπιστήμια, εξαγοράζουν νοσοκομεία. Πού θα πάει?
3: Κάπου όπα.
4: Αμά κύριε Αμαλία μου, δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
3: Κάπου, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
4: Και πρωθυπουργός.
3: Ναι, κάνει μια πολύ ωραία διαπίστωση ότι οι πλούσιοι αγοράζουν τα πάντα σε αυτό το σύστημα που ζούμε.
4: Που είχε πάει εξωτερικό, Είχε πάει εξωτερικό, έλειπε, δεν τα είχε πάρει χαμπάρι. Πού ήταν?
3: Ο ίδιος δηλαδή ως πρωθυπουργός τι έκανε γι' αυτό?
4: Τα θυμόμαστε.
3: Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις. Τις κάνουν πολλοί από τον περίφημο κέντρο αριστερό χώρο, μη σου πω και από το δεξιό χώρο. Τι? Ναι, συμβαίνει αυτό. Τι κάνεις εσύ? Πού σου δόθηκε η δυνατότητα να γίνεις πρωθυπουργός ή που διεκδικείς ξανά να γίνεις, να είσαι στέλεχος ή είσαι σε ένα κόμμα? Τι κάνεις γι' αυτό?
4: Είμαι εδώ και τα λέω τι κάνω.
3: Πώς μπορεί?
4: Τα παρατήρησε. Τα λέει άλλος.
3: Όχι, δεν τα λέει άλλο.
4: Ήταν λίγο σε καμιά κάψουλα σαν το Walt Disney και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και τον βγάλαν ξαφνικά.
3: Δεν ξέρω. Γιατί.
4: Είναι το Goodbye Lenin.
3: Μπορεί. Ναι, ναι. Και
4: ζούμε το Goodbye Lenin.
3: Και ψάχνουμε να βρούμε του Ρουσία Γκουράκη. Που έψαχνε και τη μάνα του άλλου. Δηλαδή τα λένε όλοι αυτοί. Ωραία. Πολύ σωστή διαπίστωση. Ο πλούτος, οι ολιγάρχες αγοράζουν, επεμβαίνουν σε αλγορίθμους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια είναι η λύση σε αυτό? Εκτός από το να τα πεις. Τα λέμε και εμείς, τα λένε όλοι και τα ξέρουμε.
4: Είπε η νέα γενιά.
3: Μπορεί να αλλάξει αυτό ενώ όλη η κοινωνία είναι αγορασμένη και οι δομές και οι κρατικές από τους ολιγάρχες. Πώς αλλάζει.
4: Τι εννοείς αγορασμένοι από τους ολιγάρχες. Αυτός που τα λέει και αυτοί που τα λένε ξεπούλησαν στους ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες δεν αγόρασαν ξαφνικά, βρήκαν ένα πολιτήριο και πήρανε. Πήγαν κάποιοι και παρακάλεσαν, τους είπανε ναι, αλλά μισά-μισά δικά μου, μισά δικά σου.
3: Αυτό θέλω να πω. Δεν, το θέμα μου δεν είναι ο Γιώργος.
4: Αυτή είναι η κοροϊδία. Όχι, γιατί και ο Γιώργος. Ο κάθε Γιώργος ποιος άνοιξε την πόρτα στους ολιγάρχες.
3: Προφανώς. Αλλά είναι ένα σύστημα με ολιγάρχες.
4: Ποιος εφήβρε τους ολιγάρχες, ποιος άνδρωσε τους ολιγάρχες με τις απευθείας αναθέσεις, τα δημόσια έργα, τα κανάλια που καταγγέλει κιόλας ο Γιώργος τώρα πήρε κανάλια. Έλα ρε μάκα, πώς πήρανε κανάλια. Ε? Μπήκαν στο σπιτόκατο και ήταν πουλάει ο σπιτόκατο στο ένα κανάλι και το άλλο κανάλι.
3: Και το πήρε. Και το πήρε. Εσύ καθώς ο
4: Χάζος. Ήταν βάρο ευήλιο.
3: Όταν εσύ έψαχνε διαμέρισμα, άλλο έψαχνε κανάλι και ένα τα αποτελέσματα.
4: Βρήκε την ευκαιρία του.
3: Μπράβο. Το θέμα μου δεν είναι ο ΓΑΠ, που προφανώς έχει τις ευθύνες που έχει. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις, η λύση ποια είναι, τι προτείνουν.
4: Είπε μπορεί, η νέα γενιά, τι θες άλλο, μπορεί, αυτό η άρθρωση.
3: Μπορεί με αυτό το σύστημα των ολιγαρχών να κάνει κουμάντο μια κυβέρνηση που έχει έδρα το Μέγαρο Μαξίμωνας πρωθυπουργός, όσο και αν θέλει. Μπορεί, τι θα κάνει, θα βάλει νόμους, θα βάλει νόμους ή πατριωτικές εισφορές ή έκτακτες εισφορές ή εθελοντικές εισφορές. Ό,τι κάνει ο καθένας με τους ολιγάρχες, τους πολύ πλουσίους. Μπορεί να ελεγχθεί, να τιθασευθεί αυτό λέω, τόσο μεγάλος πλούτος. Όχι, είναι η απάντηση.
4: Είναι ρητορική, τι συζητάμε.
3: Είπας χωρίς
4: αυτούς.
3: Δεν είναι
4: το Μαξίμου το κέντρο εξουσίας.
3: Ωραία.
4: Τα ξέρουν πολύ καλά. Είπας, στα παπόρια είναι.
3: Είπας χωρίς αυτούς. Ή όσο είσαι με αυτούς, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Και τώρα αυτό έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως κάνουν όλοι αυτοί, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Λένε στον κόσμο ότι θα τα λύσουμε όλα αυτά και θα πάμε κατά των ολιγαρχών και του πλούτου. Δεν μπορούν να κάνουν μισό βήμα. Μισό εκατοστό βήματος δεν μπορούν να κάνουν. Είναι από πάνω και είναι οι μαριονέτες τους. Και ο Γιώργος και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που λένε ότι θα παλέψουν κατά του πλούτου και των ολιγαρχών.
4: Για το Μητσοτάκη δεν λέτε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι 100% μαριονέτα.
4: Ο Τσίπρας σας έφταξε πάλι, αιμονική κύριε.
3: Όχι, όλοι μας φταίνουν, όλοι αυτοί που κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν απλά από εδώ, τώρα έχουμε την αριστερή κοροϊδεία.
4: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Ποιος είναι διαφορετικός.
4: Το είπα, γιατί το λένε. Να ορίστε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Να δοκιμάσουμε τουλάχιστον.
4: Αποδεικνύει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Και να δοκιμάσουμε.
4: Ναι. Δεν είναι.
3: Και αν πεις δοκιμάσαμε και τον Αλέξη πριν λίγο καιρό. Ήταν σε άλλες συνθήκες. Ναι. Τώρα τα χιλιτά τα χέρια.
4: Επίσης είπε ο Αλέξης τότε ήξερε δεν ήξερε τον τρόπο. Τώρα και ξέρει τι θέλει και τον τρόπο.
3: Πόσο καιρό του πήρε και γιατί.
4: Έπρεπε να κάνει λίγο να αποσυρθεί λίγο.
3: Ποια είναι η στιγμή που άλλαξε αυτό.
4: Η απόσυρση εκεί. Η απόσυρση. Το Άγιο Πνεύμα, κάτι ήρθε, δεν ξέρω.
3: Κάτι έγινε.
4: Το κλείσουμε κανένα πουλί.
3: Δεν ξέρω. Όχι, το έδιωξε το Περιστέρι εκεί που φτερούγιζε στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
4: Α, ναι, το Περιστέρι το ξέχασα.
3: Το έδιωξε το Περιστέρι.
4: Πήγαινε και δεν βάλανε τα CD.
3: Στην Κυψέλη εκεί πάνω.
4: Ναι, τώρα είδα ένα καινούριο κάπου το είδα. Δεν θυμάμαι που το είδα. Δισκομπάλα.
3: Τι βάζει τη σκοπή.
4: Στη βεράντα, για συντή. Τι το συντή. Δεν έχω συντή πια.
3: Συγγνώμη.
4: Τα χαλάσαμε στις γλάστρες.
3: Και όπως καθρεφτίζει ο ήλιος πάνω και όλη η γειτονιά θα χορεύει δισκό.
4: Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
3: Γιατί αυτό τυφλώνει. Αν έχει δισκομπάλα.
4: Ναι, για άλλα να δούμε. Θα έχει δηλαδή... πουλί πει εσύ, θα έχει. Δεν θα έχει. Πάει το πουλί, το πει εσύ.
3: Έρθει καλύτερα Περιστέρι, πάνω τυφλωθούμε όλοι οι γείτονες. Πάμε να βγει να την άγγιξη τη βελέτζα, θα σου έρχεται η ακτίνα στο μάτι.
4: Παιδί μου, δεν κοιτά την ακτίνα εκείνη την ώρα, κοιτά να κάνει τη φιγούρα. Άλλο χρέος έχεις.
3: Θα βγεις να την άκρη τη βελέτζα και θα κάνεις τη φιγούρα. Τι είναι αυτό, τι γειτονιά είναι.
4: Άστε ένα live.
3: Δαλιανίδης γειτονιά.
4: Μην ξέρει πάνε
3: χορεύουν έτσι. Χασάμπικο μισή χορεύουν έτσι. Από το ένα μπαλκόνι, μετά από το κλιμακοστάζιο και από το πισταριό.
4: Έτσι.
3: Αυτά από τη Δαλιανίδη που.
4: Τραβολτάκιδες.
3: Ζούμαρε σε ταράτσες. Στη μία ταράτσα χορεύαν αριστερά χασάπικο. Στην από πάνω ταράτσα χορεύαν δεξιά χασάπικο. Στην παραπάνω ταράτσα στο ναυπηγείο χορεύαν ξανά αριστερά χασάπικο. Ήτανε...
4: Τι συντονισμό.
3: Ωραία περνούσαν οι εργάτες. Η εργατική τάξη τότε χόρευε. Τώρα πού να χορεύει.
4: Τώρα τη μιζέρια. Δεν ξέρετε τα βήματα.
3: Αυτό.
4: Λοιπόν,
3: ήταν σακελάριο βέβαια. Ήταν αυτό που είχα εγώ στο νου τώρα είναι σακελάριο. Δεν είναι Δαλιανίδη.
4: Α, είπε Δαλιανίδη.
3: Ναι, είπα Δαλιανίδη. Εντάξει, νιώθω καλά.
4: Είναι πολλέ αυτό.
3: Δεν βλακίε. Είναι...
4: Όχι, γενικότερα. Ενώ πράγματα που δεν ισχύουν δεν είναι το πρώτο που λε.
3: Όχι. Πάρα πολλά. Να κλείσουμε με τον Γιώργο Παπανδρέου.
5: Ξανά δύναμη και εξουσία στον πολίτη. Και πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά. Να ξαναπιστέψει στον εαυτό τη. Και αυτό μόνο το Πασόκ έχει αυτή την παράδοση. Μόνο το Πασόκ έχει καταφέρει ιστορικά να αναδείξει μπροστά. Προστάρει την νεολαία και με προοπτική και με απόδειξη αλλαγών όπως το κάναμε και όπως θα το κάνουμε ξανά. Αυτή πρέπει να είναι και η έκκληση αλλά και η κατάληξη της σημερινής απόψινής βραδιάς που τιμούμε τον Ανδρέα. Ελπίδα είναι να ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Για να μην
4: ξεχνιόμαστε κι αυτό.
3: Λοιπόν, εδώ κάνει η έκκληση στη νεολαία. Λέει ότι το Πασόκ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Με τι κουράγιο. Είδα τώρα μια δημοσκόπηση. Τέταρτο κόμμα του Πασόκ.
4: Παλεύει.
3: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Τσίπρας που έχει 21 ο Τσίπρας. 28 είναι τώρα η δημοσκόπηση.
4: 21 ήταν.
3: 28 Νέα Δημοκρατία. 21. Μετά είναι η Καριστιανού. Παρότι τη φεύγουν 3-4 έχουν φύγει. Δεν έχει σημασία. Το κίνημα ο κόσμος από κάτω βράζει.
4: Βράζει.
3: Και μετά είναι το Πασόκ, τέταρτο. Πιστεύω.
4: Οι άλλοι ανέβηκαν, όχι το Πασόκ.
3: Το Πασόκ είναι σταθερό.
4: Αυτή φταίνει.
3: Γίνεται ο χαμός γύρω-τριγύρω. Το Πασόκ είναι στο 10-12. Η πιο ευφυής δήλωση που γίνει είναι αυτή του Γερουλάνου. Είναι κολλημένη βελόνα. Δεν πάει πουθενά. Ούτε πάνω, ούτε σαν τα παλιά τα ραδιόφωνα που είχαν χαλάσει κάποιοι που είχαν βελόνα. Και τον ίδιο σταθμό. Δεν κουνιόταν. Τον ίδιο σταθμό. Αυτό έχουμε, αυτό παίζουμε. Νομίζω ότι η ψήφο στο Πασόκ σε αυτές τις εκλογές θα είναι ιστορική. Γιατί θα είναι και η τελευταία ψήφο στο Πασόκ.
4: Λες τόσο πολύ.
3: Ναι, άμα δεν βγει, αν βγει τέταρτο, ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει το Πασόκ.
4: Γιατί δεν είχε βγει στις προηγούμενες και πάρει 5%.
3: Ναι, αλλά στις προηγούμενες. Μετά από να έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι και 5, αλλά μετά ξαναμπήκε προς τα πάνω. Τώρα,
4: στο 7.
3: Ναι,
4: και στο 8.
3: Ανέβηκε και στο 12.
4: Στο 12 στις δημοσκοπήσεις.
3: Τώρα είναι με νέο πρόεδρο, ενώ τον Ανδρουλάκη.
4: Τον προηγούμενο.
3: Που,
4: είναι ναι, με νέο πρόεδρο, αυτό που είχε ήδη δηλαδή. Ναι.
3: Ο οποίος όμως.
4: Ό,τι πιο νέο.
3: Με κυβέρνηση,
4: αυτό φέρει.
3: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που παραπέει. Και οι ίδιοι έχουν θέσει θέμα αυτοδυναμίας ή και πρώτου κόμματος στο Πασόκ. Και ξαφνικά να βγει τρίτο, τέταρτο. Είναι θέμα.
4: Είναι θέμα.
3: Είναι ένα θέμα όλο αυτό.
4: Βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογές. Δηλαδή να δούμε πρώτα.
3: Και καλύτερα να μην έρθει.
4: Μπορεί να βγει ο Ανδρουλάκης σωστός.
3: Τι να είναι, πρώτο κόμμα.
4: Γιατί αυτό, η Καριστιανού, ο Τσίπρας, έχει πρωτιές να βγάλουν.
3: Πρώτος Ανδρουλάκης.
4: Και η Καριστιανού λέει αυτοδυναμία.
3: Καλά, όλοι. Και
4: ο
3: η ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο δεν θα γίνει. Πλανητάρχης.
3: Σαν τον Μπούγα. Τον τραγούδιστη.
4: Τι παραπάνω δεν πάει.
3: Να κλείσουμε λίγο. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου τι είπε στην εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους ολιγάρχες. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον τρέχοντα του Πασόκ.
6: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος.
3: Αμήν.
4: Κι άλλος επικίνδυος. Όχι το Ανδρέα αυτή τη φορά.
3: Οκ. Ναι. Συνεχίζουμε.
4: Με
3: ακούσαμε από την εκδήλωση. Από την εκδήλωση στο Καλέτζι πήραμε κάποιες πολύ καλές στιγμές.
4: Βάλε κάτι τώρα να ξυπνήσει ο κόσμος λίγο, γιατί νομίζω κοιμήθηκαν λίγο.
3: Όχι, δεν κοιμήθηκαν κανείς. Θες να δώσεις μήπως καμιά πρόσκληση που έχεις παράσταση.
4: Τι έχει, τι έχει.
3: Για δώσεις, θα δώσουμε κι άλλες μετά τις και μισή. Για δώσε, λοιπόν.
4: Αυτή την Τρίτη έχει παράσταση. Δεν έχει χαζά.
3: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη.
4: Την Πέμπτη. Τρίτη, 30 του μηνός, στη γιορτή μου πάνω. Έχει παράσταση. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Η τελευταία, κλείνει αυτός ο κύκλος του Πεκεμπλέ, είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς.
3: Αυτό μας έλεγε και για τη Λούτσα ότι έκλεινε προχθές που ήσουν.
4: Όχι.
3: Δεν είχες πει ότι έκλεινε.
4: Όχι.
3: Θα τους πει ξυλάξει και εσύ, όλο κλείνεις.
4: Όχι, όχι, τον Πεκεμπλέ δεν λέω τις παραστάσεις.
3: Α, ο Πεκεμπλέ.
4: Ο Πεκεμπλέ κλείνει με αυτή.
3: Δηλαδή από τον χρόνο θα έλεγε αλλιώς.
4: Θα έλεγε, εντάξει, ναι, τι άλλο.
3: Εκλογές, του χρόνου θα τους τύχουν εκλογές.
4: Εκεί έχουμε εκλογές, έχουμε τα πάντα.
3: Φθινόπωρο εκεί θα έχεις εσύ προεκλογική συγκέντρωση.
4: Προεκλογική θα κάνουμε. Ναι, θα κανονίσουμε. Οπότε έχουμε αυτή την Τρίτη την παράσταση στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση αυτή. Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου εδώ στην Αθήνα. Δροσερά είναι εκεί. Πάτε και ζακέτα να πάρετε. Και ξεκινάει 9.30 η παράσταση. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο more.com. Κάντε τα έγκαιρα για τελευταία στιγμή. Πάντα τρέχουμε και τρέχετε και στη τελευταία στιγμή. Και δεν φτάνουμε.
3: Αυτοί που θα έρθουν θα είναι κερατάδες.
4: Ε.
3: Βάλε το ηχητικό.
7: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
8: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
7: Και όχι και με στοιχεία.
8: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
8: Ναι, σύμφωνα, σύμφωνα.
7: Και δεν απολογούμε.
8: Προφανώς.
7: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
3: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι από τη χθεσινή συνέντευξη.
4: Τελείωσε.
3: Γι' αυτό σου είπα κερατάδες, ναι, δεν ναι. Το συνέδεσες άμεσα. Ή δεν ξέρουμε, μπορεί και να είναι αυτοί που θα έρθουν.
4: Καλά, έχει και κερατάδες.
3: Θέλω να πω, δεν θα απολογηθεί τώρα ο Αβραμόπουλος σε όλα αυτά. Βγαίνει, υποστηρίζει την άποψή του. Έχει και κάποια στοιχεία. Ναι, τα είχε δηλώσει αυτά τα λεφτά στην εφορία, είναι η αλήθεια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον γύρω από όλο αυτό με την Ευρώπη και με αφορμή το θέμα Αβραμόπουλου είναι αυτά τα λόμπι. Ναι. Και πώς εκεί λειτουργούν στη δημοκρατική Ευρώπη. Λόμπι είναι κοράκια άπειρα στα κτίρια του, στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε και την πέφτουν πάνω σε ανθρώπους για να πλασάρουν τις δικές τους απόψεις, ιδέες, συμφέροντα.
4: Ναι.
3: Που μπορεί να είναι καπάκια. Δηλαδή ψηφίστε αυτά τα καπάκια που είναι ιδανικά για τα μπουκάλια, γιατί αυτό σημαίνει σε μια αγορά 300 και 400 εκατομμυρίων θησαυρούς. Και αν δεχτούν και περάσει το Ευρωκοινοβούλιο και γίνει νόμος, να τα κέρδη. Κάπως έτσι εδώ τώρα είχαμε και με το Κατάρ διάφορες ιστορίες.
4: Και όλα αυτά είναι με το αζημίωτο πάντα.
3: Με το αζημίωτο, προφανώς με το αζημίωτο.
4: Κάτι πρέπει να κερδίσουν όλοι.
3: Ναι, και γίνονται και σχεδόν επίσημα. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή
4: όλα
3: δίνουν την άδεια.
4: Υπάρχουν τα παράθυρα
3: η
4: για να γίνει αυτό.
3: Η Φόντερ Λάιεν εκεί δίνει την άδεια για όλα αυτά. Δηλαδή νομοθετημένη και εξουσιοδοτημένη.
4: Καλά, τελειώνουν αυτά τώρα με τη δικιά μας προεδρία που έρχεται τώρα.
3: Ποια δικιά μας?
4: Προεδρία.
3: Α, την προεδρία του, ναι, του χρόνου, την Ελλάδα.
4: Τελειώνουν αυτά τώρα. Ότι είδες από σκάνδαλα, είδες. Μπαίνουν τώρα οι υπεράξιοι.
3: Δεν ξέρουμε αν θα είναι κυβέρνηση ο Μητσοτάκης όταν θα είμαστε προέδροι.
4: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, για να σου πω.
3: Ναι. Όποτε και να γίνουν,
4: λέει ότι θα γίνει την άνοιξη του 27.
3: Ωραία, η προεδρία είναι από τον Ιούλιο και μετά.
4: Τον Ιούλιο
3: όταν
4: η προεδρία.
3: Λένε, πρέπει, να έχουμε τελειώσει, όχι, πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι. Αν ήταν αρχές του 27, θα κάνουμε τώρα εκλογές.
4: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι να αναλάβουμε την προεδρία, μην έχουμε μανούρες.
4: Δεν θέλω κι εγώ τέτοια.
3: Και πρέπει μια κυβέρνηση ενός κράτους καθαρού που δεν ξέρει καθόλου από διαπλοκή διαφθορά.
4: Γνωστό.
3: Να αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης δεν ξέρει από διαπλοκή και διαφθορά.
4: Μια καθαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθαρίζει τους καθαρούς.
4: Ναι.
3: Αγνή αμόλυντη. Και από κάτω είναι οι καταναλωτές και μόνο καταναλωτές. Που είμαστε με τον αλγόριθμο των ολιγαρχών. Καλά
4: έλα,
3: τα λέει,
4: τα λέει ο Γιώργος τώρα. Δεν ξέρει ο Γιώργος τώρα.
3: Πώς δεν ξέρει ο Γιώργος.
4: Αγέραστος όμως. Είναι 75 χρονών όμως. Είναι ίδιος με το 65.
3: Χωρίς τούμπα. Κάνει ποδήλατο.
4: Δεν τα μαθαίνουμε. Μπορεί να έχει και τούμπα.
3: Τι τούμπα να έχει. Μια φορά πήγε να αλλάξει αλυσίδα να κινήσει.
4: Μια φορά μάθαμε. Τις άλλες πέτυχε. Μια φορά πήγε στραβά.
3: Δηλαδή αλλάζει αλυσίδα να κινήσει.
4: Τώρα θα μας πεις και για τον ποδηλάτη τον έμπειρο. Ξέρεις και από αυτά.
3: Όχι, δεν
4: ξέρω. Βγάλε τη μία βοηθητική και μετά μίλα μας.
3: Μα με τη μία θα πέσω. Θέλει δύο για ισορροπία.
4: Καλά. Και για αγάπη θέλει δύο. Αλλά
3: βλέπω μερικούς ποδηλάτες στον δρόμο βλέπω που δεν έχουν βοηθητικές. Μπράβο τους. Πώς μπορούν.
4: Ρισκάρουν. Παίρνουν τα ρίσκα τους. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά η αστυνομία τι κάνει.
4: Βάζει κλήσεις. Τι κάνει με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό εισπρακτική είναι.
3: Λοιπόν.
4: Μη μου θυμίζει το ατσκόλογο.
3: Έχει και εσύ. Ναι. Εσύ έχεις τα δικά σου.
4: Έχω και εγώ τα δικά μου.
3: Δίνει συνέντευξη τώρα Μπακογιάννη στη Ράνια Τζίμα. Στο NGR.
4: Ναι.
3: Και τη ρωτάει η Τζίμα και πολύ σωστά για τις υποκλοπές που δεν είναι σκάνδαλο τώρα και σιγά το θέμα.
4: Τα παλιά τώρα ξινά στα φύλλα.
3: Περίμενε, φέρνει η Ελένη, νιώθω τους
4: Σοκρατές.
3: Οπότε μην ξεκινήσουμε.
4: Αυτό.
3: Ποιο, την είδα, Τζάμι.
4: Τζάμι λέγεται.
3: Τα έφερε
4: σου, Ελένη.
3: Σε λίγο θα δώσουμε άλλες 5, ρε Ελένη. Σε κουράζουμε σήμερα γιατί μοιράζουμε πολλά.
4: Το αφεντικό τελειώνει η εκπομπή την άλλη εβδομάδα, οπότε ό,τι δώσουμε, δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Είναι η Θωμάς Τρόκας, Κατερίνα Τσούκα, Αναστασία Σταματοπούλου, Λίλα Χρόνη, Βασίλης Τραφαλής, Μανώλης Ψυχογιός, Μαρία Καρακώστα, Νίκος Μανιατάκος. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για αυτή την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου Θέατρο Δώρα Στράτου, για την παράσταση «Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, Τσολιάς and the Τσόλια Band». Κοίτα τώρα η παράσταση.
3: 9.30 ξεκινάει.
4: 9.30 ξεκινάει. Για να έχει νυχτώσει λίγο.
3: Να έχει νυχτώσει από τις 9 νυχτώνει.
4: Δεν νυχτώνει. Το 9.30 έχουμε προβολές από πίσω. Πάλι. Δεν θα αργήσουμε 10 στην ώρα να ξεκινάμε. Γιατί έχουμε προβολές από πίσω. Άμα δεν φαίνεται, σαν το θερινό σινεμά που ξεκινάει 9.30.
3: Από πίσω είναι η Ακρόπολη. Σαν τον Τζίπρα θα το κάνεις και εσύ από την άλλη γωνιά.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Τι
3: να κοιτάς κάτω το Q στο πάτωμα αυτό το FPS που του κάνανε. Ψάχνε κάτω να βρεις τα κείμενα.
4: Δεν έχουμε εμείς τέτοια. Κοίτα τώρα είναι η παράσταση. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να βάλουμε από τα καινούργια. Ενώ κάθε μέρα.
3: Δεν γίνεται.
4: Δηλαδή μέχρι Αβραμόπουλο προλαβαίνουμε.
3: Πρέπει κάθε μέρα μια παράσταση.
4: Μέχρι την Τρίτη θα δούμε τι θα
3: λέει εδώ ένας ακροατής.
4: Γιατί είναι έχεις την παράσταση στην 1η του Νοέμβρη. Μέχρι τώρα όπως καταλαβαίνεις έχουν γίνει 62 αλλαγές στα κείμενα. Τώρα είναι όλα.
3: Είπαμε
4: καινούργια.
3: Ότι είναι το Α αυτή τη βδομάδα στα σκάνδαλα και λέει εδώ ένας ακροατής: μην μου πείτε ότι η Βούλτευση και ο Βαρβιτσιώτης θα έχουν σκάνδαλα επειδή είναι από Β.
4: Είναι και ο Βορύδης από Β. Ποιος Μάκης.
3: Ο Μάκης ήταν.
4: Βέβαια έχει προηγηθεί το Β.
3: Το Μάκης. Το Μη.
4: Το Μη, ναι.
3: Δεν θα ακούσουμε τώρα Μπακογιάννη τώρα. Θα πάμε. Δεν χωράμε, κοίτα τι ώρα είναι. Θα πάμε προς τις διαφημίσεις με ένα τραγούδι, όμως είναι πολύ special τραγούδι γιατί σαν σήμερα. Τμήματα του 16ου Συντάγματος του Ελλάς μπαίνουν στην Άουσα, απομονώνουν την γερμανική φρουρά και παίρνουν από το εργοστάσιο Λαναρά 220 φορτία ύφασμα, ρουχισμό και κουβέρτες.
4: Σιγά, πριν μια εβδομάδα μπήκαν στην Κοκκινιά.
3: Δεν λέω. Ναι, εντάξει.
4: Σιγά.
3: Λέω για τους πραγματικούς, τους ατόφιους, τους αυθεντικούς Ελασίτες.
4: Α, το παλιό το Ελλάς, αυτούς δεινόσαυρους.
3: Ναι. Που είχαν το όπλο στο χέρι και ελευθέρωσαν πραγματικά την Ελλάδα.
4: Καλά,
3: και από
4: καλά,
3: τότε
4: καλά.
3: Νιώθουμε περήφανοι όταν λέμε για αυτό τον Ελλάς και δεν νιώθουμε ντροπή όταν λέμε για τον άλλο το
4: τσίρκο
3: το Ελλάς. Οπότε είναι άουσα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα!
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά.
2: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή που ακούμε είναι κοινή θνητή, το ξέρουμε, του κόσμου οι λαοί, πολύ γνωστό τραγούδι. Έχουν συναυλία για τα 10 χρόνια το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη και θα δώσουμε 5 προσκλήσεις. Οι 5 που θα πάρετε τώρα στο 2-11-10-80-8-80 θα πάτε να δείτε κοινούς θνητούς το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη. Οπότε εσείς οι Αθηναίοι κάντε το αυτό. Όπως λέει και το δελτίο τύπου που έχουν βγάλει, 10 χρόνια κοινός δρόμος, φωνή και αγώνας. Είναι ένα πολύ καθαρό συγκρότημα, πολύ καθαρή κατεύθυνση, άποψη για τα πράγματα, συμμετοχή όπου πρέπει, όπως πρέπει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η συναυλία, λένε τα παιδιά, δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ σε όλους και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν τη μουσική πράξη, λογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι κοινοί θνητοί κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο κοινό δρόμο. Οπότε, οι 5 που παίρνετε τώρα στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, τα καταγράφει η Ελένη μέσα, θα πάτε 8.30 ώρα ξεκινάει μεθαύριο, να δείτε τους κοινούς θνητούς, να τραγουδήσετε κι εσείς σε αυτόν τον κοινό δρόμο. Είναι ωραίο που.
1: Και μου εσείς συμβάζουμε κάθε τόσο, τους ακούτε την εκπομπή πολύ τακτικά. Και στον κόσμο αρέσει, μας ζητάνε και σε αφιερώσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτή την εποχή που είναι όλα έτσι λίγο θολά, οτιδήποτε είναι καθαρό.
1: Ξεχωρίζει.
0: Ναι, ξεχωρίζει και είναι και γιατριά.
1: Όπως το ρολ παλιά. Που έκανε τα λευκά λευκότερα, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, μπράβο. Ας το πούμε και έτσι. Ξεχωρίζει όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο και σαν καλλιτέχνης να πάρεις την απόφαση να σταθείς καθαρά, πολύ καθαρά στα πράγματα.
1: Όχι, γιατί αυτό έχει και διάφορα πράγματα που πρέπει να αφήσεις πίσω.
0: Ναι. Γιατί είναι και μια εποχή.
1: Υπάρχει και εύκολος δρόμος. Πάντα υπάρχει εύκολος δρόμος.
0: Ναι. Στα social media γίνεται ένα χυλό. Αν εκεί μέσα πας να πεις καθαρή άποψη, θα σε φάει, θα σε καταπιεί ο χυλό. Θέλει πολύ ταλέντο, τέχνη, άποψη, πολύ καλή βάση για να το κάνεις όλο αυτό. Θάρρος, να σε πνίγει κάτι μέσα σου, να μην βολεύεσαι και όλο αυτό να το βγάλεις στην τέχνη που κάνεις. Την όποια τέχνη. Πόσο μάλλον εδώ τα παιδιά το κάνουν μια χαρά και συμμετέχουν πάντα και είναι και πολύ φιλικοί και πολύ ωραίοι και τους καμαρώνουμε.
1: Και να γνωρίσεις και τις ειρήνες που υπάρχουν γύρω έτσι κι αλλιώς των αλγόριθμων που λέγαμε, ναι, των στοιχηματικών, των ολιγαρχών, των εταιριών, των διαφημίσεων και όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος πάντα. Η καθαρή θέση και η σωστή πλευρά έχει ένα οικονομικό κόστος πάντα.
0: Και οικονομικό, προφανώς.
1: Που έτσι κι αλλιώς η τέχνη είναι αντίθετη έννοια από το κέρδος. Ωστόσο, νίκη έχουμε όλοι.
0: Ναι, αυτά τα αριστερά λες. Mm. Και ο Βορύδης θα συγχυστεί. Γιατί λέει έχει μείνει αριστερά μόνο εκεί.
1: Είναι ήρεμος αυτός, λέει. Okay.
0: Ναι, αλλά μόνο εκεί έχει μείνει αριστερά, λέει τώρα, στα τραγούδια και στους πανεπιστημιακούς. Σε όλα τα άλλα την καθαρίσανε.
1: Βγάλτε και αυτοί και εσείς τραγούδια.
0: Δεν μπορούμε.
1: Να δούμε. Τι θέλετε να βάλει, το λογαριασμό.
0: Μα τι να γράψεις. Τι να γράψεις. Είσαι δεξιός. Από πού να εμπνευστείς. Από τη μοναξιά σου.
1: Από τις μίζες. Γράψτε κάτι για τις μίζες.
0: Τι να γράψεις, μίζα.
1: Μίζα μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, ξέρω εγώ.
0: Το κόκκινο, πάλι κόκκινο.
1: Πάλι
0: έχει,
1: κόκκινο,
0: και μίζα,
1: δεν θέλω, όχι, μίζα κόκκινο.
0: Πρέπει να είναι χωρίς, πρέπει να το φτιάξουμε χωρίς να είναι.
1: Μίζα στάσου, μια
0: είναι
1: στιγμή.
0: Αυτό, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ωραίο, πολύ ταιριαστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, Ελένη, ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, οι 5 που θα πάτε στους κοινούς θνητούς. Στη συναυλία για τα 10 χρόνια είναι Νάτσης Κωνσταντίνος, Κορνάς Κυριάκος, Φουντουλάκη Κυριακή, ο Σπίτσης Χριστόφορος, Βαγγέλης Λεβιδιώτης. Όλοι εσείς λοιπόν θα πείτε το όνομα σας εκεί στην πύλη, έχουμε συνοηθεί με τα παιδιά άλλωστε πρόσφεραν τις προσκλήσεις. Σάββατο, μεθαύριο 27 Ιουνίου, από τις 8.30 και μετά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλά να περάσετε, από εμάς θα πείτε και Ελληνοφρένια κτλ. Κτλ. Τώρα, Ντόρα Μπακογιάννη την έχουμε
1: back
0: από
1: back
0: πριν.
1: Back σας έχουμε σε συναυλίες.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: Σάββατο, Τεχνόπολη, Τρίτη, Δώρα Στράτου, μια χαρά.
0: Ναι, όλα μαζί, τέχνη, καλοκαίρι.
1: Την Παρασκευή έχει δεύτερη των ημισκουμπρίων. Έλα, καλά πάνε.
0: Τα κάνουν και δεύτερη.
1: Αφού έγινε σολτά του πρώτη δεύτερη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αύριο και δηλαδή, αύριο.
1: Όχι, την Παρασκευή τρεις.
0: Την άλλη.
1: Τρεις του μηνός, ναι.
0: Α, μπράβο στα παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είδα κάποια βίντεο εκεί, είχες πάει, όχι.
1: Δεν είχα πάει, τώρα σχεδιάζω να πάω αυτή την Παρασκευή.
0: Μάλιστα, μισκούμπριο. Θα πας.
1: Εγώ δεν θα πάω.
0: Λοιπόν, τώρα, την τώρα θέλουμε να την παίξουμε με 25 και την έχουμε πάει και στο παρατέταρτο.
1: Θα τελειώσουν τα σοκολατάκια.
0: Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα. Όχι, θα το πάω μισό.
1: Αθάνατη.
0: Σήμερα στην Ηλιούπολη.
1: Τι έχουμε, σοκολάτα, εργοστάσιο σοκολάτας.
0: Όχι, αλλά έτσι όπως πάει. Έχουμε κινητοποίηση. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αφορά όλη την περιοχή και τις γύρω περιοχές.
1: Για το Χαλκάκι.
0: Για το Χαλκάκι. Θα γίνει πορεία προς το Δημαρχείο ενάντια στις αποφάσεις του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Ηλιούπολη, που Δήμαρχος φεύγει από την στρατηγική που είχαν όλοι οι Δήμαρχοι από το 80 και μετά, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος ή οτιδήποτε. Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή Δήμαρχο το 80, αλλά το συνέχισαν μετά και οι Πασόκοι, δεξί, όποιος έχει βγει, να είναι απέναντι και να μην ξεπουλάει δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή στάσης που νοικιάζουμε δικό μας χώρο. Θα νοικιάζουμε στην ΕΤΑ το πάρκο μας. Το... Αυτό αν δεν ήταν ο Δήμος θα ήταν ρημοτομικά τετράγωνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το πάρκο είναι, ξέρω εγώ, Αρτάκης από τη μία μεριά, Αρτάκης και από την άλλη. Διακόπτεται από το πάρκο. Θεωρητικός ο δρόμος για οδός Αρτάκης θα παίρνει Σικελιανού από τη μία μεριά, Σικελιανού και από την άλλη. Έχει δει, είναι 64 στρέμματα όλο αυτό. Το μισό είναι γήπεδο και το άλλο μισό τώρα το δίνουμε στην ΕΤΑΔ με ένα τυράκι 5 εκατομμύρια να το κάνει βιοκλιματικό πάρκο.
1: Τέλειο.
0: Εκεί να δεις.
1: Με υπόγειο πάρκινγκ.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, υπόγειο
1: πάρκινγκ.
0: Με κτίριο μέσα, αναψυκτήριο 100 τετραγωνικά. Είναι ήδη πάρκο.
1: Μετά ένα πανοσύκωμα, ξέρουμε πώς είναι αυτά.
0: Είναι ήδη πάρκο.
1: Ένα ζάρα στη γωνία.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Και το αναψυκτήριο γίνεται στην αρχή 100 τετραγωνικά. Μετά θα μπει μια προσθήκη με τζάμι.
1: Πέργολα.
0: Με πέργολα, μετά με αλουμίνιο. Γάμοι, βαφτίσεις κάθε Κυριακή, κίνηση, μπουζούκια. Έτσι γίνεται. Αλλά είναι πάρκο και θα γίνει πάρκο. Πάνω στις ίδιες.
1: Εδώ ετοιμάζουμε στην Κηφισία σε καζίνο, παιδί μου τώρα.
0: Το καζίνο, να ήταν εργοστάσιο, το γκρεμίζουμε, να το κάνουμε πάρκο. Να δεχτώ τα 5 εκατομμύρια που χρειάζεται και θα δοθούν από την περιφέρεια.
1: Εδώ λέμε το αντίθετο ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Από πάρκο θα γίνει.
0: Από πάρκο
1: κάτι.
0: Να γίνει πάρκο και όλο αυτό επειδή θα είναι βιοκλιματικό. Δηλαδή, τι βιοκλιματικό. Τι υπάρχει πιο βιοκλιματικό από το χώμα κάτω και το δέντρο. Τι βιοκλιματικό θα κάνουμε.
1: Εντομάτες.
0: Τι παραπάνω θα φτιάξουμε.
1: Εντομάτες, ραδί και κάτι.
0: Ναι, η ντομάτα θα κάνει κάτι ποταμάκια που αυτά ξεραίνονται στο και θα βάλει γκαζόν. Γιατί γκαζόν. Στο πάρκο. Έχεις πάει στο Παρίσι, έχετε πάει έξω. Τι, χώμα έχουν. Τα βασικά πάρκα έχουν χώμα. Να πέφτει το παιδί κάτω, να χτυπήσει στο χώμα, να πιάσει χώμα, να βρέξει, να μυρίσει χώμα, να είναι η ζωή ανθρώπινη. Μοκέτες στα πάρκα. Γκαζόν ψεύτικα εκεί που αυτά θα ξεραθούν στο πρώτο δίμηνο. Κλεισμένοι με στα σπίτια πάνω στον αλγόριθμο.
1: Πλαστικό
0: που λέει ο άλλος. Οι ψυχαναλυτές αρχίζουν από τα 10. Λογικό είναι. Όταν έχεις αποστηρωμένη ζωή, αλλά πέρα από την αξιοποίηση, αυτό είναι δημόσιο. Και εμείς εδώ τώρα ως Δήμος το πουλάμε, το εκχωρούμε το δικαίωμα στην ΕΤΑΔ και θα πληρώνουμε ενίκιο.
1: Ωραία.
0: Για το δικό μου. Λοιπόν, όλοι οι Λιούπολοι στο δρόμο είναι το βράδυ, ξεκινάει από το Χαλκάκι 7 η ώρα, ανταμώνει τους άλλους πάνω στο άγαλμα της Ειρήνης, όποιος δεν μπορεί από το Χαλκάκι. Μετά περνάμε την κεντρική πλατεία και πάμε στο Δημαρχείο κατά του Δημάρχου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για αυτό το θέμα πορεία όλων. Πρώην Δήμαρχοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Όλοι οι φορείς. Όλοι. Είναι κατά όλου αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει εκεί, του ξεπουλήματος. Κανονικά και με το νόμο. Οπότε έχουμε τέτοιες δουλειές. Το βράδυ 7 η ώρα λοιπόν. Ναι, να ψεύδα και μετά.
1: Το καλό.
0: Πορευόμαστε και κάνουμε τέτοια. Η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Επιτέλους να πω.
0: Στη Ράνια Τζίμα μιλάνε για τις υποκλοπές.
2: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν ώψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριο Σουμπίλια?
3: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
0: Τα άκουσες? Αυτό ήταν από τις 25 να παίξει. Συγγνώμη που το καθυστερήσαμε μισή ώρα σχεδόν. Δεν εκβιάζεται από κανένα Ντίλιαν, κυρία Τζίμα.
1: Το έμαθα, ο κόσμος έστω και αργά.
0: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Άσε που ο Μητσοτάκης κάνει πιο ισχυρά Ντίλια από τον όποιο Ντίλιαν.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχισε εκεί η συζήτηση με την Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανένα Ντίλια.
2: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί ο Ντίλιαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά λέω ότι λέει τώρα. Yeah, τώρα λέει, θα σας φέρω τα χαρτιά.
3: Τώρα έχει καταδικαστεί.
2: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
3: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινε τα στο δικαστήριο.
0: Κύριε Ντίλιαν μου, Φέρτε χαρτάκια σου να τα πάμε στο δικαστήριο να δούμε τι γίνεται.
1: Και εδώ είμαστε. Η άρση ασυλία θα γίνει όλων των ασυλίων. Όλων χρειαστούν. Δεν είναι τώρα χαζά.
0: Υπάρχουν θεσμοί στον τόπο. Δεν είναι τώρα. Όποιο πάει στο δικαστήριο.
1: Τίποτα.
0: Είναι όσο πιο ψηλά, είναι σίγουρο ότι θα βρει το δίκιο του.
1: Κυρίω.
0: Όταν πρόκειται για υπουργού κυβέρνηση, αμέσω την Μπουζού.
1: Να το πείτε με την Ασημακοπούλη τώρα.
0: Ποια Ασημακοπούλη.
1: Μπουζού 20 μήνε.
0: Όλοι. Όποιο ό,τι έχει ακουστεί που δεν είναι σκάνδαλο όλα αυτά, απλά έχουν ακουστεί ονόματα.
1: Και ασυλία να είχε Ασημακοπούλου, να. Αμέσως ναι. Την ψηφίζανε για να, όπως έχουν κάνει σε τόσους και τόσους.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχουν άρει την ασυλία τους για τέτοιες περιπτώσεις, όταν μυρίζει ότι θα πέσει η πρόστιμο και η
0: φυλάκα.
1: Έχουν
0: δύο τετραετίες και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Αυτοί, αν βγουν και τρίτη τετραετία, θα φανεί και οι υπόλοιποι. Ναι. Απλά λόγια, κατηγορίες, δεν θα γίνει κάτι. Δεν μπει κανείς φυλακή, μην νομίζει κανείς.
1: Και τα ψηφοδέλτια τα αλλάζουν για να έχει και κάποιους που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Ας να βάλουμε κανέναν άλλον, αυτοί έχουν. Άστο.
0: Επειδή έχουμε λαγοκέφαλους στην Ελλάδα πολλούς,
1: ναι.
0: Βρήκαμε τη λύση για να
1: αντιμετωπίσουμε. Παπαροκέφαλους πολλούς έχουμε στην πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα ναι. Είναι
0: οι άλλοι δεν δαγκώνουν. Οι λαγοκέφαλοι όμως δαγκώνουν.
4: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων. Oh.

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Είναι μόνο για Αττική και Εύβοια.
3: Αμήν. Α, δεν τους πιάνει όλους.
2: Όχι όλους.
3: Μη σε πετύχει λόγω.
2: Πώς έχει το ραντάρ, πώς από τις εταιρείες παραγγέλνεις ότι στα 5 χιλιόμετρα θα φέρει το delivery.
3: Έτσι πάει και η
2: Έτσι και η Δέηση. Έχει 10 χιλιόμετρα ακτίνα αδράσης. Δεν μπορεί να φτάσει στο Μακεδονία, να πάει λόγω και έβαλε να του φάει εκεί πάνω όλους. Να φύγει από εμάς, να πάει εκεί πάνω. Τι μας νοιάζει.
3: Δεν μπορεί να γίνει άλλη Δέηση από εκεί πέρα.
2: Θα γίνει άλλη Δέηση.
3: Υπεραστική.
2: Ναι,
3: κάτι.
2: Πώς ξεματιάζουν από τηλέφωνο, δεν κατάλαβα. Δεν έχεις δει ξεμάτιασμα από τηλέφωνο?
3: Αν έχω δει.
2: Ναι, ωραία. Γιατί να μην. Πώς πιάνει από την κινητή τηλεφωνία και δεν πιάνει από το ιδέηση? Γιατί δεν πιάνει ιδέηση?
3: Βέβαια, να το δούμε λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Τα δίκτυα, οι οπτικές ίνες, κάτι δεν περνάει.
2: Κεραίες, προφανώς. Τα αιρτζιανά.
3: Ο αγωγός περνάει κάτω από τα τέμπη και δεν περνάει, δεν έχουν βάλει από εκεί τέτοια.
2: Η λύση είναι αυτή λοιπόν. Δέηση για να σωθούμε από τους λογοκέφαλους.
3: Τίποτα.
2: Κάνεις μπάνιο και έρχεται ο παπάς, κάνει δέηση.
3: Ο Ιησούς δεν μας έστειλε τα ψάρια.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουν δόντι?
2: Αυτό λέω. Το ψάρι είναι δημιούργημα του Θεού. Ναι. Ήρθε εδώ και τώρα κάνουμε πάλι στο Θεό, πάρε το πίσω. Έκανε λάθος, λέει.
3: Έκανε λάθος ψαριά.
2: Άλλοι δεν κάνεις λάθη.
3: Κάνω λάθη.
2: Αυτά τα λαγοκέφαλα πρέπει να είναι κάτω από το Σουέζ. Και μπήκανε μέσα.
3: Κάτω από το Σουέζ.
2: Άφησε κάποιο ανοιχτά, είναι από το Ινδικό.
3: Κάπου χαθήκαν αυτά.
2: Ναι, χαθήκαν.
3: Στον Ινδικό τι πέρασαν? Τι τρώνε εκεί?
2: Ανθρώπους, ξέρω εγώ τι τρώνε. Μας νοιάζει. Θα πάμε εμείς στον Ινδικό. Εμείς εδώ με τη Λούτσα αν θα πάμε, και είναι ένα θέμα. Γι' αυτό
3: να
2: καλά
3: μην βρούμε τίποτα επιφανής οδοντιάτρους, να τους βγάλουν τα δόντια να τελειώνουμε, να είναι κέφαλοι σκέτο.
2: Πάρε ένα μισέλ.
3: Χωρίς λαγό, να είναι κέφαλοι, τους κέφαλους τρώμε.
2: Πάρε ένα. Τώρα έχει καταδικαστεί, η λίστα της έχει μείνει. Άρα όποιος θέλει οδοντίατρο.
3: Επιφανής οδοντιάτρους, να πιάσουμε το λογοκέφαλο. Να κάνουμε μια-δυο εξαγωγή. Τα δύο μπροστινά είναι το πρόβλημα που πονάνε.
2: Αυτά.
3: Τα πίσω δεν πονάνε, σιγά, τα πίσω έχουν όλα.
2: Και βάζουν όλοι κουτάκι κοκακόλα να το τρώει λογοκέφαλο για να δείξουμε ότι είναι.
3: Άσε μας τώρα.
2: Ανακύκλωση.
3: Και θα μείνει η χελώνα χωρίς να βάλει τα κουτάκια της κοκακόλα της. Θα πει ο λογοκέφαλο.
2: Έχουμε θέματα σαν πλανήτη. Φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα με κοινούς θνητούς.
3: Έτσι.
2: Ένα έτσι επίκαιρο επίσης τραγούδι. Τα υπόλοιπα αύριο.
3: Γεια χαρά.
4: Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που

Και είναι δικό μας. Και όσα για μας να έχουν πλάνα, σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας, να κάνει σινιάλος εκείνη τη φλόγα που

0: πάντων την πλάτη. Σιγά μη φανεί ότι στείλανε τους πάτσους για να μην γίνει ξανά σαν το... Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησης.

0: σου στην περίοδο αιχμής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στην λίμνη Αού κοντά στο Μέτσοβο. Εκτός κινδύνου το πλήρωμα. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Συνεχώς ανασύρονται νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Τεράστιες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στο Καράκας. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον τρομακτικό χτύπημα του Αγέλαδου. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είτε στο κινητό τους με γραπτό μήνυμα. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας οι εξεταζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλλιθέα με θύμα ένα 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, επισημένοντας ότι αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες και χαιρέτησε τη σύμπραξη του MIT και των ενόπλων δυνάμεων. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα στεναχωρήσει τον απλό Νέο Δημοκράτη αν κάνει νέο κόμμα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα άρθρα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή, την ίδια ώρα πήρα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα με συνέντευξή του. Πώς έφτασαν στο πολιτικό διαζύγιο Κοκοτσάκης και Καριστιανού, για Διέρη και Βασίλευε κάνει λόγο η πρόεδρος της Ελπίδας και μιλά για δόλια κίνητρα. Πατάει γκάζι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρεμιέρα για Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτική Επιτροπή. Τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και αρχή συνεδριάσεων με τους τομεάρχες. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πολλές ώρες εργασίες σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ιατρικό επίτευγμα. Ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα και ο Έλληνας γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση. Παρολίγον σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αττικών, στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Πώς ο 92χρονος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της και πώς τον αφόπλησαν οι άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου. Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νεκρό τρίχρονο παιδί στη Γαλλία. Αφόρητες οι συνθήκες σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η αθλητική δραστηριότητα για τους αγώνες του Μουντιάλ και εκδηλώσεις αγάπης των φίλων των Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που προπονήθηκε με τους Miami Heat μαζί με Αντεμπάγιο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα κατέπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στην λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο. Το πλήρωμα μέχρι ώρα, αυτό που γνωρίζουμε, είναι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πάμε όμως γρήγορα στο Σπύρο Δαρσινό, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεστη στην τεχνητή λίμνη Αού, όπως ανέφερες και εσύ. Είναι μια λίμνη πολύ κοντά στην περιοχή των Γρεβενών. Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη θέση Αυγό στο βουνό Βάλια Κάλτα του Δήμου Γρεβενών, ξέσπασε πυρκαγιά και έτσι κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, όπως και μια ομάδα δάσο κομάντο της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία οχήματα και το επίμαχο ελικόπτερο. Να πούμε πως στο επίμαχο ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο δεύτερος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε κατά την προσπάθεια γεμίσματος του ειδικού τάγκ που έχουν τις εξαμενείς που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην πρόσβεση. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο άντρες διασώθηκαν. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και από οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μένει να αποφανθούν βεβαίως και οι γιατροί το οποίο θα εξεταστούν.
1: Το σημείο που κατέβησε Σπύρο είναι κοντά στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, κοντά στα Γιάννενα.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι η τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κοντά στα Γρεβενά.
1: Ναι, γιατί η λίμνη ΑΟΥ περνάει και από την Ήπειρο και από το νομό Ιωαννίνων βασικά, αλλά προφανώς είναι στα όρια.
2: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ναι βεβαίως, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την περιβεστική υπηρεσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο. Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά τους δύο σεισμούς, το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χθες το απόγευμα, ώρα Βενεζουέλας 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος μετά τη μία τα ξημερώματα, είχαμε ένα διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στη χώρα. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Ήταν μέρα αργίας για την
3: αυτό,
1: Βενεζουέλα.
3: Να ξεκινήσουμε θες από εκεί ακριβώς. Στη Βενεζουέλα γιορταζόταν η μάχη του Καραμπόμπο 24 Ιουνίου 1821, ημέρα σχεδόν θα λέγαμε εθνικής ανεξαρτησίας για τη χώρα. Ήταν μια καθοριστική μάχη όπου έδωσε οι δυνάμεις του υπό τον Σιμών Μπολιβάρ εν των Ισπανών για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ήταν στο σπίτι, δεν ήταν στις δουλειές τους. Επίσης ήταν κλειστά και τα σχολεία. Το κατά πόσον βέβαια μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στον απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι τραγικός όπως και να έχει, θα μένει να φανεί όσο περνάνε οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα στοιχεία των δονήσεων. Δίδυμες δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα 7,2 σημειώθηκαν κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαράκουη, στη βόρεια ακτή της χώρας, στην ίδια πολιτεία Γιαράκουη, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, είχαμε τον άλλο σεισμό 7,5 ρίχτερ. Αυτή η περιοχή, η πρώτη που σημειώθηκε κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Ήδη έχουμε βέβαια δει φρικτές εικόνες αέρια από το Καράκας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πού έφτασε ο σεισμός και επίσης ότι η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Κολομβία, κάπου 1000 χιλιόμετρα ναι, μακριά από το επίκεντρο. Ήδη έχουμε τους πρώτους λοιπόν απολογισμούς. Κάπου 160 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. Υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχουμε κάπου 9.500 αγνοούμενους, ενώ τρομάζει ο απολογισμός από το Αμερικάνικο κέντρο, από το USGS, το Αμερικάνικο Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών, Γεωλογικών μάλλον Ερευνών, το οποίο αναφέρει ότι θα μπορούσαν οι νεκροί να φτάσουν ακόμα και τους 10.000. Ήδη έχει κινητοποιηθεί βέβαια διεθνής συνδρομή και υποστήριξη και από άλλα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε επαφή ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ήδη συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης να σταλεί στη χώρα, ενώ επίσης και οι γειτονικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια, καταλαβαίνεις, τον τελικό απολογισμό.
1: Ναι,
3: αυτή τη στιγμή
1: γίνεται μάχη αυτή την ώρα.
3: Ακριβώς γίνεται μάχη και εστιάζουν σιγά σιγά οι έρευνες περισσότερο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία αναμένεται, η οποία είναι μεταξύ των πιο σφοδρά χτυπημένων στην Βενεζουέλα. Δεν είναι πρωτοφανές να πούμε έρια αυτό. Ναι, μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό, τα 7,5 των τελευταίων 126 ετών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και το 2018 είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση, 7,3 ρίχτερ, και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή των Άνδεων. Οπότε είναι συνηθισμένη βέβαια δυστυχώς η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο. Τρομακτική λοιπόν αυτή η σεισμική δόνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Μαραγγέλης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
4: Ένα σπίτι ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα και ήταν αργία. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας. Και στα καλά καθούμενα αρχίσανε οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια ψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα στο σπίτι, τρομάξαμε κτλ. Αλλά πέρασε και αυτό.
5: Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη.
4: Είμαι τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
1: Ήταν σαν βομβαρδισμός, ανέφερε στην Earth News η κυρία Αντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της περιοχής.
6: Πολυπλακοί σεισμοί. Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7 με 2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια που βυθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξα ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία. Και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
1: Για τη μεγάλη αυτή διπλή σεισμική δόνηση μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας, στην δημόσια τηλεόραση.
7: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS το πρωί. Να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%.
1: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων μαθητών. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
1: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Δεν ξέρω πώς κυλάει η διαδικασία, αν εξελίσσεται ομαλά και αν όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουν με τους τρόπους που υπάρχουν και από το κινητό τους και από τις αναρτήσεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε από τις βαθμολογίες?
8: Κοιτάξτε, αν και είναι νωρίς ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει μια στατιστική επεξεργασία φετινών και περσινών βαθμολογιών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο περιμέναμε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ορισμένα μαθήματα κλειδιά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική, έχουμε βαθμολογίες όχι καλές, κακές βαθμολογίες, διότι ήταν δύσκολα και τα θέματα, κάτω από τη βάση, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις, γεγονός που μας οδηγεί να πούμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, που έχουν και τα αρχαία και την ιστορία και τα λατινικά, αρχαία και ιστορία πάνω από 50% κάτω από τη βάση, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μία μικρή πτώση των βάσεων. Και μάλιστα αυτή η πτώση πιθανό να μην επηρεάσει βέβαια την νομική Αθήνας, ναι, ή την νομική Θεσσαλονίκης, όμως θα επηρεάσει την νομική Κομωτινής και άλλα τμήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιζήτητα. Επίσης, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε και εκεί πτώση, η οποία θα είναι πιο ορατή, διότι η οικονομία είχε τα χειρότερα αποτελέσματα από τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά και η πληροφορική.
1: Ναι.
8: Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μια σχετική ισορροπία. Οι χειρότερες βαθμολογίες στη βιολογία ήρθαν και καθίσανε σε μια αντιστοιχία με τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουμε στη φυσική, με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε μεγάλες
1: διακυμάνσεις εκεί.
8: Ναι. Μεγάλες διαφημάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, εκεί ίσως θα είναι και το πεδίο το οποίο δεν θα έχουμε πτώση των βάσεων, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση των βάσεων σε σχέση με πέρσι, διότι η φυσική έδωσε, η χημεία δεν προκάλεσε προβλήματα και τα μαθηματικά δεν ήταν χειρότερα σε βαθμολογίες από πέρσι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την ανάλυση,
8: καλά,
1: την πρώτη ανάλυση.
8: Καλή
1: επιτυχία.
8: Έτσι,
1: καλή επιτυχία σε όλα
8: τα
1: παιδιά μας. Όλα τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα ένα 17χρονο παιδί. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
9: Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία,
2: Καθότι ένα 15χρονο αγόρι χάθηκε χθες αργά το βράδυ, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στην Μεγαλοπόλεως και Κρέμου, κοντά σε μια μικρή πλατεία. Πριν από λίγο, ως έκταση ενημέρωση και πληροφόρηση που είχαμε από αστυνομικές πηγές, ήταν η ταυτοποίηση του παιδιού το οποίο έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
2: Να πούμε πως μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν η γνωστή ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι το οποίο πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε πιαστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απλοκατοχή, καθότι είχε βρεθεί με μαχαίρια στην κατοχή του. Ενώ πριν ένα χρόνο, σε ηλικία 14 ετών, είχε συλληφθεί κατέχοντας μια σιδηρογροθιά. Ήταν συστημασμένος ως εκ τούτου. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το παιδί είχε χάσει.
1: Σε τόσο μικρή ηλικία, Σπύρο.
2: Σε τόσο μικρή ηλικία είχε χάσει πλήρως το δρόμο του. Και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι όσο ήταν στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε όταν και τραυματίστηκε, κανείς δεν τον αναζήτησε, κανείς δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε καν οι γονείς αυτού του παιδιού. Τα εγκληματολογικά δικαστήρια ήταν εκείνα που το αυτοποίησαν το νεαρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή είχε καταγραφεί το δακτυλικό του αποτύπωμα στη βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει αναζητήσει κανείς το παιδί.
2: Κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Όχι,
1: τρομερό. Τρομερό.
2: Καμία ενόχληση, καμία ενημέρωση, κανείς δεν είχε βρεθεί στο Ιπποκράτειο, γιατί ούτε καν οι ίδιοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιο ήταν αυτό το παιδί. Όπως το ανέφερα και προηγουμένως, τα εγκληματολογικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της πήραν ένα δακτυλικό αποτύπωμα από το παιδί και εκεί έγινε η ταυτοποίηση μέσω του συστήματος πόλου, του συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τώρα, Σπύρο, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές προσαγωγές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι εξετάζει η Ελλάς?
2: Μιλάμε για προσαγωγές οι οποίες αναμένεται όλες να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ενώ είχαμε μια ενημέρωση πως ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, έχει ομολογήσει για την πράξη του. Στην ουσία, απλώς δεν έχει δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ότι ήταν εκείνος που τον χτύπησε. Επειδή όμως δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, καθότι υπήρχαν αρκετά αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν στο χώρο, δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει συγκεκριμένη κατηγορία, κάτι που αναμένεται να προκύψει μέσα στην ημέρα. Τώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι γύρω στις 10.30 ήταν δύο ομάδες νεαρών αγοριών στην περιοχή από 15 μέχρι και 20 ετών. Δεν προκύπτει οπαδική κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία ομάδα για κάποιο λόγο ενημέρωσε κάποιους φίλους οι οποίοι ήταν μακριά από το περιστατικό. Ήρθε ένα αυτοκίνητο με 5 άτομα, επίσης νεαροί. Όλοι αυτοί μαζί πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια. Βρέθηκε μάλιστα και κατσαβίδι στην ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα ο 15χρονος να δεχθεί πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Εκεί έφτασε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθότι φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ανήλικος και ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο παιδών. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό παιδί ξεψύχησε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα προχώρησαν στις προσαγωγές. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο, καθότι το θύμα φέρεται να αφορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κέντρου. Ωστόσο, από ό,τι προκύπτει, σχεδόν όλα τα παιδιά υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Δεν προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν και δύο πρώιμες συλλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ναρκωτικά. Αλλά δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί άμεσα, αν έχουν πλήξει με κάποιο τρόπο το 15χρονο αγόρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
9: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
10: Το πιέζανε στο στήθος.
9: Το πιέζανε στο στήθος.
10: Ήταν κάρπα.
9: Κάρπα, ναι.
10: Ήτανε και άλλα άτομα εδώ.
9: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός, πρέπει να ήταν 18 χρονών.
10: Καταλάβατε αν κουνιόταν, αν είχε μιλούσε.
9: Τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια, βοήθεια.
11: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα, μες τη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
12: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει, αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
13: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
14: Καταλάβετε ότι θα γίνει κάτι κακό.
13: Κάποια στιγμή υπέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
1: Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα έτσι μια είδηση που μας έφερε από λίγο, δηλαδή όχι είδηση, γιατί ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό Στάθη Φωτάκη Τράκοσέλη. Γιατί σήμερα, θυμίζουμε, 7 η ώρα ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης, η ενακτήρια διαδρομή ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
1: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
15: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θες να πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τσακουσίλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπαμε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας στις Σφαίρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανυπανοείδες, δηλαδή οδηγός αγώνων. Είπε ότι αν είσαι συνοδηγός είναι δύσκολο, λέει, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριτωμένα εδώ πες, πάμε στο πρωί και στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της Μέρους Χαλές Πολλές δηλαδή στον κόσμο, εκδοτικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχμής στον τομέα αυτό ακριβώς των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να αναπτύξουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα Παραπολιτικά.
16: Το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές, αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μια εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία.
17: Να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστήριου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
1: Λοιπόν, το πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έδωσε εδώ μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα Παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο μας, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή Κώστα.
15: Ακριβώς. Την ώρα που μιλάμε, απλά να πούμε ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο στην διάμεση ενώ ακούγαμε τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία στα social media, γιατί μας εμπιστευτήκατε ξανά, είναι το σύνθημα, γιατί σαν σήμερα 25 Ιουνίου, πριν από 3 ακριβώς χρόνια, ήταν οι εκλογές, τελευταίες εθνικές εκλογές, τελευταίες κάλπες, στις οποίες ανεδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επισήμως από αύριο, έρχεται στον 4ο και τελευταίο χρόνο αυτής της δεύτερης θητείας διακυβέρνησης. Ο κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι στο κόμμα του κυβερνώνει να είναι ανοιχτή στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες, είπε, να πιστεύουν ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Από εκεί πέρα, είπε όμως ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα, κατέληξε το σκεπτικό του για να κυβερνηθεί η χώρα. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. είπε ότι για τις δύο κυβέρνησεις της Ελλάδας, του κόμματος και του Σύμπρα, δηλαδή ρωτήθηκε ότι οι ιδέες της αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε το μέρος είναι επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ. Άρα βλέπουμε μια τόπη λύση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρατούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε από τους καλούς αδέλφους στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι θα στενοχωρήσει όλους και ιδιαίτερως θα στενοχωρήσει, αν δηλαδή γίνει το κόμμα αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, τον απλό νεοδημοκράτη που έμεινε, όπως είπε ο κ. Κυρανάκη, στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την στάση του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
14: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία ο Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία ασκεί τους τελευταίους μήνες.
18: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζεται από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
14: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. No. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
18: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
14: Πιστεύω πως ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ. Σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή σταθερότητας, πολιτικής αλλαγής και θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας και αστάθειας, με αναβίωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μοντέλα, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση.
19: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούση, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην δημόσια σήμερα τηλεόραση και βεβαίως αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το λεγόμενο δίπολο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, απέναντι δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από το καλέτσι χτες που μίλησε ο πρόεδρος Πασόκ στην εκδήλωση μνήμης για τις πλήρως 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά χτες το βράδυ από την δημόσια συνότητα και τον δικό μας Γιώργο Κουβαρά. Ουσιαστικά εξαπέλυσε καρδιά και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά έρει ο πρόεδρος Πασόκ είναι ότι αν το κόμμα του δεν είναι ισχυρό στις επόμενες εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη-Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, ιδίως σε μια φάση αστάθειας όπου θα κυριαρχεί όπως τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ όπως και στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Ουσιαστικά εξαπολύει έναν διμέτωπο το Πασόκ, παρότι ο πρόεδρος Πασόκ επαναλαμβάνει ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι τα βέλη είναι και προς τον κ. Τσίπρα, όπου αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι έχει συγκροτήσει ένα προσωποπαγές κόμμα, το οποίο είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
1: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και αυτή άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
20: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κ. Τσίπρα αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδης κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλώς ένας στέλεχος αλλά έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά και σχολιάζει με no comment, έτσι με δεικτική ηρωνία η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του ότι η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στη δεξιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
0: Να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα Παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
21: Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από τρεις μέρες, καταρχάς.
0: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
18: Αυτός, μαζί με πολλούς από εσάς.
0: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, που λένε και αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι, στις 12 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους τομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς, τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον Αλέξης Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ?
22: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει. Καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει όχι μεσμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
23: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μία διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μία πρώτη διαπίστωση και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθατευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κόμματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπανικολάου, ούτε ο κ. Κοκοτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος, γιατί λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην τους. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καριστιανού, όσο και οι συνεργάτες του κόμματος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα, έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία Έρη. Ναι. Καθώς το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και απαντή Τράπεζα Πειραιώς.
1: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
3: Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ασχέρα τον κύριο Βενιζέλο, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη και του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα παραπολιτικά εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες Έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
4: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα, από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα νιώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμορή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
1: Ναι.
5: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο. Ναι. Είπε «Μου αρέσει, είναι φίλος μου». Έμεινε εκτός του πολέμου και όπως ξέρετε λέει δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βάνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ που κατασκευάζουμε εδώ και χρόνια οι Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βάνς είπε ότι ο Πικ Χέκτεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βάνς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί ώστε να συμμορφωθούμε με την Αμερικανική νομοθεσία.
2: Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε έτσι στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
6: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον Αμερικανικό νόμο Κάτσα. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20,
6: ναι,
2: το 2028.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λελέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κύριου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που αγωνιστείται σήμερα στο Λουξεμβούργο. Και προσερχόμενος συνάντηση το πρωί, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη του κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλλα της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κ. Βόπτε Χούκτρα, που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η συμμετοχή 127 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Να πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείτε μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της ιδρύας και της διαχείρισης των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα ίδρυυσης και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
8: Την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη το Κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Βόπτε Χούκτρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση της κόστης ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος ο μισθός, δηλαδή κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. τα νοικοκυριά αυξηθούν οικονομικά, καθώς το 34,9% δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσμης οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56% να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
9: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι θέλει κάποιος. Μια στιγμή. Κάνεις μια αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία, και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
6: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος. Σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα, 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφηκε σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων σήμερα Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αριθμούς που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού. Και θα σταθούμε στην Γαλλία. Ο καύσωνας λοιπόν δοκιμάζει τη συγκεκριμένη χώρα. Ένα νεκρό παιδί ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε σήμερα για τη Γαλλία.
6: Και να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ, ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Έτσι. Με παιδί. Ένα μικρό παιδί 3 χρονών βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι το τρίτο περιστατικό. Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες 2 ημέρες είχαμε 2 μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα 3χρονο παιδί. Έτσι, και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι. Αλλά και με τους γονείς οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
10: Ανακύπτει εύλογα και ένα ερώτημα. Πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη
6: τη
10: που έχει, βέβαια, η υψηλότερη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
6: Πρωτοφανές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη.
6: Να και μια ευχάριστη είδηση.
11: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. Η Γιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός.
6: Σωστά.
11: Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος.
6: Ναι.
11: Που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
6: Ναι.
11: Εκεί βρισκόταν στη Γιουχάν και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με τη γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με τη γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
6: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
12: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Ράλι Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
6: Σωστά.
12: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
6: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
12: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Ράλι Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Ράλι Ακρόπολης.
12: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Ράλι Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια, οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, το Ράλι Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα. Και επίσης, καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την υπερειδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferry, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Μοξίτες, ελικόνα κτλ.
6: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, τα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους ακροατές και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.

0: αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ και των αγώνων που περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήφη. Να ξεκινήσουμε από τους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε τη νίκη της Ελβετίας με 2-1 επί του Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ. Το Μαρόκο ισοπαίδωσε με 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σκωτία. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχαμε και την επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, κάτι το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, φορώντας το εμβληματικό νούμερο 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο ίδιος πολύ συγκινημένος φυσικά για την επιστροφή του, δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Είχαμε και ένα πανζουλισμό με παραπάνω από 800.000 Μεξικανούς αέριο παδούς στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Μετά την πρόκριση της ομάδας στη φάση 32, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε ανασυμβίβαση και κάτι τέτοιο. Πάμε στα σημερινά μας. Έχουμε στις 11 δύο αγώνες. Κουρασάο και Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. 5 Τουρκία, ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία. Να πούμε στα γρήγορα ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32 είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Μαθηματικά έχουν αποκλειστεί Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Τουνισία, Ιορδανία, Παναμά. Μένει να φανεί ποιες θα περάσουν ως τρίτες καλύτερες. Και έχουμε και ένα μουντιάλ, η αλήθεια είναι τον αυτογκολ.
0: Καθώς
1: δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και έχουμε ήδη 11 αυτογκολ. Ένα πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι στατιστικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξαναγίνει, παιδί μου, αυτογκολ κλπ. Αλλά όχι τώρα τόσο πολλά.
0: Τόσο πολλά,
1: από τη φάση των ομίλων. Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Λογικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς από την Αρμάνι Μιλάνο.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κάτοικος Ιταλίας. Αποχώρησε πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι συνδέθηκε αρκετά και με τους οπαδούς και με την ίδια την ομάδα. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ίδιος θέλει να δώσει συνέχεια στην ανωδική του πορεία ως παίκτης. Ούτως ή άλλως τον Ολυμπιακό έδωσε πάρα πολλά και στους τελικούς, γενικά σε αυτές τις τρεις σεζόν, και στη φετινή κατάκτηση της EuroLeague. Θα πλαισιώσει τους συμπαίκτες στη θέση 4 στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα παίζει αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Μουσταφά Φαλ έχουμε κάποια νεότερα στον Παναθηναϊκό?
1: Όχι, πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί, σίγουρα, εντάξει, αυτό που περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις, να δούμε το πώς επί της ουσίας θα αξιοποιηθεί στη θέση 5 με τη συνύπαρξη με τον Ματίας Λεσόρ, με τον Ομπράντοβιτς. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρει ποιον παίκτη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Και πάμε τώρα και στο...
1: και τι μπορεί να δώσει.
0: Σωστά. Και πάμε τώρα και στο Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι προπονήθηκε με τους Miami Heat, δίπλα φυσικά στον Αντεμπάγιο, αλλά οι φίλαθλοι των Bucks τι έκαναν, Σοφία?
1: Θα σου πω, οι φίλαθλοι των Bucks έχουν πάρει πολύ κατάκαιρο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε μια τοιχογραφία του Γιάννη στο Milwaukee έχουν πάει και τι κάνουν? Αφήνουν αναμνηστικά, λουλούδια, πανέλες, έχει κάποιες κορνίζες και ο ίδιος δεν γινόταν να μην το σχολιάζει. Και μάλιστα αυτό που έγραψε κάτω από μια σχετική ανάρτηση που έδειχναν τους οπαδούς στον Μπάκη να κάνουν όλα αυτά, έγραψε παιδιά είμαι ακόμα ζωντανός. Γιατί
0: σωστά.
1: Ήταν λες και τον πενθούν βασικά.
0: Ακριβώς.
1: Και πριν κλείσουμε, να πούμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και το επίσημο διαζύγιο με τον Σάκη Μακίση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η ρωμαϊκή αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
7: αλλά καλό στη δική τους.
8: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
9: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
6: Η ζέστη, παιδιά, δεν μου φαίνεται τόσο χοντρή σήμερα. Τι λες?
10: Είσαι με τα κέφια σου. Εγώ μην είμαι... πάρκαρα Σαχάρα μεριά.
6: Αχ, εγώ βρήκα ανάμεσα και... σε δύο μηχανάκια. Κάτσε, έχω περάσει και εγώ ταλαιπωρία τον προηγούμενο καιρό.
10: Όχι, εγώ πήγαινα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα την προηγούμενη δεν το πίστευα. Σήμερα έβγαινε βέβαια ένας ο οποίος δεν μπορούσε να βγει να μου κορνάρουν από πίσω. Λέω, εδώ θα πεθάνουμε όλοι μαζί στην άσφαλτο. Μόλις βγήκε.
6: Πού
10: πάρκαρα.
6: Πολύ μακριά.
10: Πού είναι ένα σχολείο.
6: Ναι,
10: εκεί, απέναντι. Τι.
6: Ταξιδάκι.
10: Μετά, εντάξει, μωρέ,
6: με τι ήρθε, με ελικόπτερο, με αεροπλάνο.
10: Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Δεν βάργεσαι,
6: όχι. Με τα ίσια παπουτσάκια μια χαρά το πα.
10: Είμαι στεγοναρίδη
6: σήμερα. Και δεν έχει. Και εγώ συνήθω. Σηκώνω και το κομπιούτερ, σηκώνω και το.
10: Δεν
6: ένα,
10: σηκώνω τίποτα. Σηκώνω μόνο το σαρκείο.
6: Σηκώνω και
10: μου.
6: Το μπραντ μου. Όλα μαζί μου.
10: Α, έχω και το μπιμπερό. Με έχω φέρει και εγώ μια μπιμπερό.
6: Α, ωραία.
10: Ναι, μπα και πίνω. Λοιπόν, θέλω να θυμίζω στον εαυτό μου ότι όταν πατάω συνέχεια το κουμπί του σανσέρ, δεν έρχεται πιο γρήγορα. Παιδιά, είχε κολλήσει τα σανσέρ στον τρίτο και ήμουνα.
6: Σήμερα.
10: Ναι, ναι, τώρα.
6: Τι να τον μπλοκάρει.
10: Δεν μπλοκάρει μόνο και εσύ.
6: Και στον
10: μπλοκάρει όταν έρχονται κάτι έξω και πατάνε και τα δύο κουμπιά. Δεν πατάνε, παιδιά, και τα δύο κουμπιά. Θες να πας πάνω, πατάς το πάνω. Θες να πας κάτω, πατάς το κάτω.
6: Μιλάμε για θέματα, όχι αστεία.
10: Γιατί μπαίνεις μετά και ο άλλος που έχει πατήσει δύο κουμπιά μπαίνεις. Κλείνει η πόρτα και μετά τι κάνει αυτό. Ανοίγει, γιατί έχεις πατήσει όλα τα κουμπιά και ξανακλίνει και μετά ανεβαίνεις πάνω. Πρέπει να ξανανοίξει την πόρτα, την ξανακλείσει, να το κοροϊδέψει, να του πει: ναι, φτάσαμε στον όροφο. Πάμε τώρα
6: έλα,
10: πάνω.
6: Έλα, πού να δει τώρα. Τραβάμε σε κάτι πολύ καταστήματα και να σταματάει σε κάθε όροφο και άλλο να μπαίνει εδώ, άλλο να μπαίνει εκεί, άλλο να βγαίνει εκεί. Γενικώ ένα συμπουρμπουλέξ.
10: Ναι.
6: Όλα θα γίνουν καλύτερα. Η Ευρώπη φλέγεται, έτσι.
10: Καλά, γιατί στη Βενεζουέλα τι πάθανε οι άνθρωποι.
6: Τι πάθανε με του σεισμού.
10: 7,5
6: Επάναγιοι,
10: νεκροί,
6: και,
10: πράγματα.
6: Και σε εμά προχθέ έκανε ένα.
10: Εντάξει, παιδιά, εμεί τώρα
6: λέω,
10: είναι αυτό.
6: Κουνιέμαι.
10: Είναι δείγμα, δεν είναι σεισμό αυτό τώρα.
6: Ναι, να μην είναι δείγμα. Παναγία, αυτό φοβάμαι.
10: Παιδιά,
6: αυτό φοβάμαι.
10: Να προσέχουμε όλα καλά, θα μα πάνε.
6: Ναι.
10: Σεισμό στη Βενεζουέλα, ο έμπολα στη Γαλλία, Παρίσι, τα χαρά.
6: Δεν ξέρω από τι θα πρωτοπάμε. Ατελείω το ελληνικό καλοκαίρι, θα τρώω το σεισμό.
10: Ο πόδαρο, πώ τον λένε, δαγκό. Αυτό.
6: Ναι, σιγά, θα του πω φύγει από εδώ. Τώρα εμένα γριά την αδαγκώσει. Την αδαγκώσει. Θα του πω φύγε, βρε, μην πεθάνει.
10: Δεν σε θέλει.
6: Κακόμοιρο, σε λυπάμαι.
10: Δεν σε ψάχνει για γκόμενα. Ψάχνει να.
6: Συγγνώμη.
10: Ψάχνει.
6: Αυτό
10: δεν ψάχνει βασικά.
6: Φοβάται.
10: Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο, δεν ψάχνει να σε δαγκώσει.
6: Φοβάται και βλέπει κάτι μεγάλο να κουνιέται και λέει να το πετιέται από μακριά.
10: Ναι.
6: Τσακ. Φάει μια δάγκα. Λοιπόν. τι γίνεται.
10: Είχε ημέρα την τηλεφώνη.
6: Έλα, θέλω να μου πει τα νέα σου καταρχά.
10: Τι νέα,
6: τι έκανε το πρωί.
10: Τι έκανε το πρωί.
6: Τι έκανε το πρωί.
10: Καταρχήν έχω κάνει μια βλακία, πόντισα και αυτά και το πρωί ξύπνησα και είχε βγει το νερό κατά τη δράστα και μου έκανε στο μάρμαρο σημάδι. Έτριβα, έκανα αέρα να δεν βγαίνει.
6: Γιατί να τρίψει.
10: Δεν βγαίνει. Πρέπει να πάρω ειδικό φάρμακο.
6: Πότισμα.
10: Όχι, τέσσερις γλάστρες έχω. Τι αυτόματο να έχω πια. Φυσικά
6: πίσω
10: βάλω
6: τη γλάστρα με το γιασεμί. Το λέει η Χιβύση. Ξέρεις πού.
10: Να γαρμαρέσει κρόνο από τέσσερις γλαστούλες είναι. Δεν είναι ένα φίκο, είναι μία μπανανιά και δύο.
6: Ναι,
10: και
6: αλλά
10: ένας Μπέντζαμιν.
6: Πού γίνονται ατυχήματα. Ενώ θα έρθει, α σου βάλει ένα αυτοματοπότισμα.
10: Τι σχέση είναι αυτό, ρε παιδί μου, μπορούσε να. Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα.
6: Τι έπαθε.
10: Μούκωσε, ξέρω εγώ. Και τώρα πρέπει να πάρω να βρω φάρμακο, να το βάλω που το βάζει, το απλώνει μια πετσέτα, το αφήνει όλο το βράδυ, το τραβάει.
6: Μωρέ, άσε μας τώρα, θα φύγει μόνο του.
10: Δεν φεύγει μόνο του αυτό.
6: Τι,
10: το τρέψα. Δεν φεύγει μόνο του. Σαπούνια έβαλα στα τέσσερα, κάθισα σεξουαλική ήμουνα. Του μίλησα, τίποτα.
6: Δύο-τρεις φορές αν το πλύνει, θα φύγει.
10: Λες εσύ.
6: Ναι, μωρέ, άσε μας τώρα. Σιγά, άσο να περάσει το καλοκαίρι και από χειμώνα.
10: Όπω, θέλω να φύγει τώρα. Μα τώρα είναι που ρίχνω τα πολλά νερά εγώ στην Εβεράντα, γιατί θέλω να περάσω το κορμάκι μου, τι πατουσίδε μου, να το πλύνω, να το κάνω.
6: Τι έχει το χαλί. Α, μεγάλη.
10: Ετοιμάζομαι τώρα.
6: Το Σαββατοκύριακο έχεις καλέσει φίλους.
10: Γιατί πρέπει να έρθουν φίλοι μου, μόνο
6: μου. Μόνο
10: ναι, πρέπει να είναι φίλοι μου να το βοηθήσουν να το σηκώσουμε. Α. Να το κρεμάσουμε στο κάγκελο.
6: Κάτσε, αν σου πει δώσε μου να πλύνω και λίγο, ένα την αφήσει.
10: Μ' αρέσει.
6: Τι.
10: Θα το πλύνω.
6: Να πλατσουρίζει μαζί με το χαλί.
10: Πεθαίνω, λιώνω, είναι ότι κάλυψα παιχνίδι είναι.
6: Σιγά
10: το δύσκολο. Ναι, καλή. Και υπάρχουν και μου στείλε και μια κροάτρια. Δεν χρειάζεται να είναι στα τέσσερα, μου λέει Ελενάκη. Υπάρχει η μικρή βότσα με κοντάρι μου. Λέει που το κάνει κράκα, κράκα, κράκα, κράκα.
6: Εντάξει, τώρα άλλο να πέσει στα τέσσερα.
10: Γιατί άλλο.
6: Στα τέσσερα πάντα υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Α, για το πλήσιμο των χαλιών, λες γενικά.
6: Για όλα. Γιατί
10: με πιάνει μέσιμο μετά, δεν μπορώ.
6: Δείχνει μια αγάπη για το πρόβλημα, κατάλαβες.
10: Ναι.
6: Δείχνει μια.
10: Καλά, με υπάρχει με κοντάρι, θα το κάνω με κοντάρι. Υπάρχει, δηλαδή, θα το πλύνω με κοντάρι. Μ' αρέσει εμένα να πλατσουρίζω και να πλένω και αυτά και να τρέχει το λάστιχο. Δεν έχω καλύτερο.
6: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr με μια συναυλία των Monde Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει σήμερα. Σήμερα δεν ανοίγει.
10: Σήμερα,
6: το
10: ναι.
6: Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτισμικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο στην αρχαία αγορά. Μιλάμε για μοναδικό τοπίο. Monde Plagal. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν στις 25 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχετε άνεση χρόνου, δεν υπάρχει ενέργεια που παίρνεις από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Αξίζει πραγματικά να πάτε.
10: Αχ, η Κίμπερλι Κιλφόλ είναι πάρα πολύ στενεχωρημένη. Ελέγχε, ζωλέ. Γιατί λυπάται πολύ, λέει, γιατί δεν είναι χριστιανή Ορθόδοξη και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να βαφτίσει την κόρη του Αργύρου. Γιατί παίζει, πρέπει ο Ρωνός να είναι χριστιανός Ορθόδοξος.
6: Βέβαια, τι πρέπει να είναι. Έχει δει κανένα μουσουλμάνο να στείλει. Καλά, δεν είναι μουσουλμάνα η γυναίκα. Αλλά δεν επιτρέπει η θρησκεία.
10: Αλήθεια.
6: Ναι.
10: Ισχύει αυτό. Δηλαδή, άμα είναι ένας που δεν πιστεύει που δεν
6: λέει,
10: να γίνει νονός.
6: Περίμενε.
10: Του θα δώσω εγώ διαπιστευτήρια που πιστεύω
6: περίμενε.
10: Και τι δεν πιστεύω.
6: Άκου, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό.
10: Ναι, για
6: σου λέει, ο νονός.
10: Ναι.
6: Τίμη δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός.
10: Ο νονός
6: είναι...
10: πρέπει να έχει να φέρνει λαμπάδες, παπούτσια και τώρα
6: αυτό με αυτό. Αυτό είναι κοσμικό γεγονός. Δεν είναι ένα ουσιαστικό,
10: ναι.
6: θρησκευτικό γεγονός.
10: Ναι.
6: Άρα μπορούν να μειούν στη θρησκεία και σε όλες τις θρησκείες αυτό συμβαίνει. Άνθρωποι που πιστεύουν την αυτή θρησκεία. Βέβαια είναι μια καλή δικαιολογία.
10: Εντάξει, αν τώρα άκου να σου πω τώρα κάτι.
6: Είναι... Αν επειδή είναι Guilfoyle, δεν επειδή θα είναι κάνουμε τα τώρα, στραβά μάτια.
10: Πιστεύω ότι θα τα κάνουμε. Εδώ είμαστε και θα δούμε. Λοιπόν, και είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένη λέει, με αυτό, αλλά δεν ξέρω λέει, αν θα μπορέσω λόγω του ότι είμαι χριστιανή Ορθόδοξη.
6: Ναι.
10: Εντάξει, θα το δούμε, ρε παιδιά.
6: Χθες έγινε μια επίδειξη μόδα του Βαλταδόρου, παιδιά. Στο Καλλιμάρμαρο πόνισε το μάτι μου, έτσι. Από αυτό που είδα πόνεσε ο
10: αμφισβητητής,
6: ακόμη με πονάει.
10: Με την καλή έννοια ή με την κακή.
6: Με την κακή.
10: Α.
6: Δηλαδή τόσο βολάν και τόσο αυτό στο Καλλιμάρμαρο. Δηλαδή παιδιά.
10: Τι είχε βολάν πολλά. Είναι τσιμόβαστρα τα βολάν, είναι στη μόδα.
6: Τι είναι στη μόδα.
10: Πώς το είπες εκείνο το ωραίο που είπες, που φόραγα ένα πουκάμισο και κάπως το είπες.
6: Εσύ το φορούσε το πουκάμισο.
10: Φορούσε ένα πουκάμισο και μόλις αυτό ξέρεις πώς λέγεται, μου λες. Που ήταν σαν κεντυμένο.
6: Α, μπροντερίζει ο Αγγλέ.
10: Μπροντερίζει ο Αγγλέ. Τέτοια είχε αυτό.
6: Μπροντερίζει
10: ο Αγγλέ.
6: Αυτό είχε. Όποιο έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα.
10: Τι είχε βολάν, μωρέ. Σπανιόλικο δηλαδή έκανε το ρούχο.
6: Βάλε, Βαλταδόρο, Καλλιμάρμαρο. Θέλω να δει το ρεπούρτας, δε. Να φύγει ο μάτι σου.
10: Και δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν.
6: Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, όποιος έχει χρήμα πάει και παίρνει ένα χορό. Sorry δηλαδή.
10: Δεν τον δόκανε.
6: Ναι. Τον δόκανε. Τι?
10: Όχι, είδα την. Την περιφερειάρχησα. Την πρώην περι.
6: Ναι. Θα ράψουν τούλη για την πατούλη.
10: Αυτό δεν είναι του Βαλταδόρου το ρούχο, είναι για να το τιμήσει.
6: Φαντάζομαι ότι πήγανε κάποιοι με του Βαλταδόρου τα ρούχα. Για ναι. Πήγαινε παρακάτω να δεις.
10: Τέλος πάντων, δεν βλέπω τώρα καλά.
6: Την
10: όχι, μου έχει τα. Μου δείχνει
6: μόνο
10: ποιοι ήταν εκεί.
6: Σελεμπριτή.
10: Ναι, εδώ σελεμπριταριό, ποιοι ήταν. Αχ, ήταν και τσιγκυλφόι ο τέτοιο, ε.
6: Ναι, ο Fancy James.
10: Τι φοράει ρε παιδιά αυτό, σαν ύφη, σαν η φούλα. Σαν η φούλα είναι καλά, είναι ντυμένο στα άστρα. Φοράει μια παντελώνα η οποία δεν βλέπω αν έχει φτερά, πια η πουλά και τέτοια. Α, έχει. Λοιπόν, μια λυσίδα, μια λεμαριά να το πω έτσι, σαν αυτέ αυτό που έχουν τον πνίχτη για τα σκυλιά όταν κάνουν εκπαίδευση. Και κρατάει και μια μπύρκη, να την πω αυτή, η οποία είναι στο χρώμα του κροκοαυγού, του αυγού τη αλανιάρα κοντά όμω, όχι τη αλληλή που είναι πάνω κάτω το κεφαλάκι.
6: Φρεσκαδούρα.
10: Ναι. Δίπλα είναι η γκυλφόιλ, εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει και αυτή.
6: Ναι.
10: Με ένα μπούστο. Με ένα μπούστο.
6: Ξεχυλίζον.
10: Όχι, δεν ξεχυλίζουν ιδιαίτερα. Mm. Αλλά και εντυπώ.
6: Έλα, πε μου για του άλλου καλεσμένου.
10: Ο άλλο δίπλα δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι κάποιο ο Βαλταδόρο από εδώ πέρα.
6: Δεν ξέρω ποιο είναι.
10: Τέλο πάντων, είναι ένα άλλο που είναι αντιμετωπίζοντα με. Για δερμάτινο παντελόνι. Δεν του έχουν πιάσει από αυτά τα σίκα φωτιά. Τότε το βλέπω και σε στέλνω με μποτάκι.
6: Σικιά που δεν σου μέλετε να φά από τον καρπό τη. Μην κοιμηθεί στον ίσιο τη και πάρει στο γκαϊμό τη.
10: Μία άλλη κυρία πάλι με βολάν κι αυτή. Και δίπλα τη ένα άλλο με ένα παντελόνι φαρδί. Να σου πω κάτι.
6: Ναι.
10: Δίνουμε πολύ πιο ωραία. Μπράβο μου.
6: Τι σου είπα. Τα παρακάτω θέλω
10: Ζάρα
6: να δεις.
10: Μαγαζάρα.
6: Τη μόδα να δεις.
10: Δεν μας τη δείχνει. Δεν ασχολούνται με τη μόδα.
6: Α, φαντάσου.
10: Δεν ασχολούνται με τη μόδα. Ασχολούνται
6: αυτό,
10: με τους καλεσμένους.
6: Αυτό είναι μόδα. Αυτό είναι μόδα του Βαλταδόρου που βλέπεις.
10: Αυτό εδώ. Δεν βλέπω ναι. Βολάν όμως. Είναι μια άλλη πρόταση
6: ναι,
10: αυτή.
6: Αυτό είναι.
10: Είναι πρόταση Μαντώνα.
6: Μαντώνα μία.
10: Εντάξει.
6: Οιμπέ.
10: Τι φοράει μόνο το κοριτσάκι, μία βερμούδα παύλα φούστα η οποία είναι η βερμούδα και είναι σαν να έχει ξυχθεί το ρέλι και να έχει πέσει το έφασμα κάτω και σκουπίζει και το δρόμο. Μία μπότα ασημή και από πάνω ένα σουτιέν σκέτο, μαγιό και μετά
6: σουτιέ,
10: έχει βάλει.
6: Ένα σουτιέ.
10: Είναι στη μόφα να κουκουλώνονται με ένα μαντήλι γιατί είχα μπει και στα μάντε δύο-τρει οι οποίε ήταν κουκουλωμένε έτσι μαντιλωδεμένε.
6: Πιάνει ο ήλιο.
10: Δεν ξέρω.
6: Ναι, είναι πονόδοντος. Είναι πονόδοντος. Με πονάει το δόντι, με πονάει και το νεφρό.
10: Να είδα και δύο φυσιολογικούς ανθρώπους που έχουν
6: δει
10: φυσιολογικά. Η Μάγδα Τσέγκου, δόξα τω Θεώ.
6: Ναι.
10: Είδα και έναν άνθρωπο τον με αυτό. Αυτά. Και η Σάρα Ασκενάζη είναι συμπαθητικά αντιμένη.
6: Μάλιστα.
10: Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
6: Το χάος.
10: Ναι. Και η Νίνα Λοτσάρη. Για Νίνα Λοτσάρη είναι σχεδόν άβαυτη, μη σου πω.
6: Έλα.
10: Ναι, ναι, ναι.
6: Πω, μοιράκολο.
10: Καλά, η Μαρίνα Πατούλη είναι.
6: Τι είναι, μπομπονιερέ.
10: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Ε?
10: Ναι.
6: Είναι γυναίκα υπερπαραγωγή. Πώς να το κάνουμε.
10: Και είναι και το ζεύγος που μου συμπαθώ πάρα πολύ, Χατζίδου. Ελένη Χατζίδου και ο Κλής Παύλος που είναι και εντυμένοι φυσιολογικά και είναι και πολύ γλυκά πλάσματα αυτοί οι δύο. Εγώ δεν αχωρηθεί που σκόψαν από το Σταρ. Ήταν η μόνη εκπομπή η οποία δεν το έπαιζε infotainment. Πρωινή λέμε τώρα, δηλαδή. Ναι, κάρξα, δεν θυμάμαι. Δεν το έπαιζαν infotainment, ασχολούνταν μόνο με τι γίνεται στις showbiz, με πολύ ωραίο τρόπο όμως. Ούτε κυτρινή, λες ούτε αυτά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και τους κόψανε. Επίσης, διάβασα ότι δεν θα έχει ούτε face κορδά εκπομπή καθόλου του χρόνου.
6: Αφού...
10: Πρωινό δεν θα έχει μπουντζιόρνο.
6: Αφού ανανέωσε, λέει.
10: Κάτι διάβασα εγώ ότι δεν θα έχει μπουντζιόρνο. Ε?
6: Μάλιστα. Τι θα έχει, μπονανότε.
10: Θα έχει μπονουί. Καληνύχτα και καλή βραδιά θα έχει.
11: Η ώρα είναι 3 και 4.
12: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
13: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα.
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Παραπολιτικά 90,1. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
21: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
25: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομή.
10: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
25: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
25: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τζούλια Αλεξανδράτου, αχ, ζει το δικό της το όνειρο, παιδιά, την έχει πάρει, έχει γίνει στέκα του μπιλιάρδο. Μιλάμε πάρα πολύ αδύνατη, με ψεύτικη περούκα, η οποία κάνει κάτι βίντεο, πρέπει να έχει καεί κακομοίρα.
10: Τι κάνει,
6: που ήταν τόσο ωραίο κορίτσι, λέει, πάρε κόσμε με τη Τζούλια Αλεξανδράτου, λεπτά υπάρχουν.
10: Πρέπει... Κρίμα μωρά αυτό το κορίτσι, ήτανε τόσο κούκλα, όμορφο κορίτσι.
6: Κούκλα έμπλεξε, έτσι, κάνει... Περιποίησης επιπροσωπικού, ναι, από ό,τι λέγεται.
10: Παναγία μου, θα πάθω την μπουκίες.
6: Τι εποδίες!
10: Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Βλέπω σκηνές από τα... Είναι μια νέα ταινία που...
6: Του Μπαρδέμ.
10: Πιανού αλλού.
6: Ο Μπαρδεμένος μας έχει μπαρδέψει.
10: Λοιπόν, είναι μια νέα ταινία, λέει, που θα λέγεται Hello and Paris, που γίνονται τώρα τα γυρίσματα. Και για τις ανάγκες της ταινίας αυτής είναι ο Χαμπιέ Μπερδέμ, ο οποίος φυλάει στο στόμα την Κέιτ Χάντσον. Καταρχήν θέλω να πάρω την Πενέλοπε Κρούζ ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για τις ζήλιες μας.
6: Ας το Πινελοπάκι. Ας το Πινελοπάκι.
10: Κορομαντική κομμεντή θα είναι, λέει. Οι δύο πρωταγωνιστές δεν καλιάστηκαν στο... Τον πέρασε από μπροστά μου.
6: Πού?
10: Η φωτό.
6: Αν νόμιζα ότι καθώς να στη εδώ στη Σικιού και πέρασε ο Μπερδέμ.
10: Άρη, πέρναγε Μπαρδέμ. Παιδιά, ο Μπερδέμ από μπροστά μου. Με μια διακριτικότητα η οποία με διακρίνει.
6: Ναι.
10: Θα πήγαινε και θα του έλεγα.
6: Hello.
10: Excusez moi.
6: Ναι. My phone number.
10: Φωτό.
6: Ουν φωτό. Δεν το πιστεύω.
10: Ούνα.
6: Ούνα και θα σου λέγε να σου πιάσω πρώτα τη γούνα.
10: Ούτε καν.
6: Τι.
10: Είναι κύριος ο άνθρωπος.
6: Αυτός είναι κύριος.
10: Βεβαίως.
6: Αυτός είναι ένας χοντρομπουτάς.
10: Δεν είναι, είναι κύριος.
6: Μπρουτάλ.
10: Είναι πολύ κύριος.
6: Που λοιπόν, το ξέρεις μπορεί ότι είναι πολύ κύριος.
10: Εγώ μη συνεντεύξου, στραβή είμαι.
6: Καλά, ο καθένας λέει ότι να είναι.
10: Εντάξει, δεν είναι όλοι ότι να είναι. Είναι και άλλοι που τους ξεφεύγουν μπουρδες.
6: Να.
10: Λοιπόν, και περνάει μια φωτογραφία από μπροστά μου και βλέπω τον Μπαρδέμ να φυλάει μια άλλη και λέω, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, ξανθιά. Ζεις και εσύ είναι αυτή.
6: Ζεις και εσύ και τα είναι... δράματά σου, ρε κορίτσι μου. Συμπάσχω.
10: Ναι, δηλαδή μετά.
6: Συμπάσχω, δηλαδή αλήθεια σου λέω. Περισσότερο με καίει αυτό παρά το ότι έπεσε ένα ελικόπτερο σήμερα.
10: Ένιωσε σαν την Πενέλοπε Κρούζ που λέω, φαντάζεσαι τώρα γίνει η Πενέλοπε, ας πούμε, και είναι στο κρεβάτι της ή στον καναπέ της, στην πολυθρόνα της με το κινητό της και σκρολάρει έτσι λίγο για να χαλαρώσει. Και ξαφνικά περνάει αυτή η φωτογραφία, ξέρει ότι που είναι ο άλλος και φυλάει την άλλη για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ξέρει ότι είναι ρόλος, ξέρει ότι ο άντρας της την λατρεύει, ξέρει, αλλά ρε παιδιά, είναι ζώρικο.
6: Ναι.
10: Να κουμπάνε τα χιλάκια του δικού σου ανθρώπου πάνω στα χιλάκια της Ελληνής.
6: Είναι το δικό σου ανθρώπου, παιδί μου, είναι αυτό δικό σου ανθρώπου.
10: Όχι, μπόρεσε να μπω στα παπούτσια της τέτοιας.
6: Η τέτοια δεν έχει πρόβλημα. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι, τι σε νοιάζει ένα.
10: Πού το ξέρει αν δεν έχει,
6: γιατί
10: σίγουρα
6: έχει. Γιατί Πινέλοπε, ξέρει παιδί μου, που πηγαίνει με τα λεφτάκια που έρχονται στο σπίτι και παίρνει ό,τι κουτσάκι θέλει.
10: Εντάξει, φέρνει και αυτή λεφτά, δεν περίμενε από τον Μπαρδέμ.
6: Καλά, ποιος, συγγνώμη, ποιο πουλάει πιο πολύ.
10: Νομίζω ότι πουλάει η Πενέλοπε πιο πολύ.
6: Έλα, μη μου.
10: Το ίδιο.
6: Σε λίγο θα μου βάλει.
10: Το ίδιο δεν σου φαίνεται και
6: θα
10: σένα.
6: Σου φαίνεται. Θα, εντάξει, ο Μπαρδέμ είναι πιο. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο τέτοιο.
10: Τι πιο τέτοιο είναι,
6: εντάξει τώρα, είναι πιο ηθοποιό τη σειρά.
10: Η τέτοια. Ναι. Είναι λιμούσα το Αλμοδοβάρ.
6: Εντάξει, αυτού νου του. Και αυτό μπορεί τον Μπαρδέμ να ονειρεύεται και παίρνει αυτή.
10: Επειδή είναι, αυτή είναι κατά γνώμη μου πιο εμπορική. Πιο εμπορική είναι που βγάζουν τα πολλά τα λεφτά.
6: Ναι.
10: Σε κάτι περιπέτειες και κάτι αυτά και κάτι κυνηγητά που πέφτουν από ελικόπτερα.
6: Πάντως είναι πολύ σεξουλιάρα αυτή.
10: Πολύ ωραία. Είναι
6: και πέρα από αυτό είναι πολύ σεξι. Δηλαδή συμφωνώ. Την είδα σε ένα κλαμπάκι που χόρευε, το πήγαινε το γράμμα και το μοίραζε και πόρτα-πόρτα.
10: Ισχύει.
6: Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Παίρνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ή hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, Fiber Security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
10: Έδωσε μια συνέντευξη ο Ομπάμας με την Ομπάμενα.
6: Ναι, γιατί κάνανε ένα δικό τους Ινστιτούτο κάτι.
10: Ναι. Και νομίζω ότι είπε η Ομπάμενα, το είπε. Είπε ότι δεν ξέρω, λέει, αν ήταν και πολύ ισότιμη η σχέση μας. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό ήταν.
6: Πρόεδρο.
10: Πλανητάρχη τώρα.
6: Τι θέλει, ισότιμη, και
10: αυτή. Τι αυτή πια, εντάξει. Είχε ένα ρόλο πολύ ιδιαίτερο. Πώς να είναι ισότιμη.
6: Είπες ότι πουλί. Πολύ
10: δηλαδή,
6: ιδιαίτερο.
10: Με τον ρόλο που γι' αυτό.
6: Πουλάκι, ξέρω, ξέρω.
10: Σαν πρώτη κυρία. Ήθελε, δεν ήθελε. Ήταν, ρε παιδί μου, στα μετόπιστε. Τι να κάνουμε. Ήταν δηλαδή μπροστά στο δικό τη ρόλο, αλλά ο άλλος ήταν ο πλανητάρχης. Τι να συζητάμε, να λέμε.
6: Δεν πάει να φτιάξει κανένα κουλουράκι. Τέτοια δεν έκανε.
10: Γλυκούλα είναι, εγώ τη συμπαθώ.
6: Το μαλλί του άφησε άφρο. Τι την έχει πιάσει η μηνόπαυση.
10: Δηλαδή μου συνήλθε η γυναίκα, να σου πω κάτι.
6: Αυτό είναι συνήλθε. Αυτό που είπε είναι συνήλθε.
10: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν άντυχε πια αυτό το ρόλο του ταγέρ του έτσι του Γιουβέτσι του να είμαι όλο χαμογελαστή και με το που αυτό δεν
6: να πάει στα μάτα, αλλά δεν
10: είναι. Απελευθερώθηκε η γυναίκα, έβαλε το φακιόλι τη, έδωσε τη αγιοντάρα. Έβγαλε τη δαχτύλα έξω και είπε βέρθρε μα.
6: Η επανάσταση τη φαβέλα.
10: Απελευθερώθηκε η γυναικούλα, ρε παιδί μου. Είδε και αυτό είναι
6: κουραστικό. Θυμάσαι που είχαμε μάθει για τον παππού του Ομπάμα. Τι ήταν, κάποιο από τη Ουγκακαμπούγκα.
10: Δεν το θυμάμαι.
6: Ναι, τότε που είχαν ανέβει ξαφνικά, α πούμε, έγινε αυτό το εναλλακτικό. Δεχτήκαμε το γκέι, δεχτήκαμε του μαύρου, δεχτήκαμε του μετανάστε, τα δεχτήκαμε όλα. Δεχτήκαμε τον άλλον που λέει εγώ είμαι δέντρο, τον άλλον που λέει ότι είμαι ζώο και κάνει πιπί έξω από το σχολείο, δηλαδή σηκώνει το ένα πόδι το παιδάκι και κάνει. Δηλαδή. Ζήτω η τρέλα με τρέλα και κορδέλα. Ελενάκι, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
10: Εντάξει, καλά είναι οι ζέστες. Εντάξει. Λοιπόν, Κατερίνα Παπουτσάκη. Κανένα παπουτσάκι. Έχει ομορφή. Είναι τόσο όμορφη.
6: Τι παπουτσάκι που είναι με τα κουνάκια.
10: Είναι εκνευριστικά όμορφη, έτσι. Μου έχει σπάσει τα νεύρα.
6: Για να μόνο το κορτσάκι. Και με αυτήν τα βάλες και με την Πινέλα
10: μετά. Όχι, ίσα ίσα και τη συμπαθώ.
6: Την έβλεπα μία, γιατί είσαι και γουρλού.
10: Την έβλεπα στο Your Face Out Familiar. Πόσο όμορφη και το μεταξύ φαίνεται ότι δεν είναι φίλτρα, τι λέω, είναι κούκλα. Και λέω έλεος ρε παιδί μου πια.
6: Να.
10: Μεγαλώνει τόσο ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και συμπαθητική κοπλάσμα.
6: Απ' την άλλη. Αν μας ακούει η Κατερίνα Παπουτσάκη να ξεματιαστεί.
10: Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ. Είναι και γλυκιά πολύ και μου βγάζει πολύ καλό vibe.
6: Είναι.
10: Από την άλλη, η Μαριέτα Χρουσέλα, καμία σχέση. Επισκέφθηκε τον Grand Canyon με την οικογένειά της και έβαλε ένα καπέλο καουμπόικο, ο Ιντιάνα Τζόουνς από τα Τέμου και είπε η εμπειρία αυτή ήταν αξέχαστη. Αξέχαστη. Πρώτη φορά στον Grand Canyon μαζί με την οικογένεια και η εμπειρία ήταν αξέχαστη. Περιτριγυρισμένη από τα εντυπωσιακά του τοπία, τον καθαρό αέρα και την εμορφιά τη φύση.
6: Πού είναι ο καθαρό αέρα που μπορεί στον Grand Canyon?
10: Ένιωσα ευγνώμων για κάθε λεπτό που περάσαμε εκεί μαζί.
6: Φρουτάκια έπαιξε εκεί στα διάφορα μέρη.
10: Δεν μας δείχνει φρουτάκια, μας δείχνει σε κάτι βράχους που είναι.
6: Α.
10: Και ένα μικρό καταράκτη κλπ.
6: Ωραία, βράχους έχει και Μύκονος και καταράκτες επίσης.
10: Ναι.
6: Τι?
10: Διαβάζω τα σχόλια. Όλα μια χαρά, δεν βλέπω κάτι κακό αυτή τη φορά. Κρίμα.
6: Ντροπή πια. Δηλαδή τροπή.
10: Δηλαδή γράφουν
6: μπες
10: κάτι.
6: Λίγο στα παπούτσια των επώνυμων.
10: Ναι, προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ.
6: Τι, σου είναι στενά.
10: Ναι. Γράφει ένα που είναι κακό, τελικά ήταν η πιο ξύπνη από όλες. Μέχρι εκεί. Η άλλη
6: αυτό είναι μπηχτή με γάντι.
10: Ναι, αλλά ήθελα κάτι πιο δηλητηριώδες για να διαβάσω. Παιδιά, είναι μερικά θέματα που με το που το βλέπεις το θέμα λες καλά. Δεν θα δω καν το θέμα, μπαίνω στα σχόλια. Τα σχόλια είναι ό,τι καλύτερο.
6: Ναι, τι θέμα δηλαδή, σαν τι.
10: Κάτι είδα και είπα να το πω στην εκπομπή. Ούτε καν δεν θυμάμαι πώς με λένε. Εύχομαι να το έχω κάνει screenshot, περίμενε. Είδα κάτι πολύ αστείο. Κάτι πολύ αστείο στο.
6: Με πρόσωπο.
10: Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, πώς με λένε. Περίμενε, θα το βρω τώρα. Το έχω κάνει νομίζω screenshot. Είχα δηλαδή αυτή την προοικονομία. Λοιπόν. Ναι, με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη.
6: Τι, με.
10: Με Πασόκ, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη. Αναπηρική. Την επόμενη.
6: Να σου
10: έλαγια.
6: Πω. Και τι γράφουν από κάτω.
10: Ότι έτσι είναι, δεν ήταν κάτι αυτό τα σχόλια. Ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα.
6: Α, μάλιστα.

0: Λοιπόν, παρεξηγημένη και η κόρη του ψάλτη. Άτυχη στιγμή όσο ανέφερε ο Δημήτρης Πιατάς για τον πατέρα μου. Ντροπή! Ντροπή, ο ημαίο.
1: Για τον ψάλτη, τι είπε για τον ψάλτη.
0: Είπε για τον ψάλτη ότι και αυτός στον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Εντάξει, δεν είπε για τον ψάλτη μου. Έκανε πλάκα και εμένα μου φάνηκε πολύ εύστοχο χιούμορ που είπε για τον έντιο, για τον Σμαραγδί, ότι έπαιρνε όλο. Ότι, δεν, ότι έπαιρνε κάποιος λίγο πριν φύγουν από τη ζωή. Δεν, είπε, δεν είναι χαρακτήριση.
0: Λοιπόν, το Μποντζόρνο λέει οριστικό τέλος για οικονομικούς λόγους. Ελεύθερη και ωραία πλέον η παρουσιάστρια.
1: Δύσκολα, παιδιά, τώρα. Αγχώνεσαι τώρα με αυτό έτσι. Εγώ θα αγωνόμουν. Λοιπόν, έχασε και αυτή τη δίκη, λέει ο Κιμούλης, που είχε με την, με την Παναγιώτα Βλαντή. Και βγήκε δώρα Χρυσικού που, ήταν, που είχε πάει και εκείνος μάρτυρας υπεράσπισης της Βλαντή. Και είπε, παιδιά, λέει ο Κιμούλης, λέει, κάνει, πώς το λένε, κάνει μηνύση ο οποίος μιλάει ελληνικά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, δύσκολο, δεν ξέρω. Τόσο καλός ηθοποιός, τι τον έχει βρει και αυτόν, δεν ξέρω. Ήταν εκεί και η Ζεταδούκα και η δώρα Χρυσικού για να, στο πλευρό της Παναγιώτας Βλαντή.
0: Λοιπόν, σήμερα έμαθα ότι στα δικαστήρια δικαζόταν η υπόθεση μίας δημοσιογράφου που είναι, ασχολείται και με το ραδιόφωνο και είναι αρχισυντάκτρια σε εκπομπή γνωστού καναλιού και δίκαζε τον άντρα της για βιοπραγία και ξύλο που έχει φάει. Και ήταν πολύ χοντρή η υπόθεση που δεν την ξέρει πολλοίς κόσμος. Απλά έτυχε να βρίσκεται στην αίθουσα δικός μου άνθρωπος και με ρώτησε αν γνωρίζω πράγματα και θάματα. Λέει ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η γυναίκα αυτή. Και ήταν έτσι, ακούστηκαν.
1: Έχει και παιδιά, έχουν και παιδιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ακούστηκαν πάρα πολύ χοντρά πράγματα.
1: Απίστευτο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Με αυτή τη ζέστη είναι η αλήθεια ότι δεν μπορείς να φας και πολύ,
1: Ναι, καλύτερα.
0: Μεσημέρι.
1: Καλύτερα να δυναμίσουμε
0: κανά φρουτάκι,
1: λιγάκι.
0: Κανά φρουτάκι, κανά γιαουρτάκι.
1: Παιδιά, πήρα καρπούζι, τόσο άγευστο πράγμα, δεν έχω ξαναφάει.
0: Ωχ, μεγάλο.
1: Δεν είχε γεύση, ναι, πρέπει να παίρνω μικρό.
0: Πρέπει να πάρεις πιο μικρό.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Είναι...
1: Έψαχνα την καρδούλα του εκεί πέρα, μπας και γλυκά. Το λίγο τίποτα το σούταρα. Πάει, έφυγες. Αφού ήταν άγευστο, σαν να έτρωγα, τι να σου πω τώρα.
0: Από σούπερ μάρκετ.
1: Από μανάβικο. Θα με ξαναδούνε. Το χτύπα και άλλο στο μισινό του κάνει. Έτσι, αυτό μου λέει, θα πάρει του κάνει. Το χάιδευε, του μίλησε γλυκά. Εμένα λέει, θα ακούς. Σ' άκουσα και να την πήρα. Που λέμε μάπα το καρπούζι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άμα με ξαναδείς, φύρα, θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, η Βασίλισσα Μέρι της Δανίας φόρεσε κομψό φόρεμα Ζέους εν Ντιόρ και ήταν πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Όντως πολύ elegant.
0: Πού είναι, πάρα σε πολύ ποιο ωραία. Βασίλειο είναι που γίνεται λίγο κουλουβαχατέ.
1: Στην Νορβηγία, νομίζω. Νορβηγία.
0: Εκεί έχουν γίνει τις μπαρκούμαν.
1: Εκεί έχουν σφαχτεί, βέβαια, νομίζω, μια Νορβηγίδα ή μια. Αυτή είναι που έχει παντρευτεί τον άλλον με το μεγάλο.
0: Το μεγάλο?
1: Τον Σαμάνο.
0: Α.
1: Νορβηγία. Αυτή, βέβαια, έχει προβλήματα υγείας, κακομοίρα.
0: Ναι.
1: Τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Με σωληνάκια.
0: Είναι γουρλής αυτός ο Μάνος. Μπορεί να την έστειλε.
1: Αυτός ο Σαμάνος τώρα.
0: Αφού την παντρεύτηκε, δεν έχει δικαιώματα στην περιουσία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Σαμάνος, αφού είναι Σαμάνος και ήταν με τα. Πώς τα λένε. Με τις θεραπευτικές.
0: Γιατί δεν την κάνει
1: γιατί,
0: καλά.
1: Όχι. Γιατί με την κάνει, γιατί δεν μπορεί να την κάνει καλά, υποτίθεται. Τέλος πάντων. Πάει και αυτή. Δεν την βλέπω καλά, δεν την βλέπω να την βγάζει για πολύ.
0: Λοιπόν, κατάδυση λέει ξεχωριστή εμπειρία στις παραλίες της Χαλκιδικής. Αχ, παιδιά, πολύ ωραία η κατάδυση. Μ' αρέσει η κατάδυση. Φοβάμαι, βέβαια, με πιάνει λίγο έτσι και τώρα με τα λαγόψαρα. Βέβαια. Α, ένας φίλος μου φοράει βραχιολάκι που διώχνει, λέει, τους καρχαρίες.
1: Τι βραχιο, τι κάνει αυτό δηλαδή.
0: Κάνει λαμπυρίζει, δεν ξέρω κάτι είναι, αλλά το πουλάνε, λέει, γιατί είναι για τους. Λέω το λαγοκέφαλα.
1: Γιατί συγγνώμη, που κάνει μπάνιο και από τους καρχαρίες.
0: Σε πληροφορώ ότι εμφανίστηκαν καρχαρίες και στην Ελλάδα.
1: Σιγά το Χαβάι 5-0 το φίλος μου. Ας πάρει ένα για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν ξέρω αν έχει βγει. Αυτό λέει κάτι ρίχνει και δεν ξέρω τι. Άλλο ψάρι το ένα, άλλο το άλλο, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν έχουμε ακούσει να κινδυνεύει κανείς από καρχαρία στην Ελλάδα.
0: Ναι, αμέ.
1: Οπότε, γιατί. Πολλές ταινίες βλέπεις. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακούσει. Βέβαια, είδαμε την Αντωνάνα να κολυμπάει δίπλα από καρχαρία, αλλά ήταν, αλλά ήταν νομίζω σε κάποιο εξωτικό μέρος που είχε πάει διακοπές με τον Λιάγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν, ο Γιώργος, κορίτσια, επειδή θα πάω κύθυρα, πολύ σκοτεινά για τα κύθυρα, παιδιά, σήμερα. Και θυμάμαι ότι έλεγε αυτό. Μπορείτε να μου στείλετε το mail, πώς θα το αντιμετωπίσω. Είναι κλεισμένα όλα, Γιώργο μου. Σε φιλούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι.
1: Άριουσια.
0: Sold out.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι όλο το νησί τώρα. Είναι Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κάπου δεν θα βρει.
1: Πιστεύω πως θα βρει.
0: Ναι, μωρέ, κάτι πάντα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει καμία ακύρωση την τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Με αυτά που γίνονται όλα, παιδιά.
1: Ακυρώσεις είχαν πάρα πολύ. Όχι το ακυρώθηκα, μόνο γενικά πολύ τον Ιούνιο.
0: Έχει σταματήσει ο πόλεμος, δεν έχω καταλάβει.
1: Είμαστε τώρα στις συμφωνίες.
0: Τι συμφωνίες?
1: Μεταξύ.
0: Ημών και ημών.
1: Όχι ημών και ναι, μεταξύ του Μητρελού και του Ιράν.
0: Ωραία.
1: Έχουν βάλει και λίγο πάνω στον Παπάγο, λέει στον Τένεκ. Στον Ντενάχη, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τι έχουν βάλει?
1: Με το τέτοιον παιδί μου, στον Ντενάχη έχουν βάλει λίγο πάγο. Θα δούμε πώς θα πάει, ρε παιδιά. Είναι πολύ ρεύτα τα πράγματα. Πόσο καιρό μιλάμε για συμφωνίες? Ανοιγοκλίνουν αυτά τα στενά.
0: Αυτά τα στενά είπαν ότι
1: θα έχουν,
0: λέει, ναυτικά διόδια. Δηλαδή, θες μαντάμ να περάσει από το Ορμούς, θα πληρώνεις στηριάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είσαι αεράτη.
1: Σαν πολύ κερδισμένο. Εγώ από αυτά που διαβάζω, τους Ιδανούς βλέπω κερδισμένους από αυτό που βγαίνει ο άλλος και λέει. Ότι τα καταφέραμε και κάναμε. Βρε κακομίρι, απλά προσπαθούν να τον πείσουν επειδή ο άνθρωπος δεν είναι.
0: Έχει ξεφύγει λίγο.
1: Έχει ξεφύγει, προσπαθούν να τον πείσουν ότι ναι, τέλεια τα ξυπάει. Εσύ είσαι ο νικητής σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο άνοιξες χωρίς κανένα λόγο. Έναν εμφανή, μάλλον λογικό λόγο. Τι τραβάμε, ρε παιδιά, τι τραβάμε, σε τι κόσμο με έχεις φέρει, μαμά.
0: Τώρα τη ζητάς τα αρέστα, ε.
1: Όχι, δεν ζητάω, λέω, ρε παιδί μου, τι τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Δεν θες να την βλέπεις ειδήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ευτυχώς υπάρχουν και χαζομάρες γύρω-γύρω και περνάει η ώρα ευχάριστη και ξεχνιόμαστε.
0: Τι είδες σήμερα στο Ιντερνετ? Είδες κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι?
1: Εντάξει, φτάνει. Τώρα ασχολούμαι με μια φώκια.
0: Τι έγινε αυτή?
1: Είναι μια φώκια η οποία κάνει κόλπα.
0: Συγγνώμη, έχει δικό τη λογαριασμό.
1: Έχει δικό τη λογαριασμό. Η φώκια βγαίνει κάθε στην απλόστρα, τη δίνει μια μπάλα, τη γυρνάει γύρω-γύρω με το τέτοιο.
0: Τι είναι, φώκια τσιρκού?
1: Όχι, φώκια που την είχαν διασώσει και την έχουν σε μια πισίνα και πηγαίνουν έρχεται και την έχουν αγκαλιά και βγαίνει και μπαίνει. Μετά είδα, τι άλλο είδα? Πώς ήταν αυτό το πουλί που είναι σαν να έχει βλεφαρίδες το μεγάλο? Κόλλησα. Με τα ψηλά πόδια.
0: Στον
1: κάμιλο, η οποία είναι σε μια παραλία και περνάει μέσα από τον κόσμο και την κοιτάνε. Καγκουρό. Γενικά έχουν. Τα ζώα έχουν.
0: Λαλείς και αυτά.
1: Τα ζώα, παιδιά, έχουν εξοικειωθεί ορισμένα πάρα πολύ με τον άνθρωπο.
0: Σε λίγο θα μας διώχνουν, θα λέει φύγε εσύ. Θέλω να κάνω ηλιοθεραπεία.
1: Εντάξει, δεν με χάλαγε για να κάνω ηλιοθεραπεία και να έχω μια στροφοκάμιλο δίπλα. Μια χαρά πάτανε. Πολύ πλάκα θα είχε.
0: Ναι. Δεν την παρατηρούσε.
1: Φυσικά και δεν την παρατηρούσα, αλλά θα μ' άρεσε.
0: Λέγε, να σου πω κάτι. Sorry, με κάθεσε εδώ για να με βλέπει. Οι στριθοκάμιλοι πάντως είναι σαν τα top model, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχουν δηλαδή ένα κοιτάξτε με, είμαι καραγκόμενα.
1: Είναι αστείο πουλί, παιδιά.
0: Πουλί θεωρείται.
1: Πουλί είναι. Έχει πολύ ψηλά πόδια και είναι σαν να φοράει γούνα από πάνω και είναι πάρα πολύ ντίβα. Κάνε νομίζω ότι έχει βλεφαρίδα, σου λέω. Παίζει το μάτι. Είναι πολύ αστείο ζώο.
0: Να.
1: Αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η χείρα του Μπράιαντ λέει στη Μύκονο, παρέα με τις τρεις κόρες της, αλλά χωρίς τον αντρούλη της. Πάρα πολύ ωραία γυναικοπαρέα.
13: Ποια δεν άκουσα, συγγνώμη.
12: Η χείρα του Μπράιαν. Α, η χείρα. Όχι, δεν ζει ο άντρας της.
13: Ναι, πέθανε με το ελικόπτερο, δεν είναι μαζί με την κόρη.
12: Ναι, μωρέ.
13: Του Κόμι Μπράιαν. Τι ήταν και αυτό. Μεγάλη τραγωδία.
12: Α, μωρέ.
13: Και αυτοί λέει, είχα διαβάσει ότι είχαν. Επειδή έχουν και άλλα παιδιά.
12: Έχουν και άλλα.
13: Βέβαια.
12: Τρία. Κι άλλα.
13: Έχουν τρία και το ένα σκοτώθηκε με τον πατέρα. Είχαν συνεννοηθεί Το είχε πει στη συνέντευξη μετά το θάνατο του Κόμπι Μπράιαν, το ότι είχαμε συνοηθεί με τον άντρα μου ότι σε ταξίδια
12: δεν θα πηγαίνουμε,
13: δεν θα πηγαίνουμε σε ξεχωριστά αεροπλάνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και κοίταξε να δεις.
12: Ότι πάρα πολλά ζευγάρια κάνουν αυτό.
13: Ναι.
12: Και ειδικά γονείς μοναχοπαιδιών κάνουν αυτό. Γιατί σου λέει, αν μείνει το παιδάκι, μη μείνει μόνο του στον κόσμο.
13: Απίστευτο.
12: Απαπαπαπα.
13: Δεν μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Λοιπόν, Αθηνά Ωνάση, Αθηνά Ωνάση έχει λίγο μας δοχτεί οικονομικά. Έχει ανακατέψει την τράπουλα και αποχώρησε, λέει, πρώτα από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Καζίνο κλπ. Και μετά έφυγε.
12: Καζίνο Λουτράκι.
13: Καζίνο.
12: Στην Γαλλία κάτι.
13: Λαμινίτη Ρίσε κλπ. Και,
12: ναι.
13: Και μετά τα μάζεψε και τα λεφτά και από τα αλόγατα.
12: Τι εννοείς?
13: Από το Λοντζίν Αθηνά Ωνάση Χορτ Σόου, το διάσημο υπηκό καλά στο Σεντροπέ, είπε, παιδιά, πάρτε τα Τάμνερ, χαιρετώ.
12: Έλα.
13: Ώρα σας καλή και ο τέτοιος δεν διαλύει. Και έφυγε, λέει, και φέτος δεξίχθη, λέει.
12: Παιδιά, πολύ μαζεύτηκε.
13: Σταμάς να χρηματοδοτεί.
12: Φαντάσου, μαζεύεται και η Αθηνά. Τι να κάνουμε εμείς, παιδιά.
13: Όχι, έξτρεψε το βλέμμα, λέει, και σκέφτεται να επενδύσει. Πού? Σε γαλλικά σούπερ μαρσέ.
12: Α, ωραία, μπράβο της.
13: Ναι.
12: Σου λέει, όλοι τρώνε, σαν να μην υπάρχει αύριο.
13: Αυτό. Και έχει, λέει, στρέψει το βλέμμα της εκεί πέρα και έχει μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο
12: του
13: και άφησε τα λόγατα και έπιασε τις μορταδέλες που λέει και ο...
12: Τι, αυτά λέει ο Νικολάκης.
13: Ο Νικολάκης.
12: Ότι άφησε η Αθηνά Ωνάση.
13: Όχι, ο Νικολάκης λέει, λέω, το σούπερ μάρκετ λέει, θα πουλάει μορταδέλες. Λέω, γιατί, άμα έχει κέρδος, παιδιά. Γιατί όχι,
12: φαντάζεσαι,
13: κοπέλα.
12: Φαντάζεσαι τώρα την Αθηνά Ωνάση πίσω από τον πάγκο να λέει, έλα! Έλα η καλή μορταντέλα από την Ιταλία,
13: σιγά,
12: έλα!
13: Αυτή είναι πολύ κλειστή, παιδί. Μα απλά κοιτάει που μπορεί να βγάλει περισσότερο
12: χρήμα. Γιατί ποιο θα πιστέψει, ποιος θα πιστέψει ότι είναι η Αθηνά Ωνάση πίσω από τον πάγκο?
13: Να,
12: θα πιστέψει εσύ ότι είναι, ή θα λες ότι είναι η σωσίαστη?
13: Εννοείται ότι θα είναι σωσίαστη.
12: Θα κάνει οικονομία, βρε, για να μένουν πιο πολλά κέρδη.
13: Είναι τόσο κλειστή.
12: Ναι.
13: Που δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
12: Ναι, αλλά τώρα τελευταία έχει ανοίξει. Ανοίξαμε και σας
13: περιμένουμε. Πού άνοιξε τώρα, πού την έχεις δει εσύ ανοιγμένη?
12: Σε μία επίδειξη μόδος πήγε μία Ολλανδέζα φίλη της που έπαιρνε στο Ρολάν.
13: Με μαύρο μαλλί πίσα σαν αυτό και με ένα μαύρο φόρεμα λες και πήγε να τον κλάψει κάποιον.
12: Τι θέλεις εσύ,
13: τι θέλεις? Ήθελα λίγο πιο χάπι, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο χιώτης μάμπο, λίγο πιο να τη δω, να τη δω, να τη χαρώ, λίγο, τόσα λεφτά. Κρίμα, ρε παιδιά.
12: Τι χάπια παίρνει
13: τώρα. Τόσα λεφτά, ρε παιδιά, και να μην είσαι εντάξει.
12: Η κοπέλα έχει χάσει και πολλά.
13: Έχει χάσει.
12: Κοιτά αυτά που έχει χάσει, όχι αυτά που έχει.
13: Αυτό
12: όταν έχει πολλά, κοιτά αυτά που χάνει.
13: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι ρε παιδί μου, υπέρασε.
12: Τώρα ξέρει τι περνάνε οι πλούσιοι αυτή την εποχή.
13: Αχ, μη μου λένε. Και έχει την καρδιά μου, δεν θέλω.
12: Που δεν μπορούν να βγάλουν όσα βγάζανε.
13: Δεν μπορώ, μη μου το λε, δεν θέλω να ακούω.
12: Ξέρει με τα στενά του ορμού τι έχει γίνει.
13: Αχ, παραγίτσα μου, θα μπορούν να πάρουν ερεμιά. Και μπίρκι θα πέσουν σε κάτι πιο οικονομικό.
12: Ε, ναι, πάνε στα Louis Vuitton. Ξέρεις που η άλλη την πονάει η καρδιά της, που της άλλης της και μόνο η κυρία. Πώς λέγεται?
13: Ποια παιδιά,
12: δεν θυμάμαι και καλά. Τίποτα. Μόνο κάποιες συγκεκριμένες κυρίες μπορούν και παίρνουν τέτοιες τσάντες. Και αυτές οι κακομοίρες κοιτάνε τις παλιές τις Ερμές και δεν μπορούν να ανανεώσουν το στόλο.
13: Κάνε πέρυσι ότι είναι τσιμόβα τώρα τα οι βιντεατζιές. Αγοράζουν όλοι οι μεταχειρισμένες γιατί
12: τι
13: έχουν...
12: λες καλέ.
13: Καλέ, ναι.
12: Πού ξέρει το δαχτύλι της μέσα στην,
13: έχουν...
12: στην Ερμές
13: και το έχει χώσει. Αυτό παιδιά τα ιτζίρισα τέτοια πολυτελείς γιατί αγοράζουν οι μεταχειρισμένες και γιατί θεωρούν.
12: Μα όχι
13: και πιο...
12: αυτές οι κυρίες.
13: Ποιες καλέ, δεν έχεις μπερδέψει με τις κυρίες.
12: Αυτές οι κυρίες είναι που πουλάνε αυτές που έχουν βαρεθεί. Δεν βάζουν το χοντρό δαχτύλα τους μέσα σε τσάντα που δεν ξέρει ποια από τα πει γραμματέας μπορεί να κάνει οικονομία για να πάρει αυτή την τσάντα που θα αγοράσει η μεγαλοκυρία, την τσάντα της γραμματικιάς.
13: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι μου είπες, τώρα μπερδεύτηκα.
12: Παιδί μου,
13: ναι.
12: Αυτές οι κυρίες οι πελούσιες,
13: ναι,
12: δεν αγοράζουν second hand.
13: Ναι, γιατί μπορεί το second hand να ήταν από μία...
12: Ακριβώς. Ναι. Από μία αδερφή νοσοκόμα.
13: Δεν μπορεί σε κοντχάν, δεν μπορεί
12: πρώτο
13: χάν.
12: Και καλά να είναι αδερφή νοσοκόμα, μην είναι σκέτη αδερφή.
13: Και καλά
12: να είναι το fancy
13: James. Σε κοντχάν, δεν μπορούν να κάτσουν, να τα κάτσουν, να σχαϊδεύουν αυτές που έχουν ήδη.
12: Δεν τους φτάνει. Εν τω μεταξύ κάνουν καλυτεράδες. Αχ, η φίλη μου η τάδε πήρε τη συλλεκτική Hermes. Τζιοβάνι της Hermes, μη μου το κάνεις αυτό, μη μου το κάνεις αυτό. Δώσε και σε μένα μία Ερμέ, δώσε μου λαέ μία Ερμέ.
13: Δεν μπορούν να μπουν σε λίστες.
12: Έχουνε, παιδί μου, δε... Ναι, αλλά μπαίνει η άλλη σφίνα και σου λέει ποια είναι αυτή που μπήκε σφίνα και μου πήρε την τσάντα.
13: Μπαίνει σφίνα, πιο πλούσια από αυτή.
12: Και κατεβαίνει στην κοσμική Αθήνα και κρατάει την τσάντα ενώ εμένα δείχνει ο κύριος... πώς το λένε, Πώς τους λένε αυτούς που έχουν την Ερμές? Καλά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα, ε.
13: Το κύριο Ερμές. Τι μας νοιάζει τώρα?
12: Ποιο κύριο Ερμές, παιδί
13: αυτό
12: μου?
13: Αυτό να είναι, ρε παιδί μου, τον Ποπινό, Τριντό, ποιος, όχι, το
12: όχι, δεν τέτοιο. Είναι. Ούτε Πινό, ούτε Διψό. Είναι ο Ντουράς.
13: Ο Ντουράς.
12: Κατάλαβες. Ναι. Σου λέει δεν μπορεί να μας κατουράς, κύριε Ντουράς. Εμένα που ο άντρας μου είναι μεγάλο μπίζνεσμα.
13: Ναι, αλλά για να έχει μπει η άλλη σφήνη είναι πιο μπίζνεσμα από τον άντρα της.
12: Ναι, αλλά
13: αυτό που λέει, που λέει οι γκόμενες που ήταν το ανεκδοτό, η δικιά μας είναι καλύτερη.
12: Ναι, αλλά σου λέει είμαι εγώ, κύριε Ντουράς, είμαι old money. Ενώ αυτή τι είναι?
13: Δεν μετράνε τα όλτια, δηλαδή μετράει πως έχει την μπάνκα.
12: Δεν είναι σωστά, γιατί είναι ένας ιστορικός οίκος, ο οίκος Ερμές. Δεν μπορεί να δίνει σημασία σε τέτοια από τα πράγματα.
13: Παιδιά, ωραίο, πώς τον λένε, ο Ντουμάς, Ντουράς, πώς τον είπανε, μας κατουράς, την τσέπη του κοιτάζει. Δεν κοιτάζει αν οι άλλοι είναι old money, new money και τέτοια. Ναι. Ποιος έχει τα πεπέρα τα
12: εμείς
13: δώσει να πει.
12: Εμείς πάντως είμαστε no money.
13: Μια χαρά, να σου
12: no
13: πω.
12: No money, no honey.
13: Μια χαρά είμαστε εμείς. Ούτε θα ξεκινούμουν εγώ τώρα να έχω άγχος. Να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ να έχω άγχος να πάω στο σούπερ μάρκετ.
12: Ναι, αλλά εσύ έχεις άγχος τώρα στο τεμπού. Μέχρι να σου έρθει το πραγματάκι το φθηνό, αν είναι η ίδια η εικόνα με αυτό που αγόρασες.
13: Μα δεν έχω τέτοια άγχος, τόσο φθηνό που δεν σε νοιάζει και άμα δεν είναι το ίδιο. Γελάς.
12: Πώς.
13: Φαντάσου όμως το άγχος να είναι να μπω εγώ στη λίστα.
12: Ναι, στη λίστα αν μπεις, περίμενε, το βλέπεις το προϊόν.
13: Να το βλέπεις. Άλλο λέω, να μπω στη λίστα.
12: Αν είσαι πολύ πλούσια,
13: άλλο πάω να πω,
12: λες και τι σχέδιο θέλεις και τι χρώμα θέλεις και τι τελείωμα.
13: Έχουν άγχος να μπουν στη λίστα για να είναι καλύτερα από τις άλλες. Δεν είπα ότι έχουν άγχος αν θα είναι το προϊόν καλό ή όχι.
12: Ναι.
13: Άσε μας σε παρακαλώ τώρα.
12: Να σου πω κάτι, μου έκαναν τώρα ένα καπελάκι Ερμές.
13: Ναι, αχ, καλά το βγάζεις, καλά λεφτά.
12: Καλέ, άσε μας, μ' αρέσει. Είναι πορτοκαλί,
13: ναι.
12: Πετσετέ. Και θα το φοράω στη θάλασσα και θα το παίζω πλούσια.
13: Κλαίω.
12: Για όσους ξέρουν. Όσοι δεν ξέρουν δεν με αφορούν.
13: Δεν βγαίνει από εμείς. Αυτό είναι εύκολο να βγει από εμείς Τουρκία. Πρόκειται να μην σου πούνε ότι είναι.
12: Δεν είναι.
13: Όχι ότι είναι, να μην σου πούνε.
12: Είχε
13: πούν
12: χαρτί
13: είναι.
12: Μέσα από τον Νίκο. Μη μου βάζεις το διάβολο μέσα.
13: Όχι,
12: μου.
13: Λέω ρε παιδί μου, μερικά πράγματα, προϊόντα είναι εύκολο να αντιγραφούν.
12: Ναι.
13: Ας πούμε τώρα ένα πετσετέ, αυτό το αντιγράφει. Εδώ αντιγράφουν κάτι άλλο που, είναι, που δεν είναι δερμάτινο.
12: Ναι, αλλά δεν το δίνουν με το τέτοιο μέσα.
13: Όχι. Έχουν και τέτοια που απλά γράφει made in Turkey και.
12: Α,
13: τέτοια, και τέτοια.
12: Μεγάλη επιτυχία.
13: Ναι.
12: Τέτοια και άλλα τέτοια και πιο τέτοια.
13: Αυτά.
12: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αναρωτιέται πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regis Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσοι νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί. Regis Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Com'è?
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η ρωμαϊκή αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, τζαζ πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
4: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
3: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
4: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
3: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
5: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
6: Λοιπόν, φέτος βλέπω ότι είναι πάρα πολύ της μόδας

0: μπανανί. Στα νύχια κάνουν, λέει, γαλλικό, το οποίο είναι το γαλλικό ροζ. Και η μητούλα πάνω μπανανί. Το τι έχω δει πάλι στα νύχια, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε ποστάρει δουλειές της και της είχαν κάνει παραγγελία, λέει, μια νύφη. Βέβαια, αυτή είναι καλλιτέχνηδα η κοπέλα, δηλαδή ζωγραφίζει πάνω στα νύχια πίνακες. Λοιπόν, και της είχαν κάνει, λέει, δύο παραγγελίες. Η μία ήταν Disney και είχε ζωγραφίσει τη Χιονάτη, τους 7 νάνους, τα πάντα. Και το άλλο ήταν η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, όπου ήταν 3D το νύχι και πάνω στο νύχι ήταν και τα φλιτζανάκια. Αυτό το φλιτζανάκι που είχε όταν έπινε με το πρωινό της με τον Κούνελο η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Για τα νύχια λέω.
1: Γιατί?
0: Για τα νύχια.
1: Α, το Κούνελο.
0: Ναι, ωραία, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Άστο, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ότι είναι στο... Να πούμε τώρα μπήκε η Μαρία, αυτό το ξαναλέω. Ότι είναι τσιμπάμπα στον μπανανί.
1: Α, δεν τα ξαναλες γιατί έχεις Αλτσχάιμερ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι. Mm. Τον μπανανί είναι τσιμπάμπα στα νύχια. Το ξέρεις.
1: Δεν έχω πιο κιτσαρία.
0: Το έχεις δει.
1: Και το λαχανί και αυτά που φωσφορίζουνε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι. Τι θες να κάνουν τα νέα κοριτσάκια.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Γιάννη Γαλάτη. Καλημέρα Σπρονίση. Το θυμάσαι, ναι, τότε εκείνη την εποχή που έβγαινε με κάτι συντόνια και έλεγε. Να σας τραγουδήσω. Καλημέρα Σπρονίση.
0: Πολύ γλυκός ήταν, μωρέ. Πολύ χαρά της ζωής ήταν.
1: Τώρα είναι.
0: Μας λείπει αυτή η τηλεόραση πάντως που ήταν έτσι λίγο.
1: Τι ανέμελη. Ήταν λίγο.
0: Ανέμελη.
1: Τι ανέμελη ήταν έτσι, τώρα του βγαίνουν... Κουτσομπολιού.
0: Δεν ήταν του Κουτσομπολιού, είχε κάτι ανέμελο. Τώρα βγαίνει μία εκπομπή και θάβει την άλλη. Ναι. Και σκοτώνονται και αφήνουν εχμές ο ένας για τον άλλο παρουσιαστή.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Καμία σχέση με τότε, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Ήταν πιο αθώα δηλαδή τα πράγματα. Ή τουλάχιστον έδειχναν πιο αθώα προς τα έξω. Τώρα δεν κρατάνε και τα προσχήματα, λισομανάνε.
1: Λοιπόν.
0: Λέγε, τι θέλεις.
1: Άκου τώρα τι διαβάζω στα νέα.
0: Μια δες μας.
1: Τρία φορομπλόκα. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις.
0: Πρόστιμα τώρα, σαρώνει το ελληνικό.
1: Υπολογισμός του έμφυα με ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση το τιμολόγιο του και άφου φημή. Ναι, δεν σε βλέπω να ήτρωνε τα
0: ούτε καν.
1: Ναι. Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Να
1: όλα φαίνονται, ό,τι λογαριασμοί και να έρχονται, φαίνονται πάρα πολύ μηδαμινοί μπροστά στο ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι, την ξαπλώστρα, το κόπερτο.
0: Ποια ξαπλώστρα, μου είχε εσύ. Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να πάει, να πάει σε παραλία με ξαπλώστρα.
1: Θα πάει, γιατί δεν είναι όλες οι ξαπλώστρες. Στην Κάριστο η ξαπλώστρα κάνει 5 ευρώ. Δεν μπορώ να πάω στην ξαπλώστρα.
0: Στην Κάριστο,
1: γιατί
0: ναι.
1: Στα Κύθρα πόσο κάνει.
0: 10.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: 15 μάξιμου πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Άρα τι.
0: Αλλά τράβα, φτάσε μέχρι τα Κύθυρα με τα ακτοπλοϊκά, με το αυτοκίνητο. Πλήρωσε και διαμονή.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι ζόρικα τα πράγματα. Παιδιά, μπαλκονάτο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Παίρνετε και μία πισίνα φουσκωτή.
1: Ωραία.
0: Και μπαίνει και μέσα.
1: Να το δω αυτό στα ελληνικά μπαλκόνια. Μιλάμε, θα είναι ατίθασο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Μια χαρά θα είναι, γιατί. Και μπαίνεις
1: με μαγιό,
0: μέσα.
1: Με μαγιό, θα είναι στα μπαλκόνια.
0: Με μαγιό. Α. Με μαγιό μπαίνει μέσα. Και κάθεσαι. Και παίζεις και μπιρίμπα.
1: Βάζεις
0: και ένα
1: κάτι,
0: τραπεζάκι στη μέση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τότε παίξε μπουγγέλο με τις φίλες σου τώρα που θες την πισίνα.
0: Άνετα παίζω, μου αρέσει και το μπουγγέλο.
1: Όπως στο σχολείο, παιδιά, την τελευταία μέρα στο σχολείο δεν παίζατε μπουγγέλα, δεν γινόταν σμουρλή.
0: Και καλά, μην είχε κάτι άλλο, επειδή είχε εκεί πέρα γκαζόν και πράγματα και θάματα και είχε αυτό το αυτόματο πότισμα που γύριζε γύρω-γύρω, πηδάγαμε πάνω από το ποτιστικό. Για να βραχούμε, εννοείται.
1: Σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Σιγά μωρέ και εσύ, παιδάκια που τη σέβαμε στο περιβάλλον. Πηδάγαμε πάνω από το για να βραχούμε. Πώς πηδάνε τις φωτιές του Αγιανιού.
1: Πώς.
0: Εμείς πηδάγαμε.
1: Τι είσαι αυτό. Τα πηδικταρούδικα.
0: Ναι, πηδάγαμε πάνω από
1: το. Τώρα σε τι τάξη μιλάς.
0: Δημοτικό, τι μιλάω. Τι γυμνάσιο νομίζω.
1: Στο γυμνάσιο, τα μπουγέλα ήταν στο γυμνάσιο, δεν ήταν στο δημοτικό.
0: Στο δημοτικό παίζαμε μπουγέλα, γιατί.
1: Α,
0: αμέ.
1: Καλά παιδάκια από την κούνια σας.
0: Το παιδί μου αυτό τον νορμάλ, να παίξει μπουγέλα.
1: Τώρα τα παιδιά δεν νομίζω ότι παίζουν εκεί.
0: Μια χαρά παίζουν.
1: Ναι. Ναι. Τι παίζουν, οι ανιψιές που παίζουν, παίζαν στο σχολείο.
0: Παιδί μου,
1: δεν ξέρω.
0: Με βγει χαρά, εγώ βλέπω λυσάνε.
1: Καλά, τα πολύ μικρά.
0: Δεν είναι πολύ μικρά.
1: Τι είναι,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Και δημοτικό, είναι και έρχονται και γυμνάσιο. Και κάθονται και κάθονται. Δεν παίζουνε. Κάθονται όλα μαζί πιο αργά το βράδυ και ακούνε μουσική και μιλάνε και τέτοια.
1: Έλα, πήγαινε σε rave party. Στην παιδική χαρά.
0: Δεν ακούνε τέτοια. Κάθονται και μιλάνε και μια χαρά είναι.
1: Στην
0: τα παιδάκια.
1: Αυτή.
0: Όχι, τι να πούμε, μόρι.
1: Να δεις τα θέματα. Τι απασχολεί την νεολαία.
0: Δεν έχω τέτοιο αυτή πια να φτάνω μέχρι εκεί.
1: Ναι. 2-11-10-80-880 και επίσης radio@papakiparapolitika.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι.
0: Τα που ανήχια είναι φέτος παραπολιτισμόβας, λέει.
1: Μην ξεχάσω να τα κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα σ' αρέσει αυτό, το θεωρείς καλέσθητο, το που ατονίχει.
0: Όχι, δεν, μένα δεν μ' αρέσει.
1: Έλα, παιδιά. Και αν σου ξεβάψει, μπορεί να φύγει μία μπύλια.
0: Δεν ξεβάφει, μωρέ μου. Τώρα κάνουν με φουρνάκι. Ναι, σιγά τώρα μην κάτσει να κάνει που άει άλλη στο απλό νύχι. Να πληρώσει τόσα λεφτά για την τέχνη της Ελληνής.
1: Και γιατί... εγώ πρέπει να πάω να τα ξεβάψω κάποια στιγμή. Έχω κάνει κι εγώ ημιμόνιμο.
0: Εγώ τα έχω αφήσει στην τύχη τους.
1: Καλύτερα. Πιο φυσικά να αερίζονται, να αυτά, γιατί σου.
0: Εντάξει, παραέριστηκαν τώρα, φτάνει. Είμαι λες και.
1: Θα τα φτιάχνεις μόνη σου λίγο.
0: Πιάνει το χέρι μου, θα πάρω το μηχανηματάκι. Αυτό έχω ένα μηχανηματάκι.
1: Τι κάνει το μηχανηματάκι?
0: Τα κάνω μανικιούρ και πεντικιούρ μόνη μου. Καλά.
1: Καλά, στο μανικιούρ τι κάνει το μηχανηματάκι δηλαδή?
0: Κάνει
1: το πεντικιούρ το.
0: Έχει ένα τροχουδάκι και κάνεις γύρω-γύρω τα πετσάκια με αυτό. Το νύχι, έχει ηλεκτρική λίμα, τα πάντα κάνει.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
0: Στα πόδια είναι τα δύσκολα. Μετά με πουράει μέση μου.
1: Βρες μια.
0: Γιάντα, όχι αστεία, μιλάμε για έλουρο.
1: Να σου πω, βρες μια φίλη, μία να φτιάχνει τα. Ένα φίλο καλύτερα.
0: Έχω μια φίλη η οποία μου τα βάφει.
1: Ο ένας να. Κοίτα, βγάλ τα πόδια σου στο Instagram που κάνουν πολλοί φίλοι και φίλες και μετά κάποιος θα βρεθεί να στα φτιάξει.
0: Τι να σου βγάλω τα πόδια μου στο Instagram?
1: Τα ποδαράκι φωτογραφία.
0: Για να γίνει τι?
1: Για να βρεις άνθρωπο να έρθει να στα περιποιηθεί γενικότερα.
0: Τι κάνω, ποδολάγνω να βρω. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Παιδιά, υπάρχουν. Να, μιλάμε. Γίνεται χαμός.
0: Στο OnlyFans σου υπάρχουν λογαριασμοί που βγάζουν λεφτά.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αμέ. Βγάζει άλλη την πατούσα τη και βγάζει.
1: Ένα φίλο μου ανέβασε τα πατουσάκια του και μου λέει: δεν ξέρει, μου δώσανε ραντεβού για τι πατούσε. Ότι με θέλουν μόνο για την πατούσα.
0: Να το.
1: Λέω: δεν το πιστεύω. Και πήγε στο ραντεβού και φιλούσαν την πατούσα όλο το βράδυ.
0: Α, μου πήγε κιόλα.
1: Ναι.
0: Τα θέλει κι αφού η πατούσα του. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Εντάξει. Μια εμπειρία με αγάπη πικρή. Ένα καλοκαίρι ανέμελο, ελληνικό. Πρέπει να είναι ερωτικό. Ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα Άρλεκιν, βρε.
0: Σιγά.
1: Με ένα Άρλεκιν, ξεχνάς.
0: Σιγά, μην κολλήσουμε τίποτα.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, γίνονται πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες και είναι πάρα πολύ ωραίες όταν συνδυάζονται με την φιλανθρωπία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Σιούφα, πρόεδρο κοινοφελούς Ιδρύματος Μοιράζομαι. Καλησπέρα σας!
19: Καλησπέρα! Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
10: Λοιπόν, να πούμε τι γίνεται σήμερα.
19: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει στις 6.30 ώρα στο Grand Hyatt, όπου το κοινοφελές ίδρυμα Μοιράζομαι μαζί με τον διεθνή φιλανθρωπικό οργανισμό One World, One Family Mission θα τιμήσουν διακεκριμένους Έλληνες για την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία, για το κοινωνικό τους έργο. Θα βρεθεί ο καθηγητής νεφρολογίας Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος των ΑΣΥΟΥ, για την μεγάλη συνεισφορά τους στον χώρο της υγείας, και ο Μάνος ο Παπασάβας, ο διοικητής του
20: του Οικολογικού Νοσοκομείου Πέδων, Μαριάννα Βαρδινογιάλη Ελπίδα.
10: Να σας ρωτήσουμε, κύριε Σιούφα, τι σκοπούς έχει το Ίδρυμα Μοιράζομαι?
19: Το Ίδρυμα, ο σκοπός του είναι καθαρά η υποστήριξη της επισιτιστικής κρίσης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μας οι οποίοι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε φαγητό. Το Ίδρυμα λοιπόν στηρίζει αυτό το σκοπό δίδοντας 10.000 μερίδες μηνιαίως, τις οποίες είναι φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, και μέχρι σήμερα έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο μερίδες.
10: Ωραία. Ιδρύθηκε, πείτε μας λίγο περισσότερα πράγματα. Ιδρύθηκε πότε?
19: Ιδρύθηκε το 2018.
10: Ξεκίνησε, η ιδέα ήταν δική σας?
19: Και η ιδέα είναι δική μου και ξεκίνησε από μία λέξη. Γιατί αυτή η λέξη τα λέει όλα, το μοιράζομαι. Το όραμα μας είναι για μια κοινωνία που κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν μένει μόνος. Ξέρετε, για μένα το μοιράζομαι δεν σημαίνει ελεημοσύνη από ψηλά. Σημαίνει ευθύνη και αλληλεγγύη ανάμεσα σε ίσους. Επίσης, η ευημερία δεν μετριέται από όσα συγκεντρώνουμε, αλλά από όσα θέλουμε να μοιραστούμε.
10: Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, δεν ξέρω, εγώ όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί, σε μια ταβέρνα ή σε ένα εστιατόριο με φίλους και βλέπω ότι αφήνουμε φαγητά, πραγματικά στεναχωριέμαι. Δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να τα πάρω doggy bag, γιατί λέω δεν μπορεί να πεινάει τόσος κόσμος και να αφήνουμε εμείς να εγκαταλείπουμε φαγητά έτσι.
19: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που αισθάνεσαι. Είναι πολύ ωραίο. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να εμπνεύσουμε και άλλους να έρθουν να γευτούν αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γιατί ξέρετε, αυτός που βοηθιέται περισσότερο είναι αυτός που δίνει παρά αυτός που λαμβάνει.
10: Κύριε Σούφα, πώς εντοπίζετε τον κόσμο, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη? Το δίνετε σε πρόσωπα ή σε οικογένειες και έρχονται σε εσάς ή τα πηγαίνετε εσείς?
19: Τα πηγαίνουμε εμείς, υποστηρίζουμε.
10: Άρα έχετε δίκτυο.
19: Βέβαια, υποστηρίζουμε διάφορες δομές, ιδρύματα, δεκάδες ιδρύματα, και προσφέρουμε φρεσκομαγειρεμένο φαγητό αλλά και ούτες με τις προμήθειες μηνός για οικογένειες που δυσκολεύονται. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο φαγητό. Έχουν και ένα άλλο θέμα που δεν το καταλαβαίνουμε.
10: Το θέμα της αξιοπρέπειας που δεν θέλουν, ντρέπονται να έρχονται να ζητάνε.
19: Εμείς πρέπει με σεβασμό αυτό να το αντιμετωπίσουμε για να μην νιώθουν άσχημα. Ξέρετε, πολλές φορές που πηγαίνουμε κούτες στα σπίτια, μας πιάνουν τα χέρια οι γονείς, τα παιδιά, και νιώθουμε έτσι το βλέμμα σε αυτή την ευγνωμοσύνη που πρέπει όμως με σεβασμό να την αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο.
20: Να ρωτήσουμε κάτι, με τα χρόνια είναι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη, δηλαδή έχουν πολλαπλασιαστεί?
19: Βεβαίως. Μετά την κρίση και τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την αύξηση του κόστους ζωής, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το βλέπουμε δηλαδή σε όλες τις δομές που υποστηρίζουμε. Ξέρετε, η δημόσια συνεισφορά και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο. Αν η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν βοηθήσει, δεν συνδράμει, το πρόβλημα γίνεται χειρότερο.
10: Μάλιστα. Πού έχετε τα γραφεία σας? Πού ετοιμάζετε το φαγητό?
19: Η βάση του Ιδρύματος, που είναι μια διαδοτημένη κουζίνα, είναι Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 14, Κονδύλη, στον Άγιο Δημήτριο.
10: Μάλιστα.
20: Θα μας πείτε και λίγα περισσότερα για τον καλεσμένο στο Σαντγκούρ, γιατί μπορεί να μην τον ξέρει ο κόσμος?
19: Βεβαίως. Διεθνής προσωπικότητα της Παγκόσμιας Φιλανθρωπίας.
20: Ινδός είναι, σωστά?
19: Ο είναι Ινδός, αλλά έχει ένα κοινοφελές έργο σε όλο τον πλανήτη. Κάθε μέρα λαμβάνουν πρωινό 10 εκατομμύρια παιδιά, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της τεράστιας και οργανωμένης και βιώσιμης φιλανθρωπίας. Και το μήνυμά του είναι ότι η προσφορά είναι τρόπος ζωής. Οπότε και εμείς με τα ιδανικά τα δικά μας της αρχαίας ελληνικής παιδείας ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοξενία και την αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν τον φέρνουμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε, να δει ο κόσμος τι σημαίνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε κλίμακα.
10: Βοηθάει δεν ξέρω πόσα νοσοκομεία και πόσα ορφανοτροφία, γιατί δηλαδή ο αριθμός είναι ασύλληπτο.
20: Και σε πολλές χώρες, έτσι δεν είναι, όχι μόνο στην Ινδία.
19: 40 χώρες, και επίσης τα νοσοκομεία τους δεν έχουν ταμεία. Mm-hmm. Είναι όλα δωρεάν.
10: Τα οποία νοσοκομεία υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.
19: Βέβαια, υπάρχουν, είναι στην Ινδία, 10 νοσοκομεία στην Ινδία, στη Σριλάνκα, Νιγηρία και σιγά σιγά επεκτείνονται.
10: Κύριε Σούφα, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει συνέστηση, δηλαδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πάρα πολλοί κόσμος πια βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, σας βοηθάνε, συμμετέχει στην προσπάθεια του «Μοιράζομαι ο απλός πολίτης»?
19: Βεβαίως. Ξέρετε, το πιο δύσκολο, το πιο αδιαπραγματευτό πράγμα ενός ανθρώπου είναι ο χρόνος. Είναι πολύ εύκολο να δώσεις ένα ευρώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μερικά λεπτά του χρόνου. Και όταν οι άνθρωποι έρχονται και γεύονται αυτή την προσφορά, δηλαδή έρχονται και βοηθάνε, έχω πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι που λένε «Ένιωσα καλύτερα, ήρθα και δεν ξέρω, φεύγω».
20: Το εισπράττεις το πολλαπλάσιο. Απλά πέρα από το χρόνο, νομίζω ότι είναι και θέμα να νιώσουν και οι πολίτες εμπιστοσύνη, ότι, γιατί έχουμε κατά καιρούς ζήσει πολλά κρούσματα αρνητικά, ότι αυτό που προσφέρουν πιάνει τόπο, έτσι δεν είναι?
19: Και το βλέπουν, γιατί και οι ίδιοι έρχονται και στο μοίρασμα.
20: Ακριβώς.
19: Μοιράζομαι είναι κοινοφελές ίδρυμα με προεδρικό διάταγμα, υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε και αυτό δίνει μια, έτσι, ένα μανδύα αξιοπιστίας, ένα μεγαλύτερο μανδύα αξιοπιστίας.
10: Πώς μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή με το «Μοιράζομαι», είτε ως εθελοντική εργασία, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό θέλετε.
19: Αυτό κυρίως θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
10: Εντάξει, ναι. Είτε ως μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει και κάποια τρόφιμα που μπορεί να διοχετευθούν στον κόσμο σας.
19: Βεβαίως, μπορεί να μπει στο site μοιράζομαι.org και να δει τις δράσεις, να δει ο καθένας τι τον ενδιαφέρει και πώς θέλει να βοηθήσει. Και παρακαλούμε θερμά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας καλέσει, μπορεί να έρθει. Το μαγείρεμα γίνεται Παρασκευή και Σάββατο.
10: Α, και εθελοντές μαγειρεύουν.
19: Και εθελοντές, αλλά και επαγγελματίες που συγχρονίζουν και οργανώνουν την κουζίνα.
10: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που σας έχει αποτυπωθεί στη μνήμη, κάτι ιδιαίτερο?
19: Βεβαίως, ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το 2015, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση με τους πρόσφυγες, ήταν μια μητέρα με δύο παιδιά, η οποία βγήκε μόλις από το καράβι. Τότε βοηθούσαμε, μαγειρεύαμε στον Πειραιά κάτω με φορητές, φιάλες και με μπουκάλια. Και έτσι όπως με κοίταξε στα μάτια με αυτή την αγωνία, αυτό έχει χαρακτήσει την ψυχή μου. Ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο μωρά και έρχεται σε έναν άγνωστο τόπο και δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της, αυτό ήταν για μένα το πιο καθοριστικό σημείο σε όλο αυτό το ταξίδι.
10: Μία τελευταία ερώτηση. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο στη ζωή σας που είπατε «Ιδρύω το μοιράζομαι»? Το κάνατε γιατί κάτι αντιληφθήκατε, το κάνατε γιατί κάτι μέσα σας έλεγε ότι πρέπει να βαδίσει, ας πούμε, σε αυτά τα βήματα? Τι σας ευαισθητοποίησε τόσο πολύ?
19: Εγώ μεγάλωσα τις αρχές και τις αξίες μου. Ο πατέρας μου, ο Δημήτρης Σιούφας, ο οποίος έχει αποβιώσει, ήταν πολιτικός και αφιέρωσε τη ζωή
10: του. Να πούμε ότι είσαστε ο γιος του πρώην Υπουργού.
19: Πρώην Πρόεδρου της Βουλής, ναι, του πρώην Υπουργού, ο οποίος μας γαλούχησε με αυτές τις αξίες και αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτεία, στην πολιτική. Από αυτός μας εμφύσισε αυτές τις αξίες και τις αρχές. Και ξέρετε, όταν ο καθένας, κάθε άνθρωπος έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αυτά που έχει διδαχθεί είναι η ώρα να τα εκπληρώσει. Και αυτό είναι και το «Μοιράζομαι», είναι η αγάπη στην πράξη.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
19: Να έρθετε, να δείτε και να χαρείτε αυτή την όλη την δουλειά που γίνεται.
10: Ευχαριστούμε.
20: Να είστε καλά.
10: Γεια σας.
19: Ευχαριστώ.

0: e il sindaco tu di Colagnar qui Malù dalla piccola, ha fatto una domanda tra lei, no?
1: Malù dalla piccola, Malù dalla piccola, Malù dalla piccola,
0: da fusco se in Aegio aneva se fotografie me fuscomene di chiglia.
1: Ah, ωραία,
0: φτιάχνε το Malù dello piccolacchi.
1: Ωραία, σωστή. Μ' αρέσει ο... Είναι κουλτουρέξ.
0: Ποιος?
1: Ο Νιάρχος αυτός.
0: Αυτή είναι εικαστικός.
1: Ναι.
0: Η Πικολίνο.
1: Η Πικολίνο είναι καλλιτέχνης.
0: Α.
1: Ποιητή τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Νικόλας είναι δημοσιογράφος. Είναι γιος της, της Μουρλέγκος.
0: Ποιες από όλες, γιατί είναι πολλές εικαστικοσμικοί τέτοια.
1: Της Γκίνες.
0: Α, ναι.
1: Της Δάφνης Γκίνες.
0: Ναι,
1: η μαμά με τον κότσο και τα αυτά και λοιπά. Την αγαπάνε τα παιδιά της πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, ναι, απλά είναι μουρλή. Δείχνει μουρλή, δεν ξέρουμε αν είναι κιόλας.
1: Λίγο έχει... Εν τω μεταξύ όταν παντρεύτηκε τον Νιάρχο δεν ήταν έτσι, μετά το εξέλιξε μετά, το ναι. πράγμα.
0: Φόραγε κάτι ρούχα, κάτι παπούτσια θυμάμαι περίεργα.
1: Κάτι παπούτσια που να ήταν, ήταν σαν...
0: Σαν να τραγω...
1: Ναι, σαν τραγού αυτό. Ήτανε όμως Αλεξάνδερ Μακουή. Αλεξάνδερ Μακουή ήταν, ναι. ήταν κολλητή φίλη του Αλεξάνδερ Μακουή.
0: Παιδιά το περπάταγες αυτό το πράγμα. Ήτανε σαν τραγωπόδαρο κυριολεκτικά.
1: Πάρα πολύ αδύνατη, ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ αδύνατη, πολύ ακεντρική, με έναν Γάλλο φιλόσοφο ζευγάρι. Που στην πολυκατοικία τη κάνανε συνέχεια παρατηρήσει γιατί έπαιζε μουσική. Την έχει δει τραγουδίστρια τώρα.
0: Πώς
1: εδώ και χρόνια
0: μεγάλη
1: δηλαδή.
0: Μεγάλη πρέπει να είναι τώρα η γυναίκα αυτή.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: δεν είναι. 60.
0: Μόνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Τόσο 60... μικρή έκανε τα παιδιά τη.
1: Ναι, πολύ μικρή. Πολύ μικρή και αγνώριση όταν παντρεύτηκε. Καμία σχέση με το σημερινό. Ήταν παντρεμένη με τον Σπύρο Νιάρχο. Με τον αδερφό δηλαδή του Φίλιππου Νιάρχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο David Beckham ανέβασε ένα βίντεο που, που μαγειρεύει φασολάκια. Καθαρίζει φασολάκια και έδειξε ένα φασόλι στην Βικτόρια Μπέκαμ, το οποίο ήταν μεγάλο και το απάντησε: το μέγεθος μετράει, αγάπη μου.
1: Σπατού.
0: Σε βίντεο αυτό το έτσι, ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Λίγο το έχουμε ξεφύγει όλοι.
0: Και του είπες αγαπώ και όχι μόνο το τεράστιο φασολάκι σου.
1: Α, όλη αυτή η στιχομηθεία είναι.
0: Τι σε βίντεο,
1: είναι?
0: Σε βίντεο.
1: TikTok, Instagram, τι είναι.
0: Νομίζω TikTok.
1: Ναι. Γεροντάματα, εγώ νομίζω. Δεν βγαίνεις να λες παιδιά τα ενίκο ενδύμου αν είναι το φασολάκι του μικρό,
0: μα
1: μεγάλο ή μεσαίο.
0: Τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Τώρα όταν ο άλλος είναι μύθος ασχοληθείς με το φασόλι του.
0: Και να ασχοληθείς ρε παιδί μου, γυναίκα του είσαι, θα κάτσεις τώρα να ασχοληθείς δημόσια με το...
1: Εκτός αν το κάνανε και το... καλά πλάκα.
0: Πλάκα το κάνανε, τι το σοβαρά το κάνανε. Του τσουριάσαμε κι εμείς τώρα, που είχε μεγάλο φασολάκι ο τέτοιος. Ναι. Σε παρακαλώ πια.
1: Ήτανε πάντως σαν ποδοσφαιριστής πριν τον δούμε από κοντά. Φαινόταν είχε... αυτό, αντρουά, αυτά με τα τατού, μιλάμε ωραίος.
0: Ήτανε καταρχήν, ήτανε fashion icon.
1: Ναι.
0: Ντυνότανε καταπληκτικά, ήτανε πολύ ωραίο παλικάρι.
1: Λίγο, να σου πω.
0: Πολύ ωραίο αγόρι ήταν.
1: Τώρα ντύνεται τόσο ωραία.
0: Τώρα ντύνεται, φοράει κάτι τραγιάσκες, τώρα έχει, εντάξει, έχει
1: μεγαλώσει.
0: Δεν ντύνεται σαν μπάρμπας, αλλά εντάξει, ντύνεται μια χαρά πάντως. Φοράει κάτι ζακετούλες, περίεργες.
1: Ναι, και τώρα δεν είναι τόσο. Παλιά ήταν πιο icon.
0: Ήταν πολύ όμορφο ο αγόρι πάντως.
1: Και τώρα ωραίος δεν είναι.
0: Ωραίος ήταν, ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακός.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι όπως κούρευε τα μαλλιά, ό,τι κούρεμα έκανε στο γήπεδο, φέρνε τάσεις δηλαδή. Μετά γινόταν τη μόβα και ήθελαν όλοι να κουρευτούν σαν τον David Beckham. Πήγαιναν να λέει στα κομμωτήρια και με δείχνουν τις φωτογραφίες του Beckham.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει ένα ξακαπελάκι την πρώτη χρονιά, μετά τα είχε ξυρίσει, μετά είχε κάνει κοτσιδάκια, δηλαδή ό,τι έκανε.
1: Κοτσιδάκια.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι και αυτό.
1: Είχε κάνει κοτσιδάκια.
0: Κοτσιδάκια εννοώ τύπου ράστα, δεν εννοώ κοτσιδάκια τέτοια. Ήταν fashion icon, γι' αυτό και είχε και πάρα πολλές. Νομίζω ότι
1: και καλός παίκτης, έτσι.
0: Εξαιρετικός. Ε, δεν ήταν εξαιρετικός.
1: Εθνική Αγγλίας.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι. Θα μας πεις κάτι για τη Vodafone.
0: Άντε να σας πω κάτι να μην σας πω.
1: Για να δω το Ελενάκι στην τοποθέτηση προϊόντος τι θα πει.
0: Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή χάρη στις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή μπορείς να περάσεις από ένα κατάστημα της Vodafone.

0: σου για όπλα.
1: Τι σειρά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, ο Παϊτέρης κάλεσε. Έχουμε πει ότι όταν είχαν πει στον Πέτρο Κουσουλό και είπε, τον αποκάλεσε γύφτο η Λατινοπούλου και έγινε χαμός.
15: Ευγενικό κορίτσι.
14: Και έγινε, πήρε κανένα χαλί, τη και με το, το πλήρωσε. Λοιπόν, ο Παϊτέρης κάλεσε τη Λατινοπούλου τώρα, λένε, έτσι, για καφέ και είπε ότι αν ζητήσει συγγνώμη θα την ψηφίσουν 700.000 Ρωμά.
15: Είναι πολύ Ρωμά.
14: Ναι. Και γράφει ένας για 700.000 ψήφους η Λατινοπούλου από Αλβανοϊταρίδα τη βλέπω να βρίσκει γύφτους προγόνους. Αυτά. Εντάξει, ήταν και αυτό τώρα περίεργη. Περίεργο τηλεοπτικά.
15: Ναι.
14: Και η Λατινοπούλου ήταν, τέλος πάντων, δεν έβαζε γλώσσα μέσα.
15: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες οι αδερφές Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ με τον αραβόνα της μαμάς τους, βρε!
14: Ποιος?
15: Γαμπρούλη στο σπίτι! Λοιπόν, με τον Bill Gates, παιδιά, τι έγινε? Ο Κρίσος αποκάλυψε, λέει, στο Κογκρέσο τις εξωγησικές σχέσεις του με Ρωσίδες. Καλά χαρά η γυναίκα του και οι εκβιασμοί που είχε από τον Epstein. Παιδιά, τι πράγματα
14: δεν έχουν
15: είναι
14: χωρίσει αυτοί, μην μπερδεύουμε
15: ναι,
14: με άλλους.
15: Ναι, έχουν χωρίσει, αλλά φαντάσου τώρα την αλές ότι όταν ήμουν παντρεμένη έτρωγα κέρατο.
14: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρε. Από τα σύννεφα έπεσε κι αυτή.
15: Εντάξει.
14: Παντρεύονται τώρα με τους πιο πλούσιους άντρες του κόσμου, οι οποίοι λείπουν.
15: Καλά, αυτός ήταν σαν βάτραχος.
14: Δεν έχει σημα...
15: Κάνει και τον κομενιάρη.
14: Γιατί νομίζεις δηλαδή τώρα ότι όλοι. Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο που είναι από το, Μοντεκάρλο.
15: Ναι.
14: Και, τώρα που είπες βάτραχος και έδειχνε, πει κάμερα, πλούσιους με γυναίκες που κυκλοφορούν. Λοιπόν, ήταν ένας, δηλαδή μπροστά του
15: ο Bill Gates.
14: Μιλάμε για καλονό. Ήταν ένας που ήτανε, όταν λέμε, πρέπει να ήταν, να είχε ψιλοενανισμό, κακάσχημος, και δίπλα του είχε μία που της έφτανε στο γοφό. Η οποία ήταν εντυμένη, της άνοιξε την πόρτα, μπήκε στο τέτοιο. Μετά ήταν ένας άλλος που ήταν 150 χρονών, ζούσε με ζούσε. Και αυτή πρέπει να ήταν βία 30. Και μπαίνανε στα αυτοκίνητα, έδιναν τα μπουρμπουάρ στους παρκαδόρους και φεύγανε. Και ήταν κάτι ζευγάρια που έκανε τόσο μπαμ. Αυτός είναι τώρα ο Bill Gates. Ψυχα, κουκλάκι του γραφιστό μπροστά αυτά που ήταν τα ματάκια μου.
15: Να. Το έχω δει και εγώ αυτό το βίντεο.
14: Ναι.
15: Που τους κάνουν ξεφτιλήθρα.
14: Ναι, είναι κάτι καμήλες άσχημες απλά.
15: Καμήλες άσχημες.
14: Καμήλες άσχημες συγκεκριμένες. Απλά σε σχέση με αυτούς ήταν, μιλάμε, θεάρες.
15: Ναι, και σεξουλιάρες.
14: Όχι,
15: είναι
14: όλες,
15: με ήταν... μήνυ και με τέτοια.
14: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Και ήταν αστείο.
15: Business woman τις λένε.
14: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αστείο.
15: Αυτά τα κορίτσια που κάνουν αυτά. Εγώ όταν είχα πάει παιδιά στο Ντουμπάι. Business woman από εδώ, business woman. Δεν καταλάβαινα. Λέω τόσες γυναίκες επιχειρηματίες. Μπράβο τους. Και μετά μου είπαν ότι το business woman είναι υποκοριστικό. Κατάλαβες,
14: ναι,
15: δηλαδή.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι συνθηματικό μάλλον.
15: Ακριβώς. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Αβάντι. Ακροατάκια μας, για να στείλετε ένα μηνύματάκι στα κακά κορίτσια. Θα είμαστε για 10 λεπτάκια ακόμη. Έξω καίγεται το πελεκούδι τέτοια ώρα. Έχει βράσει άσφαλτος.
14: Εντάξει, τώρα καλά είναι. Εγώ θα πάω στο αμάξι.
15: Ναι. Μπαίνεις και νομίζεις ότι κάνεις.
14: Πες καλέκα το βίντεο της Βύση. Το καινούριο.
15: Ναι, την έχει δει. Το έχει κάνει με το team της Μαντόνα, παρακαλώ.
14: Να, κατάλαβα.
15: Ναι.
14: Έχουμε να δούμε.
15: Φοράει κορσέα.
14: Ναι.
15: Ένα κορσέ.
14: Ζαρτιέρα.
15: Ζαρτιέρα πάνω στον κορσέ. Και έχει πάρει ένα.
14: Αυτό
15: έχει
14: αδυνατήσει
15: πάρα πολύ.
14: Αυτό,
15: πάρα πολύ.
14: Αυτό τι βίντεο είναι και καλά, πρόμο για το.
15: Πρόμο, ναι, λέει και coming soon, δεύτερη μέρα κλπ.
14: Και κρατάει και ένα. Σηκώνει τα κρέτη σε ένα μαντίλι.
15: Μιλάμε μεγάλες παραγωγές, όχι.
14: Καλέ τώρα, τι νομίζεις.
15: Ναι.
14: Άμα υπάρχει χρήμα, χαμός γίνεται.
15: Ναι.
14: Εγώ σου είπαμε χθες ότι.
15: Έκλεισε ένα
14: σε κάτι στούντιο 25.000.
15: Λοιπόν, έμαθα
14: ότι
15: όλοι οι τραγουδιστές, οι περισσότεροι δηλαδή, τα πρώτα ονόματα, άμα τους καλέσει να σου κάνουν μια πριβέ συναυλία να τραγουδήσουν, ρε παιδί μου, σε ένα γάμο, σε ένα βαφτίσιο,
14: ναι,
15: σε ένα αυτό, παίρνουν 50.000.
14: Ναι.
15: Η Βύση αυτή τη στιγμή πόσα παίρνει?
14: 150.
15: 120-130.
14: Ναι, ναι, γιατί είναι.
15: Ναι.
14: Έχετε με την κουστοδία μαζί. Να το πω έτσι.
15: Εννοείς με τους μακιγέρ, τους κομμωτές και αυτά, ναι.
14: Αυτό εννοώ. Αυτό,
15: ναι,
14: εννοώ.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, χαμός γίνεται, ετοιμάζονται, λένε, να πάνε όλοι στο γάμο Οικονομάκου, Τσέρι Αλά. Στην Πάρο.
15: Αύριο. Έχει γίνει ο γάμος, το Γλέντι είναι.
14: Ναι, ναι. Ήδη λέει είναι οι πρώτες αφήξεις. Όλοι μα η Ντανούρα θα είναι εκεί.
15: Έλα τώρα, μην μη μιλάς έτσι.
14: Εγώ να μην μιλάω έτσι. Λέω κάτι που δεν ισχύει. Είναι, λέει, έχουν φορτώσει καράβια. Καραβιές πάνε.
15: Σαν τους μετανάστες θα βγαίνουν, σαν τα τσαμπιά.
14: Σαν τα τσαμπιά βγαίνουν, ναι.
15: Ναι. Μετά έχουμε αυτοκίνητο, ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολη σήμερα. 6 ώρα. Ζιν, ζιν, ζιν, ζιν, ζιν, ζιν. Μ' αρέσει το Ράλι Ακρόπολη, έχει ωραίους άντρες. Έτσι είναι, τεστοστερόνι.
14: Ωραίο, δηλαδή, ναι.
15: Δεν θα φανταζόμουν ένα γκέι να οδηγεί αυτοκίνητο έτσι. Αμάγορα
14: και
15: σήμερα
14: τους γκέι δεν φαντάζεσαι. Και γκέι και ποδόσφαιρο παίζουν και βόλεϊ παίζουν.
15: Τώρα
14: και
15: σε ποδόσφαιρο να ξύνονται από αυτά τους. Δηλαδή έχει πιο άντρικες συνήθειες.
14: Άλλο αυτό, αλλά οι γκέι παίζουν σε όλα τα αθλήματα.
15: Ναι, είναι, παίζουν, ρε παιδί
14: μου.
15: Και
14: είναι
15: και τώρα
14: πολύ καλή.
15: Ναι.
14: Δηλαδή αυτό το ότι μόνο είναι αντρικά βρετά έχει πάει, φύγει αυτό.
15: Ναι. Πού λοιπόν να πατάς τον γκάζ με το τακούνι, δεν κάθεται καλά.
14: Έλα μωρή και εσύ τώρα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος business.
15: Πολύ ωραία τα είπες.
14: Δεν τα πάω.
15: Γάργαρα.
14: Και εγώ νομίζω ότι καλά ήτανε.
15: Αυτό ήτανε. Καλά κοριτσιά. Τέλος. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Γιούπι. 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
14: Θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 25 Ιουνίου. Απέχουμε σχεδόν 2 ώρες πριν την εκκίνηση της υπηρετικής διαδρομής στην ECO Super Special Stage του 70ου Ράλι Ακρόπολης στην ιστορία αυτού του αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί, ζωντανά, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σε μια 3ωρη εκπομπή που, πιστέψτε με, θα τα έχει όλα. Παραπολιτικά 90,1, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σε μια 3ωρη εκπομπή που, πιστέψτε με, θα τα έχει όλα.

0: την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Ένα αυτοκίνητο που απολύτως δικαιολογημένα έχει τον τίτλο της Grand Limousine, μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Φανταστείτε μια S-Class σε μορφή οχήματος ενός όγκου, αυτά που συνηθίζουμε να λέμε πολυχρηστικά, αλλά καμία σχέση εδώ. Ένα αυτοκίνητο EVLE που αποτελεί πλέον την επιτομή της πρακτικότητας και της άνησης, καθώς η διάταξη των καθισμάτων της προσφέρει μια πρωτόγνωρη δυνατότητα προσαρμογής ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή προτίμηση και ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι ο θάλαμος επιβατών αλλάζει μορφή, διαθέτοντας από 5 έως 8 θέσεις σε διαφορετικούς συνδυασμούς, με επιλογές ανάμεσα σε τρεις νέους τύπους ανεξάρτητων πίσω καθισμάτων. Είναι τα Comfort Seats με χειροκίνητη λειτουργία, τα Premium Comfort Seats με ηλεκτρική λειτουργία και τα Grand Comfort Seats, εκεί όπου υπάρχουν όλα όσα γνωρίζουμε στα φυσιολογικά εντός εισαγωγικών καθίσματα αυτοκινήτου, αλλά εδώ αυτά τα καθίσματα διαθέτουν και προσκέφαλο μαξιλάρι, επιφάνεια σύρματης φόρτισης, στήριξη μέσης με λειτουργία μασάζ και υποστήριξη των γαμπών με ηλεκτρικά εκτινόμενη επιφάνεια στο κάτω μέρος κάθε καθίσματος, ένα υποπόδιο δηλαδή. Γι' αυτό μιλώ για την επιτομή της πρακτικότητας και της άνεσης στην αυτοκίνηση 140 χρόνια μετά τη δημιουργία του πρώτου οχήματος από τη Mercedes, 140 χρόνια μετά δηλαδή τη δημιουργία του πρώτου οχήματος στον κόσμο. Περισσότερα ασφαλώς μπορείτε να διαβάσετε στο www.motorland.gr, το οποίο θα δείτε και αναλυτικά όλες τις πληροφορίες, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σήμερα το Shakedown και μετά, στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα τα ξαναπούμε σε περίπου μία ώρα. Στο μεταξύ έρχονται ο κύριος Κώστας Γκότζος και ο κύριος Διονύσης Βερβελές.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, τζαζ πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα. Fast track σήμερα. Ό,τι προλάβετε. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Μετά έχει. Πώς το κάνω, Βερβελές που κάνει. Έχει ναι, νιάμ. Έχει ράλι. Ακρόπολης έχει. Ακρόπολης. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τα διαδικαστικά. Είναι συλλεκτικές αυτές οι εκπομπές. Κρατήστε τις. Ακούστε μου, σας λέω. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, αν κάτι. Το καλύτερο απόκτημα που έχουμε από τότε που ξεκινήσαμε εδώ με τον Διονύση είστε εσείς. Δηλαδή το ότι ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, κόσμο που δεν γνωρίζαμε, κόσμο που μας γνώρισε ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλιώς είναι να ακούς κάποιον και αλλιώς είναι να το γνωρίζεις, να επικοινωνείς μαζί του, να μοιράζεις σκέψεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το, τα υπόλοιπα εντάξει. Και η δουλειά βέβαια είναι πολύτιμη και τα μεροκάματα είναι πολύτιμη. Για μένα ήταν και πολύτιμη εμπειρία το ότι γνώρισα ακόμα πιο καλά τον Διονύση. Καλό παιδί βγήκε αυτός. Πώς είναι όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά. Μάλλον είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ότι είναι στα υπόλοιπα. Εκτός από Ολυμπιακός αυτό εντάξει είναι. Λοιπόν, ναι, το σημαντικότερο είναι ότι ρε παιδί μου. Είχαμε μια, πώς να το πω, μια πολύχρονη ανταλλαγή σκέψεων, γνωμών, της πλάκας και λοιπά. Και αυτό είναι το πιο πολύτιμο που αποκτάς με το ραδιόφωνο και γενικά με τις εκπομπές επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξαναβρίσκεις. Δηλαδή, ένα μεροκάματο που λένε.

0: μια δουλειά ή οτιδήποτε άλλο στον χώρο. Αυτό όμως που δεν μπορείς να βρεις πουθενά είναι, και αυτό το προσφέρει μόνο το ραδιόφωνο, είναι το αντάμωμα με σκέψεις, με συναισθήματα, με απόψεις, με κόσμο που διαφέρεις, που είσαι το ίδιο, που αλλού συμφωνείς και αλλού διαφωνείς. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ όμορφη. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο και γι' αυτό είναι και διαχρονικό. Ό,τι να βγει και από τεχνολογία και από όλα, δεν θα μπορεί να αναπληρώσει αυτή την κατευθείαν επαφή. Ακόμα και σε δύσκολες ώρες της μέρας, θυμάμαι τώρα όταν έκανε νυχτερινή εκπομπή 12-2 στο Sport FM ή στο 984 ή στον Sky παλιότερα, πολύ παλιότερα. Ναι, έχουμε περάσει από εκεί. Πού να ξέρω, αλλά αφού ζωστή έτρεφε στον κόρφο του. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, αυτά τα καλοκαίρια είναι γαμώτο, πάντα κάτι γίνεται. Δεν είναι καλοκαίρι, τώρα θα μου πεις είναι μακριά αυτό, δεν μας ακουμπάει, αλλά άμα ακούς για τη Βενεζουέλα, την Έρμη, να πούμε, δεν τους φτάνουν όλα τα υπόλοιπα βάσανα και ότι η πρόγνωση είναι από 10 έως, άκουσα αυτόν που βγήκε και μίλαγε εκεί πέρα έναν σεισμολόγο, λέει κάνουμε 50% πιθανότητες να είναι οι νεκροί από 10 έως 100.000. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν οι πόλεμοι, δεν μας φτάνουν το έτσι, έχουμε και τους σεισμούς. Ποιος τους εφεύρε τους σεισμούς, θέλω ανάξερα. Θα μου πεις οι σεισμοί είναι, βγαίνουν από μόνοι, δεν τους εφηβρίσει κανένας. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε στην τεχνολογία και δεν μπορούμε να λύσουμε βασικά πράγματα που καταστρέφουν τη ζωή μας. Από αρρώστιες μέχρι σεισμούς, μέχρι φαινόμενα. Πα, θα αρχίσουν και οι πυρκαγιές. Σώθηκαν και τα παιδιά εκεί πάνω στο ναό, στην τεχνητή λίμνη που έπεσε το ελικόπτερο, πάλι καλά. Και αυτοί κάνουν σπουδαία δουλειά. Και αυτή πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Νομίζετε δηλαδή ότι βλέπουμε στα αεροπλανάκια να πετάνε από πάνω και να ρίχνουν το νεράκι, ότι είναι έτσι παιχνιδάκι. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης τα παιδιά εκεί, οι πιλότοι και αυτοί. Χρειάζεται όντως αυτοθυσία αυτή η δουλειά. Είναι παλικαράκια, δεν είναι επεξεγέλαστο. Δηλαδή είναι παιδιά που ρίχνονται στη φωτιά κυριολεκτικά και ρισκάρουν για να σβήσουν ένα θάμνο ή ένα δάσος ή πολύ περισσότερο να σώσουν ζωές. Να πούμε ότι εμείς μένουμε σε κλίμα καλοκαιρινό, να πούμε ότι κληρώνουμε και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή με την Blue Star Ferries. Σήμερα θα πάμε πιο δίπλα από εκεί που πήραμε χθες Αντιδονούσα, σήμερα είναι από Πειραιά για Σχοινούσα. Συμμετοχή είναι με στο τηλέφωνο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θα πω κάτι άλλο που μου το είπε ένας φίλος μου, το έστειλε σε μήνυμα, που μου έκανε πραγματικά εντύπωση και δείχνει ότι ακόμα και τα συναισθήματά μας πολλές φορές, δεν το λέω για κακό, το λέω ότι είναι αντικειμενικό αυτό, επηρεάζονται από το πόσο δημοσιότητα παίρνει ένα γεγονός. Ακόμα και τραγικά γεγονότα που μας ακουμπάνε, ρε παιδί μου, πραγματικά στενοχωριόμαστε για την απώλεια μερικών ανθρώπων. Θυμάμαι τη μέρα που έφυγε ο Παρασκευάς ο Άντζας, πριν από λίγο καιρό. Μιλάμε, δεν υπήρχε τηλέφωνο στη γραμμή που να μην ξεκινούσε με τη λύπη, με την συμπαράσταση στους δικούς του κλπ. Την κουβέντα για τον χαμό ενός τόσο νέου ανθρώπου και ενός ποδοσφαιριστή που τον ξέραν όλοι. Προσθέσε Βιωτάκης ο Γκόνιας. Το θέμα δεν πήρε τόσο έκταση όσο του Παρασκευά στα ΜΜΕ, στα social media, σε μια σειρά από αυτά που δίνουν τον τόνο στην καθημερινότητά μας, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κτλ. Λοιπόν, ότι στα τηλέφωνα που κάναμε την ίδια μέρα εδώ, νομίζω ένας ή δύο από όσους βγήκανε ένιωσε την ανάγκη να πει τη συμπαράστασή του ή τα συλληπιτηριά του για τον Τάκη. Δεν σημαίνει ότι αλλάξατε από πλευρά συναισθημάτων σαν άνθρωποι μέσα σε 5 μέρες, σε 10 ή σε 20 που μεσολαβήσανε. Απλά είναι ένα δείγμα του πόσο καθοριστική είναι η επίδραση, όχι απλώς στη γνώμη μας, αλλά και στα συναισθήματά μας πια, αυτού που λέμε το πώς αναδεικνύεται ένα γεγονός από τα μίντια. Είναι τεράστια ιστορία αυτή με τα μίντια πια στη σύγχρονη εποχή, πόσο μάλλον που έχουν πλαισιωθεί και από τα social media και από όλα αυτά. Πραγματικά δηλαδή είναι ικανά να κουμαντάρουν ακόμα και το ποιες είναι οι προτεραιότητες στη ζωή μας και ποια είναι τα συναισθήματά μας. Τέλος πάντων, για πάμε στις γραμμές γρήγορα. να προλάβουμε όσο μπορούμε περισσότερες μέχρι τις 6. Πάμε στο Γιωργάκη. Έλα, Γιωργάκη.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, έτσι μ' αρέσει. Σωστό, έτσι, ναι.
1: Έστω να σου ταιριάζει το κύριε Κώστα. Εμένα, κύριε Γιωργάκη, πώς θα με πούνε.
0: Κύριε Γιωργάκη, να και εσύ έχεις βάλει το Γιωργάκη. Τώρα τι, κύριε Γιωργάκη, ναι. Εσένα πιο πολύ το ακούς το Γιωργάκη. Είναι Γιωργάκη, πρόσεξε, με πας στα βαθιά και τέτοια, ναι.
1: Ρε φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Τι καψούρα είχα αυτό μέχρι τον ήθελα στον Παθ. Ναι, κόρε.
0: Ποιο τον Κόνια.
1: Ναι, ναι, τον ήθελα.
0: Αργός δεν ήτανε.
1: Κοίταξε με την πάρα στα πόδια, ήταν πολύ γρήγορο.
0: Ήταν.
1: Πάρα πολύ γρήγορο.
0: Γρήγορο δεν ξέρω αν ήταν, αλλά ήταν τεχνίτη, ρε παιδί μου. Ήταν ιδιόρυθμο γενικά. Και σαν παίκτη και σαν.
1: Ήταν στα μαρκαρίσματα το παλιό, το δεκάρι δηλαδή, σχεδόν καθόλου. Αλλά ήταν δεκάρι εξτρέμ.
0: Εντάξει, ναι. Το θέμα ότι έφυγε το παιδί νωρίς.
1: Έφυγε. Πώς βλέπεις κινήσεις φέτος?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, καλές. Κάθε καλοκαίρι, καλές. Δεν θέλουμε ένα καλοκαίρι να είναι κακές οι κινήσεις. Για πες με ένα καλοκαίρι, έτσι να δώσεις αρέσαν οι κινήσεις. Όλα τα καλοκαίρια καλές είναι.
1: Όχι, όχι, καλές ήταν. Αυτές είναι προσεγμένες καλές. Δηλαδή.
0: Βρε, όλες προσεγμένες. Εγώ δεν το λέω για αυτό. Το λέω ότι επειδή έχω κουραστεί με αυτή την ιστορία και πια δεν εμπιστεύω ούτε τον εαυτό μου στις εκτιμήσεις του. Περιμένω να τα δω όλα αυτά να ξεδιπλώνονται. Δεν μπορώ να βάλω καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που μου λένε τι γίνεται στις προετοιμασίες κλπ. Διότι και αυτοί κάθε είναι copy-paste όλα όσα λένε και μερικά αγγίζουν και τα όρια της αχλαμάρας. Ότι ξέρω, κάνουμε αυτή τη φορά κάνουμε πολύ έντονη προπόνηση, γίνεται χαμός, πέφτουν κορμιά και τέτοια. Ναι, αυτά, ναι, εντάξει τώρα, καληνύχτα. Αλλά να δω. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, ακόμα νομίζω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα χαφ. Θα πάρουμε και τον κυνηγό. Για μένα. Είναι καλή προσθήκη. Είναι καλή προσθήκη σίγουρα ο τερματοφύλακας. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που λένε, είναι εμπειρία.
1: Αν έρθει και ο Ντεφράι, γιατί αυτοί δεν κοροϊδεύουν.
0: Όχι, τι να κοροϊδέψει ο άνθρωπος. Έχει καμιά ανάγκη να κοροϊδέψει τώρα μετά από τόση καριέρα που έχει κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Όχι, είναι και η ιδιοσυγκρασία του από πάνω. Δεν κοροϊδεύουν. Δεν κοροϊδεύουν.
0: Εννοείς η Σκανδιναβία κι αυτή.
1: Ναι, δεν κοροϊδεύουν.
0: Ναι, όχι, ρε, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Αυτό ο Τέσσερις, ρε, εσύ τώρα έμαθα, λέει τέλος Αυγούστου πάλι.
0: Ποιο
1: Τέσσερις.
0: Το Τέσσερις. Τι ακόμα εσύ ασχολείσαι με αυτό.
1: Γιατί δεν σου πειλαίνει, καλός παίχτης.
0: Έλα ρε φίλε, άστο. Καλός ξεκαλός δεν πρέπει να παίξει ρε φίλε τώρα αυτό. Δεν έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις δεκάδες στο ποδόσφαιρο. Είναι ποτέ δυνατόν ένας παίχτης που έχει τραβήξει όλο αυτό το λόγι τώρα κάποια στιγμή σαν επιφύτης να μπει και να παίξει. Θα παίξει ένα παιχνίδι, θα λένε όπως πέρυσι όλοι να βρήκαμε κανονικό σεντερφόρ και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αν πάει ο Παναθηναϊκός να στηριχτεί στον 4 και νομίζω ότι θα έχει επιθετικό έτσι. Και πολύ σύντομα θα βρεθεί προεκπλέξιο.
1: Θέλω να μου κρίνεις τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Την απόφαση του Κωνσταντέλια.
0: Κοίταξε. Είναι θέμα προσωπικό του. Είναι θέμα προσωπικό.
1: Όλοι ξέρουμε γιατί γίνεται, αλλά ποιος είναι, δηλαδή απαγορεύεται ρε παιδί μου.
0: Πώς ξέρουμε όλοι ότι γίνεται?
1: Εντάξει, είναι λόγω θρησκείας.
0: Και τώρα το έγινε αυτό. Τόσα χρόνια δεν έπαιζε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι λογικό αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι έχει κάποια προσωπικά προβλήματα το παιδί ή κάποιες επιλογές που τις σέβομαι. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να τις ξέρουμε ή να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε και να μπούμε σε κουβέντα για το παιδί. Άλλωστε, όπως είπε και ο Γκαγκάτση, ήταν κολοσσία ατάκα αυτή. Που είπε ότι. Δεν άκουσε τι είπε. Ο Μάκης.
1: Όχι,
0: ότι μου φαίνεται, δεν το άρεσε ο τρόπος που κάλυψαν τα μέσα ενημέρωση. Καμπτάξε, δεν είπαν και τίποτε φοβερό. Κανένας δεν είπε τίποτε φοβερό για το παιδί. Και λέει ότι μετά τους, μου φαίνεται, λέει ότι πρέπει εκτός από ξένους διαιτητές να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Εγώ μου το είχε πει ο γιος μου πριν 20 μέρες.
0: Τι πράγμα?
1: Ότι θα σταματήσει και για λόγω της θρησκείας δεν πιστεύουν, λέει, στα εθνικά κράτη, στους ύμνους, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά αυτό γιατί τόσο καιρό πως έπαιζε, πίστευε?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ούτε αυτό ισχύει με το δεν δέχεται ιατρική βοήθεια. Αυτό είναι γνωστό. Ήταν γνωστό και πιο νωρίς και πιο παλιά. Αλλά αυτά είναι προσωπικά θέματα του καθενός και ποτέ δεν ξέρεις και καλύτερα να μην τα συζητάμε διότι κινδυνεύουμε και να. Όχι, όχι να κάνουμε κάτι φοβερό δηλαδή. Κινδυνεύουμε να πούμε κάτι για κάποιον άνθρωπο που δεν ισχύει όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
1: Δεν μπαίνω στα προσωπικά του.
0: Τι τα νέα ταλεντάρα, χαίρομαι πολύ. Είναι ρε φίλε, τι συζητάμε τώρα. Είναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, Κωστή μου.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Γεια.
0: Θα πάμε στο Καλαμάκι. Έχουμε δύο λεπτά. Πάμε. Έλα Παναγία.
2: Κώστα μου, γεια σου.
0: Καλώς το να.
2: Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με αθλητικά.
0: Ναι.
2: Θα σχολήσω με ένα πράγματα που άκουσα περίεργα για τα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι το οποίο είναι προσωπικό μου.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω παντρευτεί μια γυναίκα με ρίζες ελληνικές από τη Γεωργία.
0: Ναι.
2: Ο παππούς της ήταν στη μάχη του Στάλιγκραντ.
0: Ναι.
2: Και η μητέρα της έχουν ρίζες ελληνικές. Ήταν από τον Γκόρι, από εκεί που ήταν ο Στάλιν.
0: Ναι, τη Γεωργία.
2: Ναι, τη Γεωργία, Στάλιν. Και έχω μάθει πάρα πολλά από εκεί. Ένα αυτό. Δεύτερο, ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις ή αν το ξέρουν πολλοί, το έργο του Λένιν, το οποίο το έχω όλο,
0: ναι.
2: 55 τόμους,
0: ναι.
2: Μεταφρασμένο στα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Το έργο του Στάλιν είναι 15 τόμους. Είναι μεταφρασμένοι οι 13 στα ελληνικά, διότι τους δύο δεν μπορέσαν να τους βρούνε για να τους μεταφράσουν.
0: Μάλιστα.
2: Το έχω και αυτό το έργο. Το τρίτο, όταν ήμουνα στη Λιβύη, είχα πάει εκεί που ήταν το αρχηγείο του Ρόμελ, μέσα σε μια χαράδρα.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορούσαν οι Εγγλέζοι, παρότι είχαν κάνει τα δύνατα δυνατά, να βρούνε το αρχηγείο του Ρόμελ.
0: Γι' αυτό και το λέγανε οι Αλεπού της Ερήμου.
2: Έχω πάει μέχρι που έγινε η μάχη στο Έλα Λαμέιν,
0: mm-hmm.
2: εκεί που έχουν σήμερα γύρω στους 2.500 που ήταν ήμουν εγώ κάτω, τα οποία είναι, έχουν...
0: Κύριε Παραγή, θα μας περιμένετε λίγο να κάνουμε το διαφημιστικό, να μην σας κόψω τη ροή.
2: Όχι,
0: και συνεχίζεις μόλις. Ναι, εντάξει.
2: Πήρα για σένα.
0: Καλά κάνεις.
2: Επειδή εσύ θα με καταλάβεις.
0: Ωραία, να κάνουμε το διαφημιστικό και επανέρχεσαι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
5: Τότε δε στο cool!
6: Στην πόλη, αποκλείεται!
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σόπα!
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Ναι.
16: Τότε.
15: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
13: Αλλά!
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Αρχίζει! Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
19: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
15: Πού δηλαδή?
19: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
25: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, θα μας στηρίξανε, κύριε Παναγή. Πάμε λίγο γιατί έχει και κόσμο, ναι. Πάμε.
2: Κοίτα, 23 Ιουλίου η Λίβη επικατάθη είχαν μια εθνική γιορτή, δεν ξέρω πότε, και τη γιορτάζανε. Και είχε έρθει ο Καντάφη στην Πέιντα, στην παλιά πρωτεύουσα, παρελάσει κακό και είχα βρεθεί κι εγώ εκεί πέρα, τον είδα από, στα 50 μέτρα.
0: Ναι.
2: Έχω πάει στο El Alamein. Εκεί έχουν απάνω από 2.000 τάγκ, εγγλέζικα, γερμανικά αυτά, τα οποία είναι κατεστραμμένα και τα έχουν περιφράσει.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα ο Καντάφη είχε πει ο άνθρωπος ότι κάποια μέρα που εμείς θα έχουμε προχωρήσει λέει, και θα έχουμε φτιάξει τη βιομηχανία, θα τα, γιατί τα ζητάγανε να τα αγοράσουν, πηγαίναν διάφοροι κομπινάδοροι. Ένα. Δεύτερο, στη Τέρνα στο λιμάνι, εκεί του πήγαιναν από τον Τάραντα, οι Ιταλοί τον τροφοδοτούσαν. Οι Εγγλέζοι, γι' αυτό θέλανε την Κρήτη οι Εγγλέζοι, για να χτυπάνε το... Να μην, μπορέσουν να τον βοηθήσουν.
0: Ναι.
2: Και έξω από το λιμάνι της Τέρνας, όποιος έχει πάει, υπάρχουν, εγώ όταν ήμουν το 77, είχα δει γύρω στα 5 με 6 καράβια βυθισμένα, τα οποία ήταν από τσιμέντο. Δεν ήξερα. Ναι. Και ο μηχανικός που είχα μαζί, ξέρει πολλά πράγματα, ο άνθρωπος, και του λέω, ρε Νίκο μου, τι είναι αυτά? Και μου εξήγησε. Αυτά φτιάχνανε με λαμαρίνες, καράβια, οι Γερμανοί, στην Ιταλία, δεν ξέρω που τα φτιάχνανε, και ρίχναν τσιμέντο. Και στέλνανε τα πολεμοφόρια, ούτως ώστε να μην, άμα το χτυπήσουν, να μην πάθει μεγάλη ζημιά. Και αυτά όμως, όταν φτάνανε εκεί στο λιμάνι που σκοτώνανε, τα αφήνανε και πέρα. Και με την πάρα του χρόνου είχε μείνει
0: μέσα. Λοιπόν. Ωραία κύριε Παραγή, επειδή ναι. έχει πολύ κόσμο σήμερα και θα κάνουμε μόνο με μια ώρα, να τα πούμε με την ησυχία μας κάποια στιγμή.
2: Κάποια άλλη αυτά, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι τα άπαντα του Λένιν
0: ναι.
2: και του Στάλιν
0: ναι.
2: είναι μεταφρασμένα, τα οποία όταν ήρθε η Χούντα εξυπανιστήκαν.
0: Ναι, λογικό.
2: Αφιβάλλω αν πολλοί τα έχουν.
0: Μάλιστα. Έγινε, θα μιλήσουμε.
2: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Έγινε, να είστε καλά κύριε Παραγή. Πάμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Παναγιώτη Κόρινθ, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα ρε φιλαράκι μου, τι κάνεις.
0: Καλά ρε φίλε, καλά ρε.
1: Μπράβο ρε φιλαράκι, χαίρομαι. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να το πήρα εγώ λάθος. Σταματάς από το σταθμό.
0: Όχι ρε.
1: Α, επειδή είπες κρατήσε τις εκπομπές.
0: Όχι ρε, λέμε για τις σκέψεις και τα λοιπά. Θα δούμε. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ από τώρα. Το μάθουμε.
1: Καλά, κανένα δεν ξέρει.
0: Για το νέο πρόγραμμα θα δούμε. Θα δούμε, ναι, δεν ξέρουμε.
1: Οκ, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ρε φίλε, πες μου λίγο.
0: Ναι.
1: Τον Φαλ, τον εμπιστεύεσαι γενικά για σέντερ, για τρίτο.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ σαν παίκτη, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια μεταγραφή, πώς το πω. Ότι τον πήραμε, τον πήραμε από τον Ολυμπιακό.
1: Περίμενε όμως ρε φίλε.
0: Νομίζω ότι θα βρει και κάτι άλλο καλύτερο εκεί.
1: Καλά, και εγώ πιστεύω τώρα, δρόμο να πάμε ψηλό από Βαλατσιούνας τώρα να πέσουμε σε Φαλ. Όχι ότι το παιδί είναι...
0: Όχι ρε παιδί, αλλά δεν ξέρεις και πώς είναι, πέρασε τους τραυματισμούς του, πολύ σοβαρούς.
1: Έχει μεγάλο τραυματισμό και το φοβάμαι αυτό. Δηλαδή...
0: Ναι, αυτό είναι που...
1: Κοίταξε τώρα, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να πηγαίνω σαν άνθρωπο στην πιστέκα. Γυρνάγαμε και λέγαμε, έτσι, ότι ελληνοποιούν παίκτες Ολυμπιακός και θα κάνει από πού και σου πού το Φαλ, Έλληνα και το λέγαμε Φαλόπουλο, κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνεις.
1: Και τώρα τι έγινε ξαφνικά, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει, γράφουν καλώς τον, μας πιάσει τρέλα και έλα και κάνε.
0: Είναι αυτό που σου λέω, είναι περισσότερο της επικοινωνίας η ιστορία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Και πριν μιλάγα και εμένα, αφήνω τον δικό μου έτσι Παναθηναϊκό και εκεί που τον έβριζε και έλεγε, θα το κάνει, έλεγα, σαν να ήταν η παιχτάρα, ήρθε και...
0: Έτσι γίνονται αυτά, ρε φίλε. Πάντα.
1: Έρε, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
0: Δεν βαριέσαι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε.
1: De Vrij, φίλε, δεν ξέρω.
0: Μακάρι να έρθει. Λίγο... Μακάρι να έρθει.
1: Καλό παίκτη. Βέβαια, ρισκάρουμε, το πάμε και προχθές.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ρε φίλε, είναι σε μια ηλικία.
0: Εντάξει, το περίμενε, μωρέ, σιγά.
1: Ρε φίλε, εντάξει, απλά.
0: Δεν το θες να σου κάνει εξιντάρια μέσα στο γήπεδο και τέτοια. Στόπερ είναι.
1: Βρε, είναι έξι στόπερ.
0: Την εμπειρία του θες βασικά και την τοποθέτησή του και την καθοδήγηση της άμυνας. Που αυτά σε αυτά θα είναι, έμανα.
1: Επειδή είναι μεγάλος και επειδή έχουμε δει και άλλους παίκτες ορώματα να έρχονται στην Ελλάδα και να ήρθαν με προσδοκίες ψηλές και να μου
0: πείσανε. Σε άλλες θέσεις όμως, έτσι.
1: Θα μου πεις εντάξει, ναι, σε άλλες. Σε center force, σε τέτοια.
0: Σε δεκάρι και τέτοια, ναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι, και και αυτός που ήρθε, πες το που έπαιζε φέτος μου, πώς το έκανε. Πες το νομίζω, Πορτογάλος.
1: Το Σάντζες.
0: Ο Σάντζες, παιχτάρα ήταν. Αλλά δεν μπορούσε το.
1: Καλά, ναι, ήταν παιχτάρα μα στην ηλικία που ήταν τώρα. Αυτός, άμα
0: δεν ήταν τόσο μεγάλος αυτός. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς.
1: Αυτό σου λέω, αν αυτός ο παιχτάρας, γιατί δεν ήταν παιχτάρα, αν αυτός δεν είχε τραυματισμούς, θα ήταν στιγμαρί. Δεν θα τον έδινε ιδανικό στον Παναθηναϊκό. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το τελικό που ο άνθρωπος που έχει.
0: Θα ήταν τώρα με την εθνική, στην Αμερική θα ήταν.
1: Έτσι. Τέλος πάντων,
0: έγινε, φίλε.
1: Να δούμε ρε φίλε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και μπάσκετ φέτος.
0: Να δούμε.
1: Γιατί φέτος ήμασταν πολύ πικραμένοι και στα δύο.
0: Αλλά
1: ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι 16 χρόνια ρε φίλε, εντάξει. Πρέπει να αλλάξει λίγο.
0: Πρέπει ρε παιδιά μου. Δηλαδή στην τύχη να κάνουν δύο κινήσεις θα τις πετύχουν μια φορά.
1: Θα τον αφήσει δηλαδή το νήστρο που να δουλέψει. Είναι και αυτό φίλε Κώστα, ε.
0: Θα τον αφήσει. Ξέρω εγώ. Αυτά από ένα σημείο και μετά εξαρτώνται και από τους ίδιους προπονητές.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, άμα ήρθες και δεν σε αφήσουν, τι να σου πω μετά, είσαι άξιος της μοίρας.
1: Εν τω μεταξύ, είδες τι γράφανε, έτσι, ότι αντιμετωπίζεις την προετοιμασία, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι προκατοχοί του ο Γιάκοβ Νέστρουπ. Και λέω, ρε φίλε, τι αντιμετωπίζει δηλαδή.
0: Ξέρω.
1: Όλοι είναι μέσα στα φιλικά και στις προετοιμασίες και βλέπουν τα πάντα. Άρε γάμο. Γιατί μέχρι τις 6 σήμερα, Κώστα.
0: Γιατί έχει ράλι Ακρόπολης με τα εκπομπή. Ξεκινάει σήμερα.
1: Να γουστάρουμε, έτσι.
0: Να δούμε και το. Το γιο του, τρέχει και ο γιος του Τζίγκερ, ε.
1: Ναι.
0: Έπεσε το μήλο κάτι μιλιά.
1: Ο άνθρωπος θα τα πάει μια χαρά, ο άνθρωπος θα είναι καλά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με τα δικά μας εδώ.
0: Όχι, όχι, αλλά ακόμα δεν έχω δει σχόλια. Ωραία, λύστας και έτσι.
1: Κάτσε, θα τα δεις, κάτσε να ξεκινήσει και θα
0: δούμε. Ναι, όντως, θα δούμε.
1: Έγινε,
0: τα λέμε. Γεια. Που πάμε κερατσίνη στο Διονύση. Όχι στον Ξενοφόντα. Πού σου είναι ο Φόντα.
3: Έλα,
0: καλησπέρα. Τι προετοιμασία έξω.
3: Παρακολουθάω.
0: Πώς την παρακολουθάς, δηλαδή, να πάθω κι εγώ.
3: Εμείς αρχίσαμε εγώ, Τσάπρας, τότε είπα, μέχρι σέντερ φόρο, ο άλλος που βάλε και αγκόλ, εκεί Παντελίδη και το έχουν αρχίσει τα παγαλάκια πάλι.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Κάθε καλοκαίρι μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, το μόνο που είδες την πάτησα και περίμενα αυτούς τους δύο προπονητές, το κάνει ο Νίστρο τώρα. Εγώ είμαι υπέρ αυτού.
0: Ποιο?
3: Το ξεκαθάρισμα. Τώρα το είπε το Τασούλη, κάτσε εδώ.
0: Δεν νομίζω να το έκανε ο Νίστρο αυτό πάντως, φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί ο Νίστρο πριν έρθει να κατάλαβε ότι δεν θέλω τον Τασούλη. Εγώ νομίζω ότι όπως πάντα η απόφαση για τον Μπακασέτα και μην κοιτάς που δεν το περάσαν γαργάρα όλοι αυτοί που τον στηρίζαν υποτίθεται έχει να κάνει ότι πλακώθηκε με τη 13. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα κριτήρια στον Παναθηναϊκό.
3: Για να δούμε. Γιατί εγώ αυτά περίμενα να τα κάνει.
0: Δηλαδή ακόμα και έτσι ρε φίλε, ακόμα και αυτό θέλει ένα χειρισμό που λίγο σαν μεγάλη ομάδα. Δεν πας και λες έναν πειρακτής προετοιμασία, γεια σου, δεν σε θέλω, στον αρχηγό σου υποτίθεται. Άρα κάτι άλλο έχει γίνει εκεί τώρα.
3: Από ό,τι φαίνεται τώρα, Κώστα, εμείς δεν είμαστε δίμονες. Ο Νίστρουπ το είχε κλείσει εδώ και καιρό. Παρακολούθησε, είδε και τα play-off, όλα και το είχε άποψη.
0: Ποια play-off είδε, αφού δεν έπαιξε τα play-off ο Μπακασέτας.
3: Είδε, πέντε παιχνίδια παρέτο.
0: Έβαλε
3: εκεί με που παίζαμε έξω, φάγαμε την τεσσάρα. Και για να μην παραλείψω, γιατί θέλω να απαντήσω που δεν απάντησες πριν, γιατί είσαι καλά ορθός και δεν απαντήσεις, να απαντήσω εγώ γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Γιατί?
3: Αυτό είναι το σύλλογο. Άμα παίζει ο Κουρπέλιος και ο Μπακασέτας, τι να κάνει ο Τέλιας, καλά το πει. Έχει και το κομπλεξικό εκεί με τις θρησίες, καλή ήταν. Όταν θα έρθει ο Λουτσέσκο στην Εθνική, θα δεις αν θα ξαγυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά.
3: Ευτυχώς τώρα τον βλέπω όλη η Ελλάδα αυτόν. Να δικαιώνω μια φορά. Ευτυχώς τον βλέπει και κατάλαβε γιατί έγινε στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκό και τα έξι να μην τα ξαναλέει με τον κύριο μας στην γραφική. Ο άνθρωπος είναι για Β' Εθνική, για την Κύπρο ή για οτιδήποτε. Ξέρω που θα τρεβάλλω. Στην Καλαμάτα εκεί κάτω σπάει. Έχει και τοπικό. Ποιο βάλε τώρα προπονητή, ο βάλε είναι γύρω-γύρω. Καθόταν κάτω. Ποιο προπονητή, έχει κάποια προπονητή να κάθεται κάτω στα βροπόδια. Τι έβλεπε τα πόδια των παιχτών. Που να βλέπει, δεν θα δει που πάει ο παίκτη. Άσε με το άλογα. Τέλο πάντων, μη συζητώμαστε τώρα. Κωστά.
0: Έλα.
3: Να φτιάξει το εργαλείο γιατί εκεί στην Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα.
0: Ναι.
3: Από την Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα. Και μου κάνουν παράπονα οι δικοί μας, δεν ακούμε.
0: Και ο αδερφός μου το λέει στα Γιάννα πάνω, δεν πιάνουν.
3: Δεν πιάνουν. Από την Άρτα και πέρα δεν πήγαινε τίποτα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, φίλε.
3: Τίποτα άλλο, κανένα νέο.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όχι, τίποτα. Θα
3: πάρεις περφορά.
0: Ήσυχα όλα.
3: Αλλά όπως το είπες και εσύ, περιμένω να δούμε τα χάφ.
0: Να δούμε λίγο, ναι.
3: Άμα πάρει χάφ καλά. Κάτσα δούμε. Αλλιώς πάλι τα ίδια. Το εμείς το ξέρουμε το άθλημα μας.
0: Ναι, το ξέρουμε τον Οκτώβρη. Τι θερολόγησε.
3: Για να ενημερώσει και το φίλο μου, τώρα το ενημερώνω να ακούνε και οι συγκατοικοί μας που μας ακούνε. Φέτος ασχοληθώ και εγώ με τον μπάσκετ που ήρθε ο Άραχοντα στο Αχτιλιό.
0: Α, έτσι.
3: Εγώ είμαι με τον Ρομπράδεβι, το ξέρει. Με τον Ρομπράδεβι και με τον Ρομπράδεβι.
0: Τι γύρε. Εντάξει, παιδιά. Έγινε, άντε, τα λέμε. Πάμε στον Διονύση, τον Κερατσίνη. Έλα, Διονύση.
4: Καλά ρε Κωστέρα, τι έγινε.
0: Καλά ρε φίλε.
4: Καλά είσαι.
0: Εντάξει, ναι.
4: Εδώ ετοιμάζομαι να πάμε στα χωριά σου και από κάτω στην Κρήτη.
0: Ναι.
4: Ναι, πάω στο Ηράκλειο από κάτω στο ένα ψαροστέρι.
0: Άντε, μπράβο ρε, να περάσεις καλά.
4: Ναι, στο Τζίτσορα πάω την κάτω μεριά.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Ναι. Είσαι καλά.
0: Εντάξει, το παλεύουμε.
4: Θέλω να πούμε ωραία για τις μεταγραφές.
0: Ναι.
4: Γιατί... Όπου και ισχυρά ονόματα να φέρεις, άμα δεν το λήξεις το γήπεδο μέσα...
0: Αυτό είναι το βασικό, εκεί θα φανεί.
4: Αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, όλο φαίνεται στο πορτάρι. Καταλάβες.
0: Ναι.
4: Τώρα... Και... Όχι, αυτά θέλω να πω εγώ, ας πούμε, επειδή παρακολουθώ και εγώ, ας πούμε, και περισσότερο χρόνια.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τρομερά ονόματα και δεν έχουν ακουμπήσει. Και έχουν έρθει τώρα το Βαζέχα, τον ήξερε κανείς, δεν ήταν και κανένα.
0: Φωνάζαν που το βρήκαμε τότε.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια.
0: Ναι.
4: Τα έτυχε τώρα αυτός ο παίχτης και πολλοί άλλοι που. Ο Μυραλάς, τον ξέρω τον Μυραλάς που τον
0: Γιατί καλά τον Μυραλάς που πέσω τον ήξερε και κάποιος. Το Φουστέρ που ήρθε τότε και δεν τον ασχολείται κανένας. Και βγήκε παιχτάρα.
4: Εμείς ήδη γκρινιάζαμε.
0: Ναι.
4: Και έχουν έρθει και μεγάλα ονόματα
0: που δεν ακούμπησαν.
4: Δεν ακούμπησαν. Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Να σε καλά, Διονύση μου, να σε καλά. Να σε καλά. Έγινε. Να σε καλά. Και παίρνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι φέτος οι Πανσέλινους του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμα πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από του σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό Full Moon Live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάνθας, στο εστιατόριο 1055. Μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και ξέχαστα summer vibers. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-055. 29 του μήνα είναι Πανσέλινος. Η πρώτη Πανσέλινος είναι. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έκανε συναυλία ο Παπάζουγλου στο Λυκαβητό. Στην πρώτη Πανσέλινο του Αυγούστου ή νομίζω στην πρώτη έκανε. Ιστορικές συναυλίες αυτές. Συγγνώμη. Για πάμε στο Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
5: Γεια σου Κωστά.
0: Καλώς τώρα.
5: Λοιπόν, είχα ανοίξει θέμα την άλλη φορά με τον πρώτο παγκόσμιο, με τον δεύτερο παγκόσμιο.
0: Εντάξει, ναι.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα απλά να προσθέσω δύο πραγματάκια.
0: Πάλι για τον δεύτερο παγκόσμιο.
5: Θα πάμε για τον Παναθηναϊκό, απλά για κάποια πράγματα που ακούστηκαν.
0: Ναι.
5: Είπε ένα συμπαθέστατο Σοκρατή με πολλές γνώσεις από τον νέο κόσμο, αν έχουμε διαβάσει, αν έχουμε δει το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εγώ το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα το είχα δει πιτσιρικάς που το δείχνει η ΕΡΤ, νομίζω,
0: τη
5: δεκαετία του 80. Και υπάρχει τώρα που το είδα και το καταλάβαινα και στο YouTube.
0: Ναι, υπάρχει το YouTube.
5: Δηλαδή, όποιο θέλει το βλέπει. Και σχετικά με αυτό που είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα για τους Αμερικάνους, το λέει, νομίζω, ο Μπαρτ Λάκαστερ παρουσίαζε το επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά.
5: Ένα ηθοποιό. Λέει ότι ναι, βοηθήσαν, προσπαθήσανε, αλλά αυτά που δώσαν οι Αμερικάνοι ήταν το 3% και οι Άγγλοι ήταν το 3% όσων χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι. Όλα τα άλλα όπλα ήταν δικά τους. Και η μεγάλη μαγιά ήταν το TAF-34, το οποίο ήταν πολύ ανθεκτικό στα γερμανικά βλήματα, ήταν φτηνό και είχε διζελοκινητήρα που σημαίνει ότι μπορούσε να μένει πάντα αναμένο. Ενώ τα γερμανικά είχαν βενζινοκινητήρες, ήταν πιο εύκολα στην έκρηξη και δεν μπορούσαν να χαλάνε τόσο πολύ βενζίνη. Όταν κλείνανε μετά δεν μπορούσαν να ξανανοίξουν. Και τώρα θέλω να σε πάω σε δύο θεματάκια για τον Παναθηναϊκό. Που σου θα στείλει και μια φωτογραφία. Αν σε φέρνω στο δύσκολο, θες και μη μου το πεις.
0: Μου
5: άρεσε εσένα το πώς θυμήθηκε η Λεωφόρος με τα λάφυρα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
0: Πότε έγινε, δεν το πήρα πρέφα καν.
5: Σου έχω στείλει μια φωτογραφία, το δεις.
0: Ναι.
5: Όταν γκρεμίστηκε το Καραϊσκάκι, πήγαν οι Ολυμπιακοί εκεί πέρα χωρίς να αναφερθούν σε άλλη ομάδα, κάναν κάτι με τη θύρα 7. Τα κλασικά. Όταν γκρεμίστηκε η Φιλαδέλφια, βάλανε κεριά οι ΑΕΚτίδες, αντίο να και κάτι τέτοια. Εντάξει, διτιμούν. Οι Παναθηναϊκοί για να θυμίσουν το γκρέμισμα Λεωφόρου τη γεμίσανε με λάφυρα του Ολυμπιακού και τσάκ. Ψάξε να δεις τη φωτογραφία.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι με αυτά ποτέ δεν έχω καλές σχέσεις.
5: Το ξέρω.
0: Δηλαδή το θεωρώ και λίγο αδικία και για την ομάδα και για την ιστορία της αυτό.
5: Είναι ακριβώς αυτό θα σου έλεγα, είναι αδικία για την ομάδα και την ιστορία. Παίζει η Νέα Ιωνία, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2004, τελικό κυπέλου με 3.000 κόσμο στη Ριζούπολη με τον Άρη Πετρούπολη. Δεν το ξέρει ο φίλος από την Πετρούπολη. Και ξεκινάει ένας πιτσιρικάς να βρίζει το Ηράκλειο. Και του την πέφτουν όλοι και του λένε: ρε, στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας μας, ασχοληθούμε με το Ηράκλειο και την Αγία Παρασκευή. Δεν ασχολιόμαστε με αυτούς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις διαφορά νοοτροπίας. Και είσαι τώρα Παναθηναϊκός, θυμάσαι Λεωφόρο, ένα ιστορικό γήπεδο, με ό,τι έχει γίνει. Και το κάνεις. Ψάχνει να δεις τι πιέσει θα γίνει φεστιβάλ συνδέσμων και έχει γεμίσει με λάφυρα τη ΣΑΕ και του Ολυμπιακού. Αν δεν σου ξαναστείλω τη φωτογραφία, να μην νομίζω ότι υπερβάλλω.
0: Όχι, δεν είναι.
5: Και κάτι λάφυρα τη πλάκα, κάτι πανό, χείο, κάτι τέτοια δηλαδή. Όχι ότι αν ήταν από την original εξ αρχείων ή από τη θύρα 7 κερατσίνιου θα μετρούσε, αλλά και πάλι ξεφτύλα δηλαδή. Και κάτι άλλο. Τώρα που θα φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έχει και μουσείο.
0: Τώρα γιατί μου βάζει δύσκολα. Τι μουσείο να έχει, για να έχει μουσείο πρέπει να βρούμε τα τρόπαια πρώτα. Ποιος τα έχει και πού τα έχει.
5: Εσύ έχεις τη μαγιά.
0: Θα φτιάξουν όμως τίποτε με τεχνητή νοημοσύνη, τίποτε καινούργια, θα πούνε να αυτά είναι.
5: Σιγά. Γκότζο, σε παραδέχομαι ρε Κωστάρα, είσαι ο μόνος που τα έχεις πει και έλεγες. Ας βγει τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Και να βγει, εδώ μπήκανε δεν ξέρει τι γίνεται.
5: Ο Γκότζο λέει ψέματα.
0: Ρε το γέλιο το μεγάλο το δεν το ξέρει. Που είχαν μπει πριν κάποια χρόνια στην ΠΑΕ μέσα, κάνανε ντου. Και πήρανε το κύπελο που είχαμε πάρει τότε.
5: Ναι, το θυμάμαι, το πάω. Πήρανε ναι. Ρεπλικά και το φέρανε πίσω.
0: Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και λένε εσύ το, αυτό, που είχατε, αυτό που είχατε στην ΠΑΗ είναι ψεύτικο, είναι ρεπλικά. Φέρτε το κνίσιο να σας δώσουμε πίσω το ψεύτικο.
5: Έλα, το ξέρω. Τα ξέρω, ρε Κωνστάρα, και ξέρω ότι εσύ τα λες. Σου λέω, δύο ομάδες έχουν αυτό την αρρώστια με τους οπαδούς. Στο Παναθηναϊκό και το Απόλλωνα. Λοιπόν, Κωνστάρα μου.
0: Έγινε, να σε καλά, φίλε.
5: Γεια σου, γεια.
0: Άντε, γεια. Πάμε στο Γιώργο, στην Νίκαια.
6: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς το να.
6: Ο φίλος έκανε ένα λάθος. Στην αρχή τα γερμανικά ήταν μπενζινοκίνητα. Το Πάνθιο και το Τίγρης
0: ναι.
6: Ήταν πετρελαιοκίνητα. Ήταν πολύ δύσκολα στη συντήρηση και τρομακτικού κόστους και στην κατασκευή και στη συντήρηση. Το Σέρμαν, το αμερικάνικο ήταν μπενζινοκίνητο. Μόλις το χτύπαγες είχε τελειώσει.
0: Ναι.
6: Αλλά το Σέρμαν στήγιζε όσο ένα παπάκι με μια Rolls Royce. Έβγαινε, ξέρεις, κατά χιλιάδες, όμως και το TAF 34. Το άλλο. Αναγκάστηκαν να υπόδειξουν την Μπουντέρια και φτιάξανε manual με σχέδια πώς θα το συντηρούν. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει στο πεδίο της μάχης. Ήθελε συνεργείο που λέμε τύπου αντιπροσωπεία, του Περικλήδη.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Αυτό τι έκανε. Όσο για το λάθος στην αρχή που ο φίλος θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή, ίσως με τη νέα περίοδο, αυτό από Σεπτέμβρη, να πτύξουμε και μερικά θέματα του πρώτου πολέμου. Γιατί υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες εκεί. Ενώ για το δεύτερο υπάρχουν. Βιβλία εύκολα και ποσοτά να βρεις και κυρίως ενιαία να πάρεις το 39 μέχρι το 45 και από ένα συγγραφέα έστω και με προκατηλημένο να βρεις κάποια άκρη.
0: Μάλιστα.
6: Το πρώτο πόλεμο είναι σχεδόν που αδύνατο να βρεις ένα βιβλίο να γράψει ένα πλήρη ιστορία του πρώτου πολέμου. Ή να γράφει για τη Μακεδονία ή να γράφει για το. Το έχει προσέξει.
0: Ναι, υπάρχει ένα κενό εκεί.
6: Ναι, πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησε λέει και κυρίως δίνει βάρος στην Αφρική. Που είναι ένας τομέας του πρώτου πολέμου που είναι σχεδόν ανάπτυξος.
0: Μάλιστα.
6: Και η πλάκα είναι ότι εκείνη την εποχή κάπου από τα μέρη του Μακεδονικού μετόπου έβγε αερόστατο και πήγε εφόδια και βομβάρδισε συμμάχους στην Αφρική.
0: Ζωρά.
6: Και εκείνη την εποχή τώρα, καταλαβαίνεις, ήταν απλά το φεγγάρι.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά.
0: Έγινε Γιώργη μου. Χρόνο. Να είσαι καλά.
6: Εντάξει, εντάξει, τα λέμε παιδιά. Γεια σας.
0: Έγινε. Λοιπόν, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά που θα το αφήσετε. Επίσης, να πούμε ότι κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουν μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Με την ευκαιρία θυμίζουμε ότι και σήμερα ο διαγωνισμός, ο οποίος σήμερα θα τελειώσει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 6 παρά με τον τελευταίο ακροατή θα γίνει και η κλήρωση. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για τις Χοινούς. Η συμμετοχή είναι στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση με κάποιον φίλο ακροατή. Να πούμε επίσης ότι. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια τώρα μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι. Λοιπόν, για να δούμε, ρε Μαντσίνη. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, νομίζω ότι έχουμε και κυρίες που ξέρουν, αλλά και διάφορους φίλους που ξέρουν από αυτό. Μαντσίνη λέει καλησπέρα, επειδή η εκπομπή έχει πλέον πλουραλισμό και καλύπτει τα πάντα, μήπως υπάρχει κάποιος να μας δώσει και μια καλή συνταγή για ορφανά γεμιστά χωρίς κοιμά. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Εγώ το είπα, όποιος ξέρει παιδιά να βοηθήσει το Μαντσίνη γιατί θα το γυρίσει στο μαγείρεμα. Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν ήταν αυτός. Δεν, όχι. Που λες, δεν άλλαξε. Λοιπόν, για να δω και κανένα άλλο μηνυματάκι. Ναι, το έχουμε πει αυτό, φίλε Παντελή, τη Λιφάδα. Αυτό το έξω το Θεό, αυτές τις μέρες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Γκότζο λέει μόνο πόσα σουσάμια έχει το κουλούρι, δεν ξέρεις. Δυο λέξεις απάντηση. Ναι. Γιατί να μην έχω δηλαδή, για πες μας. Άλλο πράγμα να έχεις απάντηση και άλλο πράγμα να έχεις απαντήσεις σωστές. Σε οτιδήποτε ψάχνω να βρω μια απάντηση. Αν δεν το ξέρω ψάχνω με τη λογική. Αν δεν το θυμάμαι προσπαθώ πάλι να μέσα σ' άκρη να δω τι γίνεται. Γιατί δηλαδή, τι έγινε. Ναι, Διονύση, τα τρόπια του Παναθηναϊκού είναι στο μουσείο. Πήγαινε μια μέρα και θα τα δεις. Ναι. Μετά από 15 χρόνια τα μαζέψαμε. Άσε ρε Διονύση, αφήστε με ρε παιδιά τώρα και εσείς τώρα ψάχνετε να βρείτε ψηλού στάχυρα. Έγινε δεν έγινε τότε το ντου στην Παιανία και τα πήραν όλα. Τώρα πότε, αν τα επιστρέφουμε, δεν είχε βγει κάποιος μια κουμπί και έλεγε ότι είναι σε κάτι υπόγεια, κάτι κύπελα και κάτι τέτοια. Τα τρόπια είναι εκεί όλα. Και σιγά το δύσκολο να ξαναφτιάξει τρόπια πια στη σημερινή εποχή. Άστο τώρα. Άστο. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε.
25: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
8: Φυσικά. Στο 90,1.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1. Με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
22: Πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
22: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά.
22: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
22: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
26: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
22: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
27: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
28: Φίλες και φίλοι.
29: Μα είμαστε δύο.
28: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
30: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
25: Παραπολιτικά 90,1.

0: εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Ναι, γυρίσαμε. Λοιπόν, ρε Αντρέα, τι να σου πω εγώ τώρα. Δεν βλέπω να κάνει και τόσο με τη Λίπα, δεν βλέπω ορθολογικό σχεδιασμό. Ξανά Κάρμο είναι δυνατόν, γιατί ο Κάρμο τι σου κάνει. Ο Κάρμο σε μάρανε εσένα. Αλλά νωρίς δεν είναι. Νωρίς είναι. Για πάμε στο Νίκο, στο νέο κόσμο. Έλα Νίκο.
1: Ρε Ζητιάνη, ό,τι πετάνει άλλες ομάδες πάτε και το παίρνετε.
0: Γιατί, να το αφήσουμε να πέφτει κάτω.
1: Βέβαια.
0: Κοινωνική προσφορά κάνουμε εμείς, γιατί να μείνει άνεργος ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα δηλαδή, εγώ αύριο θα φύγω, δεν θέλω να με μαζέψει ένα ραδιόφωνο.
1: Να σε μαζέψει εσένα ένα ραδιόφωνο, γιατί οπωσδήποτε κάνεις κάποια διαφορετική δουλειά. Αλλά αυτός για να φύγει σημαίνει ότι για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό δεν κάνει πια.
0: Και τι, δεν το ξέρει αυτό ο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης που τον πληρώνουν. Δεν θα πάρει. 2 εκατομμύρια θα πάρει. Τι θα πάρει, ψίχουλα.
1: Δεν το ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρουν εσύ, Νίκο. Ξέρω εγώ κιόλας, τι να σου πω.
1: Κάτι θα ξέρουν, μωρέ, σίγουρα. Εντάξει, αλλά
0: ότι κοίτα, για μένα μετράει πολύ.
1: Δημιουργεί ένα κλίμα, ας πούμε, σαν την ΑΕΚ. Ό,τι πετούσε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός πήγαινε και το μάζευε.
0: Γιατί άσχημα τη
1: βγήκε. Θα παίξει.
0: Άσχημα τη βγήκε τη ΑΕΚ, δηλαδή πήρε τον Κατσίνοβιτς ή πήρε τον Πρινιόλι.
1: Όχι αυτούς. Πήγαινε παραπίσω.
0: Πού?
1: Παραπίσω.
0: Πού,
1: Σαραβάκο, Καλιντζάκι. Τι, το ξέχασες.
0: Γιατί άσχημα τη πήγε ο Σαραβάκο.
1: Όχι, πήγε. Αυτό δεν θέλω να πω.
0: Την έβαλε. Στο Champions League την είχε βάλει τότε, αν θυμάσαι.
1: Ναι, μα,
0: με τη Rangers.
1: Σίγουρα, εντάξει, γιατί δείχνει όμως ότι είναι μια πιο μικρή ομάδα, έτσι.
0: Σιγά μου που είναι πιο μικρή ομάδα, επειδή πήγε και πήρε το φάλ τώρα.
1: Βέβαια. Βέβαια, δείχνει με τα μπέλα ότι είναι πιο μικρή.
0: Καλά,
1: ομάδα.
0: Καλά, δεις του χρόνου τώρα, μόλις θα καρφώσει ο φάλ. Κάνει κάρφωμα.
1: Εγώ θυμώνω όταν κρατάνε πολύ το τηλέφωνο, να μην το κρατήσω κι εγώ.
0: Θα το κρατήσει γιατί θέλω να μου πει και ένα αριθμό από το 1 έως το 10.
1: Από το 1 έως το 10 δεν θα πω το 7, άντε μη φοβάσαι.
0: Εγώ δεν φοβάμαι.
1: Θα πω το 3, εντάξει.
0: Το 3. Ωραία, θα μας πει η Ειρήνη ποιος είναι ο τυχερός ή τυχερή, λέγε.
1: Να σου πω, είπε ο Βασίλης εχθές για κάποια σύσκεψη που έγινε προ των Αρδενών, εν πάση περιπτώσει, προφανώς το Γενάρη του 45 και κουβέντιασαν για τα πετρέλαια κλπ. Ο Τσόρτσης από μνημονεύματά του δεν γράφει τίποτα τέτοιο. Αν έχει στοιχεία πιο πολλά, που έγινε, ποιοι συμμετείχαν, τα θέματα, ξέρω εγώ, να τα φέρει να δούμε. Γιατί τώρα στο διαδίκτυο ο καθένας πετάει ό,τι να είναι.
0: Ναι. Εννοείς ότι μπορεί να μην είναι ακριβής η πληροφορία αυτή.
1: Βέβαια, το πιθανότερο.
0: Γιατί μπορεί. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
1: Όχι, σου λέω γιατί ο Τσόρτσιλ, που θα ήταν ο πρωταγωνιστής μιας τέτοιας σύσκεψης, δεν μπορούσε αυτό να μην το γράψει τα απομνημονεύματά του, δεδομένου ότι δεν ήταν κάτι μυστικό. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν τα έχω, διαβάσει δηλαδή.
1: Εκλήθηκε η Γερμανία και όλα, δεν νομίζω. Αυτό ήταν, είναι περίεργο. Το περίεργο είναι αυτό.
0: Ότι είχαν μυστικές συναντήσεις.
1: Ας τις μυστικές. Εκείνες είναι άλλες, αλλά όχι.
0: Έτσι.
1: Μίλησε για σύσκεψη.
0: Πριν το τέλος του. Πολύ πριν το τέλος. Και μάλιστα όχι ενιαία. Άλλα έψαχνε ο Χίμλερ. Άλλα έψαχνε ο άλλος.
1: Αυτά ναι. Αυτά ούτε πρακτικά κρατιόταν ούτε τίποτα.
0: Ναι, αλλή μου τα βάζα φανερά.
1: Λέω όταν ήταν και οι τρεις όμως. Γιατί ο Βασίλης είπε και για τους τρεις. Γι' αυτό σου λέω, εκεί θα ήθελε ο καθένας να είναι κατοχυρωμένος, να μην κάνει ο άλλος μετά ό,τι γουστάρει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: είναι.
1: Το λέω. Αν έχει πιο πολλά στοιχεία, τι βρήκε, τι μπορούμε να βρούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είπε ο Βασίλης τα έβγαλε από το μυαλό του.
0: Όχι, ρε, λίγο.
1: Τα χλαμάρες. Όχι. Γιατί τώρα μετά το 91, θα σου πω τούτο και κλείνω, έχει αλλάξει η ιστορία. Μαθαίνουμε στα εκπαιδευτικά βιβλία ότι ο Λένιν βοήθησε παντιοτρόπο στον Κεμάλ. Μέχρι το 1991 τίποτα, κανένα εκπαιδευτικό ή επίσημο ιστορικό βιβλίο στην Ελλάδα δεν ανέφερε τέτοια πράγματα.
0: Ο Λένιν πάνω... Ναι, καλά, εντάξει. Ο Λένιν πάνω απ' όλα πάντως... Ο Λένιν πάνω απ' όλα, όταν η Ελλάδα... Με τον Βενιζέλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έστειλε στρατεύματα για να καταπνίξει την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Αντί να λειτουργήσει εκδικητικά, το πρώτο πράγμα που έκανε, και ήταν ο μοναδικός του έκανε εδώ στην Ελλάδα, χάρισε όλα τα χρέη της Ελλάδας.
1: Μπράβο, και αυτό και ένα δεύτερο που ήθελα να το πω. Σε όσες ομιλίες έκανε για την εισβολή στη Ρωσία, τότε ήταν Ρωσία ακόμα, δεν ήταν Σοβιετική Ένωση. δεν ανέφερε ποτέ την Ελλάδα και ας είχε τους διπλάσιους στρατιώτες.
0: Εκστρατευτικό σώμα είχε, κανονικό. Που πήγε και πολέμησε και μάλιστα πολεμούσε εκεί που γίνεται ο πόλεμος τώρα, στις περιοχές του Ντονιέτς καθά.
1: Εκεί, εκεί στην Κρυμαία ήταν, ναι, εκεί. Ήταν 23.000 Έλληνες και 15.000 όλοι οι άλλοι. Για να
0: δεν είχε δουλειά να κάνω Βενιζέλος, αφού μας πήγε πρώτα να πάρουμε όλη τη Μικρά Ασία, μετά μας έστειλε για να πάρουμε και την Κρυμαία.
1: Όχι, πρώτα πήγε στην Κρυμαία.
0: Ναι, πρώτα πήγε, αυτό σου λέω, ναι, και μετά του άρεσε, φαίνεται, και σου λέει άντε.
1: Γι' αυτό εγώ θεωρώ ως ηγέτη και αρχιτέκτονα της μικρασιατικής καταστροφής το Βενιζέλο. Δεν αρέσει σε πολλούς αυτό,
0: δεν αρέσει,
1: αλλά είναι πέρα ως
0: καλά
1: πέρα
0: η αλήθεια, την εικόνα
1: η ιστορική
0: του
1: αλήθεια.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι όμως η ιστορική αλήθεια. Αυτή. Δεν είχες καμία δουλειά εκεί. Δεν σε κατοχύρωνε κανείς. Και η εξαπάτηση ήταν ότι πήγαν και λέγανε ότι ήρθαμε λευτεριά στους Έλληνες. Ενώ δεν ήταν καμία. Δεν
0: λευτεριά στους Έλληνες. Και μετά τι ζητάγα να πάνε μέχρι το Γάγκη, μέχρι του.
1: Τέλος πάντων. Στη Γάγκη, στο Χουανχό ήθελα
0: έγινε,
1: να
0: πάνε. Άντε, μιλάμε για Νικό.
1: Καληνύχτα. Αύριο. Καλά, δεν τα ξαναλέμε. Αύριο από εβδομάδα τώρα.
0: Άντε, καλά.
1: Άντε, γεια.
0: Εκτός αν υπάρχουν γεγονότα μέχρι αύριο που θα μας αναγκάσουν να μιλήσουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα αφήσουμε ένα τραγουδάκι. Μια και έφυγε εξ αρχείων εκεί ο Ανδρέας ο Μαζράκης. Θα σας βάλω ένα τραγούδι από τα παλιά Εξάρχεια. Που, τότε. Και με την ευχή οι φάνηδες εκείνης της εποχής και που υπάρχουν ακόμα να σταματήσουν να πληρώνουν αυτό που πληρώνουν όλα αυτά τα παιδιά που μπλέκουν σε αυτές τις ιστορίες.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτή είναι η ζωντανή ειδική εκπομπή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 και την Eco Super Special Stage, η οποία θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα στο The Hellenicon Sports Park εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μια τρίωρη εκπομπή η οποία φιλοδοξεί να σας μεταφέρει τον παλμό και την ενέργεια των πληρωμάτων που βρίσκονται ήδη στα αυτοκίνητά τους περιμένοντας την πανηγυρική τελετή της εκκίνησης εκεί στο The Hellenicon Sports Park. Θα έχουμε την ευκαιρία από τις 7 και 5 και μετά να παρακολουθήσουμε μία-μία τις προσπάθειες των εργοστασιακών οδηγών, των ξένων πληρωμάτων και βέβαια των Ελλήνων, 13 ελληνικές συμμετοχές στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στα επόμενα σχεδόν 55 λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν τον αγώνα όσο λίγοι σε αυτή τη χώρα. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να συστήσω τους συντελεστές της σημερινής έκτακτης εκπομπής, ξεκινώντας από τον κύριο Νίκο Πισπίκη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Τον κύριο Χρήστο Μυρίδη στην επιμέλεια των ηχητικών που θα ακούσετε σε λίγο. Ready, steady, go. Την κυρία Ειρήνη Λεγάκη, η οποία απαντά στο 211 10 88 80. Την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τους συναδέλφους μου στο motoran.gr, τον κύριο Νίκο Ναόμου, ο οποίος βρίσκεται στην Eco Super Special Stage, θα τον ακούσουμε αργότερα από το The Hellenicon Sports Park. Την κυρία Πόπιπα Μιχαήλ, η οποία βρίσκεται από το πρωί σήμερα στο Service Park στο Λουτράκι και θα πάρουμε και από εκεί τον παλμό του τι συμβαίνει στο κέντρο του αγώνα, το οποίο θυμίζω ότι άλλαξε φέτος μετά από 5 χρόνια, μεταφέρθηκε από την Λαμία στο Λουτράκι. Για να μην πολυλογώ ωστόσο, πηγαίνουμε αμέσως εκεί στο στρατηγείο του αγώνα όπου βρίσκεται η κυρία Ανίτα Πασαλή, η αλυτάρχης του εθνικού μας αγώνα. Κυρία Πασαλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μια ώρα πριν την εκκίνηση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Όντως, είναι πολύ κοντά στην εκκίνηση.
0: Η προφανής ερώτηση είναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές της τελευταία στιγμή σε σχέση με όσα έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες για το τι πρόκειται να δούμε τα επόμενα 24 ώρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ειδικές είναι αυτές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί, αυτές που ισχύουν και είναι και μέσα στο επίσημο site του αγώνα και το γνωρίζουν όλοι όσοι τουλάχιστον θα βρεθούν στα βουνά να παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή προς το παρόν και ελπίζω να μην υπάρξει και καμία άλλη.
0: Κυρία Πασαλή, μιλώντας για τα βουνά και τους θεατές, τι πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές που θα βρεθούν στα ελληνικά βουνά για να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα που εδώ και χρόνια διοργανώνετε εσείς πολύ επιτυχημένα, εσείς ως αλυτάρχης και Οργανωτική Επιτροπή εννοώ.
1: Η Οργανωτική Επιτροπή βοηθάω και εγώ. Να είμαστε χωρίς πολύ κόσμο που αγαπάει και θέλει να κάνει κάτι καλό, δεν μπορεί να γίνει από έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Αυτό είναι σαφές, είναι πολύ μεγάλο γεγονός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δουλειά πολλών, πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Για να γυρίσω λοιπόν στο ερώτημά σας, είναι το ότι πρέπει να αγαπάνε τον αγώνα, να αγαπάνε και τη χώρα μας. Ο συνδυασμός αυτό σημαίνει το ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και στις ειδικές διαδρομές την δική τους την ασφάλεια, να προσέχουν το περιβάλλον, να προσέχουν την ρήπανση, να προσέχουν όσο είναι μπορούν. Να μην ανάψουν φωτιά, να μην καταστρέψουν, να μην όλα όσα πρέπει να κάνει ένας θεατής ο οποίος είναι, πώς το λένε, είναι η κούραση που το καταλαβαίνετε πολύ πολύ μεγάλη, οπότε έχω χάσει και τα λόγια μου.
0: Κατανοητό, απολύτως.
1: Υπάρχουν πολλά τα οποία με περιμένουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για την εκκίνηση της πρωτοτυπικής που θα ξεκινήσει σε λίγο.
0: Και με αυτό θέλω να σας αποδεσμεύσω.
1: Λοιπόν,
0: ως τελευταία ερώτηση από τη θέση της αλυτάρχη, πότε θα πείτε απόψε ότι η αποστολή της διοργάνωσης έχει πετύχει? Τι είναι αυτό που θέλετε να δείτε, ειδικά τη στιγμή που θα έχει πέσει η αυλαία της υπερειδικής, κυρία
1: Πασαλή? Να μην έχουμε κανένα, η αυλαία της υπερειδικής για απόψε μιλάμε.
0: Ναι, αρχικά για απόψε μιλώ προφανώς.
1: Να έχουν ευχαριστηθεί τα πληρώματα, τη διαδρομή, τη σχεδίαση, να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το αυτοκίνητό του ή να κουμπίσει κάπου και να καθυστερήσει να το φτιάξει και τα λοιπά, να πάνε όλα καλά και κυρίως και οι θεατές που θα βρίσκονται εκεί πέρα αλλά και όσοι το δουν και τηλεοπτικά, να ευχαριστηθούν ένα όμορφο θέμα.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Η κυρία Άνιτα Πασαλία, λιτάρχης του Echo Rally Ακρόπολης 2026, για την ακρίβεια και του Echo Rally Ακρόπολης 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς μια ώρα πριν την έναρξη της πρώτης ειδικής διαδρομής ενός αγώνα στο WRC και δίτης περιειδικής διαδρομής, η οποία είναι μια εντελώς διαφορετική δοκιμασία, καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα και όχι στο χώμα που θα δούμε τις επόμενες υπόλοιπες, μάλλον 16 από τις 17 διαδρομές. Η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά τώρα και στο Λουτράκι και στο The Hellenicon Sports Park. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον Γιώργο Πολυζώη, πρωταθλητή συνοδικών αγώνων ράλι στην Ελλάδα, για να συνεχίσουμε μια παράδοση που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια στις ζωντανές εκπομπές των παραπολιτικών για το Echo Rally Ακρόπολης. Θα έχουμε την ευκαιρία στα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς την πανηγυρική εκκίνηση, προκειμένου να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα στην εντελώς νέα χάραξη αυτής της υπερειδικής διαδρομής. Θυμίζω 1860 μέτρα στο The Hellenicon Sports Park. Πρώτη λοιπόν αυτή από τις 17 ειδικές. Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε 6 ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα, στη στερεά Ελλάδα ευρύτερα. Η αυριάνη μέρα είναι και η μεγαλύτερη του αγώνα, προσμετρώντας τα περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα, 129,22 αύριο.

Το Σάββατο τα χιλιόμετρα λιγοστεύουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η μέρα θα είναι πιο εύκολη. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, 108,23 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Με καινούργιες ειδικές διαδρομές όπως οι Κολίνες και το Μέναλο, πλαισιωμένες από περάσματα στο Γυμνό και στο Κεφαλάρι. Η αυλαία του αγώνα θα πέσει την Κυριακή 28 Ιουνίου με μόλις εντός εισαγωγικών 4 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 84 χιλιόμετρων. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο περάσματα από δύο συγκεκριμένες ειδικές διαδρομές, δύο περάσματα από τους Αγίους Θεοδόρους και δύο περάσματα από το Λουτράκι. Το τελευταίο πέρασμα από το Λουτράκι, η 17η ειδική διαδρομή, είναι και η περίφημη Wolf Power Stage. Μία από τις ειδικές διαδρομές που θα έχουν ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Σε έναν αγώνα ο οποίος συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ιστορίας. Είναι η 70η του διοργάνωση αυτή. Παρά τα 73 χρόνια της ηλικίας του. Πολλά νέα στοιχεία, ανάμεσά τους και ένα το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Είχαμε πολλά χρόνια ωστόσο να το δούμε. Ποιο είναι αυτό? Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απόψινής υπερειδικής διαδρομής στο The Hellenicon Sports Park. Αυτοκίνητα και πληρώματα θα μεταφερθούν στο Λουτράκι για ένα σύντομο 15 λεπτό σέρβις. Και μετά θα επιβαστούν σε πλοίο το οποίο θα τους μεταφέρει στην Ιταία. Εκεί στο πλοίο θα διανυκτερεύσουν τα πληρώματα ώστε αύριο το πρωί να ξεκινήσουν έτσι ατσαλάκωτα τα χιλιόμετρα των 6 ειδικών διαδρομών που έχει το αυριανό πρόγραμμα.

Για να έχετε τώρα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μια εικόνα για τις συμμετοχές του φετινού μας αγώνα. 58 συνολικά συμμετοχές δηλώθηκαν. Μέχρι την τελευταία στιγμή, βέβαια, πρέπει να περιμένουμε πόσοι τελικά θα πάρουν κίνηση. Ανάμεσα σε αυτές τις 58 συμμετοχές υπάρχουν 12 συμμετοχές με αυτοκίνητα τύπου Rally 1, τα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα των εργοστασιακών ομάδων, ενώ υπάρχουν 13 ελληνικές συμμετοχές με τους συντελεστές. Δύο από αυτές θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά.

Θυμίζω επίσης ότι το Eco Rally Ακρόπολης ως 8ος από τους 14 συνολικά αγώνες του 2026 θα είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να δούμε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 σε δράση πριν από την αλλαγή των κανονισμών που έρχεται την επόμενη χρονιά, το 2027. Κανονισμοί οι οποίοι τίθενται σε ισχύ με στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους συμμετοχής στο WRC και για τους οποίους κανονισμούς θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πολυζώη που τους γνωρίζει πολύ πολύ καλά. Κύριε Μπισβίκη, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε περίπου 3-4 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Επανήλθαμε, η εκπομπή Μότορα στα Παραπολιτικά 90,1. Η έκτακτη, η ειδική εκπομπή Μότορα σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1. Θα είμαστε μαζί έως τις 9 το βράδυ, καθώς από τις 7 και 5 και μετά θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, δική μας μετάδοση, την Echo Super Special Stage, την υπερειδική διαδρομή που ανοίγει το φετινό Echo Rally Acropolis.

0: Νομίζω ότι αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να υποδεχθούμε εδώ στα παραπολιτικά τον οικοδεσπότη του αγώνα. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Βρούτση, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Κύριε Βρούτση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Κύριε Κιούση, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στο ελληνικό, εδώ στη μοναδική στιγμή που θα δούμε το Ράλι Ακρόπολης, το Eco Rally Ακρόπολης να τρέχει μέσα στην Αθήνα σε ένα πανέμορφο αθλητικό γεγονός.
0: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και τουρισμός, οικονομία, διεθνής προβολή. Θέλετε να μου πείτε έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος που βλέπετε σήμερα ως πολιτεία, ως Υπουργείο Αθλητισμού σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, το όφελος, μάλλον το αποτύπωμα είναι πολλαπλό. Mm-hmm. Πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα γίνει σε λίγο εδώ στην Αθήνα, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, είναι κάτι που αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παίρνει παγκόσμιες διοργανώσεις και τα καταφέρνει. Άρα η Ελλάδα μπορεί να κάνει παγκόσμιες διοργανώσεις και με πολύ ωραίο τρόπο και καλό αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται η Ελλάδα να επιδείξει ότι μπαίνει και στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο θα το δουν πάνω, ακούστε το νούμερο, από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές από όλα τα παγκόσμια τηλεοπτικά κανάλια. 100 εκατομμύρια. Άρα έρχομαι στο τρίτο που είναι η εξαγωγή της εικόνας της χώρας μας, αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός, εξωστρέφεια της χώρας, ικανότητα της χώρας σε όλο τον πλανήτη. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, πλέον δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι έχει ξεκινήσει, έτσι είναι και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό.
0: Επί την ημερών σας τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ καλά οργανωτικά. Το Ράλι Ακρόπολης έχει, νομίζω, καθιερωθεί στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Αθλήματος. Δεν τέθηκε καν αμφιβολία για το αν πρόκειται να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε ως χώρα στο WRC. Τι ελπίζετε, τι επιδιώκετε για τα επόμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ?
1: Η επιδίωξή μας είναι να το κρατήσει η Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο απόφαση χώρας, είναι να θέλει και, και η WRC να μας δώσει και πάλι την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι από εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε στις αξιολογήσεις τον καλύτερο βαθμό που υπάρχει. Δείχνουμε τις ομορφιές της χώρας μας, δείχνουμε θάλασσα, δείχνουμε βουνά, δείχνουμε πράσινο, δείχνουμε ικανότητα, αποτελεσματικότητα και όλα αυτά βαθμολογούνται πολύ ψηλά στο παγκόσμιο καλεντάρι και γι' αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να ξαναπάρουμε τη διοργάνωση. Αλλά είναι κάτι το οποίο κάθε φορά το συζητάμε και εσωτερικά στην κυβέρνηση, διότι θέλει εκ νέου χρηματοδότηση, είναι τα χρήματα τα οποία δίνουμε για να πάρουμε το ειστήριο το ονομαζόμενο, είναι όλη αυτή η προετοιμασία, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που δουλειά, αλλά το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Και τελευταία ερώτηση για να σας απελευθερώσω προκειμένου να συνεχίσετε τη δουλειά εκεί, γιατί θέλω να θυμίσω ότι πολλοί άνθρωποι εργάζεστε εκεί.
1: Ναι, θα σηκώσω τη σημαία, την πρώτη σημαία. Να μπουν μέσα στην πίστα τα πρώτα αυτοκίνητα. Εδώ είμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε ως Ελλάδα, ως Υπουργείο Αθλητισμού, στους νέους ανθρώπους, αυτούς που βρίσκονται ήδη στο Ελληνικό Sports Park, εκείνους που θα βρεθούν τις επόμενες μέρες στα ελληνικά βουνά για να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα?
1: Κοιτάξτε. Ένα διπλό μήνυμα. Πρώτον, συγχαρητήρια που βλέπουν, αγαπάνε και είναι κοντά σε ένα άθλημα. Από μόνο το αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί όποιος είναι κοντά στον αθλητισμό, και αυτό είναι το δεύτερο, ενσωματώνει και τις αξίες του αθλητισμού. Και το ισχυρό μήνυμα που θέλω να στείλω σε όσους μας ακούνε, οικογένειες, γονείς, παιδιά, είναι ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να δώσει κάποιος γονιός στο παιδί του είναι όταν φτάσει σε μια ηλικία 6-7 ετών, να το πάρει από το χέρι, να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο. Mm-hmm. Οποιοδήποτε άθλημα. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς το παιδί. Το παιδί θα γίνει άλλος άνθρωπος και θα γίνει πολύ πιο χρήσιμος για την κοινωνία μας και του σήμερα και του αύριο.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αντίο σας. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας αυτή τη στιγμή από το Ελληνικό Sports Park. Σε λίγο, θυμίζω, θα έχουμε την πανηγυρική εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και στις 7 και 5 ακριβώς θα ξεκινήσουν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα σε παράλληλη διαδρομή. Θα διανύσουν αυτά τα 1860 μέτρα που ορίζουν την υπερηδική διαδρομή του αγώνα. Είμαι βέβαιος πως όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει είτε τηλεοπτικά είτε από κοντά προηγούμενες υπερηδικές διαδρομές, έχετε πια εμπεδώσει το γεγονός ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο εκπλήσει ακόμη πιο ευχάριστα τους φίλους του σπορ. με τις επιλογές που κάνει σε ό,τι αφορά τον τόπο φιλοξενίας των υπερειδικών της. Θυμίζω μετά το 2021, όταν ο εθνικός μας αγώνας επέστρεψε επισήμως στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Αθλήματος Ράλι. Είδαμε υπερειδικές διαδρομές στο ΟΑΚΑ, στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Νερού, πέρυσι γύρω από το Ζάπιο και φέτος στο The Hellenicon Sports Park, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα για το οποίο ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να ακούσουμε περισσότερα.

0: Χαίρετε κύριε Πολυζό, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά είναι αυτή που το κάνουμε μαζί, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον όταν βρίσκεσαι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να περιγράψουμε την υπερηδική διαδρομή αυτού του αγώνα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κιουσή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θυμάμαι πώς είναι, αρκετές βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τώρα το πληθυστικό, ας το γυρίσουμε στον ενικό. Έχουμε απέναντί μας στο τηλεοπτικό δέκτη τώρα την ζωντανή μετάδοση της Κοσμοτέ TV από το Ελληνικό Sports Park. Είδαμε νωρίτερα τους συναδέλφους μας, τον Κώστα Ψάρα και τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Μου δίνεις έτσι, όπως κοιτάζεις στο τηλεοπτικό δέκτη, την διαδρομή της περιδικής, μια πρώτη εντύπωση ως συνοδηγός, ο οποίος έχει 8 συμμετοχές σε Ακρόπολη. Θυμάμαι καλά.
1: Καλά θυμάσαι, πολύ καλά θυμάσαι. Καταρχάς βλέπω τον Νότο τον Καρανικόλα, ο οποίος μάλλον μιλάει με τον Γιάννη Μάριο.
0: Μάλλον είναι μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές συμμετοχές αυτή.
1: Και από τα παιδιά που κοσμούν το χώρο μας. Mm-hmm. Η διαδρομή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι είναι μια κλειστή διαδρομή που δεν προσφέρει ποτέ οδηγική ευχαρίστηση στους οδηγούς μεν, αλλά είναι πάρα πολύ καλή για τους θεατές. Δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να σκονιστεί, δεν θέλει να κουραστεί να πάει στα βουνά, θα πάει σε ένα τέτοιο σημείο για να δει τα αυτοκίνητα από κοντά, να ακούσει τον ήχο, αλλά όχι όμως να δει τις δυνατότητες των αυτοκινήτων αυτών.
0: Ευκαιρία λοιπόν να πάμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση στο Ελληνικό Sports Park για να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Στεφανή, ρέκορντμαν του Ράλι Ακρόπολης, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τους αγώνες αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα λέγαω, στον WRC, καλύτερα από τον καθένα, χωρίς να μετρώ τις προηγούμενες δεκαετίες. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Κώστα Στεφανής, λοιπόν, συνοδηγός του Φλάντι, μια συμμετοχή ορόσημο, καθώς έχουμε την 31η συμμετοχή του Κώστα Στεφανή στο Ράλι Ακρόπολης και την πρώτη συμμετοχή του Φλάντι σε αγώνα Ακρόπολης. Πώς είναι?
2: Μαζί με κάποιες επαιτειακές ημερομηνίες, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: 100 χρόνια διαρκούς παρουσίαση της ΣΕΛ στην Ελλάδα, που είναι και ο χορηγός μας,
0: ναι,
2: η Ευρώπα μαζί μας και η Νόβα και η Ευρώπα Ασφαλιστική. Και παράλληλα είναι 51 χρόνια, ένας μήνας και μία ημέρα από το πρώτο μου Ακρόπολης και μάλιστα από τα στατίξη του WRC. Αυτή τη στιγμή είμαι ρεκόρντμαν με παρουσία, αυτό που σου είπα, τα χρόνια, 18.868 μέρες παρουσία στο WRC.
0: Υγεία να έχεις, να τις αυξάνουμε διαρκώς. Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν την έχω κάνει ποτέ πριν την εκκίνηση ενός αγώνα.
2: Ευχαριστώ να μείνεις, σε παρακαλώ, δεν είναι, για καλή ώρα.
0: Δεν είναι. 35 λεπτά πριν την εκκίνηση της περιδικής, εσείς θα ξεκινήσετε λίγο πιο μετά αυτή την διαδικασία. Πώς αισθάνεται ένας συνοδηγός? Είναι όλα έτοιμα και απλώς κάθεται στην πολυθρόνα του και περιμένει τη σειρά του για να μπει στο αυτοκίνητο και να ξεκινήσει τον αγώνα?
2: Αν μου επιτρέψεις να σου πω πώς ήταν η μέρα μας, σηκωθήκαμε το πρωί στις 8, πήγαμε, κάναμε το shakedown, mm-hmm, μια δοκιμή του αυτοκινήτου, φύγαμε στις 1 η ώρα από το Λουτράκι, φτάσαμε, ψέματα, φύγαμε το 10.30, φτάσαμε 2 και κάτι εδώ στο Ελληνικό, mm-hmm, και από εκείνη την ώρα είμαστε εδώ σε αναμονή, έφερε η Νταλίκα το αγωνιστικό, όπως τα υπόλοιπα των υπόλοιπων συναδέλφων συναγωνιστών, τσιμπήσαμε κάτι, μπήκαμε μέσα στην υπηρετική, τη γράψαμε τα πόδια. Βέβαια ήταν δύσκολη στιγμή και είχε πάρα πολύ ήλιο, ζεμάτα για η άσφαλτος, τώρα με τα αγωνιστικά παπούτσια, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Βγάλαμε φουσκάλες στα πόδια, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η διαδικασία. Και τώρα περιμένουμε απλώς, όπως είπες, να κάνουμε αυτήν την ειδική, η οποία στην ουσία είναι ένα παιχνίδι για τον κόσμο περισσότερο. Θέλει πολύ προσοχή. Μην γίνει του Μίκελσεν ότι έχει γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, θυμάσαι.
0: Σωστά, με την επαφή με τον τοίχο.
2: Ναι, μια ειδική 1500 μέτρων δεν έχει ένα νόημα. Με λογική θα οδηγήσουμε και άλλωστε ο στόχος είναι ο Φλάντι να κάνει όσο πιο πολλά χιλιόμετρα μπορεί δυνατόν να τερματίσει τον αγώνα. Αλλά από τις αναγνωρίσεις που κάναμε, αυτό που είδα θα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής στα κλαθαρισμένα λάστια. Θα έχουμε απίστευτα κλαθαρισμένα λάστια.
0: Αυτό...
2: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μείνεις, mm-hmm, από περιορισμένο, γιατί έχουμε 26 λάστια στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Εάν κλατάρουν, δεν μπορείς να συνεχίσεις άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έχει πολύ πέτρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αν έπρεπε να εξηγήσεις ένα νέο φίλο του WRC, γιατί το Ακρόπολης εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες, τι θα του λύγεις?
2: Είναι η μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες. Γιατί όταν κάνουμε, ας πούμε, ειδική παρνασό και είναι 50 φουρκέτα και ανεβοκατεβαίνει σε ένα λικοειδές πράγμα που τα μάξι δεν ψύχεται παρά μόνο σπινάρει διαρκώς και ανεβάζει θερμοκρασίες, mm-hmm, καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ επίπονο για τα μηχανολογικά μέρη του αυτοκινήτου και για μας ίδιους που είμαστε με άφλεκτα εσόρουθα, άφλεκτες φόρμες και έχουμε 55 βαθμούς θερμοκρασία καμπίνας. Υπάρχουν θερμοπληξίες, υπάρχουν πολλά πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστά. Φέτος ο αγώνας έχει μια διαφορετική φιλοσοφία πέραν της έδρας στο Λουτράκι, νέες ειδικές, αυτή η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων που ίσως σας δώσει έτσι μια διαφορετική ευκαιρία ξεκούρασης. Αλλοιώνουν αυτές οι, μάλλον αλλάζουν, αλλάζω και εγώ το ρήμα, αλλάζουν το χαρακτήρα του εθνικού μας αγώνα αυτές οι διαφοροποιήσεις?
2: Όχι, όχι, δεν αλλάζουν. Γιατί το Ακρόπολης δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει ποτέ προγνωστικά ποιος θα κερδίσει. Mm-hmm. Γιατί είναι θέμα ποιος θα φάει την κονάρα και ποιος θα τη φάει. Εκεί αυτός είναι ο κύριος συντελεστής που καθορίζει την κατάταξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με μεταφορά και έδρα στο Λουτράκι αντί για τη Λαμία, αυτό μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι οι αναγνωρίσεις που κάναμε γινόταν σε πιο σύντομο χρόνο. Δηλαδή στην επάνω περιοχή ήθελε λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
2: Βέβαια η ιστορία του Ράλι Ακρόπολης είναι γραμμένη σε εκείνα τα βουνά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα. Η ζωή πάει μπροστά, τα πράγματα εξελίσσονται. Mm-hmm. Έπρεπε να έρθει το Λουτράκι για λόγους που έπρεπε να έρθει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι ταλαιπωρία τεράστια το Σάββατο. Γιατί αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια που έτρεχαμε το Μάνο, ήταν η δεύτερη μέρα Λαμία Λουτράκι, Λαμία 600 χιλιόμετρα.
0: Θυμάμαι, ναι.
2: Αυτή τη φορά, Ευαγγέλη μου, το Σάββατο είναι 750 χιλιόμετρα.
0: Ναι, είναι η πιο εξωτερική μέρα του αγώνα.
2: 15 αυτοκίνητα, ας πούμε, να φεύγεις από την Λουτράκη για να φτάσεις κοντά στη Σπάρτη και να γυρίσεις και να ξαναπάς στο Μέναλο, είναι μια ταλαιπωρία και δεν είναι αυτοκίνητα, ξέρεις, βόλτας με τα air conditions, με τις αναρτήσεις σου.
0: Ναι, ναι.
2: Είσαι μέσα σε ένα κοπανιστήρι, ας πούμε, το οποίο πάει μέχρι 140 χιλιόμετρα και βουίζει όλος ο τόπος. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον αποδεχόμαστε, τον χειροκροτούμε. Είμαστε Ελλάδες του Ράλι Ακρόπολης και γι' αυτό τρέχουμε.
0: Ρωτά πολλοί κόσμος για τον Φλάνδη, οπότε η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι για εκείνο. Πώς αισθάνεται ο Ρούκι λίγο πριν την εκκίνηση του πρώτου του Ακρόπολης?
2: Φλάνδη, τώρα έχεις καταλαβαίνει τι εστί Ράλι Ακρόπολης και τι βερίκοκο που λέμε. Θα δω καταρχάς αν βοηθούν οι στόχοι μας και βοηθήσει ο Θεός και όλα τα πράγματα πρέπει να βοηθήσουν και τερματίσουμε. Σαφώς θα είναι ένας άλλος οδηγός της Ακρόπολης. Γιατί θα έχει κάνει 3,5-4 ελληνικούς αγώνες μαζεμένους σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά πάρε με τηλέφωνο να σου πω αν θα ξανατρέξει η Ακρόπολη ή όχι.
0: Είναι βέβαιο ότι θα σε πάρω τηλέφωνο. Τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να χαρείς τις στιγμές μαζί με τους μηχανικούς σου και τον Φλάντη. Τι περιμένεις για το τελικό αποτέλεσμα με τόση εμπειρία που έχεις?
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εξαρτάται ποια πέτρα με περιμένει. Θυμάμαι το 24 τρέχαμε το Μάνο. Που πάλι είχα κάνει πολλά Ακρόπολη κτλ. Ο άνθρωπος από το WC που πήρε συνέντευξη μου λέει 30 Ακρόπολης. Μου λέει πρέπει να ξέρεις όλες τις πέτρες. Τι λέω, με ξέρουν και εκείνες. Καλημέρα που συναντιόμαστε κτλ. Φιλαράκια μου από χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί καταρχάς, Βαγγέλη, αν έχουμε την αντικειμενική, αν έχουμε κλαδαρίσματα, μπορεί να μην συνεχίσουμε. Παράδειγμα, εμείς έχουμε 4 λάστιχα πάνω και 2 ρεζέρβες. Αν σε πιάσουν 3 λάστιχα, έμεινες. Αυτά σου θέλει πάλι. Εγκαταλείψει και πα για σούπερ ράλι. Ξεκινά την άλλη μέρα.
0: Και τελευταία ερώτηση, το αυτοκίνητό σας.
2: Ένα υπέροχο αυτοκίνητο, από τα ρότερα που έχω χαθεί στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλώ και δεν είναι μαρκετίστικη αυτή η κουβέντα. Ένα Ford Fiesta Rally 3, ένα πολύ διασκεδαστικό αυτοκινητάκι, το οποίο μαζεύει χιλιόμετρα, υπέροχες αναρτήσεις, ένα πολύ ωραίο σχολείο, μαγικό σχολείο θα έλεγα. Περνάω υπέροχα εκεί μέσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να τερματίσετε με ασφάλεια και εδώ είμαστε για να τα λέμε ξανά και ξανά.
2: Έτσι, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για τον χρόνο σου, γεια σου. Κώστα Στεφανής, τι να πω, 31 συμμετοχή στο Ακρόπολης, φίλε. Εγώ που δεν τρέχω σε αγώνες, θέλω 2-3 ζωές για να τις περιγράψω, όχι για να τις σημειώσω.
1: Εγώ τα ζηλεύω πάντως.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά είσαι νεότερος, να το λέμε αυτό.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν τα χρόνια για να φτάσω στα 31 Ακρόπολης, δεν νομίζω ότι μου φτάνουν.

χρόνος μετρά αντίστροφα για την πανηγυρική εκκίνηση του ΕΚΟΡΕΛ Ακρόπολης 2026. Βρισκόμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμα των παραπολιτικών με τον Γιώργο Πολυζόη, πρωταθλητή συνοδηγού αγώνων ράλι στην Ελλάδα. Θυμίζω ο Νίκος Ναούμ στο The Ellinikon Sports Park, Πόπη Παπαμιχαήλ στο Service Park στο Λουτράκι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα μαζί τους.

0: και από τον Κώστα Στεφανή με τα 31 Ακρόπολη στο δεξί μπάκετ, όχι μπάσκετ, μπάκετ. Αλλάζουμε εντελώς σελίδα, πηγαίνουμε στον κύριο Θέμη Χαλκιά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με τους ελληνικούς αγώνες και με το ράλι Ακρόπολης, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νεότερος σε ηλικία. Θέμη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ νέος, εντάξει, είμαι στα 50 μου.
0: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Να ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ειδικά αυτή τη στιγμή, μια που μου ανέφερε στην ηλικία σου, ευκαιρία είναι να πούμε, είναι το 19ο αυτό.
1: Το 18ο. Έχω κάνει 17 και πάμε για το 18ο.
0: Με το καλό. Πώς αισθάνεται ένας οδηγός ο οποίος έχει πίσω του 17 Ακρόπολης και πάει για το 18ο.
1: Μεγάλη εμπειρία. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Συνεχώς μαθαίνουμε πράγματα, εξελισσόμαστε. Βλέπουμε ότι οι αγώνες εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται και πιο ασφαλείς και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε και στην κοινωνία. Και γενικώς είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ και το κάνω, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο. Και χάρη στους οδηγούς μας μπορούμε και βρισκόμαστε εδώ για να τρέξουμε στο τεχνικό μας αγώνα.
0: Θέμη, η εμπειρία που αποκομίσατε τις προηγούμενες μέρες και σήμερα το shake down και από τις αναγνωρίσεις, τι σου λέει για το φετινό αγώνα?
1: Δύσκολος αγώνας. Αλλά είναι ράλι Ακρόπολης. Η λέξη ράλι Ακρόπολης σημαίνει τα πάντα. Όλα τα χρόνια είναι διαχρονική λέξη. Είναι πολύ ψηλά στον πύχη. Και για όλους ξέρουν ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας που πρέπει να αντέξεις και να επιστρέψεις πίσω για να δεις το αποτέλεσμα ψηλά.
0: Το αυτοκίνητο που έχετε επιλέξει για τη φετινή συμμετοχή ποιο είναι?
1: Είναι ένα Skoda Rally 2. Και είμαστε στη κατηγορία WRC2. Και ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλό τερματισμό και ένα αποτέλεσμα καλό για τα ελληνικά πληρώματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, η κατηγορία WRC2 είναι η πλέον πολυάριθμη κατηγορία στο WRC. Είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Οι οργανωτές του Ράλι Ακρόπολης αλλά και κάθε αγώνα στο WRC λένε ότι η δουλειά του ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη του προηγούμενου αγώνα. Η δική σας προετοιμασία πότε ξεκίνησε, Θέμη?
1: Εμείς δυστυχώς, επειδή είμαστε ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, δεν ζούμε από αυτό και να μην το ξεχνάμε. Ασχολούμαστε πιο πολύ με τις δουλειές μας και έτσι τελευταία στιγμή, τελευταία εβδομάδα, ασχολούμαστε με το Ράλι Ακρόπολης. Δυστυχώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να είμαστε συνεχώς στις ειδικές, να κάνουμε ειδικές διαδρομές, αναγνωρίσεις ή να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό μας. Βλέπετε, αναγκαζόμαστε να νοικιάσουμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο για να τρέξουμε στον αγώνα. Οπότε, αυτό για μας είναι δύσκολο να μπορούμε να έχουμε ένα αυτοκίνητο δικό μας, να ασχοληθούμε περισσότερες ώρες και να αφιερώσουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μας.
0: Το δικό σας Skoda Fabia έχει στις πόρτες το νούμερο 63, θυμάμαι καλά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και σε ό,τι αφορά την ομάδα, καθώς μίλησες για ερασιτεχνική εντός εισαγωγικών συμμετοχή, πες μου λίγο πώς λειτουργεί η ομάδα. Πες μου επίσης αυτή η ερασιτεχνική συμμετοχή, αν εγώ ήθελα να συμμετάσχω σε έναν αγώνα σαν το Ακρόπολης, στο δικό σου επίπεδο, τι θα έπρεπε να δαπανίσω?
1: Το κοστολόγιο για έναν τέτοιο αγώνα με ένα αυτοκίνητο Rally 2 υπολογίζεται από 70 έως 80.000 ευρώ. Αν πιάσει ένα αυτοκίνητο με μια εργοστασιακή ομάδα, να είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο σε περίπτωση ατυχήματος. Γιατί αν χτυπήσει ένα αυτοκίνητο τέτοιο, ή καεί ολοσχερός, ή χτυπήσει, οι ζημιές είναι πανάκριβες και ένα αυτοκίνητο τέτοιο κοστολογείται γύρω στους 300.000 ευρώ. Φανταστείτε, το κάθε λάστιχο κάνει 420 ευρώ. Άρα χρειαζόμαστε 30 λάστιχα. Θα να καταλάβει και ο κόσμος τα κοστολόγια.
0: Γι' αυτό
1: ρωτώ. Οι βενζίνες είναι γύρω στα 10 ευρώ το λίτρο, το οποίο χρειάζεται γύρω στα 6-7.000 ευρώ μόνο για τις βενζίνες. Φανταστείτε ότι ζημιές, κακοτυχίες, λάστιχα, όλα αυτά είναι ένα μπάτζετ πολύ μεγάλο. Είναι το ενίκιο το οποίο είναι 40-50.000, ήταν σε ένα κοστολόγιο συνολικά από 80.000 και άνω. Αναλόγως, τι αυτοκίνητο θέλεις να νοικιάσεις, γιατί παίζει ρόλο και το αυτοκίνητο. Αν θέλεις κάτι πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο, ανεβαίνει και το μπάτζετ σου. Αν θες κάτι πιο οικονομικό, ξεκινάς από αυτά τα χρήματα.
0: Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσένα και στο συνοδηγό σου, τον Μάριο Τσαούσογλου, γιατί πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δεξί μπάκετ.
1: Το μισό και παραπάνω μας βοηθάει.
0: Να τερματίσετε με ασφάλεια όσο πιο ψηλά σας επιτρέπει η κατάσταση του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας δίνει τη δυνατότητα από το βήμα σας να μπορέσουμε να πούμε και εμείς τι ακριβώς σαν ερασιτέχνες μπορούμε να κάνουμε.
0: Να έχετε ένα πολύ καλό αγώνα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Γιώργο, βλέπω αυτή τη στιγμή στη διαδρομή αυτών των 1860 μέτρων στο Ελλήνικον Sports Park παρατεταγμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα και πληρώματα να περπατάνε προφανώς μπροστά στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν το parade που γίνεται στη Φόρμουλα 1, αλλά διαφορετικά.
1: Τελετουργικό. Ναι. Είναι οι οδηγοί, τα πληρώματα, οι οδηγοί συνοδηγοί χαιρετούν τον κόσμο, θα δώσουν πιθανόν και αυτόγραφα αν δεν έχουν δώσει ήδη. Βλέπουν και λίγο τη διαδρομή από κοντά περπατώντας.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η πιο χαλαρή στιγμή του αγώνα για εκείνους, έτσι. Είναι εντός και εκτός. Είναι μέσα στον αγώνα, αλλά δεν είναι μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Νομίζω πως είναι πολύ τεντωμένα τα νεύρα τους αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ αφοσιωμένοι στον αγώνα. Προσπαθούν να δείξουν ότι είναι χαλαροί. Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς είναι χαλαρός αυτή τη στιγμή. Είναι συγκεντρωμένοι στο ότι θα κάνουν κυρίως αύριο. Σήμερα θα κάνουν μια προσπάθεια οδήγησης αξιοπρεπούς και θεαματικής όσο μπορούν. Αλλά είναι τα βλέμματά τους στραμμένα στο ότι θα κάνουν αύριο με τα λάστιχα, με τις συνθήκες που θα ακολουθήσουν με σκόνη, με ζέστη κλπ.

0: 16 λεπτά πριν τις 7. Πάμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά. Θυμίζω, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση της περιοδικής διαδρομής του Έκορα Ελεκτρόπολης 2026. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Θα την παρακολουθήσουμε μαζί όλη τη διαδικασία έως τις 9 το βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: People have every power. People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα.
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: επανήλθαμε στην έκτακτη εκπομπή Motoran εδώ στα Παραπαλλητικά 90,1 για την κάλυψη της ECO Super Special Stage, της υπερειδικής διαδρομής που ανοίγει τον εθνικό μας αγώνα τη φετινή χρονιά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στις παράλληλες διαδρομές που έχουν χαραχθεί προκειμένου να δώσουν θέαμα σε όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται τώρα στο The Hellenicon Sports Park. Μιλώντας γι' αυτό, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφός μας Νίκος Ναούμ βρίσκεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είχε την ευκαιρία νωρίτερα να μιλήσει με τον κύριο Δημήτρη Καραστογιάννη, τον Chief Property και Community Management Officer της Lambda Development, ουσιαστικά της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το The Hellenicon Sports Park. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αρχικά τι σηματοδοτεί για τον ίδιο αυτή η στιγμή της φιλοξενίας της υπερειδικής διαδρομής σε αυτό το σημείο.
1: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι. Πράγματι σήμερα διοργανώνεται εδώ στο The Hellenicon Sports Park η υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης. Είμαστε συγκινημένοι και εγώ είμαι συγκινημένος. Μέχρι χθες ο χώρος εδώ ήταν γεμάτος από εργάτες και μηχανήματα που ολοκλήρωναν το κατασκευαστικό έργο και οφείλουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που προσπάθησαν πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες ώστε η κατάσταση σήμερα να είναι εδώ. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Βλέπουμε ήδη πολλούς διοργανωτές, έχει γεμίσει κόσμο, βλέπουμε τους πρώτους επισκέπτες. Είναι οι πρώτες στιγμές που ζει αυτός ο χώρος και είναι και το πρώτο έργο του The Hellenicon το οποίο παραδίδουμε σήμερα. Να πούμε οπωσδήποτε καλή επιτυχία στους διοργανωτές, καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Και τι συμβολίζει για μας, η απάντηση είναι απλή, δεν συμβολίζει μόνο, μας οδηγεί στο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να ανοίξουμε το αθλητικό μας πάρκο ήδη από τον Ιούλιο στο κοινό.
0: Ρωτήσαμε τον κύριο Καραστογιάννη τι θα περιλαμβάνει και τι θα μπορεί να βρει ο επισκέπτης στο Hellenicon Sports Park όταν αυτό ανοίξει τις πύλες του, ακούσατε ήδη πότε.
1: Το αθλητικό πάρκο Ελληνικού περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο φάσεις. Φέτος ανοίγουμε την πρώτη μας φάση, ήδη από τον προσεχή Ιούλιο, που σταδιακά παραδίδουμε τις πρώτες μας εγκαταστάσεις και αυτή η σταδιακή παράδοση θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του χρόνου. Ανοίγουμε ένα πρώτο σημαντικό φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, εύρος αθλητικών δραστηριοτήτων. Τι θα βρει κάποιος όταν θα έρθει στο αθλητικό μας πάρκο λοιπόν από τον Ιούλιο και μετά? Παραδίδουμε την ποδοσφαιρική εγκατάσταση, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με 4 γήπεδα, 2 υβριδικά, 2 συνθετικά, με FIFA Quality Pro προδιαγραφές και επιστοποίηση, που σημαίνει ότι επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου και ερασιτέχνες μπορούν να προπονούνται και να αθλούνται εδώ. Παραδίδουμε επίσης μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών στίβου και ρήψεων, η οποία και αυτή είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών και μπορεί να φιλοξενήσει την Εθνική Ομοσπονδία Στίβου, αλλά και απλούς πολίτες και ερασιτέχνες αθλητές που ασχολούνται με το Στίβο. Παραδίδουμε επίσης ήδη από τον Ιούλιο όλο τον ανοιχτό χώρο του πάρκου, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μόνο αθλητικούς χώρους, όπως για παράδειγμα γήπεδα τένις και μπάσκετ, ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους. Περιλαμβάνει επίσης ανοιχτές διαδρομές, ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές για στιβική προπόνηση, καθώς επίσης περιλαμβάνει και άλλους πράσινους και ανοιχτούς χώρους που προσφέρονται όχι μόνο για αθλητικές δραστηριότητες και events, αλλά και για να οργανώσει κάποιος μία επίσκεψη ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης και να απολαύσει το χώρο. Και από το Σεπτέμβριο επίσης θα παραδώσουμε τους αθλητικούς μας ξενώνες, έναν χώρο που θα διαμένουν αθλητές και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Άρα θα γίνει και ένας χώρος όπου δεν θα είναι ανοιχτός μόνο σε επισκέπτες, αλλά θα είναι ανοιχτός και σε κατοίκους, σε ανθρώπους που θα διαμένουν εδώ. Και στο τέλος του 2026 θα παραδώσουμε και τον υγρό στίβο, μια πισίνα 50 μέτρη Ολυμπιακών διαστάσεων. Στη συνέχεια, στη φάση 2, η οποία τοποθετείται περί τα τέλη του 2029, θα έχουμε παραδώσει και τη δεύτερη φάση μας, που θα περιλαμβάνει μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση τένις, το Tennis Club του Ελληνικού. Θα παραδώσουμε επίσης την Ακαδημία Μπάσκετ, αλλά επίσης θέλουμε να εντάξουμε και χώρους ευεξίας και ευζωίας, όπως ένα retreat center, ένα yoga club.
0: στην αυτονόητη επισήμανση προς τον κύριο Καραστογιάννη ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό sports park, δεν είναι μια κλασική αθλητική εγκατάσταση. Είναι κάτι περισσότερο, το οποίο έχει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στην πόλη. Ακούστε τι μας είπε.
1: Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Από την αρχή έχει σχεδιαστεί με τη λογική να είναι ανοιχτό, να έχει τη λογική ενός hub, ενός κέντρου και να προσελκύει το ενδιαφέρον του ανθρώπου και όλων των κατηγοριών που κατά κάποιον τρόπο συνδέονται με την άθληση, την προπόνηση, την ευζοία και την ευεξία. Άρα αυτό που το κάνει ελαφρώς διαφορετικό είναι ότι η φιλοσοφία του, όπως θα το δείτε και σε λίγους μήνες, είναι να γίνει ένα κέντρο που θα προσελκύει επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες αθλητές, οικογένειες, παιδιά, επισκέπτες, τουρίστες. Ένας χώρος που όλοι αυτοί θα συνυπάρχουν, έχοντας ας πούμε όλοι ένα ενδιαφέρον που είναι η ευζοία, η ευεξία και η άθληση.
0: Αυτή νομίζω ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση με το sports park εκεί, στο The Hellenicon Center. Να δούμε τι απάντησε ο κ. Καραστογιάννης και στην ερώτηση τι αντιπροσωπεύει το sports park και το Hellenicon γενικώς, αν έπρεπε να το περιγράψουμε αυτό με μία φράση, πέραν του ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν και ποιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το αθλητικό πάρκο.
1: Η φιλοσοφία είναι απλή. Θέλουμε να είναι ανοιχτό, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, ανεξαρτήτως αν μένουν στο Ελληνικό, έτσι, όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας και οι επισκέπτες, να έρχονται, να το γνωρίσουν και να το βάλουν στην καθημερινότητά τους. Να το επισκέπτονται ξανά και ξανά. Η φιλοδοξία εδώ δεν είναι απλώς να διαμορφώσουμε έναν προορισμό που κάποιος θα τον επισκεφτεί μία φορά και θα επανέλθει μετά από χρόνια. Θέλουμε να μπει στο καθημερινό πρόγραμμα. Κάθε οικογένεια, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν αυτό πετύχει, κάθε οικογένεια το Σαββατοκύριακο να περνάει το χρόνο της εδώ. Είτε σε χώρους που θα προπονούνται τα παιδιά ή οι γονείς, άνθρωποι ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας να κάνουν τον περίπατό τους ή οπωσδήποτε να καταστεί και ένας χώρος που θα προσελκύσει τον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει αρκετά πράγματα για το πώς θα λειτουργεί το Sports Park στο Hellenicon Center. Αθλητικοί σύλλογοι, επαγγελματίες. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρουμε εμείς πηγαίνοντας εκεί και μετά θα ακούσουμε ποιο είναι το μήνυμα που θα πάρουν εκείνοι που βρίσκονται εκεί, θα το πάρουν μαζί τους.
1: Είναι ανοιχτό σε όλους, είναι προσβάσιμο σε όλους, θα είναι ανοιχτό σχεδόν 360 μέρες το χρόνο με διευρυμένο ωράριο, θα είναι ένας χώρος που θα προσφέρει δυνατότητα στάθμευσης, θα έχει σημεία εστίασης που θα μπορεί να απολαύσει κάποιο γεύμα, θα έχει ανοιχτούς χώρους που θα μπορεί να κάθεται και να κάνει πικνίκ, να μπορεί να περπατάει και να βλέπει επαγγελματίες αθλητές να προπονούνται ή να βλέπει άτομα που θαυμάζουμε που φέρουν μετάλλες στην Ελλάδα να προπονούνται στους χώρους και ακριβώς αυτή είναι και η δική μας επιθυμία και φιλοδοξία. Δεν είναι κλειστό, δεν είναι gated, το αντίθετο. Θέλουμε να φέρουμε όλους εδώ και να το κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα κατά την άποψή μου. Δεν είναι κλειστό, δεν είναι περίκλειστο, μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο The Hellenicon Sports Park και το μήνυμα που θα αποκομίσουν από αυτό και θα το μεταφέρουν στους υπόλοιπους είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Το Αθλητικό Πάρκο Ελληνικού είναι το πρώτο έργο που παραδίδουμε, που περνάμε από το όραμα του Ελληνικού στην πράξη και πλέον σε πολύ σύντομο χρόνο θα μπορούν όλοι να έρθουν να το δουν. Και το δεύτερο που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω είναι να απευθύνω μία πρόσκληση σε όλους από τον προσεχή Ιούλιο που θα κάνουμε ένα soft opening, να έρθουν, να το επισκεφτούν, να το δουν, να το περπατήσουν, να αθληθούν, να το γεμίσουν ζωή και να το κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, η χαρά μας θα είναι όταν θα υλοποιούμε το έργο μας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα το βλέπουμε να είναι ανοιχτό, ζωντανό, γεμάτο ενέργεια για όλους.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property and Community Management Officer της Lambda Development, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μιλώντας για το Hellenicon Sports Park, το σημείο, το τοπόσιμο μάλλον στην Αττική, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή για το Eco Rally Acropolis 2026 στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Σχεδόν 3 λεπτά πριν το σύντομο διάλειμμα των 7 και με τον Γιώργο Πολυζώη δίπλα μου. Γιώργο, είδαμε νωρίτερα τα πρώτα αυτοκίνητα μη αγωνιστικά αυτά των ανθρώπων της οργάνωσης να βρίσκονται στην πίστα. Με ποια σειρά βγαίνουν, μας θυμίζεις?
2: Η σειρά που βγαίνουν είναι τα 3, 2 και 1 μηδενικά. Ανάμεσα όμως στο 1 και στο 2 μηδενικά υπάρχουν και αυτοκίνητα ασφαλείας, όπως είναι αυτό που συνήθως, νομίζω και εδώ είναι συνοδηγή Μισελ Μουτών, που ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας των θεατών και πόσο καλές είναι οι θέσεις. Και σε συνεργασία με το ελικόπτερο που πετάει πάνω από την ειδική διαδρομή, παίρνουν την τελική απόφαση αν θα ξεκινήσει ή όχι η ειδική διαδρομή, γιατί πολλές φορές θα δούμε ειδικές διαδρομές πολλών χωρών και όχι μόνο του Ραδιακρόπουλου να ακυρώνονται για λόγους ασφάλειας.
0: Mm-hmm. Μιλώντας για τα 1, 2, 3 μηδενικά, να εξηγήσουμε λίγο στο κοινό των παραπολιτικών τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, αυτοί οι αριθμοί στις πόρτες των αντίστοιχων οχημάτων.
2: Σωστά. Είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με βάση την ώρα που περνάνε σηματοδοτούν και κάποια πράγματα προς την τέλεση του αγώνα. Το 3 μηδενικά, που είναι το πρώτο αυτοκίνητο που περνάει γύρω στη μία ώρα και νωρίτερα από το πρώτο αγωνιστικό, από την ώρα του πρώτου αγωνιστικού, και ελέγχει τις θέσεις των κριτών και κυρίως αν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Uh-huh. Το αυτοκίνητο με τα 2 μηδενικά, επίσης και αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που δεν είναι αγωνιστικό, κινείται αργά γενικά και κοιτάει επίσης τα ρολόγια, τα πάντα ότι δουλεύουν σωστά και ότι η σήμανση των ειδικών διαδρομών προς την ασφάλεια των θεατών είναι σωστή. Το 1 μηδενικό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι και αγωνιστικό, κινείται σε ρυθμό αγώνα και εξομοιώνει την κίνηση του αγωνιστικού αυτοκινήτου και βλέπει ακριβώς τις συνθήκες που θα βρει το αγωνιστικό αυτοκίνητο μπροστά του. Αυτό δεν σταματάει πουθενά, τα άλλα μπορεί να σταματήσουν για κάπου. Αυτό πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδρομή πολύ γρήγορα, σου και το αγωνιστικό που έρχεται πίσω του.
0: Mm-hmm. Μιλώντας για πολύ γρήγορο ρυθμό.
2: Δεν σταματάει πουθενά, τα άλλα μπορεί να σταματήσουν για κάπου. Αυτό πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδρομή πολύ γρήγορα, σου και το αγωνιστικό που έρχεται πίσω του.
0: Mm-hmm. Μιλώντας για

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η ρωμαϊκή αγορά, η καρδιά της πλάκας, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal, εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

0: Επανήλθαμε στη ζωντανή ροή του προγράμματος των παραπολιτικών με την έκτακτη ειδική εκπομπή Motorrun. Σήμερα στο ραδιοθάλαμο φιλοξενούμε τον κύριο Πολυζόη, πρωταθλητή συνοδηγού αγώνων ράλι. Είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Απέναντί μου ο Νίκος Φυσμπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης στην επιμέλεια των ηχητικών νωρίτερα. Ο Νίκος Ναούμ, δημοσιογράφος του Motorrun, στην υπερειδική στο The Ellinikon Sports Park. Η κυρία Πόπ Παπαμιχαήλ, ασφαλώς, στο Service Park στο Λουτράκι. Και με τους δύο θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα απέχουμε σχεδόν 180 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση των δύο πρώτων πληρωμάτων για την υπερειδική διαδρομή. Να θυμίσω ότι ο εθνικός μας αγώνας βρίσκεται φέτος ακριβώς στη μέση της σεζόν. Έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι 7 από τους 14 που βρέθηκε το WRC πριν τα ελληνικά χώματα στο Μοντεκάλο, τη Σουηδία, την Κένια, την Κροατία, τα Κανάρια νησιά, την Πορτογαλία και την Ιαπωνία. Σε αυτούς τους 7 αγώνες είχαμε την ευκαιρία να δούμε 5 διαφορετικούς νικητές, τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, τον Έλφιν Έβανς, τον Ταγκαμότο Κατσούκα, τον Σεμπαστιάν Οζιέ και τον Τιερί Νεβίλ, παρακαλώ. Το λέω έτσι γιατί ο Νεβίλ σημείωσε την μόνη νίκη της Hyundai σε αυτούς τους 7 αγώνες, τους 6 προηγούμενους πρωταγωνίστησε η Toyota. Γιώργο, μας εξηγείς με ποια σειρά ξεκινούν τα πληρώματα αυτήν την υπηρετική διαδρομή?
1: Στην υπηρετική δεν ακολουθείται η διαδικασία εκκίνησης του κανονικού αγώνα. Τα αυτοκίνητα εδώ θα ξεκινήσουν τελείως ανάποδα. Ξεκινάει πρώτο ζευγάρι από ό,τι θυμάμαι ο Νόντας ο Καρονικόλας με τον Ρουστέμι, τον Παναγιώτη, και στη συνέχεια όσο ανεβαίνουμε πάμε προς τους στα πιο μεγάλα αυτοκίνητα, τα Rally 1 κατηγορίας. Υπάρχει μια σειρά εκκίνησης η οποία έχει ανακοινωθεί ήδη μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου, άρα τα αυτοκίνητα αυτά με βάση το πλάνο θα ξεκινήσουν τώρα στις 7 και 5 ζευγάρια.

0: Γιώργο, στις 58 συμμετοχές συνολικά είχαμε 13 ελληνικές. Λέω είχαμε, διότι από 13 έγιναν 12 μετά την απόσυρση του Γιώργου Βασιλάκη. Ο αριθμός, έλεγα νωρίτερα στα 5 λεπτά στον δρόμο, ότι δεν είναι καθόλου κακός οι 12 συμμετοχές για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με αυτά τα κόστη για αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Για μένα ως Έλληνα είναι κακό. Θα θέλαμε περισσότερες συμμετοχές, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, οι αγώνες αυτού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πλέον δεν είναι φιλόξενοι για τους ιδιώτες. Mm-hmm. Είναι απαγορευτικοί από πλευράς και κόστους, αλλά και γενικά των κανονισμών και προβολής. Είναι φτιαγμένοι αγώνες για να προβάλλονται κυρίως στα εργοστάσια και οι πρώτες συμμετοχές.
0: Και προφανώς οι χώρες που τους φιλοξενούν.
1: Εννοείται. Βέβαια, από αυτή τη μεριά έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα από την τουριστική άποψη, δηλαδή η διαφήμιση της χώρας μας είναι πραγματικά τεράστια.
0: Ναι, είναι ανεκτιμητή.

0: Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση των δύο πρώτων πληρωμάτων στην υπερηδική διαδρομή του ΕΚΟΡΕ Ελεκτρόπολης 2026. Θυμίζω παράλληλη κίνηση των δύο αυτοκινήτων στα 1860 μέτρα αυτή τη περιοδική. Όταν δεν θα ακούτε εμάς, τον Γιώργο Πολυζόη και εμένα, θα ακούτε φυσικό ήχο από την Κοσμοτέ TV. Προτεραιότητα εδώ, Γιώργο, να θυμίσουμε στους ακροατές των παραπολιτικών, είναι να μην υπάρξουν απρόοπτα κατά τη διάρκεια της περιοδικής.
1: Ακριβώς, είναι οι ειδικές διαδρομές οι οποίες θα είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο, καθώς μετά την εκκίνηση έχουν φουρκέτα.
0: Γιάννης Μαρής Παπαδόπουλος στην περιγραφή. Παμινόμενος Καρανικόλας Παναγιώτης Ρουστέμης.
2: Φορά
0: το πρώτο δίδυμο. Χωνώντας Καρανικόλας στον μπάκετ ενός Ford, ο Παναγιώτης Ρουστέμης στον μπάκετ Σκόντα.
2: Χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως βλέπετε ακολουθεί μια αριστερή σε δεξιά αρκετά κλειστή, οπότε
1: δεν είναι ακόμα ενδεικτικές οι θέσεις των αυτοκινήτων, ποιος είναι προηγήτη ή όχι.
0: Σωστά, ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και η διαφορά, φαντάζομαι, ότι εδώ, Γιώργο, έχει να κάνει με το 3 δευτερόλεπτα πάνω, 5 δευτερόλεπτα κάτω, δεν λέει τίποτα σε αυτήν την ασφάλτη ειδική. Η ερώτηση που πάντα κάνω σε αυτές τις περιοδικές είναι το στήσιμο που έχουν επιλέξει εδώ οι μηχανικοί. Είναι προφανώς χωμάτινο και όχι ασφάλτινο, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται το setup είναι χωμάτινο το αυτοκίνητο, με χωμάτινα λάστιχα. Ίσως να τα σκληρύνουν λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήταν στο χώμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα αυτοκίνητα θα βρεθούν στο λιτράκι για ένα 15 λεπτό service park, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και τι θα συμβεί εκεί, αν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν έχει καμία επαφή και πήγαν όλα καλά σε αυτά τα 1860 μέτρα, τι θα κάνουν οι μηχανικοί στο αυτοκίνητό του?
1: Ένα τσεκάρισμα, έναν έλεγχο ότι όλα έχουν πάει καλά και από εκεί και πέρα προετοιμασία για την άλλη μέρα το πρωί.
0: Έχεις μετρήσει πόσο θα ήταν ο ιδανικός χρόνος για αυτά τα 1860 μέτρα?
1: Όχι, δεν το έχω μετρήσει και είμαι περίεργος να δω, αλλά βλέπω ότι πραγματικά εξελίσσεται σε ένα αργό κομμάτι. Βλέπετε ότι τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα. Ήδη είναι στο 1.45, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Φαντάζομαι ότι ο οδηγός κάποιου αυτοκίνητου επιλέγει να κινηθεί με τον αργό ρυθμό που επιβάλλει η κατάσταση για να μην έχει απρόοπτα.
1: Ο Καρανικόλας στο 1.51 που ουσιαστικά ναι, είναι.
0: Και μόλις 3 δέκατα δευτερολέπτου πιο αργός ο Παναγιώτης Ρουστέμης, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Άρα για να εμπεδώνουμε λίγο τη διαδικασία, στην υπερηδική διαδρομή τα αυτοκίνητα δεν ξεκινούν με την κατάταξη που έχουν στον αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ξεκινούν με βάση την διαδικασία που έχει ορίσει η ΦΙΑ ανάποδα τα πρώτα 10-15 αυτοκίνητα.
0: Τα αυτοκίνητα, αλήθεια, επί του διαδικαστικού πάλι, περιμένουν να ολοκληρωθεί η υπερηδική για όλους και μετά μεταφέρονται όλα μαζί στο λουτράκι ή καθένας που τελειώνει μπορεί να φεύγει?
1: Όχι, όχι. Ο καθένας φεύγει με βάση το δικό του χρόνο που ξεκίνησε και το δικό του χρόνο που πρέπει να φτάσει στο λουτράκι.
0: Εδώ ο Παναγιώτης Ρουστέμης και η δήλωσή του στην Κοσμοτέ TV.
2: Γιούργκενσον με συνοδηγό τον Σιμόγια και ο Γιούκη Γιαμαμότο με τον Τζέιμς Φούλτον, τον συνοδηγό του Άιμνης του Κρέικ Γκριν. Φορφιέστα Mark II για τον Γιούργκενσον, την Γιούργκενσον, όπως και το αυτοκίνητο το οποίο οδηγεί ο Νόντας Καρανικόλας. Το Toyota TR Yaris για τον Γιούκη Γιαμαμότο και τον Τζέιμς Φούλτον. Γιούκη Γιαμαμότο, ο οποίος είναι ένας οδηγός εντός εισαγωγικών.
0: Στα αγγλικά, ο Παναγιώτης Ρουστέμης, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο στο μικρόφωνο του WRC, φάνηκε να διασκέδασε πολύ αυτή τη διαδρομή, όσο τουλάχιστον μπορεί κάποιος να την διασκεδάσει. Θυμίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έρχεται τώρα η σειρά για δηλώσεις του Νόντα Καρανικόλα.
2: Εδώ, λίγο πιο δίπλα από εμάς, από το σημείο όπου σχολιάζουμε την υπερηδική, βρίσκονται ο Νόντας Καρανικόλας με τον Παναγιώτη Ρουστέμη, οι οποίοι ολοκλήρωσαν προλίγου τη δική τους προσπάθεια στην Eco Super Special Stage at the Hellenicon Sports Park. Πολλοίς κόσμος εδώ στο Ελληνικό.
0: Νόντας Καρανικόλας επίσης φάνηκε να διασκέδασε έτσι και κειμένη η περιοδική διαδρομή. Έρχεται το επόμενο δίδυμο τώρα, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν είναι ελληνικό, Γιώργο. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορετικούς ρυθμούς.
1: Εδώ θα δούμε έναν από τους πρωταγωνιστές του WRC που είναι ο Yamamoto, στη δικιά του κατηγορία WRC2.
0: Τι σημαίνει η κατηγορία WRC2, να το εξειδικεύσουμε λίγο?
1: WRC2 είναι η δεύτερη κατηγορία που έπεται της WRC1, της μεγάλης κατηγορίας των αεροστασιακών αυτοκινήτων. Εδώ συμμετέχουν κυρίως οι μεροστασιακές ομάδες ή οι ιδιώτες. Είναι τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που μπορούν να οδηγήσουν οι ιδιώτες. εξελιγμένα πάρα πολύ και ως προς το σασί τους και προς τις αναρτήσεις, αλλά με σαφώς πολύ λιγότερη δύναμη από τα Rally 1, κατά τις κατηγορίες Rally 1.

0: και η χάραξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ακριβώς διότι.
1: Αυτός είναι ο φυσικός ήχος τώρα από την υπερηδική διαδρομή στο Ελληνικό Sports Park.
0: Αν είναι κοντά ή μακριά σε χρόνο, είναι
1: Ρωμέ Γιούργενσον οδηγώντας Ford, Yuki Yamamoto οδηγώντας το Toyota.
0: Αγωνιστικά αυτοκίνητα, επομένως περιμένουμε την ολοκλήρωση της προσπάθειας για να δούμε το αποτέλεσμα των οδηγών και των συνοδηγών. Yamamoto, ο οποίος περνά από το άλμα.
2: Βλέπετε ότι τα αυτοκίνητα δεν προλαβαίνουν να επιταχύνουν. Αναγκάζονται αμέσως να φρενάρουν. Βλέπετε το βύθισμα που κάνει η ανάρτηση μπροστά στα φρένα. Είναι μια διαδικασία που δεν τα αφήνει να πάνε γρήγορα.
1: Το πόσο κλειστή είναι η διαδρομή μιας υπερηδικής. Πώς επιβάλλεται, είναι απλό ζήτημα διοργάνωσης, απλό ζήτημα WRC, ή οι προδιαγραφές είναι εκείνες που κάθε υπηρετική διαδρομή καθορίζεται από αυτές τις προδιαγραφές?
2: Ο σχεδιασμός είναι πάνω στην επιλογή του οργανωτή. Όμως τα θέματα ασφαλείας είναι αυτά που ορίζουν κάποια πράγματα, όπως είναι οι μπαριέρες δεξιά-αριστερά.
1: Το πλάτος του δρόμου εδώ.
2: Το πλάτος όχι, γιατί έχουμε δει στην Πορτογαλία πολύ στενότερους δρόμους που το αυτοκίνητο, αν δεν τραβούσε χειρόφρενο και να κάνει επιτόπια στροφή, δεν μπορούσε να στρίψει. Έπρεπε να βάλει όπισθεν. Uh-huh. Άρα το πλάτος, αναλόγως το χώρο που διατίθεται, ρυθμίζεται και αυτό. Uh-huh. Εδώ προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ωραία διαδρομή που να έχει οπτική επαφή από όλες τις μεριές, όπου και αν κάθεται ο θεατής, ώστε να βλέπει, να έχει θέαμα αρκετό και να μην χάνει καθόλου το αυτοκίνητο.
1: Και από ό,τι φαίνεται, όπως το βλέπω εγώ από το τηλεοπτικό δέκτη, το έχουν καταφέρει. Το θέαμα δηλαδή είναι εξασφαλισμένο. Εδώ ο Ρωμέν Γιώργενσον, ο πρώτος αυτή τη στιγμή στην γενική κατάταξη.
3: Ρωμέ, quickest driver out there so far this evening. How are you finding the atmosphere this evening here in Greece?
0: Ζεσταίνουν ελαστικά για να πάρουν τις θέσεις τους και να εκκινήσουν την προσπάθειά τους στα δύο πληρώματα.
1: Πώς τον άκουσες?
2: Ένα πρόβλημα άκουσα ότι είχε με την pop-off. Η pop-off είναι ένα σύστημα που προστατεύει την τουρμπίνα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ζορίζονται τα αυτοκίνητα εκεί μέσα. Οι θερμοκρασίες τους είναι υψηλές και δεν προλαβαίνουν να ψυχθούν τα ψυγεία μπροστά. Mm-hmm. Και πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα μηχανικό, αλλά προσωρινό ευτυχώς.
1: Και τώρα ο Γιούκι Γιαμαμότο, η δική του σειρά για δηλώσεις, πέρασε πολύ εντυπωσιακά πριν από το άλμα.
0: Όπως είπαμε, το The Ellinikon Sports Park είναι από τους πρώτους χώρους του The Ellinikon που ανοίγουν για το κοινό μέσα στο 2026, σε λίγες εβδομάδες από τώρα, και θα αποτελέσει ένα ζωντανό πυρήνα ένδειξης.
1: Γιούκι Γιαμαμότο νομίζω ότι στέκεται στο παράγοντα αυτοπεποίθηση που φέρνει μαζί του από την νίκη του στον προηγούμενο αγώνα. Και εδώ πώς τους βλέπεις τους κυρίους? Σκόντα Φάμπια Ρε στο ένα, το Toyota GR Yaris στο άλλο.
2: Ανεβαίνουμε επίπεδο τώρα.
1: Ναι.
2: Οι οδηγοί που ακολουθούν είναι πρωταγωνιστές, και ο Σόλανς και ο Γκρι Σμιθ είναι δύο πολύ γρήγοροι οδηγοί, δύο πληρώματα που είναι πολύ δυνατά και θα πρωταγωνιστούν στον αγώνα αυτό.
0: Μία βόλτα να απολαύσουν το τοπίο, να περάσουν ωραία, να αθληθούν με το δικό τους τρόπο εδώ.
1: Περιμένοντας την εκκίνηση του τρίτου ζευγαριού που έρχεται τώρα. Έφυγαν, θα διακόψουμε σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για το διάλειμμα των 7 και 4 και θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας στα Παραπολιτικά 90,1 για τη ζωντανή μετάδοση της περιοδικής διαδρομής από το Ellinikon Sports Park έως τις 9 το βράδυ.
0: Οδηγός της Talk Sport.
2: Να πούμε ότι ο Γκας Γκρίσμιθ έχει υπάρξει και ρουσιακός οδηγός του Ford.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ απλό να είσαι εργοστασιακός και μετά να κατεβαίνεις κατηγορία. Προφανώς οι παραστάσεις που αποκομίζεις είναι πολύ σημαντικές στα μπάκετ εργοστασιακού οχήματος, αλλά δεν ξέρω μετά το επόμενο βήμα πώς μπορείς να το διαχειριστείς.
2: Το πάθος πάνω απ' όλα. Απαντάει σε όλα.

0: Ακόμη και εγώ που είμαι αβαής, καταλαβαίνω ότι αυτοί πηγαίνουν πιο γρήγορα από τους προηγούμενους τέσσερις, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου αργοί, θέλω να πω. Και στέκομαι στο σχόλιο που έκανες νωρίτερα για το ότι οι οδηγοί πηγαίνουν φυλαγμένα και για τις επαφές και για να μην ταλαιπωρήσουν τα αυτοκίνητα και για να μην βγάλουν τώρα ένα πρόβλημα. Αλλά εδώ δεν βλέπω να πηγαίνει κανένας φυλαγμένα.
1: Πίστεψέ με, Ευαγγέλη, ότι για τη δικιά τους, για το δικό τους στυλ είναι πράγματι φυλαγμένα.
0: Είναι αυτό το περίφημο που λέμε οδηγοί 5 στα 10.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επανήλθαμε στη ζωντανή μετάδοση της υπερηδικής διαδρομής του ΟΕΚ, Ράλι Ακρόπολης 2026. Αυτή τη στιγμή στη διαδρομή των 1860 μέτρων βρίσκεται το τέταρτο ζευγάρι. Δεν θα πω ποτέ σωστά το επώνυμο αυτού του οδηγού. Ρομπέρ Βίρβς.
1: Βίρβς, σωστά.
0: Μάλιστα. Μαζί με τον Ανδρέας Μίκελσεν παράλληλα διανύουν αυτή τη διαδρομή και οι δύο σε μπάκετ Σκόντα Φάμπια τώρα.
1: Μάλιστα και της ίδιας ομάδας, που είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της κατηγορίας Rally 2, το Expor.
0: Προέλευσης?
1: Νομίζω Τούρκης.
0: Μου άρεσε. Ο Ανδρέας Μίκελσεν, ο οδηγός ο οποίος είχε την επαφή στο ΆΚΑ και από τότε τον μνημονεύουμε για την επαφή. Ό,τι αποτέλεσμα και αν έχει φέρει, όπου και αν το έχει φέρει, εμείς θα θυμόμαστε πάντα την επαφή του στο τυχάκι του ΆΚΑ που του στέρισε τη συμμετοχή του σε εκείνη τον αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν πολύ συμφωνώ βέβαια, γιατί ο Ανδρέας Μίκελσεν ήταν και πολλά χρόνια εργοστασιακός οδηγός και με τη Volkswagen και με άλλες εταιρείες. Δείτε τα φρένα ήδη σε τόσο μικρή διαδρομή, πώς φαίνονται να έχουν κοκκινήσει μπροστά, χρησιμοποιώντας. Ίσως να είναι και από τις βαλιτές λίγο αυτά, αλλά νομίζω από τα φρένα περισσότερο. Χρησιμοποιώντας πολύ το αριστερό φρένο για να τοποθετήσουν το αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν οδηγούνται με με τη σύνηθη διαδικασία ενός νορμάλ αυτοκινήτου. Mm-hmm. Πρέπει το αριστερό πόδι να είναι στο φρένο και το δεξί στον γκάζι ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Και να ο Μίκελσεν, όπως έλεγες, έχει σημειώσει μέχρι τώρα τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον ανταγωνιστή του σε αυτή την υπερηδική διαδρομή.
1: Δεν νομίζω ότι δίνουν και μεγάλη σημασία στους χρόνους αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το ανέφερες και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αυριανή ημέρα, που εκεί θα δούμε πραγματικά τις προθέσεις του κάθε οδηγού πληρώματος.
0: Νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Για σήμερα, ναι, για αύριο θα είναι πολύ δύσκολες. Και οι συνθήκες εντός του αγωνιστικού αυτοκινήτου θα είναι πολύ επίσης πιο δύσκολες, έχοντας θερμοκρασίες που, παρότι ο κόσμος στεφανίζει περίπου στους 55 βαθμούς, μπορούμε να δούμε και παραπάνω και μέχρι και 70 βαθμούς κάποια στιγμή.
0: Αυτή είναι η δήλωση του Robert Vives τώρα, η οποία έρχεται.
4: Ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο δικίνητο είναι το Ypsilon Rally 4. Με πάρα πολλούς φαν η Lancia στην Ελλάδα. Περιμέναμε όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό αυτή την περιβόητη, παθομολογούμενα έτσι, εντυπωσιακή επιστροφή της ιταλικής φίρμας και πραγματικά τα πρώτα αποτελέσματα της Lancia.
0: Ο οδηγός της ιδιωτικής συμμετοχής της Skoda προφανώς και δηλώνει χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα. Γνωρίζει όμως, με αυτό ξεκινήσει, ότι θα είναι ένα μακρύ Σαββατοκύριακο αυτό. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
1: Ας ρωτήσουμε την Κυριακή καλύτερα πόσο χαρούμενος μπορεί να είναι. Γιατί θα είναι δύσκολες οι μέρες οι επόμενες. Και ιδίως το Σάββατο και η αυριανή.
0: Θα είναι για όλους όμως. Οι συνθήκες είναι ίδιες για όλους, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται ότι είναι ίδιες, αλλά το σημαντικό είναι ποιος θα κάνει την καλύτερη στρατηγική και ποιος θα έχει τα λιγότερα προβλήματα.
0: Εδώ ο φίλος ο Μίκελσεν είναι πιο χαμογελαστός.
1: Έχει μεγαλώσει πλέον, έχει αλλάξει αρκετά, έχει γίνει πιο σοβαρός και στην οδήγηση.
0: Να το είδες, το ανέφερε και ο ίδιος. Απίστευτος Μίκελσεν, φρόντισε στην πρώτη του δήλωση στο Eco Rally Acropolis 2026 να μνημονεύσει εκείνο το πάθημα του 2022 που είχε. Και να και η πρώτη Lancia που βλέπουμε στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί Lancia Ypsilon αγωνιστική στην Ελλάδα. Και, δεν, ναι, και να την έχουμε δει σε...
1: σε κατηγορία Rally 4.
0: Σε
1: rally
0: αγώνα 5, του Ελληνικού Πρωταθλήματος δεν λέει πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι βλέπουμε τώρα εδώ επίσημη συμμετοχή του Ιταλικού εργοστασίου. Ένα αυτοκίνητο που... τολμώ να πω ότι φτιάχτηκε περισσότερο για τους αγώνες και λιγότερο για τους δρόμους, καθώς δεν έχει καμία φοβερή εμπορική διείσδυση στις αγορές τις οποίες διατίθεται.
1: Για εμάς που γνωρίζουμε, βέβαια, να ξέρετε, είναι ένα αυτοκίνητο Citroën στην ουσία που του βάλανε σύμβαν τα Lancia. Μην νομίζετε ότι έχει καμία άλλη διαφορά.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ, για να λες αυτά που δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Μα ακριβώς. Τώρα το ότι γράφει Lancia επάνω, ξέρουμε όλοι ότι έχει ένα πολύ δυνατό μοτέρ για ασφάλτινες διαδρομές. Το χώμα δεν έχει δείξει ακόμα πολλά δείγματα αξιοπιστίας ή ταχύτητας. Θα το δούμε όμως, γιατί οι Ιταλοί ως δαιμόνοι μηχανικοί θα το βελτιώσουν, είμαστε σίγουροι, πάρα πολύ. Ωραίο αυτοκίνητο. Ο ήχος σε αυτά τα αυτοκίνητα διαφέρει πολύ λίγο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ήχο. Προσπαθούν οι Ιταλοί να το διαχωρίσουν από τα υπόλοιπα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ωραίο ο ήχος που έχει.
0: Όχι για λόγους marketing, φαντάζομαι.
1: Όχι καθόλου.
4: Το δεύτερο του Άλμα, ο μικρότερος αδελφός.
0: Και ο Ροσέλ και ο Ρομπέρτο Ντάπρα. Ή Ντάπρα, πώς τον λες τον κύριο?
1: Ντάπρα.
0: Lancia εναντίον Skoda αυτή τη στιγμή είναι το πέμπτο οδηγικό δίδυμο που βλέπουμε στο Ελληνικό Sports Park στο πλαίσιο της περιοδικής διαδρομής του Eco Rally Acropolis 2026.
1: Βλέπετε ότι και οι δύο κάνουν ταχύτερο χρόνο και από το Μίκελσεν.
0: Όσο προστίθενται οι αυτοκίνητα, έχουν περάσει ήδη 10 πληρώματα από την υπερηδική, τόσο θα βλέπουμε και ενδιαφέρουσες εναλλαγές, θα το έλεγα εγώ, στην γενική κατάταξη.
1: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τη διαφορά που θα έχουν τα Rally 2 από τα Rally 1 εδώ μέσα. Θυμάμαι στο Ολυμπιακό Στάδιο τα Rally 2 με τα Rally 1 ήταν πολύ κοντά σε χρόνους. Είμαι περίεργος να δω και εδώ που θα βρεθούν. Επίσης Επίσης μπορείτε να διακρίνετε την τεχνολογία που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά την ώρα που στρίβει ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό. Ο οδηγός μένει συνεχώς στον γκάζι και όπως αυτό επιταχύνει, βοηθάει τα μάξι να στρίψει καλύτερα αντί να χάσει την πρόσφυση και να βγει εκτός δρόμου. Δηλαδή, όσο πατάει αυτό στον γκάζι, το αυτοκίνητο κλείνει την τροχιά του προς εσωτερικό της τροφής. Θα το παρατηρήσετε ότι το πιέζει περισσότερο και αυτό ανταποκρίνεται. Είναι μεγάλο επίτευγμα της τεχνολογίας αυτό.
0: Μου θυμίζει τον τρόπο που οδηγώ εγώ στο χιόνι, με όλα τα ηλεκτρονικά ενεργοποιημένα βέβαια.
1: Ακριβώς.
5: And it's just a stage simple for me and tomorrow I think it's a long day for the car.
15: Να πω παρότι χρησιμοποίησε τα δύο soft ελαστικά δεν τον βοήθησαν να...
0: Τι να πει και ο Λεο Ροσέλ, ταχύτερος από όλους αν είδα καλά στη γενική κατάταξη ως τώρα.
1: Τώρα και η επιλογή των ελαστικών εδώ έχει επίσης μια αξία, γιατί αν μπεις με σκυρά λάστιχα σε μια τέτοια διαδρομή θα είσαι πιο αργός, αλλά θα έχεις λιγότερες φθορές. Mm-hmm. Αν μπεις με μαλακά λάστιχα θα είσαι πιο γρήγορος, αλλά με περισσότερες φθορές. Δεν ξέρουμε τι στρατηγική ελαστικών έχουν για τις επόμενες ειδικές διαδρομές.
0: Mm-hmm. Εθισμένοι πολύ στη Φόρμουλα 1 θα ρωτούσαν, δεν υπάρχει ενδιάμεση επιλογή ενδιάμεσων ελαστικών. Είναι σκληρά και μαλακά τέλος.
1: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές και δεν μπορεί να κάνει και πολλές παρεμβάσεις στα λάστιχα αυτά, τα Χάνκου.
5: For the world side, but yeah, we love this kind of stages. So yeah, happy that the time is good, and we'll see you tomorrow. Thank you.
0: Αύριο θα δούμε μαζί με τον Ταπρά και εμείς τι πρόκειται να συμβεί.
1: Βλέπουμε τώρα τον άλλον αδερφό, τον Ροσέλ, και αυτός με Λάντσια επίσης, μαζί με τον...
0: Πιο ωραία χρώματα εδώ όμως, Αυτό το λευκό κόκκινο είναι πολύ πιο ωραίο από το προηγούμενο που δυσκολευόσουν να διαχωρίσεις τι είναι το αυτοκίνητο.
1: Σωστό, αναδεικνύει περισσότερο το Λάντσια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο υποκειμενικό το θέμα του σχεδίου.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είμαι εδώ για να κάνω.
1: Δεν φαίνεται τίποτα.
0: Είμαι εδώ για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, μάλλον και το δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα Λάντσια εναντίον το Ιώτα. Στο διελληνικό σπορτ.
1: Έχω την εντύπωση ότι ο Γιώργο Ρουσέλ πιέζει πολύ περισσότερο και θα το δείτε ότι είναι πιο επιθετικό.
0: Το βλέπει στα φρεναρίσματα και στο πώ το αυτοκίνητο βυθίζει την άναρτησή του.
1: Και στο πόσο γρήγορα προσπαθεί να οδηγήσει.
15: Ναι. Ποιος έχει ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος WRC2. Μια και προσωπική επιτυχία αλλά και για τη Λάντσια μεγάλη επιτυχία αν τα καταφέρει.

0: Γκρούπε Κόρχονεν, Ανσι Φίνικ.
1: Σας αφήνουμε επίτηδες να ακούτε το φυσικό ήχο από την υπηρετική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park. Εδώ ο Γκρούπε Κόρχονεν από τη Φιλανδία, Φιλανδός με το γιώτα. Άκουγα χθες εδώ μιλώντας το Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη, το σχόλιο του Σωτήρη όταν τελείωσε η συνομιλία μας τηλεφωνική, για το ότι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια τους Σκανδιναβούς οδηγούς. Θέλω να παρατηρήσω ότι τώρα πια δεν είναι η πλειοψηφία που ήταν κάποτε, έτσι δεν είναι? Οι Σκανδιναβοί γενικώς εννοώ.
2: Κάποιο πρόβλημα.
1: Εδώ κάτι πήγε λάθος.
2: Κάτι δεν πήγε καλά, ναι.
1: Νομίζω ότι τον μάτιασες τον Γιοχάν Ρωσέλ.
2: Έγραψε χρόνο, έχασε την έξοδο νομίζω.
1: Τουλάχιστον απέφυγε την επαφή, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Γενικά αυτό που λες δεν.
1: Αλλά και πάλι ήταν ταχύτερος, είδες.
2: Έχει τελειώσει. Έγραψε, πέρασε το flying και μετά έκανε το λάθος.
1: Όπου flying σημαίνει.
2: Flying είναι η γραμμή του τερματισμού της χρονομέτρησης της ειδικής διαδρομής. Λέγεται flying. Είναι μια ορολογία που τη χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε που τελειώνει η ειδική διαδρομή, η χρονομέτρηση. Επανέλθουμε σε αυτό που έλεγες πριν. Πράγματι, οι Φιλανδοί δεν είναι πολλοί, αλλά γενικά δεν είναι και πολλοί οι επαγγελματίες οδηγοί πλέον. Γιατί με τρεις μόλις ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, δεν είναι εύκολο να έχεις μεγάλη ποικιλία. Και έχουμε και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Έχουμε όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, δύο Γάλλους που έχουν πάρει 18 πρωταθλήματα και έχουν αποκλείσει κάθε άλλον από κάθε άλλη χώρα.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει εθνικό πρόσημο η επιτυχία στο WRC.
0: Διαφορετικό.
1: Το Ρόπε Κόρχονεν περιμένει τη σειρά του για να κάνει την δήλωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής.
0: Ράλι 2, αλλά εδώ έχουμε μονομαχία εσωτερική. Ισπανική μονομαχία.
2: Κλασικός Φιλανδός ο Κόρχονεν.
1: Ναι. Λιγομίλητος εννοείς. Στα κάτος εντελώς. Τίποτα περιττό. Αφήστε με να οδηγήσω, ήταν περίπου.
2: Ακριβώς. Και τι θέλω εγώ εδώ μέσα τώρα, θέλω να πάω στα βουνά.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Εδώ ο Γιοχάν Ρωσέλ.
0: Τότε συζητάγαμε για το εάν θα θα το ξαναδούμε, αν θα επιστρέψει. Πέρσι δεν έκανε κανέναν αγώνα, φέτος επέστρεψε ο Ντάνι Σόρδο στην άσφαλτο. Επέστρεψε στις Κανάριες νήσους και τον έχουμε, βλέπουμε και στο Ράλι Ακρόπολης. Παρότι είναι ένας, έλεγε κανείς, οδηγός.
1: Κρατώ το σχόλιο για τα ελαστικά, το έλεγε νωρίτερα ο Κώστας Στεφανής. Προσπάθησαν εδώ, λέει, να οδηγήσουν όσο γίνεται πιο καθαρά για να αποφύγουν τις επαφές. Έχεις παρατηρήσει ότι κάθε οδηγικό δίδυμο που διαδέχεται το επόμενο είναι αυτό που σημειώνει και τον ταχύτερο χρόνο τώρα?
2: Ναι, δεν έχει να κάνει πάντως με την ποιότητα του δρόμου. Νομίζω ότι εκτός και αν σκουπίζουν κάτω το πετρέλαιο που έχει καινούργια άσφαλτος, μπορεί και να είναι και αυτό.
1: Λες.
2: Δεν είναι καθόλου απίθανο. Όσο κάνει ροδιές και βλέπετε τις μαυρίες κάτω στον δρόμο, ίσως αλλάζει το grip των ελαστικών και αυτό δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για χρόνο. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι τα δύο αδέρφια Ρωσέλ έχουν κάνει πρώτο-δεύτερο χρόνο με μόλις ένα δέκατο διαφορά. Δηλαδή δεν ξέρω αν.
1: Δεν
2: αυτό...
1: είναι δίδυμοι.
2: Ορίστε.
1: Οδηγούν ίδια αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι δίδυμοι.
2: Νομίζω πως όχι, δεν φαίνονται για δίδυμοι. Τώρα βλέπουμε το πρώτο αυτοκίνητο μεγάλης κατηγορίας Rally 1 με τον Ντάνι Σόρτο, ο οποίος είναι πραγματικά ένας από τους παλιότερους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally.
1: Τρεις νίκες στο WRC, 58 παρουσίες στο βάθρο για τον Ντάνι Σόρντο, 228 νίκες σε ειδικές διαδρομές, φίλε, και 195 συμμετοχές στο WRC. Τι να πεις για τον Ισπανό, ο οποίος πρωταθλητής Junior WRC το 2005, πρωταθλητής Ισπανίας το 2025, όχι άσχημα.
2: Δεν έχει καταφέρει βέβαια να πάρει όλα αυτά τα χρόνια κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εδώ θα δούμε επίσης αυτό το δίδυμο μια άλλη σύγκριση, ένα αυτοκίνητο κατηγορίας Rally 1 με αυτοκίνητο κατηγορίας Rally 2. Το Yaris είναι κατηγορίας Rally 2.
1: Λίγο αθέμητο δεν είναι αυτό ή απλά έτυχε?
2: Δεν βγαίνει,
1: στην
2: όταν είναι μονός ο αριθμός του αυτοκίνητου Rally 1, δυστυχώς δεν βγαίνουν τα ζευγάρια και πρέπει κάποιος να αδικηθεί ή να ευνοηθεί ίσως. Ο χρόνος όμως είναι αυτός που μετράει έτσι κι αλλιώς, άσχετα με το άτυπο.
1: Θα μπορούσε και μόνος του να γυρίζει στη διαδρομή κάθε οδηγός και απλά να βλέπουμε το χρόνο του. Έχει. Δεν έχει κανένα νόημα το αν τώρα ο Ντάνι Σόρντο βρεθεί στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης και ο άνθρωπος που τρέχει στην παράλληλη διαδρομή δίπλα του είναι 5-10 θέσεις πίσω του.
2: Ακριβώς.
1: Μιλώντας για Σόρντο και Χιουντάι, σου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ναι, ήταν προφανές ότι θα είναι πρώτος στην γενική κατάταξη ως τώρα, αλλά η ερώτηση είναι, στους 7 προηγούμενους αγώνες Χιουντάι μετράει μόλις μια νίκη, σου έχει κάνει εντύπωση?
2: Μεγάλη. διότι φαίνεται ότι η Hyundai έχει σταματήσει την εξέλιξη, έχει σταματήσει να είναι μοτιβαρισμένη στο να κερδίσει αγώνα, έχοντας στο μυαλό μας ήδη ότι και ο Νεβίλ ήδη έχασε έναν αγώνα ακόμη, τον οποίο τον έχασε στην τελευταία Paris Stage. Φαίνεται ότι η Toyota είναι πιο οργανωμένη, πιο επιθετική και πιο προσιλωμένη στο να πάρει το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τέτοιου είδους αυτοκίνητα, γιατί όπως θυμάστε και όπως έχουν ξαναπεί, τα αυτοκίνητα αυτά τρέχουν φέτος για τελευταία χρονιά. Του χρόνου θα έχουμε άλλες κατηγορίες αυτοκίνητα, ίσως πιο αργά.
1: Ανέφερα νωρίτερα τις αλλαγές στους κανονισμούς και τις προδιαγραφές για το 2027, αλλά είπε ότι θα περιμένουμε σένα για να το συζητήσουμε περαιτέρω όταν εμφανιστούν τα Rally 1 στην πίστα του Ελληνικού Sports Park.
0: Με το Hyundai i20N Rally 2, Λάμπρος Αθανασούλας με τον Κώστα Σούκουλη.
1: Όσο ο Ντάνι Σόρντο κάνει δηλώσει, ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος στην Κοσμοτέ TV ουσιαστικά προλογίζει το επόμενο οδηγικό δίδυμο που θα πάρει τη θέση του στην γραμμή της εκκίνησης. Εδώ κοιτώντας τον τρόπο με τον οποίο οδηγεί ο Ισπανός το Γιώτα Γιάρης, δεν διαπιστώνω μόνο τη βήθηση, διαπιστώνω και τις κλίσεις που έχει το αυτοκίνητο.
2: Αυτό είναι απόρρια των μεγάλων διαδρομών που έχουν αυτές οι αναρτήσεις. Η τεχνολογία τους επιτρέπει να έχουν διαδρομές χωρίς να χάνουν την πρόσφυση, ώστε το balance του αυτοκίνητου να είναι τέτοιο που θα μπορεί να δίνει όλη τη δύναμη της μηχανής στους τροχούς. Είναι μια τεχνολογία η οποία μας μπερδεύει μερικές φορές. Νομίζουμε ότι γέρνει και δεν κρατάει το αυτοκίνητο, όμως ισχύει το αντίθετο.
1: Να, έρχονται τώρα οι αγαπημένοι σου Λάμπρος Αθανασούλας και η Ορδάνη Σερδερίδης.
2: Και οι δύο αγαπημένοι.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα έτσι.
2: Και οι δύο με τη δικιά τους ταυτότητα στους αγώνες αυτοκινήτου. Και εδώ έχουμε άνηση μάχη, γιατί ο ένας θα είναι με αυτοκίνητο Rally 2 και ο άλλος με αυτοκίνητο Rally 1. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, δεν έχει τόσο σημασία αυτό όσο το θέαμα που θα δώσουν στους θεατές. Ο Ιορδάνης, να πούμε, ο Ιορδάνης Σερδερίδης φέτος μας τιμάει για άλλη μια χρονιά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμμετέχει εκτός από τους αγώνες του εξωτερικού και επιλεκτικά κάποιους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Συμμετέχει και σε όλους τους αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος, που μέχρι τώρα είναι και πρωτοπόρος στη βαθμολογία.
1: Με το αυτοκίνητο που βλέπουμε τώρα, το κίτρινο Ford Puma.
2: Όχι. Δεν χρησιμοποιεί βάση κανονισμών για το ελληνικό πρωτάθλημα τέτοιο αυτοκίνητο. Χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 2, WRC2, Skoda. Επίσης να πούμε ότι είναι και από τους λίγους ιδιώτες που έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν εργοστασιακό αυτοκίνητο. Άλλος ένας, νομίζω, υπάρχει Ιταλός που συμμετέχει. Και αυτό είναι και μια ιδιαίτερη διάκριση, γιατί έχει δυνατότητα να προβάλλει τα χρώματα και τη σημαία μας παγκοσμίως.
1: Θα σου έλεγε ένας αδαής όπως εγώ, είναι απλά ζήτημα οικονομικό ή είναι και κάτι άλλο? Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστώ εγώ και εσύ να εμφανιστούμε σε ένα εργοστάσιο και να πούμε ότι έχουμε τα χρήματα για να πάρουμε, αλλά σε ένα να δώσουν το αυτοκίνητο και ξέρουν να μην το δώσουν, είναι έτσι?
2: Ισχύει ακριβώς αυτό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το οικονομικό θεωρείται δεδομένο, γιατί τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Επομένως, το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα της σχέσης που έχεις με τις ομάδες και το πόσο αξιοπιστέ εκπέμπει το όνομα του οδηγού που θα εμπιστευτούν το σήμα τους.
1: Για να ακούσουμε ήχο από Hyundai i20 και Ford Puma.
2: Πολύ ωραία οδήγηση του Λάμπρου.
1: Πέρασμα το άλμα, μάλλον φυλαγμένο σε σχέση με το πώς πέρασε προηγουμένως ο Ροσέλ, για παράδειγμα.
0: Λάμπρος Αθανασούλας με Κώστα Σούκουλη, Ορδάνη Σερδερίδης με Φρεντ Μικλότ.
1: Ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους. Μένει να δούμε την θέση τους στη γενική κατάταξη και να ακούσουμε τις δηλώσεις τους πάντα στα αγγλικά. Θυμίζω, οι δηλώσεις γίνονται πάντα στα αγγλικά στο μικρόφωνο του WRC.

0: Οριακό πέρασμα.
1: Εδώ, ναι, ήταν σαν Tokyo Drift. Ο Ιορδάνης Σερδερίδης, πραγματικά για ταινία ήταν αυτό το πέρασμα. Πρώτος θα κάνει δηλώσεις τώρα ο Λάμπρος Αθανασούλας στο μικρόφωνο.
2: Μαγιάρη και Σάλβινεν με το JGR Yaris Rally 1. Εκκίνηση τους έδωσε ο πρόεδρος της Hellenic Energy, ο Σπύλιος Λιβανός.
3: Families here, friends and all the spectator Greek fans are ecstatic about it.
1: Λάμπρος Αθανασούλας, ο οποίος νομίζω στάθηκε στην παρουσία του κοινού, φίλων, οικογένειας. Είναι αναμενόμενο ότι υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση όταν αγωνίζεσαι στη χώρα σου. Και ο πάντα γελεστός Ιορδάνης Σερδερίδης συνεχίζει να γελάει, δεν χαμογελάει απλώς. Ξεκαρδίζεται.
2: Οι δύο προηγούμενες που είδαμε ήταν ανάμεσα σε Rally 1 και Rally 2. Στο κινητά υπάρχει μια διαφορά, σημαντική διαφορά στην υποδύναμη.
1: Θα προσπαθήσει για το καλύτερο, συνεχίζει χαμογελώντας. Είναι πάντα ωραίο, λέει, να βρίσκεσαι εδώ. Και όσο δήλωνε αυτό η κάμερα, ο σκηνοθέτης του WRC έδειχνε αυτό το απίστευτο, απίστευτο πέρασμα από το τυχάκι. Δεν νομίζω ότι χωρούσε το χέρι μου ανάμεσα στο αυτοκίνητο και στο τυχάκι.
0: Πρέπει να δούμε αν ακούμπησε. Και όλα νομίζω ότι δεν θα έχει ακούμπησει.
1: Δεν φάνηκε να κουμπάει, δεν φάνηκε. Από τα ωραιότερα πλάνα που έχουμε δει ως τώρα σήμερα.
0: Τώρα ανεβαίνει το επίπεδο, ερχόμαστε σε αυτοκίνητα κατηγορία Rally 1. Εδώ το. Οι κόντρες είναι σε εισαγωγικά πιο
1: Μάρτιν
0: μεγάλες.
1: Μάρτιν Σες και Σάμι Παγιαρή, Παγιάρη, εξαρτάται πώς διαβάζουν τα ονόματα των Φιλανδών οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ που τα τονίζω πάντα στην προπαραλίγουσα, για μένα είναι Σάμι Παγιαρή ο άνθρωπος.
0: Έτσι, έτσι είναι, έτσι το λένε και οι, και οι Φιλανδοί. Είναι από τους ρούκις και οι δύο των αγώνων. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να κάνουν και πολλά αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες, αλλά συμπληρώνουν και αυτές τις κατηγορίες έτσι με ωραίο τρόπο. Είναι και καλή και σαν οδηγή καλή, αλλά και καλή σαν χαρακτήρες.
1: Μιλώντας για τον Μάρτιν Σέσκ, να πω εδώ ότι ήταν πρωταθλητής στο ERC, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι, ERC3 το 2018, και έχει νίκες, 8 νίκες σε ειδικές διαδρομές. Έχει πάρει μόλις 26 εκκινήσεις σε αγώνα του WRC.
0: Θα θέλαμε να ακούμε και τον ήχο από αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακή.
1: Για εσάς το λέει, κύριε Βίσπη, αυτό.
2: Αν γίνει και λίγο πιο σταθερός, διότι είναι λίγο στην κατηγορία αυτή στην οποία συναντούμε για τον Όλιβερ Σόλμπεργκ. Μπορεί τη μία στον έναν αγώνα να κάνει.
1: Σαφώς πιο έμπειρος ο Σάμι Παγιαρή, έτσι. Έχει 65 κινήσεις στο WRC. Έχει 6 παρουσίες στο βάθρο, 25 νίκες σε ειδικές διαδρομές. Ο Πιτσιρικάς ετών 25. Αγωνίζεται εδώ στην Ελλάδα με τον Μάρκο Σάλμινεν, συμπατριώτη του.
0: Τον ματιάσαμε. Και τον ένα και τον άλλο.
1: Είδες, τουλάχιστον υπήρξε μια ισορροπία εδώ.
0: Όχι, εντάξει, ήταν μετά το τέλος ευτυχώς της ειδικής, αλλά φαίνεται ότι η χρόνη τους είναι πραγματικά πιο κατεβασμένη από τους υπόλοιπους.
1: Θεωρείς ότι όσο λιγότερη εμπειρία έχεις σε αγώνες του WRC, τόσο πιο φυλαγμένος οδηγείς σε τέτοιου είδους συνθήκες, σε μια υπερειδική με τα τυχάκια δεξιά και αριστερά, για να μην σου συμβεί το απρόβλεπτο που θα σου στερήσει τη συμμετοχή στον αγώνα?
0: Δυστυχώς το αντίθετο συμβαίνει.
1: Όσο
0: λιγότερη εμπειρία έχουν, τόσο πιο γρήγορα οι οδηγούνες. Στην πορεία αποφασίζουν ότι πρέπει λίγο να κόψουν ρυθμό ή να προσέξουν περισσότερο. Μέχρι τότε συνήθως δεν αφήνουν το πόδι από το πάτωμα καθόλου.
1: Τώρα οι δηλώσεις για τον Μάρτιν Σέσκ. Είπαμε, ρούκι μπροστά στον Μπάγιαρη ο Σέσκ.
2: Τον κύριο Δημήτρη Καραστογιάννη και την κυρία Σίση Λιοπούλου από τη Λάντα Development. Ο Αντριάν Φουρμό με τον.
0: Φανταστείτε ότι ο χρόνος του Σέσκ είναι πιο αργός από τον Ρωσέλα Ταλάντσια της μικρότερης κατηγορίας, και είναι αυτό που έλεγα από την αρχή. Σε αυτές του είδους τις διαδρομές οι χρόνοι είναι πολύ κοντά των δύο κατηγοριών αυτοκινήτων.
1: Δεν έχει να κάνει με τη στρατηγική που επιλέγει κάθε οδηγός, κάθε ομάδα? Ο Παγιαρή έχει ύφος τώρα. Επίσης αφήστε με να οδηγήσω.
0: Έτσι είναι. Μα τι στρατηγική έχει να κάνει στα 1,8 χιλιόμετρα, δεν πάει στρατηγική.
2: Του Μακερλίν από την άλλη το I-20, του Φουρμό.
4: But yeah, tomorrow and especially Saturday will be super long days. So, but we need to do the best we can and hopefully we have lucky enough to finish the rally.
1: Να, ο Παγιάρη ανέδειξε και τον παράγοντα τύχη στην εξέλιξη του αγώνα του, μιλώντας πάλι για το ότι αύριο, και κυρίως μεθαύριο, είναι πολύ μεγάλες οι ημέρες αγωνιστικά με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θυμίζω εδώ ότι μπορεί σήμερα τα πληρώματα να διανύουν 1860 μέτρα, αλλά αύριο Παρασκευή έχουν 129,22 αγωνιστικά και το Σάββατο 108,23. Αγωνιστικά χιλιόμετρα. Ωστόσο, σε αυτά τα αγωνιστικά χιλιόμετρα, Γιώργο, γνωρίζω ότι θες να ακούσεις το φυσικό ήχο. Ας τον ακούσουμε λίγο, Φουρμό και Μακλίερ.
2: Οδηγούς να κάνουν διάφορες πατέντες. Από την άλλη, βέβαια, αν σου συμβεί το η στραβή και δεν έχεις ρεζέρβα, ο κανονισμός είναι σαφής. Το αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στο service park με 4 τροχούς να πατούν στο δρόμο.
1: Σε αυτή την κλειστή διαδρομή, σαν να βλέπεις αυτοκίνητα μοντέλα, μοντελισμό, με τον τρόπο που κινούνται και στρίβουν έτσι τόσο κοφτά, τόσο καθαρά.
0: Και σχεδόν όλοι έχουν πάνω κάτω τις ίδιες γραμμές, γιατί έχουνε σε περιορίζει έτσι κι αλλιώς το φάρδος του δρόμου να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές. Βλέπουμε και λίγο το νεράκι εδώ, δεν γλιστράει τόσο το ελαστικό, όσο το βοηθάει να ψύχεται για να μην ζεσταίνεται πάρα πολύ στην άσφαλτο.
1: Και εδώ νομίζω πάντως η σύγκριση εντός αγωγικών είναι αδική. Δηλαδή, ο Μακέλιαν έχει μόνο μία νίκη σε ειδική διαδρομή και 48 κινήσεις στο WRC. Σε αντίθεση προφανώς με τον Αντρίαν Φουρμό, ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος. Πρωταθλητής Βρετανίας ο Φουρμό το 2023, έρχεται στο Ράλι Ακρόπολης με 70 συμμετοχές στο WRC και 45 κερδισμένες ειδικές διαδρομές, παρακαλώ.
0: Δυστυχώς δεν έχει καταφέρει όμως ακόμη ο Φουρμό να δείξει την κλάση του. Έχει αρκετές ατυχίες. Απ' την άλλη μεριά, οι οδηγοί της Ford, χωρίς να εξαιρέσει το Μακέρλιν και οι υπόλοιποι, βρίσκονται σε μια ομάδα η οποία δεν είναι τόσο ανταγωνιστική πλέον όσο οι άλλες δύο, δηλαδή η Hyundai και το Toyota, οπότε δεν περιμένουν και πολλά πράγματα από αυτούς.
1: Είδες, Σάμι Πάγιαρη παραμένει στην κορυφή της γενικής κατάταξης, με Φουρμό και Μακέρλιν να είναι δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα.
0: Ας περιμένουμε λίγο να έρθει ο καθηγητής τώρα.
1: Καλά,
0: και
1: καλά, προφανώς, προφανώς, δεν το συζητάμε.
0: Τι θα γίνει. Γιατί μιλάμε για έναν οδηγό φαινόμενο που θα ακολουθήσει σε λίγο, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος ακόμα και όταν κάνει περιορισμένο πρόγραμμα μπορεί να κερδίζει πρωτάθλημα.
1: Αυτό δεν ξέρει τώρα. Κάποιος.
0: Εδώ επίσης θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει στο άλμα το πώς δουλεύει να ανετρήσει από αυτά τα αυτοκίνητα. Απορροφούν όλο την πίεση
1: το
0: του βάρους της καρότσας χωρίς να καταλαβαίνει κάτι και από μέσα εσωτερικά. Δεν το καταλαβαίνει ο οδηγός. Δεν χτυπιέται, δεν κουνιέται, δεν κάνει τίποτα.
2: Ο Μακερλίν έκανε ένα 41-9. Τώρα στην ειδική έχουν μπει δύο σπουδαίοι οδηγοί. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. Ο Τιερίν Βίλμερτον, Μαρτάιν Βιντάκη από τη μία με το Hyundai i20 N Rally 2. Δύο φορές νικητής τα τελευταία χρόνια στο Ακρόπολης. Ο Τιερίν Βίλ από την άλλη. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Σεβαστιάν Οζιέ με το Βενσάν Λαντέ με το Toyota.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα της Hyundai για το Eco Rally Acropolis 2026. Αναφέρομαι στο Thierry Neuville, δύο φορές νικητής στον εθνικό μας αγώνα. Μοναδική νίκη από αυτόν φέτος για τη Hyundai, στον έναν από τους 7 αγώνες που έχουν προηγηθεί. Έχει τον τρόπο του. Είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αμφιβολία γενικότερα. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς τους οδηγούς που είναι γεννημένος πρωταθλητής. Έχει καταφέρει να χάσει αγώνες αντί να καταφέρει να κερδίσει. Δηλαδή, είναι από αυτούς που στις δύσκολες στιγμές δεν είναι τόσο ψύχρεμοι. Αντίθετα, κάποιοι οδηγοί όπως είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχουν το δικό τους τρόπο και παίζουν και με την ψυχολογία πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι μιλάμε τώρα για ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Το πώς παίζει κάποιος σαν τον Οζιέ με την ψυχολογία των υπόλοιπων οδηγών, θα ήθελα να μου το εξηγήσεις.
0: Α, θα το δείτε στις δηλώσεις, στο τέλος μιας ειδικής. Που θα λέει, δεν έχει άλλο, έχω οδηγήσει στο όριο και πηγαίνει στην επόμενη ειδική ακόμα πιο γρήγορα.
1: Περιμένουμε την εκκίνηση για να πάρουμε φυσικό ήχο από το Toyota GR Yaris και το Hyundai.
2: Νεβίλ Βιντάγκια από την μία πλευρά με το Hyundai και εδώ είναι ο Σεβαστιάν Οζιέ με το Βενσάν Λαντέ.
0: Εδώ είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουν αγώνα τακτικής. Εδώ υπάρχει και ένα γόητρο. Πρέπει οπωσδήποτε ο ένας να κερδίσει τον άλλον. Και όταν κάποιοι σαν τον Οζιέ ή τον Νεβίλ λένε πάμε προσεκτικά, δεν πάμε γρήγορα, μην το πιστεύετε.
2: Πριν το άλμα, ώστε να προσγειωθεί με τη μούρη στο εσωτερικό της
1: στροφής. Εδώ θέλετε περισσότερο να σκάβουν το δρόμο πάντως, να τον λιένουν όπως έλεγες πριν.
0: Και μάλιστα να χρησιμοποιούν και το τελευταίο εκατοστό. Αν δείτε πόσο κοντά περνάνε στα τζέρσεϊ το προφυλακτήρα, είναι μελετημένο να κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερα μέτρα. Η τοποθέτηση αυτή είναι εξαιρετική, δηλαδή οδηγικά είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να σας δείξουμε στο ραδιοφωνικό σας δέκτη πλάνα από αυτά που σχολιάζει τώρα ο Γιώργος Πολυζωής για το πώς οι οδηγοί τοποθετούν τα αυτοκίνητα σε αυτή τη διαδρομή των 1260 μέτρων.
2: Παίζει με τον έναν οδηγό στην άλλη.
1: Είμαι βέβαιος ότι αισθάνονται σαν θηρία στο κλουβί, έτσι. Περιμένοντας αύριο να βρεθούν στα ελληνικά χώματα, στα ελληνικά βουνά. Εδώ τώρα είναι. Άντε, πάμε να το κάνουμε.
0: Κάπως έτσι, ναι. Πάντως και εδώ βλέπετε ότι έχουν κάποιες κλήσεις, αλλά βλέπετε και πόσο μεγάλες διαδρομές έχουν.
1: Ναι, πολύ μεγάλες διαδρομές, πράγματι. Μιλάμε για τις διαδρομές της ανάρτησης. Φαίνεται πόσο μεγάλος είναι ο θόλος, πόσο μικρότερο δείχνει το ελαστικό μέσα σε αυτόν.
0: Αν τύχει κανείς να καθίσει δίπλα την ώρα που κάνουν το σέρβις αυτά τα αυτοκίνητα, μπορεί να δει την μπουκάλα στο 1,5 μέτρο ύψος από το έδαφος.
1: Τι λες τώρα.
0: Το πάνω είναι 1,5 μέτρο περίπου. Πράγμα που σου δείχνει πόσο μπορεί να ανοίξει. Πραγματικά,
2: και βαθιά στα φρένα.
0: Οζιέ, καθηγητής.
1: Είπε καλησπέρα, Οζιέ.
0: Γεια σας, είμαι εδώ, ναι, ακριβώς.
1: Πρώτο στη γενική κατάταξη, αλλά δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα ολοκληρωθούν έτσι απόψε με τον Οζιέ στην κορυφή, χωρίς να αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του και το στάτους που έχει. Δεν πάβει ωστόσο ο Γιώργο Πολυζώη να είναι μια ακόμη κερδισμένη ειδική διαδρομή στο παλμαρέ του, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτοί οι οδηγοί νομίζω το έχουν σαν DNA αυτό, να οδηγούν σε κάθε μέτρο και σε κάθε στροφή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν διανοούνται ότι μπορεί να οδηγήσουν λίγο πιο αργά, ακόμα και αν έχουν και τρεις στροφές στα αυτοκίνητα και όχι τέσσερις.
1: Για να λέμε και την αλήθεια τώρα, Σεμπαστιάν Οζιέ είναι και ένας από τους μεγαλύτερους ηλικία οδηγούς που βρίσκονται στο φετινό γκριτ του Ακρόπολης. Έχει γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1983, παρακαλώ. Αλλά τώρα έρχεται η ώρα των δηλώσεων του Τιέρι Νεβίλ.
2: CEO της Motorsport Greece, τον κύριο Αριστοτέλη Βαβουγιό.
5: We don't need to be over-optimistic, it's a long rally and a lot of things can happen, so just try to enjoy it.
2: Τον Armstrong St. Byrne.
1: Χερή Νεβίλ, φίλε, για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Σημασία έχει να τα βγάλουμε πέρα σε αυτόν τον αγώνα. Ρεαλιστής δεν μπορείς να πεις. Θα μου πεις με τον Οζιέ έτρεχε δίπλα του. Τι θα έλεγε.
0: Τι άλλο να έλεγε, δεν ακριβώς. Εντάξει, πάντως θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ή βλέπουμε τους πιο γρήγορους οδηγούς του κόσμου, ίσως θα έλεγα. Για μένα είναι πιο γρήγοροι και πιο τεχνικοί και από τους οδηγούς στη Φόρμουλα 1, διότι στη Φόρμουλα 1 μαθαίνεις απ' έξω μια διαδρομή με ακρίβεια, εδώ πρέπει να αυτοσχεδιάσεις.
5: Yeah, I mean, being in Greece is always a pleasure. It's such an historical rally. We know tough challenges awaiting us, but always the case here. So we'll do everything to provocate our luck this weekend because.
1: Περιμένει λοιπόν τον έντονο ανταγωνισμό αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά είναι πάντα με ευχαρίστηση για μας να βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα και σε ένα τόσο ιστορικό αγώνα. Εδώ σε θέλω τώρα με τον Όλιβερ Σόρμπερ και τον Γιον Άρμστρονγκ. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά την ολοκλήρωση αυτής εδώ της διαδρομής.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της Μύδειας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: επανήλθαμε. Ειδική εκπομπή Motorrun σήμερα στα Παραπολιτικά 91, παρακολουθώντας και μεταδίδοντας live την υπηρετική διαδρομή από το Ελληνικό Sports Park για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Με τον Γιώργο Πολυζόη, πρωταθλητή συνοδικό αγώνων Rally, στο στούντιο. Τον κύριο Χρήστο Μερίδη να διαδέχεται στη ρύθμιση του ήχου. Τον κύριο Νίκο Μπισμπίκη. Τον κύριο Νίκο Ναόμ και την κυρία Πόπαμα Μιχαήλ. Ο πρώτος στο Ελληνικό Sports Park. Η δεύτερη στο Service Park στο Λουτράκι, περιμένοντας τη σειρά του για να μας πούν τις εντυπώσεις τους. Έχουμε ακόμη 65 λεπτά ζωντανής μετάδοσης, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Τακαμότο Κατσούτα και τον Έλφιν Εύανς, δύο από τους υπεροδηγούς της Toyota αυτή τη στιγμή στην διαδρομή των 1860 μέτρων.
1: Να πούμε ότι ο Έλφιν Εύανς είναι και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος.
0: Σωστά, με 151 βαθμούς έφτασε στην Ελλάδα. Είναι μάλλον, στα δικά μου μάτια, είναι ο πιο σταθερός κρίκος της σύνθεσης της Toyota αυτή τη χρονιά.
1: Πράγματι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα για να κερδίσει πρωταθλήματα. Ο ίδιος όμως δεν έχει καταφέρει ακόμη.
0: Έχει ήδη δύο νίκες φέτος.
1: Ναι. Και πέρσι είχε, αλλά δεν κατέληξε σωστά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα πάει, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους οδηγούς που δικαιούται να πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα, περισσότερο για τον Thierry Neuville.
0: Μιλώντας για αυτό το δίδυμο, και μιλήσαμε για τον Έλφιν Εύανς, ο Τακαμότο Κατσούτα επίσης έχει δύο νίκες. Αυτές πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα στους 7 προηγούμενους αγώνες. Και μάλιστα back to back, αν θυμάμαι καλά.
1: Πράγματι.
0: Έρχεται η ώρα του Ιάπωνα για να κάνει δηλώσεις.
1: Πράγματι, και δεν το περίμενε και ο ίδιος, ειδικά την πρώτη του νίκη ήρθε αναπάντεχα μετά την εγκατάλειψη του Νέφιλ.
0: Για να ακούσουμε.
2: Έλφιν Εύανς το 1.39.6, 1.41 για τον Φουρμό, 1.47 για τον Σόρδο, 1.41 στρογγυλό για τον ένατο Τζον Άρμστρονγκ με τον Σέν Μπιτ, και τη δεκάδα συμπληρώνει ο Γιωάν Ροσέλ με το 1.41.1.
0: Είναι φανερό ότι έρχεται με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Δεν είναι μόνο η δήλωση «Είμαι πάντα έτοιμος για τον αγώνα», είναι γενικώς η στάση που ακολουθεί. Και να ο Βρετανός, ο οποίος, εντάξει, γλωσσάξονας είναι, πιο ψυχρός, δεν περιμένουμε να είναι σαν τον Ιάπωνα τώρα, ούτε στις δηλώσεις, ούτε στις εκφράσεις.
2: Με το Toyota GR Yaris Rally 2, και από την άλλη ο Μίλε Γιώχανσον με τον Γιώχαν Γκρένβαλ με ένα Skoda Fabia RS.
0: Ειλικρινής, αναζητεί τώρα εδώ την ισορροπία ο Έλφιν Εύανς ανάμεσα και στο στήσιμο του αυτοκινήτου και στην επιλογή των ελαστικών. Και τώρα βλέπουμε την γενική κατάταξη. Ο Σγιε Κατσούτα, Νεβίλ, Πάγιαρη, Σόλμπεργκ, Έλφιν Εύανς, Αντριάν Φουρμό, Σόρντο, Άρμστρονγκ και Ροσέλ. Ο ένας από τους δύο, ο Γιώχαν, αν βλέπω καλά, είναι οι πρώτοι 10 στους 10 χρόνους ταχύτερους που έχουν σημειωθεί ως τώρα.
1: Να πούμε ότι στην κατηγορία Rally 2 δεν θα δούμε όλους τους διεκδικητές των πρωταθλημάτων, γιατί επιλέγουν αγώνες που θα κάνουν, αλλά λείπουν κάποιοι πολύ καλοί οδηγοί, όπως είναι ο Γκριάζιν, που θα επιλέξουν κάποιους άλλους αγώνες αναλόγως το τι τους βολεύει περισσότερο.
0: Έχω την αίσθηση ότι στην κατηγορία WRC 2 οι αγώνες που χρειάζεται να κάνεις για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα δεν είναι όσοι είναι και στην κατηγορία Rally 1.
1: Όχι, είναι πολύ λιγότεροι, νομίζω είναι 5-6 αγώνες.
0: Πάντα έτσι ήταν.
1: Μπορεί να συμμετέχουν και σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες χωρίς βαθμολόγηση, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν οι περισσότεροι για να αποκτήσουν εμπειρία. Αλλά παρόλα αυτά, όμως, είναι συγκεκριμένοι αυτοί που βαθμολογούνται.

Γιώργο, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε τώρα για τις προδιαγραφές του 2027. Να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που δεν θα δούμε του χρόνου. Αλλά όπως λέει ο κύριος Μυρίδης, κάντε λίγη υπομονή, πάμε στο διάλειμμα και θα μιλήσετε.

0: Κερινό ουρανό της Αθήνας. Η Mont Plagal εδώ. 4,5 δεκαετίες ήχου που δεν χωράει σε μία μόνο κατηγορία. Δημοτικό, jazz πειραματισμός, μνήμη και πολλή ενέργεια. 5η 25 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Επανήλθαμε ένα λεπτό μετά τις 8 στην ειδική ραδιοφωνική κάλυψη της ECO Super Special Stage για το ECO Rally Ακρόπολης 2026, μια διαδικασία που εκτυλίσσεται από τις 7 και 5 πρώτα λεπτά στο The Hellenicon Sports Park εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θυμίζω 58 πληρώματα, τουλάχιστον αυτά έμειναν μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βασιλάκη από την πρώτη λίστα συμμετοχών για τον φετινό μας αγώνα. Έχουμε ήδη δει περισσότερα από 20 πληρώματα να παίρνουν χρόνο στην υπερειδική διαδρομή.

0: προσεγγίζουμε τα 30. Τώρα και ένα ακόμη οδηγικό δίδυμο στη διαδρομή των 1860 μέτρων, πιο γνωστός νομίζω στους Έλληνες θεατές, ο Μάρτιν Πρόκοπ, οδηγώντας για μία ακόμη φορά σκοντά. Είναι η σωστή στιγμή να μιλήσουμε για τις προδιαγραφές του 2027, οι οποίες θα επηρεάσουν φαντάζομαι το θέαμα στον WRC συνολικά.
1: Γιατί όχι. Μιλάμε για ριζική αλλαγή καταρχάς. Καταργούνται τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1 και έρχεται ένας νέος τρόπος που θα συμμετέχουν τα αυτοκίνητα. Η FIA έφτιαξε ένα σασί, ένα κλωβό ασφαλείας ενιαίο για όλες τις εταιρείες που αποτελείται από ένα σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει, βάζοντας πάνω τα μηχανικά μέρη της εταιρείας που θέλει. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι κατασκευαστής, μπορεί να είσαι και κάποιος ιδιώτης που χρησιμοποιείς ένα ενιαίο κομμάτι μηχανικών μερών μιας συγκεκριμένης μάρκας. Δεν μπορεί να βάλεις μηχανικά μέρη παντρεμένα από διαφορετικές μάρκες. Μπορεί να είναι όλα Ford, μπορεί να είναι όλα Hyundai.
0: Για να το εξειδικεύσουμε λίγο στους ακροατές των παραπολιτικών, όταν μιλάμε για μειωμένο κόστος, μιλάμε ουσιαστικά για ανώτατο κόστος κατασκευής για κάθε αυτοκίνητο, το οποίο ορίζεται στις 345.000 ευρώ. Όχι ότι είναι λίγα, αλλά είναι σαφώς λιγότερο από ό,τι κοστίζει σήμερα ένα αυτοκίνητο Rally
1: 1. Σωστό. Ένα αυτοκίνητο Rally 1 κοστίζει 310 χιλιάρικα και αυτό κοστίζει 30 χιλιάδες μόλις παραπάνω, 35. Όμως όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί αυτό είναι μόνο για την αγορά ενός αυτοκινήτου με κάποια βασικά πράγματα. Από εκεί και πέρα η εξέλιξή του και η συντήρησή του και τα σέρβις του κλπ. Αυξάνουν το κόστος πολύ, συν τα ανταλλακτικά που χρειάζεται να σαπορτάρουν ένα αυτοκίνητο για να τρέξει. Να φανταστείτε ότι μπορεί τα ανταλλακτικά να χρειάζονται να φτάσουν και στις 200.000 ευρώ, αν θέλεις ασφάλτινα, χωμάτινα και επιπλέον spare parts για να μπορείς να υποστηρίξεις ένα αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να έχεις κάποια ανταλλακτικά για να του διορθώνεις.
0: Σε ό,τι αφορά τον κινητήρα που θα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα και τη μετάδοση της κίνησης που είναι πολύ σημαντική για το παρεχόμενο θέαμα στους θεατές.
1: Τα αυτοκίνητα θα συνεχίζουν καταρχάς να είναι 1600 κυβικά με τουρμπο, όπως είναι και τα Rally 2, όπως είναι και τα Rally 1 τώρα. Η μετάδοσή τους θα είναι επίσης μηχανική χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα, με σασμάν των 5 ταχυτήτων νομίζω, μηχανικό χωρίς paddles στο τιμόνι. Το θέμα είναι όμως το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόλις ένα κατασκευαστή επίσημο, μόνο την Toyota, να έχει ξεκινήσει να εξελίσσει και να κάνει τεστ σε ειδικές διαδρομές αυτοκίνητο προδιαγραφών 2027. Αυτό ήταν, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σε καρότσα Toyota Celica, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εδώ στην Ελλάδα και για το να κάνει τεστ στις ειδικές διαδρομές του Rally Ακρόπολης. Δεν έχουμε κάποια από τις γνωστές άλλες μάρκες να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ούτε η Hyundai, αλλά ούτε και η Ford δεν έχουν σκοπό τη Lancia να ετοιμάσουν αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally 1 για το 27 τουλάχιστον. Έχουμε

0: μόλις μόνο δύο ιδιώτες, ένα από την Ισπανία και άλλον ένα που δεν ξέρω ποιοι είναι, που και αυτοί όμως έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, έχουν βγάλει ένα δελτίο τύπου ότι θα συμμετέχουν, χωρίς όμως να έχουμε δει ακόμα αυτοκίνητο που να κάνει τεστ. Βρισκόμενοι λοιπόν στον Ιούνιο, στα μισά της χρονιάς, και θα πρέπει στην 1η-1η του 27, στις 20 Ιανουαρίου μάλλον του 27, να συμμετέχουν στο Ράλι Μοντεκάρλο, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό να το κάνουν οι υπόλοιποι. Άρα πηγαίνουμε σε κάποια κατάσταση η οποία δεν θα είναι ευχάριστη. Θα έχουμε ίσως μόνο ένα κατασκευαστή με αυτοκίνητο προδιαγραφών 2027 και οι υπόλοιποι, όπως έχουν δηλώσει και η Hyundai και η Ford και σίγουρα και η Lancia, θα τρέξουν με αυτοκίνητα εργοστασιακά προδιαγραφών Rally 2.
1: Κατανοώ τις αμφιβολίες που έχεις. Δεν θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει την επόμενη χρονιά μεταβατική, να μην εμφανιστεί ένα εργοστάσιο το 27 και να εμφανιστεί το 28, γιατί έχω διαβάσει ότι αυτοί οι κανονισμοί έχουν ένα ορίζοντα δεκαετίας. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τώρα σε τρία χρόνια πάλι.
0: Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμα να πάει σε περισσότερες συμμετοχές κατασκευαστών. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Και είναι καλό αυτό. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε αυτό. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μακάρι να το δούμε στο 28. Στο 27 θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, ίσως μεταβατικό, αλλά χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό. Γιατί όποιος και να θέλει να ανταγωνιστεί την Toyota ιδιώτης, δεν θα μπορεί να την ανταγωνιστεί. Άρα θα πούμε από τώρα, ας πάρει το πρωτάθλημα Toyota και να δούμε τι κάνουν οι υπόλοιποι. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχουμε κι άλλο ένα δεδομένο. Με βάση τα τεστ και με βάση τουλάχιστον τις όποιες πληροφορίες έχουμε αυτή τη στιγμή, το αυτοκίνητο των προδιαγραφών Rally 1 του 27 είναι πιο αργό από το WRC2 που βλέπουμε να συμμετέχουν οι ιδιώτες σήμερα. Δεν έχουν καταφέρει ακόμη να το κάνουν πιο γρήγορο. Άρα η Toyota είναι, ίσως θα είναι πολύ κοντά σε ένα ιδιωτικό, σε ένα Rally 2 της Hyundai, σε ένα Ford με τα σημερινά δεδομένα.
1: Ναι, ενδιαφέρον αυτό στην WRC. Αυτή η ανισορροπία που δημιουργείται.
0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον και θα δούμε και τα αυτοκίνητα να είναι σαφώς πιο αργά, που θα μας ενοχλήσει κάποιους ως θεατές κυρίως. Απ' την άλλη μεριά, σε μένα που συμμετέχουμε με ένα αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally 2, αν τρέξουμε του χρόνου στο Rally Ακρόπολης και είναι κοντά οι επιδόσεις των αυτοκίνητων αυτών, θα μας δώσει μια δυνατότητα να διεκδικήσουμε κάτι πιο ψηλά στη γενική κατάταξη όλοι οι ιδιώτες. Ανακατεύεται πάρα πολύ η τράπουλα εδώ και δημιουργεί κάποια πολύ καινούργια δεδομένα που για μας έχουν ενδιαφέρον, όχι για τους οδηγούς. Γι' αυτό και θα δείτε τον Σεβαστιάν Οζιέ να έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτού του είδους η εμπλοκή του χρόνου. Και ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά φέτος εξαιτίας αυτού του λόγου.
1: Είμαι βέβαιος ότι τον περιμένουν άλλοι θεσμοί, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, για παράδειγμα. Ακόμη και στο Άντρος Τρόφι θα μπορούσε να βρεθεί, να γυρίζει το χειμώνα τις Ελβετικές Άλπες, γλιστρώντας πάνω στο χιόνι και στο πάχο.
0: Πράγματι, αυτοί δεν θα σταματήσουν αυτοί οι οδηγοί να οδηγούν συνέχεια, όπως και ο Σεμπαστιάν Λεμπ, που έχει ασχοληθεί με όλες τις μορφές αγώνων και συνεχίζει να ασχολείται και με κάθε ευκαιρία οδηγάει και κάτι διαφορετικό. Mm-hmm, mm-hmm.

0: Έχουμε περάσει ήδη, Γιώργο, πολύ ζωή τιμές της διαδικασίας της περιοδικής διαδρομής και δεν έχουμε δει όλα τα μεγάλα ονόματα στην πίστα ακόμα, έτσι δεν είναι? Όπως δεν έχουμε δει και πολλές ελληνικές συμμετοχές ακόμα.
1: Θα έρθει η σειρά των ελληνικών συμμετοχών. Νομίζω οι οδηγοί της κατηγορίας Rally 1 έχουν ολοκληρώσει και τώρα είμαστε στη φάση που θα δούμε τους υπόλοιπους. Έχουν ολοκληρώσει ήδη τα 32, νομίζω, τα 57. Οπότε θα έχουμε σαφώς κάποιους ακόμα. Νομίζω ότι οι μεγάλοι έχουν ολοκληρώσει, δηλαδή, τις κατηγορίες Rally 1. Τώρα πάμε σε επόμενες κατηγορίες.
0: Παύλο Σαραζέν στο μικρόφωνο του WRC τώρα.
2: Τα δύο Γιάννης έχουν πάρει τις θέσεις τους, είναι έτοιμα για το ξεκίνημα της προσπάθειάς τους. Εδώ με το 31 ο Diego Domínguez, με το πράσινο Γιάννης. Από την άλλη πλευρά, ο Αλεχάνδρο Γκαλάντι.
0: Όπως είναι φυσικό, ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος του Κοσμοτέ TV προλογίζει τα επόμενα δύο αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στη γραμμή της εκκίνησης.

0: Γύρω να έρθουμε λίγο στη χάραξη και στην επιλογή των ειδικών διαδρομών του φετινού αγώνα. Το πρώτο μεγάλο γεγονός είναι ότι έφυγε το κέντρο του αγώνα μετά από 5 χρόνια από την πόλη σας, τη Λαμία. Μεταφέρθηκε στο Λουτράκι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Και στο παρελθόν, στη δεκαετία του 2010, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε το κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι. Και αυτή η εναλλαγή γίνεται συχνά, ολοένα και πιο συχνά, σε πολλούς διεθνείς αγώνες στο WRC. Οι περισσότερες χώρες που φιλοξενούν αγώνα του Παγκοσμίου Αθλήματος Ράλι έχουν δύο κέντρα και τα εναλλάσσουν είτε από χρονιά σε χρονιά είτε από τριετία σε τριετία. Φέτος πώς το εισπράτετε εσείς στη Λαμία αυτό, ότι ο αγώνας είναι πιο μακριά για σας από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια?
1: Να το πω λίγο πιο άκομψα. Νομίζω ότι η Λαμία έδιωξε τον αγώνα από την περιοχή λόγω των κακών χειρισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι στα πλαίσια κάποιας αλλαγής προγραμματισμένης. Παρόλα αυτά όμως, όπου και να γίνεται ο αγώνας, είναι Ελλάδα. Άρα ακόμα καλύτερα να γίνεται σε μια περιοχή που τον αγαπάει και τον θέλει, ώστε να έχει και την αντίστοιχη επιτυχία και να τον αγκαλιάσουν και οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινωνία. Δεν εκπροσωπεί βέβαια αυτό που λέω τους οδηγούς και τους θεατές και όσους εμπλέκονται με το σπορ, αλλά από την ώρα που εκπροσωπεί την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορείς να πεις τίποτα περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν σημαίνει ότι οι δικές διαδρομές δεν είναι καλές ή αποδεκτές, είναι πάρα πολύ καλές δικές. Κάποιες από αυτές τις έχουμε κάνει στο παρελθόν, όπως είναι το Κεφαλάρι, το Γυμνό κλπ. Οι δικές που είναι εξαιρετικές σαν ποιότητα και σαν τεχνική οδήγηση. Παρ' όλα αυτά, η ταυτότητα ενός τέτοιου αγώνα είναι συνδεδεμένη με την κεντρική στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Με τους Βοξίδες που ευτυχώς τους έχει αύριο, με τον Ταρζάν, ίσως με την Παύλιαν, με ειδικές που είναι πολύ κλασικές. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένας κύκλος και θα ξαναέλθουν στο προσκήνιο αυτές οι διαδρομές.
0: Πριν να αφαιρθούμε σε μία προς μία τις ειδικές διαδρομές του φετινού αγώνα, για να κατευθύνουμε λίγο και τους ακροατές των παραπολιτικών στο τι θα πρότεινες εσύ να παρακολουθήσουν αν είχαν τον χρόνο να βρεθούν στα ελληνικά βουνά, θέλω να μιλήσουμε για την ολοκλήρωση της αποψινής διαδικασίας. Εδώ που τα αυτοκίνητα θα φύγουν, θα μεταφερθούν στο Λουτράκι Μενταλίκα, σωστά? Έτσι γίνεται, δεν νομίζω ότι οδηγούν σε απλή διαδρομή από την Αθηναϊκή Ριβιέρα στο Λουτράκι, αλλά σε κάθε περίπτωση στο Λουτράκι θα μπουν στο πλοίο μετά το 15 λεπτό σέρβις, και αυτή είναι μια εμπειρία η οποία έχει υπάρξει στο παρελθόν του Ακρόπολης, η μεταφορά με πλοίο δηλαδή.
1: Έχει γίνει μια φορά πριν από πολλά χρόνια, 30 κάτι χρόνια, με ferry boat ανοιχτού τύπου. Τώρα στις δικές μας εποχές αυτό έχει οργανωθεί πιο ωραία, με ένα μεγάλο καράβι το οποίο έχει και χώρους για να κοιμηθούν.
0: Δυνατότητα φιλοξενίας, για να διανυκτερεύσουν εκεί τα πληρώματα.
1: Με λιγότερο κούνημα και πιο ασφαλές, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχουν γίνει και σχετικές διορθωτικές υποδομές για να μπορέσουν να το υποδεχτεί το λιμάνι της Ιταίας. Είναι πραγματικά πρωτότυπο και πρωτοποριακό αυτό. Και δεν σας κρύβω ότι βαθμολογικά, στη βαθμολογία του αγώνα βοηθάει πάρα πολύ. Ξεχωρίζεις από τις υπόλοιπες άλλες χώρες και το θέλουμε αυτό να συμβαίνει. Απ' την άλλη μεριά λύνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το πώς θα φτάσουν τα αυτοκίνητα στους Βοξίτες ή σε ένα απομακρυσμένο κομμάτι που ξεκινάει ταυτόχρονα με μια ειδική που είναι ίσως από τις πιο φημισμένες ειδικές διαδρομές του κόσμου. Είναι μέσα στις 10 καλύτερες κατόπιν μιας παλιότερης ψηφορίας. Και ξεκινάει δηλαδή με ένα πολύ ωραίο τρόπο την ημέρα της Παρασκευής, της πρώτης ημέρας του αγώνα.
0: Ο κ. Πολυζώης μιλάει για την πρώτη ειδική διαδρομή, την πρώτη από τις 6 ειδικές διαδρομές της Παρασκευής, της δεύτερης μέρας του αγώνα. Μια διαδρομή μήκους 22,97 χιλιόμετρων, η οποία ξεκινά στις 8:48 πρώτα λεπτά. Αν θυμάμαι καλά, ξεκινά μάλλον λίγο αργά. Σε άλλες ειδικές διαδρομές, άλλες μέρες, σε προηγούμενα χρόνια, ξεκινούσατε νωρίτερα.
1: Ναι, και έχουν ξεκινήσει και στις 7.30 ώρα το πρωί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως να απολαύσουν και οι άνθρωποι το πρωινό τους στο καράβι, ίσως να δουν και λίγο τα νερά του Κορινθιακού. Θα είναι ωραία εμπειρία για τα πληρώματα αυτή. Και καλοκαίρι κιόλας.

0: είναι η βοξίδες ειδική διαδρομή που θα πρότεινες σε κάποιον να παρακολουθήσει, αν έπρεπε να παρακολουθήσει μία ειδική διαδρομή στο φετινό Ακρόπολης?
1: Νομίζω το προλόγησα. Είναι από τις καλύτερες ειδικές διαδρομές. Έχει τόσα πολλά σημεία να παρακολουθήσει κανείς και είναι και τόσο οδηγικά ευχάριστη για τους οδηγούς που θεωρώ ότι και οι οδηγοί θα το διασκεδάσουν και θα δώσουν και πολύ θέαμα στους θεατές. Βέβαια, οφείλουμε να σεβαστούμε ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η προσέγγιση. Δηλαδή, πρέπει να έχει σημεία που να μπορεί ο κοινός θεατής να φτάσει με ασφάλεια για να δει αυτό το κομμάτι που θέλει. Έχει αρκετά σημεία, αλλά υπάρχουν και άλλες ειδικές που είναι περισσότερα. Δηλαδή, περισσότερα σημεία πρόσβασης εύκολα έχει Θήβα, mm-hmm. που έχει από όλες τις μεριές δρόμους που κυκλώνουν την ειδική διαδρομή. Άρα, ο κόσμος θα μοιραστεί. Ενώ στους βοξίτες θα υπάρξει μια πίεση πάνω στον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από την Άμφισσα και την Αγία Ευθυμία, θα υπάρξει ένα άλλο σημείο που διασταυρώνεται με τις παλιές καρούτες του διδαγματισμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα 4-5 σημεία που θα μαζέψουν τον πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο θεατής να πάει αρκετά έγκαιρα για να γλιτώσει μποτιλιαρίσματα πιθανόν και τις παρεμβάσεις τροχιάς που θα τον αναγκάσουν να περπατήσει αρκετά.
0: Να πούμε εδώ στους ακροατές των Παραπολιτικών ότι ο λόγος που δεν μας ακούτε να αναφερόμαστε τώρα στα πληρώματα που βρίσκονται στην υπερειδική διαδρομή είναι διότι υπάρχουν αυτοκίνητα μικρότερης κατηγορίας, δεν έχει να κάνει με τους οδηγούς και τα πληρώματα, έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα περιμένοντας να δούμε περισσότερα ελληνικά πληρώματα σε λίγο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τώρα, όπου να είναι, ακολουθούν και τα ελληνικά πληρώματα. Δεν είναι πάρα πολλά μεν, αλλά.
0: Έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ να δω. Αυτή τη συμμετοχή ορόσημο με οδηγό τον Φλάνδη και συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή, με αυτή τη διαφορά των 30 ετών συμμετοχής, πρώτο Ακρόπολης για τον Φλάνδη, 31ο για τον Κώστα Στεφανή, και μόνο η παρουσία ασχέτως χρόνου, ασχέτως εξέλιξης είναι διαφορετική, έτσι είναι το, τέτοια γεγονότα είναι το αλατοπίπερο των αγώνων. Και για να προλάβουμε να το δούμε αυτό όπως θα θέλαμε να το δούμε, πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στην ειδική εκπομπή Μοτοράνη, η οποία καλύπτει ζωντανά την υπερηδική διαδρομή του Eco Rally Acropolis 2026, την Eco Super Special Stage που εκτυλίσσεται στο The Hellenicon Sports Park εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το 38 από τα 57 πληρώματα έχουν πάρει ήδη χρόνο στην γενική κατάταξη αυτής της πρώτης υπερηδικής. Για να ανακεφαλαιώσουμε λίγο όσα είδαμε, αλλά κυρίως όσα ακούσαμε από τους πρωταγωνιστές την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Elfyn Evans, ο οδηγός της Toyota και πρωτοπόρος στο παγκόσμιο μονοθέσμα, δήλωσε ότι θα είναι ένας σκληρός αγώνας. Θα είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και της ανάγκης να προφυλάξουμε το αυτοκίνητό μας. Αντίστοιχα στη δυσκολία του αγώνα στάθηκε και ο Takamoto Katsuta με 2 νίκες σε 7 αγώνες φέτος. Oliver Solberg δήλωσε ότι πρέπει να προφυλάξει τα ελαστικά. Είναι ωραία να βλέπεις όμως το πόσο κόσμο έχει εδώ, αναφερόμενος στους θεατές της περιοδικής. Τώρα λέει μας περιμένει το πλοίο, και ήταν μάλλον μια δήλωση έτσι λυτρωτική, περιμένοντας να κάνει ένα break στην σημερινή προσπάθεια μετά το πρωινό shakedown. Θυμίζω ότι ο Σάμι Πάγιαρη στάθηκε στον παράγωρα τύχη. Προσπαθήσαμε, λέει, να είμαστε. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, διορθώνω. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί και να τερματίσουμε τον αγώνα. Σεμπαστιάν Οζιέ δήλωσε έτοιμος. Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές εδώ. Είναι ένα ιστορικό ράλι. Δύσκολο μένα, αλλά ιστορικό, τόνισε ο Γάλλος πολυπροταθλητής. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις των προηγούμενων λεπτών, αυτή του Thierry Neuville, δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στο δικό μας ρυθμό, ανέφερε ο οδηγός της Hyundai, ο οποίος έχει δώσει τη μοναδική ως τώρα νίκη στην κορεατική ομάδα για το 2026. Ο Ιορδάνης Ερδερίδης, τον οποίον είδαμε νωρίτερα με τον Φρεντερίκ Μικλό στα μπάκετ του Ford Puma Rally 1, δήλωσε ότι μας αρέσουν οι υπερηδικές διαδρομές. Είναι αυτός ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μια ακόμη χαρακτηριστική δήλωση για την υπερηδική στο Hellenicon Sports Park, αυτή του Ανδρέας Μίκελσεν. Είναι, λέει, μια καλή αρχή. Φοβόμουν πως ξεκινήσω όπως το 2022, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Don't give it up. Λάμπρος Αθανασούλας, Κωνσταντίνος Σούκουλης, είναι ιδιαίτερες οι υπερηδικές για μας. Οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ. Στην παρουσία πολλών θεατών στάθηκε τόσο ο Παναγιώτης Ρουστέμης όσο και ο Νόντας Καρανικόλας. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, θυμίζω, βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης αυτή τη στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Takamoto Katsuta. Αλήθεια, Γιώργο Πολυζώνη, τι σημαίνει ένα δευτερόλεπτο μπροστά στη γενική κατάταξη? Και ας μην μιλήσουμε για την υπερηδική. Γενικώς, φαντάσου ότι είμαστε στην τρίτη, στην τέταρτη, δεν είμαστε στην τελευταία μέρα. Στην τρίτη, τέταρτη ειδική διαδρομή, ενώ σημαίνει κάτι το ένα δευτερόλεπτο?
1: Το ένα δευτερόλεπτο στη διάρκεια του αγώνα δεν σημαίνει τίποτα. Στο σύνολο όμως έχουν κριθεί πάρα πολλοί αγώνες στο ένα δευτερόλεπτο που μπορεί να χωρίζει τον πρώτο με τον δεύτερο, για παράδειγμα.
0: Μια που το λες, ο Σεμπαστιάν Οζιέ είναι ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Takamoto Katsuta που είναι δεύτερος και 1,1 δευτερόλεπτο μπροστά από τον Thierry Neuville που είναι τρίτος.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, και ο Σάμι Πάγιαρη που επίσης είναι 0,1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Thierry Neuville. Υπάρχουν και ειδικές διαδρομές, βέβαια, πολλές φορές των 20 και 30 χιλιόμετρων που τερματίζουν στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου, γιατί στο δέκατο γίνεται η χρονομετρήση. Δύο πληρώματα. Μπορεί να το δεις πολλές φορές αυτό και πολλές φορές στην πρώτη θέση κιόλας.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για την ειδική διαδρομή Βοξίτες, στη δεύτερη στο σύνολο των ειδικών διαδρομών του αγώνα. Την πρώτη για την Παρασκευή. Αμέσως μετά βρίσκεται ο Παρνασσός με ώρα έναρξης στις 9:51. Είναι μια από τις ειδικές διαδρομές που θα έλεγες ότι, έτσι, πώς να το πω, η φήμη του βουνού είναι αντίστοιχη με τη φήμη του αγώνα?
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, μια ειδική διαδρομή με τρομερές αναλλαγές στο άνοιγμα των στροφών και στο πόσο κοντά είναι, πόσο κλειστές είναι οι στροφές. Έχει κομμάτια που κινείσαι για 2-3 χιλιόμετρα, ίσως με πρώτη και δεύτερη ταχύτητα και το αυτοκίνητο συνεχώς γυρισμένο. Οπότε υπερθερμαίνεται πολύ αυτό που λέγε πριν ο Κώστας Στεφανής. Υπάρχουν κομμάτια που πρέπει να πας γρήγορα, ειδικά προς τα τελειώματα, είναι πολύ γρήγορα κομμάτια. Άρα εδώ αυτή η ειδική είναι καθαρά ειδική που δουλεύεις με πολύ στρατηγική και με πολύ συγκεκριμένο ρυθμό. Δηλαδή πρέπει να πας πολύ γρήγορα στα πατημένα κομμάτια και πρέπει να πας πολύ αργά στα αργά κομμάτια, ώστε να μην χάνεις πολύ χρόνο και φθείρεις πολύ τα λαστιχά σου. Είναι ειδική για πολύ έμπειρους, για πολύ έμπειρα πληρώματα. Παρασώς.
0: Και παράλληλα, δύο περάσματα από το στήρι αύριο Παρασκευή. Γιατί δύο περάσματα από την ίδια ειδική διαδρομή? Δεν υπάρχει χώρος για να εντάξεις μία άλλη και να κρατήσεις κάθε ειδική μία φορά στο πρόγραμμα της μέρας?
1: Οι αγώνες με λίγες επαναλαμβανόμενες ειδικές είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν, γιατί δεν έχεις τόσες πολλές μεγάλες διαδρομές για να ταιριάξεις και να μπορούν να έρθουν η μία κοντά στην άλλη. Mm-hmm. Οπότε ο οργανωτής αναγκάζεται να έχει κάποιες ειδικές επαναλαμβανόμενες. Αυτός ο αγώνας συνολικά έχει τις λιγότερες επαναλαμβανόμενες ειδικές από κάθε άλλη φορά. Έχει μόλις 5 ειδικές που επαναλαμβάνονται, ενώ άλλες χρονιές μπορεί να έχει και 8 και 10 ειδικές. Mm-hmm. Σχεδόν όλες μπορεί να επαναλαμβανόνται σαν μερικές φορές. Αυτό λοιπόν για τα πληρώματα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να γράψουν πολλές ειδικές διαδρομές, αλλά για το σχεδιασμό του αγώνα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και για τους θεατές οι οποίοι επιλέγουν μία ειδική διαδρομή, μένουν εκεί, περιμένουν και το δεύτερο πέρασμα, άρα δεν έχουν τον πονοκέφαλο του «ήρθα να φύγω να προλάβω κάτι άλλο», και βλέπουν και το διπλό θέαμα.
1: Και είναι και σωστό αυτό που λες στο ότι απλώνονται οι θεατές. Όταν έχεις λίγες ειδικές διαδρομές, γεμίζουν με κόσμο λίγες διαδρομές. Ενώ σε αυτό πάνε περισσότερο. Θα πάνε και στο Στήρι, θα πάνε και στον Παρνασσό και στον Ελικόνα και στη Θήβα. Δηλαδή μοιράζεται σε πάρα πολλές ειδικές διαδρομές. Άρα ο κόσμος δεν θα δυσκολευτεί στο να προσεγγίσει τις ειδικές διαδρομές και να δει. Και τίθεται θέμα ασφάλειας σαφώς, γιατί όσο λιγότεροι θεατές υπάρχουν στις ειδικές διαδρομές, τόσο λιγότερα προβλήματα ασφάλειας θα δρούμε.

0: χρονιά του.
1: Αυτό που ακούμε είναι. Τώρα άνοιξε το μικρόφωνο. Αυτό που ακούμε είναι DJ Tiesto ασφαλώς. Φοβερή υπόκριση, φοβερό soundtrack για αγώνα του WRC. Φαντάζομαι πλάνα τώρα εδώ στη Φιλανδία χιονισμένα να πετάνε από άλμα σε άλμα τα αυτοκίνητα και να ακούς αυτό από πίσω.
2: Τρομερό θα είναι, αλλά και στους Βοξίτες. Νομίζω ταιριάζει, γιατί οι Βοξίτες έχουν ένα στυλ ειδικής διαδρομής πολύ γρήγορο. Οπότε και αυτό, κάποια πλάνα που έχω στο μυαλό μου ταιριάζουν πάρα πολύ με τον DJ της.
1: Θα κάνουμε ένα κλιπάκι να το έχουμε στο motorland.gr. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές. Θέλω να μου απαντήσεις τώρα ως αγωνιζόμενος στο Ράλι Ακρόπολης. Το πρώτο ή το δεύτερο πέρασμα για το πλήρωμα από μια ειδική διαδρομή είναι πιο ενδιαφέρον?
2: Για το πλήρωμα είναι το δεύτερο, γιατί έχει κάνει το πρώτο του πέρασμα σε αγωνιστικό ρυθμό και βρίσκει μπροστά του ένα δρόμο τον οποίο τον έχει ξαναπεράσει, άρα είναι πιο εύκολος να το θυμάται και να το οδηγήσει αγωνιστικά. Παράλληλα, στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές αλλάζει πάρα πολύ το grip, το traction που έχουν τα λάστιχα, το κράτημα που έχουν τα αυτοκίνητα στο πρώτο με δεύτερο πέρασμα. Και στο δεύτερο πέρασμα έχει όπως λέμε εμείς εισαγωγικά, έχει σκουπίσει ο δρόμος, έχει φύγει από πάνω το πολύ βρώμικο και το σαθρό έδαφος και έχει πάει στο καθαρό κάτω, που αυτό σε βοηθάει να κινήσει πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Συνήθως από το πρώτο στο δεύτερο σκέλος μπορεί να είσαι και 1 με 2 δευτερόλεπτα στο χιλιόμετρο γρηγορότερος ο ίδιος οδηγός.
1: Mm-hmm. Και επειδή είναι πιο ενδιαφέρον το δεύτερο πέρασμα για το πλήρωμα, αυτό συνεπάγεται ότι είναι πιο ενδιαφέρον το δεύτερο πέρασμα και για τους θεατές.
2: Οι θεατές δεν καταλαβαίνουν. Στο πρώτο ίσως και να τους αρέσει περισσότερο, γιατί τα αυτοκίνητα γλιστρούν περισσότερο, έχουν περισσότερο θέαμα. Ο θεατής δεν νιώθει το ίδιο με αυτό που νιώθει το πλήρωμα μέσα στο αυτοκίνητο. Το πλήρωμα αρέσκεται στο να βλέπει το. Συγγνώμη, ο θεατής αρέσκεται στο να βλέπει το πλήρωμα να κινδυνεύει. Το πλήρωμα δεν χαιρέται πάντα σε αυτό.

0: Γιώργο, ήταν πολλοί οδηγοί οι οποίοι σχολίασαν τον κίνδυνο των κλαδαρισμένων ελαστικών και από τη μία υπάρχει η υπόθεση έδαφος, πέτρες, οι δυσκολίες του Ακρόπολης. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και το ζήτημα της ποιότητας, παύλα, χάραξης, παύλα, κατασκευής των ελαστικών. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο WRC, έχοντας διαδεχθεί μια άλλη εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι εταιρείες, με ενδιαφέρει το πώς καλείσαι να αγωνιστείς με ελαστικά τα οποία προφανώς στις πρώτες φάσεις της εξέλιξής τους δεν αποδίδουν όπως θα ήθελες.
1: Ακριβώς έτσι. Τα ελαστικά αυτά διαδέχτηκαν την Pirelli, γιατί εγώ μπορώ να το πω ποια ήταν, η οποία είχε τρομερή εμπειρία και τρομερή εξέλιξη πάρα πολλά χρόνια στο WRC. Τα ελαστικά τους ήταν σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό. Ερχόμενη μια εταιρεία που δεν έχει την εμπειρία αυτή, παρουσίασε, βρήκε μπροστά της πάρα πολλά προβλήματα. Το σημαντικότερο από όλα ήταν η διάρκεια ζωής του ελαστικού στα χιλιόμετρα που μπορούσε να διανύσει. Πέρα από τα πολλά κλαταρισμένα ελαστικά, και είδαμε πολλές φορές τον Οζιέ, που συνήθως είναι ο πιο γκρινιάρης από όλους, να κατηγορεί τον προμηθευτή των ελαστικών, που αυτό ήταν και αντίθετο στις θέσεις της FIA. Αυτό απαγορεύεται να το κάνει ένας οδηγός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
0: Αλλά ο Οζιέ είναι ο Οζιέ προφανώς.
1: Πήρε κάποια πρόστιμα κάποια στιγμή, αλλά δεν τον πτώνουν και ιδιαίτερα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ο κατασκευαστής αυτός αναγκάστηκε να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρει να φέρει τα λάστιχά του σε μια καλή θέση και ισορροπία. Αναγκαστήκαν να κάνουν πιο χοντρά τα τακούνια για να αντέχουν περισσότερο. Αναγκαστήκαν να φτιάξουν το σκελετό διαφορετικό. Ακόμα δεν πιστεύω ότι έχουν φτάσει στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Οι οδηγοί δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι ακόμα. Υπάρχουν πολλοί αγώνες στους οποίους οι οδηγοί εκφράζονται με πολλά αρνητικά στα πηγαδάκια για τα λάστιχα. Εκτιμώ ότι θα τους πάρει κανένα δύο χρόνια ακόμα. Δηλαδή, μια τέτοια εταιρεία που θέλει να επενδύσει στους αγώνες θα χρειαστεί αρκετό χρόνο και δοκιμών αλλά και αγώνων για να μπορέσει να φέρει τα λάστιχα σε ένα καλό επίπεδο, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο το θέμα της αντοχής και των ελαστικών, έχουμε το θέμα της ασφάλειας. Το λάστιχο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του αυτοκινήτου, στα οποία βασίζεσαι στο να ολοκληρώσει την προσπάθειά σου με ασφάλεια.

0: Μιλάμε ξανά και ξανά για τον οδηγό και τον οδηγό. Εκείνος ούτως ή άλλως κάνει δηλώσεις στο μικρόφωνο του WRC. Ο ρόλος του οδηγού εδώ, σε αυτή την υπερηδική διαδρομή, ποιος είναι? Διαβάζει απλώς τις τροφές? Αν σε μια τόσο περιορισμένη διαδρομή 1860 μέτρων, η οποία είναι και ασφάλτινη, και μάλλον ο οδηγός βλέπει τι του έρχεται, δεν είναι κάτι περίεργο, και οι ταχύτητες είναι χαμηλές, μάλλον και ο ρόλος του συνοδηγού είναι περιορισμένος ή τον αδικό?
1: Νομίζω τον αδικείς σε κάθε είδους ειδική διαδρομή, όσο μήκος και να έχει. Ο συνοδηγός πρέπει να διαβάσει την ειδική διαδρομή με τον τρόπο που έχουν συμφωνήσει με τον οδηγό. Πρέπει να την περιγράψει έτσι ώστε να την ακούσει. Κανένας οδηγός δεν προσπαθεί να θυμάται απ' έξω τη διαδρομή, όσο εύκολη και αν είναι, γιατί έχει να κάνει με το συντονισμό γενικότερα του πληρώματος. Άρα ο συνοδηγός δεν είναι χαλαρός εδώ, είναι το ίδιο πιεσμένος με μια ειδική διαδρομή των 30 χιλιόμετρων. Παρ' όλα αυτά, ναι, τελειώνει γρηγορότερα και κουράζει λιγότερα σωματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα την διαβάσει την ειδική διαδρομή και ο οδηγός θα την ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να κοιτάει γύρω-γύρω που πάει ο δρόμος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό.

0: 36 λεπτά μετά τις 8, πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, μεταδίδοντας την υπερειδική διαδρομή του ΑΕΚ ΟΡΑΛ Ακρόπολης 2026, μια διαδικασία που εκτελήσεται στο The Hellenicon Sports Park. Υπάρχουν ακόμη 10 πληρώματα που περιμένουμε να πάρουν χρόνο. Τα 8 από αυτά έχουν πάνω στα αυτοκίνητά τους την ελληνική σημαία. Οπότε προφανώς θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον το τέλος αυτής της ραδιοφωνικής μετάδοσης. Για να ολοκληρώσουμε λίγο την δεύτερη μέρα, την Παρασκευή. Μιλήσαμε γερό για τους Βοξίτες στον Παρνασσό, την επαναλαμβανόμενη ειδική διαδρομή στο Στήρι. Η μέρα ολοκληρώνεται με τον Ελικόνα ως πέμπτη ειδική διαδρομή και με τη Θήβα ως έβδομη ειδική διαδρομή. Θήβα, νομίζω, ανοιχτή κλασική ειδική διαδρομή, όχι η πιο δύσκολη μπορεί να συναντήσει στο Ακρόπολης και μάλλον φιλόξενη για όσους θέλουν να δουν μια ειδική διαδρομή κοντά σε αστικά κέντρα.
1: Η Θήβα είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ειδικές που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει τον δικό της χαρακτήρα, έχει κλειστά κομμάτια, έχει και ανοιχτά κομμάτια. Γενικά έχει μαλακά χώματα, δεν έχει βραχώδη μέρη, άρα ο οδηγός δεν έχει τόσο πολύ να φοβηθεί προβλήματα με τα λάστιχα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει πάντοτε να είναι μια δύσκολη ειδική διαδρομή, γιατί εναλλάσσονται τα γρήγορα με τα αργά κομμάτια. Και θέλει πάρα πολύ καλή στρατηγική και προσέγγιση στο γράψιμο. Πρέπει να γραφτεί πολύ σωστά. Υπάρχει σημείο που το αυτοκίνητο θα κινηθεί με τελική ταχύτητα μέσα στην ειδική αυτή, και υπάρχει και σημείο που θα στρίψει πάρα πολύ αργά σε μια πάρα πολύ κλειστή φουρκέτα που μόλις χωράει το αυτοκίνητο να στρίψει. Γενικά είναι μια ειδική που προσφέρει, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο να τη δουν οι θεατές, γιατί έχει πάρα πολλές προσβάσεις και από τη Θήβα και από το Νεοχωράκι και από πολλές μεριές. Και από την Εθνική Οδό, όπως έρχεσαι από την Αθήνα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν τώρα η προσπάθεια του Φλάντη και του Κώστα Στεφανή.
2: Φλάντη, ο οποίος ορμάει κατευθείαν καθοδηγούμενος από τον Κώστα Στεφανή.
1: Χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε τον Νικόλα τον Τάβαρη, έχουμε δύο ακραίες καταστάσεις. Έναν πολύ μικρό σε ηλικία και έναν πολύ μεγάλο οδηγό σε ηλικία επίσης.
0: Δεν τίθεται θέμα προσβολής, είναι θέμα στατιστικής, όπως έλεγε νωρίτερα ο Κώστας Στεφανής. Στο πλήρωμα του Φλάντη έχουμε έναν πολύ νεαρό οδηγό και έναν πολύ έμπειρο συνοδηγό.
2: Για να δούμε το Ράλι,
1: ο Νικόλας Οντάβαρης είναι επίσης ένας πολύ έμπειρος οδηγός μεγάλης ηλικίας και πραγματικά είναι από αυτούς που χαιρόμαστε να το βλέπουμε να οδηγάει στους ελληνικούς αγώνες, όπως και στο Ακρόπολης, γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλο θάρρος και πολύ καλή φυσική κατάσταση σε αυτήν την ηλικία να μπορεί να την κρατήσει.
0: Άρα θα λέμε μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί δεν ξέρω πόσο απέχεις εσύ από αυτόν.
1: Εντάξει, έχω λίγο ακόμα. Ελπίζω να μπορούμε να τρέχουμε και εμείς στην ηλικία του.
2: Και έχει πει, το είπε στην Κοσμοτέ TV πριν από μερικές Δευτέρες που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή Grand Prix, ότι το όνειρό του είναι να κάνει αγώνα WRC, και το ευχόμαστε ολόψυχα, όπως και σε όλα τα νέα παιδιά τα οποία έχουν το όνειρο να βρεθούν κάποια στιγμή στη ράμπα της εκκίνησης ενός αγώνα WRC.
1: Βλέπουμε ότι το οδηγικό στυλ του Φλάντη είναι πραγματικά βελτιωμένο, πάρα πολύ καλό. Του λείπει ίσως η εμπειρία λόγω των χιλιόμετρων, παρόλα αυτά την τεχνική την έχει, άρα έχει στον DNA του την ταχύτητα.
0: Όπως όλοι καταλαβαίνετε, τέτοιες επισημάνσεις μπορεί να κάνει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί σε αγωνιστικό μπάκετ, μιλώντας για την τεχνική ενός οδηγού ο οποίος είναι πολύ νεαρός, κάνει μόλις το πρώτο του ράλι Ακρόπολης.
2: Και θα ολοκληρώσει την προσπάθεια του Φλάντη. Κάνει 1.52.1 ο Φλάντη.
0: Θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε και τις δηλώσεις του νεαρού οδηγού και τις δηλώσεις του Νικόλα Νταβάρη.
2: 18 ο χρόνος του gentleman των αγώνων Νίκου Νταβάρη. Το επόμενο πλήρωμα, το επόμενο δίδυμο μάλλον, είναι η Αργεντίνη Λουίς Αρσελούς και Εζέκιελ Κεράλτ.
0: Παραμένουμε στη μετάδοση της Κοσμοτέ TV προκειμένου να ακούσουμε σε πρώτο χρόνο τις δηλώσεις των δύο ελληνικών πληρωμάτων.
3: Καλησπέρα.
4: Hello, hello.
3: Big cheers from the fans here this evening. How is it to start this event at home?
4: Yeah, I mean, it's a privilege to start this event at home. I'm sitting next to a legend as well, Jesus Costas. We're very excited. It's the first
5: Γιάννης Πλάγος, ο οποίος θα μπορούσε κανείς να πει ότι από τις 17 ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, αυτή ίσως να είναι η πιο ταιριαστή για αυτόν, καθώς τον γνωρίζει.
0: Πλάγια πέδωσε τα εύσημα στον συνοδηγό του, μιλώντας για θρύλο που κάθεται στο διπλανό μπάκετ. Ενθουσιασμένος προφανώς ο νεαρός Έλληνας οδηγός από τη συμμετοχή του στο πρώτο Ακρόπολης και από το καθαρό πέρασμα από την υπερειδική. Τώρα η σειρά του Νίκου Νταβάρη να κάνει δηλώσεις.
5: Και από την άλλη, το αργεντίνικο πλήρωμα του Λουίς Αρθελούς και του Εζέκιελ Κεράλτ.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: How are you doing this evening?
6: Amazing atmosphere.
5: Το Γιώτα Τζιαριάρης. Ράλι 2
0: για το... Καταπληκτική ατμόσφαιρα, δηλώνει ο Νίκος Νταβάρης.
5: Για τους Έλληνες νικητές της περσινής Έλληνο-Κυπριακής κατάταξης του Εκοράλη Ακρόπολης.
6: 50 years ago I started the first Ακρόπολης.
5: Πρώτος αγώνας
0: 50 χρόνια πριν.
5: Εκτός Αργεντινής και επιλέγει ίσως το πιο σκληρό.
0: Σπουδαία.
1: Μεγάλη εμπειρία κουβλάει.
0: Μεγάλες στιγμές. Ένα ακόμη ελληνικό πλήρωμα τώρα με τον Γιάννη Πλάγο.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 17 λεπτά ακόμη στην ζωντανή μετάδοση απόψε. Τι είναι αυτό που κοιτάζει με τόσο ενδιαφέρον στην συμμετοχή του Γιάννη Πλάγου τώρα?
1: Προσπαθώ να διακρίνω τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν τα βλέπω. Παρότι είναι πλήρωμα, είναι οδηγός της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Με χαρά βλέπω επάνω χορηγία της E-Jet που και εδώ φαίνεται ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει βάλει το χέρι του. Είναι ευχάριστο με κάθε τρόπο όσο περισσότερο μπορούν οι Έλληνες οδηγοί να προσεγγίζουν αυτόν τον αγώνα. Οι περισσότεροι σνομπάρουν μερικές φορές γιατί λένε πολύ ακριβώς αγώνες και με τα χρήματα που κάνουν οι Ακρόπολης μπορεί να κάνουν ένα πρωτάθλημα Ελλάδος ολόκληρο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ ότι η συμμετοχή στο Ράλι Ακρόπολης πρέπει να είναι αυτοσκοπός ενός οδηγού και ενός συνοδηγού. Δεν είναι ο εθνικός μας αγώνας. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι εκεί.
0: Εγώ το πήρα το μήνυμα, νομίζω το πήραν και οι υπόλοιποι, περί καθολικής συμμετοχής. Είδα κάποια στιγμή εδώ στον τρόπο που οδηγούσε ένα λόξιγκα σε μια στροφή, σε ένα ξαφνικό σταμάτημα και μετά ένα ξαφνικό ξεπέταγμα πάλι από αυτό το σταμάτημα. Έχει να κάνει με τα φρένα, έχει να κάνει με τον τρόπο που έστριψε εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο και έπρεπε να ανταποκριθεί διαφορετικά.
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα εξοικείωσης. Οδηγοί όπως ο Γιάννης ο Πλάγος δεν οδηγούν καθημερινά τέτοια αυτοκίνητα. Το είπε και νωρίτερα ο Θέμης ο Χαλκιάς. Λίγο πριν τον αγώνα ασχολούνται με το setup του αυτοκίνητου κλπ. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ένα με το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν μέχρι να κάνουν τα πρώτα χιλιόμετρα τους δημιουργεί ένα θέμα διαχείρισης του αυτοκίνητου. Και συνήθως όταν είναι και σούπερ ειδικοί μπροστά σε τόσο κόσμο, τους αγχώνει και περισσότερο. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ειδικές θα βελτιωθεί πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στην ζωντανή εκπομπή Motoran, ειδική εκπομπή για την κάλυψη της Eco Super Special Stage σήμερα 5η 25 Ιουνίου, όλα τα βλέμματα στραμμένα στο The Hellenicon Sports Park. Με το Θέμη Χαλκιά να έχει μιλήσει νωρίτερα εδώ πριν την κίνηση της περιδικής στα παραπολιτικά 90,1 και τώρα να έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του σε αυτά τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Περιμένουμε να ακούσουμε τη δήλωσή του. Χαμογελαστός ο Θέμης όπως πάντα.
1: Γιώργος Δελαπόρτας, Ηλίας Παναγιωτούνης, Θοδωρής Καλαμαράς, Δημήτρης Λαμπράκης.
2: I love it very much. I'm very happy to be here.
0: Χαρούμενος που βρίσκεται εκεί, προφανώς ποιος δεν θα ήταν. Ο συνοδηγός του βρίσκεται ήδη έξω από το αυτοκίνητο και υπογράφει αυτόγραφα. Δεν το είδα νωρίτερα αυτό, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Να θυμίσω εδώ στους ακροατές των παραπολιτικών ότι και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή μέσα από τη συχνότητα αυτή θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Πρώτο Θεός, Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ζωντανά εδώ για να ακούσετε σε πρώτο ή σε δεύτερο χρόνο ανάλογα με το πώς έχετε παρακολουθήσει τον εθνικό μας αγώνα, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τότε.

0: Γιώργο, οδεύοντας προς το τέλος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Πόπ Παπαμιχαήλη, η οποία βρίσκεται στο Service Park στο Λουτράκι. Είμαι βέβαιος ότι έχει αποκομίσει διάφορες εντυπώσεις και διάφορες ιστορίες. Πόπ, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Να ρωτήσω ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει αυτές τις ώρες στο Service Park, περιμένοντας τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να φτάσουν εκεί.
1: Ουσιαστικά η δουλειά μου εδώ ήταν να βρω παλιούς και δυνατούς που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο WRC, είτε σαν promoter είτε να βοηθούν. Ένας από αυτούς είναι ο Malcolm Wilson, mm-hmm. με τον οποίο μιλήσαμε και άφησε έτσι ένα φως στο τούνελ για το τι πρόκειται να γίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μάλιστα δήλωσε ότι ο καινούριος promoter θα αναλάβει από τα τέλη Ιουλίου, που σημαίνει ότι τον έχουν βρει επιτέλους και θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για το WRC. Mm-hmm. Τα Ακρόπολης για μένα δείχνει ήδη το δρόμο. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο αγώνα φέτος με την αναβίωση της μεταφοράς των ανθρώπων μέσω θαλάσσης. Είναι για μένα ένα από τα πιο ωραία στοιχεία του φετινού αγώνα, που θα μπουν στο πλοίο και θα πάνε στην Ιταία και όλο το βράδυ θα κοιμηθούν μέσα στο καράβι. Mm-hmm. Επίσης ότι συνδυάζουν Πελοπόννησο, μέρος της Αττικής και της Περαιάς Ελλάδας, είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο και δείχνουν πως θα πρέπει να είναι οι σύγχρονοι αγώνες. Πραγματικά το δείχνει το Ακρόπολης αυτό φέτος.
0: Υπάρχει...
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ που βρέθηκα στα σέρβις της Λάντσια, έτσι θυμήθηκα τα παλιά. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση με την... Αλλά έχουν μια φινέτσα Ιταλή.
0: Υπάρχει και αρκετός κόσμος στο Service Park περιμένοντας να δει από κοντά αυτοκίνητα και πληρώματα.
1: Στο Service Park ήταν γεμάτο το πρωί όταν ήρθανε από το Shakedown, κυρίως οι πρώτοι αλλά και μετά με τους υπόλοιπους. Είχε πάρα πολύ ζέστη βέβαια, είχε πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο το Service φέτος, είναι πάρα πολύ όμορφο, αξίζει κανείς να το επισκεφτεί πραγματικά. Και γενικά οι άνθρωποι ήταν ευχαριστημένοι από ό,τι είδα. Όλοι μιλάνε για σεβασμό στα Ακρόπολης, όλοι μιλάνε ότι θα αντιμετωπίσουν σκληρές ειδικές διαδρομές, το ξέρουν. Έχουν ένα άγχος πώς θα πάνε με τα ελαστικά, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, για όλους είναι ίδια. Οπότε υπάρχει ένα σαν ενιαίο να το πούμε έτσι.
0: Έχοντας δει τους χρόνους και με αυτή την ερώτηση θα σε αποχαιρετήσω για απόψη, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και τις επόμενες μέρες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έχοντας δει τους χρόνους, τις περιοδικές διαδρομές, υπήρξε κάτι που σε εξέπληξε?
1: Όχι. Ομολογώ ότι η περιοδική είναι δεν δείχνει δείγμα γραφής, mm-hmm. γιατί είναι κάτι πιο πολύ για τον κόσμο παρά για τον οδηγό. Η επαφή με τον κόσμο και κυρίως τον κόσμο που πάει να μπει μέσα στη φιλοσοφία των αγώνων. Δεν είναι ειδική διαδρομή. Καταρχήν είναι άσφαλτος, το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία. Είναι και μικρή για να μπορεί κανείς να πει αυτός πρώτος, δεύτερος, οτιδήποτε. Δεν είναι 5 χιλιόμετρα, ας πούμε, για να μπορεί να βγάλει κανείς κάποιο συμπέρασμα. Είναι θέμα ο οδηγός πόσο θέλει να εντυπωσιάσει τον κόσμο και πόσο θέλει να δώσει στον κόσμο τη χαρά να τον δει να αγωνίζεται.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά. Εύχομαι, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να το διασκεδάσεις, είμαι βέβαιος ότι το κάνεις.
1: Επίσης θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ τους θεατές να μην κάνουν καμία πρωτοβουλία, να ακούνε ό,τι τους λένε οι κριτές, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν και να διασκεδάσουν τον αγώνα και να μην δημιουργήσουν προβλήματα στον ίδιο τον αγώνα.
0: Κάνεις πολύ καλά και το υπογραμμή. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Πόπη.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ήταν η Πόπ Παπαμιχαήλ, απεσταλμένη του Motorrun στο Service Park στο Λουτράκι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά και ξανά μαζί της τις επόμενες μέρες. Να διαβάσετε κείμενα της στο www.motorrun.gr. Γιώργο, εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα σε αυτή την διάδα, καθώς το ένα από τα δύο πληρώματα ακινητοποιήθηκε μέσα στην ειδική διαδρομή. Είναι μηχανικό πρόβλημα αυτό?
2: Είναι σαφώς μηχανικό πρόβλημα. Το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο ή έσβησε ή δεν μπορεί να κινηθεί γρήγορα, γιατί βλέπω ότι βγάζει καπνούς από κάτω. Mm-hmm. Σαφώς κάποιο μηχανικό πρόβλημα υπάρχει. Βλέπω ότι και το τιμόνι προσπαθεί να το στρίψει με μεγάλη προσπάθεια. Είναι βαρύ. Κάποιο θέμα υπάρχει. Είναι από τις πιο άτυχες στιγμές ενός οδηγού αυτό.
0: Και το ερώτημα είναι, στα 15 λεπτά σέρβις που έχει στη διάθεσή του αυτό το πλήρωμα στο Λουτράκι, τι μπορεί να επιδιορθωθεί και τι όχι?
2: Θα σου πω. Υπάρχει ένας κανονισμός που ονομάζεται Super Rally. Ακόμα και αν δεν προλάβεις τα 15 λεπτά, παίρνοντας μία ποινή 5 λεπτά για κάθε ειδική που δεν ολοκληρώνει, π.χ. αναργήσει, θα πάρει κάποια ποινή, θα μπορείς όμως να συνεχίσεις τις υπόλοιπες μέρες του αγώνα. Είναι ένας κανονισμός που βοηθάει γενικά πάρα πολύ στο να μην φεύγουν τα αυτοκίνητα αν δεν έχουν κάτι σοβαρό από τον αγώνα, γιατί είναι και λίγα. Τα 57 αυτοκίνητα μπορεί να κάνουν από τα 57 να κάνουν super rally στο τέλος του αγώνα και τα 30. Άρα φαντάζεστε να τερματίζαν μόλις 27 αυτοκίνητα, θα ήταν πολύ λίγο αυτό.

0: Οδεύοντας προς το τέλος, καθώς ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Λαβίφης κανονικά στην ώρα του 9 με 12 στο πρόγραμμα των Παραπολιτικών 90,1, οφείλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Νίκο Πισπίκη που ρύθμισε τους ήχους μας, τον κύριο Χρήστο Μερίδη που επιμελήθηκε τα ηχητικά και μετά διαδέθηκε τον Νίκο Πισπίκη στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας. Την κυρία Ειρήνη Λεγάκη για την πολύτιμη βοήθειά της στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο των Παραπολιτικών. Τον Νίκο Ναούμ, ο οποίος βρέθηκε στην υπερηδική διαδρομή στο Ελλήνικο Sports Park και επιμελήθηκε τη συνέντευξη που ακούσατε νωρίτερα σε σχέση με αυτή την πρωτιά του Ελλήνικο Sports Park στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ασφαλώς την Πόπη Παπα Μιχαήλ στο Service Park στο Λουτράκι. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Πάντοτε τον Γιώργο Πολυζόη που για μία ακόμη χρονιά προτίμησε να βρίσκεται εδώ στον μπάκετ των Παραπολιτικών και όχι στον μπάκετ του αγωνιστικού αυτοκινήτου για να κάνει ένα ακόμη ακρόπολη στην καριέρα του. Αλλά έχουμε πει, είσαι νεαρός ακόμη, έχεις μπροστά σου πολλά χρόνια.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Είδαμε τον Νίκο Ντάβαρη πώς ξεκίνησε και πώς τερμάτισε την υπερηδική. Εντελώς χαμογελαστός, οπότε.
1: Πρότυπο ο Νίκος.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Θυμίζω περισσότερο High Corral Acropolis 2026 και στα 5 λεπτά στο δρόμο την Παρασκευή και στις ωριές εκπομπές του Σαββάτου και της Κυριακής. Ωριές εκπομπές με τίτλο Μότορα ασφαλώς. Σας αποχαιρετούμε θυμίζοντας ότι πρώτος στη γενική κατάταξη αυτή τη στιγμή, έτσι θα ξεκινήσει αύριο τον αγώνα, δεν είναι άλλος από τον πολυπρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ, για τον οποίο ο Γιώργος Πολυζόης νωρίτερα έβγαλε το καπέλο του. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ, ευχαριστούμε όλους για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να έχετε ένα ήσυχο, χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.

Εντυπωσιακό το ραλί, και το ραλί Ακρόπολης, κλασικό. Είμαι σίγουρος ότι απολαύσατε την έκτακτη τρίωρη εκπομπή εδώ του σταθμού. Άντε με το καλό, κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες σκέψεις και σενάρια, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. Να αποκτήσουμε και πίστα για την Φόρμουλα 1. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, καθώς στη χώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε πάντα συντονισμένοι. Είμαστε στα 5-6 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 25 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την θεματική βραδιά της 5ης, την δεύτερη από τις δύο συνολικά θεματικές βραδιές που έχουμε κάθε εβδομάδα. Η πρώτη είναι κάθε βράδυ Τρίτης.

Και χωρίς καθυστέρηση, το θέμα που θέλω απόψε να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε είναι ο τουρισμός. Ακόμα καλύτερα να μας καλέσετε και να μιλήσουμε και να σας ακούσουμε άνθρωποι που εργάζεστε στο χώρο του τουρισμού. Άλλωστε είναι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο τομέας του τουρισμού, ξέρετε, έχει και πολλές άλλες διασυνδέσεις. Δηλαδή, πού θα προμηθευτεί τα υλικά, το ξενοδοχείο κτλ. Δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που εργάζεται σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο, σε μια καφετέρια, σε ένα βραδινό μαγαζί, στην παραλία. Έχει και πολλές άλλες ζουν από τον τουρισμό και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων ζουν από τον τουρισμό που θα πρέπει να επισκευάσουν τα αυτοκίνητα που νοικιάζουν οι τουρίστες και ούτω καθεξής. Και λέω να το συζητήσουμε διότι δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργεί. Η χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει άλματα. Ας μην είμαστε μεμψίμηροι σε αυτό το κομμάτι. Το 2010 επισκεπτόντουσαν την Ελλάδα 10-12 εκατομμύρια τουρίστες. Τώρα την επισκέπτονται 35, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο αριθμός. Και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πλησιάσουμε τα 40-45, κάποιοι λένε και 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι και πρακτικό δηλαδή να φτάσουμε και στα 50 εκατομμύρια, ήδη σε περιοχές που δεν διαθέτουν υποδομές. Ο υπερβολικός τουρισμός φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται εδώ να ζήσουν μια εμπειρία καλοκαιρινή ξεκούρασης ανάπαυλας και μπορεί να μπλέκουν τώρα στην κίνηση. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αθήνα. Έχει τρομερό τουρισμό η Αθήνα σε σχέση. Έγινε τα τελευταία, από το 10 και μετά, η Αθήνα έγινε πάρα πολύ δημοφιλής και διαδεδομένος τουρισμός. Βλέπετε πόσα ξενοδοχεία καινούργια έχουν ανοίξει, άλλα που έχουν ανακαινιστεί. Και μάλιστα η Αθήνα έχει το καλό ότι δεν είναι μόνο τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Θα δεις και κόσμο και θέλουν σιγά σιγά να το επεκτείνουν αυτό. Το φθινόπωρο, το χειμώνα. Ωστόσο, είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι στον κλάδο τροφίμων και ποτών

Οι εργαζόμενοι αυτό που λένε είναι ότι ναι, τα στοιχεία του τουρισμού ευημερούν, όχι μόνο ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και το εισόδημα που έρχεται στη χώρα. Υπάρχει και αυτό, να ανοίξω μια παρένθεση, μια λογική εξήγηση. Το καταλαβαίνω ότι όταν πάμε κάπου και η χωριάτικη σαλάτα έχει 9 ευρώ, ξυνίζουμε. Και πολύ καλά κάνουμε και ξυνίζουμε. Τι 9 ευρώ, από πού και ως πού 9 ευρώ. Άνθρωποι όμως που έχουν ταξιδέψει, αν μιλήσετε μαζί τους σε άλλες χώρες, θα σας πούνε για... Πρόσφατα πήγε φίλος μου Ντουμπρόβνικ, Κροατία. Θεωρείται τέλος πάντων τον Ντουμπρόβνικ επισκέψει και τα... πολύ όμορφο μέρος και τα λοιπά. Πάνε με τα μεσαιωνικά του κάστρα. Εκεί γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτή της πολύ δημοφιλούς σειράς και εξαιρετικής, εκτός από τον τελευταίο κύκλο μεταξύ μας, του Game of Thrones, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν επισκέπτες φανατικοί της σειράς απλώς για να δουν μέρη και σημεία. Α, εδώ γυρίστηκε αυτή η σκηνή της ταινίας. Α, εκεί γυρίστηκε το σημείο που ο Χόρντορ κτλ. Κτλ. Greek salad, έτσι την ονομάζουν, καμία σχέση με τη δική μας. Δηλαδή, εγώ στην Άξο, ας πούμε, όταν παίρνω χωριάτικη, ναι, έρχεται ένα πράγμα, έρχεται μια γαβάθα. Απλώς η γαβάθα αυτή την έπαιρνα μέχρι πριν το 19 στα 5, στα 6 ευρώ. Και τη βλέπω τώρα, 19 ευρώ. Μου είπε ότι είναι πανάκριβο. Πανάκριβο, όχι πανάκριβο. Τώρα, δεν λέω ότι παντού είναι Ντουμπρόβνικ. Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από Τούρκους, οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα, διότι μπορούν να κάνουν το ίδιο καλές και καλύτερες διακοπές, όχι μόνο με πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και σέρβις, πολύ πιο φθηνά. Και τσακώνονται με άλλους Τούρκους, γιατί πάτε στην Ελλάδα και αφήνετε τα χρήματά σας. Σιγά μην τα αφήσουμε σε εσάς που είστε πανάκριβοι. Θέλω να πω, ίσως για κάποιον ο οποίος βρέθηκε πέρσι ή τον προηγούμενο μήνα, κάποιος ξένος που έχει επισκεφτεί τη χώρα μας, είχε πάει λίγο στις δαλματικές ακτές εκεί η Κροατία, ξαφνικά τα 9 ευρώ χωριάτικη που είναι και η διπλάσια ποσότητα, όχι απλώς δεν του φαίνεται ακριβή, σου λέει εδώ είναι. Δίπλα στη θάλασσα, με πιο φρέσκα υλικά, με πιο ποιοτικά, με μεγαλύτερη ποσότητα και στη μισή τιμή. Φαίνεται όμως ότι δεν, σύμφωνα με τα όσα λένε οι εκπρόσωποι των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού, δεν μεταφέρεται αυτή η αλματώδης αύξηση της τελευταίας 15 ετίας στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Και αυτό είναι το μεγάλο τους, όχι παράπονο, η βασική τους καταγγελία και ο βασικός λόγος της απεργιακής τους κινητοποίησης. Ζητούν να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις αυξήσεις που υπάρχουν στον τουρισμό στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια. Ζητούν να υπάρξει υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ζητούν να κατοχυρωθεί το πενθήμερο και το οχτάωρο με πληρωμές όλων των υπεροριών. Ζητούν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μην στηβάζονται 10 άνθρωποι σε ένα χώρο που μπορούν να μείνουν οι μισοί και να μην είναι και καθαρά και να είναι και απεριποίητα και καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία και ζητούν να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έτσι ώστε να την εντοπίζουν, γιατί πάει ο άλλος, γιατί η αδήλωτη εργασία ρίχνει πάρα πολύ για το μεροκάματο. Γιατί πας εσύ νόμιμα και ζητάς το ποσό που αναλογεί και σου λέει γιατί να σου δώσω 41, θα δώσω στον άλλον 20 που δεν θα τα δηλώσω κιόλας. Οπότε το θέμα είναι και με την κυρία Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός εργασίας, το θέμα είναι και με την υφυπουργό τουρισμού, την κυρία Άννα Καραμαλή,

Οι υπερορίες για τους εργαζόμενους είναι ένα μεγάλο θέμα, καθώς υποχρεώνονται να συμπληρώσουν σε μια βάρδια οι εργαζόμενοι τις υπερορίες, ώστε να τους επιτρέψουν οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ή της εταιρείας της επιχείρησης να σχολάσουν. Και γι' αυτό παρατηρούμε και διαβάζουμε ότι υπάρχει και έλλειψη προσωπικού και δυναμικού στο χώρο του τουρισμού. Γιατί κάποιος ο οποίος θα μπορούσε τέλος πάντων να βρει σε κάποια άλλη χώρα καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ακόμη και αν είναι οι ίδιοι μισθοί, να μην κάνει εξαντλητικά 12 ώρα και όταν κάνει την υπερορία να την πληρώνεται. Ναι, με συγχωρείτε, θα το, ή εκεί που μένει να είναι ένας χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να μένει κάποιος εργαζόμενος, ναι, με συγχωρείτε, θα το προτιμήσει. Οπότε τι έχουμε εδώ, τι συμβαίνει. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, αυτά τα λένε οι εκπρόσωποι των ανθρώπων που εργάζονται στους κλάδους του τουρισμού. Στον κλάδο του τουρισμού και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εσείς το δέχεστε ή το ακούτε αυτό και το αποδέχεστε ή το ακούτε με επιφύλαξη. Τι γκρινιάζουν τώρα, ο τουρισμός έχει πάρει τα πάνω του, έρχονται 35 και σύντομα θα πάμε πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, μια χαρά λεφτά παίρνουν, γκρινιάζουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν το βγάζουν από το μυαλό τους και θεωρώ δεδομένο, ειδικά για την νοοτροπία του λαού μας, όποιος τα χρόνια της κρίσης πήγε και δούλεψε νομίζοντας ότι θα βρει μια πρώτη βοήθεια στο εξωτερικό, σε συμπατριώτη, οι 8 στους 10 που με παίρνανε στο ανεμολόγιο μου λέγαν τα χειρότερα, οι 2 στους 10 δηλαδή πετυχαίνανε σωστή και καλή και φιλική αντιμετώπιση, οι 8 στους 10 μου λέγανε τα χειρότερα. Δεν το αποκλείω καθόλου να έχουν βρει πάρα πολύ την αφορμή να βγάλουν από τη μήκα ξύγκη. Σου λέει τώρα που γυρίζει και έχει πάρει τόσο πολύ τα πάνω του ο τουρισμός, θα βγάλω όσο περισσότερο κέρδος μπορώ. Και δεν μπορεί ο κάθε εργαζόμενος μόνος του σε αυτές τις περιπτώσεις να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια οργανωμένη αντιμετώπιση και γι' αυτό χρειάζεται και η πολιτεία να φροντίζει να μην αφήνει στον οποιονδήποτε να κάνει ό,τι νομίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να ότι όντως συνυπάρχει η αύξηση η εντυπωσιακή στον τουρισμό, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση είτε στα εισοδήματα είτε στην ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Δεν αναφέρομαι προφανώς σε όλες τις επιχειρήσεις και μακάρι στις περισσότερες να μην ισχύει αυτό. Είναι όμως αρκετές. Μακάρι να είναι λιγότερες και να μην είναι οι περισσότερες, αλλά ακόμα και οι λιγότερες είναι αρκετές που λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα, ακόμα και σε αυτά που η νομοθεσία ήδη προβλέπει. Δεν σας λέω για τις αυξήσεις ή για τις συλλογικές συμβάσεις, ακόμα και με αυτά που ήδη προβλέπονται. Θα το βρούμε μπροστά μας αν θέλετε. Καθένας σκέφτεται την πάρτη του, έχουν και πολύ τη λογική του αρπακόλα, δεν σκέφτονται λίγο πιο μακροπρόθεσμα ότι θα φροντίσω να εξυπηρετήσω καλά τον τουρίστα έτσι ώστε να μου έρθει και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα τον ξεγελάσεις μια φορά, θα του μείνει κακή εντύπωση, όχι μόνο δεν θα έρθει του χρόνου, αλλά θα πει και σε άλλους να μην έρθουν. Υπάρχουν αρκετοί δυστυχώς που λειτουργούν με αυτό το κοντόφθαλμο, το μοιοπικό, καθαρά σκεπτικό. Και από τη στιγμή που δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στον τουρισμό, κατά τη γνώμη μου ως χώρα δεν θα πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε έναν κλάδο, θα έπρεπε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή έχει πέσει μεγάλο βάρος το θέμα του τουρισμού. Είναι δεδομένο ότι για να μπορεί αυτό να έχει μια διάρκεια χρειάζεται και οι άνθρωποι που εργάζονται να είναι ικανοποιημένοι. Στον τουρισμό ένα από τα βασικά πράγματα που παίζουν ρόλο είναι
η έκφραση του εργαζόμενου προς τον τουρίστα. Ένα απλό χαμόγελο μπορεί να του φτιάξει του τουρίστα όλη τη διάθεση. Αν ο άλλος νιώθει την κούραση, την καταπώνηση, δεν πηγαίνει καν, οπότε δεν καλύπτεται η θέση και οι υπόλοιποι πρέπει να καλύψουν τη θέση του και τους πιέζουν ακόμα περισσότερο. Όλο αυτό θα σκάσει συνολικά πάνω μας ως χώρα. Μην μακρηγορώ άλλο, είπα ήδη πολλά. Τουρισμός λοιπόν, το θέμα της απόψινής μας θεματικής βραδιάς. Και για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Από εκεί και πέρα στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, πάντα όταν έχουμε μία θεματική, πήγα να πω, πάντα όταν έχουμε μία θεματική, βοηθάει το να έχουμε την τοποθέτηση ανθρώπων που εργάζονται ή που ασχολούνται με το αντικείμενο που συζητάμε. Με χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα περισσότερους που είστε στον χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων. Ξεκινάμε με τον κύριο Χρήστο από τα Πατήσια, πρώτος μας ακροατής. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Ναι, γεια σας κύριε Λαβέση. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο κείμενο σας σταθμό. Παλιά μιλούσαμε από τον προηγούμενο σταθμό.
0: Να είστε καλά. Ο λόγος λοιπόν, που πήρατε είναι το είστε στο χώρο ή απλώς.
1: Λοιπόν, εάν θυμάστε, είμαι ο άνθρωπος που έχω ένα σταθμό στο κέντρο της Αθήνας.
0: Θυμήθηκα.
1: Ναι, καταλάβατε, ναι. Θα σφυγούμε πολλά χρόνια.
0: Με το δέντρο και τα λοιπά που βρέθηκε και ένας ακροατής. Ναι, ένας Αυστραλός που μου έβριζε πολύ. Που...
1: Μπράβο, έχετε εντυπωσιακή μνήμη.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή θα σφυγούμε χρόνια στον τουρισμό, αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά είναι ότι εάν δουν, ας πούμε, οι ακροατές μας τις αγγελίες που υπάρχουν για έβρεση προσωπικού στο MyJob ή σε άλλες εφαρμογές που είναι αποκλειστικά για το θέμα τουρισμού, ας πούμε, θα δουν ότι τα λεφτά που δίδονται δεν είναι άσχημα. Είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ψηλή μισθή. Οι συνθήκες δεν είναι τέλειες, ειδικά στα νησιά.
0: Στην Αθήνα καλύτερα.
1: Στην Αθήνα δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Στην Αθήνα, η Αθήνα έχει τη δυναμική να βρει κόσμο και να δώσει κάποιους μισθούς καλούς. Απλά τι γίνεται. Ο κάθε εργαζόμενος πουλάει τον εαυτό του. Έτσι λειτουργεί σήμερα η αγορά. Τι σημαίνει αυτό. Είμαι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Είμαι πολύ καλός μάγειρας, είμαι πολύ καλός μπάρμαν. Διεκδικώ είναι αυτό. Είμαι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Είμαι πολύ καλός μάγειρας, είμαι πολύ καλός μπάρμαν. Διεκδικώ ένα συγκεκριμένο μισθό. Έρχομαι σε συμφωνία με τον εργαζόμενο, με τον εργοδότη και λέω, φίλε, εγώ θέλω αυτά τα λεφτά. Θέλω, ας πούμε, 2.000. Θέλω 1.800, θέλω 2.200, θέλω 2.500. Άρα υπάρχει μια συμφωνία και των δύο. Δεν γίνεται μονομερός αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Έχουμε
1: μια συμφωνία προσωπική και λένε ότι εγώ με αυτά τα λεφτά είμαι ικανοποιημένος. Οπότε αν συμφωνήσουμε, προχωράμε και είμαστε και οι δύο και γνωρίζουμε.
0: Έπεσε η γραμμή. Με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Μάλλον πρέπει να τον ξανακαλέσουμε. Δεν ξέρω τι έπαθε έτσι ξαφνικά. Και χθες, τις τελευταίες δύο μέρες, με κάποιους, έχει τύχει και με κάποιους άλλους ακροατές. Τέλος πάντων. Τώρα μας ακούτε, κύριε Χρήστο?
1: Ναι, ναι. Τέλει. Δεν ξέρω τώρα που πριν.
0: Διακόπη στο σημείο που λέγατε ότι δεν είναι μονομερός η απόφαση για το εισόδημα. Συμφωνούν οι δύο πλευρές.
1: Άρα, συμφωνούν οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν έχουμε σε μια συμφωνία, ξέρεις τις αποδοχές σου, ξέρεις τι είναι οι υποχρεώσεις σου στην εταιρεία και προχωράμε. Δηλαδή, θέλω να πω, παρουσιάζονται κάποια πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Και πολύ διαφορετικά, ενώ δεν ισχύει, ας πούμε. Είναι τελείως διαδικτυακό και τελείως ιντερνετικό το προσπαθούσα. Άμα δείτε στο MyJob, όπως είπα και αυτό, θα δείτε ότι οι αγγελίες είναι για υψηλούς μισθούς. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω μαγείρους οι οποίοι παίρνουν 3 και 4.000 ευρώ το μήνα στην ΕΣΥ. Δηλαδή, τώρα αυτός ο μισθός τι είναι, χαμηλός. Αυτό είναι, σε λίγο θα είναι βουλευτική αποζημίωση.
0: Μάγειρες.
1: Μάγειρες, βεβαίως. Ένας μέτριος μισθός για μάγειρα στην Αθήνα πραγματικός είναι από 1.800 μέχρι 2.000 ευρώ. Και αυτό μιλάμε αν είναι εξαήμερη εργασία, 8 ώρες. Εννοείται ότι όλοι ψάχνουν να πληρωθούν τις υπερορίες τους. Εννοείται ότι όλες οι επιχειρήσεις σχεδόν τις πληρώνουν. Μην κορυδευόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιότερα το αντιλαμβάνομαι ότι είχε μια βάση. Αλλά το θέμα είναι
0: τώρα
1: να
0: πληρώνουν,
1: να
0: εννοείται.
1: Βέβαια,
0: λόγω της ψηφιακή κάρτα αυτή με τη εργασία έχει βοηθήσει.
1: Και, να σας πω κάτι, και λόγω της

0: μη έβρεση προσωπικού. Δηλαδή το να παρουσιάζουμε μια εικόνα γαλέρας τη στιγμή δηλαδή που οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό, δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Μάλιστα. Όταν δηλαδή εγώ θα έφερω στην εργασία μου τον κύριο Λαβίθη, θα κοιτάω να μην φύγει ο κύριος Λαβίθης από μένα. Δεν λέμε τώρα να είναι μια περίπτωση που να, ιδιαίτερα που να μην είναι καλό συνεργάτη κτλ. Αλλά αν δω ότι είναι ένα καλό συνεργάτη, θα κοιτάξω να τον υπομείνω, όπως και αυτός που θα με υπομείνει σε κάποιο άλλο βαθμό. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις καλούς συνεργάτες. Και σας το λέω αυτό με μεγάλη εμπειρία. Εγώ στο εστιατόριο μου έχω 35 άτομα προσωπικό.
1: Γνωρίζω και γνωρίζω ότι είστε και όντως πάρα πολλά χρόνια και σε ένα πλέον από τα πλέον κεντρικά σημεία. Τώρα μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος, δεν είναι.
0: Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί το προσωπικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιότητες του. Αυτό ισχύει. Και να ξέρετε, το προσωπικό πολλές φορές δυσανασχετεί και μεταξύ του.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή αυτό είναι μια βάση του προβλήματος. Και ειδικά οι νέες γενιές είναι απρόθυμες. Εγώ επειδή γνωρίζω πάρα πολλά ξενοδοχεία και έχω στείλει ανθρώπους για να εργαστούν, ας πούμε, είτε σε roof garden είτε σε υποδοχή. Δηλαδή το βλέπω ότι, ας πούμε, δεν είναι απρόθυμο. Το παραμικρό πρόφ φεύγει και σε εκθέτει, ας πούμε, σε ένα που τον έχει προτείνει, αλλά και είναι, πώς θα λένε, και είναι δύσκολο να μπορέσεις να έρθεις, ας πούμε, σε μια επαφή και να πεις ναι ρε παιδί μου, να στηριχτώ σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον εργαζόμενο.
1: Τότε αυτή η απεργιακή κινητοποίηση εχθές με αφορμή...
0: Κοιτάξτε, ο κάθε εργαζόμενος...
1: Κάνουμε και τη θεματική, ναι.
0: Έχει δικαίωμα να διεκδικεί μια καλύτερη... τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον εαυτό του. Απλά θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλοι είναι ότι επειδή ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης τουρισμού και εστίασης στην Ελλάδα, με πάνω από 500.000 εργαζομένους και πάνω σχεδόν 100.000 επιχειρήσεις, έχει αδύναμες επιχειρήσεις. Για να δημιουργηθούν καλές προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο, θα πρέπει να είναι ισχυρές οι επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τους εργαζομένους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν λοιπόν εδώ μιλάμε για μικρομεσαίες και κάτω επιχειρήσεις, με πολύ μικρούς τζίρους, δηλαδή για να σας πω κάτι, όταν μια εταιρεία κάνει ένα τζίρο 3 μηνών, στους 12 μήνες που θα χρειαστεί να επιμερίσει όποια κόστη, είναι αδύναμη η εταιρεία. Αυτό είναι το βάρος, το δυσανάλογο που δεν μπορούμε να αντέξουν, ειδικά σε κάποιες νησιωτικές, ας πούμε, περιοχές, όπως είναι η Νάξος που είσαστε εσείς, όπως είναι η Τίνος, όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, είναι πιο ισχυρή η Ρόδο. Είναι αδύναμες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ καλές προδιαγραφές για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ένας τρόπος που να μπορούμε να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Για να είναι και ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν και το προϊόν, το, ας πούμε, εθνικό προϊόν που λέγεται τουρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και το λέω ειλικρινά αυτό να σας πω, βάλλονται επιχειρήσεις. Είναι αδύναμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν, ας πούμε, μικρά εστιατορία, ας πούμε, τα οποία είναι σε νησάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία, ο τζίρος που μπορεί να κάνει όλη τη χρονιά είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν φτάνει δηλαδή να σου δώσει αυτός τώρα. Τι να σου δώσει, μαγικό μισθό και μαγικές προϋποθέσεις. Καταλάβατε, εννοώ.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ που ανοίξατε την κουβέντα από τη στιγμή που είστε από τους πλέον αρμόδιους.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ συνδικαλίζομαι τέλος και στο θέμα της εστίασης, αλλά και στο θέμα του τουρισμού. Το γνωρίζω από μέσα ότι πραγματικά γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από όλες τις επιχειρήσεις. Απλά όντως μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές και κάτω.
1: Εντάξει, κύριε Χρήστο.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή εσείς, συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάρα πολύ χαίρομαι που ξεκινήσαμε, επαναλαμβάνω, με έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο του τουρισμού, με μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως ο κύριος Χρήστος, και μπορεί να δει το ζήτημα και από την πλευρά του εργοδότη και από την πλευρά του εργαζόμενου. Καλησπέρα. Νωρίτερα έτσι κάποια μηνύματα. Κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πρώτη με το χαίρετε της, να είστε καλά. Καλησπέρα στο σκεπτικό δράπανο.

0: κάνεις και έχεις στήσει γλέντι και σε ζηλεύω, επειδή σήμερα είναι τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές, τις πανελλήνιες. Βεβαίως, λέει, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε εκείνους που πέρασαν, αλλά να δώσουμε και ένα, να πούμε και ένα κόλλα πέντε στα παιδιά που δεν πανηγύρισαν κάτι σήμερα, το ανέλαβαν, το ανέβαλαν για αργότερα. Ωραίος. Καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στον Βαγγέλη. Να ευλογούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήρθαν Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Κινέζοι και λοιποί και αγόρασαν τη χρεοκοπημένη, διαλυμένη Ελλάδα που οι ίδιοι κατοικοί της την κατέστρεψαν και έκαναν επενδύσεις και αγόρασαν όλα τα κτίρια στην Αθήνα και τα έκαναν ξενοδοχεία. Αυτοί προστατεύουν τις επενδύσεις τους και έχουμε και εμείς και ζούμε προς το παρόν με αξιοπρέπεια. Αυτός, λέτε, να είναι ένας από τους λόγους που ανανεώθηκε τόσο πολύ, που πήρε τόσο πολύ τα πάνω του ο τουρισμός στη χώρα μας, ξεκινώντας από την πρωτεύουσα και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα νησιά. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Είναι ο κύριος Κώστας Μαντενίδης από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Θέλει πάντα να λέω το επώνυμό του, γι' αυτό το λέω. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, επειδή από 1 Ιουνίου είμαι συνέχεια της θάλασσης, άρχισε πάλι το φαινόμενο με τα κάμπερ.
0: Μετά?
1: Με τα κάμπερς.
0: Δηλαδή?
1: Το ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Το ελεύθερο...
1: Έρχονται, πιάνουν μια παραλία για ένα μήνα, βάζουν το κάμπερ εκεί, είμαστε λωτοφάγοι. Λωτοφάγοι. Έρχονται...
0: Στο Ιόνιο?
1: Όχι, στη Μακεδονία σας μιλάω.
0: Α,
1: σας
0: συγγνώμη.
1: Σας μιλάω περιοχή τρίτο ποδιού και προς Καβάλα. Έρχονται με τα κάμπερς, αστείνουν όπου θέλουν, ενώ είχαν περάσει ένα νόμο πρόπερς.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται ακριβώς, απαγορεύεται
1: το
0: αυτό πλέον.
1: Το πήραν πίσω από ό,τι έχω ακούσει.
0: Να το ψάξω γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Έρχονται, δεν ξοδεύουν ένα ευρώ... Στείνουν το κάμπερ όπου θέλουν μπροστά στην άμμο και το αμάξι. Κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι όλα διαλυμένα. Εκτός από αυτά που απομυζούν τα καρτέλ. Λοιπόν, να σας πω και αυτό που έμαθα σήμερα. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι έρχονται εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. Ακούστε τώρα περίπτωση. Προσλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Με γραφεία εργασίας πολιτών, έτσι, από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Προσλαμβάνει εταιρεία, ακούστε, τεχνική σχολή, από τεχνική σχολή, ένας τεχνίτης, χωρίς εμπειρία. Τι να σας πω τώρα, μου τα έλεγαν, δεν θέλω να, γιατί θα καταλάβετε... Εταιρεία. Μπορώ να το πω κιόλας, ναι, αλλά δεν θέλω μην τυχόν και εκτεθούν τα παιδιά που μου το λέγανε. Λοιπόν, ξέρετε πόσο την ώρα πληρώνουνε? 60 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσες ώρες χρεώνουνε την ημέρα?
0: Για ποιο αντικείμενο είπατε 60 ευρώ την ώρα, για ποια δουλειά?
1: Απόφυτος τεχνικού λυκείου σας λέω.
0: Ναι, να κάνει τι?
1: Μια είδε... τεχνική δουλειά.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δηλαδή...
0: Εντάξει, κατάλαβα, συγγνώμη, ναι. 60 ευρώ την ώρα.
1: Θα σας πω, να αλλάξει μπρίζες, παίρνουν σαν καλώδια, ξέρω εγώ. Για να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι κάποιοι ειδικευμένοι...
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικοί σε κάποιο αντικείμενο. 60 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσο χρεώνουν την ημέρα? 11 ώρες. 660 ευρώ καθαρά στο χέρι. Δουλεύουν 3 εβδομάδες, την 4η εβδομάδα τους στέλνουν στην πατρίδα τους αεροπορικός, κάθονται 2 εβδομάδες στην πατρίδα τους, η μία από τις 2 εβδομάδες πληρωμένη και επανέρχονται αεροπορικός φυσικά. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Κρετινιστάν. Και ο Έλληνας, ο απόφυτος τεχνικού λυκείου, δεν... Σας είπα, δεν είναι καμιά ειδικότητα κάποια, ή κάποια εμπειρία σε κάποιο Ένας απλός που πήρε ένα χαρτί από μια τεχνική σχολή. Αυτά, και αν θέλετε και προσωπικά να σας αναφέρω, να μιλήσουν προσωπικά, πέτε. Και δουλεύουν οι Πορτογάλοι, πληρώνονται με πορτογαλέζικους μισθούς. Οι Βραζιλιάνοι με βραζιλιάνικους μισθούς.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλες χώρες. Αυτοί που μίλησα σήμερα, ήταν δύο, ήταν κι άλλοι, από την ίδια χώρα, πληρώνουν καθαρά 60, δεν πληρώνονται από την εταιρεία εδώ. Φορολογία κάνουν στη χώρα τους.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε Μαντελίδη.
1: Αυτό συμβαίνει και έχετε το τηλέφωνο.
0: Να ακούσουν και άλλοι, να μας πούνε και άλλοι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας πω. Αυτό είναι τι παίρνει ο Έλληνας σήμερα, όσα παίρνει ο Έλληνας σε μια εβδομάδα δηλαδή, και δεν τα παίρνουν τα παιδιά που δουλεύουν στον τουρισμό, τα παίρνει ένας με 8 ώρες που χρεώνεται το σπίτι, εννοείται το κατάλημα πληρωμένο από την εταιρεία, η μεταφορά πληρωμένη από την εταιρεία από και προς τη δουλειά και στο κατάλημα. Και η ώρα που τρώνε είναι χρεωμένη ώρα εργασίας. 11 ώρες. Μία ώρα να πάνε, μία ώρα να γυρίσουν και μία ώρα το φαγητό. 11 επί 60.
0: Εντάξει.
1: Αυτά συμβαίνουν στο Κρετινιστάν, κύριε Λαβίθη.
0: Έγινε,
1: που κατάπτυσαν τον Έλληνα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Θα ήθελα και άλλοι ακροατές να επιβεβαιώσετε αντίστοιχες καταστάσεις. Λοιπόν, το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται στη χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νόμος του 76. Από το 76 απαγορεύεται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Προφανώς η αναφορά ήταν για τον πιο πρόσφατο νόμο του 25 σχετικά με το που παρκάρουν τα τροχόσπιτα. Αυτοκινούμενα και ρημουλκούμενα τροχόσπιτα. Ο νόμος 5209 του 25. Δεν βλέπω να έχει αποσυρθεί. Υπήρξε μια διόρθωση στους αυστηρούς περιορισμούς που είχε ο προηγούμενος. Δηλαδή, υπήρχε ο πρώτος νόμος, ο 5170 του 25, που είχε πάρα πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Και ακολούθησε νεότερος, ο 5209 του 25, που όπως διαβάζω διόρθωσε, γράφει η Καθημερινή, αυτούς τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε ο προηγούμενος τουριστικός νόμος και διαχωρίζει το πάρκινγκ από το ελεύθερο κάμπινγκ. Δηλαδή μπορούν τα αυτοκινούμενα να σταματάνε ισότιμα με τα υπόλοιπα οχήματα, να σταθμεύουν, εφόσον βεβαίως δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία ή δεν υπάρχουν οι σχετικές απαγορευτικές πινακίδες. Εκτός κατοικημένων περιοχών επιτρέπεται ούτως ή άλλως σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως είναι τα πάρκινγκ, ή αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι επιτρέπεται στα ερίσματα των οδών. Προσέξτε όμως, η ελευθερία στο αυτοκινούμενο να σταθμεύσει υπάρχει μόνο εφόσον συμπεριφέρεται ως κοινό γιοταχή. Δηλαδή, απαγορεύεται να σταθμεύσει και, παράδειγμα, να ανοίξει την εξωτερική τέντα, να τοποθετήσει τραπεζάκι, καρεκλίτσες, να κατεβάσει τα υποστηρικτικά πόδια, σταθεροποίησης. Εκείνη τη στιγμή πάβει να θεωρείται στάθμευση και θεωρείται παράνομο ελεύθερο κάμπινγκ. Και έχει τα πρόστιμα κτλ. Ο κύριος Αργύρης από τη Ρόδο παίρνει το λόγο. Ένα νησί το οποίο είναι από τα πλέον ισχυρά στο χώρο του τουρισμού. Γεια σας, κύριε Αργύρη.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα. Τα λέμε χρόνια, το ξέρετε αυτό, θυμάστε. Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω λίγο στον φίλτατο συνακροατή που έχει εστιατόριο από ό,τι είπατε στην πλατεία συντάγματος. Λοιπόν, καταρχήν, μας είπε ότι συνδικαλίζεται, λοιπόν, και εν τη γενέση του μας είπε, είναι, να το πω έτσι, φάουλτ από χέρι. Γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά, εφόσον συνδικαλίζεται, λοιπόν, στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και μίλησε μόνο για ατομικές συμβάσεις, από ό,τι κατάλαβα, εκτός και κάνω λάθος. Επειδή την πλατεία συντάγματος δεν ξέρω δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι το παλικάρι. Λοιπόν, εγώ δούλεψα εκεί πέρα στο Toulouse-Lautrec το 1975 σε ένα καφέ ρέστοραν, λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος ακριβώς. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά πανελλαδικά τι συμβαίνει και βεβαίως και στη Ρόδο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν συμβάσεις εργασίας πρώτον, δεύτερον, το κράτος, δεν στέκομαι στην κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση κοιτάει τι. Πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, να μας πούνε, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτή τη στιγμή, ο ΕΟΤ ή το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμά του. Ποια είναι, τι πρόγραμμα έχει βγάλει. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τους εργαζόμενους. Λοιπόν, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Και τα νούμερα που είπε ο Φρύτοδος ότι υπάρχουν εδώ στη Ρόδο, πράγματι 3.000 παίρνει ένα σεφ. Πόσοι σεφ υπάρχουν? Σε ένα εστιατόριο υπάρχει ένα σεφ και 10 άτομα που δουλεύουν στην κουζίνα. Οι υπόλοιποι παίρνουν αυτά τα λεφτά. Μην λέμε υπερβολές δηλαδή. Πρώτον, δεύτερον και βασικό, κάτω από ποιες συνθήκες εργασίας δουλεύουν? Όλοι δουλεύουν 12 ώρα και 13 ώρα. 7 ημέρα, λοιπόν. Δεν υπάρχουν ρεπό, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Η κατατόπους αρχή, την οποία την κάναν τώρα ανεξάρτητη, και μας λένε ότι εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, η αρχή αυτή έχει 5 άτομα προσωπικό για να ελέγξει χιλιάδες εργαζομένους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν, να διαχειριστούν τα έγγραφα με τις καταγγελίες και όλα αυτά που γίνονται, λοιπόν, μέσα στο γραφείο, όχι να βγουν έξω και να κάνουν ελέγχους. Όταν ήρθε προχτές το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων από την Αθήνα, εδώ στη Ρόδο, λοιπόν, και πήρανε με το ζόρι έναν υπάλληλο, βγάλανε του κόσμου τις παραβάσεις έτσι για πλάκα. Αυτό που λέγεται κάρτα εργασίας, έχουν βρει τρόπους να τους παραβιάζουν με το 100%. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει νόμος ευρωπαϊκός αρχικά και μετέπειτα ελληνικός, ο οποίος λέει εστιατόριο, ναι, θα πρέπει τουλάχιστον ένας, προσέξτε τι λέει ο νόμος, δηλαδή όσο τους αφήνει περιθώριο, ένας να είναι διπλωματούχος, λέει, λοιπόν, στην κουζίνα μέσα. Ναι. Έχουν γίνει έλεγχοι, εάν υπάρχει έστω και ένας που να είναι διπλωματούχος? Το 90% δεν είναι διπλωματούχοι.
0: Πού το ξέρετε ότι είναι το 90%? Είναι προσωπική. Πού το ξέρετε, με στοιχεία
2: στο
0: ή αίσθησή σας? Στον
2: τουρισμό δουλεύω, κύριε Κώστα. Δεν είμαι χθεσινός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ τώρα να παίρνω συνεντεύξεις έτσι θελικά. Εγώ δουλεύω στον τουρισμό και ξέρω και πολύ καλά τι γίνεται.
0: Α, κατάλαβα. Τεχαρίκη. Να σας πω, κύριε Αργή, κάποια ενώ δημοσιεύτηκε κάποια έρευνα ή σου πω εγώ, trust me. Σου πω εγώ, το 90% δεν είναι.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι 70 χρονών. Από τα 20 μου χρόνια είμαι μέσα στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω?
0: Όχι.
2: Το ξέρω πολύ καλά τον τουρισμό με το 100%. Λοιπόν,
0: και η γνώμη ενός, δηλαδή αν κάποιος άλλος είναι 60
2: δηλαδή,
0: χρόνια.
2: Παίρνουν το παιδάκι, περιμένετε.
0: Ξέρει καλύτερα από εσάς, έτσι πάει η προσωπική εμπειρία του καθενός.
2: Βεβαίως η προσωπική εμπειρία, κύριε Κώστα, γιατί...
0: Άρα να μην μιλήσω με άλλους μετά. Μην μου πουν άλλοι.
2: Αυτοί που κάνουν, υποτίθεται που κάνουν τις έρευνες, ξέρουμε πώς στείλουν και τις
0: έρευνες. Να μην ακούω τις έρευνες, να παίρνω τον Αργύρι από τη Ρόδο να μου λέει. Μα είστε σοβαρός, άνθρωπέ μου.
2: Συγγνώμη, εγώ είμαι σοβαρός, εσύ δεν είσαι σοβαρός προφανώς.
0: Μα λοιπόν, σας λέω για έρευνα και μου λέτε είμαι 50 χρόνια, σου πω εγώ.
2: Δεν θέλω να σας πω εγώ.
0: Πάνω από την έρευνα.
2: Εγώ έχω τελειώσει σχολή.
0: Μα δεν, δεν υποτιμώ την προσωπική εμπειρία, αλλά λέω ποια είναι η έρευνα και μου λέτε εγώ είμαι σοβαρός, δεν κάνω, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι σοβαρός. Και σοβαρότητά σας είναι, θα σου πω τη γνώμη μου και όχι με στοιχεία.
2: Κύριε Κώστα, τόση ώρα σας μιλάω και σας δίνω στοιχεία τα οποία εσείς για τους λόγους τους δικούς σας. Λοιπόν,
0: ποιους γιατί... δικούς μου, πώς να. Ωραία. Και τι να βγω εγώ και να πω. Μου, δηλαδή, να πω αύριο εγώ.
2: Και να βγείτε να ακούσετε.
0: Να πω, παιδιά, να 90% στις ταβέρνες, στα εστιατόρια. Όχι, εγώ μιλάω στο δημόσιο. Μιλάω στο μικρόφωνο.
2: Κύριε Κώστα, ακούστε με κάτι.
0: Να πω, μισό λεπτάκι. 90% στις κουζίνες δεν έχουν δίπλωμα. Πού το ξέρεις, Κωνσταντίνε? Μου το είπε ο Αργύρης από τη Ρόδο, που είναι 50 χρόνια στον τουρισμό. Καταλαβαίνετε τη γελιότητα.
2: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Ναι. Εσείς έχετε ένα ταλέντο και μια αρχή, λοιπόν, την οποία τώρα τελευταία την έχετε γυρίσει εκεί. Παλιά δεν είσαστε έτσι. Λοιπόν, δεν είναι χθεσινό, σας λέω, ακροατής, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω και αν υπάρχει άλλος συνάδελφος ακροατής να με αντικρούσει, εδώ είμαι να με αντικρούσει.
0: Ωραία, λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε. Συνεχίζω.
2: Βεβαίως.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ελπίδα για τη Χάλκη. Ξεκινούν και πάλι οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένη, ακούτε ανεμολόγιο και συζητάμε απόψε στη θεματική μας βραδιά για τον τουρισμό. Πριν ξαναδώσω το

0: Λόγω στον κύριο Αργύρη, επειδή λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα μου είπε για τον προηγούμενο σταθμό και ότι τα γύρισα, τίποτα δεν έχω γυρίσει. Με τον κύριο Αργύρη μιλάω πολλά χρόνια, απλώς παίρνει πολύ αραιά, αλλά ακούει πιο τακτικά. Και πάντα και στους προηγούμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς είχαμε έτσι, όχι τσακωμό, αλλά εντασούλα. Αυτό σημαίνει για δύο λόγους. Ή ο κύριος Αργύρης προσωπικά με αντιπαθεί, δεν είναι υποχρεωμένος να με συμπαθεί, κάτι δεν του αρέσει. Ή είναι από αυτούς τους ιδιόρυθμους, τους γκρινιάριδες που με όλους καταλήγει να τσακώνεται. Αυτό συμβαίνει. Ούτε έχω αλλάξει τίποτα, ούτε έχω γυρίσει. Ελάτε, κύριε Αργύρη.
1: Λοιπόν, ούτε ιδιόρυθμος είμαι, ούτε γκρινιάρης.
0: Τότε υπάρχει μια. Εντάξει. Πρέπει, δεν σε χωνεύω.
1: Όχι.
0: Καμία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Αν δεν σε χώνευα, Κώστα μου, αγόρι μου, άκουσαν. Αν δεν σε χώνευα, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Λοιπόν. Επειδή σε χωνεύω, λοιπόν, και βεβαίως παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπως σας είπα, Υπουργείο Τουρισμού να μας πούνε το σχέδιό τους το αναπτυξιακό. Αν υπάρχει σχέδιο στο Υπουργείο, λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχτές είχε έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ. Μας ανακοίνωσε, εάν πάτε 2 χρόνια ακριβώς πίσω, προσέξτε, θα σας πω, 2 χρόνια ακριβώς πίσω, θα δείτε τα ίδια πράγματα είχε πει πριν από 2 χρόνια. Τα είχε εξαγγείλει το νοσοκομείο της ΚΟ, το νοσοκομείο της Ρόδου,
0: το λιμάνι και τα λοιπά.
1: Ναι, το λιμάνι. Προσέξτε, είπα τη λιμάνι.
0: Για τα δεκάμισα και τα λοιπά. Τα θυμάμαι.
1: Για το λιμάνι που είπες. Το λιμάνι ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1962 στη Ρόδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει τελειώσει.
0: Pop.
1: Λοιπόν, και έρχεται, φανταστείτε πόσοι υπουργοί και πρωθυπουργοί έχουν περάσει από τη Ρόδο και μας έχουν πει για το λιμάνι. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ελληνική ξεφτύλα. Και μιλάμε, λένε ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία και έτσι και αλλιώς και αυτά. Ναι. Λοιπόν, ρωτάω εγώ, εδώ στη Ρόδο, απλά πράγματα. Από το αεροδρόμιο έρχεται ο τουρίστας με το αεροπλάνο, λοιπόν, για να έρθει στην πόλη της Ρόδου. Ναι. Τότε που φτιάχτηκε ο δρόμος, πρωθυπουργός ήταν ο Γέρος ο Καραμαλής. Τον πήραν με αμάξι, τον εφέρανε μέσα στη Ρόδο για να δει και όλο το δρόμο αυτόν τον ωραίο που έχουν φτιάξει τότε. Λοιπόν, ο Γέρος ο Καραμαλής, προχούντας μιλάμε, λοιπόν. Και όταν φτάσανε στο Μαντράκι, που είναι το κεντρικότερο σημείο της Ρόδου, και κατέβηκε ο Πρωθυπουργός, λέει, φωνάζει, φέρτε μου, λέει, τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, τους φέρνουν και τους δύο εκεί πέρα και λέει, αύριο περιμένω την παρέτησή σας. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι απαράδεκτος. Αυτός ο δρόμος ο απαράδεκτος από τότε μέχρι τώρα εξυπηρετεί την Ρόδο, αυτό τον κολοσσό του τουρισμού. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Δηλαδή, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται. Λέμε τουρισμός, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τουρισμός σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να είναι επιστήμονες γύρω από τον τουρισμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε αυτό το ρημάδι του Υπουργείου Τουρισμού ποιοι είναι οι επιστήμονες και τελικά τι δουλειές κάνουν. Γιατί λιμάνι δεν έχουμε ακόμα. Ένα αεροδρόμιο ασταβράστα, λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω. Θέλουν να κάνουν, λέει, προσέξτε, και χειμερινό να επεκτείνουν την τουριστική σεζόν, να την πάνε παραπέρα. Πώς θα την επεκτείνεις την τουριστική σεζόν, ρε φίλε, που όλα τα ξενοδοχεία είναι φτιαγμένα, όλα. Μιλάω. Τα ξενοδοχεία είναι φτιαγμένα για καλοκαιρινού τύπου ξενοδοχεία. Που άμα πιάσει μια βροχή, εγώ δεν λέω για τίποτα παραπέρα, μια βροχή να πιάσει και δεν θελήσουνε, δεν μπορούν να βγουν οι τουρίστες να πάνε πού. Λοιπόν, τι κάνουνε, θα κάτσουν στο ξενοδοχείο. Αν κάτσουν στο ξενοδοχείο, φίδικο λόγο που τους έβαγε, δεν τους χωράνε το λόμπι και οι χώροι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι φτιαγμένα τα ξενοδοχεία φτιαγμένα για καλοκαιρινά. Πάμε παρακάτω. όλα τα ξενοδοχεία εδώ στη Ρόδο και στην Κρήτη και στη Χαλκιδική και στην

0: σε άλλα νησιά έχουν πάρει επιδοτήσεις για να γίνουν. Και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλες. Δεν θα μπω στο παίξι στο τρυπάκι πώς και τι και δε, πώς γίνανε οι επιδοτήσεις. Εγώ θα μπω σε κέρια σημεία. Τι λέγανε, οι επιδοτήσεις στο κράτος, υπήρχε η λογική που τους έδινε τα χρήματα, γιατί θα ανοίγαν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, και αυτό ήταν το ρεζουμέ. Και τι κάνανε οι κύριοι, λέγανε, παραδείγματος χάρη, το Ρόδος Πάλας θα έχει τόσες καμαριέρες. Λέμε ένα νούμερο, 120 καμαριέρες, 100 καμαριέρες. Λοιπόν, γιατί δεν πάει κάποιος, διαχρονικά το λέω αυτό, αφού πήραν την επιδότηση, πόσες καμαριέρες χρησιμοποιούσαν μετά. Μήπως χρησιμοποιούσαν από τις 120, 60 ή 50.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, τα λέω αυτά, πάμε παρακάτω.
1: Απλώς λέει έχετε άλλος... τρία λεπτά ακόμη, γιατί μετά πάει δελτίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ξέρω θέλετε να πείτε πολλά, αλλά...
0: ναι, είναι ένας κυκαιώνας, ένα χάος. Έχουμε νεκρούς στον τουρισμό. Λοιπόν, πάει ο άλλος, παίρνει ένα παιδάκι 17-18 χρονών που τα πάντα ξέρει μερικά αγγλικά, λοιπόν, και τον βάζει bellboy. Λοιπόν, bellboy δεν είναι μια απλή θέση. Πρέπει να έχει τελειώσει σχολή. Λοιπόν, εδώ, ουρμπαγά, μέσα. Λοιπόν, πάει ο άλλος, γίνεται γκαρσόνι. Ναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, να γίνεις γκαρσόνι, να σερβίρεις. Πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις διδαχθεί. Λοιπόν, σε όλα αυτά το κράτος μένει απ' έξω. Και έρχομαι στο τρομερό. Εδώ στη Ρόδο, αν είναι Θεός, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας με τους ξενοδόχους να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, εάν είναι δυνατόν. Και έφτασε στο έπακρο σημείο το Υπουργείο Εργασίας να μην αποδεχτεί αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή θέλω να σας δείξω το τουρλουμπούκι που γίνεται. Και σε αυτό τον κυκαιώνα προσπαθεί ο καθής, είτε λέγεται πολιτικός, είτε λέγεται οτιδήποτε, να αρπάξει ό,τι μπορεί. Καταλήγουμε στο σημείο το εξής, ότι για τους ξένους υπαλλήλους που φέρνουν από διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει, λέει, κόσμος να δουλέψει στον τουρισμό, οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα, προς Θεού, δεν το συζητάω, ούτε Φιλιππινέζοι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλλά ρωτάω εγώ ένα πολύ απλό πράγμα. Πρώτον, υγειονομική κάλυψη έχουν, δηλαδή έχουν κάνει κάποιες εξετάσεις για να μπορούν να δουλέψουν σε εστιατόριο. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν γνώσεις. Όχι. Όλοι προσπαθούν να τις αποκτήσουν μέσα, να συνεργαστούν. Εάν ο σεφ δεν έχει ομάδα δικιά του, και προσπαθεί να στηριχτεί με τις προσλήψεις του εργοδότη, του ξενοδόχου ή του εστιατόρα, λοιπόν, φίδι κολογό που τον έφαγε. Φίδι κολογό που τον έφαγε. Και τελειώνω, για να μην μακρηγορώ και σας ταλαιπωρώ και εσάς, λοιπόν, ότι για να πάμε μπροστά στον τουρισμό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μιλήσουμε είναι τι. Πολύ απλά πράγματα. Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις τελειώσει σχολή, ναι. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Ο άλλος που δεν έχει τελειώσει τίποτα και έρχεται στη Ρόδο για να μείνει σε ένα κοντέινερ και να δουλέψει σαν γκαρσονάκι το παιδί, λοιπόν, φίλε μου, πώς θα μιλήσω μαζί σου τη στιγμή που εσύ δεν έχεις ούτε τις βασικές γνώσεις. Ούτε τις βασικές γνώσεις. Λοιπόν, ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε με βάρκα την ελπίδα πλέουμε στο πέλαγος. Αυτό είναι η γνώμη η δικιά μου. Και δυστυχώς τα κεντρικά σωματεία, όπως το Πανελλαδικό Σωματείο Τουριστικών Υπαλλήλων, όταν κατεβαίνει εδώ στη Ρόδο, δηλαδή κρύβονται οι ξενοδόχοι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν κρύβονται μόνο οι ξενοδόχοι. Προσέξτε, 4 υπαλλήλους έχουμε για να ελέγχουν το εργατικό δίκαιο αν τηρείται σε όλο το νησί. Εάν είναι δυνατόν. Όλα αυτά που σας λέω είναι αληθινά νούμερα και δυστυχώς δεν ανεβάζουν τη Ρόδο εκεί που πρέπει να την ανεβάσουν. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, κύριε Αργυρί.
0: Το κατεβάζουν οι κυβερνώντες.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σύντομη διακοπή για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

Κύριε, αν έχετε, καλέστε και πείτε στον αέρα τον αντίλογο. Πάω σε στοιχεία, τα οποία μπορεί εύκολα κάποιος να βρει. Εγώ έχω βασιστεί κυρίως στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι ήδη εντυπωσιακά για το 26. Όχι μόνο σε αφίξεις που κάνουμε ιστορικό ρεκόρ, αλλά και σε εισπράξεις. Δηλαδή μόνο τον Απρίλιο η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,6. Απρίλιο. Βλέπετε πόσο έχει επεκταθεί κιόλας η τουριστική περίοδος. Δεν ξεκινάει Ιούνιο, δεν ξεκινάει Μάιο. Απρίλιο. Και μπορεί να πάει και για Μάρτιο. Γιατί επιλέγουν κυρίως την Ελλάδα οι άνθρωποι από άλλες χώρες? Το 45% για την ασφάλεια, που είναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κριτήρια. Θεωρούν την... Δεν ακούτε τι γίνεται σε άλλες χώρες, που μην αναφέρω τώρα, μου πείτε σε όλες όχι, αλλά απαγωγές το ένα το άλλο. 45% ασφάλεια. Το 35% για τον καλό καιρό, το 28% για την φιλοξενία. Θέλει ο άλλος να νιώθει ασφαλής. Είναι βασικό κριτήριο. Μου λέτε πολλές φορές γιατί δεν έχουμε αυτάρκεια στα τρόφιμα και γιατί πρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Εν μέρη διότι όντως πρέπει να δούμε καλύτερα το μοντέλο του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό πρέπει να το δουν όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και να ζητάει μια κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν και οι άνθρωποι που είναι στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. Γιατί και να λέω εγώ ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο στους αγρότες, σταματήστε να έχετε ο καθένας 5 μικρά στρέμματα ο ένας, 2 μικρά ο άλλος, 3 ο παράλληλος. Κάντε οικονομίες κλίμακας. Συνεργαστείτε με τα στρέμματά σας, ώστε να μην έχει ο καθένας σας ένα τρακτέρ, συνολικά 3 τρακτέρ, αλλά με 2 τρακτέρ, αν ήσασταν συνεργάτες, θα μπορούσατε και να βγάλετε και καλύτερο και την παραγωγή και τον ανταγωνισμό. Αν ο άλλος έχει την οτροπία, όχι, αυτά είναι τα κτήματα, δε, ούτε θα συνεργαστώ ούτε τίποτα, και κακά τα ψέματα. Στα θέματα των επιχειρηματικών συνεργασιών, δεν είναι και το δυνατότερο σημείο μας. Εν μέρη λοιπόν γι' αυτό το λόγο. Ένας άλλος όμως σημαντικός λόγος είναι, όπως σας είπα, ότι πήγαμε από τα 15, πλησιάζουμε στα 40 εκατομμύρια. Δεν έχουμε να θρέψουμε μόνο εμάς τους 11 εκατομμύρια που ζούμε εδώ. Ο τουρισμός, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, με έρευνα, απορροφά το 15% των πωλήσεων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Μάνι-μάνι από όλη την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, μάνι-μάνι το 15% αυτή τη στιγμή πηγαίνει μόνο για την κάλυψη του τουρισμού, που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ένα θέμα που έχουμε είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο... βρίσκουν πιο οικονομικά, μπορεί, έχει να κάνει αρκετά, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα είναι, παράδειγμα από ό,τι έχω καταλάβει, τα ακτοπλοϊκά, τα οποία τα παρατηρώ και εγώ. Το 19 πήγαινα στην Άξο με 360 ευρώ πηγενέλα, 2 άτομα παιδί αυτοκίνητο, έχει πάει στα 600 μετά τον COVID. Τα 360 το βλέπω, διότι είναι ένα δρομολόγιο που το κάνω κάθε καλοκαίρι. Το 360 έχει πάει 600. Αν κάποιος δεν έχει την τύχη που έχω εγώ να έχει σπίτι, διότι υπήρχε καταγωγή στο νησί, δεν δίνεις εύκολα 600 ευρώ για να πας μια εβδομάδα, 7 μέρες, 6 βράδια, 5 βράδια στο νησί. Ποιες είναι οι προκλήσεις του κλάδου του τουρισμού? Ελλείψεις στο προσωπικό, τα ξενοδοχεία, ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλα κενά σε θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια έρευνα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μια ειδική μελέτη για αυτές τις ελλείψεις, αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί και ελπίζω να μπορέσει να βοηθήσει στο πώς να κινηθούν και οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το INSETE, το Ινστιτούτο για τον Τουρισμό, το 2010 την πατρίδα μας επισκέφτηκαν 15 εκατομμύρια. Μέχρι το 19, μέσα σε
9 χρόνια. Είχε διπλασιαστεί, είχε πάει στο 30.

31. Πέφτει απότομα το 20 λόγω COVID στο 7 και αρχίζει πάλι σιγά σιγά ανεβαίνει 27 το 22, 36 το 24 και είμαστε το 25 στα 38. Η χώρα μας αναμένεται το 2028 να φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 40 εκατομμυρίων επισκεπτών. Τα έλεγες πριν λίγα χρόνια, επειδή έχω κάνει στο ανεμολόγιο δηλαδή το 10 ότι θα μας επισκέπτονται κάποια στιγμή 40 εκατομμύρια και θα ακουγόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Προσέξτε, ο αριθμός αυτός των ανθρώπων που μπορούν να μας επισκεφθούν είναι πεπερασμένος, δεν είναι άπειρος. Δηλαδή, ίσως να μπορέσουμε με πολλές προϋποθέσεις να φτάσουμε τα 45 εκατομμύρια τουρίστες. Θεωρείται ανέφικτο να πάμε στα 50, διότι πλέον το σύστημα έχει όχι απλά κορεστεί, δεν μπορεί να αντέξει. Από τις υποδομές και τους δρόμους μέχρι την ίδρυυση. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πάμε. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε ταβάνι στο πώς ως χώρα μπορούμε να διαχειριστούμε, και ήδη ίσως να είναι ένα ελαφρυντικό σε εισαγωγικά, ίσως, το ότι από το 10 μέχρι το 28, δηλαδή μέσα σε 18 χρόνια, το να πας από τα 15 στα 40 εκατομμύρια τουρίστες, είναι μια τόσο απότομη αύξηση που δεν έχεις προλάβει να προσαρμοστεί. Μπορεί όμως να μην είναι αυτό, να είναι μια δικαιολογία και να προλάβαινες μια χαρά. Εννοείται ότι αν ως χώρα δεν λάβουμε μια σειρά από μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε στη συνέχεια αυτούς τους αριθμούς να παραμένουν. Σαράντα εκατομμύρια λοιπόν το 28 και κάπου εκεί γύρω στα 40, άντε να αυξάνεται λιγάκι, δεν θα μπορέσουμε. Τα 50 θεωρείται αυτή τη στιγμή ανέφικτο. Δεν είναι, μα αν κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή θεωρείται, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το θέσω, είναι σαν να πας σε ένα δωμάτιο που χωράνε 10 άνθρωποι, να βάλεις 20, να τους τριμώξεις και να πεις θα βάλω και 50. Δεν μπορείς να βάλεις 50, δεν γίνεται. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι έχει αυξηθεί και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μας επισκέπτονται και λίγο πιο ποιοτικοί, λίγο πιο ποιοτικός τουρισμός, γιατί ο άλλος δεν θέλει μόνο τον αριθμό, θέλει και το εισόδημα που θα αφήσει. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω, αυτή η μέση δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 3, το 25 ας πούμε, αυξήθηκε κατά 3,8. Δυστυχώς ο πληθωρισμός ασκεί τέτοια πίεση που ενώ αυτή η αύξηση θα μπορούσε να ήταν σημαντικά υψηλότερη, παραμένει σε ένα σχετικά και όχι απόλυτα καλό ποσοστό. Το 3,8 θα μπορούσε να είναι και αρκετά καλύτερο. Έχουμε σχολές. Πριν πάμε στις σχολές, να σας πω ότι ένα από τα θέματα που επίσης αντιμετωπίζουμε έχει μεν επεκταθεί σε αυτή την αύξηση η τουριστική περίοδος, δηλαδή έχουμε σημαντική ενίσχυση ροών τον Δεκέμβριο, έρχονται σας λέω να κάνουν Χριστούγεννα στην Αθήνα, και τον Μάρτιο.

Παρόλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, η πίεση που έχουν οι δημοφιλείς προορισμοί με το πρόβλημα των υποδομών είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία.

Ωστόσο, προσπάθειες που έχουν γίνει για να επεκταθεί αυτή η τουριστική περίοδος ακόμη δεν έχουν ευδοκιμήσει στο βαθμό που μπορεί η χώρα να ικανοποιήσει. Το καταλαβαίνω ότι τα νησιά μας είναι

κάτι το πολύ ιδιαίτερο που δεν το βρίσκεις εύκολα στον κόσμο ολόκληρο, ωστόσο είναι εξαιρετικής ομορφιάς για να επισκεφτεί κάποιος και η ορεινή Ελλάδα. Τώρα, στο θέμα του τουρισμού έχουμε και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε ΑΗ, δηλαδή έχουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο, τμήματα οικονομικής και διοίκησης τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών Δυτικής Αττικής, στο Ιόνιο. Έχουμε τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, τις ΑΣΤΕ, που ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η εισαγωγή γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και διαρκεί 4 χρόνια η φοίτηση, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Έχουμε τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΣΑΕΚ πρώην ΙΕΚ, διετή φοίτηση, 4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής. Εδώ η εισαγωγή γίνεται με το απολυτήριο Λυκείου. Και μετά πηγαίνει σε ιδιωτικά κολέγια. Με λίγα λόγια, έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός και αν κάνω λάθος, έχει επιλογές και σε από απολυτήριο μέχρι πανελλήνιες, για να ασχοληθεί ένας νέος πιο επαγγελματικά και επιστημονικά, όπως είπε και ο κύριος Αργύρης, με το θέμα του τουρισμού. Με τον χώρο του τουρισμού. Για να καταλάβετε, η χώρα, σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό του τουρισμού στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σύμφωνα με στοιχεία της INSETE, αγγίζει το 28,7% έως 34,6%. Δηλαδή το 1/4 έως 1/3 του ΑΕΠ της χώρας, με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο, προκύπτει από τον τουρισμό. Το οποίο μπορεί να είναι και πρόβλημα. Να λέει κάποιος, παιδιά, δεν γίνεται να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τον τουρισμό, θα έρθει ο COVID κάποια στιγμή, θα έρθει κάτι άλλο. Τα 31 γίνανε 7. Για κάποιο λόγο το 26 δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει όχι απλώς αύξηση, άλμα στα έσοδα. Δηλαδή οι εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 26 άγγιξαν τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025... 64% άνοδος. Όχι 2 και 3 και 5% πάνω. 64% μεγαλύτερα, περισσότερα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 25. Φτάνοντας τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ.

ποιος είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την απότομη αύξηση. Πάλι σύμφωνα με διάφορες έρευνες, ένας από τους λόγους είναι ότι πλέον έχει ανοίξει η χώρα μας σε νέες αγορές, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, που όχι μόνο επισκέπτονται σε μεγαλύτερο αριθμό, αλλά αναμένεται μελλοντικά να είναι ραγδαία η άνοδός τους, των επισκεπτών από την Κίνα και την Ινδία. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο οδικός τουρισμός. Το 2026 παρουσιάζεται μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μία αύξηση 67,8% των αφήξεων από τα οδικά σύνορα, το οποίο έχει να κάνει με τις βαλκανικές, κυρίως, και κεντροευρωπαϊκές χώρες. 67,8, δηλαδή 68% άνοδος στον οδικό τουρισμό. Έρχονται πάρα πολλοί από τα Βαλκάνια κυρίως και κεντροευρωπαϊκές αγορές. Θυμόμαστε πάντα τους Γερμανούς να έρχονται να κατεβαίνουν Πελοπόννησο για το κάμπινγκ. Αλλά η αύξηση, ας πούμε, αυτή είναι εντυπωσιακή. Και διαβάζω ότι η πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σωστή και πρέπει να συνεχιστεί, στρέφεται πλέον στο να αυξηθεί η μέση δαπάνη ανά τουρίστα και όχι ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων που μας επισκέπτονται. Δεν έχει τόση σημασία, ας παραμείνει ο αριθμός στα 38 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα και ας μην αυξηθεί στα 39 και στα 40. Αρκεί αυτά τα 38 εκατομμύρια που επισκέπτονται να δαπανούν περισσότερο κάθε χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη.

Οπότε νομίζω και αυτό καταλαβαίνω, έχουν αντιληφθεί ότι γύρω στα 40 εκατομμύρια είναι η χρυσή τομή. Μπορεί να και λίγο πιο κάτω ίσως. Ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε πάνω από 40, ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε κιόλας. Δηλαδή και να φτάσουμε τα 45 δεν υπάρχει περίπτωση στα 50. Και ας μην ρίξουμε το βάρος στο πώς θα έρχονται περισσότεροι, αλλά στο πώς αυτοί που ήδη έρχονται, να μείνει σταθερός ο αριθμός αυτών που έρχονται, αλλά να αυξηθεί το ποσό που δαπανούν. Πρακτικά μιλώντας, το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν, φανταστείτε σε 3 μήνες να έρθουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, σε ένα τρίμηνο. Δεν χωράμε, πώς να το πω. Δηλαδή ακόμα φεύγουμε από το, μα δεν έχουμε τις υποδομές. Δεν είναι πια θέμα υποδομών. Τι να κάνουμε δηλαδή, να έχουμε μια χώρα υποδομές για μια χώρα 50 εκατομμυρίων όπου τους υπόλοιπους 9 μήνες θα ζουν τα 11 και μόνο 3 μήνες τα 50, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι δεν είναι εφικτό. Πρέπει να είμαστε Κατάρ, Ντουμπάι, όλοι αυτοί που έχουν χρυσά χερούλια στο μετρό με το πετρέλαιο. Έβαλα λοιπόν κάποια στοιχεία να τροφοδοτήσω λίγο και την συζήτηση. Βλέπω ότι περιμένετε μισό λεπτάκι να σας πω και τη σειρά με την οποία καλέσατε για να σας ακούσουμε σε λιγάκι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο Χριστός από το Χαϊδάρι, ο Πέτρος από την Κεσαριανή, ο Ξηρομερίτης, ο Διδάσκαλος, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές για να σας ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για τον τουρισμό και συνεχίζουμε όπως σας είπα πριν το τραγούδι με τους ακροατές μας. Δίνουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω από τη δεκαετία του 70. Είχα στείλει και ένα email και καλά έκανες που το, καλά έκανες που δεν το διαβάσατε.
0: Επειδή είδα ότι είσαστε αναμονή. Λοιπόν,
1: και πάνω σε αυτό θα αναφερθώ, έτσι, που έχω γράψει κάπως πιο διεξοδικά. Λοιπόν, δεκαετία του 70 είχαμε αυτό που λέγαμε τότε αλυτοτουρισμό. Δηλαδή έβαζε ο άλλος το σακίδιο στον νόμο, πεζοπορία ή έβλεπες το δίσελο με τις δύο σέλες στο ποδήλατο λοιπόν να έρχονται και να κάνουν τουρισμό. Αυτοί δεν άφηναν τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο φθορά ήταν, δηλαδή τους ταΐζαμε, παρά άφηναν χρήματα εδώ στην Ελλάδα. Σιγά σιγά βελτιώθηκε αυτό το πράγμα και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τουρισμό που έρχεται οργανωμένος με γκρουπ, έτσι, και αφήνει χρήματα. Και υπάρχει μία μεγάλη αλυσίδα, όπως το είπατε, από τον αγρότη μέχρι τον σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά. Υπάρχει αυτή η αλυσίδα, δηλαδή ο αγρότης καλλιεργεί. Ο μεταφορέας μεταφέρει.
0: Ναι, ναι, πήγα και σε άλλο. Ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο ψυκτικός και ο ηλεκτρολόγος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άπειρα τα επαγγέλματα και το βλέπω στην άξο δηλαδή.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ με τα Μέγαρα, τα πτηνοτροφία, παράδειγμα μετά τις γιορτές του Πάσχα, πάντα πάθαινε καθίσεση το αυγό. Δηλαδή δεν το αγόρισε πλέον ο Έλληνας τα αυγά και το καλοκαίρι ποιος να φάει αυγά, έτσι. Και αναγκάζονταν πάρα πολύ, ξέρω, να έχουν μειώσει πληθυσμούς, από κότες, να κάνουν μικρότερες παραγωγές. Τώρα λοιπόν, και δεν μιλάω τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, μιλάω τώρα τα τελευταία 25-30 χρόνια, έχουν αυξήσει πάλι τους πληθυσμούς, διότι εφοδιάζουν όλα τα ξενοδοχεία με αυγά, όλο το καλοκαίρι. Και πολλές φορές δεν τους φτάνουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, πώς ήταν τα πτηνοτροφία πριν την αύξηση του τουρισμού, πριν, που έχει αρχίσει εδώ και 30 χρόνια περίπου να γίνεται αυτό το πράγμα και τώρα έχουμε φτάσει κάπου στο ζενίθ. Και τι γινόταν πριν. Επίσης, έχει αλλάξει πάρα πολύ και το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή έχουμε εξελιχθεί. Και θα πάω και σε ένα κομμάτι του τουρισμού, αυτό που σας έγραψα στο μήνυμα, το οποίο αυτόν τον τουρισμό δεν το γνωρίζει ο Έλληνας. Ο Έλληνας γνωρίζει, φεύγω, πάω στο νησί, κάθομαι στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή στο ξενοδοχείο, έτσι. Είναι ο τουρισμός μέσω των νησιοπλοϊκών, όπου εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, ειδικά άλυμο σε αυτές τις περιοχές, έτσι. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα νούμερο των 8 έως 10.000 νησιοπλοϊκών σκαφών που αρμενίζουν στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό Πέλαγος και είναι και πολύ πιο φθηνό από το να πας να νοικιάσεις ένα δωμάτιο ή στο ξενοδοχείο. Και βέβαια αυτό το κάνουν πολλοί Σκανδιναβοί.
0: Είναι πολύ πιο φθηνό. Α, παρέες εννοείται να νοικιάσουν
1: το... Ένα παράδειγμα εστιοπλοϊκό. Ένα εστιοπλοϊκό, για παράδειγμα, 35 με 40 πόδια, δηλαδή γύρω στα 14 μέτρα. Έχει μέσα ή 2-3 κρεβατοκάμαρες. Μπορούν λοιπόν 2-3 ζευγάρια φίλοι να νοικιάσουν ένα τέτοιο σκάφος και τους έρχεται τα μισά λεφτά από ότι να νοικιάσουν, παράδειγμα, δωμάτιο σε ένα νησί. Και αρμενίζουν. Πάνε τη μία μέρα είναι στην Άδρο, την άλλη είναι στη Μήλο, την άλλη είναι στη Μύκονο.
0: Και βλέπουν τις βουτιές τους. Πολλά νησιά μαζί, ναι.
1: Παράδειγμα, έτσι, 5 μέρες, 10 μέρες, όσο, έτσι. Υπάρχει αυτός ο τουρισμός. Έχουν μέσα κουζίνες, μαγειρεύουν μόνοι τους και όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα άλλο είδος τουρισμού, το οποίο έχει αναπτύσσεται τώρα τελευταία. Ο υποβρύχιος τουρισμός. Οι καταδύσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, είναι πράγματα τα
0: να
1: οποία δεν
0: κάποιος
1: έχουμε
0: απλώς για να απολαύσει, που ασχολείται με τις καταδύσεις για να πάει σε μέρη, μάλιστα.
1: Α, είναι και εύκολο, δηλαδή με ένα ταχύριδο μάθημα σε μισή ώρα, εντάξει, να κατέβεις 5 μέτρα είναι εύκολο. Υπάρχουν εκπαιδευτές που τα κάνουν αυτά. Αλλά για να σκεφτούν όλοι αυτοί, γιατί μαύρισε προηγουμένως και η ψυχή μου με αυτά που άκουγα, για να σκεφτούν όλοι αυτοί, πώς θα ήταν η Ελλάδα εάν δεν είχαμε αυτόν τον τουρισμό. Τα νησιά μας, θα υπήρχαν κάτοικοι στα νησιά μας. Για σκεφτείτε το. Θα τα είχαν καταλήψει όλοι. Δεν θα είχαν δουλειές. δεν θα υπήρχαν οι συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες με τα πλοία.
0: Δεν θα υπήρχαν
1: τα καινούργια τα πλοία αυτά, τα super fast και όλα αυτά.
0: Ακτοπλοϊκό αυτό εννοείται.
1: Τα ακτοπλοϊκά, ναι. Λοιπόν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα πλοία. Έτσι, δεν θα υπήρχαν τα αεροδρόμια. Δεν θα υπήρχε ούτε καν το κέντρο υγείας. Που σε μικρά νησιά, ξέρω, τα βλέπεις τώρα, υπάρχει ένα κέντρο υγείας. Που παλαιότερα και στα μεγάλα νησιά, όπως είπε και ο προηγούμενος ο κύριος, το νοσοκομείο της Ρόδου. Που έλεγε ο προηγούμενος κύριος. Έτσι, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Για σκεφτείτε το. Δηλαδή, αυτή η βιομηχανία, έτσι, και από ό,τι ακούω, υπάρχει και έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό να δουλέψει. Πάντως, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Σαν δεν είμαι ούτε στον κλάδο ανήκω, ούτε εργάζομαι στον τουρισμό, αλλά με αυτό που βλέπω όταν ακούω ότι έρχονται 40 εκατομμύρια κόσμος επισκέπτεται την Ελλάδα και θα βρει τα χρήματά του. Θα τη βγάλουμε όλοι κοτσάνι, να το πω έτσι απλά, το χειμώνα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη.
1: Και εγώ.
0: Ο κύριος Βασίλης έβαλε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Τις διαφορετικές μορφές τουρισμού, ότι δεν πάω για τουρισμό μόνο για την παραλία και το φαγητό, αλλά κάνω και άλλα πράγματα. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό έτσι όπως το ανέφερε, επειδή κοντά στην περιοχή που μένω στην Άξο είναι διάσημη παραλία, πολύ διάσημη για το kite surf, είναι σαν surf αλλά το πανί είναι στον αέρα. Φαντάζομαι εκεί επισκέπτονται την περιοχή και κατ' επέκταση και το νησί άνθρωποι που θέλουν κυρίως με αυτό να ασχοληθούν. Αντίστοιχα θα επισκεφθούν άλλα μέρη. Πρέπει όμως, αυτό καταλαβαίνω, πρώτον να αρχίσει να δοθεί βάρος και σε λιγότερο προβεβλημένες περιφέρειες στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία. Τα νησιά παρουσιάζουν ήδη έναν κορεσμό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι από ένα σημείο και μετά όχι μόνο δεν θα βοηθήσει η αύξηση των επισκεπτών, θα οδηγήσει και σε υποβάθμιση, γιατί θα έρχονται, δεν θα περνάνε καλά, δεν θα έρθουν την επόμενη χρονιά, δεν θα πούνε καλά λόγια στους υπόλοιπους και ούτω καθεξής. Οπότε μάλλον πρέπει να πούμε δεν δεχόμαστε άλλους, γιατί μετά αρχίζει και υποβαθμίζεται η εμπειρία. Είναι αυτή η ισορροπία που υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί να παρασυρθείς από τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών και τελικώς να οδηγήσεις σε υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το θέμα πάντως, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλη η τουριστική αύξηση, οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι κάτι από το οποίο όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Ούτε να γίνεται εκμετάλλευση, ούτε να μένουν σε συνθήκες που δεν είναι ικανοποιητικές, ας επενδύσουν και οι ιδιοκτήτες. Τώρα αν είναι μικρές, όπως είπε και ο κύριος Χρήστος στην αρχή, που η δική του επιχείρηση έχει 35 άτομα προσωπικό, αν το πρόβλημα είναι οι μικρότερες επιχειρήσεις που δεν μπορούν και να θέλουν, δηλαδή δεν μπορούν να δώσουν αυτούς τους μισθούς ή να έχουν αυτές τις υποδομές, δεν ξέρω αυτό πώς αντιμετωπίζεται. Δεν θέλω να μπω τώρα σε μια λογική που μπορεί να πει κάποιος αν δεν μπορείς μην ασχοληθείς με το αντικείμενο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον.

0: Πάμε στον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Χαίρετε, κύριε Λαβίθη, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλώς τον.
1: Καταρχάς, να σου πω, είσαι μεγάλος και τρανός, μεγάλος εξομολογητής. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή την Παρασκευή? Την Παρασκευή με τον Ομιράρα.
0: Ναι.
1: Ήταν πω, ήταν θέμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω την αλήθεια για τον τουρισμό. Είχαμε ξαναμιλήσει πάλι.
0: Ναι, είναι μια θεματική που την επαναλαμβάνω.
1: Μπράβο. Είχαμε ξαναμιλήσει κάποια στιγμή που έκραζα, ναι. Και ακόμα θα ξανακράξω. Γιατί,
0: πάλι.
1: Ναι, γιατί καταρχάς υπάρχει αμορφωσιά, βλαχιά και ραγιανισμός. Και πού? Από τους αφεντάδες. Έχει ο άλλος το μαγαζί. Έρχονται τουρίστες. Έλα. Δεν ξέρουνε καν. Είναι όλοι έτσι. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Πίστεψέ με. Γιατί δεν πάνε τα παιδιά σεζόν 13 ώρες την ημέρα και να τους έχουν να πούμε... Γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν θα τους δώσουν τα χρήματα που πρέπει να τους δώσουν? Γιατί συνήθως με όσα χρήματα φεύγουν από την Αθήνα, με τόσα χρήματα θα γυρίσουν. Είναι καρατσικαρισμένο αυτό. Πίστεψέ με, είναι και είναι λάθος αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Πας για να κάνεις μια ωραία μπάνκα, που λέω λόγος ρε παιδί μου, να βγάλεις ένα ωραίο μεροκάματο, μια ωραία τσέπη. Αλλά όχι και έτσι.
0: Ναι, ακούω, δεν διακόπτω, ακούω. Σκέφτομαι, είναι πολλές αυτές, σίγουρα θα υπάρχουν. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις ή πλέον έχει βελτιωθεί και πληρώνεται ο άλλος καλά και όντως...
1: Ποιος πληρώνεται
0: καλά? Προσπαθώ να καταλάβω. Δεν έχω και εγώ εμπειρία, γι' αυτό ζητάω να καλέσουν και άνθρωποι που εργάζονται.
1: Εγώ να δώσω το τηλέφωνο μου, θα σας τα αφήσω στο σταθμό και να μου πει ποιος πληρώνεται καλά. Να με πάρει τηλέφωνο όποιος πληρώνεται καλά. Να μου πεις, δεν θα μου πάρει κανένα τηλέφωνο. Και παίρνουν παιδιά από την Πολωνία, παιδιά από την Ουκρανία, παιδιά που και από το Πακιστάν, που δεν ξέρουν καν τη δουλειά. Και τους έχουνε, άιντε, πάμε και ό,τι γίνει. Αυτό δεν είναι τουρισμός. Αυτό είναι βλαχιαδισμός. Αν θες εσύ την επόμενη χρονιά να έχεις 40 εκατομμύρια τουρισμό, πρέπει βλάκα Έλληνα, πρέπει να το οργανώσεις λίγο. Να βάλεις το χέρι σου στη τσέπη, στην αλήτησα την τσέπη, να το βάλεις το άτιμο και να μην είσαι ραγιάς. Καταλαβες? Να μην είσαι. Καταρχάς επίσης θέλω να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Για την άλλη φορά που είχα πει για τους... σάπιους τους Έλληνες του εξωτερικού και πετάχτηκε ο Στρατής, ο Γιάννης, ο Αγγελής, ο Μπούμεραγκ, ο Τηγανιστής και με πιάσανε και τέτοιο. Δεν εννοούσα κάτι κακό. Εγώ εννοούσα αυτούς που είναι βρώμικοι. Τώρα, αν αυτοί είναι βρώμικοι και οι ίδιοι, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι και οι ίδιοι τώρα, μην προκαλείς.
1: Δεν προκαλώ. Απλά... εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται. Έχουμε ένα ωραίο, θυμάσαι, τι σου είχα πει κάποια στιγμή, ότι μπορεί, ότι ο τουρισμός, τότε σου είχα πει, πάλι με τον τουρισμό, που μπορεί να γίνουν τρία σοκ και να μείνουμε απ' έξω. Τρομοκρατικά. Και έγιναν. Στην Κρήτη, στη Σύρο και στη Ρόδο. Με τα κρουζερόπουλα, με τους Εβραίους, που δεν τους αφήναν να κατέβουν. Τώρα, και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο. Και οι μεν και οι δε. Τώρα, τι να πεις. Αλλά έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι να πεις. Από την άλλη όμως, βάλτε ρε παιδιά λίγο το χέρι στην τσέπη. Βάλε λίγο Να καταλάβεις.
0: Για τους εργαζόμενους, εννοείται. Ναι.
1: Για τους
0: οι εργοδότες για να πληρώσουν το. Ναι, ναι, για να... αυτό εννοώ. Πάλι ναι. Για τους μισθούς.
1: Καταρχάς, ο παπάρα, συγγνώμη που το λέω, ο αφεντικός. Βρε παπάρα, τι έχεις. Έχεις εστιατόριο, έχεις καφέ, έχεις ξενοδοχείο. Πέρα από εκεί, ωραία, έχεις αυτό. Σε ποιους απευθύνεσαι? Ωραία, πάμε εκεί. Αφού απευθύνεσαι σε αυτούς, θα πάρεις αυτά τα υλικά. Θα πάρεις αυτό το προσωπικό. Δεν χρειάζεται και μεγάλη, πώς το λένε παιδί μου, διανόηση. Καταλαβες. Αλλά δεν το έχουνε. Είναι ραγιάδες. Ραγιάδες, να κοίτα, να φάμε. Όπως κάνει ο σκυλάκος μου. Έτσι κάνει ο σκυλάκος μου. Έτσι ακριβώς. Καταλάβες. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Να είχα εγώ 40 εκατομμύρια. Πώς το λένε. Τουρίστες. Το πρώτο που θα είχα να ξέρεις ποιο θα ήταν.
0: Ποιο.
1: Να έφτιαχνα μια ομάδα. Μη γελάσεις.
0: Δεν υπόσχομαι.
1: Συναισθηματικής ευθείας. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνανε και σε κουζίνες και σε ρεσεψιόν και σε αυτά να τους κάνουν όλους να δουλεύουν σαν ομάδα.
0: Α, όχι, δεν θα γελάσω.
1: Καταλαβαίνεις, να μην αγχώνονται, να μην φερκάρουν, να είναι και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να τους συντονίσει. Να μπορεί να τους κάνει να δουλεύουν σωστά. Έτσι. Γιατί, ναι. Και εν τέλει, σου τελειώνω με τη φίλη μου τη Βασούλα, μια πρώην μου, να είναι καλά το κορίτσι, η οποία καλή με τους καλούς, κακή με τους κακούς. Και την παραδέχτηκα. Κάνει ένα, πώς το λένε, briefing μέσω Skype για μια δουλειά σε ξενοδοχείο στην Ολλανδία με Ολλανδούς. Και τη λένε, έλα. Και έρχεται. Για κάποιο λόγο της πέφτει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης με το ίδιο όνομα και το κρατάει. Αυτό έκανε 2.000 ευρώ. Τέλος πάντων, πάει λοιπόν, κλείνει ένα, επειδή έχει κάποια χρήματα, κλείνει ένα ξενοδοχείο ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πάει. Πάει ρε παιδί μου και λέει, πάει στη δουλειά και λέει γεια σας, λέει ήρθα για τη δουλειά και αυτά. Λέει ποια δουλειά τους κάνουν. Ρε παιδιά για τη δουλειά που ήρθαμε. Λέει για ποια δουλειά και έρχεται ο τύπος ο οποίος... Τη έκανε συνέντευξη. Α, λέει, ξέρεις, λέει, ναι, λέει, βρεθήκαμε, είμαστε εντάξει. Τι είσαστε εντάξει, ρε, λέει, εγώ ταξίδευσα 4.000 χιλιόμετρα, να πούμε, από εδώ, για ένα τέτοιο. Θέλω, καταρχάς, το εισιτήριό μου, 2.000, και θέλω 2.000 από εσάς για compensation. Και έτσι τα δώσαμε, σίγουρα δεν τα δίνανε.
0: Μπράβο, πάλι
1: καλά. Και παίρνει τα 4.000. Πάει, λοιπόν, και σε ένα ελληνικό εστιατόριο, που ζητούσανε και μπαίνει μέσα, αυτό ήταν καφρίλα αλλά τη γουστάρω τέλος πάντων και της είπε εδώ θα κάνεις αυτά και έχουμε και να μείνεις με άντρες μόνο. Μου λέει 95% πιθανότητα, Χρήστο, μου λέει 95% βιασμός, 99% της λέω σήκω φύγε και πήγαινε και πάει λοιπόν το κορίτσι. Και πάει λοιπόν στο ξενοδοχείο που έμενε και πήγε όμως πρώτα η άτιμη και της λέει υπάρχει πρόβλημα υγείας. Θέλω να μου δώσεις το μισθό μου και τον επόμενο μήνα δεν θέλω να με πληρώσεις. Αλήθεια το λέω. Και της δίνει 2.000 αυτός. Και φεύγει λοιπόν το Βασουλίνι μέσα σε 3 μέρες με 6.000 ευρώ από την Ολλανδία. Εντάξει, εγώ την παραδέχομαι. Καλός με τους καλούς, κακός με τους κακούς. Αλήθεια το λέω. Δεν ήτανε κακή αυτό το πράγμα, ούτε hat-trick. Ήτανε Γιατί ρε με ρίχνεις, αφού με ρίχνεις θα σε ρίξω κι εγώ. Έτσι.
0: Έγινε κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν.
0: Χάρηκα πολύ, είχε καιρό να τα πούμε, να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, να είμαι καλά. Να είμαι καλά και ο μπιγκλάκος μου, αυτό το σκυλάκι, να με δαγκώνει και από το δεξί πόδι. Μόνο το αριστερό μου δαγκώνει.
0: Δεν το μπορεί το αριστερό, ο σκυλάκος, δείτε το αυτό.
1: Όχι, το αριστερό δαγκώνει, μόνο.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν το μπορεί.
1: Καθόλου. Ρε, λες να είναι δημοκρατής.
0: Τώρα ξέρω, το συζητάμε, γράμμα. Το έχει φάει.
1: Πάμε
0: το...
1: Φιλάκια, τσάου.
0: Γεια σας.
1: Γεια, φιλιά, φιλιά.
0: Πάμε σε διαφημιστικό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σε λίγο θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από το Παλαιό Φάληρο. Του δίνω προτεραιότητα διότι, όπως είπε στην Ειρήνη Λεγάκη, εργάζεται στον τουρισμό. Με τα στοιχεία που σας ανέφερα πριν, πρέπει να δεχθούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν διατελέσει υπουργοί τουρισμού από το 2010 και μετά και με διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν κάνει καλή δουλειά. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα να λυθούν κτλ. Αλλά τα στοιχεία από μόνα τους δείχνουν μια σημαντική αύξηση. Αναφέρομαι σε μηνύματα. Ο Στάθης από το Σικάγο νωρίτερα. Δεν γνωρίζω τους μισθούς που παίρνει ο μάγειρας στην Κροατία. Για να αποφανθώ αν οι τιμές της σαλάτας είναι συγκρίσιμες των δικών μας καταστημάτων, που στην πλειονότητά τους απασχολούν Πακιστανούς στους κουζίνες, έχω διαπιστώσει ότι οι τιμές στα ελληνικά εστιατόρια είναι πολύ φθηνότερες από τα εστιατόρια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Δεν είναι όμως προσιτές για τους γηγενείς πελάτες τους. Το πρόβλημα, γράφει, είναι ότι ο υπερβολικός τουρισμός έχει παρενέργεια στην οικονομία, διότι επιβαρύνει τον πληθωρισμό, αυξάνει την εσωκέρδεια, τις τιμές ακινήτων, ενοικίων, ένφια, κοινωνικών αγαθών κλπ. Σε βάρος των μισθωτών, σε σημείο να βλέπουμε κατοίκους δημοφιλών προορισμών όπως της Βαρκελόνης να συμπεριφέρονται εχθρικά στους τουρίστες για να περιορίσουν τις τουριστικές ροές στην πόλη τους. Καλή συνέχεια, πολύ δίκιο έχει σε αυτό που γράφει ο κύριος Στάθης. Και μου απαντάει, γιατί πάντα προσπαθώ με τη λογική να εξηγώ πράγματα. Λέω, πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι ακριβή και παρόλα αυτά να την επισκέπτονται τόσοι άνθρωποι? Η απάντηση ότι είναι ακριβή για εμάς, αλλά για κάποιον από άλλη χώρα και σε σύγκριση με άλλους προορισμούς είναι πολύ πιο οικονομική, με καλύπτει. Μου φαίνεται μια λογική εξήγηση. Ο τουρισμός ανθεί, αλλά η κοινωνία υποφέρει, γράφει ο Νίκος. Είναι λίγο ξύμορο και παράδοξο, Νίκο. Απασχολούνται στον τουρισμό εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο ίδιος γράφει ότι ο τουρισμός καλύπτει περίπου μία στις πέντε θέσεις εργασίας και είναι βασικός πυλώνας του ΑΕΠ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μεταφράζεται σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης ή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου για τη μεσαία τάξη. Αντιθέτως, γράφει, η διαρκής πίεση στο κόστος ζωής, με αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, εξανεμίζει τα όποια ωφέλη. Παραμένουν οι μισθοί καθυλωμένοι, ο πληθωρισμός σε τομείς όπως οι μεταφορές και η στέγαση λειτουργεί ως καθημερινός φόρος. Θα μπορούσε, εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο Νίκος. Όχι ότι δεν έχει δίκιο, αλλά δεν είναι ότι εξανεμίζει. Μειώνει. Αλλά όχι, δεν είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Άλλωστε, η πρώτη που πρέπει να ενδιαφέρεται για τα θέματα της τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ακρίβειας, είναι η ίδια η κυβέρνηση, που βλέπει ότι οι όποιες αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς δεν έχουν αποδώσει και ο κόσμος, αντί να είναι ευχαριστημένος, είναι δυσαρεστημένος. Καλησπέρα, γράφει ο Αναστάσης. Καλός ο τουρισμός, αλλά ζούμε την εποχή του υπερτουρισμού. Το πιο σημαντικό είναι όλα τα αρνητικά που δημιουργήθηκαν σε όλη την κοινωνία και είναι ατελείωτα, και οι αντιδράσεις των Ισπανών στον υπερτουρισμό μας άνοιξαν τα μάτια. Θέλω να ελπίζω ότι το βλέπουν αυτό και θα το βλέπουν και μελλοντικά στα αρμόδια Υπουργεία. Και γι' αυτό ο στόχος να μην είναι φέρτε όσους μπορούμε. Μπορεί αυτό να κάνω λάθος στη Βαρκελόνη, να πέρασαν το όριο των αριθμών, του αριθμού που μπορούσε να επισκεφθεί την πόλη, και πλέον να υπήρχε υποβάθμιση όχι μόνο του προϊόντος αλλά και της προσωπικής ποιότητας ζωής. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι καλό θα είναι να πούμε μέχρι έναν αριθμό και φτάνει. Η κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη, να ρωτήσω, λέει, στους 40 εκατομμύρια είναι και οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων? Βεβαίως, είναι, είπαμε, με πλοίο, με αεροπλάνο, οδικός, που είναι εντυπωσιακή αύξηση. Οπωσδήποτε τα νησιά μας είναι κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό, γράφει ο Music Maker. Τα μοναδικά που χρεώνουν μια σαλάτα χωριάτικη 20 ευρώ και μια μερίδα χταπόδι 30 ευρώ το πλοκάμι, Κωνσταντίνες ο Βαρέψου, όχι. Δεν χρεώνουν 20 ευρώ και 30, κάνεις μεγάλο λάθος. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, πήγε φίλος μου στον Ντουμπρόβνικ και του είπα, η Greek salad είχε 20 ευρώ. Και δεν ήταν καν, και εδώ είναι η διπλάσια και πιο ποιοτική, και με 9 ευρώ. Εμένα τα 9 ευρώ μου φαίνονται πολλά για μια χωριάτικη. Αλλά μπορεί να σου, στον τουρίστα που ήταν την προηγούμενη χρονιά ή πριν λίγο στον Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, στις Δαλματικές Ακτές, σου λέει εδώ είμαστε. Πάμε στον κύριο Γιώργο, μην καθυστερώ άλλο, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Την πρώτη φορά που καλωσορίσατε.
0: Καλωσορίσατε, λίγο θέλω η επικοινωνία να είναι καλύτερη για να μπορούμε να σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι. Είμαι καθοδόν στη δουλειά αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ακούτε ίσως και κάποιους ήχους στο λεωφορείο.
0: Εντάξει, αγαπητέ, ευχαριστώ που καλέσατε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, άκουσα τη θεματική, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και...
0: Είστε στο χώρο του τουρισμού, ενημερώθηκα.
1: Είμαι στο χώρο του τουρισμού, μάλιστα. Δουλεύω σε ξενοδοχείο, είμαι στην υποδοχή. Μάλιστα, τυχάνει να είμαι και απόφυτος του τμήματος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τον ΤΕΙ. Οπότε, σαν σχολή διοίκησης και οικονομίας,
0: κάνω ένα πρωτοκόλλο. Αναφέρθηκα πριν ότι έχουμε και σε ανώτατο επίπεδο.
1: Ναι, εμάς ήταν ΤΕΙ. Εν πάση περιπτώσει είναι.
0: Έχει γίνει ΑΕΗ πλέον. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με 6 μήνες στην πρακτική, ήταν 4 χρόνια σπουδές. Όπου μάθαμε διάφορα πράγματα. Φυσικά το τι βλέπεις έξω στη συνέχεια είναι μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι. Ναι. Και είναι τέτοια θεματική που πραγματικά ξεπηδάνε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου να τα πω. Οπότε θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Αν πάω να ξεφύγω, παρακαλώ να με διορθώσετε.
0: Όχι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα τον.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το βάλω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο για το τι είναι τελικά αυτό το προϊόν, αν θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, και γιατί είμαστε και σε μια εποχή, ξέρετε, που όλα αυτά που ακούγονται περί αηφορίας και τα λοιπά. Ας πούμε ότι εδώ μας δόθηκε ένα χωράφι έφορο που είναι εκμεταλλεύσιμο και το καλλιεργούμε και με αυτό ουσιαστικά κάνω μια τέτοια παρομοίωση, ας πούμε, για να μπορέσω να το βάλω σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό το χωράφι μπαίνει μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο του πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στη χώρα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ φιλότιμο από τη μεριά των εργαζομένων. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα εάν υπήρχε καλύτερο στρατηγικό σχέδιο γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας, ας πούμε, που με τα νούμερα που ανεβαίνουν και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Και η Αθήνα έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Η Αθήνα έχει γίνει πια σχεδόν, και ειδικά το κέντρο, 12 μήνες σεζόν. Έτσι, σχεδόν με μια πολύ μικρή έτσι, πτώση, ας πούμε, εκεί γύρω στην περίοδο, ας πούμε, λίγο μετά τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου, εκεί με Φλεβάρι, ας πούμε.
0: Γιατί? Όχι γιατί πτώση, γιατί έρχονται, τι τους αρέσει στην Αθήνα?
1: Νομίζω ότι ακόμη, αν και στο κέντρο έχω δουλέψει λίγους μήνες, έτσι, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός της κλασικής αρχαιότητας που έχουμε, της εγκαρδιότητας που ακόμη βγάζουν, νομίζω, οι άνθρωποι, έτσι, και που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Συν το γεγονός, αυτό που είπατε προηγουμένως, συμφωνώ ότι και αυτό υπήρχε και παλιότερα και πολύ πιο έντονα όταν είχαμε δραχμή. Είναι πολύ πιο φθηνό για κάποιους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα από ότι είναι για κάποιες άλλες χώρες, ας το πούμε. Πιο φθηνό, πιο οικονομικό, πιο προσιτό, να το πω έτσι, μπορούν να κάνουν καλύτερες διακοπές με καλύτερη, ας πούμε, έτσι, ανταπόδοση, να το πω, των χρημάτων τους. Και μιλάμε και για τουρίστες οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια οικονομική επιφάνεια λίγο καλύτερη κτλ. Γιατί τυχαίνει να εργάζομαι ένα ξενοδοχείο που έχουμε αρκετά υψηλές τιμές, έτσι, η τωρινή μου δουλειά, ας το πούμε. Και εκεί πραγματικά για μένα ήταν λίγο, αν θέλετε, διαφωτιστική, του ότι μπορεί να μιλάμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι απαραίτητα τρελά πλούσιος για να έχεις μια δυνατότητα να πας κάποιες διακοπές σε ένα ακριβό ξενοδοχείο κτλ. Δηλαδή βλέπω πόσος κόσμος έρχεται και από ποιες χώρες έρχεται. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής όμως, ότι θεωρώ ότι την τελευταία δεκαετία μας ευνόησαν αρκετά οι συγκυρίες και αυτά, αν θέλετε, ήταν και συνεκτικά με κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι άρχισε να τσιμπάει λίγο προς τα πάνω ο τουρισμός μετά το 16-17, ουσιαστικά να έχουμε μεγαλύτερη κτλ. Ήμασταν μετά από την κρίση. Η οικονομία είχε υποστεί ένα σοκ γενικότερο, το οποίο έκανε την Ελλάδα πιο προσιτή, ας το πούμε, έτσι. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έγιναν κάποια, τι να πω, κάποια τρομοκρατική ενέργεια, δεν έγινε κάποιο, ας το πούμε, θερμό επεισόδιο στην ευρύτερη περιοχή, σύντο γεγονός κτλ. Αυτό όλο το βοήθησε στο να έχουμε αυτή τη ροή. Όμως, επειδή έκανα προηγουμένως και την παρομοίωση με το χωράφι, αυτό το χωράφι το επηρεάζουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πέσει ένας παγετός, να γίνει δηλαδή κάτι έκτακτο. Και εκεί είναι το πόσο γρήγορα μπορείς να ανακάμψεις από μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, και εκεί είναι που πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν ακούστηκατε, είναι πόσο γρήγορα μπορείς να ανακάμψεις.
1: Μπορείς να επανακάμψεις από μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, αν σου γίνει, ας πούμε, μια στραβή που λέμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πήγε να γίνει φέτος, ας πούμε. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση αβεβαιότητας που υπήρχε με το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή κτλ.
0: Α, ναι, κατάλαβα πώς το μείτε.
1: Ναι, είχε λίγο τους τουρίστες σε μια κατάσταση επιφυλακής. Δηλαδή ότι προφανώς δεν μπορούσαν να πάνε στις γειτονικές χώρες γιατί τα πράγματα ήταν πολύ πιο τεταμένα. Αλλά και εδώ κάπως υπήρχε ένα δάγκωμα για το πού θα πάει αυτό,
0: κατάλαβα,
1: το πράγμα,
0: κατάλαβα,
1: στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, δώστε μου τρία δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα. Μην κλείσετε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλατε, κύριε Γιώργο, λέγατε ότι δείχνουν μια μετατόπιση, για πείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα ότι πώς μπορείς να επανακάψεις από ένα τέτοιο. Και εκείνο που πρέπει να πάρει στρατηγικό σχέδιο. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση ανεβαίνει και το τι κάνει, ειδικά για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε, ακούμε πολύ συχνά η βαριά βιομηχανία και το ένα και το άλλο. Είχε περάσει μια καλή εποχή ο τουρισμός και τη δεκαετία του 70 προς 80 κτλ. Αλλά ξέρετε, αυτό κάποια στιγμή έκανε μια. Αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν τα γεγονότα. Τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο, ούτε θα ανεβαίνει για πάντα και τώρα. Πιστεύω, έτσι. Είναι πεποίθησή μου ότι τα πράγματα κάνουν τους κύκλους τους, σε πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι πόσο μπορείς αυτόν τον κύκλο, όταν έρθει η ύφεση, να τον μειώσεις, σε πάση περιπτώσει. Και σύγχυσή μου ότι τα πράγματα κάνουν τους κύκλους τους, σε πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι πόσο μπορείς αυτόν τον κύκλο, όταν έρθει η ύφεση, να τον μειώσεις, σε πάση περιπτώσει.

0: τέτοιου τύπου που δεν θα έπρεπε κανονικά, και αυτά θα έπρεπε ίσως να. Και εδώ είναι που σας λένε το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς του τι γίνεται στη χώρα, ας πούμε. Κάποια πράγματα θα έπρεπε απλά να μην περνάνε. Δεν θα έπρεπε να μπορεί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να σου πει άλλο ότι ξέρω εγώ θα δουλέψεις παραπάνω ώρες ή ότι θα σου δώσω τόσα χρήματα, αλλά θα φαίνεται ότι παίρνεις τόσα και ότι θα σου βάζω τόσα στην τράπεζα και όλα αυτά. Έτσι. Και αν εγώ είχα και μία δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, για να πω και μερικά όχι, το οφείλω καθαρά και αποκλειστικά θα το πω στην οικογένειά μου. Έτσι. Το γεγονός ότι είχα ένα δίκτυο ασφαλείας. Δηλαδή μπορούσα να πω και σε πέντε, ας πούμε, κατσαπιάδες, μου επιτρέπετε έτσι την έκφραση, ας πούμε, οι οποίοι μου λέγανε τα δικά τους, ότι είναι αυτά που λες, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, και να του πω, βρες άλλο να το κάνει. Το θέμα είναι ότι βρίσκουν άλλο να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Τη δουλειά.
1: Και... Είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό, όσο είπαν κάποιοι ακροατές, είναι σε μικρότερο, όπως είπαν κάποιοι άλλοι.
0: Είναι σε αρκετό ώστε να είναι σοβαρό, πιστεύω. Μάλιστα. Να είναι σοβαρό και να πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ξέρετε, αν υπήρχε κάποιο τύπου union, να το πω. Πρόσφατα, και το λέω κιόλας, έτσι, γράφτηκα σε μια ένωση ξενοδοχείων υπαλλήλων. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν δικές τους. Δηλαδή, αν είναι κάποιοι υπάλληλοι αρκετοί και πάνω, μπορεί να έχουν μέσα στο ξενοδοχείο, και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες είναι πιο γενικές στην Αθήνα κτλ. Παλιότερα υπήρχε ταμείο το οποίο ήταν για τους ξενοδοχείους. Όλα αυτά πια είναι περασμένη υπόθεση. Και δυστυχώς αυτό σας λέω είναι και λίγο ένα πράγμα το οποίο εμπίπτει στο γενικότερο zeitgeist που έχει η εποχή μας, ας πούμε. Ότι ο καθένας λίγο έχει απομονωθεί κάπως και προσπαθεί να βολέψει την πάρτη του. Όταν όμως έρθει η ώρα και σου χτυπήσει η ανάγκη που λέμε ή... Πώς να το πω, έτσι, όχι ακριβώς η ανάγκη, αλλά η δύσκολη κατάσταση την πόρτα, δεν θα έχει κανένα να σε στηρίξει. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν πιάνει μόνο τον τουρισμό, τους πιάνει όλους. Έτσι, δηλαδή,
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη ευγένεια, εγκράτεια, αλλά... Και βέβαια και δεν πρέπει να υπάρχει και ο παραλογισμός του ότι μόνο διεκδίκηση χωρίς να υπάρχει, γιατί ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις το έχω δει και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι μέσα από την κατάσταση, ας το πούμε, τα φορτώνανε σε άλλους συναδέλφους οι οποίοι ήταν πιο φιλότιμοι στη δουλειά και οι άλλοι αράζανε και σου λέγανε εντάξει, ούτε και αυτό πρέπει να συμβαίνει, έτσι. Πρέπει να είναι μοιρασμένα τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά και για να κλείσω κιόλας, διότι μιλάω ήδη 10 λεπτά και...
1: Δεν πειράζει, έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος με το, δεν είναι, και ο τρόπος που το παρουσιάζεται. Για πείτε όμως.
0: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην πλατιάζω γενικότερα.
1: Όχι.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτό πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το φροντίσουμε, διότι, και αυτό ίσως θα πω, μπορεί να ακουστεί λίγο μεγαλόστομο τώρα, αλλά εάν αυτό το προϊόν, ας το πούμε προϊόν, χωράφι, οτιδήποτε, το είχαμε προσέξει με καλό τρόπο, πιστεύω ότι, και ίσως αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο too much, έτσι, πιστεύω ότι η χώρα οικονομικά θα μπορούσε να έχει καθαρίσει από πολλές απόψεις. Και όχι μόνο οικονομική, δηλαδή να είμαστε σε καλύτερη μοίρα οικονομικά και από θέμα του πόσα λεφτά φτάνουν τελικά στην τσέπη του κάθε ανθρώπου και αυτό και τα λοιπά, αλλά και το να έχεις και καλύτερη ψυχολογία με το να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να μην πηγαίνεις και να βλαστημάς, ας πούμε, και να λες OK, να δω τι θα συμβεί τώρα σήμερα πάλι, ας πούμε, τι στραβή θα γίνει, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και το γεγονός, θα σας πω ότι υπάρχει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν θυμάμαι, η οποία κατάφερε και έχει κάνει όλη τη χώρα κάτι σαν εθνικό δρυμό. Και θεωρητικά, γιατί φυσικά εντάξει όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι και απαράβατα, δεν μπορεί εκεί πέρα μέσα να γίνει τίποτα από θέμα πολεμικής, ας το πούμε, επέμβασης, σύγκρουσης κτλ. Είναι όλη η χώρα προστατευμένη από UNESCO και τα από τα πάντα. Μην μου πείτε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Θα μπορούσε, πολύ άνετα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε έχεις και λίγο από αυτή την άποψη... κατά κάποιο τρόπο έχεις βάλει κάποιες περιοριστικές και σε κάποιες πολιτικές τις οποίες μπορεί να έχουν κάποιοι γείτονες οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να κοιτάξουν το συμφέρον της δικής τους χώρας. Έτσι, εγώ δεν τους βλέπω απαραίτητα με την λογική του προαιώνιου εχθρού ο οποίος προσπαθεί να σε καταβροχθήσει, ας πούμε. Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργαστεί κιόλας μαζί τους. Γιατί όχι. Γιατί να... Λέω εγώ τώρα, έτσι, πετάω ιδέες στον αέρα. Αλλά δεν έχω δει να έχει γίνει κάποια τέτοια μαζική τουλάχιστον κίνηση και τα λοιπά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλευόμαστε στο εδώ και τώρα. δεν ενδιαφέρει.

0: ενδιαφερόμαστε για το τι θα γίνει στο τότε και αύριο ή και στο μεθαύριο, και δυστυχώς στην οικονομία και, και στα επιτυχημένα, να το πω έτσι, μαγαζιά και στα μεγάλα brands, αυτή είναι συνήθως η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με αυτά τα οποία απλά κάνουν έναν κύκλο και μετά σβήνουν, άσχετα με το αν θα επανέλθουν μετά από μερικά χρόνια ή μετά από κάποιες δεκαετίες. Κοιτάς τώρα το τι θα γίνει μετά από 5 ή 10 χρόνια και 15 και 20 και λες τι θα κάνω 20 χρόνια μετά. Ας ελπίσω ότι το ελληνικό και τα έργα τα οποία γίνονται τώρα θα είναι ένα ένασμα προς αυτή την κατεύθυνση και ότι δεν θα τα καρποθούν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ιδιώτες, οι οποίοι προφανώς και αυτοί θέλουν να βγάλουν τα χρήματά τους, γιατί έχουν ρίξει κεφάλαια, έχουν ρίξει τις επενδύσεις τους κτλ. Έτσι. Και ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει μια χώρα η οποία θα είναι δύο ταχυτήτων. Έτσι. Δηλαδή ότι θα είσαι απλά ένας υπάλληλος ο οποίος θα φροντίζει για τους πιο πλούσιους επισκέπτες και ημιμόνιμους κατοίκους, τους οποίους ήδη έχουμε αποκτήσει. Έτσι. Εγώ εκεί που μένω έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από Κίνα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από Ρωσία, έχουμε κόσμο από Τουρκία, μιλάω για το Παλαιό Φάληρο. Έτσι. Φεύγουν αβέρτα, γκρεμίζονται μονοκατοικίες, χτίζονται πολυκατοικίες, εξαόροφες, εφτάωροφες κτλ. Όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή όλα αυτά εμπλέκονται, είναι κομμάτι του ίδιου πράγματος. Είναι θέμα αυτό που σας έλεγα, ότι μια γενικότερη στρατηγική, η οποία αυτή πρέπει να γίνει υπερκομματικά και πέραν από το είμαι αριστερός, είμαι δεξιός, είμαι στο κέντρο, είμαι πατριώτης, δεν είμαι πατριώτης ή οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πάει τη χώρα σε άλλο επίπεδο. Αλλά είναι μια χώρα η οποία χρειάζεται δυστυχώς μιας γενικότερης ψυχοθεραπείας και του να μπορέσει να ανακάμψει από κάποια προβλήματα τα οποία θεωρώ ότι τα πιο πρόσφατα ήταν στον εμφύλιο, και τώρα ανοίγω κάπου στην κουβέντα, θα την ξαναμαζέψω και με αυτό θα κάνω επίλογο. Εγώ αυτά είχα να σας πω.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να πάω να αναλάβω και εγώ τη βαρδιά μου.
1: Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο. Χρήσιμη πάντα η γνώμη ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα που συζητάμε.
0: Ήταν μια γενικότερη τοποθέτηση. Δεκτές όποιες δικές σας ερμηνείες ή ακροατών, συνακροατών κτλ. Και χάρηκα που για πρώτη φορά είχα τη χαρά έτσι να μιλήσω στην εκπομπή σας. Σας ακούω από πολύ πολύ πολύ παλιά και πάντα ένα σφιγμόμετρο, αν και κατά κάποιον τρόπο μπορείς να πεις ότι είναι μια πολύ έτσι, ένα πολύ μικρό δείγμα γενικότερη εκπομπή. Είναι ένα σφιγμόμετρο λίγο της καθημερινότητας. Καλά θα κάνανε κάποιοι πολιτικοί να την ακούνε πιο συχνά. Αυτή είναι και κάποιες εκπομπές οι οποίες γενικότερα ανοίγουν μικρόφωνο και ας ακούγεται πάρα πολύ οργή, πάρα πολύ θυμός, παράνοια κάποιες φορές. Υπάρχουν και κάποιες φορές όμως που ακούγονται εξαιρετικές γνώμες, πολύ μελετημένες και πολύ, εν πάση περιπτώσει, με επιχειρηματολογία και με δομή.
1: Πιστέψτε
0: με, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Εγώ χάρηκα περισσότερο που πήρατε και ελπίζω τώρα που κάνατε το βήμα να το επαναλάβετε πιο συχνά. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο μας κάλεσε, ενώ είναι καθοδόν για να αναλάβει εργασία σε μεγάλο, στην υποδοχή, σε μεγάλο και με αστέρια ξενοδοχείο της χώρας. Διαβάζω κάποια μηνύματα και συνεχίζουμε με ακροατές. Μισό λεπτάκι δώστε μου παρακαλώ. Γεια σου Φίτς, στην Κεφαλονιά στο κτήμα βάζουν τους τουρίστες να κάνουν τις δουλειές, κλάδεμα, άρμεγμα, πότισμα, μάζεμα καρπών, σίκα, μίγδαλα στα φύλλα. Και μας δίνουν και 50 ευρώ για την εμπειρία που τους προσφέρουμε. Μάτα μου ρε. Γεια σου Έμον. Έμονας Βιγλάτορας μου γράφει. Παρακαλώ τον καλό μου φίλο Λαβίθι να μην διαπράττει Ήβριν. Ποιο kitesurf και λοιπές αειδίες έχουν κόντρα μεταξύ τους αυτοί. Το η wind και η kite. Η μικρή βίγλα και η πλάκα είναι ο ομφαλός του windsurf στην Ελλαδάρα. Ο καλύτερος άνεμος σε όλο το Αιγαίο. Φεύγεις από βίγλα με το windsurf, πας απέναντι καλόγερο στην Πάρο και γυρίζεις. Εκεί φίλε, σε αυτή την πλαγιοδρομία είναι να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Μα τι ωραίο. Έμονας Βιγλάτορας. Να σε καλά έμονα μου. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι, βεβαίως είναι μηνύματα που τα διαβάζω, έχουν έρθει νωρίτερα. Του κυρίου Χρήστο, ας πούμε, τώρα από το Γαλάτσι έχει έρθει 10 και 20. Μπορεί μετά να άκουσε και κάποιον άλλον ακροατή. Δεν είναι τα μηνύματα που

0: που έχουν σταλεί, αφού έχει μιλήσει και ο πιο πρόσφατος ακροατής και είναι όλοι που σχολιάζει κάποιος. Καλησπέρα στους συνακροατές και σε εσάς. Ευτυχώς που βγήκε η παλιά καραβάνα ο Ροδίτης, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο πρώτος ακροατής παρουσίασε μόνο την εστίαση που τον αφορά. Δεν αναφέρθηκε στους μεγάλους ομίλους του τουρισμού στην Ελλάδα. Εκεί γράφει κι αν είναι γαλέρα και μιλάω ως άνθρωπος που δουλεύει και στον τουρισμό με το ταξί και συνομιλώ καθημερινά. Να προσθέσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα από την ΙΟ, του δίνω και αυτού προτεραιότητα. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει πρεσβευτές της χώρας και υπουργοί εξωτερικών. Δηλαδή, το αν θα σχηματίσει, δεν το συζητάμε για εσάς που είστε άμεσα στο χώρο του τουρισμού, αλλά μια άσχημη εμπειρία ενός ανθρώπου σε μια συναναστροφή με άλλους ανθρώπους στο εξωτερικό μπορεί να τον κάνει να έχει κακή γνώμη για όλη τη χώρα, για όλους τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Α, πήγα σε εκείνη την, πήγα Κροατία και είναι μακάκες όλοι, τσακώθηκα χωρίς λόγο. Επειδή βρέθηκε ένας περίεργος. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια, αφού δεν το κάνουμε μεταξύ μας, δεν δίνουμε ιδιαίτερη... Όσοι δεν το κάνετε τέλος πάντων και δεν δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ένας με τον άλλον εδώ για τα δικά μας τα της χώρας, τουλάχιστον προσπαθήστε να το διατηρήσετε σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται. Να βγάζετε δηλαδή ένα καλό πρόσωπο και να μην μας εκθέτετε και εμάς τους υπόλοιπους. Πάμε, ο κύριος Κώστας από την ΙΟ. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι να πω. Για τον τουρισμό θέλω να πω εγώ που δεν είμαι του... Πώς να πω, στο επάγγελμά μου, ξυλουργός είμαι.
0: Εμένα, εν έμεσο τρόπο, άμα δουλεύεται από τον τουρισμό. Αν θέλει άλλος κάτι να φτιάξει, να ανακαινήσει... Τι ξυλουργός.
1: Άλλο θέλω να πω, είμαι ξυλουργός μόνος μου, τα παλεύω εδώ, εντάξει. Δεν είμαι επιχειρηματίας, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Ξυλουργός, είμαι απλός ξυλουργός, της γειτονιάς που λένε. Τι θέλω να πω τώρα. Εδώ στην ΙΟ ακούω από τους μαγαζάτορες, ψεστιάτορες, διάφορα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα και τέτοια και τα ρέστα, ότι έχουν πολύ πιο πολύ κόσμο από πέρυσι για αυτόν τον μήνα. Ότι υπάρχει πολύ πιο σε πληθυσμό τουρισμός. Και όλοι κλαίγονται και με το δίκιο τους, ειδικά οι εστιάτορες. Άμα είχα μία κάμερα που έχω, ας πούμε, τέλος πάντων, να κάτσω όλη τη μέρα, έχει τρία σούπερ μάρκετ εδώ. Σούπερ μάρκετ, δεν λέμε Βερόπουλος, εντάξει, κάτι μάρκετ. Όλη τη μέρα είναι γεμάτα και ψωνίζουν οι τουρίστες, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και φεύγουν με τσαντάρες, πού τα πάνε αυτά στα δωμάτια τα νοικιαζόμενα, προφανώς. Τρώνε, πίνουνε μέσα. Έξω δεν χαλάνε, άντε να πω, το 80%, το 20% να βγαίνει έξω για να φάει σε εστίαση και εστιατόρια. Το 80% ψωνίζουν από τα μάρκετ και τα τρώνε δεν ξέρω πού, στο σπίτι τους που νοικιάζουνε. Άλλο. Έχει 2-3 μεγάλες μονάδες εδώ, ξενοδοχειακές. Τους μαντρώνουν όλους μέσα και τους αμολάνε μετά με βραχιολάκια σε συγκεκριμένα 2-3 μαγαζιά για το βράδυ για να πάνε να πιούνε ποτό. Λοιπόν, και αναστενάζουν και πολλοί οι εστιατόρες. Δεν πάει ο κόσμος να φάνε στα μαγαζιά. Μ' ακούτε κύριε Κώστα?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακούω.
1: Δεν πάει ο κόσμος να χαλάσει. Τους βλέπεις όλους σαν τα μιλιούνια στα σούπερ μάρκετ. Τι τουρισμός είναι αυτό το γάμο του? Τι τουρισμός? Εντάξει, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις μια εξάδα νερό, 2-3, να πάρεις και ένα παγωτό. Να ψωνίζεις μπριζόλες από το σούπερ μάρκετ, πατάτες, ντομάτες και τέτοια. Είναι τουρισμός τώρα αυτός? Πώς θα δουλέψει ο άλλος? Τα εστιατόρια. πέρυσι, όχι πέρυσι, πριν λίγο καιρό το είχα παρατηρήσει, μπορεί να 3 χρόνια, 4. Είχε έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο, είχε δέσει αρόδο έξω γιατί δεν χώραγε στο λιμάνι και τους έβγαζε η λάτζα έξω. Δεν πήγε κανένας, όταν σου λέω κανένας Κώστα, σε μαγαζιά. Είχαν κατέβει στο λιμάνι αρκετός κόσμος. Το κρουαζιερόπλοιο είχε 2.000 πάνω. 2.000 κόσμο, 1.5-2. Πηγαίναν όλοι πάλι στα σούπερ μάρκετ. Και στο περίπτερο, παγωτάκι στο χέρι, στο φούρνο, τη ρόβιτα, όλη τη μέρα αυτή η δουλειά. Σε μαγαζί δεν πάτησε κανένας. Και έλεγα, ρε, είναι δυνατόν. Αλλά το έχω παρατηρήσει, όντως είναι δυνατόν. Δεν πάνε. Δεν πάνε. Δεν σου είπα, το 20% θα φύγει, θα πάει να φάει, να διασκεδάσει στα εστιατόρια και το 80% είναι στο μάρκετ και στο σπίτι μάδρομα. Και στη θάλασσα και αυτό είναι. Τώρα τι να... Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει κύριε Κώστα μου.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω κάποια ακόμα μηνύματα. Μετά πάμε σε τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Ο Διογέννης μου γράφει ότι ο κύριος Γιώργος πριν από το Παλαιό Φάληρο, η χώρα που εννοούσε έχει γίνει όλη UNESCO κτλ., πρέπει να είναι η Ουρουγουάη. Ο Καλιγούλας γράφει: έχει βοηθήσει σε εισαγωγικά η αύξηση του τουρισμού στην οικονομία της χώρας και των τοπικών κοινωνιών. Τόσο πολύ που ο Έλληνας τουρίστας έχει ξεχάσει πως είναι οι διακοπές σε νησιά και όσοι καταφέρνουν να πουλήσουν κάνα νεφρό να πάνε διακοπές καταλήγουν στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες. Να μην μιλήσουμε για τους πρώην γιδοβοσκούς που την έχουν δει επιχειρηματίες επειδή είχαν ένα κολοχόραφο σε κάποιο νησί και το έκαναν ενοικιαζόμενο. Μην πούμε και για τους εργαζόμενους που είναι στην ίδια κατηγορία με κοπηλάτες σε ρωμαϊκή γαλέρα. Καλύτερα να πας στο εξωτερικό παρά εδώ, ναι, τα σκέτα. Και καλύτερα θα περάσεις και λιγότερα θα ξοδέψεις. Διακοπές στην Ελλάδα μόνο αν είσαι ξένος, γράφει ο Καλιγούλας. Πολλές ευχές από καρδιάς, Δημήτρης από Ουάσιγκτον. Να είστε καλά επίσης, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα, γράφει ο Γιάννος. Σε νησί ζητάνε οδηγό να πηγαινοφέρνει τους τουρίστες αεροδρόμιο, ξενοδοχείο και κάνα τουρ. 1.700 ευρώ καθαρά για εργασία 8 το πρωί με 9 το βράδυ, χωρίς ρεπό, πληρωμένη διαμονή. Είναι καλά, ρωτάει, και απαντάει ο ίδιος. Εγώ λέω όχι. Να πάρουν δύο άτομα, βάζουν τον ένα, αντί να πάρουν δύο άτομα, βάζουν ένα, που 9 το βράδυ εύκολα θα του το κάνουν 10 το βράδυ, 11 το βράδυ. Άρα δεν είναι 8 με 9, 8 με 10, 8 με 11. Να το το πιο 12 ώρο και παραπάνω. Και άντε να σε δω, γράφει. Και ο Νίκος από Ακρόπολη, μακάρι να είναι όπως τα λέτε, ότι αφήνουν περισσότερα χρήματα κατά άτομο. Το μίνι μάρκετ κοντά στο Ηρώδιο μου είπε ότι είναι πιο μαζεμένοι από παλιά. Πηγαίνουν, τρώνε σε ταβέρνες πιο μακριά από την πλάκα, ας πούμε στον πεζόδρομο Δράκου, στο μετρό Συγκρού Φίξ. Και μάλιστα ό,τι περισσεύει το παίρνουν και πακέτο. Κάτι που παλιά δεν το έκαναν. Δεν τους αδικό, έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα. Και καλησπέρα στην κυρία Μαρία από Αργυρούπολη. Πάντα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μία, επειδή νωρίτερα μας έλεγε ο Βασίλης από τα Μέγαρα για διάφορα είδη τουρισμού. Είπε για τον υποβρύχιο τουρισμό, τον τουρισμό με τα σκάφη. Θρησκευτικός τουρισμός. Μου έχει στείλει εδώ άρθρο από τα νέα ο Γιώργος, που περιγράφεται και στην Ελλάδα, όχι μόνο διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, ως μία αναδυόμενη δραστηριότητα. Θρησκευτικός λοιπόν τουρισμός. Δεν έχουμε ακόμη τόσα στοιχεία καταγεγραμμένα και ακριβή δεδομένα στη χώρα μας για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε ποιο είναι το προφίλ του τουρίστα, παύλα, προσκυνητή.

Όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται την χώρα για να πάνε, όπως όταν ακούμε θρησκευτικό τουρισμό, εκεί πηγαίνει πρώτα το μυαλό μας, στο Άγιον Όρος, όπου περίπου το 90% των ανθρώπων που έχουν επισκεφθεί το Άγιο, που επισκέπτονται το Άγιο Όρος, αυτοπροσδιορίζονται ως προσκυνητές. Με βάση τα όσα αναφέρει μια πρόσφατη διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχουμε μέχρι πριν το 22, η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών μέχρι πριν το 2022 ήταν Ρώσοι και Ουκρανοί. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πρώτοι είναι οι Ρουμάνοι και μετά είναι Σέρβοι και Βούλγαροι. Πολλοί Προτεστάντες από την Ευρώπη, οι Βαλκάνοι θα πάνε κυρίως στο Άγιο Όρος, έτσι. Πολλοί όμως Προτεστάντες από την Ευρώπη, ως ομόδοξοι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγουν το Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, που είναι κοντά στην Καβάλα. Έρχονται πολλοί Προτεστάντες να βαφτιστούν, ανακαλώντας τη βάφτιση της Λιδίας, που θεωρείται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Τώρα έχουμε βεβαίως κλασικούς προορισμούς, Μετέωρα, Πάτμος, Τίνος, αλλά διαβάζω και για άλλους που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνοδο, όπως η περιοχή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, που είναι η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο προάβλιο της οποίας είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Εκεί δεν είναι μόνο από Έλληνες, αλλά έρχονται και από την υπόλοιπη Ευρώπη, λέει ο καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Χρήστος Τσιρώνης. Τα τελευταία χρόνια επίσης παρατηρούνται οργανωμένες εκδρομές από Ρουμάνους στον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας. Στο θέμα του θρησκευτικού τουρισμού προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί και η Εκκλησία. Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος λειτουργεί από το 2002. Για να καταλάβετε, ας πούμε, στη Σουρωτή, λέει ο νυν γραμματέας του συγκεκριμένου συνοδικού γραφείου, ο αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος, ότι η επισκεψιμότητα στη Σουρωτή είναι 10.000 την εβδομάδα. Δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή κάποια στιγμή πλησιάζει τα νούμερα της Τίνου. Επίσης, λέει ο ίδιος, πολλοί Δυτικοευρωπαίοι και από Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είναι Ορθόδοξοι ακολουθούν τα βήματα του Απόστολου Πέτρου. Νομίζω εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε τον Απόστολο Παύλο, αυτή τον Απόστολο, η Καθολική τον Απόστολο Πέτρο. Κάνω λάθος? Ας με διορθώσει κάποιος που ξέρει καλύτερα. Πάνε δηλαδή Καβάλα Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, Νικόπολη Πρέβεζας και μετά κατεβαίνουν Αθήνα. Επίσης, ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, η Μονή Παναγιά στο Μίου στην Γκόνιτσα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στην Εύβοια. Θρησκευτικό. Με λίγα λόγια, η δουλειά ενός του συγκεκριμένου Υπουργείου όντως δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, κάτι τόσο απλό, θάλασσα, φαγητό. Την ψάχνει ο άλλος να συνδυάσει, δηλαδή να έρθει για κάτι άλλο και να συνδυάσει ταυτόχρονα. Δηλαδή, θα πάω να κάνω το windsurfing μου και ταυτόχρονα θα συνδυάσω και διακοπές. Θα πάω να κάνω επίσκεψη σε συγκεκριμένους θρησκευτικούς χώρους και θα συνδυάσω το ταξίδι. Θα πάω να κάνω υποβρύχια κατάδυση στο τάδε ναυάγιο και θα το συνδυάσω και με ένα σωρό δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά από την άλλη, τι θα γίνει? Θα έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό? Έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν το συζητάω, είναι εύκολο, αλλά όταν είσαι, και όχι μόνο για τον τουρισμό, για οποιαδήποτε δραστηριότητα, έχεις τόσο μεγάλη εξάρτηση, είσαι πιο ευάλωτος. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα πάντως καλύτερα να μας προβληματίζει
η αύξηση που υπάρχει και πώς θα διαχειριστούμε σωστά αυτή την αύξηση και θα βελτιώσουμε και τα μεροκάματα, τα εισοδήματα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τα είδη τουρισμού, παρά να προβληματιζόμαστε ότι δεν έρχεται κανένας και βαράμε μύγες. Το καταλαβαίνετε έτσι, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές.

Παραπολιτικά 90,1, είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου. Ακούτε το Ανεμολόγιο, έχουμε θεματική βραδιά για τον τουρισμό. Στη ρύθμιση του ήχου πλέον είναι ο Ηλίας Σελιμάς, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Έχουν ξεκινήσει και οι αναμετρήσεις για το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Η Εκουαδόρ-Γερμανία είναι στο 1-1 στο 35ο λεπτό.

0: δεν επαναλαμβάνω τους, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, καθώς δεν θα προλάβουμε με άλλους ακροατές αυτήν την ώρα. Σε λίγο βλέπω έχει δηλώσει συμμετοχή ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Στον άλλον αγώνα Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-1. Γράφει εδώ ο Νίκ, διαβάζω το μήνυμά του και δίνω το λόγο στον κύριο Πέτρο, η ποιότητα της εστίασης σε πολλά νησιά είναι σε γενικές γραμμές πολύ κακή. Δίκαια ο κόσμος καταφεύγει στο σούπερ μάρκετ, ο τουρισμός χρειάζεται επαγγελματισμό και η εστίαση των νησιών στην πλειονότητά της γίνεται από κακούς ή άσχετους επαγγελματίες, υπάρχουν και σωστοί αλλά είναι απελπιστικά λίγοι. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του για το σύνολο έτσι όπως λέει, όμως στην περιοχή που μένω στην Άξο έχω δει τη μία ταβέρνα που είναι πιο κοντά μου να έχει 2-3 τραπέζια και να προτιμώ και εγώ να κάνω τη διαδρομή να πάω στην άλλη ταβέρνα που είναι πιο μακριά μου, αλλά υπάρχει αναμονή γιατί είναι το φαγητό πιο ποιοτικό, ο χώρος πιο όμορφος ή το σέρβις καλύτερο. Έχω δει στο δρόμο που συνδέει την Άξο τη μία ταβέρνα να είναι σχεδόν άδεια και στο ένα χιλιόμετρο να πρέπει να κάνεις τηλεφωνική κράτηση 3 και 4 μέρες πριν και αν θα βρεις. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο παράδειγμα που φέρε ο κύριος Κώστας από την Ίο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα μαγαζιά και τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που συζητάει. Δεν γνωρίζω κιόλας. Αλλά δεν έχω επισκεφτεί κιόλας αυτή την περίοδο κάποιο νησί. Το να είναι όμως ακόμα και σε γεμάτη τουριστική σεζόν κάποια εστιατόρια να έχουν αναμονή και σε κάποια άλλα που θα μπορούσες χωρίς αναμονή να φας, να προτιμάει ο άλλος να πάει στο άλλο που έχει αναμονή, ναι, το έχω δει. Διότι κρίνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε αυτό να προβληματίσει, δεν λέω για την περίπτωση του κυρίου Κώστα, μην το κάνω συγκεκριμένο, ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει και τον ιδιοκτήτη και επαγγελματία. Γιατί προτιμάνε να πάνε στο άλλο που περιμένουν και δεν έρχονται σε μένα που έχω άδεια τραπέζια. Και να. Την καλημέρα του από Σύρο στέλνει ο κύριος Χρήστος, ο Πρόλερ, πρώην Στουτγκάρδη. Επέστρεψε, τι κάνετε, πώς είστε κύριε Χρήστο. Υπέροχο νησί, πραγματικά υπέροχο, πανέμορφο. Καθόλου καλές από ό,τι θυμάμαι παραλίες. Χάλια παραλίες η Σύρος. Sorry παιδιά. Τολμάς για τη Σύρο και στη Σύφνο θυμάμαι, υπέροχο φαγητό, κακές παραλίες. Παραλίες από Κυκλάδες που ξέρω, καταρχάς, εντάξει, από Κυκλάδες η Νάξος και η Μύκονος, παιδιά. Μην ψάχνεστε τώρα για Νάξος, Μύκονος, αυτά τα δύο νησιά έχουν καλές παραλίες. Πας στον Προκόπη και θα λες, στον Άγιο Προκόπη της Νάξου, πού ήρθα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, δεν είναι άμμος. Πάμε στον κύριο Πέτρο από Κεσαριανή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Θα σου πω μια ιστορία παλιά που ήμουν στη Μύκονο, άλλη μια παράμετρο για αυτά με τα τραπέζια.
0: Ναι.
1: Έχω σηκωθεί για πρωινό η παρέα και έχουμε κάτι και προσπαθούμε να βρούμε τώρα να κάτσουμε να πάμε πρωινό. Να είναι τα μαγαζιά γεμάτα, ένα άδειο. Ούτε ένας δεν καθόταν. Και κάτσαμε εμείς. Μέσα σε 10 λεπτά γέμισε.
0: Μα αλήθεια. Γιατί?
1: Θα μου πεις εσύ, ψυχολογία.
0: Α, είδαν κόσμο, σου λέει, και ο κόσμος φέρνει κόσμο, ναι.
1: Ήμασταν 6-7 άτομα, κάτσαμε και γέμισε το μαγαζί.
0: Σωστό, ο κόσμος φέρνει κόσμο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Είναι ψυχολογικό. Και άλλη μια παράμετρος για αυτό που είπες. Πάμε σωστό. Τώρα στην παράμετρο, θα πάμε στην παράμετρο της βιομηχανίας, του τουρισμού που λέμε ότι είναι νούμερο ένα. Άμα διαβάσετε, όχι προσωπικά, γενικά μιλάω, άμα διαβάσετε οικονομία, όποιος βασίζεται σε τουρισμό, αν δεν είναι κλειστό, ας πούμε σαν τη Μάλτα, σαν την Κύπρο, σαν την Κούβα, όχι, η Κούβα είναι μεγάλη χώρα, έτσι πολύ μικρό, όποιος βασίζεται στον τουρισμό είναι τελειωμένος οικονομικά. Πρώτα ξεκινάμε με το πρωτοβάθμια παραγωγή, δευτεροβάθμια, μετά είναι οικοδομή και δρόμοι και τα λοιπά, και μετά είναι ο τουρισμός. Εμείς το πάμε ανάποδα. Πάμε τουρισμό πρώτα, μετά οικοδομή και μετά έχουμε καταστρέψει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παραγωγή, γι' αυτό και καταστρεφόμαστε. Αυτά είναι οικονομικά και δεν υπάρχει περίπτωση σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να προκόψει έτσι. Και μόνο που δουλεύουμε 6 μήνες, όσοι δουλεύουν το 10, το 20% των Ελλήνων, το πάντα το θεωρείς σαν βαριά βιομηχανία.
0: Είπα είναι και εγώ πριν ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από μια δραστηριότητα μόνο μια χώρα. Και του τουρισμού ειδικά είναι και πιο... Εδώ βιομηχανία δεν μπορείς να εξαρτάσεις μόνο.
1: Άμα είναι Κύπρος, δηλαδή άμα είναι ας πούμε Μαλδίβες, και βέβαια μπορούν να βασιστούν γιατί είναι μικρό,
0: κατάλαβα κύριε Πέτρο,
1: ναι,
0: συμφωνώ.
1: Όταν είναι μια χώρα που είναι σαν την Ελλάδα, αν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια...
0: Θα έρθουν τα data centers.
1: Η παραγωγή είναι τελειωμένη χώρα.
0: Θα έρθουν τα data centers και θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, άρα είμαστε τελειωμένοι.
0: Δεν είμαστε τελειωμένοι. Εντάξει, και εσείς δεν είστε τόσο.
1: Λοιπόν,
0: σα παίρνει όλου τόσο από κάτω. Και μετά λέτε γιατί φεύγουν τα νέα παιδιά. Γιατί τα έχετε πνίξει οι μεγαλύτεροι στη μιζέρια και στην κακομοιριά.
1: Εσύ είσαι μεγάλο, εγώ δεν είμαι μεγάλο.
0: Οι μεγαλύτεροι, είπα, όχι οι μεγάλοι. Δεν είπα οι μεγάλοι. Ακούει ο ένα 16, 15, 14, 17 χρονών μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Τη χάλια, όλα χάλια, μπουρδέλο, αυτό εκείνο σου λέει το παιδί, αφήγω εγώ.
1: Και τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά ποιος άνθρωπος, ποιος κάνει κάτι με την ψυχολογία και μόνο η ψυχολογία, δηλαδή πώς λένε, από τα ποδητήρια έχει χάσει δηλαδή. Δεν είναι
1: σαν,
0: καν...
1: σαν και αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι είναι ψυχολογικό, είμαστε αυτό.
0: Όλα είναι η ψυχολογία παίζει σε όλα ρόλο. Στον αγώνα που βλέπω τώρα απέναντί μου στο ποδόσφαιρο, άμα μπει ο άλλος θα χάσω, θα φάει τρία από το ημίχρονο. Δηλαδή, να λέμε τα στραβά μας, αλλά καλλιεργούμε. Είμαστε που είμαστε μίζερος και μεμψίμηρος λαός. Κλεγόμασταν το 80 και το 90 που τρώγαμε με χρυσά κουτάλια και κλεγόμασταν και φωνάζαμε. Τώρα υπάρχει και ένα. Και εγώ αν ήμουν 16, θα έλεγα τι να κάνω εδώ. Αφήγω. Μαύρη, λαπλάκωσε.
1: Είναι ο τουρισμός και εσείς θα πας αλλού τώρα.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πάμε.
1: Αν θες το πάω σε αυτό.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Άμα θέλω να σου καθαρίσω ένα αυγουλάκι να φάσεις.
0: Δεν θέλω να μου καθαρίσετε κανένα αυγουλάκι να φάω. Καταρχάς δεν ξέρετε αν το τρώω βραστό ή μελάτο.
1: Εγώ θα το καθαρίσω. Μπορεί να είναι
0: βραστό το τρώω, μου αρέσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Κρόκο μόνο γιατί είμαι στον όγκο. Συγγνώμη, ασπράτη μόνο γιατί είμαι στον όγκο.
1: Λοιπόν, γύρισα πριν 15 μέρες από Σαντορίνη. Πήγα να δουλέψω ως οδηγό.
0: Μετά η γράμμωση.
1: Μα ποτέ.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Πήγα να δουλέψω ως οδηγό VIP.
0: Πού?
1: Τη Σαντορίνη.
0: Πριν πόσο καιρό?
1: Πριν 15 μέρες γύρισα, δούλεψα 15 μέρες και έφυγα.
0: Τρία χιλιάρικα. Πόσο?
1: Λοιπόν, 1.600 ευρώ,
0: ναι.
1: 12 ώρα χωρίς ρεπό.
0: Βανάκι.
1: Ορίστε.
0: Βανάκι ή αυτοκίνητο.
1: Τέλος πάντων, και βαν και αυτοκίνητα και όλα.
0: Μπουρμπουάρ. Και με τα μπουρμπουάρ.
1: Λοιπόν, άκου να δει.
0: Με τα μπουρμπουάρ δεν πήγε 2,5.
1: Όχι, δεν πρόλαβα. Αλλά είχα μαζέψει 250 ευρώ.
0: Αυτό είναι το καλό σε αυτά.
1: 15 μέρες δηλαδή.
0: Το ξέρω από φίλο μου που πηγαίνει Μύκονο.
1: Μάζεψα 250 ευρώ.
0: Μου το έχει πει φίλος μου. Κωνσταντίνε, πάω, δεν είναι τόσο ο μισθός. Αλλά έρχεται ο Αμερικάνος που του κάνω ωραία εξυπηρέτηση και βγάζει το κατάστα ευρώ ο Αμερικάνος και μου αφήνει το κατάστα ευρώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει μια φορά στο τόσο.
0: Μύκονο είπα, έχει άλλα.
1: Ωραία, στη Σαντορίνη τη λέω εγώ τώρα. Λοιπόν,
0: γιατί φύγατε?
1: 1.600 ευρώ κανονικά έπρεπε με βάση μισθολογίου, είναι ένα χιλιάρικο καθαρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με βάση τις περιορίες μέχρι την Παρασκευή, όχι Σάββατο Κυριακή, βγαίνει 1.500.
0: Ναι.
1: Και του λέω το αφεντικού, του λέω Σάββατο Κυριακή στα κάνω δώρο. Πρόσεξε την τούπα. Εγώ πήγα με την προοπτική, μήπως γίνει, ξέρω εγώ, με tips. Που λες για το tips. Αλλά τι γίνεται τώρα. Όλο το νησί δουλεύει έτσι. Άσχετη, άμα είναι, δεν μιλάμε μόνο για τους οδηγούς. Και αυτοί τις καθαρίστριες, αυτοί που ψήνουνε, αυτοί που, ό,τι θες. Όλο το νησί δουλεύει έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αντί για 10.000 άνθρωποι που, μπορούσαν, που δουλεύουν τώρα μπορούσαν να δουλεύουν 15. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Είναι, είναι.
1: Πού το κράτος να τους ελέξει? Και όταν δουλεύεις 12 ώρες κάθε
0: τι,
1: μέρα,
0: tips.
1: Όταν δουλεύεις 12 ώρες κάθε μέρα, εγώ σου λέω και 15.
0: Το 12 ώρο να το ελέγξει το κράτος. Τα tips γιατί να
1: τα ελέγξει? Δεν σημαίνει το 12 ώρο.
0: Τα tips τι να ελέγξει? Να τα φορολογήσει?
1: Ας θα μιλήσω, αφού δεν ξέρεις τώρα. Ας θα μιλήσει ένας που ξέρει. Λοιπόν, η παροχή όταν είμαι κάθε μέρα... Όταν είμαι κάθε μέρα 12 ώρα.
0: Όχι, δεν παρεξηγούμε, μου αρέσουν.
1: Λοιπόν, όταν είμαι κάθε μέρα 12 ώρα, πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τον άλλον με καθαρό μυαλό? Είτε είσαι σερβιτόρος, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι, 2-8 ώρα αντί για ένα 12 ώρα, ρε παιδί μου, ή 2-6 ώρα, κι ας είναι λίγο λιγότερο.
1: Αυτό σου λέω που λέτε για εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Τι πάνε 12 ώρα τουλάχιστον, εγώ στις 15 μέρες χτύπησα και 15 ώρα. Και 15 ώρες και πληρώνω για 12 ώρες και καλά.
0: Εντάξει, είναι...
1: Και όταν είδα ότι τα tips δεν είναι ανάλογα που πρέπει να πάρω, δηλαδή δούλευα τσάμπα. Και δεν συμβαίνει μόνο στη Σαντορίνη αυτό. Συμβαίνει σε πολλά νησιά.
0: Εντάξει, τσάμπα δεν είναι τώρα τσάμπα. 1.600 ευρώ σε 3 εβδομάδες δεν είναι λίγα. Δεν είναι τσάμπα, αλλά μήνα. Δεν είναι...
1: 1.600 ευρώ το μήνα.
0: 1.600 με 12 ώρο και τα λοιπά.
1: 1.600 είναι.
0: Με 8 ώρο 1.600 καλά είναι. Καλά είναι 1.600 ευρώ 8 ώρο. Τι θέλετε?
1: 12 ώρο και Σαββατοκύριακα σου λέω.
0: Αυτό λέω το πρόβλημα με το 12 ώρο. Αν ήταν όμως το προβλεπόμενο με το...
1: Και σου λέω το φυσιολογικό είναι 1.000 στο 8 ώρο με 2 μέρες άδεια. 2 μέρες αργία. Το φυσιολογικό αυτό είναι.
0: 1.000 το μηνά. Τι 1.000 το μηνά?
1: Το βασικό είναι 1.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Με το μήνα, γιατί είναι βαρέα. Είναι βαρέο οδηγό.
0: Εντάξει, λίγο. 1.600 είναι μια χαρά.
1: 1.600 είναι μια χαρά, 12 ώρα και Σαββατοκύριακα μέσα.
0: Όχι, και λέμε με τα 8 ώρα, μα δεν συνεννοούμαστε. Τι γίνεται, γαμώτο.
1: Ορίστε.
0: Δεν συνεννοούμαστε. Με 8 ώρο, λέω. Αν ήταν 8 ώρο και όχι 12 ώρο.
1: Αν ήταν 8 ώρο, δεν σου λέω τι γίνεται.
0: Γι' αυτό φωνάζει και έκανε απεργία τις προάλλες στο σωματείο που τους λέει συλλογικές συμβάσεις και όχι ατομικές.
1: Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις τίποτα.
0: Το ξέρω, φωνάζει. Όταν λοιπόν.
1: Φωνάζει,
0: δεν θα...
1: Ποιος φωνάζει? Ποιο κόμμα φωνάζει? Ξέρεις.
0: Τις προάλλες είχε απεργία.
1: Έχω ένα κόμμα από αυτά που όλα εδώ, ένα που φωνάζει.
0: Μα τώρα πήραμε. Αυτό με τσαντίζει τώρα. Πολιτική.
1: Η πολιτική. Η μικρό. Ένα κόμμα είναι μόνο που μιλάει γι' αυτό.
0: Εντάξει, μόνο το ΚΚΕ φωνάζει. Ο Χότζογλου είχε τις προάλλες του επισητισμού.
1: Εγώ δεν είπα κουκουέ.
0: Η ελληνική λύση μόνο φωνάζει. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ο Βελόπουλος μόνο.
1: Σου λέω, δεν υπάρχει. Θα σου καθαρίσω να βγω. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να περιμένεις τέτοιες εξυπηρετήσεις. Εν τω μεταξύ.
0: Όταν όμως υπάρχει συλλογική σύμβαση και δεν θα μπορεί στο 12 ώρο. Όταν με την πίεση εφαρμοστεί. Όταν εφαρμοστεί με την πίεση που υπάρχει.
1: Συμβάσεις δουλείας. Σημαίνει δουλείας, όχι δουλειάς. Συμβάσεις δουλείας.
0: Καλά, μεταξύ μας τώρα, κύριε Πέτρο.
1: Μεταξύ μας είναι.
0: Εσείς όλα δουλεία τα βλέπετε τώρα,
1: δεν είναι δουλεία.
0: Όλα τα βλέπετε δουλεία όμως κι εσείς. Μέχρι όλα να έρθει η σοσιαλιστική ουτοπία που θα τρέχουμε ξυπόλυτη και αγκαλιά στα λιβάδια, όλα είναι δουλεία.
1: Μάλλον. Επειδή δεν με ξέρεις, είχα εργοστάσιο με 50 εργάτες μας.
0: Τους πλήρωνες καλά ή τους έβγαζες στο λαδί?
1: Και βέβαια πληρώνω τους.
0: Για να με πάρει, αν ακούει κάποιος, επειδή την εκπομπή την ακούνε 92 εκατομμύρια άνθρωποι. Καλά. Για να πάρει κάποιος που τον είχε τον κύριο Πέτρο εργοστασιάρχη να μου πει...
1: Για τον Γιάννη παπούτσια. Κατασκευή παπούτσια στο Περιστέρι. Να δούμε τι θα πούν για μένα.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Αν μπορώ να σου πω και επίθετο.
0: Δεν θέλω να μου πείτε επίθετο, κύριε Πέτρο.
1: Για να σκεφτείς οι πελάτες, κάποιοι δεν θέλουν να δώσουν μπουρμπουάρ. Είχαν μάθει τους οδηγούς που ας πούμε είχαν, ήταν 15 ευρώ, δίνανε 20 και τους δίνανε ρέστα. Και με ρωτάγανε, έχεις να μου δώσεις ρέστα? Κατάλαβες, σου λέω.
0: Οπότε φύγατε?
1: Όχι, τους λέω έχω ρέστα.
0: Όχι, πήγατε 3 εβδομάδες και σταματήσατε, φύγατε.
1: 2 εβδομάδες και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Η φάση τώρα να σου πω τι έγινε στην απόλυση και καλά. Θες ή δεν έχω χρόνο?
0: Θα πάρει πολύ ώρα. Θέλω να ακούσω, αλλά σκέφτομαι λίγο και το...
1: Λοιπόν, μου έβαλα μια μέρα από τις 15 που δούλεψα. Και μου λέει 15, δηλαδή σου χρωστά 800. Του λέω, κάνεις λάθος. Θα μου πληρώσει και τα αίσθημα από τις 14 μέρες.
0: Πήγε να το περάσει, ε.
1: Πήγε, ναι, να το περάσει, ε.
0: Πήγε το περάσει.
1: Πόσες μέρες έβαλε ένσημα, ένα, μία.
0: Αν ήσασταν μικρότερος, κύριε Πέτρο, θα μένατε. Έχει να κάνει και με την ηλικία, ότι δεν ανέχεστε πλέον κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, όλοι οι περισσότεροι είναι μικροί, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Ιδίως σε τέτοια νησιά που είναι μικρά, πολύ κόσμο και κίνηση και αυτά, δεν έχουν εμπειρία.
0: Στους γκρεμούς εκεί στο λιμάνι πήγαινε ήρεμα ή έτρεχες?
1: Όχι, καθόλου, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Λοιπόν.
0: Σου λειψά.
1: Ορίστε.
0: Σου λειψά.
1: Έφαγες τα βουλάκι σου, τώρα μου πεις άμα θες κι άλλο.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο.
1: Γεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Δεν του λείψα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχετε μαζί μου όλοι οι κουκουέδες, και ενώ σας κράζω, με αγαπάτε. Τι στο καλό συμβαίνει, δεν το βλέπετε?

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Και θα κλείσουμε με τον διδάσκαλο την απόψινή θεματική για τον τουρισμό. Θέλω να ευχαριστήσω που καλέσατε άνθρωποι που είτε ασχολείστε ενεργά, είτε καλή ώρα όπως ο κύριος Πέτρος πριν λίγο που εργάστηκε και μας περιέγραψε προσωπικές εμπειρίες, τι συνάντησε, ή ο κύριος Κώστας νωρίτερα που δεν είναι ο ίδιος αλλά μένει στην Ίο, και θέλω να ευχαριστήσω που καλέσατε και συμμετείχατε άνθρωποι που γνωρίζετε. Όπως πάντα κατά τη γνώμη μου, έχω μια γενική αρχή κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μια κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και μια αντιπολίτευση πολύ χειρότερα, και το ανάποδο. Οπότε προσωπικά σκέφτομαι ότι, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές κάπου ανάμεσα βρίσκεται η πραγματικότητα. Ούτε τόσο ωραία, ούτε τόσο άσχημα, κάπως έτσι το προσεγγίζω εγώ. Πάμε στον διδάσκαλο για να κλείσουμε την απόψινή θεματική μαζί του. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς το να.
1: Να πούμε στον κύριο Χριστό, δεν θέλω να τσακωθώ μαζί του.
0: Να μην τσακωθείς.
1: Που λέει ραγιάδες τους Έλληνες, Αγρίκους, Γκρεκούς, τι άλλο τους είπε, παλιάνθρωπους. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, να πούμε.
0: Καλά του λέτε.
1: Δεν μπορεί να λέει να βρει του Έλληνε τώρα. Δεν τι θα κάνουμε του ξένου. Θα πούμε να φύγει ήδη.
0: Να φύγει, άμα δεν του αρέσει, να πάει αλλού. Εγώ του το είπα.
1: Και τι γίνεται, Κωνσταντίνε, πρέπει να κρατά την γκέμια εκεί που κάθεσαι. Είναι δύσκολο το πόστο σου.
0: Είναι δύσκολο και είναι και ατίθασα.
1: Δεν ξέρω πώ ξεφύγει κάποιο, α πούμε, για να του καλέσει να εκπομπεί μετά.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αυτά, Κωνσταντίνε, μα τα γεια.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Μήπω μου λέει ο Music Maker τα παίρνει από του εστιάτορε, σε βλέπω πολύ γλυκούλη απέναντί του. Όχι, μωρέ, δεν. Γιώργο, θα το δω μετά. Έχει στείλει ένα βίντεο. Έχει Αμερικανίδα, λίγες μέρες μετά. Τι λέει? Κάτι από αυτά τα. Μετά από λίγες μέρες στην Ελλάδα. Και έχω γελάσει, λέει, με τα σχόλια. Άρα δεν μπορώ τώρα να το δω. Γεια σου, Γιώργο Αλλιωτικέ. Τα εύσημα στον τύπο που είναι στα πλήκτρα. Μουσικές και τέτοια. Ξηρομερίτη μου, έφεγες πάλι πόρτα, θα δούμε από αύριο να, το δω, να μπορέσω να σε έχω στον αέρα. Είπα εγώ τη λέξη μπουρδέλο, αποκλείεται να είπα τη λέξη μπουρδέλο. Καταρχάς δεν θα έλεγα ποτέ στον αέρα τη λέξη μπουρδέλο. Αυτά τα κωμικά σου ξεσπάσματα, μου λέει ο Τάκης, είναι το αλατοπίπερο του ανεμολογίου. Προσπαθώ και εγώ με αυτό να το νοστιμεύω λιγάκι και ελπίζω να γίνεται. Κάθε χρόνο έρχομαι οδικά από τη Γερμανία, καλοκαίρι με τα παιδιά, δύο αμάξια, κλείσαμε Λευκάδα Αύγουστο σπίτι, τρεις κρεβατοκάμαρες για 500 ευρώ. Ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Μακριά από την παραλία, στην Κροατία όμως που μείναμε δύο μέρες, δύο διαμερίσματα σε μονοκατοικία με πισίνα και μπάρμπεκιου δίπλα στη θάλασσα με 90 και 130 ευρώ την ημέρα, 65-80 τετραγωνικά. Δυστυχώς, γράφει, η διαφορά είναι τεράστια και τη βλέπουμε κάθε χρόνο. Μετά τις δηλώσεις σας προχθές για εκτίμηση στο Μητσοτάκη και στο Τζίπρα, θα δείτε αγάπες. Τι κάνετε, κύριε Παναγιώτη? Λαβήθη, κατέβα γρήγορα, ξέρεις από πού, μου γράφει η Ρίτα. Μάνος Τσιλιμίδης είναι μαζί σας μέχρι το πρωί. Τα λέμε πάλι αύριο τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Ani fakula tupsala apol peri ali fakula fakula tupsala apol peri ali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, παραπολιτικά 90,1, με την ίδια επιθυμία για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις και σιωπές. Άντε και ψιθύρους. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζατε ότι υπάρχει στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο ο Άγιος Έρος ή ο Άγιος Έρωτας. Και η μνήμη του τιμάται στις 25 Ιουνίου, δηλαδή σαν τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, μαζί με την Οσία Λιβύη και άλλους Αγίους. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Έρος και Έρωτας.

Πρόκειται για έναν από τους Αγίους Μάρτυρες που αναφέρονται στο συναξάρι της ημέρας μαζί με τους Ορέντιο, Φαρνάκιο, Φίρμο,

είχε μια γυναίκα και κάποια στιγμή άρχισε να χάνει την εμπιστοσύνη του. Και όταν αυτή του είπε ότι θα πάει στην Αμερική για μια δουλειά, για κάτι τέλος πάντων, έφυγε, πήγε αυτή και εκείνος πήρε το επόμενο αεροπλάνο και πήγε απέναντι από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει, ήξερε. Και κάποια στιγμή βγήκε από την πόρτα αγκαλιά με τον εραστή της. Τη σφύριξε από το απέναντι πεζοδρόμιο, τη χαιρέτησε, έφυγε με το επόμενο αεροπλάνο, γύρισε στην Ελλάδα και δεν την ξανασυνάντησε ποτέ.

κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Χαιρετώ το Λεωνίδα Τάσιο. Η Όλγα μου γράφει για μια σταγόνα άρωμα από εθέριο έρωτα ξόδεψα τις ανάσες ολόκληρης ζωής. Πανάκριβος αλλά άξιζε. Ο Λάζαρος Αιταρίδης λέει πήξαμε στους Αγίους. Και στους διαβόλους πήξαμε, Λάζαρε. Η κυρία Κούλα Πολυγέννη. Πολύ τέλεια, καλή εκπομπή θα σας ακούσω απόψε. Και ο Νίκος Ελευθερίου. Δεν ήξερα ότι είχαμε Άγιο Έρωτα. Όσο ζεις μαθαίνεις και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο ερωτευμένος είσαι με τη ζωή. Παρά τις δυσκολίες της, είναι γλυκιά, είναι μία και μοναδική. Καλή εκπομπή, άγρυπνε. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσάς που σας αρέσει το τραγούδι «Άγνωστες» που ερμηνεύει η Ελένη Δήμου μαζί με τον Ισίδωρο Πάτερ, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική, έχω τον Ισίδωρο στη γραμμή που θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα κάνουν με την Ελένη Δήμου. Ισίδωρο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς σε βρίσκουμε κι εμείς.
2: Μάνο μου, για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτόν τον μοναδικό στίχο που μου εμπιστεύτηκες με τις Άγνωστες και τον αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ναι. Πολύ χαίρομαι.
2: Κι εγώ. Λοιπόν, αύριο παίζουμε με την Ελένη Δήμου και τον Γιώργο Παγιάτη στο πιάνο.
1: Ναι.
2: Στο Πιερό Μπιστρό, που είναι στον Πειραιά, δίπλα στο Μετρό Δημοτικό Θέατρο, Ταραΐσχου 139-143.
1: Mm-hmm.
2: Και τηλέφωνο κρατήσεων 210-42-97-855. Είναι το σχήμα που κινόμαστε γενικότερα εντός και εκτός Αθηνών, με την Ελένη Δήμου. Και αμέσως μετά, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινάμε και την καλοκαιρινή μας περιοδία, ξεκινώντας από το τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Όπου θα παίξουμε full band εκεί και με άλλους μουσικούς, και είναι και η κυρία Κάτια Γέρου μαζί μας που θα κάνει κάποιες αφηγήσεις. Μια πολύ ωραία παράσταση με τίτλο «Γη και ορίζοντας».
1: Τέλεια.
2: Ναι.
1: Και τραγουδάτε και οι δύο, όπως γίνεται...
2: Ναι,
1: εδώ
2: βέβαια,
1: και καιρό, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Και είμαι πολύ ευγνώμων και στην Ελένη Δήμου για το βήμα που μου έχει δώσει, για τη γενναιοδορία που μου έχει δείξει.
1: Μα εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι, τραγουδάς και συνθέτης. Οπότε θέλω να πω, δεν σου έκανα καμία χάρη.
2: Που το λες. Ναι, σε ευχαριστώ που το λες.
1: Μα είναι έτσι. Η Ελένη δεν θα έλεγα ότι είναι άνθρωπος που κάνει χάρες.
2: Όχι, όχι.
1: Έτσι, ναι, αυτό λέω.
2: Όντως. Σε ευχαριστώ, Μάνα μου, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν το έχουμε πει στην εκπομπή, αλλά δεν είναι φοβερή σύμπτωση που τότε στις μέρες του κορονοϊού το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί το είχες δειγματίσει στην Ελένη Δήμου, θυμάσαι?
1: Πριν ναι, την ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και σου είχε πει τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία φωνή ο μικρός.
1: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Απίστευτο, απίστευτο. Λέω, κοίτα να δεις τα γυρίσματα της μοίρας.
1: Ναι. Αλλά εμείς μεταξύ μας είχαμε πει από όταν πρωτογνωριστήκαμε ότι κάποτε μπορεί να γράψουμε κανένα τραγούδι παρέα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβες, οπότε αυτό
2: βέβαια,
1: το χρεωθήκαμε και έγινε.
2: Ναι, και έχουμε και πολλά ακόμα να μοιραστούμε. Έχουμε γράψει και άλλα τραγούδια, να πούμε στους αγαπητούς ακροατές. Και... Ανυπομονώ, Μάνο.
1: Απλώς είναι οι εποχές δύσκολες και δεν δισκογραφούνται πλέον τα τραγούδια, παρά μόνο στο ίντερνετ ανεβαίνουν. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
2: Το συγκεκριμένο πάντως τραγούδι μας, το καινούριο, «Οι Άγνωστες», είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί σε το βινήλιο που θα κάνουμε με την Ελένη Δήμου, που έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε ένα δίσκο κανονικό.
1: Α, βινήλιο κιόλας.
2: Βέβαια, το τραγούδι αυτό θα είναι μέσα.
1: Τέλεια.
2: Ναι, με πολύ χαρά.
1: Και σε ποια άλλα μέρη θα βρεθείτε?
2: Θα σου πω. Θα βρεθούμε στο Ρέθυμνο, στη Φορτέτζα. Θα βρεθούμε στην Κεφαλονιά. Θα βρεθούμε... κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Θα βρεθούμε στην Αίγινα, στην Τρίπολη. Παίζουμε στο Μαρούσι τώρα αρχές Ιουλίου, στο Λιτόχωρο θα παίξουμε, που παίξαμε και πέρυσι, στην Πάρο, στη Γητέα, στην Τρίπολη.
1: Τι ωραία.
2: Στη Χίο, Και το Σεπτέμβρη θα κάνουμε και επίσης στο θέατρο Δώρα Στράτου μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Πολύ ωραία. Γεμάτο καλοκαίρι.
2: Ναι, και στο Κολυμπάρι Χανίων θα παίξουμε στο λιμάνι το Σεπτέμβρη.
1: Δεν μου λες τώρα, γνώριζες ότι στο Ορθόδοξο Ορθολόγιο υπάρχει Άγιος Έρος?
2: Άγιος Έρος. Ναι, το γνώριζα. Το γνώριζα. Α,
1: η γιορτή του ήταν η μέρα που αφήσαμε πίσω μας.
2: Ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό.
1: Και ούτε εγώ. Διάβασα ένα post του Σταμάτη Κραουνάκη για την παράσταση που ετοιμάζει και κάποια στιγμή ανέφερε αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες.
2: Σημαντικό.
1: Έχεις γράψει ποτέ ένα τραγούδι για μια γυναίκα και να σε ερωτεύτηκε εξαιτίας του τραγούδιου αυτού?
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Όχι. Εγώ, έχω γράψει εγώ τραγούδι. Από τον έρωτα που ένιωθα εγώ. Αλλά αυτό που με ρωτάς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ναι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και τα λέμε. Θα έρθω στην παράσταση του Μαρουσιού.
2: Τέλεια.
1: Ή της Έγινας.
2: Ωραία, με πολύ χαρά.
1: Ναι.
2: Με πολύ χαρά. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη του τραγουδιού. Θέλω να υπογραμμίσω και την αγάπη που δείχνουν, βλέπω στα σχόλια, μάνα μου, και στα social και στο YouTube και όπου έχει ανέβει το τραγούδι, και την αγάπη για σένα. Πόσο πολύ σε αγαπάει το κοινό σου και σε χαίρεται και για τους στίχους που γράφεις και το δείχνει με κάθε τρόπο. Είναι συγκινητικό πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και να σε ενημερώσω και το βίντεο κλιπ που κάναμε για τις άγνωστες έχει ξεπεράσει τα 85.000 views.
1: Αλήθεια?
2: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Τσέκαρε το στο YouTube.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά, Άρχοντα μου. Φιλιά.
2: Και εσύ, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ.

0: Είπαμε λοιπόν ότι γιόρταζε ο Άγιος Αίρος την ημέρα που αφήσαμε πίσω μας και σήμερα θα πούμε ανάλογες ιστορίες. Γεια σου Βασίλη, από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Θεία Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Η Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, με υγεία. Υπάρχει ένας με όνομα Αίρος, ένας Ιταλός τραγουδιστής, Αίρος Ραμαζότη.
0: Ναι. Μα το όνομα Αίρος είναι πολύ συχνό στην Ιταλία.
1: Α, μα.
0: Πολύ συχνό.
1: Δεν το ήξερα. Το θυμάμαι εγώ πριν χρόνια όταν σπούδαζε η κόρη μου στην Ιταλία, που ήταν τότε αυτός στα πάνω του, τώρα πρέπει να είναι 70. Αλλά χάρηκα με το Αίρος και Αίρος και λέω κοίταξε να δεις πώς το πήραν από την Ελλάδα. Γιατί στους καθολικούς δεν νομίζω να υπάρχει. Εκείνοι έχουν τον δικό τους τον Άγιο.
0: Το Βαλεντίνο.
1: Το Βαλεντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Η δικιά μου ιστορία αγάπης με την αγαπημένη μου αείμνηστη Όλγα, με το υποκοριστικό της Λόλα, είναι μια καταπληκτική ιστορία κεραυνοβόλου έρωτα, coup de foudre. Ήτανε το 71, είχαμε τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, την Ανωτάτη Εμπορική και τελειώναμε και τη νομική στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινα με έναν πολύ φίλο από την Αθήνα και ανηφορίζαμε στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε όταν ήταν οι εξετάσεις. Θυμάμαι στο τελευταίο μάθημα, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω από την Καμάρα εκεί, λέει ο Αλέκος να ανεβούμε λίγο στο θείο μου το σπίτι, να αφήσω τα βιβλία και πάμε λέει να πιούμε κάνα ποτηράκι. Και δεν πάμε, λέει ο Αλέκο. Αυτός φιλοξενείτο στο σπίτι του αδελφού της μητέρας του, εγώ φιλοξενόμεν σε σπίτι πρώτων εξαδέλφων που ήταν από την Καστοριά. Ο πατέρας μου όταν ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, όλη την οικογένεια ήταν πιτσιρίκους τότε, και τους έφεραν όλους στην Καστοριά. Εκεί ήρθαν ως πρόσφυγες. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο σπίτι, αφήσαμε τα βιβλία, εκεί ήταν η οικογένεια να συστηθούμε. Ο πατέρας, η ελληνική οικογένεια, ο πατέρας με την εφημερίδα στα χέρια, η μητέρα στην κουζίνα μαγείρευε, οι δύο κόρες, η μεγαλύτερη με την τηλεόραση και η μικρότερη, περίσσολόγος, στο τηλέφωνο. Συστηθήκαμε εκεί με όλους, η μικρή νεαρά, η Όλγα, ήταν 26 χρονών το κοριτσάκι μου, και τελειώσει το Πολυτεχνείο την αρχιτέκτον και μάλιστα εργαζόταν σε πολλές καλές εργασίες διακοσμήσεως εσωτερικών χώρων, κυρίως με κλαμπ και τέτοια. Γνωριστήκαμε, συστηθήκαμε. Εκεί μου άρεσε τόσο το πολύ το κορίτσι και λέω «Κύριε Τσαχύρη, να πάρουμε τα κορίτσια να πιούμε ένα παγωτό, να τα κεράσουμε εδώ κάτω στο Μεγαλέξανδρο το άγαλμα κοντά». «Ναι, λέει, γιατί όχι». Πονηρός εγώ λοιπόν για να γνωρίσω το κορίτσι περισσότερο, που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε, πήγαμε εκεί κάτω, καθίσαμε, τόσο μου άρεσε η κοπέλα, έπιασα κουβέντα μαζί της. Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω το χαρακτήρα της, τι αρέσει, τι ήξερε, τι έκανε. Με εντυπωσίασε το παρουσιαστικό της και το ευχάριστο της ομιλίας της. Καθίσαμε κάπου 2 ώρες, φύγαμε από εκεί, πηγαίναμε για το σπίτι να τους αφήσουμε. Την άλλη μέρα πρέπει να φύγουμε όμως για την Αθήνα, όπου είχαμε δώσει και το τελευταίο μάθημα. Έπρεπε να φύγουμε, εγώ εργαζόμουν τότε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Λοιπόν, τις αφήνουμε στο σπίτι. Δεν σταθείτε, εμείς θα φύγουμε μεθαύριο Κυριακή. Ας βρεθούμε αύριο να πιούμε ένα ποτηράκι, ρε παιδιά, να χορέψουμε λίγο και διασκεδάσουμε. Τα κορίτσια άλλο που δεν ήθελαν. Οπότε βρεθήκαμε την άλλη μέρα και πήγαμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι στην Αρετσού. Ελέγεται Καμινίκια. ήταν ένα διασκεδαστικό βράδυ, ευχάριστο, όπου εκεί είπαμε πολλά, γνωριστήκαμε περισσότερο. Πέρασε η ώρα το βράδυ, μία η ώρα, γιοκ λεωφορεία, γιοκ ταξί και τα λοιπά, και λέω παιδιά πάμε με τα πόδια, σιγά σιγά θα κάνουμε 2-3 ώρες μέχρι την Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε η ώρα, πονηρά σκεπτόμενος εγώ, να ξεψαχνίσω περισσότερο την Όλγα και να μάθω τι άνθρωπος είναι που με είχε συγκλονίσει. Πράγματι, περάσαμε τόσο όσο περάσαμε, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, χαιρετηθήκαμε ότι εμείς θα φεύγουμε την άλλη μέρα στην Αθήνα. Χαιρετηθήκαμε με την υπόσχεση ότι θα ξαναεντωθούμε σε ένα μήνα περίπου που θα ορκιζόμασταν παίρνοντας το πτυχίο της νομικής. Πράγματι, χαιρετηθήκαμε, αλλά εγώ είχα τσιμπηθεί ήδη με τη μικρή και λέω στον Αλέκο, Αλέκο, εγώ δεν θα έρθω στην Αθήνα τώρα, έχω και λίγο άδεια, επιμένουν οι εξαδέλφες μου από την Καστοριά να πάω να τις δω, γιατί ήταν 6 κορίτσια από 3 θείους και είχαν όλο κορίτσια και το μόνο αγόρι ήταν, είχε ο πατέρας μου. Οπότε, καλά μου λέει, κάθισε, λέει ο Αλέκος, κάθισε. Εγώ την άλλη μέρα λοιπόν ήξερα που εργαζόταν η Μακρηγορό λίγο, αλλά ναι, είναι ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πες μου.
1: Την άλλη μέρα τη στείνω απέναντι στο γραφείο που εργαζόταν και πράγματι την έβλεπα με σκοπό να της μιλήσω πλέον, να ξεκαθαρίσω τι θέλω από εκείνη. Πράγματι την άλλη μέρα στείλουμε 1-2-3 φορές με μέρες συνέχεια. Η μικρή έβγαινε μαζί με άλλα κορίτσια, πήγαινε στο σπίτι. Δεν μπορούσα να την ξεμοναχήσω στον δρόμο, δεν γινόταν. Οπότε μια μέρα που ήταν η παραμονή της αναχωρήσεως στην Αθήνα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να την δω οπωσδήποτε. Την παίρνω στο τηλέφωνο και λέω πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσει, τι να μου πει. Πρέπει να σου μιλήσω. Να ειδωθούμε. Την πήρα λοιπόν το σπίτι του, ήταν απέναντι σε μια πολυκατοικία, απέναντι στη στρατική λέσχη. Και ανεβήκαμε προ τα πάνω που είναι το κάμπ του Πανεπιστημίου. Της λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σου πω ξεκάθαρα, θέλω να σε παντρευτώ. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ναι, λέω, μη σου φαίνεται περίεργο. Στις 4 ώρες αυτές που κάναμε παρέα, που γνωριστήκαμε, με έχεις καταπλήξει από πλευράς συμπεριφοράς, γνώσεων, φιλικότητας κτλ. Μη σου φαίνεται περίεργο. Είμαι σε ηλικία που θέλω να παντρευτώ. Έχω τις δυνατότητες και τα... ό,τι χρειάζεται για να στήσω μια οικογένεια και θα ήθελα να με εμπιστευτείς και να μου πεις αν με πιστεύεις. Το κορίτσι με κοίταξε έκπληκτο. Καλά μου λέει, γνωριζόμαστε 4 ώρες και αυτό το σημείο να μου πεις να μου ζητήσεις να παντρευτώ. Ναι, λέω. Είμαι βέβαιος ότι δεν πέφτω έξω. Καλά λέει, όμως πώς θα γίνει. Εγώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ στην Αθήνα. Μάνα μου λέει, κάθε Κυριακή πρωί θα είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο. Έχει ένα στρατιωτικό λεωφορείο που ανεβαίνουν αξιωματικοί στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, αδειούχοι. Θα έρχομαι κι εγώ και θα σε βρίσκω. Και θα γνωριστούν περισσότερο. Δεν το βλέπω τόσο πραγματοποιήσιμο. Πίστεψέ με, λέω, ότι δεν είναι ούτε παιχνίδισμα, ούτε αστείο αυτό που σου λέω. Είναι τόσο σοβαρή η πρόθεσή μου. Και μάλιστα να σου πω, έχω και σενάριο έτοιμο. Το Μάρτιο θα γίνει πανελλήνιος διαγωνισμός προσλήψεων δικαστών. Είμαι πρώτος, λέω. Θα διαβάσω τόσο πολύ για να είμαι πρώτος, για να είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχω. Σε ένα μήνα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Για ένα μήνα γίνεται μια μετεκπαίδευση. Έρχομαι με την οικογένειά μου, αραγωνιαζόμαστε. Βγαίνουν τα αποτελέσματα που θα πάει ο καθένας. Τον Αύγουστο παντρευόμαστε και πηγαίνουμε που είναι... Πώς σου φαίνεται, λέω, το σενάριο παγκαμπτοποίηση μου. Μου λέει, φαίνεσαι, είσαι τίμιος. Και έτσι πιστεύω. Ναι, λέει, δέχομαι να παντρευτούμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Έγινε ο γάμος και όλη η ιστορία μέσα σε 6 μήνες, όπως τον είχα σκεφτεί, όπως είχα κανονίσει το σενάριο.
0: Η δική της, πώς το ξέρω.
1: Η γνωριμία και ο γάμος έζησε 44 ολόκληρα χρόνια, μάλλον.
0: Οι δικοί της πώς εξέλαβαν όλο αυτό?
1: Η δική μου...
0: Όχι η δική σου.
1: Μου είχε η δική της. Και δεν ήθελε, γιατί είχε χώνει κανονίσει με την κόρη ενός στρατηγού απέναντι από το σπίτι μας του Παπάγου, και είχαν κουβεντιάσει λίγο, διότι ενδιαφερόταν η μητέρα μου ένα κορίτσι να με παντρέψει και να με κάνει. Είχε κουβεντιάσει λοιπόν με τη στρατηγίνα που απέναντι και τα είχαν μισό συζητήσει για μένα, και εκείνοι με ήθελαν για γαμπρό. Πολυπτυχιούχος ήμουν εκείνη την εποχή, λαμπρός νέος και ωραίος, οπότε ήταν έτοιμη δουλειά. Όταν τη είπα λοιπόν, βρήκα νύφη στη Θεσσαλονίκη και μη κανονίζει τίποτα και τα λοιπά, έμεινε μάρμαρο η μητέρα μου. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ο καυγάς που έγινε ήταν άλλο πράγμα, με εξέθεσες, με πρόσβαλες και μέχρι... Τι λες καλέ
0: που... Μα εσύ πήγες μόνη σου και κανόνισες.
1: Εγώ 31 ετών. Για σταμάτα.
0: Μόνη της πήγε και τα κανόνισε. Δεν σε ρώτησε.
1: Δεν με ρώτησες. Μετά εγώ ήμουνα και το ξέρατε, και όπως έλεγε χαρακτηριστικά η μητέρα μου, ο Βασίλης έχει λυσάξει για παντριά. Πράγματι δεν ήθελα να παντρευτώ. Όπως το κανόνισα με το σενάριο, με γνωριμία 4 ωρών, γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε και ζήσαμε 44 χρόνια, ζώντας φτιάχνοντας το πρώτο μας σπίτι στη Σύρο, στην Ερμούπολη, όπου με τοποθέτησαν τότε ως εξόριστο από τη Χούντα, διότι είχαν αποστρατεύσει τον πατέρα μου το στρατό και είχε ανακατευτεί σε κάποια οργάνωση, όπου και εγώ είχα ανακατευτεί, και ενώ ήμουν πέμπτος στο διαγωνισμό από 10.000 που δώσαμε, όλοι μείναν περί την Αθήνα και εγώ βρέθηκα στη Σύρο 4,5 χρόνια εξόριστος.
0: Αλλά και η Όλγα μαζί.
1: Και η Όλγα μαζί. Και η Όλγα μαζί, και μετά και η Κατερίνα μαζί και ο Τάσος μαζί. Κάναμε και δυο παιδιά.
0: Δύο παιδιά.
1: Λόγω εξοχής.
0: Και δεν μου λες, Βασίλη, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Η οικογένεια της Όλγας πώς το εξέλαβε όλο αυτό?
1: Το πήρε, όπως θυμάμαι, ο συγχωρεμένος ο πεθερός, το πήρε με τέτοια σοβαρότητα, μέχρι με σοβαρό, ειλικρινή ευθύ, είδε ότι εγώ προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου περισσότερο, ήδη έχοντας δύο πτυχία πανεπιστημίου και άλλο ένα τρίτο πτυχίο, με σκοπό να κάνω και ένα-δύο μεταπτυχιακά που ήθελα, προχωμένος δηλαδή ενέος.
0: Ναι.
1: Το άρεσα, τους έκανα πολύ καλή εντύπωση. Το κορίτσι τους έπεισε ότι είμαι ό,τι γύρευα για παντριά για την κόρη τους, και δεν έφεραν αντίρρηση. Ίσα είπαν με τα χαρά να γνωριστούμε με τους γονείς σου. Και μάλιστα είχε πει ο πεθερός, όταν πήγα στο σπίτι και τους ζήτησα την κόρη για παντριά, μου λέει, από σήμερα θα είσαι εδώ στο σπίτι, είσαι ένικος, έχουμε και εμείς τώρα ένα γιο. Και έτσι με δέχτηκαν, παντρευτήκαμε και ζήσαμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς όμως ο άθλιος ο καρκίνος το 2014 μου το πήρε το κορίτσι. Νέο, μια χαρά, μέσα στο άθος της ηλικίας της, δυστυχώς πολέμησε 3 χρόνια, τα πάλεψε. Δεν έγινε, παρόλο τις προσευχές, να γιατί δεν μίλησε εχθές για την προσευχή. Όλες πολλές προσευχές, εκλυπαρώντας και παρακαλώντας, ποιο το περισσότερο, πάρτε τη ζωή, ας σταματήσει η ζωή. Φτάνει αυτή τη...
0: Η πόνη,
1: αυτή η εξάντληση, αυτή η καταράκωση του ανθρώπου.
0: Ναι, ρε γάμο.
1: Τάντως το τελευταίο, ας μην πω άλλα, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Προσευχές στο Βρόντο, φωνή Βόντου στην ερήμο. Αυτό με πείραξε μάλλον, με πείραξε πολύ, και τα παιδιά μου. Τε ζητήσαμε, το να ζητάς, το να φύγει ο δικός σου από τη ζωή, είναι ένα είδος, σε εισαγωγικά, δολοφονίας. Κι όμως, ούτε αυτό.
0: Δολοφονίας όχι, τρέλας είναι. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Πώς το φανταστήκαμε, τρελαίνεσαι. Και πώς το νιώσαμε. Και έφυγε μια καταπληκτική γυναίκα, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας καθαρός, ειλικρινής άνθρωπος. Ένα κορίτσι που πρόσφερε πάρα πολλά στην κοινωνία από διάφορες θέσεις και σχέσεις και τα λοιπά. Κι όμως τίποτα. τίποτα, τίποτα. 3 χρόνια βασανίστηκε κυριολεκτικά με προδιαγραμμένο το αποτέλεσμα. Mm. Οπότε, μα τι να πεις, προσευχές και τα ρέστα, μάλλον. Δεν μας πιάνουν. Σε άλλους έπιασαν, αν ήταν πιο επιμελής ή πιο καλοί χριστιανοί, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η ζωή μου. Με 4 ώρες που γνωριστήκαμε, τις έκανα την ταχύτερη πρόταση γάμου που νομίζω πρέπει να έχει γίνει στην Ελλάδα.
0: Βραβείο Γκίνες.
1: Βραβείο Γκίνες, το οποίο είχε άμεση ανταπόκριση και είχε και τόσο ευείονο σβείο τόσα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να την αναπαύσει.
0: Αμήν.
1: Και ο κόσμος να είναι καλά, ας είναι καλά. Και εγώ ας πιάσω τα 100 να πούμε.
0: Ωραία, πιάσε και τα 120. Καλά να είσαι.
1: Τώρα με τα καινούργια αυτά που ψάχνουν και επιδιώκουν ως ελάχιστο όριο ζωής τα 120,
0: ναι,
1: ίσως να τα πιάσουμε.
0: Μα υποτίθεται, οι επιστήμονες λένε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να ζει πάρα πολλά χρόνια, 180-150.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά που τρώμε κυρίως, έτσι, μας αρρωσταίνουν πολύ βαθιά.
1: Δηλαδή, επιταχύνουν
0: επιταχύνουν τον καγκάνιασμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και γι' αυτό από τη διατροφή, την κακή διατροφή των κακών τροφών που τρώμε, βγαίνουν ένα σωρό ασθένειες, οι οποίες φύρουν κυριολεκτικά και, καταστρέφουν τους οργανισμούς, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, το ξέρω. Εμένα μου είπε κάτι καταπληκτικό ένας φίλος μου, ο Νίκος, ο Πισμπίκης εδώ, ο Ιχολύπτης.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένα πράγμα πρέπει να θυμάσαι, γιατί λέγαμε για τον Αντρέα το Μαζαράκι που έφυγε και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Μου λέει να κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός, γιατί είχες 2 αναπάντητες.
1: Ναι.
0: Υπονοώντας τα εμφράγματα.
1: Ναι, ναι,
0: μου λέει είναι σαν να σε πήρανε στο τηλέφωνο, το μετανιώσαν και το κλείσανε.
1: Ναι, πράγματι.
0: Οπότε πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτά που πρέπει. Γιατί αλλιώς ένα δώρο το ρυπαίνεις, το καταστρέφεις.
1: Βέβαια.
0: Το πετάς, ας πούμε.
1: Και μια τόσο κεραυνοβόλο τύχη.
0: Ναι ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Το κεφάλι μου.
1: Ρε εσύ είσαι και καλός άνθρωπος.
0: Εντάξει είμαι.
1: Είστε στα δεξιά του πατρός.
0: Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Βαριέμαι να είμαι κακός, δηλαδή δεν έχω δοκιμάσει να είμαι. Καλά, μπορεί καμιά μέρα να βρίσω, ας πούμε.
1: Καλά, κοιτά, άνθρωποι είμαστε. Νεύρα, αυτό. Έχουμε και λίγο νεύρα.
0: Όχι, να βρίσω την αγαπημένη μου Αλεξάνδρα, ενώ να βρίσω, ξέρεις, μόνος μου όταν είμαι.
1: Ναι, ναι. Εν τη ρήμη του λόγου, όλοι μας ξεφεύγουμε και όλοι μας λέμε μια κουβέντα που εν ταυτό, όπως έλεγε ο Παπαδόπουλος, εν ταυτό όμως καταλαβαίνουμε το ολίσθημα. Και ανακαλούμε.
0: Σωστό.
1: Και συνεχίζουμε την ομαλότητα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας έχει γερούς, μάνα μου.
0: Μακάρι.
1: Και όλο τον κόσμο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και αυτοί οι δύο οι άθλοι πόλεμοι να σταματήσουν επιτέλους, γιατί τα παλικάρια των 20 χρονών είναι αυτά τα οποία συνέχεια φεύγουν από τη ζωή. Μπορεί να μπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα.
0: Ποιοι θα πηγαίνουν, ο Τραμπ και ο Πούτιν στον πόλεμο.
1: Ασταμάτητη αυτή η πόλεμη και ο μολόχ της ζωής παίρνει συνέχεια ζωές.
0: Έτσι. Να σε καλά, Βασιλάκη.
1: Να είμαστε καλά, αδερφέ μου.
0: Φιλάκια πολλά, για χαρά.
1: Αμήν.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Βαρβάρα μου γράφει: σειρά σου να μας μιλήσει για το δικό σου έρωτα με την Αλεξάνδρα. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι πολύ δύσκολο άτομο και θα πρέπει να είναι πολύ μάγκας εκείνη για να σε καταφέρει. Βασικά εγώ την κατάφερα. Δηλαδή δική μου ήταν η πετριά. Αλλά θα το πούμε αργότερα. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Μπρο. Ευχαριστώ, καλά είμαι. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τους Φαρνάκιους, τους Λογκίνους,
0: ναι.
1: Τους Ορέντιους.
0: Τις Λιβύες.
1: Τις Λιβύες. Πόσα μαθαίνουμε από σένα, πόσα μαθαίνουμε πραγματικά.
0: Μα και εγώ απ' αλλού το έμαθα, μην νομίζεις.
1: Εντάξει, αλλά το είπες και σε εμάς, δεν το κράτησες.
0: Μυστικό. Όχι, δεν το κράτησα, όχι.
1: Εγώ εύχομαι
0: δεν είμαι
1: χρόνια
0: μοναχοφαγάς,
1: πολλά.
0: Ναι.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους, σε όλο τον κόσμο. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου στον κύριο Βασίλη, που πάντα την ακούω την ιστορία για την Όλγα του, με τόσο ενδιαφέρον, τα λέει τόσο όμορφα, που με συγκινεί πράγματι, με συγκινεί. Ήταν αυτός ένας πολύ ωραίος έρωτας, φαίνεται.
0: Ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος και πάντα έτσι και φάτος να μας λέει ωραία πράγματα. Ναι, περιμένω κι εγώ να ακούσω την ιστορία σου με την Αλεξάνδρα σου. Πώς την κατάφερες.
0: Είχα στρατηγικό σχέδιο.
1: Α, βέβαια, είσαι και πονηρούλης.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Τώρα και εγώ πρέπει να θυμηθώ, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι μου λέγει η γιαγιά μου, τη ρώταγα. Η γιαγιά, και ήταν νεότερη από μένα. Και έλεγα, γιαγιά, για πες μου. Αχ, παιδάκι μου. Μη θαρρείς πως θυμάμαι. Για κάτσε να θυμηθώ. Και μου έλεγε, γιατί την είχε κλέψει ο άντρας της.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες λοιπόν, και εγώ τώρα λέω, για κάτσε, θα ρίξεις πως θυμάμαι. Θα θυμηθώ όμως. Εγώ τον γνώρισα τον άντρα μου, δεν ήταν ο κεραυνοβόλος έρωτας. Τον γνώρισα σε κύκλο μέσα, φιλικό ας πούμε, σε καλλιτεχνικό κύκλο μάλιστα. Είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα μουσικής και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία. Ήταν βέβαια και ωραίο παιδί, αλλά εντάξει, εγώ πιο πολύ με τράβηξε εμένα ο χαρακτήρας του. Και κάναμε παρέα πριν από την πρόβα μας, πίναμε τον καφέ μας, καθόμασταν στην πλατεία, συζητούσαμε και είδα, ήμασταν τότε 20άριδες. Ο ένας 20 και ο άλλος 23.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά, ναι. Παρ' όλα αυτά είδα ένα αγόρι πολύ όριμο. Δεν γνώριζα την ηλικία του και τον θεωρούσα μεγαλύτερο. Από τη σοβαρότητά του, όχι από την εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό η οριμότητά του, γιατί έμεινε ορφανός από 15 ετών. Με τρεις αδελφές και είχε αναλάβει ευθύνες. Ένιωθε, δεν του ζήτησε κανείς κάτι, γιατί ήταν ο μικρότερος της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν όριμο παιδί, φαίνεται από μικρό, με πολύ καλή οικογένεια, με αρχές, και ήταν υπεύθυνο άτομο, πάρα πολύ. Και αυτό με εντυπωσίασε. Έντιμος, και αυτό με έφερε κοντά και σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω ερωτεύτηκα, τον αγάπησα πραγματικά. Πρώτα απ' όλα ένιωσα μια συμπόνια όταν άκουσα τις δυσκολίες που είχε περάσει η οικογένεια με τον θάνατο του πατέρα, ο οποίος έγινε ξαφνικά μέσα σε ένα απόγευμα. Και σιγά σιγά τον επώνεσα, μπορώ να πω. Και αυτό έγινε αγάπη. Γι' αυτό έμεινε και σταθερή τώρα κοντά 50 χρόνια. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν πάνω από 50. Παντρευτήκαμε το 75 και τον γνώρισε το 71 προς 72, εκεί πέρα μέσα ας πούμε γνωριστήκαμε. Και παντρευτήκαμε πολύ γρήγορα. γιατί σου λέει ήταν όριμο παιδί και ήθελε να κάνει οικογένεια, πρόκειται να πάρει και μετάθεση. Ο κύριος Βασίλης έτσι μου θυμίζει λίγο το, επειδή πρόκειται να πάρει και μετάθεση ο δικός μου, λέει ας παντρευτούμε. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, ας το κάνουμε τώρα. Και φύγαμε και εμείς αμέσως την επομένη του γάμου μας φύγαμε. Και πραγματικά δεν ξέρω να ξεχωρίσω τον έρωτα από τη βαθιά αγάπη. Ο έρωτας ίσως έχει κάποιον ενθουσιασμό.
0: Ναι, και δεν κρατάει αιώνια.
1: Και δεν κρατάει, ναι.
0: Ξεφουσκώνει κάποια στιγμή.
1: Ξεφουσκώνει, έτσι πιστεύω. Γιατί εγώ ξεκίνησα κατευθείαν έτσι από την εκτίμηση.
0: Ναι ρε παιδί μου, ενδεχομένως καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει το άλλο για να σου πω. Αλλά από εκτίμηση και τον πόνεσε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωσα ότι θέλω να είμαι δίπλα του, να τον βοηθήσω ας πούμε. Έτσι το ένιωθα εγώ, δεν μου το ζήτησε κανείς. Και πραγματικά αυτό εξελίχθηκε σε μια πολύ σταθερή συζυγική σχέση. Πολύ καλός σύζυγος, πολύ καλός πατέρας. Και είναι ένας άνθρωπος που όσοι τον γνωρίζουν τον συμβουλεύονται, μπορώ να σου πω. Έχει μια πολύ θετική σκέψη και μέχρι σήμερα έτσι νιώθω για εκείνο. Πρώτα τον θαυμάζω πραγματικά και έτσι και μια καλή ζωή και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να το ζήσουν αυτό και να νιώθουν πάντα αγάπη για τον σύντροφό τους.
0: Ωραίο, μακάρι.
1: Περιμένω λοιπόν να ακούσω και τη δική σου ιστορία να δούμε.
0: Καλά, σιγά σιγά.
1: Σιγά
0: σιγά.
1: Εντάξει λοιπόν, περιμένω και να ακούσω και τους υπόλοιπους. Okay. Φιλιά σε όλους και όλοι να είναι υγιείς. Όλοι. Και μη φοβούνται τον καρκίνο. Γιατί άκουσα, στενοχωρήθηκα με τον κύριο Βασίλη έτσι. Γιατί τον πονάει πολύ αυτό. Μη τον φοβούνται παιδιά. Σήμερα το ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστήμη που όλοι, εντάξει μπορεί να υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά δεν υπάρχει θάνατος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχει θάνατος. Και η πιο δύσκολη περίπτωση αντιμετωπίζεται. Καλό είναι βέβαια να μη σου έρθει, αλλά όταν έρθει να το αντιμετωπίσει κανείς με θάρρος, ελπίδα. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας αγαπώ όλους και να είστε όλοι καλά.
0: Και εμείς αγαπάμε στο καλό.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μάνο.
0: Επίσης, καλημέρα. Yeah.

0: Τώρα ο αγαπητός κύριος Σελιμάς θα αλλάξει τη μελωδία, επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί είναι 2,5 λεπτά πριν από το στρογγύλαμα της ώρας. Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια, μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια 2 πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις ζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητικά ταξίδια που κλαίνε. Κάθε πρωί ξυπνώντας κρατάω τα κλειδιά ενός κόσμου που βασίλεψα μέσα στο όνειρο. Οι μύγες τρέχουν ταραγμένες, σαν κάτι πολύ σπουδαίο να έχουν μόλις πληροφορηθεί. Οι φτωχοί, όταν τους ταπεινώνουν, κοιτάζουν στο βάθος του καπέλου τους, σαν να είναι εκεί προφυλαγμένη η αληθινή ζωή τους. Πρόσωπα λησμονημένα που δεν θέλουν να πεθάνουν, τοπία παντελώς αδιάφορα, σαν εκείνους που λένε πολλά. Θυμάμαι παιδί τα τζιτζίκια ή τις μέλισσες, κι ύστερα τους χαμένους συντρόφους εδώ και εκεί. Κάποτε πιάναμε φιλίες με το άγνωστο πίσω από τον καναπέ. Αργότερα έφτασε μια νύχτα να τραβήξεις την κουρτίνα για να αντικρίσεις όλο το ανεπίστρεφτο. Και αυτή η αλόκοτη ευδαιμονία που νιώθεις καμιά φορά, ακόμα και όταν όλα γύρω σου έχουν γίνει στάχτη. Ίσως αυτό είναι ο Θεός. Τάσος Λιβατίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ε?
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
5: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
4: Τι γίνεται, πες μας μια τρέλα που έκανες για το χατήρι του έρωτα.
5: Δεν έχω καν καμία τρέλα.
4: Καμία, ε?
5: Όχι, δεν θυμάμαι καμία τρέλα.
4: Μάλιστα.
5: Ήταν άλλα χρόνια εκείνα.
4: Ναι.
5: Όταν εγώ παντρεύτηκα. Ναι. Γιατί...
4: Με προξενιό παντρεύτηκες.
5: Ναι. Ναι. Όταν ήμουν νέα κοπέλα είχα πάρα πολλά προξενιά.
4: Ναι.
5: Και λέω σήμερα αυτά τα προξενιά να τα είχα λίρες. Ναι. Ο πατέρας μου και η μάνα μου φυσικά θέλουν το κορίτσι του να μην το δώσουν πρώτο μακριά.
4: Α, να είναι κάπου εκεί
5: κοντά. Να είναι
4: κοντά.
5: Κάπου κοντά. Ναι. Εμένα... Πάντα δεν ήθελε και όσο προξενεί και να βγαίνανε και στη Γερμανία που ήμουνα δεν με έδινε ο πατέρας μου ποτέ. Ή θα ήταν από τα μέρη μας και ρωτούσε πάντα, ρωτούσε και από ποιο σώ είναι, ρωτούσε την οικογένεια. Έβαζε ανθρώπους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και διαλέγανε. Τέλος πάντων δεν... δεν μας απαγόρευε, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σε νεαρό εμείς τα κορίτσια άνετα. Ναι. Μας προστατεύανε πάρα πολύ. Και στη Γερμανία που παντρεύτηκαμε προξενιό.
4: Ναι.
5: Αλλά δόξα
4: τω Ήτανε από το χωριό σου?
5: Όχι, όχι. Από άλλο χωριό, αλλά από την Ήπειρο.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, είμαστε από τον ίδιο νομό Ιωαννίνων. Είμαι το τελευταίο χωριό των Ιωαννίνων, εγώ το χωπατρικό μου χωριό. Και από την άλλη άκρη είναι το χωριό του σύζυγού μου.
4: Α, οκ. Okay.
5: Ναι.
4: Βγαίνετε δηλαδή στη ραχούλα, φωνάζετε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί.
5: Είναι απόσταση. Είναι απόσταση. Ήταν άλλα χρονιά. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, οι πιο πολλοί τότε με προξενιό παντρευότανε.
4: Καλά, βέβαια.
5: Αλλά και το σημερινό που παντρεύονται με αγάπες και έρωτες, που γνωρίζονται πιο νωρίς, με αγάπες και έρωτες, που γνωρίζονται πιο νωρίς, συζούνε μαζί.

0: πέθει, κάπως και τα παιδιά, όλα αυτά εγώ πιστεύω, έχουν κάποιο ψυχολογικό τραύμα.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε,
0: ναι.
1: Εάν ζει σε ένα σπίτι ένα παιδί που η μάνα του και ο πατέρας του πλακώνονται όλη μέρα, καλύτερα να είναι μπαλάκι, γιατί τουλάχιστον όταν θα πηγαίνει να περάσει τις μέρες με τον πατέρα ή τη μάνα, δεν θα τους έχει και τους δύο στο κεφάλι του να βρίζονται και να μαλώνουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό.
1: Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Όχι.
1: Να βλέπεις τους γονείς σου να σκοτώνονται, διότι όταν είσαι μικρός νομίζεις ότι φταίς εσύ.
0: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό, αλλά και το σημερινό δεν είναι πάλι καλό.
1: Καλά, και... δεν είναι.
0: Αλλά... Όχι, δεν είναι καλό και το σημερινό. Γιατί πολύ εύκολα χωρίζουνε. Πολύ εύκολα χωρίζουνε. Γιατί όμως μια κοπέλα βρίσκει ένα νεαρό, συζούνε μαζί. Συζούνε 5 και 10 χρόνια και μόλις κάνουν οικογένεια, μετά χωρίζουνε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ζωή και ο έρωτας, η αγάπη το ίδιο όταν δεν έχεις παιδιά. Όταν έρχονται παιδιά είναι άλλα τα προβλήματα στην οικογένεια.
1: Mm.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να είναι. Εμείς στη Γερμανία, δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι ευχαριστημένη στη ζωή μου. Έχω καλό σύζυγο. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μόνοι μας. Και πολλές φορές να πω και με γράμματα συνεννοιόμασταν στη Γερμανία. Ένας δούλευε νύχτα, ένας ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Τι να κάναμε. Έτσι τα έχει η μοίρα μας.
1: Μάλιστα. Πες μας και ένα παραδοσιακό τραγούδι για τον έρωτα.
0: Για τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα για τον έρωτα.

γλυκά μου, το μύρισα χμανούλα μου και καεί και η καρδιά μου. Το μύρισα χμανούλα μου και καεί και η καρδιά μου.

γιατροί μου είπανε

0: γιατί να το μυρίσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, αχ γιατί να το μυρίσω. Ευχαριστώ.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο.
0: Είναι πολλά τραγούδια, την αγάπη για τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Αγάπημένη.
1: Εννοείς όταν ξετιμάνει ο έρωτας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο άνθρωπος, το ανδρόγυνο, δεν θα είναι πάντα δηλαδή αγάπη. Θα παραξηγηθεί, θα σακωθεί. Τα προβλήματα φέρουν τα παιδιά. Καμιά φορά και το οικονομικό. Δεν είναι όλα ρόδινα μέσα στη ζωή. Ας κάνουν και λίγο υπομονή τα νέα κορίτσια. Γιατί έχω, το λέω αυτό γιατί μάθανε και λίγο ελεύθερα. Θέλουν να έχουν και οικογένεια και θέλουν και να βγαίνουν και για καφέ. Θα βγω και για καφέ. Θα μου έρθει η ώρα. Όταν μπορώ.

0: μόνα δικά μας. Η γυναίκα είναι αυτή που κρατάει το σπίτι και αυτή το διαλύει.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι είναι.
1: Μα έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες διαλέγουν.
0: Ναι.
1: Δεν διαλέγουν οι άντρες. Πρώτον και δεύτερον, οι γυναίκες διοικούν. Ναι, ναι, για σκέψου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του κόσμου έχουν μία συμπεθέρα δίπλα τους.
0: Βέβαια.
1: Είναι παντρεμένοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως λέγανε ότι η σύζυγος του Παπανδρέου κανόνιζε, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Μακρόν, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Τραμπ και πάει λέγοντας.
0: Ναι, πίσω λέει από κάθε άντρα κρύβεται μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο όταν υπάρχουν περιπτώσεις ο άντρας να πίνει, να μεθάει, να μην δουλεύει, ναι, να χτυπάει τη γυναίκα, εκείνος ναι, δεν θα μπορέσει να καθίσει μία γυναίκα. Αλλά τώρα πολλά πολλά ζευγάρια χωρίζουν από μικροπράγματα.
1: Μα έτσι γίνεται. Οι λεπτομέρειες χτίζουν τον κόσμο.
0: Ναι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτά. Εγώ έχω γίνει τακτική κροατρία τώρα, εσάς.
1: Να σε ήθελα καλά.
0: Ήθελα να πω ένα τραγούδι που από το δίσκο μου που έχω.
1: Ναι.
0: Και θα έλεγα το Παλαμίδι, το αναπιούτο Παλαμίδι.
1: Για πες το να ακούσω.
0: Ποιο θέλετε να σας πω τώρα, σε ένα δεντρί ακούμισε ή το αναπιούτο Παλαμίδι?
1: Σε ένα δεντρί ακούμισε.
0: Σε ένα δεντρί ακούμισε. Πάμε λοιπόν.

0: Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούτε.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Και θα τα λέμε.
1: Αμέ, για χαρά.
0: Όσοι έχουν παιδιά στην ξενιτιά.
1: Στο καλό να πας.
0: Να είμαστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή σε κούραση και θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Ναι.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κύριε Κώστα.
1: Καλά, κυριά και λιβάνια και για τους δύο.
0: Εντάξει.
1: Και οι χαρακτηρισμοί αυτοί. Οκ. Λαϊκοί άνθρωποι είμαστε.
0: Μα
1: εσύ. Εντάξει, καλά, εντάξει, από ευγένεια, εντάξει, ωραία. Μια χαρά είμαι.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω. Για τον έρωτα, δεν λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Άγιος Έρος σήμερα, χτες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο όνομα εσύ. Άγιο κατάταξη.
0: Υπάρχει. Αλλά... το έψαξα εγώ. Υπάρχει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Όχι τέλος πάντων. Υπάρχει.
1: Και εδώ στην Ήω έχουμε έναν φίλο που το φωνάζουμε Έρο. Αλλά το λένε Δημήτρη. Αλλά είναι Έρος με την έννοια ότι ήταν ερωτικός άντρας. Όσο ήταν σαν...
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει. Ωραία. Το ξέρα και εγώ ότι υπάρχει τέτοιο... Ονομασία σε Αγίο Κατάταξη. Εντάξει, ωραία. Δεκτό. Λοιπόν, να πω.
0: Παρακαλώ. Περιμένω να ακούσω.
1: Ναι, θα ξεκινήσω τώρα εγώ από τη συγχωρημένη τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Πώς παντρευθήκανε. Άκου να δεις τώρα. Όσο αφορά ο Έρος, ο έρωτα. Εγώ αν τη Λίμνη Πλαστήρα πάνω από Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Πριν να γίνει λίμνη, ήταν εκεί...
0: Χωριά.
1: Χωριά και κοιλάδες, χαράδρες. Με...
0: Ναι.
1: Το χωριό του πατέρα μου ήταν από τη μία μεριά τώρα που είναι το Νεοχώρι, απέναντι ήταν της μάνας το χωριό από την άλλη μεριά της λίμνης, mm-hmm. αλλά πηγαίνανε μετάλογα τότες. Και ο πατέρας μου πήγαινε στο χωριό της μάνας μου, που λέγεται Λαμπερό, τα έγραφα ανοίγει αυτό και πήγαινε πουλάγε πατάτες γιατί εμείς βγάζαμε πατάτες, κρεμμύρια και τέτοια.
0: Mm.
1: Και η μάνα μου τον έβλεπε και τον είχε ερωτευτεί γιατί είχε ένα γρίβα, ένα άλογο, γρίβα τα λέμε εμείς τα άλογα και τα μπαρμπάτα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν τόσο καμαρωτό το άλογο και ο πατέρας μου πάνω καβάλα και τον έβλεπε η μάνα μου και τον καμάρωνε. Όταν πήγαινε στο χωριό της, κάθε πόσο πήγαινε, κάθε 10 μέρες. Και τον είχε ερωτευτεί τον πατέρα μου. Αλλά ο πατέρας μου δεν την είχε πάρει χαμπάρι. Ότι αυτή του τον νοστήμευε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο αδερφός της μάνας μου, μιλάμε τώρα για το 56, έτσι. Τον έβλεπε τον πατέρα μου εκεί στο καφενείο που πήγαινε ο πατέρας μου στο χωριό της μάνας και τον έκανε προξενιό στη μάνα μου. Και...
0: Χωρίς να ξέρει ότι η μάνα ναι. σου το γλυκοκοίταζε.
1: Ναι, δεν ήξερε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει της μάνας μου, Γιανούλα, το όνομα της μάνας μου, θα σχωρίσει. Λέει Γιανούλα, σου βρήκαμε γαμπρό, σου κάνουμε προξενιό. Και σου κάναμε προξενιό τον άντρα που
0: είχε.
1: Και χωρίς να ξέρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και τότε όταν πηγαίνανε το προξενιό, οι νύφοι ήταν κρυμμένοι μέσα. Δεν τη βγάζανε. Σαν ίδια. Και είπε ο αδερφός, έλα να. Σου πέραμε γαμπρό, λέω να τον δεις. Και μόλις βγήκε η μάνα μου από το άλλο δωμάτιο για να πάει να δει, μόλις είδε τον πατέρα μου, κατουρίστηκε από τη χαρά της που λένε.
0: Με το δίκιο της.
1: Ναι, αλλά έκανε και τη... Αν δείξει και όλα, έκανε να. Και πάει ο αδερφός της και της λέει, τι λες Γιανούλα, σ' αρέσει. Καλός ήχος είναι, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι παντρευτήκανε. Έτσι. Πώς είναι... Πώς ταιριάζει το άστρο σου το γαμώ το.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει η φύση, πώς να το πω, το κάρμα, το...
0: Κάπως λοιπόν, γίνεται, ναι.
1: Ναι, να πω εγώ τώρα την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνω σαν πρόλογο. Εγώ όταν ήμουν μικρούλης, 13 χρονών, 14, γιατί είχαμε μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια, τα καλοκαίρια έκανα το στόπ και έπαιρνα λεωφορείο. Λεωφορείο λέω. Αντί να πάρω λεωφορείο, έπαιρνα. Έβγαινα στην Εθνική Οδό, στη Φιλαδέλφια, και έκανα το στόπ και πήγαινα στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Κρυφά τη μάνα μου.
0: Ναι, για να... Καλοκαίρι, για μπάνια.
1: Ναι, μωρέ, δεν λέω. Το οικογένεια τώρα, έξι αδέρφια, τι ούτε πει διακοπές πηγαίνει. Όχι, διακοπές πηγαίναμε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί που πήγαινα στον Οροπό τακτικά, με κάθε Σαββατοκύριακο, εγώ την κοπάναγα. Έκανα σακίδιο, έπαιρνα και τον αδερφό μου, πιο μεγάλος. Αλλά ο αδερφός μου δεν ήταν τόσο δραστήριος, ας πούμε, φοβότανε. Αλλά εγώ τον παράσερνα, έλα ρε πάμε μη φοβάσαι. Τέλος πάντων. Ήταν και προστατευτικός, Θεός χώρισε να έχει πεθάνει. Και εκεί που πήγαμε στον Οροπό, τώρα εμείς δύο αγοράκια 13 χρονών, 15 αδερφός, τι να κάνουμε, χαρτζηλίκια μηδέν, θα φτάσω στο θέμα, αλλά απλώς κάνω ένα πρόλογο. Πέραμε ένα λουκουμά από το φούρνο και λουκουμά ζαχαρένιο, με ζάχαρη πασπάλιστο.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ πηγαίναμε και στρώναμε το σακίδιο που είχαμε στην πλάτη μας, είχαμε μια κουβέρτα και δεν ξέρω κάτι άλλο ψητο πράγματα, ένα φακό, τέτοιο. Και κοιμόμασταν και στην παραλία. Εκεί απέναντι υπήρχε ένα ταβερνάκι, λεγόταν Εβοϊκός. Ζηθεστιατόριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς για ασφάλεια εγώ, ας ήμουν πιο μικρός από τον αδερφό μου, λέω να είμαστε κοντά σε ένα μαγαζί να έχουμε και μια επαφή με κόσμο, να είμαστε στην ερημιά. Τίποτα άλλο πάντων. Ένα Σαββατοκύριακο που πήγαμε, το πρωί ήρθε μια παρέα, μια οικογένεια, ένα κοριτσάκι με τον μπαμπά και τη μαμά και κάνα δύο άλλοι μεγάλοι, ας πούμε. Αλλά ένα κορίτσι στην παρέα που ήταν συνομιλικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν και αυτό 13 χρονών, 14. Και πιάσαμε κουβέντα στην παραλία. Αυτό έχει να κάνει με τον έρωτα τώρα, έτσι. Πιάσαμε κουβέντα στην παραλία, αρχίσαμε τις γνωριμίες πιο στενές, άντε να κάνουμε μια βουτιά. Κάνουμε υποβρύχιο, να κάνουμε έτσι. Ο πατέρας της ας έβλεπε από εκεί, γιατί καθόντουσαν τρώγανε, ερχόντουσαν και τρώγανε εκεί. Και μετά πολλά, τα λέω εν συντομία, μετά από ένα-δύο Σαββατοκύριακα που μας είδε ο πατέρας ότι έχουμε κάνει παρέτσα, με φώναξε, μου λέει στην κοπέλα, στο κοριτσάκι, Νατάσα, τη λένε, δεν θα πω το επίθετο. Και λέει, Νατάσα, φώναξε και το αγοράκι που κάνεις παρέ. Μου κάνα το τραπέζι. Είχανε ψαράκι, ήταν ευκατάστατη η οικογένεια. Εγώ από το γαδάκι, τώρα με την κουβέρτα στην παραλία. Και ξανά και ξανά και το άλλο Σαββατοκύριακο και το άλλο. Και είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι, όχι όλο το καλοκαίρι, κάνα 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αλλά είχαμε δεθεί με την κοπελίτσα, την Νατάσα, και ο πατέρας της με είχε συμπαθήσει πάρα πολύ. Μας έδινε και χαρτζηλίκι να πάμε να νοικιάσουμε ποδήλατα. Είχε ένα Λούνα Πάρκ πιο κάτω και που λέει νοικιάζω και ποδήλατα. Και ο πατέρας ήταν πολύ καλός άνθρωπος και άντε Νατάσα να παίξουμε τον Κωστάκι και άντε χαρτζηλίκια, άντε να πάρετε και παγωτό και όλα αυτά καλά. Εμένα όμως έτυχε τώρα και οι γονείς μου φεύγανε από Φιλαδέλφεια να πάνε στο χωριό και έπρεπε να πάω κι εγώ. Και δεν πήγα Σαββατοκύριακο που είχαμε το ραντεβού με την Νατάσα. Στον Οροπό έφυγα, πήγα στην Καρδίτσα, στο χωριό μου, στην Λίμνη Πλαστήρα. Ρε περάσανε 4-5 μέρες και έβλεπα και μια μέρα είδα στον ύπνο μου την Νατάσα. Α, Κώστα, δεν ήρθες. Όχι, εγώ σε περιμένω στον Οροπό και εσύ δεν ήρθες. Και τι έκανα, Μάνο. Ξύπνησα το πρωί με το όνειρο αυτό και το όραμα, ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Και μια λαχτάρα και μια αγάπη και ένα κάψιμο στο σπίτι σου. Ρε, πού είμαι εδώ και δεν είμαι με την Νατάσα. Την είχα ερωτευτεί πλατωνικά όπως σας πέσω. Και λέω το αδερφού μου Γιώργο, πάμε Αθήνα. Τι λέω, πού θα πάμε, λεφτά με το στόπ. Και ξανά το στόπ από Καρδίτσα, φίλε.
0: Πού?
1: Από Καρδίτσα το στόπ. Φύγαμε πρωί, 12 η ώρα. Και δεν έχω πει τίποτα στους γονείς μου για να πάω να συναντήσω τον έρωτά μου, τον πρώτο. Και δεν έχω πει τίποτα, ούτε στη μάνα μου τίποτα. Ξαφανιστήκαμε από το σπίτι, από το χωριό, τα έγραφα πάνω. Λοιπόν, και κάνουμε το στόμα. 12 η ώρα το πρωί που κάναμε το στόμα από το χωριό, πήγαμε Καρδίτσα, πήγαμε στα πρακτορία που φορτώνουν φορτηγά και τέτοια. Λεφτά τίποτα, ούτε μια δραχμή. Πήραμε ένα φορτηγό, πήγαινε μέχρι τη Λαμία. Στη Λαμία ο άνθρωπος μας είπε μέχρι εδώ, παιδιά, κατεβείτε, καθίστε εδώ στο Βεζινάζο, θα πάρεις κανένας άλλος. Μας έδωσε ο άνθρωπος, λέει, έχετε φάει ρε παιδιά, δεν έχετε να φάτε. Λέμε, τι να είμαι, μας έδωσε και 100 δραχμές.
0: Άκουτο.
1: Μιλάμε τώρα για το 80, έτσι.
0: Ήτανε αρκετό ποσό.
1: Κατουσάρικο. Άρχοντες. Πήγαμε, πήραμε σουμπλά και ξαναγυρίσαμε στην Εθνική Οδό στο Βεζινάζι, κοντοστόπ. Φτάνουμε στον κόμβο που είναι στη Μαλακάσα τώρα. Στη Μαλακάσα. Του λέω, Γιώργο, εγώ θα κατέβω εδώ, πάω να βρω την Νατάσα. Εσύ συνέχισε. Τους ανθρώπους μέσα και θυμάμαι και τα μάξη. Ένα Αλφαρομέο ήταν. Ένα ζευγάρι μας είχε πάρει. Άσε που είχαμε κοιμηθεί μέσα στα μάξη, είχαμε ξεράσει. Και κάνω το, κατεβαίνω εγώ στον κόβο Μαλακάσα για να κάνω το στόπ για να πάω ροπό. Τελικά τα κατάφερα. Πάω ροπό και είχε συμπέσει το Σαββατοκύριακο που πηγαίνανε και αυτοί.
0: Τι βρήκες δηλαδή.
1: Ναι, και πάω εκεί. Και πάω στην Νατάσα. Πάω εκεί στο εστιατόριο στον Εβοϊκό. Μόλις με είδε αυτή ρε φίλε. Τώρα σου λέω τα λέω και έχω να τριχιάσει, μου σου πω ότι έχω βουρκώσει κιόλα. Μόλις με είδε, έτρεξε πάνω μου στην αγκαλιά μου, ήταν έκανε μπάνιο. Βγήκε από τη θάλασσα, μόλις με είδε, έκατσα εγώ εκεί μπροστά, στο μέρος που καθόμουν. Τώρα παιδάκια, έτσι τώρα 13-14 χρόνια. Κώστα μου, Κώστα μου, Κώστα μου, ήρθες. Νατάσα, κάτσε ρε. Παίζαμε, εντάξει, αγκαλιαστήκαμε. Ωραία, παιδικά. Παιδικές αγκαλιές,
0: ναι.
1: Χαρές, όλα αυτά. Κάτσαμε, ήταν και ο πατέρας του εκεί μετά. Ήρθε, ξανά φάγαμε. Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελείωνε το καλοκαίρι. Και τους λέω, Νατάσα, πού θα συναντηθούμε. Μου λέει, θα δώσουμε ραντεβού, μου λέει, την Κυριακή, μεθαύριο, πότε ήταν, την επόμενη Κυριακή μάλλον, στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αχαρνών, ναι.
1: Ναι. Και στην πλατεία μου λέει θα είμαι εκεί, γιατί εκεί μένω, στον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγα εγώ στον Άγιο Παντελεήμονα, μπορεί να κουράσω λίγο, αλλά έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Απλώς δεν χρειάζεται να λες πολλές λεπτομέρειες.
1: Ναι, μωρέ,
0: την ουσία πες, την ουσία.
1: Ναι, την ουσία. Πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν ήταν εκεί.
0: Α, δεν την ξαναείδες έκτοτε.
1: Θα σου πω, γι' αυτό σου λέω, τα λέω για να μπείτε στο θέμα. Πήγα τη μία Κυριακή, πήγα τη δεύτερη Κυριακή. Είχαμε πει 3 η ώρα το μεσημέρι, θα πήγαινα στην πλατεία. Κάθε Κυριακή είχαν περάσει πολλές Κυριακές. Ούτε τις θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχε έρθει. Τι να κάνω, απελπίστηκα, απογοητεύτηκα. Δεν είχα στο μυαλό μου πόσο καιρό, μη σου πω και χρόνο. Είχα, ξέρεις, είχα το. Την αίσθηση της αγάπης του έρωτα μέσα μου μέχεγε στο μυαλό μου. Όλο αυτό.
0: Και τι έγινε.
1: Περάσαν τα χρόνια. Εντάξει. Έγινα 30 χρονών Μανώλη και χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα ξυλουργείο που δούλευα. Άκτορα αυτό ούτε βιβλίο γράφω τώρα με αυτά που λέω τέλος πάντων. Λέω, γεια σας, λέει, σας παίρνω, λέει, για μια για ένα παιδικό δωμάτιο θέλω να κάνω, μένω στο Κολωνάκι και θέλω να κάνω μια κουκέτα για τα παιδιά μου, έχω δίδυμα γι' αυτά, θα γεννήσω σε 2-3 μήνες. Λέω, εντάξει. Εντάξει, κράτησα το ραντεβού, μου λέει τα αφεντικό, ρε, εσύ, επειδή με τα αφεντικό μας σαν κολλητάρια, ρε, μου λέει δεν πάω, μου λέει δεν πας εσύ. Δεν θέλω, μου λέει πάρ' το εσύ, μου λέει κάνε τη δουλειά μόνος, λοιπόν. Πάρ' την για μόνος. Και πήγα, πήρα τηλέφωνο στην κοπέλα, που μου πήρε, και πάω στο Κολωνάκι, κοιτά απ' έξω το κουδούνι, Νατάσα Τάδε, λέω επίθετο. Και το όνομα του άντρα της, Κώστας, Κωνσταντίνος ο άντρας. Ανέβηκα πάνω, μόλις την είδα, φίλε. Μιλάμε μετά από 13 χρόνια, 14, εγώ ήμουν 30. Μόλις την είδα, κάτι αισθάνθηκα, αλλά εντάξει. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί, είχα πάρει κάτι προσπέξω εγώ.
0: Εκείνη από... σε γνώρισε?
1: Όχι. Κανένα δεν γνώρισε κανέναν. Και όπως είχα κάτι προσπέξω, μου λέει, αλλά είχαμε μία επαφή, λες, και γνωριζόμασταν.
0: Ναι.
1: Ο άντρας έλειπε, δεν ήταν εκεί. Είχα πάει απόγευμα. Και...
0: Κώστα μου, επειδή είναι πολλοί που περιμένουν,
1: θα το τελειώσω.
0: Πες το, όχι, πες το μου χωρίς λεπτομέρειες. Τις ουσιώδεις μόνο.
1: Όσο μπορώ να το πω.
0: Ναι, έτσι, άντε.
1: Και κάτσαμε εκεί... Κοιτάξαμε το προσφέρω, ξέρεις, εμένα έδωσε το πλέμμα μου σε ένα σερβάν που είχε στο σαλόνι και είχε ένα μεγάλο κάδρο με φωτογραφία. Και σηκώθηκα έτσι, αφού είχαμε τελειώσει, τα είχαμε πει γι' αυτό. Κοιτάω τη φωτογραφία, εν τω μεταξύ μου έδωσε και 100.000 δραχμές τότε, γιατί ήταν μεγάλη δουλειά, ήταν ακριβή κουκέτα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Αφού φτάσαμε και έδωσε το μάτι μου στο σερβάν και κοιτάω, είχε ένα κάδρο. Μια οικογενειακή φωτογραφία με θάλασσα από το πίσω. Πάω και κοιτάω και βλέπω, ξέρω να σου πω, ο πατέρας ήταν στρατιωτικός, αξιωματικός.
0: Σύμφωνοι. Και πας κοντά και...
1: Και κοιτάω και βλέπω με ένα χεράκι με την Νατάσα, παιδάκια. Μόλις την κοιτάω, έμεινε κόκαλο, γυρνάω, την κοιτάω, του λέω να σου πω κάτι την Νατάσα. Έχετε κανένα σπίτι στον Οροπό, στα νέα παλάτια και πηγαίνετε κάτω στην παραλία? Ναι, μου λέει. Λέω, ο πατέρας είναι στρατιωτικός. Ναι, μου λέει, πού το ξέρεις? Λέω, αυτό το παιδάκι που κρατάς από το χέρι το λένε Κώστα. Ναι, μου λέει, ένας πάντα. Άκου να δεις τώρα, φίλε σου, ενώ μου έρχεται να καταρρέψω. Που στα λέω, γι' αυτό λέω και λεπτομέρειες. Και κοιτιόμαστε και πηδάει πάνω μου, ήταν έγκυος. 7,5 μηνών, 8 πόσο ήταν. Και πήδηξε πάνω μου και κατάλαβε και αυτό και με πήρε αγκαλιά. Μα τι αγκαλιά, σου λέω. Μα τι αγκαλιά. Λιώσαμε από την αγκαλιά. Με δάκρυα συγκίνησης και έτσι συγκινήθηκα κι εγώ. Και με κατέβωσε από κάτω, έμεινε ο πατέρας της, στρατιωτικός. Και μου λέει πάμε κάτω στον μπαμπά μου να σε δει. Και με πήγε στον πατέρα της. Πατέρας της αγκαλιές πάλι έτσι. Αυτό ήταν, αλλά... Δεν μπορώ να το πω πιο λεπτομέρεια γιατί το χάσα. Με πιάσει συγκίνηση.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά είναι
0: ωραία πολύ... ιστορία.
1: Είναι, σου λέω, αυτό το πράγμα.
0: Και μετά δεν ξαναβρεθήκατε?
1: Ναι, αφού τι έκανα τα πράγματα.
0: Καλά, ρε παιδί μου, πέρα από τη δουλειά.
1: Πέρα από τη δουλειά με πήρετε. Μου είχε πει εδώ μεταξύ. Να μην πω τίποτα στον άντρα της. Τον λέγανε Κώστα. Και ο άντρας του Κώστας, όταν το γνώρισα, τους πήγα τα πράγματα και ξαναπήγα για να πάρω μέτρα για ακριβώς και τέτοια πράγματα. Ήταν πανομοιότυπο δικό μου σχεδόν. Εγώ είμαι ξανθούλης, έτσι ψηλό παιδί. Ψηλό, 1,80.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πράσινο μάτι και ο άντρας ήταν έτσι το ίδιο στυλ, πράσινο μάτι και ήταν και Κώστας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό συμπληρωματικά. Λοιπόν, και ξαναπήγα βέβαια, τους πήγα τα πράγματα και είχαν καλέσει σε μια γιορτή, αλλά δεν πήγα γιατί δεν το άντεχα. Δεν το άντεχα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ήθελα, γιατί ήξερα ότι ακόμα δεν είχε σβήσει η έλξη που είχαμε ένας προς τον άλλον. Πέντε φορές που πήγα στο σπίτι, ήμασταν έτοιμοι δηλαδή, να αγκαλιαστούμε και να επιληθούμε τόσο πολύ. Και να φιληθούμε ερωτικά, όχι...
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Έτσι, τόσο ωραία. Και το έχω αυτό, δεν το ξεχνάμε τίποτα, μου έχει μείνει στη ζωή και όπου και να το λέμε, πιστεύω. Το έχω πει σε 5-6 πουλαράκια, μου λέει σόπαρε, μου λέει. Μετά από τόσα χρόνια και έπεσε πάνω στο σπίτι να σου κάνει και, την κουκέτα και τα κρεβατάκια για το παιδικό δωμάτιο και όχι μόνο, και άλλε δουλειέ του έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή Κώστα. Είναι η εμπειρία μου και ο έρωτα με παιδιά είναι ένα πράγμα που δεν το προσδιορίζει, δεν τον περιμένει, έρχεται από μόνο σου και κάνει τι θέλει. Κάπω έτσι το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί ανάλογα. Μπαίνει μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου και άμα τον αντέξεις, τον αντέχεις. Άμα τον αντέχεις, τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστώ που
0: μας... Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Έτσι, άντε, χρόνια πολλά στον Άγιο Έρω.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 43 λεπτά μετά τη μία. Απόστολος από τη Γερμανία.
3: Μάνο, καλημέρα.
2: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
3: Τι έγινε?
2: Εσύ?
3: Εμείς εδώ ετοιμάστε κανένα φορτηγό με κλιματιστικά και στείλτε το προς τα εδώ πάνω, γιατί βράζει η Ευρώπη.
2: Γιατί δεν έχετε?
3: Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχει, δεν είναι προετοιμασμένη καθόλου η Ευρώπη για τέτοια πράγματα και έχει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα που μας έκαψε. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, δεν έχει ξανασυμβεί.
2: Ναι.
3: 10 χρόνια που είμαι εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, αλλά πολύ ζέστηρη μάλλον.
2: Ναι, και υγρασία.
3: Ναι, έχει ένα περίεργο. Φανταστείς τέτοια ώρα έχει 30 βαθμούς εδώ στο διάδρομο εδώ πέρα στο γεροκομείο. Είχαμε γέρι, έχουν τα δωμάτια μέσα. Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν έχουν air condition, ναι.
3: Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν air condition. Έχουν εδώ air condition. Γερμανία δεν. Σπάνια.
2: Μάλιστα. Πρέπει να το κουβαλήσει κανείς από την Ελλάδα. Εμείς εδώ δεν νομίζω να υπάρχει. Θα είναι το 5% των σπιτιών που να μην έχουν έρχοντα ίσον, ναι.
3: Που να μην έχουν, ναι, δεν έχει.
2: Μα αποκλείεται να, και νομίζω όλα τα σπίτια έχουν.
3: Δεν το περίμενε και τόσο πολύ κανένας, νομίζω, γιατί
2: καλά,
3: πριν δύο εβδομάδες ρίχνε χιόνι.
2: Ναι.
3: Όπου έχει αλλάξει και ο καιρός, πολύ περίεργος έχει. Λέω, πριν δύο εβδομάδες είχα έρθει με το ποδήλατο. Το απόγευμα που ήρθα 9 η ώρα, περνάω μέσα από ένα δάσος. Πάγωσα, όταν μιλάμε πάγωσα, μου διώσει το κεφάλι.
2: Ναι.
3: Δύο εβδομάδες. Είχε κρύο, ναι, και το πρωί μετά είχε 4 βαθμούς.
2: Πού?
3: Τώρα Ιούνιο ήταν, πότε μιλήσαμε τελευταία φορά, έχω μια εβδομάδα τώρα που κάθομαι.
2: Ναι,
3: περίπου μια μισή εβδομάδα. Και τώρα που ερχόμουν μέσα από το ίδιο δάσος πάλι, κατέβαζε αεράκι το λίβα, ξέρεις, το ζεστό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Περίεργα πολύ. Αλλαγές.
2: Και δεν μου λες, οι εταιρείες εκεί δεν διαφημίζουν τα air condition για να τα πάρει ο κόσμος?
3: Ξέρεις τι, δεν θα επενδύσει κάποιος air condition, γιατί πρέπει να έχει μια διάρκεια ο καύσωνας. Και τώρα εδώ πέρα είναι μια εβδομάδα να κρατήσει και κανένα μια δεύτερη. Θα έρθουν βροχές, μετά θα σταθεροποιηθεί, αλλά... Τώρα σαν να μου πεις, θα πάω εγώ στο χωριό, στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο, να πάω να βάλω air condition. Δεν είναι, έχει νόημα.
2: Δεν ξέρω.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Εγώ χωρίς air condition δεν μπορώ.
3: Πάνω στα χωριά σε εμάς, εκεί δεν θες air condition. Τώρα άμα θα κάνει το καλοκαίρι μια-δύο εβδομάδες, εντάξει. Δεν θες. Θες air condition για ζέστη, όχι για κρύο.
2: Ναι.
3: Αλλά έτσι είναι και εδώ τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω πως θα επενδύσει κάποιος να βάλει ένα air condition να δουλέψει μια-δύο εβδομάδες, τρεις το καλοκαίρι. Θα μου πεις, θα βάλει δύο το χειμώνα. Έχουν άλλα μέσα θέρμα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Να μου λείπει σπίτι χωρίς air condition.
3: Ναι, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Ναι, στην Ελλάδα, ναι. Εκτός αν είσαι κανένα χωριό, έτσι, άμα είσαι χωριό και πιάνει κανένα... Μια πλαγιά με πεύκα και έλατα και κατεβάζει αέρα από πάνω, δεν θες. Ανοίγεις και το παράθυρο από μια μεριά στην άλλη και θες κουβέρτα μας.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Κρίμα. Πάντως υποφέρουν οι Ευρωπαίοι.
3: Ναι,
2: και
3: δεν
2: μου κάνει εντύπωση που το είπα και χτες το Λεωνίδα από τη Βρέμη, που βουτάνε μέσα στα βρωμοπόταμα.
3: Ναι, βρωμοπόταμα, ξέρεις τι, ναι, έχει, σε πολλά σημεία είναι λίγο βρωμερά, αλλά θα σου πω, πήγα εγώ τώρα, έχουμε τρεις λίμνες εδώ, βέβαια οι λίμνες είναι ψηλά, από εκεί ξεκινάνε και περνάει ένα κεντρικό ποτάμι σε εμάς, εκεί έξω το σπίτι κάτω. Στο ποτάμι δεν θα βουτούσα, όχι γιατί δεν είναι καθαρό, απλά επειδή περνάει από όλα τα χωριά. Θα είναι πολλοί που, ξέρεις, έχουν σύνδεση με κάποια σπίτια από εδώ από εκεί και πολλοί μπορεί να πλένουν κανένα μάξι, αν και απαγορεύεται, ξέρεις. Πολλοί, κάποιος θα ρίχνει οτιδήποτε εκεί μέσα στο ποτάμι, περνάει από πολλά χωριά, αλλά πάνω στις λίμνες είναι καθαρά, είναι ωραία τα νερά. Πήγαμε το μικρό γι' αυτό.
2: Πάλι καλά.
3: Πήγαμε και κάνουμε αυτό το φουσκωτή, το ΣΑΠ που λέει που ανεβαίνει στη βάρκα αυτή πάνω και κάνει σκουπί και κάτι τέτοιο. Πήραμε μια τέτοια, αγοράσαμε και έχει πολύ κέφι. Αλλά τώρα άλλα ποτάμια τώρα που περνάνε μέσα από πόλεις, μέσα από τέτοιο, και εγώ δεν θα βουτούσα. Ξέρεις, έχουν διαφορά αυτά τα ποτάμια.
2: Ναι, μα συμφωνώ ότι είναι... Εμένα μου φαίνονται άθλια.
3: Ναι, άμα θα είναι μερικά σημεία και μερικά ποτάμια που είναι, ναι, δεν είναι. Από πολλές απόψεις, έτσι. Γιατί τα ποτάμια έχουν παραπόταμα και μικρά ριάκια που μην νομίζετε ότι στην Ευρώπη δεν πετάνε και σε αυτά διάφορα, όποιος έλεξε φορτωθεί κάτι.
2: Ναι. Και εδώ καταστρέψανε οι Έλληνες όλα τα υπόγεια νερά. Όταν γυρίσανε τους βόθρους μέσα στα πηγάδια, επειδή έφεραν οι δήμοι νερό στα σπίτια με βρύσες.
3: Ναι. Και αυτό, κάτι άλλο τώρα που συμβαίνει, που τα είδε στα πρόβατα που τα θάβουν όπου να είναι.
2: Τα είδα.
3: Αυτά πάνε σε υδροφόρο ορίζοντα.
2: Το έχω υπόψη.
3: Έτσι. Γίνονται κάποια πράγματα λίγο, εντάξει, πολύ πρόχειρα, αλλά ο Θεός είναι πολύ το χέρι.
2: Έβλεπα σήμερα τα πλάνα για τη Βενεζουέλα με το σεισμό. Γράφει εδώ η εφημερίδα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Είναι απίστευτο πάντως. Όπου φτωχός και η μοίρα του γάμου.
3: Όπου φτωχός και η μοίρα του, και πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς πως στην ουσία μπροστά στη φύση δεν είμαστε τίποτα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, να σου δείχνει μια φαλιάρα. Ποτάμια ωραία έχει η Αυστρία, η Ελβετία, Βαβαρία κάτω νότια εκεί στις Άλπες κοντά, που είναι προστατευόμενα, είναι καθαρά. Δηλαδή αν πας και όπως είναι ο Βοηδωμάτης και σε εμάς πάνω εκεί στο Σταγόρια και, και ο Αχέρον, καθαρό ωραίο ποτάμι. Έτσι είναι και στην Αυστρία. Τώρα τα άλλα τα ποτάμια, Κεντρική Ευρώπη και Γαλλία αυτού μέσα, ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο αυτό. Είναι βρώμικα. Μετά έχει κάτι λίμνες. Οι λίμνες έχουν το καλό εδώ πέρα ότι είναι πιο ψηλά και όταν βρέχει και κατεβάζουν τα βουνά, έτσι, λοφίσκι που έχουν εξής νερά, ανακυκλώνεται το νερό και είναι καθαρά.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτά που λες, Μάνο.
2: Για πες μου τώρα πώς γνώρισες το μεγάλο έρωτα της ζωής σου.
3: Τη γυναίκα μου.
2: Ναι.
3: Τη γνώρισα στο λεωφορείο που ερχόμασταν από Αθήνα για Γιάννη.
2: Ναι.
3: Mm.
2: Για πες καμιά λεπτομέρεια.
3: Μικρή και οι δύο και παιχνίδι από εδώ από εκεί, ξεσκητιόμαστε με το αντάλλο που ήρθε η φάση, κάπως αλλάξαμε τα τηλέφωνα, ξέρεις. Και μετά φτάσαμε Γιάννα μέσω κινητών, τότε που ήταν η εποχή μας. Ξέρεις, τότε τα κινητά ήταν μάστα, πήγαινα τα SMS. Και βρεθήκαμε και από την Ήπειρο και οι δυο βόλευε μια χαρά. Και έτσι συνεχίσαμε μετά.
2: Μάλιστα.
3: το ταξίδι. Βέβαια, εγώ ήμουν Αθήνα και μετακόμισε είπε κάτω Αθήνα και η ίδια. Κάτσαμε πόσο καιρό Αθήνα, από το 10 μέχρι το 16. Όσο δεν την παλεύω μάλλον και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Mm. Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
3: Αυτά Μάνο.
2: Να είσαι καλή βάρδια πρώτα απ' όλα.
3: Καλή βάρδια. Τώρα αύριο δεν έχει εκπομπή.
2: Όχι.
3: Από Δευτέρα ξανά.
2: Την Κυριακή το βράδυ.
3: Κυριακή το βράδυ, ναι. Και αυτά.
2: Εντάξει αγόρι μου.
3: Ευελπιστούμε να έρθει από την άλλη εβδομάδα καμιά δόση και εδώ πέρα γιατί.
2: Ναι, μακάρι.
3: Ναι.
2: Και να παραμείνει εδώ, μην φύγει από εδώ. Δεν έχει ανέβει πάνω από 31 βαθμούς.
3: Πού?
2: Εδώ.
3: Αθήνα, λες, Ελλάδα.
2: Αθήνα, ναι.
3: Δεν έχετε κάψον ακόμα, ε.
2: Ακόμα όχι.
3: Ακόμα όχι.
2: Καλά δεν θα την γλιτώσουμε, αλλά λέμε τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, ναι, σίγουρα μετά. Καλά είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο δυνατούς.
2: Ναι.
3: Ναι. Ξέρεις, η Ελλάδα νομίζω είναι λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω γιατί το κλίμα αντέχεται και πιο πολύ, ενώ εδώ πέρα, όσο πιο βόρεια είσαι, νομίζω τέτοιες δημοκρασίες εδώ πέρα δεν την παλεύουν.
2: Τέλος
3: πάντων, άμα κάνει να πουλήσουν το ανακλιματιστικό, αν και δεν νομίζω να βάλει κανένα. Ξέρεις, έχουν ξεστηγείται κιόλας. Τα περισσότερα, όπως και αυτό εδώ το κτίριο που είμαστε εμείς, είναι καινούριο. Τριών χρόνων, τεσσάρων χρόνων περίπου. Και έχουν και τη μόνωση όλα αυτά, ξέρεις, για το χειμώνα που τα έχουν προετοιμάσει. Air condition δεν έχουν εξαιρισμούς και τέτοια. Εξαιρισμούς, δηλαδή δεν έχει αυτό να ανακυκλώνεται. Και λειτουργεί αυτό σαν θερμόστορα, γιατί έχει τη πολυστερίνη απ' έξω την... διεγκωμένοι που τα κάνουν μόνο στο κέλυφος του κτηρίου και απορροφάει η θερμότητα αυτό όλη την ημέρα και το βράδυ γίνεται φούρνο.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν μόνωση και αποβάλλουν την ίδια τη θερμότητα.
2: Να σε καλά, Παπαστολή.
3: Έγινε,
2: Μάνο. Θα τα πούμε πάλι.
3: Έγινε, θα τα πούμε από εβδομάδα.
2: Άντε, για. Yeah.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είπαμε ότι είναι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας του Αγίου Έρωτα. Υπάρχει και στην Ορθόδοξη πίστη και δεν αναφέρομαι στον Άγιο Ιάκυνθο που είναι το αντίπαλον δέος του Βαλεντίνου. Μιλάω για τον Άγιο Έρωτα, ο οποίος γιόρταζε χτες, και σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μας πείτε πώς γνωρίσατε το πρόσωπο με το οποίο παντρευτήκατε εν τέλει, αν ήταν ο έρωτας της ζωής σας. Και πάμε στην αναγγελία της ώρας.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είναι 2:30. Η κυρία Βαρβάρα ήθελε νωρίτερα να πω την προσωπική μου ιστορία, πως γνώρισα την κυρία Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, άκου Βαρβάρα, γιατί το μήνυμά σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Λες ότι πρέπει να είναι πολύ μάγκας για να με καταφέρει, μα εγώ είμαι αυτός που άνοιξα το δρόμο για να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Και θα σου πω πως. Ήμουνα στο Sky τότε και η κυρία Αλεξάνδρα ήταν διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών. Το κινητό τηλέφωνο που είχα μου είχε πέσει και είχε χαλάσει. Τότε τα τηλέφωνα ήταν, δεν είναι όπως τώρα. Και εν πάση περιπτώσει πήγα στο διευθυντή, στον Θανάση τον Καρτερό, και του είπα θέλω ένα καινούριο τηλέφωνο, υπάρχει. Μου λέει πάρε τηλέφωνο την κυρία Καρά να σου δώσει, έχει αρκετά. Παίρνω τηλέφωνο και μιλάω μαζί της και μου άρεσε ο τόνος της φωνής της, η χρειά, και είπα ξέρετε δεν σας ακούω πολύ καλά, σε ποιον όροφο είστε να έρθω? Και μου λέει ξέρω εγώ στο τρίτο, στο δεύτερο. Παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω επάνω και με το που πηγαίνω πάνω από το γραφείο να τη χαιρετήσω, βγαίνει από το γραφείο έξω, κάθεται στην άκρη του γραφείου και μου πιάνει την κουβέντα για την εκπομπή. Τότε έκανα εκπομπή απόγευμα, 7 η ώρα νομίζω, κάτι τέτοιο, και λεγόταν η όπερα της καθημερινότητας. Και είχα τη μουσική του Μπρέγκοβιτς από μια ταινία, το Underground. Και μου είπε πόσο πολύ της αρέσει η μουσική και η εκπομπή και πάει λέγοντας. Την επόμενη μέρα πήγα σε ένα δισκάδικο, αγόρασα ένα καινούριο αντίτυπο του Underground, το τύλιξα έτσι πολύ ωραία και πήγα πάλι στο γραφείο. Και της είπα είναι η μουσική από την ταινία. Και πράγματι χάρηκε πάρα πολύ και δέχτηκε το δώρο και με φίλησε στο Μάγουλο. Πώς κάνουμε όταν συναντάμε ένα φίλο, ας πούμε. Και λέω για κάτσε ρε μάγκα να δω, αυτό το κάνει με όλους. Και πήγα και την αίσθησα σε ένα γραφείο στο βάθος που δεν φαινόμουν, αλλά μπορούσα να τη βλέπω. Και διαπίστωσα ότι πήγαινε πολύς κόσμος, γιατί λόγω της θέσης της έβλεπε τους πάντες, αλλά τους χαιρέταγε από τη μεριά που καθόταν. Δεν έβγαινε από το γραφείο όπως έκανε όταν πήγαινα εγώ. Και λέω σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ο Γιώργος ο Ψάλτης. Και πράγματι επέμενα, ξαναπήγαινα. Βέβαια δεν ήμουν σίγουρος ότι έχω περιθώρια. Δεν ήξερα ούτε την οικογενειακή κατάσταση ούτε τίποτα. Ωστόσο πήγαινα. Κάποια στιγμή έμαθα ότι είναι χωρισμένη, ότι είχε 2 παιδιά. Και... αλλά είναι μόνη της, ας πούμε, εκείνο τον καιρό. Οπότε αναπτερώθηκε το ηθικό μου, συνέχισα να πηγαίνω. Κάποια στιγμή άρχισα να τηλεφωνώ και δεν απαντούσε. Έπαιρνα, ξαναέπαιρνα, κάθε μέρα 2-3 φορές δεν απαντούσε. Και μία μέρα αποφάσισα ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάρω. Και σηκώνω το τηλέφωνο και μία μέρα αποφάσισα ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάρω. Και σηκώνω το τηλέφωνο και βγαίνει ο τηλεφωνητής.

Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες πιο πολύ, τα τελευταία χρόνια ίσως, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακούστε τι λέει ένας τύπος ονόματι Max Tegmark, ο οποίος διδάσκει φυσική στο MIT και είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την πρώτη συνάντηση των σημαντικότερων ερευνητών του πεδίου. Λοιπόν, ακούστε. Λέει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν να απελευθερώσουμε κάτι εξυπνότερο από εμάς. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη τίνει σήμερα να γίνει μόδα. Όπως όμως με όλα τα περίπλοκα πράγματα, πολλοί μιλούν αλλά λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν. Ο Max Tegmark ανήκει αναμφίβολα στην κατηγορία των επιστημόνων που ενώ ξέρουν καλά γιατί μιλούν, αποφεύγουν να θολώνουν τα νερά. Το βιβλίο του που μιλάει για το τι θα σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το βιβλίο του ανέβηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του το καλοκαίρι του 2017 στη λίστα ευπόλυτων των New York Times. Μπήκε στη λίστα των αγαπημένων της χρονιάς του Μπαράκ Ομπάμα. Σύντομα μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες, ενώ στα ελληνικά κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Τραβλός σε μετάφραση του Νίκο Αποστολόπουλου. Ο Tegmark είναι συνιδρυτής του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, μιας πρωτοβουλίας που έλαβε γενναία χρηματοδότηση από τον διάσημο επιχειρηματία της Silicon Valley, Elon Musk, και στοχεύει στην ανάπτυξη της ωφέλιμης και ασφαλούς

τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Τέκμαρκ, εφόσον δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αν επιτύχουμε την κατασκευή τεχνητής γενικής νοημοσύνης, τι είναι όλες αυτές οι σχετικές προβλέψεις που ακούμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό? Απάντηση. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι να προσπαθούμε να προβλέψουμε αυτά που μπορεί να συμβούν αν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρώτα να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να συμβεί και έπειτα να δούμε τι συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε ως εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάξουμε ένα υπέροχο μέλλον που οι φτωχοί θα γίνουν πλουσιότεροι, οι πλούσιοι ακόμα πιο πλούσιοι και όλοι θα είναι ελεύθεροι και υγιείς για να ζήσουν ωραιότατα. Μπορεί όμως να φτιάξουμε ένα δυστοπικό εφιάλτη με πρωτοφανή παγκόσμια δικτατορία. Μπορεί ακόμα να φτιάξουμε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα εξολοθρευθούν. Το ζήτημα είναι να μην καθόμαστε ως παθητικοί θεατές να αναρωτιόμαστε τι μπορεί να μας συμβεί σαν να μην μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ερώτηση. Είναι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης? Απάντηση. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας συνολικά είναι το τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρωπότητα. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά να αντικαθιστά ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τις οικονομικές ανισότητες, καθώς οι μισθοί σταματούν να πηγαίνουν στους εργαζομένους και αρχίζουν να κατευθύνονται στους ιδιοκτήτες των μηχανών. Είμαστε επίσης στα πρόθυρα μιας κούρσας εξοπλισμών για φωνικά αυτόνομα όπλα, ενώ οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα καταλήξουμε να κατασκευάσουμε τεχνητή νοημοσύνη γενική που θα μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές καλύτερα και από τους ανθρώπους.

0: Γεια σου κυρία Μαύρα μου από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου αγαπημένε μας Μάνο. Γεια
0: τι γίνεται,
1: σου καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πλήρης γεμάτοι που σε ακούμε.
0: Να σε καλά.
1: Και εύχομαι καλή δύναμη και στους συνεργάτες όλους, στην κυρία Γιαννούτσου, στον κύριο Σελίμα, αυτά τα παιδάκια, τι ευτυχία, τι χαρά αυτές οι φωνούλες. Δηλαδή, πετάω άμα τα ακούω, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Τα αγαπώ, να τα χαίρονται, να είναι καλά.
0: Καλά
1: είναι θησαυρός. Είναι αυτή η αγάπη, γιατί έχει διαφορά ο έρωτας από την αγάπη.
0: Ναι, έχει μεγάλη.
1: Έχει μεγάλη. Νιώθεις διαφορετικά αν μπορείς να αγαπάς. Δηλαδή είναι θείο δώρο και να σε αγαπάνε.
0: Αλλά που... πρέπει να περάσεις από το στάδιο του έρωτα.
1: Ναι, όταν
0: πρώτα.
1: Λένε...
0: Δηλαδή πρέπει, ναι, πρέπει να βογγίξουν τα σώματα,
1: ναι,
0: και ύστερα να έρθει το καταλάγιασμα που,
1: βεβαίως,
0: θα φέρει την αγάπη, κατάλαβες.
1: Βεβαίως, αυτό ναι, ναι, είναι γεγονός. Αλλά εννοώ μετά και γενικά αγάπη μεταξύ μας, αν μπορείς να νιώθεις, γιατί
0: ναι,
1: και τα παιδιά, τα οποία είναι, γεννιούνται από την ένωση δύο ανθρώπων, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να είναι από αγάπη, τα παιδιά της αγάπης να είναι, και δυστυχώς δεν έρχονται πάντα όπως θα θέλει κανείς,
0: ναι,
1: και τα παιδιά γεννιούνται, μετά βέβαια πρέπει ο κάθε άνθρωπος αν χωρίσουν το ζευγάρι και οι δρόμοι τους να έχουν και οι δύο υπευθυνότητα και φροντίδα στα παιδιά, αλλά δεν συμβαίνει,
0: ναι,
1: δυστυχώς.
0: Ναι, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει πάντα.
1: Συμβαίνει πάντα, όχι δεν συμβαίνει.
0: Τι εννοείς, ναι.
1: Ναι, μόνο μου, δεν συμβαίνει πάντα, ναι.
0: Αλλά ναι, το ζητούμενο είναι, ναι, ακόμα και αν χωρίσουν τα ζευγάρια, ναι, να έχουν υπόψη τους ότι δεν τους χρωστάνε τίποτα τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Να τα κάνουν βίδες.
1: Α, θα κάνουν βίδες, όπως το λέτε.
0: Βέβαια, γιατί βίδες θα κάνουν.
1: Γιατί και βέβαια όταν είναι μεγαλύτερα και ενηλικιώνονται, φεύγουν από το σπίτι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο σήμερα, γιατί πρέπει πώς να μπορέσει ένα παιδί να αναλάβει, να ζει μόνο του, χωρίς εργασία, χωρίς να σπουδάζει. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι και στον οικονομικό τομέα.
0: Παιδιά, ναι, αν έχουν.
1: Αν έχουν, πρέπει να φροντίσουν να έχουν όμως.
0: Μα ναι, λέω αν έχουν. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι κάνανε παιδιά χωρίς να έχουν τίποτα. Η μάνα μου και ο πατέρας μου, πέρα από τη δουλειά που κάνανε, δεν είχανε τίποτα άλλο, ούτε σπίτι, ούτε εξοχικό, ούτε σπλινάντερο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε εξοχικό σουβλάκι, εξοχικό,
1: ναι,
0: σπλινάντερο. Δεν είχαν τίποτα, απολύτως. Παρ' όλα αυτά είχανε εμάς τους δύο, εμένα και την αδερφή μου,
1: ναι,
0: και μας τέλεια δηλαδή μας φερόντουσαν.
1: Και εμάς το ίδιο, ναι, εμένα και τον αδερφό μου, ένα παιχνίδι το χρόνο είχαμε, μάνο μου, αλλά και δεν παντρεύτηκαν από έρωτα οι γονείς, από προξενιό. Αλλά αγαπιόντουσαν, σεβόταν ο ένας τον άλλον. Δεν μας έλειψε κάτι. Δούλευε μόνο ο μπαμπάς, γιατί ήταν πατριαρχική οικογένεια. Δεν ήθελε τη μητέρα μου να βγει να δουλέψει. Βέβαια ήταν και της γενιάς που δεν μπορούσαν οι γυναίκες να εργαστούν τότε εύκολα. Ναι. Και μας μεγάλωσε η μαμά και η γιαγιά που την είχαμε πολλά χρόνια. Γιατί δεν είχε ο πατέρας μου, δεν είχε η γιαγιά μου άλλο παιδί. Και ήταν στο σπίτι η γιαγιά. Λοιπόν, και η γιαγιά μου της μητέρας μου έκαναν 6 παιδιά. Ήταν από την Εύβοια, αγρότης ο παππούς και η γιαγιά. Η μαμά η μεγαλύτερη από 10 χρονών εργάζονταν. Τα χωράφια τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. 4 κορίτσια, 2 αγόρια. Δουλεύανε τα παιδιά και ο παππούς, παρόλα τα αυτά ότι ήταν οικονομικά δύσκολα, τα σπούδασε. Τότε δηλαδή δεν είχαν πανεπιστήμιο, αλλά σπουδάσανε μοδιστρική, κομμωτική. Οι θείοι μου γίνανε πιπλοποιός. Ο άλλος, εντάξει, έχει παραμείνει αγρότης, αλλά είναι 95 χρονών και ζει.
0: Κατάλω.
1: υπέροχα. Κοντά στη φύση, κοντά στη θάλασσα.
0: Ξέρεις ότι παλαιότερα οι άνθρωποι γεννούσαν πολλά παιδιά γιατί χρειάζονταν εργατικό προσωπικό.
1: Ναι. Ναι, όμως...
0: Ναι, γι' αυτό τα γεννούσαν.
1: Ναι, και η μητέρα μου είπε, εγώ κουράστηκα γιατί μεγάλωσα και τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Είπε του πατέρα μου, θα κάνουμε και άλλο παιδί. Μα δεν θα τα αφήσω μόνο του, είπε για τον αδερφό μου μεγαλύτερος 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το παιδί δεν θα αφήσω μόνο του, λέει. Πρέπει να έχει, εγώ είμαι μόνος μου, έχασα τα αδέρφια μου. Στον πόλεμο, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν,
0: η μάνα μου ήταν 9 αδέρφια.
1: Μια.
0: Και η γιαγιά, η Στυλιανή, είχε χάσει άλλα 14 σε αποβολές, δηλαδή σπανίως εγκατέλειπε την ξαπλωτή θέση, δηλαδή.
1: Αυτό
0: όλη την ώρα αυτό το βιολί, δηλαδή. Τι.
1: Είναι φοβερό για το γυναικείο φύλο, είναι φοβερό. Είναι φοβερό η γυναίκα αυτή, δηλαδή, ψυχολογικά και σωματικά. Τι δυνάμεις να έχει, μάνα μου, ούτε...
0: Τι είναι δυνάμεις ούτε... έχει, δεν έχει.
1: Γίνεται ένα... Δηλαδή, φοβερό. Έχω ακούσει, αλλά είναι φοβερό για τη γυναίκα αυτό. Αυτό εξέλιπε βέβαια, αλλά θέλω να πω για τα νέα παιδιά. Βλέπω τώρα τα εγγόνια μου που είναι στην εφηβεία τα αγόρια. Και έτσι νιώθω κάπως και είναι ευαίσθητα παιδιά, είναι καλά παιδιά, είναι ήσυχα παιδιά. Έτσι, και μου λέει η κόρη μου τι θα γίνει. Ρε μάνα μου λέει, να σου πω κάτι. Αν μου λέει, δεν... είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους, ας μην παντρευτούν. Έτσι μου είπε το παιδί.
0: Πες μου, τι σε στενοχωρεί περισσότερο στην καθημερινότητά σου?
1: Τι με στενοχωρεί? Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Όχι, περισσότερο λέω.
1: Με στενοχωρεί ο πόλεμος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με στενοχωρεί η οικονομική κατάσταση που φέρνει τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση πολλές φορές. Ναι, τα ψέματα όλα αυτά και το όραμα και η ελπίδα και το όραμα και η ελπίδα ακούω σήμερα στο ραδιόφωνο καθώς πήγαινα μεταξύ στην πόλη. Τι λέξεις είναι αυτή? Και η δικαιοσύνη. Με στεναχωρεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη πραγματικά και λέμε ότι έχουμε ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Ασυδοσία υπάρχει. Με στεναχωρεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν τα δώρα αυτά που έχει στείλει ο Θεός η φύση. Με στεναχωρεί που ακούω ένα παιδί 15 χρονών είχε σουγιά.
0: Τι να πεις.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να κλείσω τα αυτιά μου, τα μάτια μου, την καθημερινότητα. Με συγκλονίζουν αυτά τα πράγματα, σαν άνθρωπο δηλαδή, με ενοχλούν πάρα πολύ. Και ο σεισμός, όπως λες, φοβερό πράγμα, δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε εκεί στη Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι.
0: Καλά αυτοί, αυτό τώρα, είναι ασύλληπτης εντάσεως. Δηλαδή 7,5... Ο πρώτος, 7,2 ο δεύτερος. Δηλαδή έλεος.
1: Έλεος. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ψωμί πώς... δεν έχουν να φάνε.
1: Ναι,
0: τους έτυχε και αυτό το πράγμα στο κεφάλι.
1: Έχουν περάσει δύσκολα. Εγώ είχα μια γειτόνισσα η οποία απεβίωσε μεγάλη. Η οποία είχε φύγει στη Βενεζουέλα 30-40 χρόνια. Και δεκαετία του 90 ήρθε πίσω.
0: Ναι.
1: Με την κόρη της και με την εγγόνη, όχι ψέματα σου είπα, είστε μόνη της και μετά κάλεσε και την κόρη της και την εγγονή της. Και είχε φύγει και είχε πάει στη Βενεζουέλα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, υπάρχουν Έλληνες παντού, αλλά δύσκολα, πολύ δύσκολα εκεί. Αυτές οι χώρες γενικά έχουν χτυπηθεί από πολιτικά δρόμενα, ούντες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί και είναι ωραίοι λαοί. Είναι ωραίοι λαοί.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Είναι ωραίοι λαοί. Προχθές έβλεπα στον Αμαζόνιο που ήταν περιπατητές και ανεβαίνανε στο βουνό και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι και λέγανε τι χαρά, τι ευτυχία. Γιατί έχουν χτίσει οι άνθρωποι έτσι άσχημα τις πόλεις και είναι σαν φυλακές.
0: Κοίτα, τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό ο οικοδομικός, πώς ναι. λέγεται, κανονισμός. Έχει αλλάξει. Τώρα δηλαδή και σε ένα γερό σεισμό δεν κινδυνεύουν τα κτίρια στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εκτός ναι. βέβαια σε κάποια... Αλλά στα ορεινά χωριά δεν χτυπάνε οι σεισμοί. Έτσι, ναι. γιατί είναι βουνό, δεν θα... Δηλαδή, ενώ τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα,
1: ναι.
0: είχαν πέσει ντουβάρια, μπαλκόνια ή ναι, είχε γίνει πάνε. Ζημιά. Ναι. Είχαν ραγίσει ναι. τείχη και τα λοιπά.
1: Και ειδικά εκεί στις περιοχές από κάτω από την Πάρνηθα, γιατί ο αδερφός μου ήταν...
0: Ποιο Πάρνηθα, εγώ ήμουν εκείνη τη μέρα τελείως τυχαία και έβλεπα ένα έργο του
1: ναι.
0: Πίντερ στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο
1: ναι, ναι.
0: και ακούστηκε το βουητό του σεισμού μέσα στην γη
1: ναι.
0: και πέσανε τα φώτα. Και ο Κουγιουμτζής, ο Μίμης, Θεός ναι. χωρέστον, είπε ηρεμήστε λίγο, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που πηδήξανε πάνω από τα πόδια των άλλων για να βγούνε.
1: Ναι.
0: Και τους είπε ηρεμήστε λίγο, τώρα θα μπει μπροστά η γεννήτρια. Και πράγματι ανάψαν τα φώτα. Και λέει ο Κουγιουμτζής, και τι να κάνουμε τώρα παιδιά, λέει σε εμάς. Και τι του είπαμε, ξέρεις, να συνεχίσετε την παράσταση.
1: Καλό, ωραίο.
0: Και συνεχίζουν την παράσταση και μετά από ένα τέταρτο σβήνουν πάλι τα φώτα.
1: Ναι.
0: Και επειδή είχε εξαντληθεί η γεννήτρια προφανώς
1: ναι, ναι.
0: και κατεβήκανε οι ταξιθέτερες και με ναι. φακούς μας δείξαν τα σκαλοπάτια και βγήκαμε έξω και βγήκαμε και ήταν ένα κομφούζιο η Αθήνα.
1: Κομφούζιο.
0: Ναι, ένα κομφούζιο, αυτοκίνητα κορνάρανε, περιπολικά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα δηλαδή. Τώρα δεν είναι έτσι όμως.
1: Όχι, δεν είναι και
0: δεν
1: εγώ.
0: Είναι. Τώρα είναι πιο...
1: Όταν σκέφτεσαι καμιά φορά λες θα γίνει σεισμός, αχ, πού θα είμαι, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, σε ποιο σημείο ή σε ποιο χτίριο στο σπίτι μου ή αλλού. Όμως δεν είναι, εγώ έχω σκεφτεί, δηλαδή τώρα έτσι είναι η καρδιά μου, η σκέψη μου. Λέω καλά, γιατί να σκεφτώ αυτό. Εγώ δηλαδή αν μπορέσω θα βγω ή... Θα ζήσω, θα γλιτώσω.
0: Ναι.
1: Μα έχω ανθρώπους αγαπημένους.
0: Ναι.
1: Τι κι αν εγώ γλιτώσω. Οι άλλοι
0: ναι.
1: είναι παιδιά που είναι μέσα στο σχολείο. Είναι άνθρωποι που είναι στον πέμπτο όροφο, σε πολυκατοικίες παλιές.
0: Ναι, είναι ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι να το κάνω εγώ να σωθώ. Το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί λες θα σωθώ. Και αν αυτό το πράγμα, αυτός ο σεισμός έχει απώλειες και που λες τι με στεναχωρεί και προσπαθώ και αυτό να το διευθετήσω, ή απώλειες αγαπημένων προσώπων, πολύ αγαπημένων, όπως του αδερφού μου, του συζύγου μου πριν 15 χρόνια,
0: ναι.
1: των γονιών μου, οι οποίοι τον πρώτο καιρό με συγκλώνησε, αλλά κάνανε τον κύκλο τους. Πρέπει να το αποδεχτούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Όμως οι άλλοι φύγανε νέοι. Ο άντρας μου 55 χρονών, ο αδερφός μου 69. Θα πω στον κύριο Βασίλη καλησπέρα και τι προσευχές πρέπει ναι, να τις κάνουμε. Πρέπει, είναι απαραίτητο για να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσπαθούμε να και εμείς με τις δυνάμεις μας να μας ακούσει, γιατί εγώ έχω πει ο καλός χριστιανός βάζει πλάτη, χέρια, πόδια και τσέπη βέβαια, μετά κάνει την προσευχή.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεται, πρέπει να προσφέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από, το έχω ξαναπεί, από την αθλειότητα, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όπως λέτε που τρώμε, όλο αυτό που αναπνέουμε, ο πόλεμος, η καταστροφή, αυτό δηλαδή, εάν οι άνθρωποι είχαν καλύτερες συνθήκες ζωής, πιστεύω θα ζούσαν περισσότερο. Και φυσικά και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πιστεύω σε αυτό και στον αγώνα αυτών των ανθρώπων
0: mm-hmm.
1: και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις τώρα εδώ το φεγγάρι, είναι μια βραδιά υπέροχη, και βλέπω το φεγγάρι, ερχόμουν από την κόρη μου και έβλεπα τα δέντρα και λέω τι ωραία. Και μετά λες όλο το δάσος είναι γεμάτο ξερά χόρτα. Τυχαία είδα εδώ τον αντιδήμαρχο μια μέρα, πήγα να πάρω το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου. Πώς θέλετε, κυρία μου, τι θέλετε, λέει, να σας βοηθήσω. Τι να βοηθήσετε, κυρία αντιδήμαρχε, λέω. Δασαρχείο δεν υπάρχει. Ο σύλλογος που είναι από Αργυρούπολη όλο, Καρέα, Ημιτό, Βύρονα, που έχει καεί 8 φορές το δάσος, είναι ανύπαρκτο το δασαρχείο. Κανένα περαστικός άμα περάσει και σηκώσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, και είναι ο σύλλογος αυτός, είναι, λέει, δύο εργολάβοι και είναι στα δικαστήρια. Ποιος θα πάρει το έργο? Ξέρεις τι είπα? Είπα, Μάνο μου, μπορεί να τρελάθηκα, δεν ξέρω. Είναι τρελό αυτό που λέω. Να σταλτάρουν πάνω 5 από την κάθε πολυκατοικία, από το κάθε σπίτι νέοι, να αρχίσουν να κόβουνε. Να τους βάλουν όλους φυλακή. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε μια επανάσταση? Είναι οι εθελοντές εδώ γεμάτο το βουνό, το πυροφυλάκιο πάνω κάτω, με τους ασυρμάτους, με τα... Όχι ρε παιδιά, ξυπνήστε λίγο τα αίματα. Να πιάσουνε 5 άτομα να κόβουνε, ρε Μάνο μου. Δηλαδή τι είναι αυτή η αθλειότητα? Και λέει το πρόστιμο και μέχρι τις 22 λίγοι θα σας βάλω πρόστιμο. Εγώ πού μπορώ να βάλω πρόστιμο, Μάνο μου?
0: Μπορείς να μην ψηφίσεις.
1: Όχι.
0: Αυτόν τον μπάρμπα που σου είπε
1: αυτόν. Τον μπάρμπα σίγουρα θα τον ψηφίσω. Γιατί ένας μπάρμπας από αυτούς που είναι και υπεύθυνοι εδώ στο πράσινο, θες τι μου είπε πέρυσι? Τι να κάνουμε, λέει, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και εγώ εδώ.
0: Γιατί
1: μένω.
0: Ρε εσύ έχεις τον ακάμωτο, δεν του πας?
1: Όχι, γιατί και αυτός εδώ μένει. Οπότε.
0: Οπότε τι δηλαδή, μένει εκεί, οπότε.
1: Εδώ μένει. Εντάξει, ναι, όταν λέω πάρει φωτιά, όταν το 17 έτρεχα να βγάλω την.
0: Να καεί η γούνα του πρώτα.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, δεν σωζόμαστε όμως. Γιατί ξέρεις, έχει βγει ένα βιβλίο, δεν ξέρω ποιανού είναι, δεν ρώτησα. Η χρήσιμη η λύθη. Ναι, αλλά είναι και,
0: ναι.
1: Είναι και επικίνδυνη όμως από κάθε πλευρά.
0: Αλήθεια.
1: Και με πειράζει πολύ, Μάνο μου, η υγεία, το θέμα της υγείας. Δεν είναι όπως θα έπρεπε. Δεν είναι. Το θέμα της υγείας. Έχουν σωθεί άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα από δύσκολες επεμβάσεις και δεν μπορούν να πάνε στα κρατικά νοσοκομεία, διότι δεν έχουν αμέσα. Και μου λέει τώρα, πω πω αυτό το δημόσιο, και το είπε και κάπως αλλιώς, δεν επιτρέπεται να το πω. Λέω, μην ξαναπείς αυτό το πράγμα, η ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι σωστή, ναι, και στην υγεία και σε άλλους τομείς. Το ΚΚΚ προσωπικά κράτος, όχι το δημόσιο, εγώ το έζησα 30 χρόνια. Τι αγώνα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, Μάνο μου, δεν είμαστε και άνθρωποι. Διότι όταν σε ένα νησί διώχνει το μαθηματικό που έχει 3 παιδιά, γιατί θέλει ένα μήνα να τελειώσει τη θητεία του, και το γιατρό από το κέντρο υγείας, τι να τους πω, άμα το παιδί που δεν μάθει γράμματα ή δεν έχει γιατρό καλά να πάθει, οι άλλοι άνθρωποι που θα παρευρίσκονται εκεί το καλοκαίρι, το χειμώνα, τι φταίνε, Μάνο μου?
0: Έλατε.
1: Έλα, πες μου, τι φταίνε?
0: Δεν φταίνε. Εν τω μεταξύ του επιτρέπουνε, ναι, μια κουρελαρία απίστευτη, ναι. Πηγαίνει ο δάσκαλος, το νοικιάζει ένα σπίτι.
1: Βέβαια,
0: και βάζοντας. Του λέει ο μπάρμπας ότι κοίτα, Ιούλιο-Αύγουστο πρέπει να φύγεις.
1: Βέβαια,
0: γιατί θα τον νοικιάσω.
1: Βέβαια, μα τον ανιψιό μου αυτόν τον φιλοξένησε μια Γερμανίδα. Είχε αυτός 6 σπίτια είχε, ήθελε να κάνει B&B. Αυτή η απληστία λοιπόν και η αθλειότητα παίρνει τον άνθρωπο σε κάποια στιγμή να χάνει τη ζωή του με πολλούς τρόπους. Δύσκολους και πολλούς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι με τον άντρα μου γνωριζόμαστε από παιδιά. Αυτός ήταν φοιτητής στην Ιταλία, εγώ εργαζόμενη. Είχα πάει στην Ιταλία, σπούδαζε στο Μιλάνο. Διαδρομές, Μάνο. Με αεροπλάνο ή με λεωφορείο, 30 ώρες ταξίδι. Εν γνώση των γονιών μου, ήμουνα μόνο 21-22 χρονών. Έζησα πολύ καλά κοντά του. Υπήρξαν όμως κάποιες δυσκολίες μετά στη ζωή. Ας ήρθαν λίγο δύσκολα. Αυτό δηλαδή, η σχέση αυτή ήταν μοναδική. Δεν δεν δόθηκε ευκαιρία ή δεν ξέρω αν μου, δεν ξαναένιωσα για κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν έφτιαξα τη ζωή μου ξανά. Και δεν ξέρω αν και αγάπη που είχα πολύ και εκείνος. Και έχω την κόρη μου με 3 παιδάκια. Λέω προσέχετε πάρα πολύ τις σχέσεις σας, παιδί, τα παιδιά. Σήμερα που πήγα στο σπίτι της έκλαψα και συγκινήθηκα, γιατί είδα ένα κοριτσάκι μαθήτρια της κόρης, γιατί είναι φιλόλογος, όχι σε σχολείο, ναι. Και πέρασε το παιδί στο Πολυτεχνείο και έχει δυσκολίες στην οικογένεια, και το παιδί αυτό σαν καθηγήτρια και σαν μητέρα η κόρη μου το αντιμετωπίζει, και συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι παιδί μου, αλλά είμαι υπερήφανη, γιατί προσφέρει έργο, ναι, τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρει έργο, αλλά δεν είναι σε ένα σχολείο, θα μπορούσε να δώσει πολλά. Έχει μεράκι, διδάσκει έκθεση, αρχαία ελληνικά. Είναι αριστούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά είπαμε, έχω δει φιλολόγους να πηγαίνουν στο νησί, κουβαλάνε 1-2 παιδιά, δεν μπορούν οικονομικά, αλλού άντρας, αλλού τα παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτό το σύστημα εδώ? Ούτε υγεία, ούτε παιδεία. Δεν είμαστε Ευρώπη, μάνο μου. Αυτά με
0: στεναχωρούν.
1: Γιατί όταν σου λέει θα κάνει σεισμό και το σχολείο μέσα στα ηλίσια, το σχολείο, το ένα κτίριο από τα 2 που είναι στο προάβλιο είναι εγκαταλελειμμένο 2 χρόνια από μηχανικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει τώρα μία δημοτική σύμβουλος, άμα λέει κάνει σεισμό δεν θα γκρεμιστεί μέσα στην αυλή που βγαίνουν τα άλλα παιδιά. Θα πέσει, λέει, απ' έξω.
0: Ναι, ναι, δηλαδή,
1: θα σκοτώσει.
0: Θα σε ρωτήσει.
1: Όχι, θα σκοτώσει τους απ' έξω.
0: Ναι, ναι, θα σε ρωτήσει από πού θα πέσει.
1: Ναι, ναι. Είναι προφήτες. Είναι προφήτες. Αλλά η ζωή
0: κοπρίτες μάνα... είναι, όχι προφήτες.
1: Η ζωή, επειδή είναι κύκλος, εγώ ας πούμε ότι δεν έχω μεγαλώσει με αρχές, ας πούμε, γιατί μεγάλωσα με αρχές, με ηθική, με αγάπη, και την αποδίδω στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένειά μου, γιατί λέει αυτός ο υπουργός είναι πολύ καλός, τον είχε γνωρίσει ο αδερφός μου, είναι πολύ καλός. Λέω για ποιους ήταν καλός? Για 1-2 άτομα που τον περιβάλλουν, για την κοινωνία είναι καλός, παιδί μου? Πώς το βλέπεις εσύ τα πράγματα? Τι θα πει είναι καλός? Πώς δηλαδή για τον ψηφοφόρο του είναι καλός? Για την κοινωνία είναι, μάνο μου?
0: Έλατε.
1: Α, είναι ναι, καλός.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να... Στηφάλα καλάμι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και που λες, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το σύστημα και αυτές οι λέξεις δικαιοσύνη, αυτός, το όραμα, η ελπίδα μας, τι λέει αυτή? Τι λέει, πού ζει, σε ποια χώρα ζει?
0: Μάλιστα.
1: Είναι διεστραμμένα τα μυαλά και η ψυχή.
0: Μαύρα, πες μου μια τρέλα που έχεις κάνει για το χατήρι του έρωτα.
1: Α, μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Τα ταξίδια μου, έτσι, φορές στην Ιταλία.
0: Α, αυτό.
1: 30 ώρες ταξίδι.
0: Ναι.
1: Όχι για Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείς με πούλμαν, ναι. Με πούλμαν,
1: με σεχίδις τουρς, έφευγε από την Πατησίων, απέναντι από τον ΟΤΕ.
0: Κατάλαβα.
1: Και ταξιδεύανε γονείς, φοιτητές. Το πρώτο ταξίδι, μάνο μου, είχε τέτοια ομίχλη μέσα στη Γιουγκοσλαβία πριν τον πόλεμο. Διασχίζαμε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Μπαίναμε στα σύνορα 5 η ώρα, στα Σκόπια, και μπαίναμε απάνω από τα σύνορα,
0: ναι.
1: Και φτάναμε μεσημέρι στο Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έβλεπε ο οδηγός ούτε και στο τζάμι, ούτε 50 πόντους. Και έλεγε, τώρα θα χαθούμε. Πού πάμε?
0: Μην τρακάρουμε είναι το θέμα.
1: Μην τρακάρουμε, ναι, ναι, βέβαια. Στον περιφερειακό της Γιουγκοσλαβίας, χιόνι. Και σταματήσαμε 2 η ώρα στο Βελιγράδι και με συγχωρείς, μας ζητάγανε δινάριο, να το βρούμε το δινάριο, 2 η ώρα, για να πάμε με συγχωρείς στην τουαλέτα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και λέγανε εκεί οι ταξιδιώτες, έξω ρε παιδιά έχει χωράφια ας πούμε, πού να πάμε. Και μπήκαμε στην Τεργέστη, στην Ιταλία, οι τουαλέτες, το μπαράκι, τη καφετέρια, με τα σπρέι στις τουαλέτες, οι καθαρίστριες παντού.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές και αυτές οι χώρες τώρα έχουν ανεβεί. Δεν... εκτός τον πόλεμο που είχε η Ιουγκοσλαβία.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν μάθει να μην κλέβουν αυτά τα συστήματα. Ο λαός δεν έκλεβε. Αν ήταν ένας άρχοντας, να μην ονομάσω, και έλεγε είχε χρυσά, εντάξει, εδώ δεν έχουνε. Και δεν έχουνε και σπίτια οι άνθρωποι. Τα παίρνουνε οι τράπεζες. Θα τα πάρει, λέει, τα σπίτια. Ποιος θα τα πάρει? Εκεί είχαν σπίτια. Εγώ ξέρω, είναι και ο ανιψιός μου στη Ρουμανία, δουλεύει σεφ μάγειρας, πάρα πολύ καλά. Πολωνία, Τσεχοσλοβακία. Μακάρι να μπορούσαμε να αξιωθούμε, να πάμε να δούμε. Είχαν έρθει οι Ρουμάνοι, πόσες φορές τις πυρκαγιές και σβήνε με ντρόουν, τώρα έχουμε και εμείς. Και εμείς σβήναμε με τους βουβάδες.
0: Μάλιστα. Μαύρα
1: λοιπόν,
0: μου...
1: θα βάλω, να μην σε κουράσω άλλο μόνο μου και να...
0: Όχι, είναι...
1: Λοιπόν, θα θέλω το τραγούδι, θέλω. Εγώ θα τραγουδήσω μόνη μου ή θα το βάλεις εσύ, το Πόρτο Αλού. Αυτό μου φαίνεται.
0: Το Πόρτο Ρίσκο.
1: Το Πόρτο Ρίσκο. Τι ωραία που είναι η Ελένη Δήμου. Και εμένα η Λιούπολη, ξέρω, αγαπημένη. Ναι. Και ωραίο το τραγούδι σου.
0: Να σε καλά.
1: Και ο εγγονό. Καλά, τι να σου πω τώρα. Και αυτό για Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Του
0: κατά βάθος είμαι εθνική οδός αυτό. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα το έχει γράψει ο Ανδρικάκης.
1: Ναι, συγκλονίζομαι με τα ακούω. Είναι τέλειες οι φωνές και ο συγχωρεμένος ο Βαρδής. Του είσαι γράψει τραγούδια, ε.
0: Πολλά.
1: Και... τι ωραία. Τα ακούγαμε αφού και η μαμά έκανε, διότι είναι πολύ ωραία.
0: Θα σε αφήσω τώρα.
1: Και ο εγγονός μου πάει αύριο, θα σου πω και αυτό, ο μικρός, πάει τρίτη γυμνασίου τώρα θα πάει. Πάει με την ποδοσφαιρική ομάδα Θεσσαλονίκη 4 μέρες.
0: Το καλό.
1: Το μεγάλο τον πήρανε στον Πανιόνιο.
0: Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Και εγώ πάρα πολύ, και αν βρεις το τραγούδι που λέει ο Πουλόπουλος, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που το έχει...
0: Ένα επόμενο βράδυ θα το έχεις αυτό.
1: Του στίχους ο Παπαδόπουλος.
0: Σύμφωνα. Ναι. Σε φιλό.
1: Πάνω μου, ευχαριστούμε με αγάπη και όλους τους συνεργάτες σου, πράτε.
0: Γεια σου, μαύρα.
1: Γεια σου, μάνα μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από την σελίδα antiklidi.com, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή να έρθει, διαβάζω ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Η αγάπη και ο έρωτας στην ψυχανάλυση». Αγάπη είναι να δίνεις κάτι που δεν έχεις σε κάποιον που δεν το θέλει. Ζακ Λακάν, Γάλλος ψυχίατρος. Τι είναι η αγάπη? Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν. Αγάπη είναι να δίνεις αυτό που δεν έχεις όταν ένα άτομο αρχίζει να ερωτεύεται. Αυτό που πρέπει να προσφέρει στον αγαπημένο του είναι το γεγονός ότι κάτι λείπει από τη ζωή του. Μια τρύπα που μόνο ο αγαπημένος μπορεί να γεμίσει. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει την ανεκπλήρωτη αγάπη τόσο οδυνηρή, γιατί όσο συνειδητοποιούμε αυτό που μας λείπει, τόσο περισσότερο πενθούμε, εφόσον το άτομο που πιστεύουμε ότι μπορεί να καλύψει το κενό μέσα μας δεν ενδιαφέρεται διόλου για μας. Μια δήλωση αγάπης λοιπόν μας κάνει πολύ ευάλωτους. Το να πει σε κάποιον άλλο ότι τον αγαπάς δηλώνει στην ουσία την παραδοχή πως ναι μεν είσαι ατελής χωρίς αυτόν, αλλά ταυτόχρονα είσαι και ο μόνος που μπορείς να ολοκληρώσεις τον άλλον και σε χρειάζεται στη ζωή του. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά παράδοξα του έρωτα. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό μέσα από τα λόγια μερικών κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου. Μία από τις μορφές με τις οποίες η αγάπη εκδηλώνεται, η σεξουαλική αγάπη, μας έχει δώσει την πιο έντονη εμπειρία μας, μιας συντριπτικής αίσθησης ευχαρίστησης. Σίγμουντ Φρόιντ. Όταν είστε ερωτευμένοι με την εικόνα που νομίζετε ότι έχει ο άλλος για σας, την εικόνα που αντανακλά ο άλλος. Όταν είστε ερωτευμένοι, έχετε βρει κάποιον να ενισχύσει την καλή εικόνα του εαυτού σας. Όταν η εικόνα είναι σπασμένη και συναντάτε την πραγματική άλλη, μερικές φορές υπάρχει διαζύγιο. Λούσι Κάντιν, ψυχίατρος. Δεν είμαστε ποτέ τόσο ανυπεράσπιστοι απέναντι στον πόνο όπως όταν αγαπάμε. Ποτέ τόσο αβοήθητα δυσαρεστημένοι όσο όταν έχουμε χάσει το αγαπημένο μας αντικείμενο ή την αγάπη του. Σίγμουντ Φρόιντ. Το να είσαι ερωτευμένος είναι να χαθείς ένα λαβύρινθο. Η αγάπη είναι λαβύρινθος. Μέσα από τα μονοπάτια της αγάπης χάνετε το δρόμο σας, χάνετε τον εαυτό σας. Ζακ Αλέν Μίλερ, ψυχαναλυτής, συγγραφέας και εκδότης. Το πρώτο μας αντικείμενο αγάπης, όταν μιλάμε για αγάπη στην ψυχανάλυση, συχνά μιλάμε για αντικείμενο αγάπης και επιλογή αντικειμένου. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης που έχουν και τα δύο φύλλα είναι ο πρωταρχικός φροντιστής τους, συνήθως η μητέρα. Τα θεμέλια της ικανότητάς μας για αγάπη και στοργή αργότερα στη ζωή τίθενται ακριβώς πάνω στη βάση αυτής της πρώτης σχέσης. Μαθαίνουμε τι είναι η αγάπη από τη σχέση μας με τους γονείς μας και από τη σχέση τους μεταξύ τους. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μας αντανακλούν πόσο άξια αγάπης είμαστε, πόσο ασφαλές είναι να αγαπάς και τι σημαίνει να αγαπάς. Επιλέγουμε ποιον θα ερωτευτούμε. Από ψυχαναλυτική άποψη, ναι, το κάνουμε. Όχι όμως με τον σκόπιμο, ελεγχόμενο και ορθολογικό τρόπο που κάνουμε όλες τις άλλες επιλογές στη ζωή. Αντίθετα, με έναν ασυνείδητο, κάπως μυστηριώδη, λαβυρινθικό τρόπο. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι που έρχονται για ψυχανάλυση και συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία έχουν ως πρωταρχικό αίτημα την κατανόηση και βελτίωση των ερωτικών του σχέσεων. Για την ακρίβεια, στο άρθρο του σχετικά με τον ναρκισισμό, ο Φρόιντ μιλάει για δύο είδη επιλογής αντικειμένου αγάπης. Πρώτον, ναρκισιστική επιλογή αντικειμένου, όταν ένα άτομο αγαπάει κάποιον που είναι σαν τον εαυτό του ή σαν αυτό που ήταν στο παρελθόν ή σαν αυτό που ήθελε ιδανικά να είναι. Και δεύτερον, επιλογή αντικειμένου με βάση τη θεωρία προσκόλλησης, όταν ένα άτομο αγαπά τη γυναίκα που τον ταΐζει ή τον άντρα που τον προστατεύει και τη διαδοχή των υποκατάστατων που τους αντικαθιστούν.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αλλά εάν θέλετε να πάρετε, θα φροντίσετε να είναι την επόμενη ώρα. Γιατί το τραγουδάκι αυτό που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Που σημαίνει θα είναι τρεις όταν τελειώνει το τραγούδι.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.